0: Είστε συντονισμένοι στον Πρίσμα 91,6.
1: Μιας και έχουμε πει λοιπόν πολλά τραγούδια που ανήκουν στην Ανατολή, θα πούμε τώρα και ένα ευρωπαϊκό.

0: 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με τα ζητήματα του Αιγαίου. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνείς συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση. Δεν κινδυνεύει η Κύπρος από ιρανικά χτυπήματα εφόσον οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται κατά του Ιράν, διαβεβαίωσαν χθες ιρανικές διπλωματικές πηγές σύμφωνα με τον πολίτη της Κύπρου. Είχε προηγηθεί δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, εάν ο Αμερικανός Πρόεδρος κλιμακώσει τον πόλεμο. Συνέντευξη τύπου για το Ιράν και τον οικονομικό πόλεμο που προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά της Τεχεράνης ανακοίνωσε ότι θα παραχωρήσει τη Δευτέρα ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Όπως ανέφερε, θα αναλύσει όσα σχεδιάζει η Ουάσιγκτον, επισημένοντας πως οι αγορές πετρελαίου παρερμηνεύουν τη σημασία αυτής της οικονομικής πίεσης. Οι τιμές του πετρελαίου σκαρφάλωσαν χθες στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών εβδομάδων. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών προχώρησε σε σαφή προειδοποίηση προς τους συμμάχους των ΗΠΑ να ευθογραμμιστούν με την εκστρατεία της Ουάσιγκτον κατά του Ιράν, αφήνοντας να εννοηθεί ότι όσες χώρες επιλέξουν να συνεχίσουν τις συναλλαγές με την Τεχεράνη ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι τα μέτρα δεν θα αποδυναμώσουν την αποφασιστικότητα της Τεχεράνης να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία, την εθνική κυριαρχία και τα συμφέροντά της. Στα ύψη παραμένει η ένταση Τουρκία-Ισραήλ με επίκεντρο αυτή τη φορά τη Συρία. Σε ανάρτησή του, ο Υπουργό Άμυνα του Ισραήλ υποστήριξε πω ο Ταγί Περντογάν παρασύρει την Τουρκία σε επικίνδυνε περιπέτειες στη Συρία. Νωρίτερα, χθε, ο Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπένζαμιν Νετανιάχου παραδέχθηκε μέσω ότι οι Ισραηλινέ ενόπλε δυνάμει βομβάρδισαν αεροπορική βάση κοντά στο Χαλέπ, υπογραμμίζοντα ότι το Τελαβίβ δεν θα ανοιχτεί στη Συρία ένα τουρκικό στρατιωτικό κατεστημένο που θα απειλήσει το Ισραήλ. Ο πρέσβης του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσε ότι οι Ισραηλινές επιδρομές στη Συρία πραγματοποιήθηκαν έπειτα από πληροφορίες που υποδείκνυαν σχέδια της Τουρκίας για επέκταση της στρατιωτικής της παρουσίας στη χώρα. Υποστήριξε ότι η Ισραηλινή πλευρά δεν επιδιώκει κλιμάκωση πόλεμο ούτε με την Τουρκία ούτε με τη Συρία. Ωστόσο, εκτίμησε ότι η κατάσταση έφτασε σε σημείο που θεωρήθηκε υπέρβαση μιας κόκκινης γραμμής. Από την πλευρά του, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας δήλωσε χθες ότι δεν υπήρξε καμία τουρκική στρατιωτική αντιπροσωπεία παρούσα στην Συριακή αεροπορική βάση πριν ή κατά τη διάρκεια των Ισραηλινών επιδρομών, διαψεύδοντας έτσι τον Σύρο Υπουργό Εξωτερικών που δήλωσε στο Άξιος ότι Τούρκοι αξιωματικοί είχαν βρεθεί στη βάση. Σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών για στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στον ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Στις τρεις επισήμανσεις, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Το νέο πλαίσιο θα τεθεί σε εφαρμογή αμέσως μετά την δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης στο ΦΕΚ. Στο τέλος του 2025, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχονταν σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αναστάτωση προκλήθηκε αργά χθες το απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όταν αποκολλήθηκε τμήμα μπαλκονιού πρώτου ορόφου από παλιό κτίριο στην οδό Βαλάνου. Προκλήθηκαν ζημιές σε γιώταχη αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο στο σημείο, ενώ δεν υπήρξαν ευτυχώς τραυματισμοί. Ο αριθμός των πλοίων στα οποία δίνεται την άδεια να διασχίσουν τη διόρυγα του Παναμά θα μειωθεί από το Σεπτέμβριο εξαιτίας της μείωσης των βροχοπτώσεων λόγω του Ελνίνιο, ανακοίνωσε ο δημόσιος φορέας, ο οποίος εκμεταλλεύεται τη θαλάσσια οδό κέρια σημασίας που συνδέει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό. Για την League Face του Conference, ανοιχτούς λογαριασμούς εν ώψη της Revanse την ερχόμενη εβδομάδα στην Τσεχία άφησε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Κράλοβε. Οι πράσινοι προηγήθηκαν 2-0 με 2 γκολ του Τετέι, αλλά οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στην ισοφάρηση στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ αναδείχθηκε ισόπαλος με την Μπραν με σκορ 1-1 στην Τούμπα. Αγκαλιά με την πρόκριση στη League Face του Europa League είναι ο Όφη. Η ομάδα της Κρήτης επικράτησε τις Τσεσεκά Σόφιας με 3-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα. Ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά υπηρωτικά ορεινά αναμένεται γενικά έθριος καιρός με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πλέουν 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 5:30.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Μια σειρά βάσιμων απολύτως απαράδεκτων και απορριπταίων ισχυρισμών κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή τη δήλωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μεταξύ άλλων, ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου δηλώνει ότι το νέο πλαίσιο δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο ορίζεται σαφώς και οριστικός από διεθνή σημαντικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Δεν κινδυνεύει η Κύπρος από ιρανικά χτυπήματα εφόσον οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται, κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας διαβεβαίωσαν χθες οι ιρανικές διπλωματικές πηγές σύμφωνα με τον πολίτη της Κύπρου. Σύστημα επισήμανσης λήξη πρόθεσμων οφειλών για στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στον ΔΔΕ καταναλωτές με λήξη πρόθεσμες οφειλές. Στις τρεις επισήμανσεις ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος του νότιου Περού χθες το βράδυ. Τα πρώτα στοιχεία των αρχών κάνουν λόγο για 3 ελαφρά τραυματίες. Ανοιχτή για όλα τα άφημη μέχρι και σήμερα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027. Η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Βρετανία, η Ολλανδία, ο Καναδάς και η Νορβηγία παρότριναν χθες το Ισραήλ να βάλει τέλος στην επέκταση του επικισμού της Δυτικής Όχθης. Ο αριθμός των πλοίων στα οποία δίνεται άδεια να διασχίσουν την διόρυγα του Παναμά θα μειωθεί από το Σεπτέμβριο εξαιτίας της μείωσης των βροχοπτώσεων λόγω του Ελνίνιο, ανακοίνωσε ο δημόσιος φορέας, ο οποίος εκμεταλλεύεται τη θαλάσσια οδό κέρυας σημασίας που συνδέει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό. Για τη League Face του Conference League, Παναθηναϊκός Κράλοβα, Κράλοβε 2-2. Για την ίδια διοργάνωση ΠΑΟΚ Μπραν 1-1. Για τα play-off του Europa League Όφη Τσέσκα Σόφιας 3-0. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Για σειρά αβάσιμων, απολύτως απαράδεκτων και απορριπταίων ισχυρισμών κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή τη δήλωση του εκπροσώπου.

0: του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μεταξύ άλλων, ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου δήλωσε ότι το νέο πλαίσιο δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με τα ζητήματα του Αιγαίου. Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση. Δεν κινδυνεύει η Κύπρος από ιρανικά χτυπήματα εφόσον οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται κατά του Ιράν, διαβεβαίωσαν χθες οι ιρανικές διπλωματικές πηγές σύμφωνα με τον πολίτη της Κύπρου. Είχε προηγηθεί δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, εάν ο Αμερικανός πρόεδρος κλιμακώσει τον πόλεμο. Συνέντευξη τύπου για το Ιράν και τον οικονομικό πόλεμο που προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά της Τεχεράνης ανακοίνωσε ότι θα παραχωρήσει τη Δευτέρα ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Όπως ανέφερε, θα αναλύσει όσα σχεδιάζει η Ουάσιγκτον, επισημένοντας πως οι αγορές πετρελαίου παρερμηνεύουν τη σημασία αυτής της οικονομικής πίεσης. Οι τιμές του πετρελαίου σκαρφάλωσαν χθες στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών εβδομάδων. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών προχώρησε σε σαφή προειδοποίηση προς τους συμμάχους των ΗΠΑ να ευθοδυναμιστούν με την εκστρατεία της Ουάσιγκτον κατά του Ιράν, αφήνοντας να εννοηθεί ότι όσες χώρες επιλέξουν να συνεχίσουν τις συναλλαγές με την Τεχεράνη ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι τα μέτρα δεν θα αποδυναμώσουν την αποφασιστικότητα της Τεχεράνης να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία, την εθνική κυριαρχία και τα συμφέροντά της. Στα ύψη παραμένει η ένταση Τουρκία-Ισραήλ με επίκεντρο αυτή τη φορά τη Συρία. Σε ανάρτησή του, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ υποστήριξε πως ο Ταγίπ Ερντογάν παρασύρει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία. Νωρίτερα, χθες, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενζαμίν Νετανιάχου παραδέχθηκε εμέσως ότι οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις βομβάρδισαν αεροπορική βάση κοντά στο Χαλέπι, υπογραμμίζοντας ότι το Τελ Αβίβ δεν θα ανεχθεί στη Συρία ένα τουρκικό στρατιωτικό κατεστημένο που θα απειλεί το Ισραήλ. Ο πρέσβης του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσε ότι οι Ισραηλινές επιδρομές στη Συρία πραγματοποιήθηκαν έπειτα από πληροφορίες που υποδείκνυαν σχέδια της Τουρκίας για επέκταση της στρατιωτικής της παρουσίας στη χώρα. Υποστήριξε ότι η Ισραηλινή πλευρά δεν επιδιώκει κλιμάκωση ή πόλεμο ούτε με την Τουρκία ούτε με τη Συρία. Ωστόσο, εκτίμησε ότι η κατάσταση έφτασε σε σημείο που θεωρήθηκε υπέρβαση μιας κόκκινης γραμμής. Από την πλευρά του, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας δήλωσε χθες ότι δεν υπήρξε καμία τουρκική στρατιωτική αντιπροσωπεία παρούσα στην Συριακή αεροπορική βάση πριν ή κατά τη διάρκεια των Ισραηλινών επιδρομών, διαψεύδοντας έτσι τον Σύρο, υπουργό εξωτερικών, που δήλωσε στο Άξιος ότι Τούρκοι αξιωματικοί είχαν βρεθεί στη βάση. Σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών για στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στον ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Στις τρεις επισημάνσεις, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Το νέο πλαίσιο θα τεθεί σε εφαρμογή αμέσως μετά τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης στο ΦΕΚ. Αναστάτωση προκλήθηκε αργά χθες το απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όταν αποκολλήθηκε τμήμα μπαλκονιού πρώτου ορόφου από παλιό κτίριο στην οδό Μπαλάνου. Προκλήθηκαν ζημιές σε γιόταχη αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο στο σημείο, ενώ δεν υπήρξαν ευτυχώς τραυματισμοί. Ο αριθμός των πλοίων στα οποία δίνεται άδεια να διασχίσουν τη διόρυγα του Παναμά θα μειωθεί από το Σεπτέμβριο εξαιτίας της μείωσης των βροχοπτώσεων λόγω του Ελνίνιο, ανακοίνησε ο δημόσιος φορέας, ο οποίος εκμεταλλεύεται τη θαλάσσια οδό κέρυας σημασίας που συνδέει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό. Στην αθλητική ενημέρωση για την League Phase του Conference, ανοιχτούς λογαριασμούς εν ώψη της Revanse. Την ερχόμενη εβδομάδα στην Τσεχία άφησε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Κράλοβε. Οι πράσινοι προηγήθηκαν 2-0 με 2 γκολ του ΔΕΤΕΗ, αλλά οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στην ισοφάριση στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ αναδείχθηκε ισόπαλος με την Μπραν με σκορ 1-1 στην Τούμπα. Αγκαλιά με την πρόκριση στη League Phase του Europa League είναι ο Όφη. Η ομάδα της Κρήτης επικράτησε τις Τσέσεκα Σόφιες με 3-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος. Στο Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 με 37 βαθμούς. Ή αν είμαι ασθενής, μόνο στα ανατολικά θα είναι βόρειο μέχρι 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ηλιόλουστος καιρός με τη θερμοκρασία το μεσημέρι στους 35 βαθμούς και εδώ ή αν είμαι ασθενής. Στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, η άνεμη βόρει 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στα περιοδικά τους 36 με 38, τοπικά ακόμα και 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, την Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο τους 34 με 36 βαθμούς. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός, την Κυριακή το μεσημέρι σε ορεινές περιοχές στα περιοδικά θα εγκλωθούν λίγες μπόρες. Οι άνεμοι και τις δύο ημέρες στο Αιγαίο Βόρει 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα, θα παραμείνει σε επίπεδα λίγο υψηλότερα από τα κανονικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού που μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.

0: πάει άλλο. Δεν πήγαινε άλλο, παιδιά, με τα πρωινά τα ξυπνήματα. Τελευταία μέρα σήμερα. Φτάσαμε στο τέλος του δρόμου. Καιρός ήταν. Τρεις εβδομάδες από το αξιμέρωτο. Ξέρω, έχω καταντήσει λιγάκι κουραστικός, λιγάκι γραφικός, αλλά αλήθεια σας λέω, παιδιά, είναι πολύ δύσκολο να έχεις μικρά παιδιά και να ξυπνάς τόσο πρωί.
1: Παρκάρω στον ακάλυπτο.
0: Όσοι έχετε παίξει αυτή την πίστα πριν από χρόνια, καταλαβαίνετε τι εννοώ.

0: Βασιλάρα, παιδιά. Βασίλη Παπακοσταντίνου. Τα περαστικά μας στον Βασίλη Παπακοσταντίνου, ο οποίος χθες έκανε γνωστό πως αναγκάζεται να ακυρώσει τις συναυλίες που είχε προγραμματίσει για το φετινό καλοκαίρι, διότι ταλαιπωρείται από μια επίμονη πνευμονία.
1: Με έχεις ξεκάνει κι από πάνω.
0: Τι να πει κανείς για τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, ήμασταν πιτσιρίκια όταν τρέχαμε να τον δούμε στα στάδια, στα γήπεδα. Έχουν περάσει δεκαετίες ολόκληρες και αυτό συνεχίζει. Βασίλη μας, γρήγορα να γίνεις καλά και να επιστρέψεις. Και εννοείται με το καλό να σε δούμε και στο Καλλιμαρμαρο στάδιο, στη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε για τον Μάνο Λοΐζο την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ε! Πώς πήγαινε το σύνθημα εκείνα τα χρόνια, δεν ξέρω αν το λένε ακόμη στις συναυλίες του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Βασίλη, ζούμε για να σ' ακούμε!

στα ραδιοφωνά σας είναι η πολύ πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές, με τον κύριο Γιώργο Βραχνό σήμερα να ρυθμίζει τον ήχο, με το κορίτσι από το νησί, τη Μελίνα Σαμαραδέλη, να επιμελείται δημοσιογραφικός αυτήν εδώ την εκπομπή, και την Αργυρό μας, την Αργυρό Γεμελιάρη, στο τηλεφωνικό το κέντρο. Σας υποδέχεται στο φουαγέ μας, δηλαδή από τόσο πρωί. 2-10-48-00-170-4. Καλύτερα αφήνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσει αυτό το πρωινό Παρασκευής. Πρωτίστως τις καλημέρες σας. Ναι, πώς θα πάει καλά ημέρα, παιδιά, με καλημέρες δικές σας. Skyradio.gr, ανταμώνουμε διαδικτυακώς και ανταλλάσσουμε απόψεις αυτό το πρωινό. Πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου. Θα ανοίξει η πλατφόρμα, θα πατήσετε εκεί ό,τι θέλετε να πατήσετε και θα γράψετε ό,τι θέλετε. Εφόσον δεν βρίζετε, εγώ θα το διαβάσω όλο το μήνυμα σας. Social media, Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X, και υπάρχει και email pekirk@gmail.com. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8 για μια τελευταία φορά Last Dance, διότι από Δευτέρα επιστρέφει ο Γιώργης Ψάλτης και γενικότερα οι περισσότεροι επιστρέφουν από Δευτέρα στο πόστο τους. Ναι. Τέρμα το διάλειμμα, τα κεφάλια μέσα. Και εμείς θα φύγουμε για μερικές ημέρες, να καθαρίσει λιγάκι το μυαλό, ο εγκέφαλος, να δούμε τα πράγματα λίγο αλλιώς και μετά θα επιστρέψουμε. Ποια ώρα θα μας ακούτε τη νέα ραδιοφωνική σεζόν, θα ενημερωθείτε από την υπηρεσία, παιδιά αρμοδίους. Αλλά ευτυχώς τελειώνει αυτό το μαρτύριο που ξυπνάμε από τις 4-4.30 το πρωί. Ελπίζω και για σένα, Γιώργο μου, ή όχι. Όχι. Εδώ θα τον μαστιγώνουν και την επόμενη εβδομάδα το Γιώργο Βραχνό, παιδιά. Κανένα έλεος για τους ηχολήπτες του Sky 100,3. Τι να πω, πραγματικά. Μου λείπει ύπνος πολύς. Ελπίζω να μπορέσω να αναπληρώσω κάποιον από αυτόν τον ύπνο στις διακοπές, για να δούμε τι λόγο θα έχουν σε αυτό και τα μικρά μου διαβολάκια. Ποτέ, Γιώργο μου, ποτέ. Σε κάποια άλλη ζωή θα αναπληρώσω αυτόν τον ύπνο, μάλλον, ή όταν τέλος πάντων πάρουν το δρόμο του στα καμάρια μας και μεγαλώσουν. Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα, είναι η 21η μέρα του Αυγούστου. Είναι το σωτήριον έτους 2026 αυτό το πηδιανίουμε, ανατολή του ήλιου. Στις 6:44 πρώτα λεπτά, δύση στις 8:12. Έχει μικρύνει πολύ ημέρα, αφήστε τα. Δράματα ζούμε, δράματα. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα μνήμης και τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας. Η μέρα την οποία δεν μπορείς απλά έτσι να προσπεράσεις. Όταν ο άλλος έχει χάσει τον άνθρωπό του, έτσι στα καλά καθούμενα, επειδή κάποιος ήθελε να το παίξει εκδικητής σε αυτήν εδώ την χώρα, σε αυτόν εδώ τον πλανήτη, ναι, είναι κάτι το πολύ βαρύ, κάτι το οποίο δεν το ξεπερνάς ποτέ. Χρόνια πολλά στον Ιούδα και τον Ιούδα, μόνο ο Ιούδας έχει σήμερα την ονομαστική του εορτή, ο Ιούδας που φιλούσε υπέροχα παιδιά, τι λέτε, μάλιστα. Χρόνια πολλά παιδιά, κάθε καλό, με υγεία πάνω απ' όλα. Καιρός καλοκαιρινός και πάρα μα πάρα πολύ ζεστός θα είναι σήμερα και θα είναι και τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο από σήμερα να βρίσκεται σε νέα άνοδο. Το καλοκαίρι σίγουρα δεν έχει πει ακόμη την τελευταία του λέξη, και γενικότερα να ξέρετε, αν δεν φύγει ο Σεπτέμβριος, το καλοκαίρι ποτέ δεν θα πει την τελευταία του λέξη σε αυτήν εδώ τη χώρα. Και ο Σεπτέμβριος είναι ένας εξαιρετικός μήνας για διακοπές, τα έχουμε πει αυτά χιλιάδες φορές. Τι κρίμα που οι Έλληνες δεν τον τιμούν. Διότι μη μου πείτε ότι όλοι έχουν παιδιά όπως εμείς και υποχρεώσεις και θα πρέπει να είναι σπίτι τους, στη βάση τους μάλλον, για να το πω καλύτερα, στη βάση τους αρχές Σεπτεμβρίου. Δεν νομίζω πως είναι έτσι. Εντάξει, υπάρχει και πολλοί κόσμος ο οποίος έχει υποχρεώσεις και σου λέει πρέπει να έχω γυρίσει αρχή Σεπτέμβρη. Τι γίνεται, δηλαδή δεν μπορώ Σεπτέμβρη μήνα να πετώ χαρταετό. Αλλά υπάρχουν και άλλοι που μπορούν κάπως να το φέρουν το πρόγραμμα στα μέτρα τους και να λείψουν το Σεπτέμβριο, που είναι πραγματικά η καλύτερη εποχή να κάνεις διακοπές. Αλήθεια σας το λέω. Όποτε έχω κάνει διακοπές το Σεπτέμβριο, το έχω απολαύσει. Το έχω απολαύσει γιατί και κόσμο δεν έχει. Σε παραλίες, beach bar, εστιατόρια, παντού όπου και αρπάς. Δηλαδή εξυπηρετήσεις σε χρόνο τετέ, απολαμβάνεις την παραλία και τις διακοπές σου γενικότερα. Τα απολαμβάνεις γενικότερα. Και έχει εξαιρετικό καιρό. Δύσκολα θα σου κάνει την πόλη τη ζέστη. Και εννοείται δεν έχει και κρύο Σεπτέμβριο μήνα. Προέκταση του καλοκαιριού είναι ο Σεπτέμβριος. Αυτά για το Σεπτέμβριο, που είναι κάτι σε Ιούνιος. Ο Σεπτέμβριος έχει λιγάκι, βάζει λιγάκι τα ρούχα του Ιουνίου. Σεπτέμβριος θυμίζει κάτι από Ιούνιο. Ο καιρός πάντως θα θυμίζει Ιούλιο.
και την επόμενη εβδομάδα, με τη ζέστη να είναι αισθητή, όπως λένε οι μετεωρολόγοι, σε ολόκληρη τη χώρα. Θα έχουμε συνθήκες καύσωνα με θερμοκρασίες που θα αγγίζουν ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ημέρες. Αυτά λέει η υπηρεσία. Αυτή την ώρα να σας πω τι θερμοκρασία έχουμε εδώ στο Νέο Φάληρο, για να κάνουμε τα κουμάντα μας. 27 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα. Δεν τη λες και χαμηλή αυτή τη θερμοκρασία, κύριε Βραχνέ. Κάτι γίνεται, κάτι παίζει δηλαδή. Κάτι σαν να μας λέει ο καιρός, κάποιο μήνυμα σαν να θέλει να μας στείλει από τόσο νωρίς, από τόσο πρωί. Νομίζω πως κάτι τέτοιο συμβαίνει. Βλέπω εδώ στο metro.gr και μία ανάλυση των μελτεμιών αυτού του φαινομένου που μας επισκέπτεται κάθε Αύγουστο, κάνει την εμφάνισή του στην Τίνο. Τον 15 Αύγουστο τους πήρε και τους 20 και εκεί στην Τίνο και γενικότερα σε πολλές περιοχές της χώρας. Μετέμια θα έχουμε και από σήμερα, να ξέρετε πάλι. Από ό,τι διαβάζω, όχι στην ένταση εκείνων των ημερών. Πάλι καλά. Για να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Εδώ τι λέει η υπηρεσία. Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Θα έχουμε ηλιοφάνεια προφανώς, προφανέστατα, σε ολόκληρη τη χώρα. Μποφόρια, 5 μποφόρ στα πελάγι. Εντάξει, δεν είναι κάτι το φοβερό τώρα. Τα 5 μποφόρ για Αιγαίο, 3 έως 5 μποφόρ. Μάλιστα, στο Ιόνιο 3 έως 4 και τοπικά 5. Εδώ στην Αττική 3 έως 4. Μάλιστα. Και 37 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα βλέπω κάτι 34, κάτι 36, 37. Θεσσαλία θα έχει κάτι της παραπάνω από πλευράς ζέστης, 39 βαθμούς Κελσίου τοπικά σε κάποιες περιοχές, έτσι. 35 στην Ήπειρο, 36 στα Επτάνησα, στην Κρήτη 33 βαθμούς Κελσίου, στο Ανατολικό Αιγαίο 36-37 βαθμούς. Μάλιστα. Και στη Θεσσαλονίκη, για να μην μείνουν παραπονεμένοι και οι φίλοι μου οι Θεσσαλονικείς, 33 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Και ξαναλέω, το Σαββατοκύριακο και από Δευτέρα η θερμοκρασία τραβάει την ανηφόρα, παιδιά. Το νου σας θα έχει ζέστη, θα κάνει ζέστη. Δεν έκανε όλο τον καιρό, θα κάνει τέλη Αυγούστου. Δεν έκανε όλο το καλοκαίρι, θα κάνει ο Αύγουστος ζέστη. Θα φέρει ο Αύγουστος στα σαραντάρια λίγο πριν μας αποχαιρετήσει την τελευταία του εβδομάδα. Πάλι καλά που φεύγουμε, Γιώργο μου. Πάλι καλά που φεύγουμε. Τι τυχεροί που είμαστε. Ω ναι. Και να σας δώσω μια εικόνα και από τον καιρό στην Ευρώπη αυτή την ώρα. Τι γίνεται, διότι είμαστε και Ευρωπαίοι τώρα. Μην το συζητήσουμε αυτό, εννοείται. Βελιγράδι 25 βαθμούς Κελσίου, Άμστερνταμ 15. Δροσιά στο Άμστερνταμ, παιδιά, Βαρκελόνη 23 βαθμούς, Κορσική 25. Πού θα θέλεις να σου από όλες αυτές τις περιοχές, Γιώργο μου? Βιέννη 19 βαθμούς Κελσίου, Βρυξέλλες 15 και USA 21 βαθμούς στο Σικάγο αυτή την ώρα, να ξέρετε. Στην Ισλανδία, στο Ρέικιαβικ 11. 11 και στη Χιλή 4 βαθμούς Κελσίου. Ναι, ναι. Καταπληκτικά, μάλιστα. Διαλέγετε και παίρνετε, παιδιά. Διαλέγετε και παίρνετε. Και θέλεις Τόκιο, Ασία, Japan, Made in Japan. Θες Τόκιο, να πας εκεί. Να δεις πόσο high-tech είναι οι φίλοι μας οι Ιάπωνες. 32 βαθμούς Κελσίου, παιδιά, στην Ιαπωνία. Μάλιστα. Μια χαρά. Και σαν σήμερα βλέπω στο metro.gr είχαμε 42 βαθμούς Κελσίου εδώ στην Αθήνα. 43 στο Αγρίνιο, 42 στη Λευκάδα το 2006. Πριν από ακριβώς 20 χρόνια. Άρα μην κρινιάζετε, μην κλαίγεστε. Μην κλαίγεστε, μια χαρά μας έχει φερθεί. Ξαναλέω καιρός, το έχω πει χίλιες φορές από αυτήν εδώ την εκπομπή, από αυτό εδώ το μικρόφωνο. Με αγάπη και προδέρμη.

0: Ποδοσφαιρικά θα ξεκινήσω, παρότι δεν έχω καμία όρεξη με αυτά που πάθαμε χθες εμείς οι Παναθηναϊκοί, ε. Τι κάσο ήταν αυτό πάλι, τι αυτοκτονία. Αυτοκτονία. Κερδίζαμε 2-0, κύριε Βραχνέ, μέχρι και το 80-85. Χάσαμε και ευκαιρίες για να κάνουμε το 3-0 με τον Τετέι, που ήταν χάρμα ιδέστε, ήταν ο κορυφαίος του γηπέδου, ο Ανδρέας Τετέι. Πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής και φαίνεται πως το παιδί αυτό και λόγω σωματοδομής, αλλά επειδή ξέρει και πολλά κιλά μπάλα, νομίζω πως αν συνεχίσει έτσι, γρήγορα θα πάρει μεταγραφή για το εξωτερικό και ο Παναθηναϊκός θα τον μοσχοπουλήσει. Τέλος πάντων, εκτίμηση δική μου είναι αυτή. Πάντως, χθες ο Παναθηναϊκός για τα play-off του Europa Conference League, τι έκανε, έβαλε τα χέρια του και βγάλε τα μάτια του. Κερδίζαμε λοιπόν 2-0 την Χράντετς Κράλοβε από την Τσεχία μέχρι και το 80-85. Χάναμε και ευκαιρίες με τον Τετέ για να κάνουμε το 3-0 και 2-2 μέσα σε 3-4 λεπτά. Κλασικός Παναθηναϊκός, παιδιά. Το έχουμε δει αυτό το έργο πάρα πολλές φορές. Δυστυχώς, τι να πω, πραγματικά. Τέτοιο χαρακτήρι δεν ξανάγινε. Καλά, προφανώς πρέπει ο Παναθηναϊκός να πάει εκεί και να κερδίσει και να κάνει το διπλό στην Τσεχία. Δεν το συζητώ. Αυτή η ομάδα από την Τσεχία δεν είναι κάτι το σπουδαίο. Και θα είναι μεγάλο πλήγμα και για το ταμείο του συλλόγου, αλλά και για το πρεστής της ομάδας να μείνει απ' έξω από αυτή την ομάδα και από τους ομίλους της Ευρωπαϊκής, των Ευρωπαϊκών Διοργανώσεων. Θα είναι μεγάλο πλήγμα. Ελπίζω να κάνουμε την ανατροπή. Έχουμε όλα τα φόντα, δηλαδή έχουμε το ρόστερ. Απλώς, ξέρετε, πάντα ελοχεύει ένας τέτοιος κίνδυνος να την πατήσει στα προκριματικά. Όσο μικρό και αν είναι το εμπόδιο το οποίο οφείλεις να υπερπηδήσεις, ειδικά από τη στιγμή κατά την οποία βλέπετε πως οι περισσότερες ελληνικές ομάδες, πλην της ΑΕΚ, θα πω, έχουν κάνει πολλές αλλαγές στο ρόστερ τους. Πολλές αλλαγές έχουν κάνει. Και ο ΠΑΟΚ πολλές αλλαγές. Και ο Ολυμπιακός αλλάζει όλη την ομάδα. Και ο Παναθηναϊκός έχει κάνει ήδη 10-11 μεταγραφές και θα κάνει και άλλες ακόμη. Όταν αλλάζει τόσους πολλούς ποδοσφαιριστές, αλλάζει και ο προπονητής. Αλλαγή φιλοσοφίας δηλαδή. Νέο σύστημα, νέος τρόπος παιχνιδιού. Εκεί είναι. Δεν είναι δύσκολο, είναι εύκολο να την πατήσεις την μπανανόφουλα. Τέλος πάντων. Αλλά χθες αυτό που έγινε ήταν χαρακτήρι τώρα. Ή το είχαμε το μάτι στα χέρια μας δηλαδή. Τι να πω. Δεν ξέρω ποιος είναι ο Γκαντέμις, διότι αρκετοί από εδώ από τον Sky, να ξέρεις Γιώργο Βράχνε, πήγανε και είδανε το μάτι χθες. Ναι, αρκετοί. Ας τα να πάνε. Στέλιος Κάνδιας και λοιπές πατριωτικές δυνάμεις. Λοιπόν, την έφαγαν την ομάδα. Αν δεν είναι ο Κρικυλής στο γήπεδο, για να ευλογήσω και τα γένια μου, δεν υπάρχει καμία ασφάλεια για το αποτέλεσμα της ομάδας. Σε όλες τις μεγάλες στιγμές του Παναθηναϊκού μας σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, ήμουν εκεί, ήμουν παρόν. Λοιπόν, το καταθέτω αυτό δημοσίως και ακροατές κρίνουν. Έχουμε ένα ηχητικό. Κάτω-κάτω θα το δεις χαμηλά, Γιώργο μου, στη λίστα που σου έχω ετοιμάσει με την περιγραφή των γκολ της χθεσινής αναμέτρησης. Την οποία αν και παρακολουθήσατε ζωντανά εδώ στην τηλεόραση του Sky σε περιγραφή Πάνου Βόγλη. Η ρεβάνς την επόμενη εβδομάδα, να δούμε τι ψάρια θα πιάσουμε στην Τσεχία. Προηγήθηκε με δύο εξαιρετικά τέρματα του Τετέι, το ένα καλύτερο από το άλλο. Το πρώτο που πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του, σαν τάγκ τους πήρε παραμάζωμα. Το δεύτερο μια πολύ ωραία λόμπα. Και ήρθε το 2-1 στο 89 και το 2-2 στην τελευταία φάση του αγώνα, στο 95ο λεπτό. Και πάρ' τον κάτω τον Κυρκυλή και όλους τους φίλους μου, τους ομοειδεάτες μου, τους Παναθηναϊκούς.
1: Περνάει ο Τετέι 2, ο Τετέι σουτάρει, η μπάλα στα δίχτυα. Φανταστική ενέργεια του Ανδρέα Τετέι. 1-0, το 55 ο Παναθηναϊκός. Συριβέγια για τον Τετέι, πατάει περιοχή ο Τετέι, θέλει να σουτάρει. Ο Τετέι σκάβει την μπάλα στα δίχτυα. Απίθανο γκολ! Είναι η βραδιά του Ανδρέα Τετέι! Οι σπόντες ευνοούν τον Ουμάρ, ο οποίος θέλει να πλασάρει, η μπάλα πηγαίνει στα δίχτυα, σκοράρουν οι Τσέχοι. Ο Νέτο, η μπάλα στο τείχος, η ευκαιρία, γκολ 2-2! Και πάλι ο Ουμάρ, απίστευτη ψυχρολουσία, απίστευτη εξέλιξη.
0: Απίστευτη εξέλιξη, δεν λες τίποτα πάνω Βρόγλη. Λοιπόν, από εδώ από το Sky παρακολουθήσατε αυτή την αναμέτρηση και άλλα πολλά αθλητικά γεγονότα. Πολύ ωραία και σημαντικά θα παρακολουθήσετε τη νέα τηλεοπτική σεζόν, να ξέρετε. Από το Sky και από τη νέα πλατφόρμα η οποία ετοιμάζεται. Ως προς την ημέρα και την ώρα της Revanse στην Τσεχία. Την επόμενη Πέμπτη, 8 το βράδυ, με ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από εδώ από τον Sky. Εντάξει. Το έχουμε νομίζω, για να περάσουμε στους ομίλους του Europa Conference League. Μαύρα χάλια και ο ΠΑΟΚ, 1-1 με την Μπραν, παρότι είχε ευκαιρίες έμεινε στο 1-1 με τους Δανούς, η οποία Μπραν ήταν μια μαχητική ομάδα, αλλά από αυτά που μου είπαν όσοι είδανε το μας, δεν ήταν κάτι το σπουδαίο. Δηλαδή ο κανονικός ο ΠΑΟΚ θα την κέρδιζε και εύκολα και θα έχει καθαρίσει την πρόκριση από το πρώτο μας. Τώρα θα δούμε τι θα κάνει στη ρεβάνς. Του έλειπε και ο ηγέτης του, ο Αντρίγια Ζιβκοβιτς, ο οποίος θα σηκώσει πολύ βάρος τώρα που έφυγε και ο Κωνσταντέλιας. Τέλος πάντων, μια μεταβατική σεζόν για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος χρειάζεται περαιτέρω μεταγραφική ενίσχυση. Έτσι, δεν το συζητάμε αυτό. Υπάρχουν ερωτηματικά και σε σχέση με την επιλογή που έχει γίνει στη θέση του προπονητή για να διαδεχτεί τον κύριο Λουτσέσκου, ο κύριος αυτός που είναι στον πάγκο της ομάδας του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω, γενικότερα θα είναι ο κύριος Αλέσιος Λύση. Ναι, δεν ξέρω αν θα δώσει τη λύση ο κύριος Λύση. Το βλέπω λιγάκι δύσκολο. Θα είναι μια μεταβατική σεζόν από ό,τι φαίνεται για τον ΠΑΟΚ. Είναι τα δύσκολα μπροστά σας, φίλοι μου ΠΑΟΚτζίδες. Τι άλλο έχουμε? Α, έχουμε τον Όφη που μας έβγαλε πρόσωπους. Ποιος θα το πίστευε, παιδιά? Ποιος θα το πίστευε? Όφη κέρδισε με 3-0, εντυπωσιακό, τη ΖΣΚ Σόφιας, και είναι με το ένα πόδι στους ομίλους του Europa League. Όχι Europa Conference League, Europa League. Μπράβο! Μπράβο στον Όφη. Πολλά μπράβο, με πρωταγωνιστή τον ταξιάρχη Φούντα. Πέτυχε τα δύο πρώτα γκολ και όταν έγινε και αλλαγή από τον Κόντι αποθεώθηκε. Μπράβο στον Όφη. Και μπράβο στον Χρήστο Κόντι. Έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Συνεχίζει την πορεία του Όφη από εκεί που την άφησε στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος, που έκανε την έκπληξη και κέρδισε τον ΠΑΟΚ. Και χθες τι είχαμε? Είχαμε και Μανόλο, Εμμανουήλ Καραλή. Τι είναι αυτό το παιδί? Τι φοβερό και τρομερό που είναι αυτό το παιδί. Diamond League, Λοζάνη, μεγάλο τουρνουά του Στίβου. Ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε τα 6 μέτρα και 16 εκατοστά. Φοβερή επίδοση. Για να ακούσουμε την περιγραφή του κυρίου Χατζηγεωργίου για λογαριασμό της ΕΡΤ.
2: Για να δούμε Εμμανουήλ Καραλής. Δεύτερη προσπάθεια στα 6 μέτρα και 16 εκατοστά. Το οποίο ένα χειροκροτήσει ο βάθος. Και φεύγει για τη δεύτερη προσπάθεια. 6 μέτρα και 16 εκατοστά. Περνάει! Περνάει, κυρίες και κύριοι, 6 μέτρα χειροκροτά και ο Ντουπλάντης, χειροκροτούν όλοι. 6 μέτρα και 16 εκατοστά για τον υπτάμενο Εμμανουήλ Καραλή, που δικαίως πανηγυρίζει η κορυφαία επίδοση της ζωής του σε ανοιχτό στίβο. Η αγκαλιά με τον Μαρσίν Σεπάνσκι και με τον Χάρη Καραλή, τα χειροκροτήματα του φίλου του, του τεράστιου Μότο Ντουπλάντης, ισοφαρίζει το ρεκόρ του meeting.
0: Φοβερός και τρομερός Εμμανουήλ Καραλής. Μπράβο Μανόλο, μπράβο και ισανότερα αγόρι μου. Το έχει πει ο άνθρωπος και σίγουρα το έχει κάνει και στην προπόνηση, πως θα κάνει και μεγαλύτερα άλματα και μεγαλύτερα και από αυτό που έκανε χθες, τα 6 και 16. Το ρεκόρ του είναι τα 6 και 17. Το πέτυχε φέτος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στην Παιανία,

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
2: Τον εξώστη.
3: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
2: Και σχολιάζεις τους πάντες.
3: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
2: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
3: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
1: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
0: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει ως αβάσιμους και απολύτως απαράδεκτους τους ισχυρισμούς που διατύπωσε το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Αθήνα επισημαίνει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Η Άγκυρα είχε ισχυριστεί ότι το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία ως προς τα ζητήματα του Αιγαίου. Δεν κινδυνεύει η Κύπρος από ιρανικά χτυπήματα, εφόσον οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διαβεβαίωσαν χθες ιρανικές διπλωματικές πηγές σύμφωνα με τον πολίτη της Κύπρου. Σύστημα επισήμανσης λήξη πρόθεσμων οφειλών για στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στο ΔΔΕ καταναλωτές με λήξη πρόθεσμες οφειλές. Στις τρεις επισήμανσεις, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος του νότιου Περού χθες βράδυ. Τα πρώτα στοιχεία των αρχών κάνουν λόγο για 3 ελαφρά τραυματίες. Ανοιχτή για όλα τα ΦΜΗ μέχρι και σήμερα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027. Ο αριθμός των πλοίων στα οποία δίνεται άδεια να διασχίσουν τη διόρυγα του Παναμά θα μειωθεί από το Σεπτέμβριο εξαιτίας της μείωσης των βροχοπτώσεων λόγω του Ελνίνιο, ανακοίνωσε ο δημόσιος φορέας, ο οποίος εκμεταλλεύεται τη θαλάσσια οδό κέρυας σημασίας που συνδέει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Από τα hits του φετινού καλοκαιριού, Anxiety από την Αμερικανίδα rapper Drake. Έγινε trend στο τραγούδι αυτό πρώτα που, κύριε Βραχνέ, στο TikTok. Από εκεί μας έρχονται πια τα trend και τα μουσικά τα hits. Και τώρα το ακούς παντού. Όσοι έχετε εντρυφήσει γενικότερα στην ξένη μουσική, ο ρυθμός, η μουσική στο τραγούδι αυτό είναι από το Somebody That I Used To Know του Gautier και της Kimbra. Είχε κυκλοφορήσει αυτό πριν από 15 χρόνια κάπου εκεί. Είμαστε πολύ πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Τραγούδι ότι πρέπει για μας τους Παναθηναϊκούς. Ένα άγχος το έχουμε. Οπότε βλέπουμε την ομάδα, παιδιά, ειδικά στο ποδόσφαιρο. Αφήστε τα. Λοιπόν, skyradio.gr, μηνύματα που έχουν καταφτάσει αυτό το πρωινό Παρασκευής. Αφού πρώτα ευχηθώ καλή επιστροφή σε όσους επιστρέφουν. Γυρίζει κόσμος τις τελευταίες ημέρες, μάλιστα. Φεύγει όμως και κόσμος, κάποιοι λίγοι φεύγουμε δηλαδή τις επόμενες ημέρες. Και βλέπω πως ο καιρός θα είναι τέτοιος ώστε το ταξίδι μας να γίνει όπως πρέπει. Λοιπόν, όσοι επιστρέφετε, μην στεναχωριέστε. Θα συνέβαινε, παιδιά, κάποια στιγμή και αυτό, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Και γενικότερα, αν δεν επιστρέψεις κιόλας, χάνει και το νόημά του το ίδιο το ταξίδι, Όλα έχουν την ομορφιά τους. Ακόμη και το ταξίδι της επιστροφής. Γεια σου, λέω πολλά ψέματα. Ο αρχηγός του Πασόκ ήταν μήπως χθες στο γήπεδο? Δεν νομίζω, δεν ξέρω. Αλλά δεν νομίζω, γιατί ο αρχηγός του Πασόκ, ο κύριος Ανδρουλάκης, κυρίως πάει στο μπάσκετ. Είναι πιο πολύ μπασκετικός. Συνήθως βλέπω τον Αλέξη Τσίπρα να πηγαίνει στα ποδοσφαιρικά τα μάτια του Παναθηναϊκού. Τώρα, αν πήγε χθες, δεν το γνωρίζω. Ο κύριος Τσίπρας. Γεια σου, Δήμα, από την Καλλιθέα. Καλημέρα. Το σημερινό μου ερώτημα είναι: όλα αυτά τα νέα παιδιά της Ελλάς που βλέπουμε καταχρηστικά στην TV, γνωρίζουν το παρελθόν του κόμματος που θέλουν να υπηρετήσουν? Γιατί πολλοί από εμάς δεν το ξεχνάμε και ακόμα το πληρώνουμε. Και καλά να περάσει σε μια πολυθρόνα σε γυαλό. Ναι, αυτό θέλω κι εγώ. Καλά, παρελθόν δεν έχει αυτό το κόμμα, γιατί είναι καινούριο κόμμα. Εννοείς το παρελθόν του Προέδρου. Το παρελθόν του Αλέξη Τσίπρα. Φαντάζομαι το γνωρίζουν και θεωρούν πως έμαθα από τα λάθη του. Φαντάζομαι δηλαδή. Γεια σου, Κώστα, την καλημέρα μου. Ο Κώστας μας στέλνει το μήνυμά του από ένα βαν μεταξύ κέντρου Αθήνας και αεροδρομίου. Καλή δουλειά, Κώστα μου. Καλή δουλειά. Με πολλούς τουρίστες, τους οποίους καλείσαι να διαχειριστείς, εύχομαι. Άρη μου, δεν μπορώ να το διαβάσω τώρα αυτό που μου έχει στείλει αυτή τη βλακία πρωινιάτικα. Τώρα έλα, σοβαρέψου και συμμαζέψου. Γεια σου, Κώστα Παπαδάκη. Ο γέροντας ψάλτης έχει γεμίσει τώρα ένα τσουβάλι μίγδαλα και πάει για δεύτερο. Τι λες? Έχεις κάμερα και τον παρακολουθείς τον γέροντα ψάλτη, από ό,τι καταλαβαίνω, Κώστα Παπαδάκη. Και αυτό αρχίζει και με ανησυχεί κάπως, δηλαδή. Δεν ξέρω, νιώθω λιγάκι περίεργα τώρα στην τοποθεσία Sky. Γεια σου, Ανδρέα, καλημέρα και σε σένα, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Ελπίζω να σας κράτησε καλή συντροφιά, παιδιά, εδώ τα πρωινά. Παρά τα λάθη μου, τα σαρδά μου, είναι δύσκολο να βρεις ρυθμό πέρα από την πλάκα τόσο πρωί. Δεν είναι εύκολο. Ο Γιώργης έχει αυτή τη συνήθεια εδώ και δεκαετίες ολόκληρες. Πάρα πολλά χρόνια το κάνει αυτό, το πολύ πρωινό. Και εδώ στο Sky και σε άλλα ραδιόφωνα που έχει δουλέψει, είναι σαν το ποδήλατο. Γι' αυτό δεν το έχει μάθει πια, δεν είναι. Για μας είναι λιγάκι πιο δύσκολο, αλλά εντάξει. Τι να πούνε και άλλοι που ξυπνούν από τόσο πρωί και κάνουν πολύ πιο δύσκολες δουλειές από τη δική μας. Γεια σου, Ανδρέα μου. Λοιπόν, να είσαι καλά. Καλημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη και σε σένα. Γεια σου, Παναγιώτη, από την Ηλιούπολη. Αλήθεια, εκεί στον Παναθηναϊκό ο προπονητής είναι καλά? Τους έχει για 80 λεπτά να παίζουν και μετά κάθονται πίσω και τρώνε γκολ? Έλεος, ντροπή, τόσο προβλέψιμος. Εντάξει, δεν νομίζω ότι φταίει μόνο ο προπονητής, παρότι ο κύριος Νίστρουπ. Και θα το κλείσω το θέμα αυτό για να πούμε και τίποτα άλλο πέραν των ποδοσφαιρικών. Έκανε λάθη χτες, τις αλλαγές δηλαδή δεν τα πήγε και πολύ καλά. Έπρεπε να βγάλει κάποιους, για να κάνω και εγώ τον προπονητή της εξέδρας, έπρεπε να αλλάξει τα χαφ του που είχαν κουραστεί εκεί στα χαφ και δεν μπορούσαμε πράγματι να κρατήσουμε μπάλα και είχαμε κάτσει πίσω και περιμέναμε να συμβεί το μοιραίο και συνέβη τελικά το μοιραίο. Γεια σου, Τάκη, από το Λαγκονίσι. Έλα ρε, 1 και 20 ξύπνησα τώρα, λαύριο έχω στείλει μήνυμα στις 4 και κάτι. Δεν το βλέπω ρε, εσύ, τι έπνοιες είναι αυτές. Σε παρακαλώ πολύ, με καταλαβαίνει ο Τάκαρος από το Λαγόνις, με καταλαβαίνει για το πρωί να το ξύπνα το οποίο δεν αντέχω. Και τι μου λέει, 3 και 40 λεωφόρο Αλεξάνδρας. Αμέσως μετά το γήπεδο προς Κηφισίας αλκοτέστ, καθαρός εννοείται, σου κάνανε μάλιστα. Είχαν και 2 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για να φροντίζουν αυτούς που βαράγανε το κεφάλι τους στους τοίχους του γηπέδου μετά το χθεσινό αποτέλεσμα. Εννοείται. Υπήρχε τέτοια πρόνοια για εμάς, έτσι στους Παναθηναϊκούς, άστα. Τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ ήταν για εμάς. Και ώρα μου λέει 4 και 20 αρθιτού πριν τη βουλιαγμένη σου σφυρεά έτερο αλκοτέστ, μπράβο τους. Ναι, ναι. Έχουν επικνώσει τα αλκοτέστ και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, Τάκι μου. Καλό θα ήταν να είχαμε και περισσότερα μπλόκα της τροχέας εδώ στην Αττική, τώρα που λείπει κόσμος, διότι κάποιοι την έχουν δει Σουμάχερ, κάποιοι την έχουν δει Χάμιλτον, κάποιοι νομίζουν πως όταν αραιώνουν οι δρόμοι και δεν κυκλοφορεί πολλοί κόσμος και έχουν φύγει πολλοί της πρωτεύουσας και έχουν πάει να κάνουν τα μπάνια τους, ότι μπορείς να συμπεριφέρεσαι στους δρόμους, λες και είσαι σε πίστα της φόρμουλα. Λοιπόν, τράβα πάρε κανένα κάρτ. Που και εκεί στο κάρτ δεν μπορείς να οδηγήσεις όπως γουστάρεις και εκεί πάλι πρέπει τον κόκ να τον τηρήσεις. Αλλά τέλος πάντων, αν θες να βγάλεις κάπου το αχτί σου, φίλε μου, βγάλει το εκεί, όχι στους δρόμους. Να βάζεις σε κίνδυνο και τις ζωές άλλων. Αλλά και η τροχέα από ό,τι φαίνεται έχει πάει διακοπές. Ναι, σε αυτή τη χώρα ζούμε. Δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να πω και τι άλλο να σχολιάσω. Δεν ξέρω πώς έχετε δει ένα ακόμη βίντεο το οποίο κυκλοφορεί από χθες στα social media. Από την πανέμορφη Λευκάδα. Λοιπόν, Λευκάδα έχεις πάει, Γιώργο μου, φαντάζομαι. Για να πας στη Λευκάδα, περνάς από μια γέφυρα που είναι μια μινιατούρα της γέφυρας του Ρίο Αντίριο, ας πούμε. Πολύ μινιατούρα δηλαδή, σε σμίγκριση. Την έχει βάλει εκεί ο καλλιτέχνης. Μια πολύ μικρή στενή γέφυρα, από την οποία περνάς από την υπηρετική χώρα κατευθείαν στη Λευκάδα. Σε αυτή τη γέφυρα λοιπόν ένας μάγκας επαγγελματίας οδηγός, εντός πολλών εισαγωγικών του επαγγελματίας και το οδηγός λεωφορείου οδηγούς αυτός, πάει να κάνει, μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα, πάει να κάνει προσπέραση. Και παιδιά, θα δείτε τώρα το βίντεο, το έδωσε στη δημοσιότητα ο Αλφα, το έχουν πάρει όλοι στα social media, το έχουν παίξει, το έχουν ξεσκίσει το βίντεο αυτό. Και λογικό, διότι τον έχει στριμώξει σε τέτοιο σημείο που αν δεν είχε την ασφάλεια του... Πες το, το τσιμεντένιο εκεί, το τέτοιο που έχει εκεί για να μην πέσεις μέσα στη θάλασσα, θα υπήρχε κίνδυνος πολύ μεγάλος. Δηλαδή τον έχει κολλήσει στο στιθέο, την έψαχνα τη λέξη, τη βρήκα. Στο στιθέο τον έχει κολλήσει έναν δύσμυρο οδηγό γιοταχή. Φαίνεται πως είναι και οικογενειακό νομίζω το γιοταχή. Δεν ξέρω αν κουβαλούσε και κουτσούβελα ο δύσμυρος αυτός η πολίτης μας. Τον έχει κολλήσει σε τέτοιο σημείο που πραγματικά ίσα ίσα χωράει να περάσει. Είναι πραγματικά απίστευτο, τι να πεις. Τέτοια ασυνείδητη οδηγή κυκλοφορούν πολύ ανάμεσά μας. Είναι δουλειά όμως της τροχιάς να τους τσιμπήσει. Να τους τσιμπήσει. Μπαίνει ο άλλος με το λεωφορείο σαν να μην τρέχει τίποτα στο απέναντι ρεύμα κυκλοφορίας, στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Κολλάει και τον απέναντι οδηγό με το αμάξι του στο στιθείο και μια χαρά. Πηγαίνει στη δουλειά του. Κύριος, οδηγός τουριστικού λεωφορείου αυτός. Δείτε το βίντεο και θα καταλάβετε τι εννοώ. Τέλος πάντων, τι να πω. Και ξαναλέω όλα αυτά πάνω στη γέφυρα της Λευκάδας, που είναι μια μικρή, μια στενή γέφυρα. Δεν είναι γέφυρα τώρα για προσπεράσεις. Πέραν το ότι απαγορεύεται, έτσι, απαγορεύεται, δεν επιτρέπεται. Βλέπεις, διπλή διαχωριστική γραμμή. Δεν επιτρέπεται να κάνει αυτές τις μπαγκές οποιοσδήποτε, τέλος πάντων. Στην Ελλάδα είσαι όμως όπου όλα επιτρέπονται στο τέλος της ημέρας. Αυτά, πάμε παρακάτω, ελληνοτουρκικά. Σαν να ανασκουμπωνόμαστε κι εμείς με αυτά που βλέπουμε να γίνονται από πλευράς Τουρκίας και Άγκυρας στο τελευταίο χρονικό διάστημα, υπάρχει μια ανησυχία θα έλεγα και μια αναδίπλωση και από εμάς, διότι η ελληνική κυβέρνηση, αλήθεια είναι, πως είχε εκμεταλλευτεί αυτό το momentum, το momentum των ήρεμων νερών. Και καλώς είχε κάνει. Δεν νομίζω πως ήταν λάθος η στόχευσή της. Από τα ήρεμα νερά εμείς ευνοηθήκαμε, κάναμε διάφορες στρατηγικές κινήσεις που δεν άρεσαν σε καμία περίπτωση στην Τουρκία. Και εννοείται πως σε επίπεδο οικονομίας πάντα είναι καλό να υπάρχει έτσι μια ησυχία, μια ηρεμία με τους γείτονές σου. Εδώ έχουμε έναν πολύ ανήσυχο γείτονα όμως, το τελευταίο χρονικό διάστημα, τους τελευταίους μήνες, με την Τουρκία χθες μέσω του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας να επαναφέρει τις γκρίζες ζώνες. Αν έφυγαν και ποτέ δηλαδή από το τραπέζι, δεν έφυγαν ποτέ, απλώς δεν άκουγες περί γκρίζων ζωνών σε επίπεδο ρητορικής. Εδώ τώρα βλέπεις πως βγαίνει επισήμως το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, και λέει πως απαντώντας και αντιδρώντας σε σχέση με το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο το οποίο φέραμε εμείς, η κυβέρνηση δηλαδή, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε συνέχεια των θαλάσσιων πάρκων που έχει οριοθετήσει η ελληνική κυβέρνηση πριν από 1-1,5 χρόνο, θυμίζω. Λέει λοιπόν το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας πως το συγκεκριμένο ελληνικό σχέδιο δεν έχει νομικές συνέπειες για την Τουρκία και πως δεν επηρεάζει τη θέση της, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι περιλαμβάνει σχηματισμούς, αυτό είναι το σημαντικό, τον οποίο η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συμφωνιών. Τι είναι αυτό, είναι οι γκρίζες ζώνες. Το αφήγημα της Άγκυρας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, το οποίο το επαναφέρει μέσω του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Πολύ σημαντική εξέλιξη. Να δούμε και μετά την απόφαση της Άγκυρας να ορίσει και αυτή τα δικά της θαλάσσια πάρκα σε δικά μας χωρικά ύδατα, επί της ουσίας, τι αντίδραση θα έχουμε σε επίπεδο διπλωματίας από την Αθήνα. Έχουμε την πληροφορία την οποία σας μεταδώσαμε και χθες. Είναι το ρεπορτάζ του Γιώργου Παπακοσταντίνου. Πώς θα προχωρήσουμε σε διαβήματα. Σε Άγκυρα και Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών θα υπάρξει και παρέμβαση της χώρας μας, της Ελλάδας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά σε αυστηρό τόνο, διότι δεν υπάρχει περίπτωση η Ελλάδα να αποδεχθεί καμία απειλή κατά των εθνικών της συμφερόντων. Θα έχουμε ζόρια με την Άγκυρα, με την Τουρκία το επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό οφείλουμε να κρατήσουμε εμείς και να κρατήσετε κι εσείς, φίλοι ακροατές, ως δεδομένο. Και έρχονται και εκλογές. Οπότε θέλω να πω, σε προεκλογικό χρόνο, το έχεις δει και στο παρελθόν το έργο αυτό να σηκώνεται, να πηγαίνει ο λατρεμένος γείτονάς μας να δημιουργήσει θέμα. Οπότε θα πρέπει να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί. Πάρα πολύ προσεκτικοί, πρωτίστως η κυβέρνηση, το Υπουργείο Άμυνας, το Υπουργείο Εξωτερικών. Αυτά σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, πώς διαμορφώνονται. Ένα πολύ ωραίο, πολύ ωραίο ρεπορτάζ θες για όσους δεν παρακολουθούν αυτή την εξέλιξη που έχουμε σε επίπεδο ελληνοτουρκικών σχέσεων τους τελευταίους μήνες, για το πώς έχουμε πραγματικά τουρκικές προκλήσεις στο τελευταίο χρονικό διάστημα, πώς έχουν πυκνώσει δηλαδή από όταν υπήρξαν παρενοχλήσεις πλοίων, και ενώ εμείς προσπαθούσαμε να ποντίσουμε ένα καλώδιο για να πηγαίνει ηλεκτρική ενέργεια από εδώ, από την Ελλάδα στην Κύπρο. Αυτά έγιναν από τον Ιανουάριο μέχρι και το Μάρτιο του 2026, έτσι δεν έχει περάσει πολύ καιρός. Μετά η τουρκική αμφισβήτηση πέρασε και στο επίπεδο των ψαράδων σε σχέση με την ελληνική δικαιοδοσία στην Αλία. Ο νόμος της γαλάζιας πατρίδας, τον οποίο έφερε και για τον οποίο μας ενημέρωσε ο Μανώλης Κωστίδης το Μάιο του 2026. Επιστροφή σε εμπλοκές ελληνικών και τουρκικών F-16. Πρώτη περπτήση μετά από 3 χρόνια τον Ιούλιο του 2026. Και έχουμε και παράς παραβιάσεων τις τελευταίες ημέρες, μην το ξεχνάμε και αυτό, του ελληνικού εναέριου χώρου. Και τώρα τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, η απάντηση δική μας και η απάντηση των Τούρκων σε σχέση με το ελληνικό χωροταξικό για τη ΣΑΠΕ. Να ακούσουμε τον κύριο Χατζηβασιλείου. Τι είπε χθες για την Τουρκία και πώς σκοπεύει να απαντήσει η Ελλάδα.
1: Η τουρκική έκδοση και η τουρκική θεώρηση περί θαλασσίων πάρκων πολύ απλά είναι παράνομη και δεν παράγει απολύτως κανένα ένομο αποτέλεσμα. Οι Τούρκοι ενοχλήθηκαν όταν εμείς χαράξαμε εθνικά θαλάσσια πάρκα, όμως το κάναμε βάσει διεθνούς δικαίου εντός αιγαλιτικής ζώνης. Ενοχλήθηκαν όταν εμείς χαράξαμε θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, ο οποίος θυμίζω έχει και ευρωπαϊκή σφραγίδα. Η Τουρκία απαντά με παράνομο τρόπο σε νόμιμες και νομικά ισχυρές κινήσεις της Ελλάδας.
0: Και ο Αγγέλος Συρίγος εδώ στον Sky χθες, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, για την κλιμάκωση που έχουμε στην ένταση στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας.
2: Είναι ενδιαφέρον ότι ο Τούρκος εκπρόσωπος, αφού εξέφρασε τις θέσεις της Τουρκίας για τον χωροταξικό σχεδιασμό των αιωλικών πάρκων, κατέληξε να υπενθυμίζει πάλι τη διακήρυξη των Αθηνών και τα ήρεμα νερά.
0: Φουρτουνιασμένα τα νερά στο Αιγαίο, παιδιά, θα είναι το επόμενο χρονικό διάστημα. Να έχουμε, ξαναλέω, όλοι το νου μας. Τώρα πάμε παρακάτω, πάμε στα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας. Τι συμβαίνει? Καταρχάς, τέρμα το διάλειμμα, τα κεφάλια μέσα και για τους πολιτικούς αρχηγούς. Να ξέρετε, και για τον Πρωθυπουργό. Έχουμε παράσει σκέψεων και την επόμενη εβδομάδα το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο, μετά και τη θερινή Ραστόνη. Υπό τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη, προφανώς το επίκεντρο θα είναι τα μέτρα και η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης εν ώψη ΔΕΘ. Εν ώψη ΔΕΘ και εν ώψη εκλογών, βεβαίως. Στο βάθος, όχι κήπος, στο βάθος εκλογές, κύριε Βραχνέ και αγαπητοί ακροατές. Και υπό αυτό το πρίσμα θέλει να ληφθούν ο Πρωθυπουργός πολύ στοχευμένα μέτρα, έτσι ώστε να βοηθηθεί και δημοσκοπικά και από ένα καλύτερο σημείο να ταινίζει το δικό του το πολιτικό μέλλον. Θα δούμε τι μέτρα θα ληφθούν. Κάποια τα έχετε μάθει, τα έχετε ακούσει. Δεν θέλω τώρα να αναπαράγω και εγώ σε καθημερινή βάση τα όσα κυκλοφορούν. Ούτως ή άλλως, σίγουρα λίγαν συντόμως θα ξεκαθαρίσει τι είναι αυτό το οποίο σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση, και σε επίπεδο ασφαλιστικών εισφορών που σκοπεύει να λάβει κάποια μέτρα, και σε επίπεδο φόρο ελαφρύσεων, και σε ενίσχυση, σε σχέση με την ενίσχυση του εισοδήματος των ασθενέστερων οικονομικά ομάδων. Λοιπόν, κάποια μέτρα θα ληφθούν. Να δούμε τι θα κάνει βέβαια με την ακρίβεια, για την οποία ακρίβεια θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Γιώργο Μπαλτά μετά τις 7 και 4, να ξέρετε. Η ακρίβεια, το νούμερο ένα πρόβλημα για τα περισσότερα ελληνικά νοικοκυριά. Με το Υπουργείο Ανάπτυξης να ποντάρει πολλά σε αυτή την πρωτοβουλία, συμφωνία κυρίων με τους σούπερ μαρκετάδες και γενικότερα με την αγορά, θα τρέξει από την 31η του Αυγούστου. Από το Σεπτέμβριο δηλαδή. Από την μεθεπόμενη εβδομάδα, με μια λίστα προϊόντων που θα δημοσιευθεί, τουλάχιστον 1500 προϊόντα τα έχουν βρει ήδη από ό,τι λένε, και θα πωλούνται πλέον σε μειωμένες τιμές. Ξεκινάμε από το 4-5% και ανεβαίνει η μείωση της τιμής, και θα έχουμε και ακόμη μεγαλύτερες μειώσεις, έτσι λένε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, έτσι λέει ο κ. Θεοδωρικάκος. Για να τον ακούσουμε. Πάντως εγώ θέλω να πω το εξής: ακόμη και αυτή η πρωτοβουλία, η οποία έρχεται πολύ καθυστερημένα, με τρομακτική καθυστέρηση, τώρα εδώ η ακρίβεια τρέχει και μας έχει σαρώσει εδώ και 4-5 χρόνια. Είναι αδιανόητο αυτό το οποίο έχει συμβεί, παιδιά. Είναι αδιανόητο. Σας τα έχω πει και άλλη φορά. Από αυτό εδώ το μετερίζει, από αυτό εδώ το μικρόφωνο. Βρέθηκα στη Γερμανία το φετινό καλοκαίρι. Η διαφορά που βλέπεις σε βασικά είδη ανάγκη στο σούπερ μάρκετ σε σχέση με τη Γερμανία, όπου έχουν πολύ καλύτερα εισοδήματα από εμάς, πολύ καλύτερο βιωτικό επίπεδο, είναι τρομακτική. Δεν γίνεται στο σούπερ μάρκετ της Γερμανίας, και πήγα σε πολλά, πιστέψτε με, να δυσκολεύεσαι να βρεις ακριβότερο προϊόν σε σχέση με την Ελλάδα. Είναι αδιανόητο. Κάτι έχει πάει πολύ λάθος, κύριε Θεοδωρικάκο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και δεν ξέρω αν μπορεί να σωθεί και η παρτίδα μέσα από αυτές τις μειώσεις που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση. Ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα είχε χθες στο οικονομικό της Ένθετο η Καθημερινή. Συγκεντρωτικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει πως η Αθήνα είναι ακριβή, προσέξτε, για τον μέσο ελληνικό μισθό. Αν δηλαδή είχε το μισθό του Γερμανού, εννοείται δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα. Τι πρόβλημα να είχαμε? Αν αντί έπαιρνες, φίλε μου, που με ακούς, αντί για 1000 ευρώ, 2 ή 3000 ευρώ. Θα έχεις κανένα πρόβλημα? Κανένα απολύτως. Βασιλιάς θα σου όταν θα πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ. Όταν όμως παίρνεις το μισθό που παίρνεις αυτήν εδώ τη χώρα, ο βασικός είναι ακόμη στα 7 εκατοστάρικα, οι τιμές σε νίκια, σε βενζίνη, σε κρέα, σε γάλα είναι πολύ υψηλές. Που είναι φθηνές σε φρούτα, πράγματι. Στη Γερμανία τα φρούτα είναι πιο ακριβά. Και εδώ νομίζω και οι ίδιες ήταν οι τιμές σε κάποια φρούτα, είναι πολύ πιο ποιοτικά κατά τη γνώμη μου. είναι πολύ πιο ποιοτικά τα ελληνικά φρούτα. Στα νοπά προϊόντα τους έχουμε. Τους έχουμε. Στα υπόλοιπα τα τυποποιημένα, η διαφορά είναι πολύ μεγάλη, παιδιά. Δεν υπάρχει. Βλέπεις στο τέλος της ημέρας το λογαριασμό του σούπερ μάρκετ και παθαίνεις εγκεφαλικό. Δεν υπάρχει. Και στα μέσα μεταφοράς επίσης υπάρχει διαφορά, αλλά αυτό έχει να κάνει και με το δίκτυο το δικό μας, το οποίο είναι μικρό περιορισμένο. Αν τα αφήσεις βέβαια αυτό στην άκρη, όντως, το 1,20 τι είναι? Τίποτα δεν είναι.

0: κύριε Βραχνέ, παρακαλώ πολύ, ευχαριστώ.
1: Σημασία έχει να είναι προϊόντα τα οποία είναι μαζικής κατανάλωσης, άρα αφορούν το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, τη μέση ελληνική οικογένεια, τρόφιμα, βασικά είδη διαβίωσης, βασικά είδη συντήρησης του νοικοκυριού. Ήδη η διαδικασία αυτή είναι σε πλήρη εξέλιξη με πολλές εκατοντάδες κωδικών. Δεν έχει σημασία ο ακριβής αριθμός, γιατί αυτό είναι σε μια ongoing διαδικασία, εξελίσσεται διαρκώς, και ασφαλώς την επόμενη εβδομάδα θα προχωρήσουμε σε ανακοινώσεις, καθώς προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας θα έχει οριστικοποιηθεί η λίστα των προϊόντων και το ποσοστό της έκπτωσης. Έχουμε διευκρινίσει ότι για να μετέχει κάποια επιχείρηση με προϊόντα σε αυτό, πρέπει το ποσοστό έκπτωσης να είναι τουλάχιστον 5% και ασφαλώς είναι επιθυμητό όσο μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, τόσο καλύτερα.
2: Είμαστε με κοντά minimum, σε αυτό.
1: Είμαστε σε αυτό. Με μίνιμουμ διάστημα για αυτή την υπόθεση 2 μήνες και maximum μέχρι τους 4 μήνες, δηλαδή μέχρι τα Χριστούγεννα.
0: Ο κύριος Θεοδωρικάκος χθες στο Open, 5-15% έκπτωση στην πλειοψηφία ειδών. Λοιπόν, θέλει να δει το Υπουργείο Ανάπτυξης μέσα από αυτή την πρωτοβουλία. Μέση πτώση τιμής 6,5-7% και στο Μοσχάριο στόχος να πέσει ως 20% η τιμή. Μακάρι. Μακάρι, το τιμάμε το Μοσχάρι και για την Κωτερινούλα και την Κωνσταντινούλα. Να φάνε κάτι θρεπτικό. Τι να φας δηλαδή. Κονσέρβα. Διαφημίσεις. Και έρχεται η κυρία Χριστοπούλου με το πρωινό μαγκαζίνο του σταθμού.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
4: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
5: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
6: Λυσιστράτη είσαι.
5: Μην το πει.
4: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
3: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
4: 21 και 22 Αυγούστου.
3: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
5: Και όχι μόνο.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
0: Πάμε επόμενη γραμμή.
7: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. 2 ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσιγνωσίες, εργαστήρια.

0: 10 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε τώρα αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να ξεκινήσουμε με την απάντηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών στην Τουρκία, η οποία συνεχίζει να επαναφέρει τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο και να αμφισβητεί ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Για σειρά βάσιμων, απολύτως απαράδεκτων και απορριπταίων ισχυρισμών, κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, επισημένοντας ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνείς συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση, τονίζει το Ελληνικό Υπουργείο. Δεν υπάρχει περίπτωση η ελληνική κυβέρνηση να αποδεχθεί απειλή σε βάρος εθνικών συμφερόντων κυριαρχικών δικαιωμάτων, ξεκαθάρισε με δηλώσεις του ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου.
1: Η τουρκική έκδοση και η τουρκική θεώρηση περί θαλασσίων πάρκων πολύ απλά είναι παράνομη και δεν παράγει απολύτως κανένα ένομο αποτέλεσμα. Οι Τούρκοι ενοχλήθηκαν όταν εμείς χαράξαμε εθνικά θαλάσσια πάρκα, όμως το κάνουμε βάσει διεθνούς δικαίου εντός ηγελτίδας ζώνης. Ενοχλήθηκαν όταν εμείς χαράξαμε θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, ο οποίος θυμίζω έχει και ευρωπαϊκή σφραγίδα. Την Τουρκία απαντά με παράνομο τρόπο σε νόμιμες και νομικά ισχυρές κινήσεις της Ελλάδας.
0: Δεν κινδυνεύει η Κύπρος από ιρανικά χτυπήματα, εφόσον οι βρετανικές φάσεις δεν χρησιμοποιούνται κατά του Ιράν, διαβεβαίωσαν χθες ιρανικές διπλωματικές πηγές, σύμφωνα με την εφημερίδα Πολίτες της Κύπρου. Οι δηλώσεις έρχονται μία ημέρα μετά το δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, εάν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο. Συνέντευξη τύπου για το Ιράν και τον οικονομικό πόλεμο που προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά της Τεχεράνης ανακοίνωσε ότι θα παραχωρήσει τη Δευτέρα ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσνετ. Όπως ανέφερε, θα αναλύσει όσα σχεδιάζει η Ουάσιγκτον, επισημένοντας πως οι αγορές πετρελαίου παρερμηνεύουν τη σημασία αυτής της οικονομικής πίεσης. Οι τιμές του πετρελαίου σκαρφάλωσαν χθες το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών εβδομάδων. Παράλληλα, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών προχώρησε σε σαφή προειδοποίηση προς τους συμμάχους των ΗΠΑ να ευθυγραμμιστούν με την εκστρατεία της Ουάσιγκτον κατά του Ιράν. Άφησε να εννοηθεί ότι όσες χώρες επιλέξουν να συνεχίσουν τις συναλλαγές με την Τεχεράνη, ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις. Από την πλευρά του, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι τα μέτρα δεν θα αποδυναμώσουν την αποφασιστικότητα της Τεχεράνης να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία, την εθνική κυριαρχία και τα συμφέροντά της. Στα ύψη παραμένει η ένταση Τουρκία-Ισραήλ με επικεντρωθεί τη φορά τη Συρία. Σε ανάρτησή του, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ υποστήριξε πως ο Ταγί Περντογάν παρασύρει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία. Νωρίτερα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου είχε παραδεχθεί εμέσως ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν αεροπορική βάση κοντά στο Χαλέπι, υπογραμμίζοντας ότι το Τελαβίβ δεν θα ανοιχθεί στη Συρία ένα τουρκικό στρατιωτικό κατεστημένο που θα απειλεί το Ισραήλ. Ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ δήλωσε ότι οι Ισραηλινές επιδρομές στη Συρία πραγματοποιήθηκαν έπειτα από πληροφορίες που υποδείκνυαν σχέδια της Τουρκίας για επέκταση της στρατιωτικής παρουσίας της στη χώρα. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας πάντως δήλωσε ότι δεν υπήρξε καμία τουρκική στρατιωτική αντιπροσωπεία παρούσα στη Συριακή βάση πριν ή και κατά τη διάρκεια των Ισραηλινών επιδρομών, διαψεύδοντας τον Σύρο Υπουργό Εξωτερικών που είχε δηλώσει ότι οι Τούρκοι αξιωματικοί είχαν βρεθεί στη βάση. Σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών για στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στο ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Στις τρεις επισήμανσεις, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Το νέο πλαίσιο θα τεθεί σε εφαρμογή αμέσως μετά τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης στο Οφείλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως. Στο τέλος του 2025, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρική ενέργειας ανέρχονταν σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ψεκασμοί για την καταπολέμηση των κουνουπιών θα πραγματοποιηθούν 24 με 26 Αυγούστου από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στους οριζόνες των περιφερειακών ενωτήτων Θεσσαλονίκης και Ημαθίας. Οι ψεκασμοί θα γίνουν από αέρος βραδινές ώρες σε ακατοίκητες περιοχές σε απόσταση 2 χιλιόμετρων από τους οικισμούς της περιοχής και θα καλύψουν συνολική έκταση 120.000 στρεμμάτων. Για προληπτικούς λόγους, καθ' όλη τη διάρκεια των ψεκασμών δεν θα πρέπει να κυκλοφορούν άνθρωποι και ζώα στις συγκεκριμένες περιοχές. Στο μεταξύ, 47 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και 4 νέοι θάνατοι καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Ας ακούσουμε τη δήλωση ο καθηγητής του ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης.
2: Τα κουνούπια μολύνονται από μολυσμένα πτηνά και κυρίως κοράκια, καρακά, ξεσκίσεις, κορακοειδή. Εφόσον υπάρχουν μολυσμένοι πληθυσμοί πτηνών στις περιοχές αυτές, κάτι έχει συμβεί στα πτηνά που κυκλοφορούν σε αυτές τις περιοχές, ενώ τις προηγούμενες χρονιές δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Ένα πιθανό σενάριο είναι από το 2023 που βλέπουμε μία τάση να μεταφερθούν, να δούμε κρούσματα και σε περιοχές εντός Αττικής. Είναι ο τυφώνας Ντάνιελ που έγινε το 23 στη Θεσσαλία, όπου εκεί πέρα ήταν το επίκεντρο του ιού του Δυτικού Νείλου. Υπήρχαν λοιπόν μολυσμένα πτηνά.
0: Αναστάτωση προκλήθηκε αργά χθες το απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όταν αποκολλήθηκε τμήμα μπαλκονιού πρώτου ορόφου από παλιό κτίριο στην οδό Μπαλάνου. Προκλήθηκαν ζημιές σε ένα αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο στο σημείο, ενώ δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Ανοιχτή για όλα τα ΦΜΗ μέχρι και σήμερα θα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027. Το πρόγραμμα προσφέρει βάουτσερ από 200 ως 600 ευρώ για διακοπές εντός της επικράτειας, ενώ η επιδοτούμενη περίοδος εκτείνεται από το Σεπτέμβριο του 2026 ως και το Δεκέμβριο του 2027. Το πρόγραμμα αφορά φυσικά πρόσωπα που πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια. Η κυβέρνηση της Κολομβίας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 30 ημέρες σε 15 νομούς που είχαν πληγεί από τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 βαθμών που είχε σημειωθεί στις 10 Αυγούστου. Ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε σε 319. Περισσότεροι από 4.500 είναι τραυματίες και 260 οι αγνοούμενοι σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό. Σεισμική δόνηση 6,7 βαθμών έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος του νότιου Περού χθες βράδυ, όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών. Τα πρώτα στοιχεία των αρχών κάνουν λόγο για 3 ελαφρά τραυματίες. Η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Βρετανία, η Ολλανδία, ο Καναδάς και η Νορβηγία παρότριναν χθες το Ισραήλ να βάλει τέλος στην επέκταση του επικισμού της Δυτικής Όχθης και να αποσύρει αμέσως την πρόσκληση για την υποβολή προσφορών που ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα για ανέγερση 1.200 και πλέον ακινήτων. Ο αριθμός των πλοίων στα οποία δίνεται άδεια να διασχίσουν τη διόρυγα του Παναμά θα μειωθεί από το Σεπτέμβριο εξαιτίας της μείωσης των βροχοπτώσεων λόγω του Ελνίνιο, ανακοίνωσε ο δημόσιος φορέας, ο οποίος εκμεταλλεύεται τη θαλάσσια οδό κέρια σημασίας που συνδέει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό. Από τις 3 Σεπτεμβρίου, ο αριθμός των διελεύσεων σε ημερήσια βάση θα μειωθεί από τα 36 στα 34 πλοία παντός τύπου και κατόπιν από τις 15 Σεπτεμβρίου στα 32. Από τη διόρυγα, μήκους 80 χιλιόμετρων, διέρχεται περίπου το 5% του όγκου των εμπορευμάτων που διακινούνται διαθαλάσσεις σε παγκόσμια κλίμακα. Δύο Μεξικανοί ψαράδες εντοπίστηκαν ζωντανοί έπειτα από 5 ημέρες στον Ειρηνικό ωκεανό, έχοντας καταφέρει να παραμείνουν στην επιφάνεια της θάλασσας μέσα σε ένα μεγάλο φορητό ψυγείο μετά τη βύθιση του αλλιευτικού του σκάφους. Σύμφωνα με όσα περιέγραψαν μετά τη διάσωσή τους, ένα μεγάλο κύμα χτύπησε το σκάφος και αυτό βυθίστηκε. 6 χρόνια μετά την αποχώρησή τους από τη Βρετανία και την εγκατάστασή τους στην Καλιφόρνια, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μάρκλ ετοιμάζονται να επιστρέψουν στη χώρα μαζί με τα δύο παιδιά τους. Η επιστροφή δεν θα συνδέεται με τα επίσημα βασιλικά καθήκοντα, καθώς το ζευγάρι δεν αποτελεί πλέον ενεργό μέλος της Βρετανικής βασιλικής οικογένειας. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη League Face του Conference, ανοιχτούς λογαριασμούς εν ώψη της ρεβάνς την ερχόμενη εβδομάδα στην Τσεχία, άφησε ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Χραντέτς Κράλοβε. Οι πράσινοι προηγήθηκαν 2-0 με 2 γκολ του Τετέι, αλλά οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στην ισοφάραση στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ σε αναμέτρηση που έγινε στην Τούμπα αναδείχθηκε ισόπαλος με την Μπραν με σκορ 1-1. Αγκάλια με την πρόκριση στη League Face του Europa League Νόφη, η ομάδα της Κρήτης επικράτησε τις Τσέσσεκα Σόφιας με 3-0. Δύο γκολ σημείωσε ο Φούντας και ένα ο Ντικμαν. Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond Link της Λοζάνης. Ο Έλληνας πρωταθλητής με 6 μέτρα και 16 εκατοστά σημείωσε την καλύτερη του επίδοση στον ανοιχτό στίβο και κατέκτησε τη δεύτερη θέση πίσω από τον Ντουμπλάντης, ο οποίος είχε επίδοση στα 6 μέτρα και 21 εκατοστά.
3: Για να δούμε Εμμανουήλ Καραλή, δεύτερη προσπάθεια στα 6 μέτρα και 16 εκατοστά. Το Μπιένα χειροκροτεί στο βάθος και φεύγει για τη δεύτερη προσπάθεια. 6 μέτρα και 16 εκατοστά. Περνάει! Περνάει, κυρίες και κύριοι, 6 μέτρα χειροκροτά και ο Ντουμπλάντης. Χειροκροτούν όλοι. 6 μέτρα και 16 εκατοστά για τον υπτάμενο Εμμανουήλ Καραλή, που δικαίως πανηγυρίζει η κορυφαία επίδοση της ζωής του σε ανοιχτό στίβο. Η αγκαλιά με τον Μαρσίν Σεπάνσκι και με τον Χάρη Καραλή, τα χειροκροτήματα του φίλου του, του τεράστιου Μότο Ντουμπλάντης, ισοφαρίζει το ρεκόρ του meeting.
0: Στον τελικό των κρίκων του φετινού Ευρωπαϊκού Πρωτοαθλήματος, εν οργανής γυμναστικής που διεξάγεται στο Ζάγκρεμπ, αγωνίζεται σήμερα το απόγευμα στις 7 ο Λευτέρης Πετρούνιας.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Άλλες, έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12.
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το πρωινό μαγκαζίνο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
7: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 με 37 βαθμούς. Ή αν είμαι ασθενής, μόνο στα ανατολικά θα είναι βόρειο μέχρι 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ηλιόλουστος καιρός με τη θερμοκρασία το μεσημέρι στους 35 βαθμούς. Και εδώ ή αν είμαι ασθενής. Στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Ή αν είμαι βόρειο 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει περιοδικά στους 36 με 38 τοπικά ακόμα και 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, την Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο τους 34 με 36 βαθμούς. Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός, την Κυριακή το μεσημέρι, σε ορεινές περιοχές θεωρητικά θα εγκλωθούν λίγες μπόρες. Οι άνεμοι και τις δύο ημέρες, στο Αιγαίο Βόρειο, 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα, θα παραμείνει σε επίπεδα λίγο υψηλότερα από τα κανονικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού που μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας ο Πέτρος Κερκυλής.
6: Sky 100,3. Daddy.

0: σας, γεια σας, πολύ καλημέρα σας ρε παιδιά. Εδώ είμαστε Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την πολύ πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μουσικός με Rock Shop, Running to the Sea. Διαδούχοι του Αυγούστου, όσο τρέξατε, τρέξατε παιδιά στη θάλασσα. Η δική μας σειρά τώρα. Να στείλω την καλημέρα μου στον Ντίνο από το Γαρδίκι, την Πούλα από το Βαγκράτη, τη Σοφία από τη Σπάρτη. Καλή επιστροφή όσοι επιστρέφετε, καλό δρόμο όσοι φεύγετε. Όσοι φεύγετε, να ξέρετε, φεύγετε τώρα την καλύτερη εποχή. Βλέπω πως έχει αρκετή κίνηση αυτήν την ώρα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και εδώ στην κάθοδο του Κηφισού από το ύψος της Πειραιός μέχρι και το Νεοτοφάλιρο. Αν έχει συμβεί κάτι, 210-48-00-174. Μαζί με τους πολλούς αδιούχους του Αυγούστου έρχεται αυτό το Σαββατοκύριακο και ένας καύσωνας, μια ζέστη αρκετή. Θα έχουμε 38 άρια σήμερα, ενδεχομένως και 40 άρια τις επόμενες ημέρες. Και το Σαββατοκύριακο και την επόμενη εβδομάδα θα ενημερώνεστε από τους μετεωρολόγους του σταθμού μας. Γεια σου Ελένη, γεια σου Ευάγγελε, γεια σου Διαμαντή Καβοδέτη, γεια σου Παναγιώτη, γεια σου λέω πολλά ψέματα, να είστε όλοι και όλες καλά, ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Για πάμε στον επόμενο μας καλεσμένο, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο και έχουμε και μεγάλα διαφημιστικά πακέτα. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Μπαλτάς, ο καθηγητής του Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Να συζητήσουμε για την ακρίβεια, να μένουμε τη νέα πρωτοβουλία της κυβέρνησης από την 31η του Αυγούστου. Η πρωτοβουλία αυτή θα περιλαμβάνει μειώσεις τιμών σε τουλάχιστον 1.500 προϊόντα. Αυτός ο αριθμός προϊόντων εκτιμάται πως θα ενταχθεί σε αυτή την πρωτοβουλία. Ίσως η πιο φιλόδοξη πρωτοβουλία που έχει ληφθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης, καθώς στοχεύει σε μειώσεις τιμών που θα ξεκινούν από το 5 και θα φτάνουν μέχρι και το 15%. Για να δούμε τι θα δούμε. Ο κύριος Μπαλτάς είναι μαζί μας. Γεια σας, καλημέρα σας, τι κάνετε, είστε καλά?
1: Καλημέρα κύριε Κυκλή, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστώ πολύ για το γεγονός ότι είστε τόσο πρωί εδώ μαζί μας, στη συντροφιά μας. Λοιπόν, τι λέτε για την ακρίβεια και αν θεωρείτε πως τέτοια μέτρα μπορούν να βοηθήσουν έτσι ώστε να αλλάξει το κλίμα, να αλλάξει αυτή η εικόνα που έχει ο κόσμος, ότι πραγματικά τα περισσότερα πράγματα είναι απλησίαστα, είναι πανάκριβα.
1: Ναι, κάθε πρωτοβουλία είναι θετική. Δεν μπορούμε να προεξοφλήσουμε την αποτυχία κάθε πρωτοβουλίας που λαμβάνεται από την κυβέρνηση ή από τους φορείς της αγοράς ή με συνεργασία των δύο αυτών παραγόντων. Από εκεί και πέρα, οπωσδήποτε, ακόμα και αν η πρωτοβουλία αυτή επιτύχει τους στόχους που έχουν ανακοινωθεί, τα ποσά των μειώσεων είναι περιορισμένα, η διάρκεια της είναι εκ των προτέρων δεδομένη, επομένως δεν είναι ένα μέτρο το οποίο θα δώσει μια πραγματική, ας πούμε, και αισθητή ανακούφιση στις οικογένειες οι οποίες αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα με την ακρίβεια. Αλλά οπωσδήποτε είναι ένα θετικό μέτρο. Αυτό μπορούμε να πούμε, θέλουμε να είμαστε σοβαροί απέναντι σε μια τέτοια πρωτοβουλία.
0: Και ποιο μέτρο είναι αυτό το οποίο θα μπορούσε να έχει δώσει όλον αυτόν τον καιρό μια πραγματική ανάσα στα νοικοκυριά που πραγματικά δοκιμάζονται από την ακρίβεια?
1: Φοβάμαι ότι δεν υπάρχει ένα μεμονωμένο μέτρο το οποίο μπορεί να δώσει μια λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας. Χρειάζεται μια πολιτική με διάφορα μέτρα τα οποία θα είναι τόσο βραχυχρόνια όπως αυτό το οποίο αναφέραμε πριν από λίγο, η εθελοντική δηλαδή μείωση των τιμών σε ορισμένα προϊόντα, όσο και μέτρα τα οποία θα είναι πιο διαφορετικά και θα αφορούν τις ρίζες της ακρίβειας. Αυτό βέβαια χρειάζεται αρκετό χρόνο για να ξεδιπλωθεί. Άρα δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Είναι ένα πρόβλημα πολύ μεγάλο, πολύ σοβαρό.
0: Η ρίζα του προβλήματος είναι εκεί, εκτιμάτε, κύριε Μπαλτά. Ποια είναι η γνώμη δική σας, ότι δεν υπάρχει, ας πούμε, επαρκής ανταγωνισμός στα ελληνικά σούπερ μάρκετ? Ακούω αυτό. Θεωρείτε πως λειτουργούν ως ολιγοπόλιο ή ως καρτέλο, πως κατηγορούνται εμπολείς από αρκετούς εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης? Είναι καρτελοποιημένη η ελληνική αγορά σε αρκετά τις κομμάτια?
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι προς διερεύνηση, δεν μπορούμε να το συμπεράνουμε εμείς σε μια τέτοια συζήτηση. Αυτό το οποίο είναι δεδομένο είναι ότι πολλές αγορές στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες, γιατί αυτά τα φαινόμενα δεν είναι μόνο ελληνικά, είναι διεθνή φαινόμενα πλέον,
0: ναι,
1: έχουν ολιγοπωλιακή δομή. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Λίγες πολύ μεγάλες επιχειρήσεις ελέγχουν εντός εισαγωγικών, κυριαρχούν στην αγορά. Αυτό έχει συνέπειες για τον τρόπο που λειτουργεί ο ανταγωνισμός. Δεν υπάρχει αφιβολία γι' αυτό.
0: Ναι. Μέτρα που έχουμε δει να λαμβάνει η κυβέρνηση, ρυθμιστικά μέτρα, όπως το πλαφόν στο μεικτό κέρδος, θεωρείτε ότι είναι αποτελεσματικά?
1: Θεωρώ ότι ήταν ένα μέτρο το οποίο απέδωσε αυτό το οποίο ήταν να αποδώσει. Ήταν ένα μέτρο το οποίο βοήθησε τις τιμές να συγκρατηθούν.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν αντιρρήσεις για ένα τέτοιο μέτρο. Αλλά αν εστιάσουμε την προσοχή μας στο τελικό αποτέλεσμα, το οποίο είναι αν συγκράτησε τις τιμές ή όχι, η γνώμη μου είναι ότι ναι, τις συγκράτησε στο βαθμό που μπορούσε να τις συγκρατήσει και για τη διάρκεια που ήθελε.
0: Ναι. Απλώς καταλαβαίνω πως η αποδοτικότητα τέτοιων μέτρων είναι περιορισμένη. Δεν μπορούν να γίνουν θαύματα μέσα από τέτοια μέτρα.
1: Όχι, και είπαμε η ακρίβεια είναι ένα διεθνές πρόβλημα πλέον. Έχει πάρα πολλούς παράγοντες. Είναι η ενέργεια, είναι οι ολιγοπωλιακές δομές, είναι περίεργα φαινόμενα που έχουν να κάνουν με την αγορά ακινήτων και διαχέονται μετά σε όλη την αγορά.
0: Όλα αυτά συνδέονται, λέτε, συνδέονται μεταξύ τους.
1: Οπωσδήποτε συνδέονται. Γιατί μια
0: άρα χρειάζεται και ένα πλέγμα μέτρων για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Δεν αρκεί μια πρωτοβουλία.
1: Πλέγμα μέτρων και για να είμαστε, όπως είπα και πριν, αξιόπιστοι. Επειδή χρειάζεται ένα πλέγμα μέτρων, δεν σημαίνει ότι πρέπει να λέμε ότι ένα μεμονωμένο μέτρο δεν είναι επιθυμητό ή είναι από εκ των προτέρων άστοχο.
0: Ναι.
1: Αυτό το οποίο κρατάμε είναι ότι κάθε μέτρο μπορεί να συμβάλλει, αλλά χρειάζονται πολλά μέτρα ταυτόχρονα και ενδεχομένως και πιο δομικά μέτρα, όπως για παράδειγμα τρόποι για να μειωθεί το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων, δηλαδή η ενέργεια να γίνει πιο φθηνή, ίσως ο νούμερο ένα παράγοντας.
0: Ναι.
1: Η γραφειοκρατία των επιχειρήσεων να μειωθεί.
0: Απλώς...
1: έχει γίνει ψηφιακή η γραφειοκρατία πλέον, δηλαδή.
2: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουλεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
4: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
5: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
6: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
5: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
6: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
7: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
8: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
7: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς. Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
9: Yes!
3: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
10: Η νέα εποχή έφτασε
11: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
10: InfoNet Πληροφορική.
11: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
10: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
11: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
10: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
11: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
10: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
10: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
11: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
10: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
12: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
9: Βάλε MAPEtherm και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα MAPEtherm αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. MAPEtherm από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
13: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPEtherm της MAPEI στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390.
14: Υποδήματα STEP.
15: Μόδα.
14: Ποιότητα.
15: Επωνυμία.
14: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP.

0: Lακόστ,
1: Γκάντ,
0: Ριπλέι,
1: Τσακίρις Μαλάς,
0: US Polo,
1: Boss,
0: Cricket,
1: Νταμιάνι,
0: Skechers,
1: Versace,
0: Robinson
1: και πολλές άλλες.
0: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
0: Aerosola,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
0: Pace Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
0: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
0: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
0: και στο stepbrandshoes.gr.

0: 91,6.
1: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Γεια σου Αλεχάνδρο, καλό που σου ακούω και σε σένα. Ο Γιάννης ανέκαθεν υπήρχε ολιγοπόλιο και ακρίβεια στην Ελλάδα, απλά τώρα με τις περικόπες. Σε συνδυασμό με την ενεργειακή και στεγαστική κρίση φάνηκε

Σε άλλα νέα, έχουμε αλλαγές στη στρατιωτική θητεία από αυτή την ΕΣΟ, την τρίτη ΕΣΟ. Όσοι από τα καμάρια σας παρουσιαστούν στις 31 Αυγούστου θα έχουν την εξής δυνατότητα. Είναι μια ρύθμιση που είχε φέρει και είχε ψηφίσει η κυβέρνηση τον περασμένο Ιανουάριο, να κάνουν 9 μήνη θητεία εφόσον επιλέξουν να καταταγούν στα 18 έτη τα παιδιά, αμέσως μετά το σχολείο δηλαδή, χωρίς να πάρουν αναβολή για τις σπουδές. Είναι ένα κίνητρο για τους στρατεύσιμους ώστε να εκπληρώνουν νωρίτερα τα στρατιωτικά τους καθήκοντα. Φαντάζομαι οι περισσότεροι δεν θα το αξιοποιήσουν αυτό. Τι 9, τι 12 μήνες θα σου πει άλλο. Σιγά μην μπω σε αυτό το τρυπάκι από τα 18 μου χρόνια. Κάτσε να βγάλω το πανεπιστήμιο σε 4, 5, 6, 7 χρόνια και βλέπουμε μετά. Και θα πάει όπως πήγαμε εμείς στα 26 χρόνια. Φαντάρος, θυμίζω πως έχει καταργηθεί η θητεία σε ναυτικό και αεροπορία, οπότε κλάμα έχει πέσει πολύ στα βίσβατα αυτής εδώ της χώρας, που είναι και πολλά. Και εμείς βέβαια 9 μήνη θητεία είχαμε κάνει το μακρινό 2011, κύριε Βραχνέ. Ναι, εσύ Γιώργο μου. 18 μήνες. Ο Χριστός και Παναγία. Double score από τον Γιώργο Βραχνό. Μάλιστα, 9 μήνο τότε νομίζω ήταν μόνο για όσους ήθελαν να καταταγούν στο στρατό. 12 μήνο ήταν σε ναυτικό και αεροπορία. Έχει περάσει η στρατιωτική θητεία από διάφορες φάσεις γενικότερα. Μένει να δούμε τι θα γίνει και πώς θα πάει αυτή η αλλαγή την οποία προέκρινε η σημερινή κυβέρνηση και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Τώρα σε άλλα θέματα, είχαμε μια αναστάτωση βλέπω χθες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, σε ένα κεντρικό σημείο, στην πλατεία Άθωνος. Κεντρικό σημείο πράγματι, εκεί έχει αρκετά εστιατόρια, καφέ, μαγαζιά. Έπεσε ένα κομμάτι από μπαλκόνι, από ό,τι βλέπω στις εικόνες. Τμήμα τσιμεντένιας κατασκευής, νομίζω μπαλκόνι, πάνω από είσοδο κτηρίου, κατέρευσε ξαφνικά. Προκάλεσε ζημιές σε σταθμευμένο γεωταχή. Ευτυχώς δεν μπαίναγε κανείς εκείνη την ώρα και δεν τραυματίστηκαν άνθρωποι, διότι είναι μια πολύ σύγχρονη περιοχή της Θεσσαλονίκης με καταστήματα, μαγαζιά. Έχουμε ένα θέμα γενικότερα με τα παλιά κτίρια και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, γενικότερα στα αστικά κέντρα, να δω πότε θα το δουν το θέμα αυτό και οι ιδιοκτήτες αυτών των ακινήτων και γενικότερα η πολιτεία. Υπάρχει θέμα, θέμα μεγάλο. Και είχαμε και τη Μαντόνα να ανεβάζει βίντεο στα social media με το πώς γιόρτασε στην Κέρκυρα, παρακαλώ πολύ, τα 68 γενεθλιά της. Τη συμπλήρωση 68 ετών σε αυτόν εδώ τον πλανήτη και έχει βγάλει και καινούριο δίσκο, ο οποίος είναι πραγματικά εξαιρετικός. Τα 68 γενεθλιά της γιόρτασε εδώ στην Κέρκυρα η Μαντόνα στους γραφικούς κουραμάδες. Και βεβαίως το Υπουργείο Τουρισμού κοιμάται. Θα μου πεις γιατί είσαι τόσο επικριτικός και όχι μόνο το Υπουργείο Τουρισμού και ο ΕΟΤ. Γιατί γίνεται, παιδιά, να υπάρχει αυτή η ανάρτηση, όπου ξέρετε, στη σύγχρονη στρατηγική του μάρκετινγκ, μια τέτοια αυθόρμητη ανάρτηση ενός καλλιτέχνη τέτοιου βεληνικού όπως είναι η Μαντόνα, εννοείται πως έχει πολλαπλάσια αξία σε σχέση με τις καμπάνιες που κάνει κάθε χρόνο το Υπουργείο Τουρισμού και ο ΕΟΤ. Καμία σχέση δηλαδή. Τώρα η είδηση αυτή έχει παίξει παντού. Παντού, σε όλα τα ξένα περιοδικά, σε όλο τον κόσμο. Έχει κάνει το γύρο του κόσμου και το γύρο του διαδικτύου. Είναι τεράστια η προστιθέμενη αξία ως προς τη διαφήμιση του συγκεκριμένου νησιού και γενικότερα του τουρισμού στην Ελλάδα. Δεν γίνεται αυτό ως Υπουργείο Τουρισμού να μην το έχεις αξιοποιήσει ήδη. Διάολε ένα ριπόστ κάνε. Δηλαδή πάρ το αυτό, πάρ αυτή την ανάρτηση και κάνε ριπόστ. Κάνε ένα ριπόστ στα social media που διατηρεί ο ΕΟΤ και το Υπουργείο Τουρισμού. Δεν σου λέω εγώ να κάνεις και το πιο εξειδικευμένο που θα ήταν τι, δηλαδή να φτιάξεις ένα βιντεάκι όπου θα λες γιορτάστε σαν τη Μαντόνα στην Κέρκυρα. Ελάτε κι εσείς εδώ να δείτε τι ωραία που μπορείτε να γιορτάσετε τα γενεθλιά σας στην Κέρκυρα, να σπάσετε πιάτα, διότι σπάγε και πιάτα λέει εκεί τέλος πάντων με την παρέα της Μαντόνα. Ναι, το ρίξαν έξω. Να παρουσιάσεις την τοπική γαστρονομία της Κέρκυρας, το χωριό αυτό, τους κουραμάδες. Να πάρεις και μια συνέντευξη, να σου πει δύο λόγια και ιδιοκτήτης του μεζεδοπολίου. Να τον ντύσεις πολύ ωραία το θέμα.
Είναι δυνατόν αυτό το γεγονός να μην το αξιοποιούμε? Υποτίθεται ότι ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία αυτής της χώρας. Είναι δυνατόν? Τι να πω, τέλος πάντων. Κάνουμε όμως καμπάνιες, πολυδάπανες καμπάνιες. Μια χαρά, δεν πειράζει. Ξοδεύουμε λεφτά σε καμπάνιες που μπορεί να μην τις βλέπει και κανείς. Αυτό το βίντεο όμως, παιδιά, το έχουν δει πάντες. Το βίντεο της Μαντόνα που είναι εκεί στο Μεζεδοπόλιο. Λοιπόν, και υπάρχει και ένα βίντεο με έναν μικρό θεούλη, Έλληνα δικό μας. Περνάει από πίσω η Μαντόνα και ο ίδιος εκεί ούτε που ασχολείται κάτι, μια ματιά της ρίχνει και σου λέει το λογαριασμό, έλα εδώ να πληρώσω, να σηκωθώ να φύγω, τέλος πάντων. Ποια Μαντόνα.

0: Για πάμε παρακάτω τώρα. Η είδηση της εβδομάδας μας ήρθε από την επιστημονική κοινότητα, αν θέλετε τη γνώμη μου, και νομίζω θα είναι και η γνώμη δική σας, παιδιά, διότι εδώ είχαμε προχθές να ανακοινώνεται από τις ΗΠΑ μια πολύ σημαντική εξέλιξη σε σχέση με τις έρευνες που διεξάγονται και φαίνεται πως είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο για την ανάπτυξη εμβολίου κατά του καρκίνου, μετά και την ανάπτυξη εμβολίων κατά του κορονοϊού. Είναι αυτά τα νέα εμβόλια νέας γενιάς, τα mRNA, που πολύ ψεκ είχαν σπεύσει από την πρώτη στιγμή να τα στοχοποιήσουν, να πούν ότι μας αλλάζουν το DNA, το βόλι και όλα αυτά τα ψεκασμένα τα οποία ακούγαμε εκείνη την εποχή. Εμβόλια τα οποία μας βοήθησαν να βάλουμε ένα τέλος στην πανδημία του κορονοϊού γρήγορα. Τώρα φαίνεται πως έχουμε φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο, η επιστημονική κοινότητα δηλαδή, το επιστημονικό προσωπικό αυτού εδώ του πλανήτη, ώστε να έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα σε σχέση με εμβόλια κατά του καρκίνου. Εδώ μιλάμε για θεραπευτικό εμβόλιο mRNA κατά του καρκίνου του δέρματος, κατά του μελανόματος για την ακρίβεια, από το οποίο προκύπτουν πολύ ενθαρρυντικά πρώτα αποτελέσματα από την κλινική φάση 3, στην οποία βρίσκεται η ανάπτυξη αυτού του εμβολίου. Είναι της εταιρείας Moderna, αν δεν κάνω λάθος. Είναι η εταιρεία Moderna αυτή η οποία έχει αναπτύξει το εμβόλιο αυτό, η οποία επίσης είχε αναπτύξει εμβόλια κατά του κορονοϊού πριν από 6 χρόνια. Είναι μαζί μας ο κύριος Αχιλλέας Γραβάνης, καθηγητής φαρμακολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Τον παρακάλεσα να πούμε κάποια πράγματα για αυτή την πολύ σημαντική εξέλιξη. Γεια σας κύριε Γραβάνη, τι κάνετε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κυρκυλή, καλημέρα, μια χαρά είμαι.
0: Λοιπόν, φαίνεται πως είμαστε κοντά στο να αναπτυχθούν τα πρώτα εμβόλια που θα αντιμετωπίζουν κάποιες μορφές καρκίνου. Είμαστε κοντά, εδώ μιλάμε για ένα εμβόλιο και για μια έρευνα την οποία την τρέχουν εταιρείες Moderna και Merck.
1: Κύριε Κυρκυλή, πρόκειται για μια κορυφαία αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο τα επόμενα χρόνια θα αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά νεοπλάσματα. Να θυμίσω, όπως αναφέρετε πολύ σωστά, ότι τα εμβόλια κατά του κορονοϊού, τα mRNA εμβόλια κατά του κορονοϊού, δεν ξεκίνησαν σαν εμβόλια για λοιμώδη νοσήματα, αλλά εναντίον του καρκίνου. Η εταιρεία που ξεκίνησε αυτή τη διαδικασία ανάπτυξη mRNA εμβολίων, η BioNTech στη Γερμανία, εστίαζε σε θεραπευτικά ή προστατευτικά εμβόλια κατά του καρκίνου. Χρησιμοποιήθηκαν βέβαια, γιατί ήταν πολύ ενδιαφέρουσα τεχνολογία και μας βοήθησαν πάρα πολύ στην πανδημία. Επίσης είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, κύριε Κυρκυλή, ότι τα εμβόλια κατά του καρκίνου δεν εστιάζουν σε περιπτώσεις κακοήθων νεοπλασμάτων, τα οποία μπορούμε να παλέψουμε και με άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις, αλλά στα πιο επικίνδυνα και πιο επιθετικά νεοπλάσματα. Αναφέρομαι στο μελάνωμα που, όπως σωστά είπατε, τον καρκίνο του παγκρέατος, το μη μικροκυταρικό καρκίνο του πνεύμονα, επιθετικά νεοπλάσματα που δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστούν του μαστού. Δηλαδή αυτή η νέα τεχνολογία αλλάζει επίπεδο σε εμάς τους φαρμακολόγους όσον αφορά την ικανότητά μας τα επόμενα
0: χρόνια. Άρα λέτε τα επόμενα χρόνια μπορεί να δούμε να αναπτύσσονται εμβόλια και κατά αυτών των καρκίνων, να υπάρξει και εκεί πεδίο εφαρμογής. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Κυρία Κυρκυλή, υπάρχουν κλινικές δοκιμές φάσης 2. Η μόνη φάση 3 είναι η φάση της Moderna κατά του μελανόματος. Αλλά αυτό που ανέφερα προηγουμένως δεν είναι θεωρητική πειραματική διαδικασία. Τα εμβόλια που ανέφερα κατά του καρκίνου του παγκρέατος, του μη μικροκυταρικού καρκίνου του πνεύμονα και του μαστού είναι σε κλινική δοκιμή με πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα φάσης 2. Που σημαίνει ότι τα επόμενα 1-2 χρόνια θα έχουμε αντίστοιχα αποτελέσματα με αυτά τα οποία ανακοίνωσε η Moderna και η Merck πριν από λίγες μέρες. Πριν από 2 μέρες.
0: Φαντάζομαι είναι και άλλες εταιρείες, έτσι, δεν είναι μόνο αυτές τις οποίες και ανέφερε, είναι και άλλες εταιρείες που έχουν μπει σε αυτή την ιστορία ανάπτυξης εμβολίων mRNA κατά του καρκίνου.
1: Βεβαίως είναι πολλές εταιρείες, διαφορετικές εταιρείες, και βέβαια μας δίνει τη δυνατότητα πλέον να μετατρέψουμε τα νεοπλασματικά νοσήματα σε χρόνια νοσήματα, κύριε Κυρκυλή. Δηλαδή σε ασθενείς οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να νοσοποιούνται και με αναμνηστικές δόσεις και να ελέγχουν το νεόπλασμά τους για μεγάλο χρονικό διάστημα και να φεύγουν από τη ζωή από άλλα νοσήματα, όχι πλέον από τον καρκίνο τους. Είναι μια τεράστια αλλαγή στην φαρμακολογία και να επισημάνω εδώ την αρνητική συζήτηση που κάναμε και μαζί, αν θυμάστε, ναι, για τα mRNA εμβόλια από ανενημέρωτους ανθρώπους οι οποίοι επιτέθηκαν σε αυτήν την τεχνολογία και λέγανε ανοησίες για πάρα πολλά χρόνια. Βρισκόμαστε λοιπόν σε ένα επίπεδο πλέον όχι πειραματικό για τον εμβολιασμό, είτε τον προφυλακτικό είτε τον θεραπευτικό κατά του καρκίνου, αλλά για δεδομένα πλέον κλινικά σε αρκετές εκατοντάδες, για το μελάνωμα χιλιάδες, 1137 άτομα συμμετείχαν στη φάση 3 με πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα. Και αν θέλετε μπορούμε να μιλήσουμε λίγο για την τεχνολογία με απλά λόγια για να καταλάβουν οι ακροατές μας,
0: ναι, πόσο τι κάνει αυτή η τεχνολογία, να το θυμίσουμε. Είχαμε κουβεντιάσει για αυτά τα θέματα την εποχή της πανδημίας του κορονοϊού. Πολλοί μπορεί να μην θυμούνται. Τι κάνει αυτή η τεχνολογία mRNA και γιατί είναι τόσο καινοτόμα αυτή η τεχνολογία, κύριε καθηγητά?
1: Κύριε Κυρκυλή, ό,τι ξένο μπαίνει στο σώμα μας αντιμετωπίζεται σαν μια πρόκληση και το ανοσοποιητικό σύστημα αναλαμβάνει να την περιορίσει με την πρόκληση. Αναφέρομαι σε ιούς, σε μικρόβια. Αντίστοιχα χαρακτηριστικά έχουν και τα νεοπλασματικά καρκινικά κύτταρα. Γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί εκφράζουν μεταλλάξεις, δηλαδή διαφορετικά συστατικά των κυττάρων τους, τα οποία δεν εκφράζονται από τα διπλανά ή απομακρυσμένα φυσιολογικά κύτταρα. Το ανοσοποιητικό μας λοιπόν σύστημα έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίσει αυτά τα ξένα κύτταρα από τα φυσιολογικά, τα καρκινικά κύτταρα. Όμως, όπως και στα μικρόβια που αναπτύσσουν, αν θυμάστε, αντοχή και υγιή στο ανοσοποιητικό σύστημα, στην ασολογική μας απάντηση, το ίδιο συμβαίνει και με τα καρκινικά κύτταρα. Εκφράζουν έναν παράγοντα που λέγεται παράγοντας προγραμματισμένου θανάτου, PD-1 για μας τους ειδικούς, που ο παράγοντας αυτός τυφλώνει τα ανοσοποιητικά κύτταρα του οργανισμού μας, με αποτέλεσμα να ξεφεύγει ο όγκος. Τι έγινε λοιπόν στο μελάνωμα? Στο μελάνωμα, μετά το χειρουργική επέμβαση, περιττό να αναφέρω ότι το μελάνωμα είναι ένα από τα πιο επιθετικά δερματικά νεοπλάσματα με πολύ μεγάλη θνησιμότητα και θνητότητα, και οι θεραπείες που έχουμε αυτή τη στιγμή δεν είναι αποτελεσματικές στα περισσότερα εξ αυτών. Τι λοιπόν έγινε με το συγκεκριμένο εμβόλιο? Μετά το χειρουργείο απομονώθηκαν κύτταρα από το φυσιολογικό στο δίπλα και από τον όγκο. Τα κύτταρα αυτά αναλύθηκαν όσον αφορά το γενετικό τους υλικό, τη γενετική τους βάση, και βρέθηκαν συγκεκριμένες μεταλλάξεις στα καρκινικά κύτταρα του μελανόματος που δεν υπήρχαν στα φυσιολογικά κύτταρα. Αυτές οι μεταλλάξεις δημιουργούν παράγοντες, πρωτεΐνες να το πούμε, που είναι τελείως ειδικές για το συγκεκριμένο νεόπλασμα. Και βέβαια αυτές οι πρωτεΐνες ονομάζονται νεοαντιγόνα, δηλαδή αντιγόνα τα οποία δεν έχουμε υπό κανονικές συνθήκες. Φτιάξαμε λοιπόν mRNA εμβόλια κατά 34 η Moderna, κατά 34 τέτοιων μεταλλάξεων. Και το εμβόλιο μαθαίνει, εκπαιδεύει το ανοσοποιητικό σύστημα των ασθενών να επιτίθονται μόνο σε αυτά τα 34 νέα στοιχεία, τα νεοαντιγόνα. Προσέξτε, αυτό δημιουργεί πολύ ενδιαφέρουσες συνθήκες θεραπείας. Πρώτον, δεν πειράζει καθόλου τα φυσιολογικά κύτταρα που δεν εκφράζουν τα νεοαντιγόνα, τα καρκινικά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί όπως γνωρίζετε πολύ καλά, οι συμβατικές θεραπείες όπως είναι η χημειοθεραπεία έχουν δευτερογενείς δράσεις, τοξικότητα, και πάρα πολλοί ασθενείς δεν την αντέχουν. Λοιπόν, εδώ δεν έχουμε αυτές τις παρενέργειες. Έχουμε μια πολύ εξειδικευμένη μόνο στα καρκινικά κύτταρα δράση.
0: Και το πιο σημαντικό, οποία η θεραπεία αυτή θα είναι επί της ουσίας εξατομικευμένη, αυτό που ακούμε, δηλαδή τα εμβόλια αυτά θα είναι εξατομικευμένα, θα είναι πάνω στον κάθε ασθενή ξεχωριστά φτιαγμένο ένα εμβόλιο.
1: Μπράβο, αυτό ήθελα να πω σαν επόμενο στοιχείο. Τα εμβόλια αυτά, κύριε Κυρκυλή, φτιάχνονται για τον συγκεκριμένο ασθενή.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ξέρουμε πλέον την υπογραφή, τη γενετική των μεταλλάξεων του συγκεκριμένου ασθενή. Λοιπόν, Τι γίνεται τώρα με τη νέα θεραπεία? Αφενός μεν η Moderna έκανε ένα εμβόλιο εναντίον 34 μεταλλαγμένων πρωτεϊνών, και προσέξτε, δεν είναι 34 mRNA, είναι μόνο ένα mRNA. Αυτή είναι η σημαντικότητα της τεχνολογίας, ναι, που περιλαμβάνει και τις 34 μεταλλαγμένες πρωτεΐνες, ναι, αντιγόνα. Ναι. Και παράλληλα το έδωσε μαζί με ένα αντίσωμα το οποίο υπάρχει ήδη στην αγορά και χρησιμοποιείται σε πάρα πολλά κακοήθη νεοπλάσματα, ναι, που είναι ένα αντίσωμα που μπλοκάρει τον παράγοντα προγραμματισμένου θανάτου, δηλαδή τον παράγοντα που τυφλώνει τα νοσοποιητικά μας κύτταρα. Οπότε έχουμε διτή δράση. Αφενός μεν αναπτύσσεται μια νοσολογική απάντηση εξειδικευμένη για το συγκεκριμένο ασθενή κατά των καρκινικών και μόνο κυττάρων, αφετέρου δε το ανοσοποιητικό σύστημα διευκολύνεται να μην τυφλωθεί από τον όγκο. Οπότε είναι διπλή η δράση.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
4: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681-079-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
5: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.ecosdecor.gr.
2: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.

0: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
1: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
0: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
1: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
0: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
2: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr. Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα...
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Τον Ηρακλή και τον Θησέα έως τον Τροϊκό κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα έως τον όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει ως αβάσιμους και απολύτως απαράδεκτους τους ισχυρισμούς που διατύπωσε χθες το τουρκικό Υπουργείο, το οποίο συνεχίζει να επαναφέρει τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο και να αμφισβητεί ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα με αφορμή το νέο ειδικό.

0: ενεργειακό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Αθήνα επισημαίνει ότι το καθεστώς κυριαρχίας του Αιγαίου ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Προσθέτει ότι κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση. Δεν κινδυνεύει η Κύπρος από ιρανικά χτυπήματα, εφόσον οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται κατά του Ιράν, διαβεβαίωσαν χθες ιρανικές διπλωματικές πηγές σύμφωνα με την εφημερίδα Πολίτης της Κύπρου. Είχε προηγηθεί δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, αν ο Αμερικανός πρόεδρος κλιμακώσει τον πόλεμο στο Ιράν. Σε σαφή προειδοποίηση προς τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να ευθυγραμμιστούν με την οικονομική εκστρατεία της Ουάσιγκτον κατά του Ιράν, προχώρησε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Άφησε να εννοηθεί ότι όσες χώρες επιλέξουν να συνεχίσουν τις συναλλαγές με την Τεχεράνη ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις. Παράλληλα, προανήγγειλε για τη Δευτέρα συνέντευξη τύπου για το Ιράν και τον οικονομικό πόλεμο που κήρυξε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στα ύψη παραμένει η ένταση Τουρκία-Ισραήλ με επίκεντρο αυτή τη φορά τη Συρία. Σε ανάρτησή του, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ υποστήριξε πως ο Ταγί Περντογάν παρασύρει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία. Είχε προηγηθεί δήλωση του Νετανιάχου που παραδέχθηκε μέσως ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν αεροπορική βάση κοντά στο Χαλέπι, υπογραμμίζοντας ότι το Τελαβίβ δεν θα ανεχτεί στη Συρία ένα τουρκικό στρατιωτικό κατεστημένο που θα απειλεί το Ισραήλ. Ο πρέσβης του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσε ότι οι Ισραηλινές επιδρομές στη Συρία πραγματοποιήθηκαν έπειτα από πληροφορίες που υποδείκνυαν σχέδια της Τουρκίας για επέκταση της στρατιωτικής παρουσίας στη χώρα. Από την πλευρά του, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι δεν υπήρξε καμία τουρκική στρατιωτική αντιπροσωπεία παρούσα στη Συριακή αεροπορική βάση, διαψεύδοντας τον Σύρο Υπουργό Εξωτερικών που είχε δηλώσει το άξιος ότι οι Τούρκοι αξιωματικοί είχαν βρεθεί στη συγκεκριμένη βάση. Σύστημα επισήμανσης λήξη πρόθεσμων οφειλών για στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια, προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στον ΔΔΕ καταναλωτές με λήξη πρόθεσμες οφειλές. Στις τρεις επισημάνσεις, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Το νέο πλαίσιο θα τεθεί σε εφαρμογή αμέσως μετά τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης στο Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως. Αναστάτωση προκλήθηκε αργά χθες το απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν αποκόλλήθηκε τμήμα μπαλκονιού πρώτου ορόφου από παλιό κτίριο στην οδό Μπαλάνου. Προκλήθηκαν ζημιές σε γεωταχή αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο στο σημείο. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Ανοιχτή για όλα τα ΦΜΗ, μέχρι και σήμερα θα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Ο αριθμός των πλοίων στα οποία δίνεται άδεια να διασχίσουν τη διόρυγα του Παναμά θα μειωθεί από το Σεπτέμβριο εξαιτίας της μείωσης των βροχοπτώσεων λόγω του Ελνίνιο, ανακοίνωσε ο δημόσιος φορέας, ο οποίος εκμεταλλεύεται τη θαλάσσια οδό κέρυας σημασίας που συνδέει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη League Phase 2 Conference, ανοιχτούς λογαριασμούς εν ώψη της ρεβάνς την ερχόμενη εβδομάδα στη Τσεχία, άφησε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Γκράλοβε. Οι πράσινοι προηγήθηκαν 2-0 με 2 γκολ του Τετέι, αλλά οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στην ισοφάρηση στις καθυστερήσεις. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ αναδείχθηκε ισόπαλος με την Μπραν με σκορ 1-1 στην Τούμπα. Αγκαλιά με την πρόκριση στη League Phase του Europa League είναι όφη, η ομάδα της Κρήτης επικράτησε τη Τσέσεγα Σόφιας με 3-0. Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League της Λοζάνης. Ο Έλληνας πρωταθλητής με 6 μέτρα και 16 εκατοστά σημείωσε την καλύτερη του επίδοση στον ανοιχτό στίβο και κατέκτησε τη δεύτερη θέση πίσω από τον Ντουμπλάντης, ο οποίος είχε επίδοση στα 6 μέτρα και 21 εκατοστά. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 με 37 βαθμούς. Ή αν είμαι ασθενής, μόνο στα ανατολικά θα είναι βόρειο μέχρι 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ηλιόλουστρος καιρός με τη θερμοκρασία το μεσημέρι στους 35 βαθμούς και εδώ ή αν είμαι ασθενής. Στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, η άνεμη βόρειο 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στα περιοδικά τους 36 με 38, τοπικά ακόμα και 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, την Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο τους 34 με 36 βαθμούς. Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός, την Κυριακή το μεσημέρι σε ορεινές περιοχές και περιοδικά θα εγκλωθούν λίγες μπόρες. Οι άνεμοι και τις δύο ημέρες στο Αιγαίο Βόρειο 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα, θα παραμείνει σε επίπεδα λίγο υψηλότερα από τα κανονικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού που μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
2: δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6.
3: Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
4: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
3: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
5: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

επόμενο διήμερο, τριήμερο θέλει και ιδιαίτερη προσοχή, τουλάχιστον όπως λένε οι άνθρωποι που γνωρίζουν τα πράγματα. Οι συνθήκες θα είναι λίγο περίεργες, γιατί ο Αύγουστος, οι καύσονες του Αυγούστου, για να το πω έτσι, έχουν αρκετή υγρασία, γίνονται στο τέλος του καλοκαιριού, οπότε υπάρχει μεγάλο ποσοστό και ξηρασία, συνεπώς δημιουργεί μια δυσφορία αυτή η πολύ ζέστη, θα το δείτε. Και από την άλλη υπάρχει και ο κίνδυνος βέβαια για τις φωτιές. Πάντα ο Αύγουστος είναι ένας επικίνδυνος μήνας όταν δίνει τέτοιες θερμοκρασίες, συνεπώς λίγο προσοχή.

χαράς, Ευαγγέλια, όμως για αυτούς που θα φύγουν, για αυτούς που έχουν επιλέξει να φύγουν αυτό το τελευταίο κομμάτι του Αυγούστου, συνδυάζοντάς το με το πρώτο του Σεπτεμβρίου. Όταν έχεις παιδιά τώρα σε δημοτικά γυμνάσια, είναι λίγο δύσκολο αυτό να το συνδυάσεις. Αλλά όταν τα παιδιά μεγαλώνουν, έτσι έχεις και την άνεση από την εργασία σου, είναι η ιδανική περίοδος διακοπών.

Γεια σου Κωνσταντίνε μου από το Λονδίνο, καλή δύναμη εύχομαι φίλε μου με τους καύσονές σου. Έλεγα για διακοπές και έπεσε το μάτι μου σε μια είδηση που θα ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σας. Έρχεται από την πολύ όμορφη Σύρο. Καταρχάς συστάσεις και τρόποι επικοινωνίας. Το ακροατήριο το πρωινό γνωρίζει πάρα πολύ καλά πώς να επικοινωνήσει, αλλά εν πάση περιπτώσει καλό είναι να τα υπενθυμίζουμε. 210-48-00-170-174 η Αργυρό Γεμελιάρη. Μελίνα Σαμάρα διοργανώνει τα της εκπομπής, ο Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και σε αυτές τις μουσικές η Κωνσταντίνα Βασάμι.

έτσι στα Dex. Πόσο καιρό έχεις να τα ακούσεις αυτό? Λοιπόν, μιας και ο λόγος περί διακοπών, έπεσε το μάτι μου σε μία είδηση που αφορά τη Σύρο. Διαβάζω και από τοπικά μέσα και από άλλες ιστοσελίδες ενημερωτικές ότι ακυρώθηκε και η τελευταία άφιξη Ισραηλινού κρουαζιερόπλου στη Σύρο. Επιχείρησε κάνα δύο φορές να πάει το κρουαζιερόπλιο Crown Iris στη Σύρο, στο λιμάνι της Ερμούπολης. Μετά την πρόσφατη ακύρωση, λέει, της προσέγγισης της 16ης Αυγούστου, επιχείρησε να προσεγγίσει και πριν από καμία εβδομάδα, ανακοινώθηκε επισήμως η ματέωση και της τελευταίας προγραμματισμένης άφιξης του πλοίου, η οποία ήταν για σήμερα. Για σήμερα λοιπόν ήταν προγραμματισμένη η επόμενη, αλλά ματαιώθηκε. Και διαβάζω και έτσι ρεπορτάζ από τα οποία αναδύεται μία ανακούφιση ότι με την ακύρωση και της τελευταίας άφιξης του Ισραηλινού κρουαζιερόπλου επιτέλους θα ηρεμήσει η Σύρος, θα φύγουν τα αυστηρά μέτρα από το λιμάνι, τα μέτρα ασφαλείας που επηρέαζαν τους κατοίκους, που δημιουργούσαν μία φασαρία εκεί στο νησί. Γιατί υπήρχαν κινητοποιήσεις από τοπικούς συλλόγους, από τοπικές συλλογικότητες και πολίτες κατά του Ισραήλ.

πρώτη φορά πίστευα ότι με αυτή την υπόθεση, σε ό,τι αφορά τα κρουαζιερόπλια, δεν λέω εγώ τα τάγματα που βγαίνουν στους δρόμους και ψάχνουν Ισραηλινούς και Εβραίους, σε ό,τι αφορά τα κρουαζιερόπλια, νόμιζα ότι το πράγμα έχει αντιμετωπιστεί. Εάν αληθεύουν, και θα επικοινωνήσουμε από το φωτόρα στον αέρα, αν έχουμε κάποιον από τη Σύρο, κανέναν εμπορικό σύλλογο, κανένα δήμαρχο, αν μπορούμε να επικοινωνήσουμε για να δούμε αν ισχύουν αυτά που γράφονται. Στο βαθμό λοιπόν που είχαν ληφθεί κάποια μέτρα, έτσι μας έλεγε η κυβέρνηση, είχε λιγάκι το πράγμα, είχε ομαλοποιηθεί, η κατάσταση είχε ομαλοποιηθεί με τα κρουαζιερόπλια που έφεραν Ισραηλινούς και υπήρχαν διαμαρτυρίες στα λιμάνια και τα κρουαζιερόπλια δεν έδαιναν. Φαίνεται πως στη Σύρο άλλαξε αυτό και ένα κρουαζιερόπλιο Ισραηλινό δεν έδεσε. Εγώ έχω δύο ερωτήματα. Εγώ δεν θα πω αν πράττουν σωστά ή όχι όσοι συγκεντρώνονται, διαμαρτύρονται και εμπόδισαν τελικά το κρουαζιερόπλιο, τους επιβάτες του να κατέβουν, το κρουαζιερόπλιο να προσεγγίσει. Έχω όμως δύο ερωτήματα. Το πρώτο προς τους νησιώτες. Είναι ομόθυμη αυτή η στάση απέναντι στους επιβάτες ενός κρουαζιερόπλου? Είναι αποτέλεσμα μιας ομάδας ανθρώπων που έρχεται σε αντίθεση με το κοινό αίσθημα? Είναι τα συμφέροντα των εστιατόρων, των ξενοδόχων, των ανθρώπων του επιχειρήν και στη Σύρο, είναι σύμφωνα με αυτή τη στάση? Αντιλαμβάνομαι και καταλαβαίνω πως κάποιος ο οποίος βρεθεί στο στόχαστρο μιας ομάδας είναι δύσκολο να αρθρώσει ένα λόγο αντίθετο προς αυτήν την ομάδα, γιατί μπορεί να βρεθεί και με ένα μαγαζί λαμπόγιαλο. Το αντιλαμβάνομαι. Από τον καναπέ εγώ δεν κάνω κριτική, μπορεί αν ήμουν στη θέση του να το έραβα. Να έλεγα τώρα μην μπλέξουμε, ας τα πράγματα όπως είναι. Αλλά υπάρχει κάποιο θέμα εκεί, δηλαδή όλοι συμφωνούμε? Να δούμε αν συμφωνούμε ότι μη δέσει εδώ το κρουαζιερόπλιο. Και το δεύτερο ερώτημα είναι προς την κυβέρνηση. Όλα καλά? Αυτό είναι δύο λέξεις. Όλα καλά?

Γεια σου Αλεχάνδρο, να είσαι καλά φίλε μου. Βλέπεις το βίντεο που ανέτησε Μαντόνα για τα γενέθλιά της, εκατομμύρια views, αυτά, χωρί διασκέδαση, κέρκερα, μετέωρα. Έχεις δίκιο, είναι απίστευτη διαφήμιση που μου κάνει στη χώρα η Μαντόνα, ανεβάζοντας τα social της Μαντόνα. Αντιλαμβάνεστε, τώρα δεν είναι 5-6 χιλιάδες followers να κάνει και πλοκ κανέναν. Είναι όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος βλέπει αυτή τη στιγμή Ελλάδα μέσα από Μαντόνα. Γεια σου Γιάννη, γεια σου Αντώνη, γεια σου Δημήτρη, να είστε καλά φίλοι μου. Καλή δύναμη εύχομαι. Το δεύτερο θέμα που θα ήθελα να σχολιάσω, γιατί στη συνέχεια ξέρετε θα μπούμε με καλεσμένους, θα πιάσουμε 2-3 άλλα ζητήματα τα οποία θεωρώ επίσης σημαντικά, όπως για παράδειγμα αυτή η απόφαση του Υπουργείου Ενέργειας να κόβει το ρεύμα στους κακοπληρωτές, αυτούς που αλλάζουν τον έναν μετά τον άλλον τους παρόχους και δεν πληρώνουν, και στη συνέχεια όλοι εμείς ο λογαριασμός πηγαίνει σε όλους εμάς. Αλλά αυτό θα το δούμε στη συνέχεια. Ένα δεύτερο θέμα λοιπόν που ήθελα να πιάσω πριν μπούμε με τους καλεσμένους αφορά την εκπαίδευση εδώ στη χώρα μας.

Το μήνυμά σου, Δημήτρη, χωρίς να θέλω να το απαξιώσω, χωρίς να θέλω να σε προσβάλλω, δίνει και μία απάντηση σε μένα στο ερώτημα γιατί αυτή η αντιμετώπιση από κάποιες ομάδες συμπολιτών μας. Λες, σκεφτείτε το αλλιώς. Αν ήμασταν στους 40, ένα κουραζιρόπλιο με ναζί θα ήταν ευπρόσδεκτο. Ένα κουραζιρόπλιο με ναζί. Ο παραλληλισμός που κάνεις με βοηθάει να καταλάβω την οπτική από μία ομάδα ανθρώπων. Με βοηθάει να κατανοήσω τι του σωθεί σε αυτές τις συμπεριφορές.

Αυτό λοιπόν που ήθελα να σας πω για τα θέματα της εκπαίδευσης είναι ένα αποκαλυπτικότατο ρεπορτάζ της Θέλμας Χατζιαθανασίου σήμερα στην Καθημερινή. Και επειδή βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι, μάλλον οι περισσότερες οικογένειες τώρα έχουν ήδη καταλήξει για το... Δηλαδή τα παιδιά τα οποία πέρασαν στις Πανελλήνιες φαντάζομαι ήδη έχουν κάνει όλη την προετοιμασία, θα έχουν κλείσει και κάποιο σπίτι εκεί που πέρασαν ή εδώ αν έμειναν στην Αθήνα, έχουν γραφτεί σχολές, τέλος πάντων έχουν πάρει το δρόμο τους όσοι πέρασαν σε κάποια σχολή, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά παιδιά τα οποία θα ακολουθήσουν μέσω άλλων δρόμων, μέσω άλλων διαδρομών την σταδιοδρομία τους, την επαγγελματική τους μάλλον πορεία. Οπότε δεν ξέρω αν τώρα την 21η Αυγούστου έχουν καταλήξει όλοι στο τι θα κάνουν. Ωστόσο, το ρεπορτάζ της της Θέλμας Χατζιαθανασίου αποκαλύπτει αυτή την τεράστια απόσταση που υπάρχει ανάμεσα σε πτυχίο και εργασία. Είναι χαώδης η διαφορά, ειδικά στην Ελλάδα, στο τι σπουδάζουν τα παιδιά και τι δρόμο ακολουθούν μετά, τι επαγγελματική πορεία ακολουθούν. Το 40%, δηλαδή 4 στους 10, παίρνουν ένα πτυχίο το οποίο είναι μόνο κορνίζα. Δεν είναι τίποτα άλλο, είναι μόνο κορνίζα. Οτιδήποτε κάνουν στη ζωή τους δεν έχει καμία σχέση με τα χρόνια που πέρασαν στα πανεπιστήμια, με τα χρόνια που η οικογένεια αιμορράγησε για να τους στηρίξει, με τα χρόνια που απέκτησαν γνώσεις, δεν έχει καμία απολύτως σχέση. 4 στους 10 κάνουν ένα εντελώς διαφορετικό επάγγελμα. Γιατί?

γιατί. Άντε να το πιάσεις τώρα το γιατί εδώ στην Ελλάδα. Να ξεκινήσεις από τις ιδιοληψίες, έξω οι επιχειρήσεις από τα ελληνικά πανεπιστήμια. Δεν τολμούσε να πλησιάσει επιχείρηση. Εγώ θυμάμαι πολυεθνικούς κολοσσούς. Δεν τολμούσε να πλησιάσει πανεπιστήμια για κάποιες συνεργασίες, για κάποιους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε ένα κομμάτι των φοιτητών να συνεχίσει την επαγγελματική. Δεν μπορούσε να πλησιάσει, γιατί και πάλι εκεί είχαμε κάποιες άλλες συλλογικότητες που πετροβολούσαν τις επιχειρήσεις και έλεγαν τι δουλειά έχει η επιχείρηση στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Εδώ μαθαίνουμε γράμματα. Να το πιάσεις λοιπόν από την πλευρά των ιδιοληψιών, να το πιάσεις από την πλευρά των ίδιων των παιδιών που τουλάχιστον τα ίδια λένε, τα ίδια δηλαδή εδώ στην έρευνα, στα στοιχεία που έχει η Θέλμα Χατζηαθανασίου στην Καθημερινή, τα ίδια τα παιδιά λένε πως εμείς στο Λύκειο δεν μας προετοίμασε κανείς για το τι θα ακολουθήσει. Δεν μας είπε κανείς για την επόμενη μέρα. Τελειώνοντας ένα λύκειο δεν ξέραμε τι θα βρούμε μπροστά μας. Να μου πεις είναι θέμα μόνο των δασκάλων, η οικογένεια. Τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, τα προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού, οι δεξιότητες, τα περίφημα αυτά σχέδια διασύνδεσης, εκπαίδευσης, εργασίας, τίποτα. Αυτά που ζητάει η αγορά εν ολίγης, αυτά που ζητάει η αγορά, δεν τα βρίσκει στα πτυχία που παίρνουν οι νέοι. Όχι, λάθος διατύπωση. Ένα μεγάλο ποσοστό των πτυχίων που παίρνουν οι νέοι, ένα μεγάλο ποσοστό, το μεγαλύτερο σε χώρες ΟΟΣΑ, δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς.

Και αυτό, φίλες και φίλοι, το θεωρώ ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, από τις μεγαλύτερες πληγές, που δεν αφορά μόνο την οικογένεια, αφορά την ανάπτυξη της χώρας, αφορά την επιχειρηματικότητα, αφορά τους μισθούς, αφορά τις συντάξεις, από κάπου πληρώνονται όλα αυτά. Αφορά τον προσανατολισμό που έχουμε στις υπηρεσίες. Αυτό πουλάμε. Είμαστε μια χώρα που πουλάει υπηρεσίες. Χωρίς να υποτιμώ τις πολύ σοβαρές, μεγάλες επιχειρηματικές προσπάθειες που γίνονται. Έχουμε κορυφαίους επιχειρηματίες στη χώρα με όραμα. Θεοδωρόπουλος, Μυτιλινέος, βγάζει το γάλλιο. Ήδη οι Αμερικάνοι έχουν πέσει πάνω του να πάρουν το γάλλιο, γιατί βλέπουν ότι κλείνει η αγορά σε τέτοιου είδους πρώτες ύλες που φτιάχνονται μπαταρίες, χρησιμοποιούνται στην πληροφορική. Έχουμε σοβαρές επιχειρήσεις και σοβαρούς επιχειρηματίες. Δεν ξέρω όμως εάν αυτό όλο το πλαίσιο υποστηρίζεται έτσι όπως θα έπρεπε να υποστηριχθεί, και δεν ξέρω και αν εμείς, δηλαδή ως κοινωνία, μπορούμε να αποδεχθούμε αυτό το μοντέλο ή βολευόμαστε με το Airbnb και τα καταλήματα στο νησί. Γιατί το μοντέλο που δίνει χρήματα είναι η μεταποίηση. Η υψηλή παραγωγικότητα σημαίνει βιομηχανία. Μεγάλη μισθή σημαίνει βιομηχανία. Έσοδα για τη χώρα σημαίνει βιομηχανία. Όλα αυτά τα φέρνει η βιομηχανία. Καλές υπηρεσίες, και αν δεν τις είχαμε αλίμονο, τι άλλο θα πουλούσαμε. Αλλά υπάρχει μια πολύ μεγάλη απόσταση από, το βλέπετε δηλαδή, από τις χώρες οι οποίες

0: iPhone δεν μπορείς να προσθέσεις υπεραξία στα προϊόντα που πουλάς. Ο πρωτογενής τομέας απαραίτητος, αναμφίβολα, αλλά προστιθέμενη αξία έχουν άλλου είδους τεχνολογικά προϊόντα τα οποία στα φέρνει η βιομηχανία. Άντε να περάσουμε σιγά σιγά να ακούσουμε και τους τίτλους ειδήσεων και μετά να σας πω και για αυτό το νέο κώδικα που φέρνει το Υπουργείο Ενέργειας για τους κακοπληρωτές σε ό,τι αφορά το ρεύμα. Να ξέρετε πότε, στις πόσες προσπάθειες να αλλάξεις πάροχο θα σου κόβουν το ρεύμα. Θα σε αποκλίνουν από την αγορά. Σε λίγο.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετή.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
2: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
1: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια Δροσιάς, στο κτίριο The Point.

0: 9. Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο. Να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα. Να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του. Να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρον Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρον Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρον Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
1: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
2: Άραξον.
1: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
2: Άραξον λέμε.
1: Άραξον και άραξον. Μόνο αυτό ξέρεις να λες.
2: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
3: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
0: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
3: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
0: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
3: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
0: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
3: Στον Λούρο Πρέβεζας.
0: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
3: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
0: Άρα, Άξον.
4: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
5: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-61613.
6: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
7: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
8: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμικοί και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμικοί και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμικοί με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμικοί, το συμφέρον σου. Εκεί.
9: Για την Πρέβεζα, Κώστας Γιώτης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 2682-0-22655.
10: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
11: Ήταν γύρω στα 17,5 περίπου λεπτά.
12: Το 1 τρίτο ήταν τα πλήρωτα των άλλων.
11: Ναι,
12: δηλαδή
11: ναι, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο, αν δεν λυθεί, θα διωγγώνεται κιόλας. Δεν είναι ότι το περιορίζεις.
12: Ε, βέβαια. Φαντάζομαι, γιατί διαβάζω ότι αυτή η απόφαση είχε ληφθεί, το σχέδιο είχε εκπονηθεί αρχικά από το 2024, νομίζω
11: επιφυλακά. Ναι, αλλά δεν εφαρμόστηκε.
12: Δεν ξέρω αν οι συνθήκες τότε με πολέμους αυτά, επέλεξε τότε η κυβέρνηση να μην προχωρήσει, γιατί έβλεπε ίσως ότι υπάρχει μεγάλη πίεση στο κομμάτι της ενέργειας, ή δεν ξέρω γιατί δεν το έκανε.
11: Ανεξάρτητα από αυτό, πρέπει να πούμε το εξής. Δεν είναι μόνο τα 3 δις που είναι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές. Πολλοί από αυτούς μπορεί να είναι και στρατηγοί ή κακοπληρωτές, δεν το ξέρω. Δεν έχω μπει σε αυτή την ανάλυση. Το θέμα είναι ότι υπάρχει και άλλα 400 με 500 εκατομμύρια κάθε χρόνο από απώλειες που είναι είτε κανονικές είτε μη κανονικές, και οι μη κανονικές είναι από τη ρευματοκλοπή. Έχουμε και αυτή την μάστιγα, το οποίο έχει υπολογιστεί άλλο 1 με 1,5 λεπτό περίπου επιβαρύνεται η τιμή της κιλοβατόρας. Δηλαδή έχουμε και άλλους παράγοντες επιβαρυντικούς.
12: Μισό λεπτό. Άρα και επειδή κάποιος δεν πληρώνει λογαριασμό, όπως είπατε πολύ σωστά, το κράτος είναι υπεύθυνο να βρει αν ο Χριστοδουλούδης ή ο Μάλης μπορούν ή δεν μπορούν, ή το κάνουν επίτηδες. Αυτό είναι υπεύθυνο το κράτος. Αλλά ας δούμε την αριθμητική του πράγματος. Τον απλήρωτο λογαριασμό του Χριστοδουλούδη ή του Μάλη και το ρεύμα που κλέβει κάποιος συμπολίτης μας, αυτά τα δύο ενώνονται και έρχεται σε μένα ο λογαριασμός να το πληρώσω.
11: Αυτό που λέτε, γιατί κιόλας βλέπετε να είναι στα ύψη η τιμή της ηλεκτρικής κιλοβατόρας. Δηλαδή θέλω να πω ότι ενώ υπάρχει και αύξηση, εννοείται, της χοντρικής αγοράς του ρεύματος.
12: Θα σας ρωτήσω στο τέλος, κάνω ξεχωριστό ερώτημα, γιατί δώσουμε και στους ακροατές μας που πάει το πράγμα. Αλλά μένω εκεί. Διαβάζω, χθες έγινε μια επιχείρηση στον Ασπρόπυργο σε κάτι καταβλισμούς. Είναι σύνηθες το φαινόμενο σε καταβλισμούς για ρευματοκλοπή. Συνεργείο του ΔΔΕ αποξήλωσε καλώδια συνολικού μήκους. Τον έχουμε. Όχι, ο κύριος Χριστοδουλίδης. Θα τον ξαναπάρουμε. Αν μπορούμε να ξαναπάρουμε τον κύριο Χριστοδουλίδη, γιατί έπεσε γραμμή. Θα με ακούσει τώρα, θα το κρατήσω. Θα κρατήσω την παρατήρηση να την ακούσουμε όλοι μαζί, να μην τη λέω δύο φορές. Γιατί έγινε μια επιχείρηση χθες στον Ασπρόπυργο και μαζί με την αστυνομία. Εκεί δεν μπορείς να πας. Να πάει ένα συνεργείο του ΔΔΕ, να πάει στον Ασπρόπυργο και να πει, παιδιά, στον καταβλισμό και αν πει παιδιά ξέρετε ήρθε εδώ να σας ξυλώσει τα καλώδια. Εκεί πρέπει να οργανωθεί η επιχείρηση από ειδικές δυνάμεις. Έτσι, δεν... Α, τον έχουμε τον κύριο Χριστόδου.
11: Ναι,
12: έλεγα πως έγινε, μια επιχείρηση εκεί στον Ασπρόπυργο και αποξήλωσε λέει συνεργείο του ΔΕΔΕ καλώδια 2.500 χιλιόμετρων. Δηλαδή να πάρουμε αυτούς τους ανθρώπους να μας κάνουν και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.
11: Ξέρετε, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό που γίνεται με τον τρόπο που γίνεται η ρευματοκλοπή. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και για εκδήλωση πυρκαγιάς, να ξέρετε, έτσι.
12: Και λέω τώρα, και δεν μία μόνο επιχείρηση, έχουν ανακοινωθεί και άλλες. Φαίνεται ότι έχει κινητοποιηθεί λιγάκι και η αστυνομία σε αυτό το κομμάτι. Είχε αφαιθεί εντελώς. Δηλαδή, το να ξυλώνουν καλώδια μήκους χιλιομέτρων, ολόκληρων χιλιομέτρων, σημαίνει ότι είναι μια κατάσταση που εξελιζόταν για πάρα πολλά χρόνια και κανείς δεν έκανε τίποτα. Αυτό εμένα μου δείχνει.
11: Έτσι όπως το λέτε, δυστυχώς, ενώ συλλαμβάνονται ή εν πάση περιπτώσει ο ΔΕΔΙΕ, συνοδεία των ΜΑΤ και τα λοιπά αποκαθιστούν το πρόβλημα, μετά από λίγο καιρό πάλι τα ίδια. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι μια μάστιγα και κοινωνική αλλά και οικονομική, ναι. Η οποία τελειωμό δεν έχει.
12: Δεν έχει. Αυτό δείχνει το πράγμα. Και θέλω τώρα να κάνουμε ταμείο. Θέλετε να μου πείτε πώς βλέπετε, γιατί δεν ξέρω και πόσο θα επηρεαστούμε από αυτή και έτσι περαιτέρω από την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Βλέπω το πετρέλαιο πάλι να ανεβαίνει.
11: Πάνω από τα 90-93 περίπου δολάρια, το Brent περίπου.
12: Φυσικό αέριο, όλα αυτά. Πώς βλέπετε να σχηματίζεται η κατάσταση, να σχηματοποιείται εν ώψη και ενός Σεπτεμβρίου που ξέρετε για το ελληνικό νοικοκυριό, ο Σεπτέμβριος είναι φωτιά.
11: Ο Αύγουστος είναι ο ακριβότερος μήνας αναφορικά με την τιμή της χοντρικής αγοράς του ρεύματος. Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι πρώτες 20 μέρες του Αυγούστου έδειξαν μια τιμή γύρω στα 125 ευρώ, η υψηλότερη το 2026, να ξέρετε. Ναι. Το προηγούμενο μήνα έκλεισε στα 110, δηλαδή μιλάμε για μια αύξηση της τάξης του 14-15% και υπάρχουν αιτίες για ποιο λόγο αυξήθηκε τόσο πολύ η τιμή του ρεύματος, διότι η τιμή του φυσικού αερίου, ο λεγόμενος δείκτης TTF στον κόμβο της Ολλανδίας, που είναι η χρηματιστηριακή τιμή, έτσι απλά να το πούμε, του φυσικού αερίου, δεν λέει να αποκλιμακωθεί όλο αυτό το διάστημα. Κινείται πάνω από τα 60 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα. Σκεφτείτε, πριν ξεκινήσει η κρίση ήταν γύρω στα 32. Δηλαδή σχεδόν διπλάσια η τιμή, με αποτέλεσμα αυτή η υψηλή τιμή του φυσικού αερίου να μην μπορεί να αποκλιμακώσει τις τιμές του ρεύματος. Αυτός είναι ο κυριότερος λόγος. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι λειτουργούν οι ΑΠΕ. Αν δεν λειτουργούσαν, μιλάμε το 125, θα ήταν 180 και 190. Αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχει μια γενικότερη αύξηση και της ζήτησης λόγω του ότι είμαστε μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, ναι, η τουριστική περίοδος, αυξημένη χρήση των κλιματιστικών κτλ. Και επίσης υπάρχει και το μεγάλο πρόβλημα στην νοτιοανατολική Ευρώπη, όπου κάποιες μονάδες πυρηνικές έχουν βγει εκτός λειτουργίας λόγω ανεπαρκούς ψήξης των αντιδραστήρων τους, επειδή όπως έχουμε πει με την κυρασία έχουν πέσει οι στάθμες στο Δούναβι και λοιπά.
12: Το Δούναβι, ναι, πυρηνικά εργοστάσια και τα λοιπά.
11: Πυρηνικά εργοστάσια, ναι. Λοιπόν, και η μεγάλη κυρασία έχουν βγει εκτός και υδροελεκτρικά εργοστάσια και στη Ρουμανία και στην Ουγγαρία και σε άλλες χώρες, με αποτέλεσμα αυτό το κενό ενέργειας πολλές φορές να καλύπτεται από άλλες χώρες και από την Ελλάδα. Αυτό δυστυχώς δημιουργεί δημιουργεί ένα εκρηκτικό ενεργειακό μείγμα, με αποτέλεσμα να βλέπουμε σχεδόν σε όλη την Ευρώπη, δεν υπάρχουν εκτός από τις Βαλτικές και τις Σκανδιναβικές, όλη η υπόλοιπη Ευρώπη κινείται από τα 125 μέχρι τα 160 περίπου ευρώ ηλεκτρική μεγαβατόρα τις πρώτες 20 μέρες του Αυγούστου. Όπως καταλαβαίνετε, 1η Σεπτεμβρίου εκτιμώ ότι οι πάροχοι, κυρίως τα πράσινα τιμολόγια, θα ενσωματώσουν, αν όχι όλο το ποσοστό, στις 15 περίπου τις 100, ένα μέρος σίγουρα. Άρα εκεί που ήταν 17 περίπου 0,2, 10,3, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί η τιμή 1η Αυγούστου, θα ξεπεράσει τα 18,5 ίσως και 19 λεπτά η μέση τιμή στα πράσινα τιμολόγια.
12: Και να δούμε κιόλας και ο χειμώνας τι μας φέρνει, όσο μπαίνουν
11: πολύ δύσκολο, κύριε Βάλλη, για να σας πω. Παρόλο που στις Βρυξέλλες προσπαθούν να καθησυχάσουν τους Ευρωπαίους, τα επίπεδα πληρότητας δεξαμενών αποθήκευσης φυσικού αερίου είναι στα χαμηλότερα
12: της
11: τελευταίας δεκαετίας.
12: Έχετε απόλυτο δίκιο, το διάβασα.
11: Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι στο 55%, τελειώνει ο Αύγουστος και έπρεπε να ήταν πάνω από 70%. Αυτό καταλαβαίνετε τι σημαίνει για την επόμενη χειμερινή περίοδο.
12: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
11: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ πολύ.
12: Ευχαριστώ. Καλά. Ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης. Πιάσαμε και το κομμάτι του τι μας περιμένει. Πιάσαμε και το τι συμβαίνει, τι θα συμβεί με τους απλήρωτους λογαριασμούς. Λοιπόν, όχι εντάξει, θα προηγηθεί η Δέσποινα γιατί έχει και δουλειά. Έχει κάνει μια ανάρτηση ο Μητσοτάκης για τη Μαντόνα. Αυτό δεν ξέρω αν μπορούμε να βάλουμε και τον ήχο μετά. Αλλά προηγείται βεβαίως η Δέσποινα Χριστοπούλου, έχει μπει στο στούντιο εκτός δελτίου ειδήσεων, γιατί έχουμε μια ειδησούλα που μπορεί να ενδιαφέρει.
13: Όπως μας ενημέρωσε ακροατής, ευρέθηκε μια χειροβομβίδα στην περιοχή της Ραφίνας. Μιλήσαμε με την αστυνομία. Μας είπε ότι έχει όντως βρεθεί μια χειροβομβίδα οξυδωμένη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στη συμβολή των οδών Ηρών, Πολυτεχνείου και Βελουχιώτη. Έχει κλείσει ο δρόμος από την αστυνομία αυτή την ώρα και αναμένεται κλιμάκιο του στρατού για να παραλάβει την χειροβομβίδα.
12: Άρα έχουν κλείσει ο χώρος, όποιοι είναι εκεί από εκείνα τα μέρη και κινούνται.
13: Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι βρέθηκε στο πεζοδρόμιο. Δεν γνωρίζουμε ακόμα τι χειροβομβίδες ήταν. Ήταν σίγουρα οξυδωμένη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
12: Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Δέσποινα Χριστοπούλου. Ναι, εντάξει, το πώς βρέθηκε τώρα, κάποιος μπορεί να την είχε και να την παράτησε από κάποια εξκαφή, να βρήκε στην επιφάνεια, να την άφησε κανένα στο πεζοδρόμιο. Τέλος πάντων, αυτά τα βρει η υπηρεσία. Ξέρεις τι θα κάνουμε, Γιώργο? Θα βάλουμε ένα τραγούδι, μπας και μπορέσουμε να παίξουμε βιντεάκι από Μαντόνα με Μητσοτάκη.

Μαντόνα ψυχάρα για πάντα Ελλαδάρα. Έχει ανεβάσει τρελά βίντεο η Μαντόνα από όπου έχει πάει σε όλη την Ελλάδα. Μοναστήρια γύρισε, το ρίξε και λίγο έξω και έχει κάνει μια σούπερ διαφήμιση στη χώρα, έτσι.

εντωμεταξύ εξεσαλώσει. Δηλαδή στα βίντεο αυτά που δείχνει εξεσαλώσει. Και αυτό γνωστό δεν είναι και φρόνιμο κορίτσι, δεν είναι και φρόνιμο κοριτσόπουλο. Οπότε έχει ανεβάσει διάφορα βίντεο από γιορτές, τούρτες, γενέθλια. Ήρθε να γιορτάσει τα γενέθλιά της εδώ η Μαντόνα. Κλείνει τα 35, τα 36, κάπου εκεί, έτσι όπως την κόβω. Όπως την κόβω, δεν ξέρω πόσο είναι, αλλά έτσι όπως την κόβω. 35, 35 άρα, κάπου εκεί το Μαντονάκι. Και έχει ανεβάσει διάφορα βίντεο. Το τσίμπησε ένα από αυτά, το έχει τσιμπήσει και ο Μητσοτάκης.

Σε βίντεο που έχει ανεβάσει δείχνει να σβήνει κεράκια, τούρτες, να διασκεδάζει μαζί με τους δικούς τους ανθρώπους που έχουν έρθει, μαζί με τα παιδιά της και τα παιδιά της μαζί. Έχει πάει σε ένα ταβερνάκι στους Κουραμάδες, στην Κέρκυρα. Έχει πάει σε ένα ταβερνάκι εκεί όπου έχει κάτσει μέχρι τα ξημερώματα. Έχει... Αυτό είναι, Γιώργο, που παίζει τώρα το βιντεάκι. Αυτά τα βίντεο έχει ανεβάσει. Αυτός ο ήχος που ακούγεται συνοδεύει ένα βίντεο που τη δείχνει να βαράει ντεύφια, να χορεύει, να ξεσαλώνει στην Κέρκυρα. Της έφεραν και μια τούρτα σε σχήμα καρδιάς, σιρτάκι, σπάει πιάτα. Είναι ελαδάρα η Μαντόνα, ελαδάρα κανονική δηλαδή. Το έχει τσιμπήσει αυτό ο Μητσοτάκης, γιατί γνωρίζει ο άνθρωπος από επικοινωνία. Δεν είναι τραχανοπλαγιάς, όπως κάποιοι άλλοι. Γνωρίζει από επικοινωνία. Οπότε έχει πάρει το βιντεάκι της, το έχει αναδημοσιεύσει στο λογαριασμό του και της λέει «Πολύχρονη Μαντόνα, happy birthday, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είχες έναν που πέρασες τόσο όμορφα στην Ελλάδα, έλα και τον επόμενο χρόνο Μαντόνα μου, έλα από εδώ, come to δόθε», επαναλαμβάνω. Τώρα για να το κάνουμε και λίγο πιο σοβαρό, τέτοιου είδους ενέργειες από πρόσωπα τα οποία έχουν πολύ σημαντική επιρροή, όχι σε χιλιάδες, σε εκατομμύρια ανθρώπους, εκατομμύρια θαυμαστές, τέτοιου είδους ενέργειες λοιπόν από αυτά τα πρόσωπα, ενδάλματα, παγκόσμια ενδάλματα, όπως είναι η Μαντόνα που έρχεται στην Ελλάδα, ισοδυναμούν με διαφημίσεις πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Δύο τέτοια βίντεο που ανέβασε η Μαντόνα, δεν ξέρω τι προσπάθειες και τι δαπάνες θα έπρεπε να γίνουν από τον ΕΟΤ για να διαφημίσει τη χώρα μας. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι, εντάξει, εγώ λιγάκι το έσκησα το θέμα, αλλά για να πάμε στη σοβαρή διάσταση, αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι οι άνθρωποι που έχουν τέτοια διείσδυση, επιρροή σε όλο τον πλανήτη, κυριολεκτικά σε όλο τον πλανήτη, να προβάλλουν τις ομορφιές της χώρας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.

ωραίο το σχόλιο του Γκατζόλη. Πολύ μανδόνα παίζεται σήμερα. Τι έγινε, έπεσε σχετικό κασεράκι. Πέρασε πριν από λίγο. Γκατζόλη, πέρασε το πρωί, μανδόνα. Μου λέει Σπυράκο μου, έχει ανάγκη σαν αγόρι μου Σεπτέμβριο για την οικογένεια. Πάρε να παίξει ένα τραγουδάκι μου. Άρα Γκατζόλη.

για τη χειροβοβίδα στη Ραφίδα. Απολαμβάνω τα μηνύματά σας σήμερα. Εντάξει, μπορεί να είναι και το mood που λέμε της Παρασκευής. Ο Κωνσταντίνος από το Λονδίνο, επειδή είπαμε για τη χειροβοβίδα στη Ραφίνα που βρέθηκε σε ένα πεζοδρόμιο, έχει βγάλει ένας άνθρωπος τη χειροβοβίδα του παππού του βόλτα, ρε παιδιά, αμέσως να τον κάνετε θέμα. Πάμε πάλι στα σοβαρά. Η Μαρία, καλή σου ημέρα, καλή δύναμη. Εύχομαι αρκετά πια με την ανοχή και κατανόηση απέναντι στους Ρωμά. Με αφορμή αυτό που έγινε στον Ασπρόπυργο, την κινητοποίηση της αστυνομίας, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να μπει εκεί ο ΔΔΕ, μάλλον δεν μπορεί να μπει ούτε η αστυνομία κανονικά, οργανώνεται ολόκληρη επιχείρηση. Ξέρετε, ας λένε για άβατα ότι δεν υπάρχουν κτλ. Όταν πέσει τηλέφωνο από εκεί ότι ξέρεις να έρθει εδώ αστυνομία γιατί συμβαίνει κάτι, δεν είναι όπως όταν παίρνεις τηλέφωνο από το Παγκράτη και σου έρχεται και ένα περιπολικό. Για να μπει μέσα, πρέπει να στηθεί ολόκληρη επιχείρηση. Όποιες ειδικές δυνάμεις, ντρόν, αυτά ιστορίες. Έτσι είναι η κατάσταση. Οπότε πηγαίνει ο ΔΔΕ, όποτε τουλάχιστον οργανώνεται μια τέτοια επιχείρηση, και ξυλώνει καλώδια. Ξυλώνει καλώδια τα οποία φτάνουν σε μήκος πάρα πολλών χιλιομέτρων. Δηλαδή είναι ένα ολόκληρο δίκτυο δίπλα από το κανονικό δίκτυο. Έχει στηθεί ένα δεύτερο δίκτυο, το οποίο βεβαίως είναι της δραυματοκλοπής.

0: αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε. Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλυθέα. Λεωφόρο Συγκρού 196.
4: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Στις 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

0: Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 9.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση στο Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει ως αβάσιμους και απολύτως απαράδεκτους τους ισχυρισμούς που διατύπωσε χθες το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο συνεχίζει να επαναφέρει τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο και να αμφισβητεί ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα με αφορμή το νέο ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Αθήνα επισημαίνει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνείς συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Προσθέτει ότι κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση. Δεν κινδυνεύει η Κύπρος από ιρανικά χτυπήματα, εφόσον οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται κατά του Ιράν, διαβεβαίωσαν χθες ιρανικές διπλωματικές πηγές σύμφωνα με τον πολίτη της Κύπρου. Είχε προηγηθεί δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, αν ο Αμερικανός πρόεδρος κλιμακώσει τον πόλεμο. Σε σαφή προειδοποίηση προς τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να ευθυγραμμιστούν με την οικονομική εκστρατεία της Ουάσιγκτον κατά του Ιράν, προχώρησε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Άφησε να εννοηθεί ότι όσες χώρες επιλέξουν να συνεχίσουν τις συναλλαγές με την Τεχεράνη, ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις. Παράλληλα, προανήγγειλε για τη Δευτέρα συνέντευξη τύπου για το Ιράν και τον οικονομικό πόλεμο που έχει κηρύξει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών για στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στο ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Στις τρεις επισήμανσεις, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Το νέο πλαίσιο θα τεθεί σε εφαρμογή αμέσως μετά τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης στο Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως. Αναστάτωση προκλήθηκε αργά χθες το απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όταν αποκολλήθηκε τμήμα μπαλκονιού πρώτου ορόφου από παλιό κτίριο στην οδό Μπαλάνου. Προκλήθηκαν ζημιές σε γεωταχή αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο στο σημείο, ενώ δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Ανοιχτή για όλα τα ΦΜΗ και μέχρι και σήμερα θα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Ο αριθμός των πλοίων στα οποία δίνεται άδεια να διασχίσουν τη διόρυγα του Παναμά θα μειωθεί από το Σεπτέμβριο

0: εξαιτίας και της μείωσης των βροχοπτώσεων λόγω του Ελνίνιο, ανακοίνωσε ο δημόσιος φορέας, ο οποίος εκμεταλλεύεται τη θαλάσσια οδό κέρυας σημασίας που συνδέει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό. Αναστάτωση επικράτησε νωρίς το πρωί στη Ραφίνα όταν εντοπίστηκε χειροβομβίδα στη συμβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Άρη Βελουχιώτη. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας που απέκλεισαν την περιοχή. Όπως προέκυψε, πρόκειται για οξυδωμένη χειροβομβίδα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αναμένεται το αρμόδιο κλιμάκιο του στρατού προκειμένου να παραλάβει τη χειροβομβίδα, η οποία σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες εντοπίστηκε στο πεζοδρόμιο. Ευχές στη Μαντόνα για τα 68 γενέθλιά της απέστειλε μέσω Instagram ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η βασίλισσα της pop βρέθηκε στη χώρα μας και μάλιστα γιόρτασε τα γενέθλιά της στην Κέρκυρα, ενώ επισκέφθηκε και άλλους προορισμούς όπως την Πάτμο και τα Μετέωρα. Στην ανάρτηση του Πρωθυπουργός καλεί τη Μαντόνα να έρθει και πάλι στη χώρα μας του χρόνου. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη League Phase του Conference, ανοιχτούς λογαριασμούς εν ώψη της Ρεβάνς την ερχόμενη εβδομάδα στην Τσεχία, άφησε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Γκράλοβε. Οι πράσινοι προηγήθηκαν 2-0 με 2 γκολ του Τετέι, αλλά οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στην ισοφάρηση στις καθυστερήσεις. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ αναδείχθηκε ισόπαλος με την Μπραν με σκορ 1-1 στην Τούμπα. Αγκαλιά με την πρόκριση στη League Phase του Europa League in Όφη, η ομάδα της Κρήτης επικράτησε τη Τσέσεκα Σόφια με 3-0. Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond Link της Λοζάνης. Ο Έλληνας πρωταθλητής με 6 μέτρα και 16 εκατοστά σημείωσε την καλύτερη του επίδοση στον ανοιχτό στίβο και κατέκτησε τη δεύτερη θέση πίσω από τον Ντουμπλάντης, ο οποίος είχε επίδοση στα 6 μέτρα και 21 εκατοστά. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 με 37 βαθμούς. Ή αν είμαι ασθενής, μόνο στα ανατολικά θα είναι βόρειο μέχρι 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ηλιόλουστρος καιρός με τη θερμοκρασία το μεσημέρι στους 35 βαθμούς και εδώ ή αν είμαι ασθενής. Στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Η άνεμη βόρειο 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει περιοδικά τους 36 με 38, τοπικά ακόμα και 39 βαθμούς. Στο Ιόνιο, την Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο τους 34 με 36 βαθμούς. Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός, την Κυριακή το μεσημέρι σε ορεινές περιοχές και περιοδικά θα εγκλωθούν λίγες μπόρες. Οι άνεμοι και τις δύο ημέρες στο Αιγαίο Βόρειο 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα, θα παραμείνει σε επίπεδα λίγο υψηλότερα από τα κανονικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού που μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Το έχει κάνει κάμπριο από πίσω. Μπροστά είναι σπασμένο. Το μπαμπρίζ είναι σπασμένο. Οι καθρέφτες κρέμονται σαν τα αυτάκια κουταβιού. Είναι σπασμένοι οι καθρέφτες και κρέμονται από κάποια καλώδια. Δεν μπορεί δηλαδή να κάνει χρήση, δεν τους βλέπει. Από πάνω έχει στην οροφή του αυτοκινήτου έχει μια σιδερένια κατασκευή για να βάζει πράγματα δηλαδή. Α, σίδερα χαλανδρίου. Σίδερα χαλανδρίου. Ναι, ωραία φίλε μου. Και μου γράφει ότι αυτός ο τύπος που μάλλον είναι ευάλωτος, δηλαδή από ό,τι φαίνεται είναι ευάλωτος, έτσι είναι ευάλωτος, καταλαβαίνετε τι λέω, κυκλοφορεί ανενόχλητος. Εσύ και εγώ πληρώνουμε τέλη. Περνάμε εκταίο. Πλήρης ασυλία, μηδέν οδική ασφάλεια. Πολλά τα περιστατικά αυτά, φίλε μου. Και δυστυχώς έχεις δίκιο. Δυστυχώς έχεις δίκιο. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στον Κώστα Αργυρό. Είναι ο συνάδελφός μας. Τα ρεπορτάζ του οποίου και τις ανταποκρίσεις ακούτε μέσα από τα ένθετα και όχι μόνο, και όταν χρειάζεται και εκτός από το ένθετο της Deutsche Welle που ακούτε στο πλαίσιο του μαγκαζίνου, όποτε έχει χρειαστεί επικοινωνούμε με τον Κώστα και τους άλλους συναδέλφους βεβαίως από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle μας μεταφέρουν το ρεπορτάζ. Ο Κώστας Αργυρός έχει κάνει μια σειρά ρεπορτάζ το τελευταίο χρονικό διάστημα για το θέμα της κλιματικής κρίσης, της επίπτωσης της κλιματικής κρίσης στο κομμάτι του Ρήνου. Ο Ρήνος δεν είναι ο Ρήνος ο οποίος αποτελούσε μια βασική εμπορική οδό. Ο Ρήνος πια, η στάθμη του ποταμού έχει πέσει σε τέτοια επίπεδα που έχει βαρέσει κόκκινο. Αλλά τον Κώστα Αργυρό, να τον καλημερίσω κιόλας, μην τον έχω τον άνθρωπο και περιμένει.
2: Καλημέρα,
1: γεια σου Κώστα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Αλλά να σου πω την αλήθεια μου, δηλαδή τώρα θα σε λιγάκι θα σε ξεγελάσω, δεν ξέρω τις συνεννοήσεις που έγιναν, αλλά σε παγίδευσα λιγάκι Κώστα μου, γιατί εμένα με εντυπωσίασαν περισσότερο και από το ρεπορτάζ του Ρήνου που σε βλέπω έχεις πάει εκεί στα σημεία που ήταν ποτάμι και τα λοιπά, τα πολύ ωραία βίντεο που έχεις ανεβάσει τόσο με τους σταθμούς εξυπηρέτησης αυτοκινήτων. Έχεις κάνει μία σύγκριση από διάφορες χώρες πως είναι σταθμοί εξυπηρέτησης αυτοκινήτων, ακόμα και για τα ρεπορτάζ σου στα εισιτήρια. Έχεις ανεβάσει κάποια καταπληκτικά βίντεο. Καταπληκτικά, δηλαδή όποιος μπει στο Sky, στα social του Sky θα τα βρει. Οπότε εγώ τσίμπησα από εκεί και λέω κάτσε να μιλήσουμε για Ρήνο, αλλά εγώ θέλω να του φέρω τη συζήτηση στα άλλα βίντεο που έχει κάνει. Λοιπόν, να το πιάσουμε από το σοβαρό και τα άλλα σοβαρά, αλλά να το πιάσουμε από το σοβαρό. Ο Ρήνος αρχίζει να γίνεται ζόρι μεγάλο εκεί, Κώστα.
2: Ναι, ο Ρήνος έχει αρχίσει να γίνεται πράγματι μεγάλο ζόρι. Φέτος δηλαδή ήταν θέμα συζήτησης επί σειρά εβδομάδων για τον λόγο που ανέφερες και εσύ, γιατί ακριβώς είναι ένας κεντρικός, μια κεντρική εμπορική μεταφορική αρτηρία. Συνδέει τις Άλπεις με την Βόρεια Θάλασσα, με την Ολλανδία, με τα λιμάνια εκεί τα μεγάλα στο Ρότερνταμ. Και αυτό σημαίνει ότι μεταφέρονται τόσο εμπορεύματα όσο και πρώτες ύλες. Κατά μήκος του Ρήνου υπάρχουν πάρα πολλά εργοστάσια, υπάρχουν διηλιστήρια. Τα καύσιμα, ας πούμε, εδώ στο κρατήριο της Βόρειας Δυναμίας Βεσφαλίας που βρισκόμαστε εμείς, μεταφέρονται συνήθως με ποταμόπλια, γιατί είναι πολύ πιο φτηνή αυτή η λύση από το να μεταφέρονται με μεγάλες νταλίκες, με μεγάλα βιτιοφόρα.
1: Κώστα, επειδή δεν είναι αυτονόητα κάποια πράγματα, και εγώ αγιογράφητος ήμουνα, τα βασικά ξέρω, αλλά ο Ρήνος βγαίνει η Ολλανδία και διατρέχει.
2: Ξεκινάει από τις Άλπεις, και πηγαίνει προς την Ολλανδία.
1: Και βγαίνει μέχρι την Ολλανδία, δηλαδή διατρέχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κεντρικής.
2: Είναι 1260 χιλιόμετρα περίπου.
1: Έτσι, για να καταλάβουμε γιατί εμπορική οδό μιλάμε.
2: Περνάει από πολλές μεγάλες πόλεις της Γερμανίας. Βεβαίως εδώ στη Βόρεια Ιμανία Βεσφαλία περνάει από τη Βόνια, από την Κολονία, από τον Δίσσελντορφ, από όλες αυτές τις μεγάλες πόλεις και καταλήγει στο Ρότερνταμ. Οπότε μία από τις επιπτώσεις είναι αυτή που είπα. Για παράδειγμα, τα καύσιμα εδώ στη Βόρεια Ιμανία Βεσφαλία υποτίθεται ότι έχουν ανέβει γύρω στα 10 σέντς εξαιτίας ακριβώς ότι δεν μπορούν να μεταφερθούν οι ποσότητες που μεταφέρονταν παλιότερα. Να. Μια μεγάλη φορτηγίδα για να αντικατασταθεί από νταλίκες ή από βιτιοφόρα χρειάζεται περίπου 100 φορτηγά για να την αντικαταστήσουν. Οπότε καταλαβαίνεις ότι το κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο. Οι τιμές ανεβαίνουν συνεπώς. Κάποιες εταιρείες χημικές κυρίως που μεταφέρουν και αυτές πρώτες ύλες έχουν μειώσει την παραγωγή τους ακριβώς γιατί η τροφοδοσία έχει μειωθεί ή έχει εκλείψει εντελώς. Οπότε υπάρχει μια εκτίμηση ότι αυτή η σχετικά ανεμική ανάπτυξη που προέβλεπαν για φέτος για τη γερμανική οικονομία, ένα ποσοστό γύρω στο 0,5%,
1: μπορεί να χαθεί
2: το 0,4% επειδή ακριβώς η οικονομική δραστηριότητα, η παραγωγική δραστηριότητα έχει μειωθεί ακριβώς λόγω αυτού του προβλήματος.
1: Και δεν υπάρχει ένδειξη αντιστροφής αυτού του πράγματος που περιγράφει.
2: Είχαμε προχθές κάποιες βροχές, αλλά βεβαίως ο Ρήνος γεμίζει μακροπρόθεσμα. Ο Ρήνος δεν θα γεμίσει με μια βροχή. Υπάρχει μια ελαφρά, ας το πούμε έτσι, τουλάχιστον συγκράτηση, δεν έχει υποχωρήσει κι άλλο αυτές τις μέρες, επειδή ακριβώς έβρεξε αρκετά. Υπάρχει και μια άλλη πτυχή που άκουγα και εγώ προχθές. Παραδοσιακά είναι λογικό το καλοκαίρι να πέφτει κάπως η στάση του ποταμού. Ναι. Από την άλλη έλεγαν οι ειδικοί ότι και ένας πολύ γεμάτος Ρήνος το καλοκαίρι δεν είναι απαραίτητος το καλύτερο, η καλύτερη ένδειξη, γιατί αυτό σημαίνει, επειδή ακριβώς έρχεται από τις Άλπεις, ότι λιώνουν παγετώνες οι οποίοι είναι αιώνιοι. Και αυτό φέτος έχει παρατηρηθεί. Έχει παρατηρηθεί δηλαδή ότι λόγω της κλιματικής αλλαγής έχουμε κάποιους παγετώνες να λιώνουν και να πέφτει το ύψος των Άλπων, αν θέλεις, εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Άρα είναι ακριβώς δείχνει πόσο περίπλοκο είναι αυτό το θέμα, πόσο περίπλοκα είναι αυτά τα περιβαλλοντικά ζητήματα που δεν είναι από μία πλευρά μόνο να τα παρατηρήσει κανείς. Πάντως το πρόβλημα παραμένει. Ελπίζουν βεβαίως ότι από εδώ και πέρα θα έχουμε περισσότερες βροχές. Ήταν εντυπωσιακό φέτος το πόσο κίτρινα έγιναν όλα από την ξηρασία. Δηλαδή ήταν εντυπωσιακό να βλέπεις λιβάδια που είχαμε
1: Εγώ σε είδα σε ένα βίντεο που νομίζω αν μπει κάποιος και στον Sky ή στα δικά σου social, δεν ξέρω να το έχεις ανεβάσει, είναι χαρακτηριστικό. Είσαι σε ένα σημείο εκεί δίπλα στο Ρήνο όπου μιλάς ας πούμε στην κάμερα και λες ότι κοιτάξτε εδώ που είμαι πριν ήταν ποτάμι. Και είσαι στην ακτή, είσαι μακριά από το ποτάμι.
2: Για 2 μέτρα διαφορά, έτσι, δηλαδή περισσότερο από το ύψος ενός ανθρώπου, ας πούμε, ότι έχει υποχωρήσει το ποτάμι. Μιλάμε για τέτοια διαφορά. Θυμίζω ότι πριν από μερικά χρόνια είχαμε ακριβώς το αντίθετο πρόβλημα. Όταν είχε πλημμυρίσει ο Ρήνος και είχαν πάρει επίσης μεγάλες καταστροφές, δηλαδή φαίνεται πλέον ότι δεν μπορούμε να είμαστε απαθείς και αμελείς
1: και δεν μπορούμε να είμαστε σε μια κανονικότητα, κινούμαστε στα άκρα είτε προς τη μία πλευρά είτε προς την άλλη. Μιλούσαμε προηγουμένως για κάποια μέτρα που παίρνει η Ελλάδα σχετικά και με τη ρευματοκλοπή αλλά και με τους κακοπληρωτές και ότι αυτό το κόστος τέλος πάντων επιμερίζεται στους συνεπείς καταναλωτές. Το λέω αυτό γιατί διάβαζα σε σένα, ήθελα να το συνδέσω και με τη συζήτηση που κάνουμε, δηλαδή γιατί και η κατάσταση αυτή στο Ρήνο στο τέλος μπορεί να μεταφερθεί στο ράφι για το γερμανό καταναλωτή. Λες ότι στο ρεπορτάζου πληρώνει ακριβά το ρεύμα ο Γερμανός.
2: Ναι, ο Γερμανός πληρώνει ακριβά το ρεύμα. Γιατί? Γιατί ενώ έχουν αυξήσει πάρα πολύ την παραγωγή τους από εναλλακτικές πηγές, από ανανεώσιμες πηγές, υπάρχουν κάποια προβλήματα. Για παράδειγμα, είναι πολύ δύσκολη η αποθήκευση της ενέργειας από τις ανανεώσιμες πηγές. Υπάρχουν λοιπόν κάποια προβλήματα στα δίκτυά τους. Δεν έχουν αρκετά σημεία αποθήκευσης όπως χρειάζεται. Δηλαδή, το ρεύμα που παράγεται από τις ανανεώσιμες υπάρχει, αλλά πολλές φορές δεν το χρειαζόμαστε και πάει χαμένο. Ή άλλες φορές έχουμε μεγαλύτερη ανάγκη και δεν υπάρχει. Οπότε αυτό είναι ένα ζήτημα που θέλουν να βελτιώσουν. Καλύτερα δίκτυα, περισσότερα σημεία αποθήκευσης. Και βεβαίως συνεχίζει η Γερμανία να αγοράζει ακριβό φυσικό αέριο. Η Γερμανία είχε, αν θες, το πρόβλημα ή το πλεονέκτημα να αγοράζει πολύ φθηνό φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Αυτό πλέον έχει σταματήσει εδώ και 4-4,5 χρόνια. Αγοράζει το φυσικό αέριο, το LNG, με βάση το οποίο βγαίνουν οι τιμές της ενέργειας, αυτό το χρηματιστήριο της ενέργειας στην Ολλανδία. Οπότε αναγκαστικά το ρεύμα στη Γερμανία έχει ακριβήνει. Και επίσης η Γερμανία δεν έχει πάρει κάποια μέτρα όπως είχαν πάρει για παράδειγμα οι Βρετανοί να καταργήσουν κάποιους φόρους. Είναι ένα ζήτημα που το ζητάνε ορισμένοι, να καταργηθούν κάποιοι φόροι για να πέσουν οι τιμές. αλλά οι Γερμανοί σχετικά πληρώνουν από το πιο ακριβό ρεύμα στην Ευρώπη.
1: Ναι, και βέβαια αυτό το θέμα της ενέργειας που αγόραζε από τη Ρωσία αφορά μια κριτική σε ένα πιο ευρύ πλαίσιο στη Γερμανία, την τακτική, τη στρατηγική
2: που στρατηγική της ακριβώς,
1: απέναντι
2: ήταν
1: στη Ρωσία.
2: Ήταν εξαρτημένη,
1: είχε κάποιες αυτές τις σχέσεις, τέλος πάντων. Θέλω το εξαιρετικό περιγραφικό σου ρεπορτάζ για τους σταθμούς εξυπηρέτησης αυτοκινήτων. Έχεις κάνει ένα road trip, μια διαδρομή περνώντας από διάφορα σημεία και έχεις κάνει κάτι πρωτότυπο. Συγκρίνεις αυτό που λέμε SEA, σταθμούς εξυπηρέτησης αυτοκινήτων, από χώρα σε χώρα.
2: Εντάξει, εμπνεύστηκα λίγο από το τραγούδι που τραγουδάει
1: οι Σκιαδαρέσες. Έχεις βάλει και ένα κομμάτι από τις Σκιαδαρέσες.
2: Ναι, γιατί είναι, δεν ξέρω, φαντάζομαι και εσύ θα έχεις ταξιδέψει και μέσα στην Ελλάδα και ίσως και στην Ευρώπη. Είναι μια, πώς θα το πω, είναι ένας άλλος κόσμος. Η σταθμή αυτή, η ΣΕΑ, είναι ένας άλλος κόσμος, θα έλεγα. Βλέπεις, ειδικά όταν ταξιδεύεις στην Ευρώπη, βλέπεις από όλο τον κόσμο ανθρώπους, βλέπεις.
1: Βλέπεις και διαφορές σε ό,τι αφορά την οτροπία, πώς αντιμετωπίζεται.
2: Βλέπεις διαφορές, βλέπεις πώς οδηγάνε διαφορετικά οι άνθρωποι σε κάθε χώρα. Ας πούμε κάτι που εγώ έχω παρατηρήσει, προσωπική άποψη.
1: Ναι.
2: Ότι για παράδειγμα θεωρώ ότι οι Ιταλοί οδηγούν πολύ καλά, ας πούμε, για παράδειγμα.
1: Οι Ιταλοί καλύτερα από τους Γερμανούς.
2: Οι Ιταλοί οδηγούν πολλές φορές λιγότερο επιθετικά από τους Γερμανούς. Ναι, στη Γερμανία, επειδή υπάρχουν κάποια κομμάτια, όχι όλοι.
1: Ξέρεις, το στερεότυπο είναι ότι στη Γερμανία υπάρχουν πολύ αυστηροί νόμοι, κανόνες, ένα πλαίσιο πολύ συγκεκριμένο. Αυτό είναι το στερεότυπο.
2: Ναι, στη Γερμανία, μάλιστα τώρα πρόσφατα, πριν καμιά εβδομάδα, είχε βγει μια έρευνα που λέει ότι επειδή ακριβώς υπάρχει όλο αυτό το κλίμα, η κρίση, η ανασφάλεια, ο φόβος του πολέμου, η ακρίβεια στην ενέργεια, γενικά υπάρχει μια ανασφάλεια το τελευταίο διάστημα στη γερμανική κοινωνία, ότι οι άνθρωποι οδηγούν πιο επιθετικά. Ότι υπάρχουν, δηλαδή, παρατηρείται ότι οι άνθρωποι οδηγούν πιο επιθετικά. Τα χαρακτηριστικά της επιθετικής οδήγησης στη Γερμανία είναι να σου κολλάει κάποιος από πίσω όταν είσαι αριστερή λωρίδα και δεν πηγαίνεις αρκετά γρήγορα, να σε προσπερνάει κάποιος επιδεικτικά και να σου χώνεται ακριβώς μπροστά σου, που να σε αναγκάσει να κόψεις όταν επίσης δεν πηγαίνεις αρκετά γρήγορα.
1: Πρέπει να έρθεις στην Ελλάδα, είναι Έλληνας, δεν μπορεί να είναι Γερμανός.
2: Είναι αυτά που βλέπουμε στην Ελλάδα, όχι τόσο ακραία βέβαια όσο τα βλέπουμε στην Ελλάδα, αλλά επειδή στη Γερμανία υπάρχουν κάποια κομμάτια που δεν υπάρχει όριο ταχύτητας, βλέπεις να περνάει.
1: Μισό λεπτό, είναι πολύ μεγάλο ή δεν υπάρχει?
2: Δεν υπάρχει όριο ταχύτητα. Σε κάποια σημεία του αυτοκινητόδρομου, της Autobahn, δεν υπάρχει όριο ταχύτητα. Δηλαδή, αν δεν γράφει όριο 120, 100, 130, εκεί μπορείς να πας όσο θες. Δεν είναι πολλά πια αυτά τα κομμάτια, αλλά είναι αρκετά. Οπότε, αν εκεί πηγαίνεις αριστερή λωρίδα με 120 και είναι κάποιος που θέλει να πηγαίνει με 180, έρχεται, σου κολλάει από πίσω και το κάνει αυτό αρκετά επιθετικά. Στην Ιταλία υπάρχει όριο ταχύτητα, δεν υπάρχουν αυτά. Οπότε και εκεί βλέπεις ότι υπάρχει και μια άλλη συμπεριφορά. Υπάρχουν κάποια αυτοκίνητα που βλέπεις, είναι από κάποιες Porsche, κάποια αυτοκίνητα τέλος πάντων, που όντως μπορούν να πάνε και με 220 αν θέλουν. Και είναι κάποιοι οδηγοί που είναι πάρα πολύ επιθετικοί. Είναι ένα ζήτημα. Βεβαίως η Γερμανία έχει 50 εκατομμύρια αυτοκίνητα, έτσι είναι πολλές φορές πυγμένοι οι αυτοκινητόδρομοι, αλλά υπάρχουν στιγμές, υπάρχουν ώρες που οι δρόμοι είναι ανοιχτοί και μπορείς να τρέξεις όσο θες. Οπότε αυτό που έχω παρατηρήσει εγώ είναι ότι όντως οι Ιταλοί οδηγούν καλύτερα. Αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι τα ΣΕΑ, αυτό που λέμε στην Ιταλία, είναι, πώς να το πω, είναι καλύτερα, θα βρίσκει καλύτερες τιμές, ίσως και καλύτερο καφέ και τέλος πάντων οι τουαλέτες είναι δωρεάν. Στη Γερμανία έχει σκάσει τώρα και ένα σκάνδαλο ακριβώς για αυτό το ζήτημα με τους εργαζόμενους σε αυτές τις τουαλέτες που είναι σε όλους τους αυτοκινητόδρομους. Είναι μια εταιρεία που ελέγχει όλο αυτό το σύστημα και έχουν γίνει τώρα αυτές τις μέρες καταγγελίες για τις συνθήκες εργασίας, που είναι συνήθως ξένοι που δουλεύουν σε αυτές τις δουλειές, καθαριστές. Βλέπεις δηλαδή ακριβώς και νοοτροπίες και λαούς, και τέλος πάντων πραγματικά πολλές φορές στα ΣΕΑ είναι αυτό που λέμε μια στιγμή ανάσας, μια στιγμή ξεκούρασης, ένας διαφορετικός κόσμος. Ναι, για όσους κάνουν αυτό, τους αρέσει αυτό το road trip, νομίζω...
1: Συνάντηση πολιτισμών, συνάντηση πολιτισμών.
2: Τι σημαίνει αυτό, ναι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το πρωινό που είχες στη διάθεση έτσι να μιλήσουμε, Κώστα.
2: Να είσαι καλά, ευχαριστώ και εγώ.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα, για χαρά.
1: Ο Κώστας Αργυρός ήταν συνάδελφός μας από την Deutsche Welle. Έχετε ακούσει ανταποκρίσεις του, ασφαλώς, στο πλαίσιο του εμφέτου για τις διεθνείς ειδήσεις που παίζουμε και στο μαγκαζίνο, αλλά και στην τηλεόραση τις ανταποκρίσεις των συναδέλφων από την Deutsche Welle και εδώ στο ραδιόφωνο ό,τι συμβαίνει. Απλά σήμερα επιλέξαμε ένα-δύο θέματα τα οποία δεν κινούνται στις παρυφές της ειδησιογραφίας, αυτό που λέμε της βαριάς ειδησιογραφίας, ειδικά το κομμάτι της οδικής ασφάλειας. Είδατε που καμιά φορά σπάνε και τα στερεότυπα.

Γεια σου Τάκη από το Λαγονίσι, καλή σου ημέρα φίλε μου. Στο θέμα που μου έστειλε ο φίλος μας, ο Νικόλας Μοσχοβάκος, με το αυτοκίνητο που δεν είχε μπαμπρίς, δεν είχε καρφερέφτες, δεν είχε τίποτα, και από πάνω ένα μεταλλικό πλέγμα εκεί στην οροφή του αυτοκίνητου για να κουβαλάει διάφορα πράγματα. Ευάλωτος και ευάλωτος, δολοφόνος είναι που μεταφέρει την πραμάτια του με αυτόν τον τρόπο και οδηγά ένα αυτοκίνητο έτσι όπως το οδηγάει. Αυτοκίνητα φαντάσματα, δυστυχώς τους αφήνουν ελεύθερους, λέει ο Τάκης. Και ο 294, κοιτάξτε τώρα, πολύ εύστοχο το σχόλιο, και εγώ την ώρα που το διάβαζε η Δέσποινα δεν το πιάσα. Η χειροβομβίδα στη Ραφίνα βρέθηκε στη συμβολή των οδών Ιρώου Πολυτεχνείου και Άρη Βελουχιώτη.

Γεια σου Γιώργο, μου λες για αυτοκίνητα στο Δήμο Αλεξάνδρειας Μαθίας που μπορεί να είναι και σε χειρότερη κατάσταση. Δεν το ξέρω φίλε μου, από αυτό που περιέγραψα εγώ στο Κηφισό. Ο Ανδρέας είναι οδηγός courier, ο Ανδρέας περνάει ένα μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς του στους δρόμους. Να είσαι σίγουρος, μου λέει, ότι αυτόν τον τύπο που περιέγραψες με το αυτοκίνητο χωρίς τζάμια, γαδρές και τα λοιπά, δεν θα τον πειράξει κανείς. Ναι, σίγουρα.

0: Γεια σου Γιώργο μου, καλή σου ημέρα. Ο Κώστας και ο Στέλιος. Ο Στέλιος έρχεται με μια πρόταση. Λέει, εφόσον οι Ρωμά καταφέρουν να τοποθετούν τόσα χιλιόμετρα καλωδίων χωρίς να τους αντιληφθεί κανείς, γιατί δεν τους προτείνει ο ΔΔΕ χαμηλή τιμή ρεύματος, αρκεί να αναλάβουν την υπογειοποίηση των καλωδίων του? Γιώργο, και σε ένα πολύ εύστοχη παρατήρηση, γιατί η Μαντόνα αλωνίζει εδώ και αρκετές ημέρες στην Ελλάδα. Έχει πάει σε μοναστήρια, έχει διοργανώσει έτσι γιορτές με φίλους της, τώρα τα γενέθλιά της. Και αυτός που έκανε ανάρτηση ήταν ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης που σε αυτά τα θέματα λες ότι είναι και ένα επίπεδο πάνω από τους άλλους. Πάνω από τους άλλους επιτρέπεται να είναι. Πάνω από εκείνους που έχουν αναλάβει την προώθηση του τουρισμού στη χώρα μας, δεν επιτρέπεται να είναι. Είναι ένα ερώτημα για το πώς διαχειρίζονται αυτοί που έχουν αναλάβει την προβολή του τουρισμού, την παρουσία στην Ελλάδα, ενός τόσο διάσημου προσώπου με τόσο μεγάλη επιρροή. Θα έπρεπε να το πάρουμε χαμπάρι όταν το έκανε ο Μητσοτάκης. Να το είχαμε πάρει χαμπάρι, αλλά η προβολή αφορά τον Πρωθυπουργό. Με ποιο τρόπο οι υπηρεσίες προβολής του τουρισμού στη χώρα μας εκμεταλλεύονται την παρουσία κάποιου? Τι έκαναν τόσες μέρες που ήταν εδώ η Μαντόνα? Πώς το οργάνωσαν? Εγώ δεν λέω με δελτία τύπου. Δεν γίνονται πια έτσι οι επικοινωνίες. Δεν είναι να βγάλει ένα δελτίο τύπου ο ΕΟΤ ή το Υπουργείο Τουρισμού. Αγαπητοί συμπολίτες μας, ανάμεσά μας βρίσκεται και η Μαντόνα. Δεν γίνονται έτσι. Γίνονται μέσα από τα social media, από την προώθηση κάποιων βίντεο. Γίνονται με έναν τρόπο που δεν παίρνεις καν χαμπάρι ότι αυτό είναι οργανωμένο, ότι αυτό γίνεται από κάποια υπηρεσία. Αλλά γίνεται. Εγώ είδα τώρα τον Μητσοτάκη να βγαίνει μπροστά και τους άλλους μάλλον οι άλλοι ακολουθούν. Είναι ένα ερώτημα. Σιγά σιγά για τίτλους ειδήσεων.
1: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
2: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
3: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας.
4: Δεύτερον, δεν υπάρχει.
2: Γιάννης Τζούνος.
5: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
6: Και τελείωσε η υπόθεση.
2: Νότης Παπαδόπουλος.
7: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
2: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Από 24 Αυγούστου, καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα, στο Sky 100,3.
8: Πώς εδώ ήτανε.
9: Γεια σας.
10: Καταπληκτικό.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει ως αβάσιμους και απολύτως απαράδεκτους τους ισχυρισμούς που διατύπωσε χθες το τουρκικό Υπουργείο, το οποίο συνεχίζει να επαναφέρει τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο και να αμφισβητεί ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Αθήνα επισημαίνει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Η Ελλάδα θα κάνει ό,τι πρέπει να κάνει για να προσπιστεί τα εθνικά της δικαιώματα. Θα κάνουμε όλα τα βήματα τα οποία προβλέπονται, τόνισε σε συνέντευξη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Δεν κινδυνεύει η Κύπρος από ιρανικά χτυπήματα, εφόσον οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιηθούν κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διαβεβαίωσαν χθες οι ιρανικές διπλωματικές πηγές, σύμφωνα με την εφημερίδα Πολίτης της Κύπρου. Σε σαφή προειδοποίηση προς τους συμμάχους των ΗΠΑ να ευθυγραμμιστούν με την οικονομική εκστρατεία της Ουάσιγκτον κατά του Ιράν, προχώρησε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Άφησε εννοηθεί ότι όσες χώρες επιλέξουν να συνεχίσουν τις συναλλαγές με την Τεχεράνη, ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις. Σύστημα επισήμανσης λήξη πρόθεσμων οφειλών για στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια, προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στο ΔΔΕ καταναλωτές με λήξη πρόθεσμες οφειλές. Στις τρεις επισήμανσεις, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Ανοιχτή για όλα τα ΦΜΗ μέχρι και σήμερα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οξειδωμένη χειροβομβίδα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου βρέθηκε σήμερα το πρωί στη Ραφίνα, στη συμβολή των οδών Ηρών Πολυτεχνείου και Άρη Βελουχιώτη. Η περιοχή έχει αποκλειστεί από την αστυνομία, θα την παραλάβει αρμόδιο κλιμάκιο του στρατού. Και ο καιρός θα είναι αίθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: παιδιά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 57. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
2: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
3: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
2: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκον 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
4: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25-390.
5: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes!
4: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
6: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Jo, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα.
7: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
8: Η νέα εποχή έφτασε
9: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
8: InfoNet Πληροφορική.
9: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
8: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
9: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
8: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
9: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
8: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
8: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
8: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
10: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο Δεπόρ.

0: 91,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Μέλος πια, επίτιμο της πρωινής παρέας, αλίμονο φίλε μου, να σε καλά, καλή δύναμη εύχομαι. Και ο Γιώργος συμφωνεί, πολύ καλά έκανε ο Μητσοτάκης την ανάρτηση για τη Μαντόνα. Αλεχάνδρος, αγαπάω, σε εκτιμάω, αλλά διαφωνώ. Η Μαντόνα, λες, ήταν σε ιδιωτική επίσκεψη διακόπες στην Ελλάδα. Θα ήταν ανυπόστατο να αναφερθώ σε αυτό το γεγονός οποιοδήποτε φορείς. Δεν ήταν σε επίσημη επίσκεψη. Η Μαντόνα δεν είναι ο Μακρόν να πει ότι έρχομαι εγκόγνητο ή μια ιδιωτική επίσκεψη σε ένα νησί. Η Μαντόνα είναι μια διεθνούς εμβέλειας στάρ. Η ίδια διαφημίζει την παρουσία της εδώ στην Ελλάδα. Οπότε δεν είναι ότι έρχεται ως ιδιωτική επίσκεψη και γι' αυτό δεν πρέπει εγώ να προβάλλω το γεγονός. Το αντίθετο εκμεταλλεύομαι ίσως να είναι ένα ρήμα που έχει μια αρνητική χρειά, αλλά εν πάση περιπτώσει εκμεταλλεύομαι την παρουσία της και τα ίδια της τα βίντεο, αυτά που ανεβάζει εκείνη, τις εικόνες που αναπαράγονται μέσα από φίλους της, από συνεργάτες της, το εκμεταλλεύομαι για να προβάλλω τη χώρα μου. Οπότε δεν είναι ότι ήρθα εδώ για να ζητάσω τα γενέθλια μου, μη με δείχνετε, και υπάρχει τρόπος όλο αυτό να οργανωθεί και να γίνει χωρίς την ταυτότητα ενός ΕΟΤ, χωρίς την ταυτότητα ενός Υπουργείου, ή τουλάχιστον θα έπρεπε να υπάρχει τρόπος ούτως ώστε να λειτουργούν. Πώς να σας το πω τώρα, πάλι έχει αρνητική χρειά αυτό που θα πω, αλλά εν πάση περιπτώσει για να καταλαβαινόμαστε, όπως οι υπόγειες της τοξικότητας, οι υπόγειες της τοξικότητας, τα πληκτρολόγια της τοξικότητας που πιάνουν δουλειά για να αποδομούν και να δολοφονούν χαρακτήρες, ξεχάστε το αυτό που είπα, θα έπρεπε να υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι με υψηλή εξειδίκευση στα κοινωνικά δίκτυα, ούτως ώστε μόλις εντοπίζουν κάτι που θα διαφήμιζε τη χώρα, να φρόντιζαν να το διοχετεύουν παντού, να φουντώνει αυτό και η εικόνα να φτάνει σε όλη τη γη. Αυτό εννοώ, γι' αυτό έφερα το παράδειγμα, μπορεί να ήταν ατυχές, αλλά θέλω να πω πως υπάρχει η κακή χρήση και η τοξικότητα από τα πληκτρολόγια, θα μπορούσε να γίνει μια χρήση τέτοια για τη διαφήμιση της χώρας. Αυτό εννοώ, αν το χρησιμοποίησα ένα κακό παράδειγμα, σας ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Αριστομένης, παιδιά, ο Αριστομένης μου στέλνει μήνυμα, έχει μείνει ταπί και ψύχρεμος. Χθες μου έλεγε ότι πέρασε ένα εξαήμερο σε τετράστερο και τι ωραία που ήταν και τα μίνι μπαρ και αυτά και περιποιήσεις και έξοδα και τα λοιπά, και σήμερα μου λέει ο Αριστομένης, το σημερινό μενού έχει φακές. Έχει να πέσει λόρδα, Αριστομένη μου, που μου ήθελες τα τετράστερα και τα πεντάστερα.

Καλή σου ημέρα Μαρία, καλή σου ημέρα φίλε μου Δημήτρη, καλή σου ημέρα φίλε μου Γιώργο. Εύχομαι καλή δύναμη σε όλο τον κόσμο εδώ που είναι μαζί μας στην ακρόαση. Το θέμα του ουρίνου που συζητήσαμε προηγουμένως με τον Κώστα Αργυρό από την Deutsche Welle είναι κάτι που προβάλλεται σήμερα στο Διεθνή Τύπο και έχει και πολλές εκφάνσεις, να ξέρετε. Δεν είναι μόνο το θέμα της, των προβλημάτων που δημιουργεί σε έναν εμπορικό διάδρομο όπως είναι ο Ρήνος, που περνάει μέσα από την κεντρική από τις Άλπεις και καταλήγει στην Ολλανδία. Είναι ακόμη και η κλιματική κρίση, θέλω να πω, είναι ακόμη και τα προβλήματα που έχει φέρει σε ένα μεγάλο κομμάτι της Ευρώπης, τόσο σε επίπεδο οικονομίας αλλά και στην υγεία των ανθρώπων. Φανταστείτε ότι οι τελευταίοι καύσονες τώρα που είχαμε στην Γερμανία, στην Ισπανία, στη Γαλλία, τα διαδοχικά κύματα καύσωνα που έφεραν τη στάθμη των υδάτων του ουρίνου, όπως ακούσατε από τον Κώστα Αργυρό, σε αυτό το επίπεδο, δεν μπορούν να κινηθούν φορτηγίδες. Ο Κώστας λέει ότι η ιστορία του ουρίνου θα κοστίσει πάρα πολύ στο γερμανό καταναλωτή, γιατί αντί να πηγαίνουν τα εμπορεύματα μέσω ουρίνου, πηγαίνουν μέσω φορτηγών από οδικές μεταφορές. Γίνεται η διακίνηση των εμπορευμάτων, γίνεται οδικός, οπότε είναι κάτι που ανεβάζει και το κόστος. Εκτός λοιπόν από το κόστος στην οικονομία και τα προβλήματα στο εμπόριο, καταγράφηκαν φέτος, καταγράφηκαν από τους καύσονες στην Ευρώπη 25.000 θάνατοι πολιτών από τις ακραίες θερμοκρασίες, από τις ακραίες συνθήκες. Αυτές οι θερμοκρασίες ρεκόρ, ειδικά σε χώρες που δεν είναι προετοιμασμένες, δηλαδή η Γερμανία δεν έχει το κλιματιστικό, δεν είναι και στην οτροπία του Γερμανού το κλιματιστικό. Άκουγα ένα ρεπορτάζ που έλεγε ότι δεν είναι μόνο θέμα οικονομίας, δεν είναι θέμα μόνο μετεωρολογικών συνθήκων που οι Γερμανοί, ας πούμε, δεν το χρειάζονται, έχουν θερμοκρασίες τέτοιες, λέει, που δεν θέλουν το κλιματιστικό. Είναι και θέμα, είναι και θέμα πολιτισμικού χαρακτήρα. Γιατί? Γιατί λέει δεν, πολλοί, όταν λέμε Γερμανία αντιλαμβάνεστε ότι δεν αναφερόμαστε στο σύνολο του πληθυσμού, αλλά πάρα πολλοί δυσκολεύονται, δεν θέλουν να υιοθετήσουν έναν τρόπο ζωής, ο λίγον τι αμερικάνικο, που τον έχουν συνδέσει και με την πολυτέλεια. Οπότε κάτι μετεωρολογικές συνθήκες, κάτι τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά, δεν έχουν βάλει πολλά κλιματιστικά στα σπίτια των Γερμανών, ούτε των Βρετανών, ακόμα και των Γάλλων, με αποτέλεσμα αυτοί οι καύσονες να πιάσουν πολύ κόσμο απροετοίμαστο και να έχουμε πάρα πολύ κόσμο ο οποίος κατέληξε. Είδατε ωραία θέματα παρασκευιάτικα για να κλείσει ωραία η εβδομάδα. Θα σας πω όμως και άλλο, δεν θα σας αφήσω έτσι, για να ολοκληρωθεί το πακέτο. Και αυτή ακριβώς η κλιματική κρίση, όπως λένε, εκδηλώνεται με αυτά τα ακραία φαινόμενα, θα επηρεάζουν και τις τιμές των τροφίμων. Γιατί όλη αυτή η κατάσταση θα σας κάνει να πείτε το Δεσπότη Παναγιώτη τα Χριστούγεννα. Όταν πάρετε τη σοκολατίτσα σας τα Χριστούγεννα, ετοιμαστείτε να βγάλετε αρκετά ευρουλάκια από τις τσέπες σας. Ήδη οι χώρες που παράγουν κακάο δέχονται πάρα πολύ μεγάλες πιέσεις από τα καιρικά φαινόμενα στην παραγωγή. Αυτή είναι η Γκάνα, είναι η ακτή ελεφαντοστού. Έχει πέσει η παραγωγή τους ένα 10-15% στην παραγωγή κακάο. Οπότε αν αυτές οι χώρες που μοιράζουν κακάο σε όλο τον κόσμο περνάνε αυτό το ζόρι, αντιλαμβάνεστε ότι η σοκολάτα που θα φτάσει στην Ελλάδα τα Χριστούγεννα δεν θα είναι στην ίδια τιμούλα που την αγοράσατε τα προηγούμενα Χριστούγεννα. Γι' αυτό, όπως λέει ο φίλος μου ο Γιώργος, το Πάσχα, παιδιά. Το Πάσχα, μήπως αλλάξει ο καιρός εκεί και αρχίζει η Γκάνα να δίνει κακάο στον κόσμο. Ο
Γιώργος, ο οποίος είναι ο Γιώργος Βραχνός. Είπα τους συντελεστές, είμαι τόσο ανέστητος που δεν έχω πει, τους έχω πει. Ο Γιώργος Βραχνός, ο οποίος ρυθμίζει τον ήχο, έτσι. Και η Μελίνα Σαμαραδέλη που ετοιμάζει την παραγωγή της εκπομπής. Η Γαργυρό Γεμελιάρη που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο Σπύρος Μάλης που είναι στο μικρόφωνο. Θα σας πω μετά το καλύτερο.

Μαρία μου, καλή σου ημέρα. Μου λες, δεν ισχύει αυτό που λες. Ζω στη Γερμανία. Για να εγκατασταθεί κλιματιστικό θέλει πολύ χαρτούρα και για γραφειοκρατία. Δεν είναι απλά αγοράζω και βάζω. Δεν γνωρίζω τη διαδικασία. Μιλώντας με τους συναδέλφους από τη Γερμανία, μου έχουν δώσει αυτή την εικόνα ότι ένα μεγάλο ποσοστό των σπιτιών, ακόμη και χώρων εργασίας, δεν διαθέτουν κλιματιστικό. Τώρα, αυτό που λες ότι χρειάζεται χαρτούρα και γραφειοκρατία για να αγοράσεις και να βάλεις κλιματιστικό, δεν το γνωρίζω, αλλά με ενδιαφέρει. Θα ρωτήσω, αν θέλεις και εσύ μου στέλνεις μήνυμα. Και σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις της κρίσης, ο Κωνσταντίνος, σκεφτείτε, μου λέει ότι η Ελβετία εφοδιάζεται με καύσιμο μέσω του Ρήνου. Τώρα αυτό δεν είναι δυνατό. Οι τιμές έχουν εκτοξευθεί στα ύψη. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε μου, καλή συνέχεια.

Καλημέρα φίλοι μου, θα πω μετά το όνομά σου. Σχετικά με την ανάρτηση του Πρωθυπουργού για τη Μαντόνα, πάλι καλά που το έκανε λες ο Πρωθυπουργός, αν και υπάρχει αρμόδιος υπουργός που έπρεπε να το είχε αναλάβει. Καλό Σαββατοκύριακο φίλοι μου, που έχεις το πιο όμορφο όνομα του κόσμου. Η φίλη μας η Σπυριδούλα, γιατί αν δεν μπενέψει στο σπίτι σου, θα πέσει να σε πλακώσει.

0: εσύ για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
2: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
3: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681079341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
4: Ο Σύλλογος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους πολίτες καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας για τον έλεγχό της.
5: Οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν από μια ανεξέλεγκτη ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη, ζημιά σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
4: Γι' αυτό κάνετε τακτικό έλεγχο και συντήρηση στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση. Τοποθετήστε ένα ή περισσότερα αντιηλεκτροπληξιακά ρελέ διαφυγής στην εγκατάστασή σας.
5: Ελέγξτε τη γείωσή της και την κατάσταση των καλωδιώσεων.
4: Το ρελέ διαφυγής σώζει ζωές.
5: Μην αφήνετε οποιονδήποτε δηλώνει ηλεκτρολόγος να επεμβαίνει στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση, πόσο μάλλον να την εγκαθιστά.
4: Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
5: Δωδώνη 40. Τηλέφωνο 26820 24 911.
4: Γιατί ο ηλεκτρισμός θέλει τους ειδικούς του.
6: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011, Καραβέλα 2, στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.

στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24

0: Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας. Το Ιόνιο μπροστά σου και στο τραπέζι ό,τι αξίζει πραγματικά. Στο κύμα η θάλασσα δεν είναι απλώς η θέα. Είναι μέρος της εμπειρίας. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, χειροποίητα ορεκτικά, επιλεγμένα ψητά και πιάτα που βασίζονται σε αγνές πρώτες ύλες και τοπικά προϊόντα. Ένας χώρος δίπλα στο κύμα, ιδανικός για μεσημέρι, ηλιοβασίλεμα ή μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά. Κύμα, καθημερινά από τις 12.30. Κρατήσεις στο 694-556-4455. Στον Μύτικα Πρέβεζας με θέα το Ιόνιο.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 10.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Θα είναι μόνιμο χαρακτήρα και θα αφορούν όλους τους πολίτες, τόνισε σε συνέντευξη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σημείωσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η στήριξη δεξιούχων, δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων, αλλά και ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων με παρεμβάσεις που θα έχουν μόνιμο και όχι προσωρινό χαρακτήρα. Κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στα τεκμήρια για τους ελεύθερους επαγγελματίες, μιλώντας στην ιστοσελίδα News 24/7, ο κ. Μαρινάκης υπενθύμησε ότι ο Πρωθυπουργός είχε εξ αρχής τονίσει πως στόχος της κυβέρνησης δεν ήταν το μέτρο αυτό να παραμείνει για πάντα. Εξέφρασε μάλιστα την πεποίθηση ότι όσο εφαρμόζονται και αποδίδουν τα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, τόσο πρέπει σταδιακά να φεύγουν τα τεκμήρια για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε το ενδεχόμενο επαναφοράς 13ου μισθού στο δημόσιο και 13ης σύνταξης, επικαλούμενος στο υψηλό δημοσιονομικό κόστος. Άφησε όμως ανοιχτό το επίδομα που καταβάλλεται τον Νοέμβριο στους συνταξιούχους να αυξηθεί και να έχει μόνιμο και οριζόντιο χαρακτήρα. Άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου 3». Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει ως αβάσιμους και απολύτως απαράδεκτους τους ισχυρισμούς που διατύπωσε χθες το τουρκικό Υπουργείο, το οποίο συνεχίζει να επαναφέρει τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο και να αμφισβητεί ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Αθήνα επισημαίνει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Δεν κινδυνεύει η Κύπρος από ιρανικά χτυπήματα, εφόσον οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται εναντίον του Ιράν, διαβεβαίωσαν ιρανικές διπλωματικές πηγές, σύμφωνα με την εφημερίδα Πολίτης της Κύπρου. Είχε προηγηθεί δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, αν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο. Σε σαφή προειδοποίηση προς τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να ευθυγραμμιστούν με την οικονομική εκστρατεία της Ουάσιγκτον κατά του Ιράν, προχώρησε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Άφησε να εννοηθεί ότι όσες χώρες επιλέξουν να συνεχίσουν τις συναλλαγές με την Τεχεράνη, ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις. Σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών για στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στο ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Στις τρεις επισήμανσεις, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Το νέο πλαίσιο θα τεθεί σε εφαρμογή αμέσως μετά τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης στο ΦΕΚ. Δύο διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου, με τις λιμενικές αρχές να περισυλλέγουν

0: Περίπου 131 άτομα από τρεις λέμβους. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στην Παλαιόχωρα. Ανοιχτή για όλα τα ΦΜΗ, μέχρι και σήμερα θα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Λόγω κινδύνου πτώσης κολώνας υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Παναγούλη από το ύψος της οδού Αγίου Δημητρίου στην περιοχή του Χαλανδρίου. Ευχές στη Μαντόνα για τα 68 γενέθλιά της απέστειλε μέσω Instagram ο Κυριάκος Μουσοτάκης, αναδημοσιεύοντας βίντεο από τις πρόσφατες διακοπές της στη χώρα μας. Η βασίλισσα της Pop γιόρτασε τα γενέθλιά της στην Κέρκυρα, ενώ επισκέφθηκε και άλλους προορισμούς όπως την Πάτμο και τα Μετέωρα. Στην ανάρτηση, το Πρωθυπουργός καλεί τη Μαντόνα να έρθει στην Ελλάδα και του χρόνου. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη League Phase του Conference, ανοιχτούς λογαριασμούς εν ώψη της Revanche την ερχόμενη εβδομάδα στην Τσεχία, άφησε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Γκράλοβε. Οι πράσινοι προηγηθήκαν 2-0 με 2 γκολ του Τετέι, αλλά οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στην ισοφάριση στις καθυστερήσεις. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ αναδείχθηκε ισόπαλος με την Μπραν με σκορ 1-1 στην Τούμπα. Αγκαλιά με την πρόκριση στη League Phase του Europa League Νόφη. Η ομάδα της Κρήτης επικράτησε της ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας με 3-0. Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Εμμανουήλ Καραλής στο Diamond League της Λοζάνης. Ο Έλληνας πρωταθλητής στο επικοντό με 6 μέτρα και 16 εκατοστά σημείωσε την καλύτερη του επίδοση στον ανοιχτό στίβο και κατέκτησε τη δεύτερη θέση πίσω από τον Ντουμπλάντης, ο οποίος είχε επίδοση στα 6 μέτρα και 21 εκατοστά. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 με 37 βαθμούς. Ή αν είμαι ασθενής, μόνο στα ανατολικά θα είναι βόρειο μέχρι 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ηλιόλουστρος καιρός με τη θερμοκρασία το μεσημέρι στους 35 βαθμούς και εδώ ή αν είμαι ασθενής. Στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, η άνεμη βόρειο 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει περιοδικά στους 36 με 38, τοπικά ακόμα και 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, την Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο του 4 με 36 βαθμούς. Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός, την Κυριακή το μεσημέρι σε ορεινές περιοχές τυπηρετικά θα εγκλωθούν λίγες μπόρες. Οι άνεμοι και τις δύο ημέρες στο Αιγαίο Βόρειο 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα, θα παραμείνει σε επίπεδα λίγο υψηλότερα από τα κανονικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού που μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Νηπτήρας από 26 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Είναι 8 λεπτά μετά τις 10, κυρίες και κύριοι, και είμαστε εδώ. Είναι Παρασκευή, 21 Αυγούστου γράφει το ημερολόγιο. Να είστε καλά, από όπου και αν μας ακούτε, εδώ είμαστε μαζί με τον Γιώργο Βραχνό. Απέναντί μου ρυθμίζει τον τελικό ήχο που φτάνει μέχρι τα ραδιοφωνά σας. Είναι ο Πέτρος Κυρκυλής στην επιμέλεια της παραγωγής και το συντονισμό της εκπομπής. Και στο 210-48-00-170-4 είναι η Αργυρό Γεμελιάρη που απαντά στα δικά σας μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, καλημέρες, ό,τι θέλετε να μας πείτε εδώ στον Sky 100,3. Έχουμε επίσης επικοινωνία από την ιστοσελίδα μας, αν επιθυμείτε, skyradio.gr είναι η σελίδα μας, όπου εκεί βλέπετε, διαβάζετε το πρόγραμμα του Sky 100,3, ακούτε ή ξανακούτε αγαπημένες σας εκπομπές και εννοείται ότι υπάρχει επιλογή. Πες την άποψή σου εκεί, πατάτε, γράφετε ό,τι θέλετε να μου πείτε και εδώ είμαι για να τα βλέπω όλα. Επίσης έχουμε επικοινωνία και από τα κοινωνικά δίκτυα, στο Facebook, το X και το Instagram θα με βρείτε. Ανδρίτσος είναι οι λογαριασμοί, για να τα λέμε και από εκεί. Τελειώνει σιγά σιγά ο Αύγουστος, μπαίνουμε στο τελευταίο του δεκαήμερο, είναι η μέρα επιστροφής για εκείνους οι οποίοι έλειπαν το προηγούμενο διάστημα, είναι η μέρα αναχώρησης για εκείνους που εργάζονταν και τώρα ήρθε η σειρά τους να φύγουν. Σε κάθε περίπτωση, κόσμος πάει και έρχεται στα λιμάνια, πλην όμως εννοείται και οδικός αλλά και αεροπορικός, αλλά μιλώντας για τα λιμάνια, το λέω αυτό επειδή έχει τη σημασία του. Πλέον δεν έχεις καιρικές συνθήκες που να εγκυμονούν κάποια ανησυχία. Θα φύγει, δεν θα φύγει το δρομολόγιο, τι θα κάνουμε με το πλοίο. Οι καιρικές συνθήκες είναι άψογες όσον αφορά τους ανέμους και στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Και γενικότερα αυτό το μόνο που μας απασχολεί είναι ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία. Θα μου πείτε, Αύγουστος είναι, κύριε Γιαννόπουλε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, έτσι ακριβώς είναι.
0: Θα ήταν οξύμορο να μην συνέβαινε αυτό. Έτσι
1: είναι, αλήθεια ότι έχουν περάσει ένα καλοκαίρι υπέροχο μέχρι τώρα θερμοκρασιακά σε σχέση με αυτό που έζησαν οι κάτοικοι της Δυτικής Ευρώπης. Ναι. Στο Παρίσι, για να καταλάβετε, 40 βαθμούς είχε πάει δύο φορές τα 100 χρόνια και πήγε 5 φορές και πήγε δύο φορές φέτος. Ναι. Έχουν ζήσει πολύ ισχυρούς καύσονες. Τώρα τα δικά μας θα ανέβει λίγο θερμοκρασία και σήμερα.
0: Πριν πάμε στα δικά μας, το γεγονός ότι είχε πολύ ζέστη στην κεντρική και τη βόρεια Ευρώπη, αυτό ήταν που μας προφύλαξε, ναι, εμάς από πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
1: Μπορούσε κάποιος να πει γενικά ότι όταν έχει ζέστη στη Δυτική Ευρώπη ισχύει αυτό. Έχουμε δροσιά εμείς. Όταν έχουμε ζέστη εμείς, εκεί έχουν δροσιά. Νομίζω στην Αγγλία τώρα είχε πέσει αρκετά η θερμοκρασία. Ναι. Θα ανέβει πράγματι η θερμοκρασία τις επόμενες μέρες. Θα είναι η τελευταία ζέστη του καλοκαιριού. Τελειώνει και το καλοκαίρι, βέβαια. Πάντως θα είναι παρατεταμένη, αυτό είναι το κύριο γνώρισμά της, αλλά θα είναι ήπια. Να πω τα νούμερα. Τα νούμερα, βέβαια, είναι μήκη θερμοκρασίες, γιατί ρόλο παίζουν και οι ελάχιστες θερμοκρασίες, οι οποίες στα αστικά κέντρα, εκεί που είναι το πολύ τσιμέντο, σιγά σιγά θα ανεβαίνουν. Οι μέγιστες λοιπόν στην Αθήνα σήμερα θα είναι 36-37 και οι επόμενες μέρες θα είναι 38 βαθμούς, εκεί νομίζω είναι το ταβάνι για την Αθήνα, αλλά το 38 θα είναι για πολλές ημέρες μέχρι την επόμενη Τετάρτη. Άρα καταλαβαίνετε ότι σιγά σιγά και η ελάχιστη θα ανέβει, θα πάει 26, δεν ξέρω, πάει 27. Οπότε και το απόγευμα λίγο θα καταλαβαίνουμε ότι έχει λίγο πιο πολύ ζέστη. Τώρα για τη χώρα, σήμερα έχουμε μέχρι 38 βαθμούς στα θερμόμετρα. Θα έχει ζέστη και σε Ήπειρο, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, στην Πελοπόννησο, Δυτική Στερεά, τα κλασικές περιοχές δηλαδή. Θα φτάσει όμως και 39 αύριο μεθαύριο. Τώρα την Κυριακή μπορούμε να δούμε και κάπου 40. Και οι Σέρες, για παράδειγμα, είναι υποψήφιες, ή οι περιοχές Κεντρικής Μακεδονίας. Δεν είναι η ζέστη που θα θυμόμαστε για πολύ, δηλαδή ότι έκανε ζέστη φέτος, γιατί η συνολική εικόνα του καλοκαιριού είναι καλή.
0: Ναι. Είμαστε μέσα στον ορισμό του καύσωνα.
1: Είμαστε οριακά
0: στις υψηλές θερμοκρασίες, σε πολύ ζέστη.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαστε λίγο στον οριακά. Για ποιο, τι θέλω να πω, άλλοι ορισμοί ξεκινάνε τον καύσωνα από 37. Οι ορισμοί σε κάθε χώρα είναι διαφορετικοί. Ναι, τώρα εδώ υπάρχει ένας ορισμός, είχε δώσει ο κ. Γιακόπουλος πριν από 30-35 χρόνια, είχε χρησιμοποιώντας άλλα στοιχεία, αλλά δεν ξέρω, το 37 μην είναι λίγο φέτος. Μην είναι λίγο με τα χρόνια δηλαδή. Εγώ θα προτιμούσα το 38 να είναι το όριο. Οπότε αν πούμε ότι το όριο είναι 38 για πολλές περιοχές, οριακά το καλύπτουμε, αλλά για λίγο θα το ξεπεράσουμε. Οπότε να πούμε ότι είναι οριακά ένα καύσωνα.
0: Οπότε θα έχει και κατά τόπους βοριαδάκι.
1: Ναι, βοριαδάκι αυτό στο Αιγαίο θα δροσίζει, γιατί κάποιες φορές με την υγρασία στο Αιγαίο, δηλαδή στις Κυκλάδες για παράδειγμα, έχει 32 βαθμούς. Αλλά αν δεν φυσάει καθόλου το 32, η αίσθηση είναι πολύ παραπάνω. Ναι. Θα έχει ανεμοβροχιά δέξω το Αιγαίο όμως. Στα 5 με 6 μποφόρ σήμερα, αύριο 4 με 5 και οριακά στα 12 ένα εξάρι. Κυριακή θα ξαναφτάσουμε στα 6 και Δευτέρα μπορούμε να φτάσουμε και στα 7 μποφόρ. Άρα θα φυσάει ανεμοβροχιάκι, στα υπηρετικά θα είναι πιο πολύ ζέστη. Σε περιοχές βέβαια μακριά από τη θάλασσα και το 37-38 που είπαμε στην Αθήνα δεν είναι βέβαια και τα παραθαλάσσια του νομού. Είναι για το κέντρο της πόλης, αυτονόητο. Κάποια στιγμή στη Φλινέ Φιλαδέλφια, για παράδειγμα, που υπήρχε ένα ιστορικό σταθμό στη σημεία από το 50, είχε ζέστη, ανέβαινε και μόλις έφτανε η θαλάσσια άβρα από τη θάλασσα, γιατί έφτανε και 11-12, σταμάτησε η άνοδος θερμοκρασίας.
0: Οπότε είναι το φυσικό κλιματιστικό,
1: ναι,
0: που λέτε.
1: Κάπως, ναι, η θαλάσσια άβρα δημιουργεί μια ευχάριστη κατάσταση στα παραθαλάσσια.
0: Οπότε υπομονή μέχρι πότε να έχουμε για αυτές τις θερμοκρασίες?
1: Μέχρι Τετάρτη σίγουρα. Νομίζω την Πέμπτη με βοριά που θα ενισχυθεί. Νομίζω καλύτερα να είναι αυτή η ζέστη όπως είναι τώρα, παρά τα 7-8 που είχαμε για όσους φύγανε την προηγούμενη εβδομάδα πριν από. Που είχε και τους φωτιές βέβαια. Αλλά οι άνθρωποι στα πλοία, ειδικά αυτοί που δεν ξέρουν από πλοία από Αιγαίο, ενώ για τους τουρίστες, δυσκολεύτηκαν.
0: Δυσκολεύτηκαν πολύ. Την περίοδο του 15 Αύγουστο και πριν από το 15 Αύγουστο το καλύπταμε αυτό ούτως ή άλλως και στην τηλεόραση του Sky, όντως. Και τα απαγορευτικά εννοείται και η ταλαιπωρία.
1: Καλύτερα να έχει λίγο ζέστη και 5-6 στον Αιγαίο.
0: Μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας, μας έδωσε και την αναλυτική πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες. Ένα μικρό κύμα ζέστης είναι, υψηλών θερμοκρασιών, θα περάσει. Εννοείται πάντως ότι πρέπει να προφυλασσόμαστε και ιδιαίτερα απευθύνομαι σε εσάς που ενδέχεται να αντιμετωπίζετε και κάποια προβλήματα υγείας ή γενικότερα να είναι και ζητήματα που μπορούν να λειτουργήσουν επιπρόσθετα. Προσοχή για τα επόμενα 24 ώρα. Δεν εννοείται χωρίς πανικό, χωρίς άγχος, χωρίς υπερβολικό στρες, γιατί το βλέπω καλλιεργείται, ξέρετε, είναι και αυτός ο πειρασμός να πάρει ο άλλος 5 κλικ παραπάνω και να βάλει και ένα τίτλο παραπάνω και να το μεγαλοποιήσει, αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε και εμείς οι επαγγελματίες της ενημέρωσης, πρέπει να σκεφτόμαστε και εκείνους εκεί έξω που μας ακούν, που μας διαβάζουν, που μας βλέπουν και μπορεί να μπουν αυτοί οι άνθρωποι σε συνθήκες υπερβολικού στρες εξαιτίας ακριβώς κάποιων ίσως υπερβολικών εκτιμήσεων. Γι' αυτό εδώ στον Sky τα σταθμίζουμε όλα, τα βάζουμε όλα στο επίπεδο τέλος πάντων που δείχνουν τα επιστημονικά δεδομένα και από εκεί και πέρα όλοι πορευόμαστε για το καλύτερο. Τώρα, στα της επικαιρότητας, κυρίες και κύριοι, αυτό το πρωινό Παρασκευής, βλέπω και εδώ στο sky.gr, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο σελίδα μας σε όσα ανακοίνωσε ο Τραμπ, ο οποίος αναφέρθηκε σε έναν οικονομικό πόλεμο πολύ μεγάλου βεληνικούς που ετοιμάζεται να εξαπολύσει κατά του Ιράν, ένας οικονομικός πόλεμος του που θα περιλαμβάνει και τα κράτη εκείνα με τα οποία συναλλάσσεται το Ιράν και έχουν εμπορικές σχέσεις μαζί του, και αυτό μιλάμε ούτε λίγο ούτε πολύ για 9 κράτη τα οποία έχουν μπει στο στόχαστρο, εν προκειμένου είναι η Σαουδική Αραβία, είναι το Πακιστάν, είναι πάνω και κυρίως πάνω απ' όλα είναι η Κίνα που έχει και πολύ υψηλό κύκλο συναλλαγών με την Τεχεράνη, το Πεκίνο. Οπότε εδώ πέρα βρισκόμαστε μπροστά σε νέα δεδομένα και μένει να δούμε αν κάτι τέτοιο θα εφαρμοστεί και σε ποιο βαθμό θα εφαρμοστεί, διότι και ο πρόεδρος Τραμπ πολλές φορές εξαγγέλει, βγαίνουν διάφορα, κυρίως μέσα από τα Truth Social, το κοινωνικό δίκτυο του Τραμπ, αλλά από εκεί και πέρα στην εφαρμογή τελικά δεν επιβεβαιώνονται όλα αυτά. Πλην όμως και μόνο η αναγγελία μιας τέτοιας πρόθεσης από πλευράς ΗΠΑ είναι σίγουρο ότι πυροδοτεί περαιτέρω την αστάθεια και μιλάμε για τις αγορές και ιδιαιτέρως για τη τιμή του πετρελαίου, για το Brent. Μόλις άνοιξα τώρα εδώ τα δεδομένα στην ιστοσελίδα, στο Trading Economics, να λέμε και τις πηγές, είναι λίγο κάτω από τα $94 το βαρέλι, πλην όμως υπάρχει σημαντική αύξηση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες και γενικότερα το βλέπουμε αυτό και στις αντλίες. Το άλλο ζήτημα που εννοείται ότι παραμένει στην κορυφή της προσοχής εδώ στην Ελλάδα έχει να κάνει με αυτές τις τις απειλές της Άγκυρας, που σε πρώτο χρόνο ακούσαμε τον υπουργό, τον εκπρόσωπο του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, με αφορμή την χωροθέτηση, το χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εδώ στη χώρα μας, να λέει η Άγκυρα ότι ούτε λίγο ούτε πολύ για να κάνεις χωροταξικό για τις ΑΠΕ πρέπει πρώτα να μας ρωτήσεις, γιατί τα εδάφη για τα οποία μιλάς και αποφασίζεις είναι εδάφη τα οποία εμείς αμφισβητούμε την κυριαρχία τους, το ποιος θα έχει και ποιος ασκεί κυριαρχία επ' αυτών. Κάτι ανάλογο είχαν πράξει και με αφορμή το χωροταξικό για τον τουρισμό. Πλην όμως, και αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη και την καταγράφει και η Καθημερινή στο πρωτοσέλιδό της, είναι ότι την ίδια ρητορική με το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας την επαναλαμβάνει και το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, και μάλιστα τονίζει, και να καλημερίσω στη γραμμή τον καθηγητή στρατιωτικών σχολών και διεθνολόγων, τον κύριο Ιωάννη Παπαφλωράτο. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Τονίζει λοιπόν το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, κύριε καθηγητά, την αποφασιστικότητά του, και το βάζω αυτό σε εισαγωγικά, για προστασία των δικαιωμάτων της Τουρκίας στο Αιγαίο. Κάτι τέτοιο ακούγεται και ως μία έμεση απειλή, κύριε καθηγητά.
2: Ήθιστε, κύριε Ανδρίτσε, το Υπουργείο Αμήνης κάθε χώρα είναι κατά τι πιο σκληρό από το Υπουργείο Εξωτερικών. Εδώ έχουμε μία χωροθέτηση, η οποία σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ ως προς το Βόρειο Αιγαίο αφορά έκταση περίπου 1.740 κανονικών χιλιόμετρων, ενώ ως προς το Νότιο Αιγαίο 21.700 κανονικών χιλιόμετρων. Μιλάμε για τεράστιες θαλάσσιες εκτάσεις, όπου είναι ξεκάθαρο ότι η Τουρκία έχει υπερβεί το όρο των χωρικών της υδάτων, μπαίνει στα διεθνή ύδατα, και δεν φτάνει αυτό, δεν θα λέω ότι μέσα διεθνή, μπαίνει και στην δυνητική ελληνική υφαλοκρηπίδα. Άρα λοιπόν έχει αποφασίσει να ανεβάσει τους τόνους, έχει αποφασίσει ότι δεν τη συμφέρει πλέον η τακτική των ήρεμων υδάτων, γιατί τονίζουμε ότι αυτό ήταν θέμα τακτικής, όχι στρατηγικής. Στρατηγική είναι μακροπρόθεσμη. Όλοι ξέραμε ότι αυτή η περίοδος θα έχει ένα χρονικό τέλος. Το χρονικό τέλος αυτό έχει επέλθει. Από εδώ και πέρα, με ψυχραιμία, με νυφαλιότητα, έχουμε όλο το χρόνο να σχεδιάσουμε την αντίδρασή μας, να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα τα σενάρια, και κυρίως εάν αποφασίσει η Τουρκία να κλιμακώσει, να ελέγξουμε εμείς αυτή την κλιμάκωση, να μην γίνει ό,τι έγινε στο παρελθόν, όπου η κλιμάκωση ήταν ανεξέλεγκτη και κατά βάση καθοδηγείται από την Αγγλία.
0: Πώς μπορούμε να ελέγξουμε την κλιμάκωση? Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Πώς θα μπορούσε να συμβεί αυτό?
2: Κοιτάξτε, στην ελληνική περίπτωση που η Τουρκία βγάλει μία ακτεωρό, ή ένα πλοίο του λιμενικού, θα πρέπει να βγάλουμε πλοίο του λιμενικού. Θα πρέπει να βγάλουμε πλοίο του πολεμικού ναυτικού. Συνεχεία, αν η Τουρκία προβεί σε αντίστοιχη κίνηση με πλοίο του πολεμικού ναυτικού, θα ανταποδώσουμε με του πολεμικού ναυτικού. Θα έχουμε δηλαδή πάντα τον έλεγχο της κατάστασης, γιατί στα Ίμια, όπως φαντάζομαι θυμούνται οι ακροατές σας, από ένα σημείο και μετά έχει χαθεί ο έλεγχος. Και βεβαίως σε κάθε σενάριο το οποίο θα υπάρχει, θα εκπονηθεί, θα υπάρχει και η κατάλληλη απάντηση. Γιατί πάντα για ενόπλες δυνάμεις λειτουργούν με το χειρότερο δυνατό σενάριο. Και να θυμάστε ότι η Τουρκία δεν επιθυμεί τον πόλεμο. Αυτό που προσπαθεί να κάνει είναι τι? Να επιτύχει ένα αποτέλεσμα ισάξιο με μια νίκη στον πόλεμο, μέσω της άσκησης αυτό που θα λέγαμε απλά bullying. Αυτό προσπαθεί να κάνει η Τουρκία, διότι και το 87 και το 96 οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις είχαν το τακτικό πλεονέκτημα στο πεδίο της μάχης, και ξέρουν οι Τούρκοι ότι δεν είναι απέναντί τους ούτε το ΠΚΚ ούτε ο Συριακός στρατός, είναι ένας συντεταγμένος στρατός κράτους μέλους του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολλών διεθνών οργανισμών. Αυτή την περίοδο είμαστε και μη μόνο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένα ταβάνι που μπορεί να πέφτει την κλιμάκωση Άγκυρα για όσο διάστημα είμαστε, δηλαδή μέχρι τέλος του έτους, στον ΟΗΕ σε τέτοια κέρια θέση. Από εκεί και πέρα δεν χρειάζονται ούτε βερμπαλισμοί ούτε ακρότες. Νυφαλιότητα, ψυχραιμία, σταθερή θέση, και βεβαίως από εκεί και πέρα εθνική ομοψυχία. Να καταλάβουμε ότι στα εθνικά θέματα φοράμε όλοι μία φανέλα και δεν φοβούμε κομματικές φανέλες.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, γιατί είναι ούτως ή άλλως και ζητήματα αυτά που, ξέρετε, από ένα σημείο και μετά δεν επιδέχονται διαφορετικών ερμηνεών την ώρα που μιλάμε για κυριαρχία, την ώρα που μιλάμε για ελληνική γη, όπου και αν αυτή βρίσκεται, στα Επιρωτικά, στα νησιά, στο Αιγαίο, στο Ιόνιο, στην Κρήτη, οπουδήποτε και αν μιλάμε, μιλάμε για την Ελλάδα, μιλάμε για τα εδάφη μας. Πάντως, έχει ενδιαφέρον αυτό που μας είπατε όσον αφορά την ισοδύναμη μια απάντηση, έτσι, που πρέπει να επιλέγουμε σαν τακτική όσον αφορά τις προκλήσεις, γιατί είναι σίγουρο ότι και μέσα από το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα και προκειμένου και ο ίδιος Ερντογάν να μπορέσει να σταθεί στο εσωτερικό, να μπορέσει τέλος πάντων να δείξει ότι δεν είναι μόνο στη ρητορική αλλά είναι και στην πράξη, είναι αλήθεια ότι είναι ένα ενδεχόμενο που μπορεί να ακολουθήσει, έτσι, δηλαδή να πρέπει να δοκιμαστεί στο πεδίο και όλη αυτή η ανταπόκριση που πρέπει να έχουμε και εμείς σε ένα περιστατικό που μπορεί να αφορά το Καστελόριζο, μπορεί να αφορά οποιαδήποτε άλλη περιοχή, και εννοείται ότι πρέπει να είναι εκεί παρούσα η Αθήνα. Πάντως, χθες το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ήταν αρκετά αυστηρό στην ανακοίνωσή του, κύριε καθηγητά. Μίλησε
2: με προλάβατε.
0: Για βάσιμους, απολύτως απαράδεκτους και απορριπταίους ισχυρισμούς.
2: Ακριβώς. Και τόνισε ότι αυτοί οι ισχυρισμοί καταδικαίνουν την αιμονή της Άντρια σε αναφορετικές θέσεις που δεν έχουν κανένα νομικό έρισμα, κανένα απολύτως, καθώς το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Και αυτό το δηλώνει η Αθήνα σε όλους τους τόνους. Από εκεί πέρα, η Άντρια έχει αποφασίσει προφανώς να προκαλεί και επί του πεδίου. Γι' αυτό και εμείς δημοκρατούμε συγκεκριμένες στρατηγικές απόκρισεις, διότι προχθές η αλήθεια είναι ότι είχαμε 25 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Είχαμε 7 τουρκικά μαχητικά να εισέρχονται χωρίς άδεια στο ΕΦΡΑ Αθηνών, 2 εξ αυτών οπλισμένα, τα οποία συνοδεύονται από ένα άλλο ζεύγος σε μια προσωμείωση αποστολής βομβαρδισμού, γεγονός που οδήγησε, όπως καταλαβαίνετε, σε άμεση εμπλοκή και αερομαχία με δικά μας μαχητικά αεροσκάφη στα ύδατα μεταξύ Λέσβου και Χίου. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι η Άγγλια έχει αποφασίσει να ανεβάσει τον πύχη της κλιμάκωσης. Θα πρέπει να είναι σε άμεση ετοιμότητα, όπως είναι το λιμενικό σώμα και η ελληνική ακτοφυλακή, να επέμβουν άμεσα. Αντίστοιχα, το πολεμικό ναυτικό πάντα είναι σε εκδίωξη και η πολεμική αεροπορία. Έχουμε πάρα πολύ ικανή στρατιωτική ηγεσία, η οποία θα δώσει με βέβαιος τις κατάλληλες πληροφορίες τους 2 εκ των 4 εγώ ξέρω προσωπικά τους καμαθητές. Οπότε έχω προσωπική εικόνα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, όταν μόνο ως τώρα, γιατί δεν έχει τελειώσει η θερινή περίοδος, έχουμε 243 παραβιάσεις έναντι 49 την προηγούμενη χρονιά, μιλάμε για ένα τελείως διαφορετικό σκηνικό. Για λόγους συγκεκριμένους, η Άγγλια εκτιμά ότι αυτή τη στιγμή πρώτον είναι σε καλή διπλωματική θέση, γιατί έχει την διαπροσωπική σχέση που έχει ο κ. Έρντογαν με τον κ. Τραμπ. Θεωρεί ότι έχει ενισχυθεί από τις συμφωνίες της Μέκας, την οποία θα κουραστώ να το λέω ότι θα μείνω στα χαρτιά, όπως όλες οι συμφωνίες μεταξύ μουσουλμανικών κρατών. Να θυμηθούμε την Ηνωμένη Αραβική Δημοκρατία. Δεν υπάρχουν συγκλίνοντα συμφέροντα μεταξύ Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας και Τουρκίας. Απλώς αυτό ήταν μια κίνηση περισσότερο εντυπωσιασμού. Και βεβαίως ενοχλείται σφόδρα από τις κινήσεις ελληνικής διπλωματίας και στην Βόρεια Αφρική, στη Λιβύη, ενοχλείται το εξωτερικό πρόγραμμα και πιστεύει ότι επειδή θα έχουμε εκλογές σε λίγο, όπως και το Ισραήλ, είναι μια καλή περίοδος. Και αυτό είναι το σημείο που θέλω να σταθώ, κύριε Ανδρίτσε, είναι το σημείο της συνεργασίας Ελλάδος-Ισραήλ. Βλέπετε τι γίνεται, βλέπετε κάτω στη Συρία πώς αντέδρασε το Ισραήλ.
0: Σε πολύ ψηλούς τόνους, έτσι, οι χθεσινές δηλώσεις του Ισραήλ Κατς, που ουσιαστικά καταδίκασε τα όσα λέει ο Ερντογάν και ουσιαστικά μίλησε και απαξιωτικά, έτσι, για τον Τούρκο πρόεδρο. Βλέπουμε ότι αυτό το μέτωπο, η Ιερουσαλήμ με την Άγκυρα, παραμένει ζωντανό και υπάρχει κλιμάκωση και σε αυτό το επίπεδο.
2: Βεβαίως, και σύμφωνα με πληροφορίες των Ισραηλινών πάντα, οι Τούρκοι αναπτύσσουν προηγμένα αμυντικά και επιθετικά οπλικά συστήματα στη Συρία, τα οποία συμπεριλαμβάνουν και ρωσικούς S-300 και τουρκικούς Χαϊσάρ όμικρον, κάτι το οποίο σημαίνει ότι έχουν την πρόθεση ακόμα και να προχωρήσουν σε μια απόπειρα κατάρρευσης Ισραηλινού πολεμικού αεροσκάφους. Πάνε λοιπόν ένα βήμα παραπάνω. Οι Τούρκοι εκτιμούν ότι το Ισραήλ θα τολμήσει να αντιπαράθεση σε μια χώρα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Με όλα τα αυτά, εδώ μιλάμε για ζωτικά συμφέροντα του Ισραήλ. Έτσι, δεν μπορεί να δεχθεί το Τελαβίβ να αντικατασταθεί παρουσία της Τεχεράνης από την παρουσία της Άγκυρας στη Συρία και να έχει ξαφνικά τους Τούρκους, οι οποίοι καθυβρίζουν τον εβραϊκό λαό, καθυβρίζουν τους Ισραηλινούς πολίτες, την Ισραηλινή πολιτική και στρατηγική ηγεσία, αν τους έχει στα σύνορά του.
0: Ακριβώς. Ναι, γιατί μόνο η Συρία μεσολαβεί, έτσι. Γιατί από εκεί και πέρα θα μιλάς για σύνορα Ισραήλ-Τουρκία.
2: Ήδη οι Τούρκοι πατούν πόδι στη Συρία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό ο άξονα που έχει δημιουργηθεί μεταξύ Αθηνών, Λευκοσία, Τελαβίβ, ενοχλεί την Τουρκία και γι' αυτό εμείς πρέπει να τον προασπίσουμε και να αποφύγουμε κάθε εμπριστική ενέργεια. Ο καθένας μπορεί να έχει οποιαδήποτε άποψη θέλει για το Παλαιστινιακό, αλλά καλώς ή κακώς το Ισραήλ είναι αυτή τη στιγμή ο εκπρόσωπος της Δύσης στην περιοχή. Είναι μια χώρα την οποία ζητήσαμε βοήθεια και για το θέμα των F-35, άρα ενέργειες όπως προπυλακισμοί Ισραηλινών τουριστών ή κυνήγοι από συλλογικότητες Εβραίων, Ελλήνων Εβραίων όπως η Θεσσαλονίκη και Ισραηλινών τουριστών είναι καταδικαστές, είναι απορριπτές, πρέπει να τιθάνουν τις άμεσες αντίδρασεις ελληνικής δικαιοσύνης για να μην έχουμε ως διακύβευμα της ελληνοϊσραηλινής σχέσης, ότι υπάρχει μια οδηγία δυστυχώς, η οποία δεν έχει φτάσει ευθελικά μία από τους Ισραηλινούς, προς τους τουρίστες τους να είναι προσεκτικοί στην Ελλάδα.
0: Ναι, και σε κάθε περίπτωση ένας τουρίστας που έρχεται από μία χώρα, σε καμία περίπτωση δεν είναι εκπρόσωπος της κυβέρνησής του.
2: Ακριβώς, δηλαδή, ακριβώς. Ούτε όλοι οι Έλληνες πολίτες.
0: Είναι πολίτης, όπως για παράδειγμα ο Έλληνας πολίτης, έτσι που ταξιδεύει κάπου, δεν έχει να κάνει με το τι μπορεί να αποφασίζει μια ελληνική κυβέρνηση, αν κάποιος διαφωνεί ή συμφωνεί ή αν του είναι αδιάφορο.
2: Δικαίωμά του, από εκεί πέρα δεν μπορεί να προβαίνει σε έκνομες ενέργειες, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τις διεθνείς σχέσεις της χώρας αυτή τη στιγμή. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί και γι' αυτό εστιάζω ότι βλέπετε ότι οι Τούρκοι ανησυχούν, ενοχλούνται από αυτή τη συνεργασία. Άρα λοιπόν κάτι καλό γίνεται στο συγκεκριμένο τομέα.
0: Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία που είχαμε.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλή καλά, την καλημέρα. Μου ακούσατε τον κύριο Ιωάννη Παπαφλώρα, τον καθηγητή στρατιωτικών σχολών και διεθνολόγο. Εμείς θα πάμε τώρα στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Θα έρθουν και τίτλοι ειδήσεων και αμέσως μετά και πάλι εδώ.
3: Ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στο Sky.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Οπα, υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
8: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσκο Τσικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
11: Τον εξωστή.
0: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
11: Και σχολιάζεις τους πάντες.
0: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
11: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
0: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
12: Στον εξωστή. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
13: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Όσο εφαρμόζονται και αποδίδουν τα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, τόσο πρέπει σταδιακά να φεύγουν τα τεκμήρια για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, τόνισε σε συνέντευξη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ενώπιση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Σημείωσε πως τα μέτρα θα είναι μόνιμου χαρακτήρα και θα αφορούν όλους τους πολίτες. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει ως αβάσιμους και απολύτως απαράδεκτους τους ισχυρισμούς που διατύπωσε χθες η Άγκυρα, η οποία συνεχίζει να επαναφέρει τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο και να αμφισβητεί ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεν κινδυνεύει η Κύπρος από ιρανικά χτυπήματα εφόσον οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διαβεβαίωσαν χθες ιρανικές διπλωματικές πηγές σύμφωνα με τον πολίτη της Κύπρου. Σύστημα επισήμανσης λήξη πρόθεσμων οφειλών για στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια, προωθεί το Υπουργείο Ενέργειας. Οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στο ΔΔΕ τους καταναλωτές με λήξη πρόθεσμες οφειλές. Στις τρεις επισήμανσεις ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Ανοιχτή για όλα τα ΦΜΗ μέχρι και σήμερα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. 2. Διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου, με τις λιμενικές αρχές να περισυλλέγουν περίπου 131 άτομα από τρεις λέμβους. Έκλεισε σήμερα τα 117 η Βρετανίδα Έθελ Κέιτερχαμ, ο γυραιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Ζει σε οίκο ευγυρία στο Σάρεϊ. Γεννήθηκε στις 21 Αυγούστου του 1909. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι 10 και 35 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, και ακούγοντας και το τραγούδι που προηγήθηκε, να σας πω για τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, 14 Σεπτεμβρίου. Βάλτε στο πρόγραμμά σας, Καλλιμάρμαρο Στάδιο, είναι το μεγάλο ραντεβού κάθε φθινόπωρο, το Όλοι Μαζί Μπορούμε, μια ξεχωριστή συναυλία φέτος αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Δαλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου και η Νεφέλη Φασούλη. Τα εισιτήριά σας τα προμηθεύεστε από το ticketmaster.gr. Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Να σας πω, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδριλίων, για τη φροντίδα τους για ένα χρονικό διάστημα μετά από τις δενδροφυτεύσεις, αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Όλοι μαζί μπορούμε λοιπόν, μεγάλη συναυλία 14 Σεπτεμβρίου, Καλλιμάρμαρο Στάδιο, «Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία», ένα ξεχωριστό μεγάλο αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας, είναι πολλά και όλα έχουν το ενδιαφέρον τους. Γεράσιμος Τζιβράς που θέτει το ζήτημα για το πώς θα αντιδράσει η χώρα μας όταν, για παράδειγμα, βγουν τουρκικά αλλιευτικά να ψαρεύουν στο Αιγαίο, αν θα επαναληφθούν γεγονότα όπως είδαμε στην Κάσο αλλά και στα Ίμια, θυμάται ο Γεράσιμος Τζιβράς. Ο Ηλίας μας καλημερίζει από το Ήλιον. Ανταποδίδω και στον Σάβα Ιωαννίδη, ο οποίος σχολίαζε, λέγαμε πριν, για την πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες. Ένας, λέει, πολύ ελαφρύς καιρός για καλοκαίρι σημαίνει έναν πολύ βαρύ χειμώνα. Θα το δούμε, θα δείξει. Θα δούμε και τα μερομήνια, τι λένε. Δεν γελάνε εδώ πέρα. Αντώνης Ατζολέτος, Γιάννης Καντέλης. Περίμενα και μία αντίδραση. Θα δοκιμάσω την τύχη μου αργότερα. Λοιπόν, ο Παναγιώτης Χλαπάνας μας καλημερίζει από το βροχερό Μιλάνο. Από χθες το βράδυ πέσαμε στους 17 βαθμούς έξω και επιτέλους δροσιστήκαμε στο Μιλάνο τώρα. Από τα μέσα Μαΐου ζούσαμε με μέση θερμοκρασία τους 32-36 βαθμούς σε μια περιοχή που το κλιματιστικό στα σπίτια δεν είναι κάτι που το συναντάς εύκολα και παντού. Φέτος δεν έβρεξε καθόλου όλο το καλοκαίρι και δεν έκανε καμία παύση στη ζέστη όπως γινόταν τα τελευταία χρόνια. Είναι ενδεικτικό, Παναγιώτη, του πώς αλλάζει το κλίμα. Τώρα η Βίκη επίσης καλημερίζει. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια και τον Παναγιώτη που με διορθώνει λεκτικά. Το λαμβάνω υπόψη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ο Μιχάλης από το Φάληρο το δικό του μήνυμα, όπως και ο Γιάννης, ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ όλους. Τώρα, πώς το είχε πει, ήταν ο Κώστας Καραμαλής τότε, που είχε καλωσορίσει το Γιώργο Σουφλιά και του έλεγε: «Γιώργο, καλώς ήλθες στο σπίτι σου».
1: Σεφ, εδώ απέναντι έγινε.
0: Εδώ απέναντι.
1: Και φιλίας.
0: Μπράβο.
1: Ήμουνα.
0: Θύμισε μου χρονιά.
1: 2001. Δύο.
0: Είχε διαγραφεί ο Σουφλιάς.
1: Είχε διαγραφεί ο Σουφλιάς μαζί με Μάνο.
0: Μπράβο.
1: Σπορεμένο,
0: μπράβο. Μπράβο.
1: Ανδριανόπουλο κτλ.
0: Ναι.
1: Και τότε η Νέα Δημοκρατία έκανε την μεγάλη κινητοποίηση προκειμένου να καταφέρει το 2004 να κερδίσει το Πασόκ σε εκλογές, όπως και έγινε, και ο Σουφλιάς συνέδραμε σε αυτή την
0: Οπότε,
1: προσπάθεια.
0: Οπότε η ατάκα τότε του Κώστα Καραμαλή είχε γράψει ιστορία. Το Γιώργο, καλώς ήλθες στο σπίτι σου. Εγώ λοιπόν θα το προσαρμόσω, το Γιώργο, το παραφράσω.
1: Τον ενέπνεε το Γιώργο, γιατί ήταν και το άλλο που είχε πει στον Παπανδρέου. Γιώργο, τη λαγό στη φτέρη αίσια, κακό του κεφαλιού του.
0: Έτσι,
2: έχετε ζήσει και εσείς. Έτσι θα ακούει ιστορίες.
0: Οι γενιές οι δικές μας, Αντώνη, έχει περάσει. Λοιπόν, αφήστε. Ρε παιδιά, έχω κάνει σκηνοθεσία για το πώς θα σας υποδεχτώ. Και ήθελα να πω, Γιάννη και Αντώνη, Αντώνη και Γιάννη, για να μην υπάρχουν και παρεξηγήσεις. Λοιπόν, καλώς ήρθατε στο σπίτι σας, από την άποψη ότι από Δευτέρα και μετά από πολλά χρόνια έχουμε νέους ενίκους στο 10 με 11 εδώ στον ΣΚΑ 100,3. Στον εξώστη, λοιπόν, το 2001 είχε υπονάτος Πέτρος Κυρκυλής, κάθισε και το ψάξε, το 2001 ήταν η ατάκα εδώ στο ΣΕΦ. Λοιπόν, στον εξώστη, από τη Δευτέρα, στις 10 το πρωί, παιδιά, σιδεροκέφαλοι, καλοτάξιδι, τι άλλο λένε σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία στον Αντώνη.
0: Ο Αντώνης, κάτσε, ο Αντώνης έχει τα πρωτεία
2: για τον Γιάννη.
0: Όπα, κάτσε, με έχετε μπερδέψει.
1: Κοίτα να
0: δεις. Τι γίνεται τώρα, ποιος έχουμε πρωτεία, είμαστε πρώτος μεταξύ ίσων, προφανώς. Τι γίνεται, πώς πάει.
1: Επειδή είμαστε πάλι, όπως είπε ο Αντώνης πριν, υπάρχει και ένας σεβασμός, πάντα δείχνουμε μεγαλύτερος, αλλά ο Αντώνης Ναι. Έχει το σεβασμό μας.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, και αλφαβητικά, και αλφαβητικά να το πάρεις το πράγμα, αλφα-αλφα, δεν το συζητάμε.
0: Δεν πάει. Δεν πάει παραπάνω.
1: Δεν
0: πάει
1: παραπάνω. Δεν έκανε τζάμπα σκοπιές στο στρατό, επειδή κατευθείαν το όνομά του έβγαινε πρώτο.
0: Ναι. Καλά, αυτό είναι και αδικαιολογήτως απόνομος ταυτόχρονα.
1: Και ήταν και μία από τις εμπνεύσεις για τον τίτλο της εκπομπής. Τελευταία στιγμή μπήκε το εξώστης.
0: Ποιος το αποφάσισε αυτό?
1: Ήταν τα δύο Α, η ώρα του Αντώνη. Είχαν πέσει διάφορα τέτοια στο τραπέζι.
0: Ναι, ναι. Στο πρότυπο δηλαδή της κυριακάτικης εκπομπής.
1: Ναι.
0: Η ώρα του Αντώνη με τον Γιάννη Καντέλη.
2: Κοίταξε, το βασικό ήταν να κάνει ο Γιάννης μια εκπομπή.
1: Ναι.
2: Οπότε έρχεται και μου λέει και στο γραφείο που καθόμασταν, Αντώνη, θες να είσαι μαζί μου σε αυτή την εκπομπή? Λέω, Γιάννη μου, ναι, δεν το συζητάω.
0: Οπότε,
2: άμα είμαι μαζί σου, αισθάνομαι μια ασφάλεια.
0: Όλα ξεκίνησαν δηλαδή από το θέλω του Γιάννη.
2: Ναι, εντάξει.
0: Και κατέληξε σε μια εκπομπή στον Σκάι κατά το κομμάτι.
2: Πρώτα την Κυριακή και μετά λέμε, ας έχουμε κι εμείς ένα Σαββατοκύριακο και ήρθαμε καθημερινές.
0: Λοιπόν, ξεκινάτε πάντως σε μια χρονιά, σε μια περίοδο, σε μια συγκυρία, όπου είναι πάρα πολλές εξελίξεις. Το ζήσαμε και φέτος τον Αύγουστο, όπου δεν σταμάτησε η αντιπαράθεση, τα θέματα που έρχονταν, η ατζέντα ήταν συνέχεια γεμάτη. Ακόμα και η εβδομάδα του 15 Αύγουστου ήταν φούλο, ρε παιδιά.
2: Όχι. Δηλαδή, και νομίζω ότι αυτή η τρέχουσα εβδομάδα ήταν λίγο που κάπως ηρεμήσαμε.
0: Σωστά. Γιατί... αλλά και πάλι ήρθε ο Ερντογάν με τα θαλάσσια πάρκα.
2: Ναι, γιατί παρατάθηκαν και λίγο οι αρχηγοί, φύγανε, κλέψαν μερικά μπάνια ακόμα. Με την ανοχή τους πήρανε και κάποια στελέχη μερικές μέρες διακοπές ακόμα, και ουσιαστικά ασχολούμαστε με αυτό που ήταν το μεγάλο θέμα και θα το βρούμε μπροστά μας και ενδεχομένως επηρεάσει πάρα πολύ την πολιτική ατζέντα. Από εκεί και πέρα είναι η ΔΕΘ στο προσκήνιο. Αλλά επειδή όλα είναι ρευστά και όλοι περιμένουν να δουν τι θα γράψει το Κοντέρ μετά τη ΔΕΘ και με αυτό θα κινηθούν, υπάρχουν και οι καχύποπτοι που λένε μήπως τελικά έχουμε και εκλογές. Υπάρχει και αυτή η μερίδα των πολιτικών. Σίγουρα όλα αυτά διαμορφώνουν ένα εκρηκτικό τοπίο που ουσιαστικά μετά τη ΔΕΘ επίσημα μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, ακόμα και αν γίνουν τέλος Μαΐου. Και βεβαίως ένα κλίμα αρκετά τοξικό, δυστυχώς.
0: Και σε πάρα πολύ υψηλούς τόνους να εξελίσσεται η αντιπαράθεση, Γιάννη.
1: Κοίτα, έχουμε εκλογές αυτή τη σεζόν. Έχουμε, νομίζω, η οικονομία θα συνεχίσει και η ακρίβεια να είναι πρώτη συζήτηση. Έχουμε μπροστά μας τα ελληνοτουρκικά που νομίζω τώρα ξεκινάμε. Θα έχει πολλά και πυκνά γεγονότα, θα έχει πολλές ειδήσεις, θα έχει πολλά παρασκήνια, θα έχει πολύ ρεπορτάζ. Σε αυτά στοχεύουμε στην εκπομπή αυτή η οποία θα βγαίνει στον αέρα του Sky. Βεβαίως με πολλές συνεντεύξεις από τους πρωταγωνιστές, από αυτούς που καθορίζουν τις αποφάσεις ή επηρεάζουν το τι συμβαίνει στην πολιτική ζωή και όχι μόνο. Και νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Το ωραίο αυτών των εβδομάδων που λες εσύ ότι έλειπαν οι πολιτικοί αρχηγοί, έλειπαν πολλά κορυφαία στελέχη, βγαίναν όμως πολύ απελευθερωμένα κάποιοι και χωρίς πολλή εμπειρία και έχουν δώσει πολύ υλικό και πολλές ατάκες.
0: Αυτό είναι
1: που έχουν περάσει πολλές από αυτές και στα ψηλά. Και θα έχουμε ψωμάκι να είναι καλά οι άνθρωποι από Δευτέρα και να σχολιάζουμε και να πούμε.
0: Ρε παιδιά, αυτό ήθελα λίγο να το συζητήσουμε και μαζί. Και δεν ήταν και ορισμένοι. Τώρα εννοείται δεν θα πω όνομα τεπώνυμα, αλλά ρε παιδί μου, εκτός γραμμής. Και το άκουγες και λες τώρα, όντως. Και έκανες και μια διευκρινιστική απάνω, έκανες μια ρελάνσα πάνω σε αυτό που σου έλεγε και το επιβεβαίωνε. Και λες, okay.
2: Σου λέει, καλοκαίρι είναι, ας βγω και λίγο. Ποιος θα με βλέπει. Και οι αρχηγοί ενδεχομένως κάνουν και αυτοί τα μπάνια τους. Μπορεί να μην τις το πούνε, δεν θα απαντούν και πολύ. Ας πω και εγώ αυτό που πιστεύω πραγματικά, ναι. Ισχύει κι αυτό.
1: Λέμε γύρω στην άλλη, πότε θα ξαναβγω εγώ, ας πω τι θέλω τώρα. Ευκαιρία είναι.
2: Είναι μια ευκαιρία και για τους πολιτικούς ενδεχομένως και αυτούς που κάποιοι δεν φαίνονται και πάρα πολύ μες στη χρονιά και νιώθουν και λίγο πιο αναπληρωματικοί να βγουν λίγο πιο μπροστά. Πάντως σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι το όλο πολιτικό σκηνικό δεν έχει κατασταλάξει ακόμα και αυτό νομίζω είναι το μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είδαμε νέους παίκτες να μπαίνουν από την Άνοιξη και μετά τον Τσίπρα και την Καριστιανού, αλλά όλοι περιμένουν να δουν τι θα κάνει και ο Αντώνης Σαμάρας και νομίζω ότι εκεί θα στραφούν πάρα πολύ τα βλέμματα, πόσο θα επηρεάσει τη Νέα Δημοκρατία, πόσο θα επηρεάσει τα υπόλοιπα όμορα κόμματα.
0: Όλα δείχνουν ότι θα έχει ανακοινώσεις από Αντώνη Σαμάρα το Σεπτέμβριο. για ακόμα.
2: Ναι.
0: Τουλάχιστον δεν ξέρω, οι πληροφορίες κάπου εκεί συγκλίνουν.
2: Εγώ δεν το πιστεύω.
0: Όχι.
2: Εγώ πιστεύω ότι θα το κάνει στο παρατσάκ. Αν είναι δηλαδή να γίνουν οι εκλογές Μάιο-Απρίλιο, Γιάννης έχει το ρεπορτάζ. Εγώ λέω ότι πιστεύω. Ναι. Θα το πάει μέχρι τελευταία στιγμή, γιατί νομίζω έτσι το συμφέρει και έτσι πιέζει το Μητσοτάκη.
0: Ναι, και αυτό είναι αλήθεια. Ότι πλέον στη Νέα Δημοκρατία, Γιάννη, διάβαζα και ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον σημείωμα που είχε ακριβώς γι' αυτό. Για τη διαχείριση Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά πριν από οτιδήποτε άλλο, πες μας τη δική σου αίσθηση. Θα προχωρήσει ο πρώην Πρόεδρος στην ανακοίνωση κόμματος τώρα, Σεπτέμβριο?
1: Νομίζω τα ξαναζυγίζει. Δεν ξέρω αν θα είναι Σεπτέμβριος ή μέσα στο φθινόπωρο κάποια στιγμή. Νομίζω ότι ξαναζυγίζει το εξής. Ότι όσο δεν υπάρχει στις δημοσκοπήσεις, δεν δημιουργεί πρώτον ένα συμπαγές ακροατήριο και κοινό υποστηρικτών. Και το άλλο που μετράνε είναι το εξής. Υπάρχει ένα έντονο παρασκήνιο όλο αυτό το διάστημα που κορυφώνεται. Γι' αυτό και η κυβέρνηση, εκεί που κάποιοι το είχαν πάρει λίγο πιο ελαφριά αυτό το θέμα, έχουν αρχίσει τώρα να το μελετάνε πολύ περισσότερο και να αντιδρούν. Είναι ότι ο κ. Σαμαράς δουλεύει στο να προσεγγίσει πολλά στελέχη, στο να φτιάξει λίστες εκλογικές, και τα στελέχη που προσεγγίζει είναι παλιά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και δυσαρεστημένος από τα ψηφοδέλτια. Δηλαδή, ναι, αυτοί οι οποίοι δεν θα συμπεριληφθούν, λέμε τώρα.
1: Ναι. Θα σου πω ένα παρασκήνιο. Όταν ο κ. Μητσοτάκης, μέσα στο καλοκαίρι, υπήρχε πολύ έντονη φημολογία.
2: Για να το πεις, κράτα το.
0: Έλα, μην τον ακούς, Γιάννη, σε παρακαλώ. Κοίτα εδώ τώρα.
2: Έλα, Γιάννη, μην το πεις, κράτα το.
0: Λοιπόν, θα μας αφήσεις να
1: κάνουμε για Δευτέρα. Τίζερ.
0: Αντωνή,
2: θα πω και εγώ μετά.
0: Αυτό θέλουμε. Έλα, Γιάννη, κάνει την αρχή.
1: Ότι όσοι αντιπεριφερειάρχες θέλουν να υποψήφιοι με τη Νέα Δημοκρατία πρέπει να παραιτηθούν τώρα. Και μετά αυτό βγήκε και το είπε και σε μια εκδήλωση. Ο κύριος Σαμαράς έπαιρνε τηλέφωνο όσους γνώριζε και ήταν κοντά και τους έλεγε: δεν χρειάζεται να παραιτηθείτε. Μαζί μπορεί να είστε υποψήφιοι χωρίς να παραιτηθείτε από την Περιφερειάρχη. Ήταν ένας τρόπος να προκεσυγγείς ανθρώπους, γιατί ο άλλος είναι αντιπεριφερειάρχης. Θα κατέβει για υποψήφιος σε εκλογές. Δεν είναι σίγουρο, θα εκλεγεί βουλευτής. Αν δεν εκλεγεί,
2: ναι,
1: θα εκλεγεί.
2: Αυτοί όμως δεν πιέζονται, δεν θέλουν να πάνε στην εκλογική τους περιφέρεια και να πούνε: εγώ θα κατέβω με το κόμμα Σαμαρά. Δηλαδή,
0: αυτοί
2: ενδεχομένως θέλουν να γίνει το κόμμα γρήγορα.
0: Σωστά. Γι' αυτό έχουν αρχίσει και το ζυγίνουν που έλεγα πριν. Μήπως έρθει λίγο νωρίτερα και όχι να φτάσει κοντά σε εκλογές. Νομίζω ότι το επικρατέστερο να γίνει πολύ κοντά σε εκλογές θα είναι οι εκλογές γίνονταν τον Σεπτέμβριο. Αυτό έφυγε από το τραπέζι, οπότε υπάρχει μια αναπροσαρμογή εδώ στον σχεδιασμό. Αυτό καταλαβαίνω.
2: Ναι.
0: Το θέμα τώρα του Σεπτεμβρίου, επειδή αναφέρθηκε ο Γιάννης, είναι αυτό που, δηλαδή, η φήμη έφερε και επίσπευση ανακοινώσεων και από τον Αλέξη Τσίπρα και από τη Μαρία Καριστιανού. Μιλώντας τώρα για τον Αλέξη Τσίπρα, βλέπουμε να ξεδιπλώνει, εγώ τη χαρακτηρίζω πάρα πολύ έτσι έξυπνη την καμπάνια, έτσι όπως την έχει καταστρώσει ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί θες με την Ιθάκη στην αρχή, έτσι, με το βιβλίο. Στη συνέχεια με τη συνέντευξη που παραχώρησε, που μεταδόθηκε σε τρία διαφορετικά μέρη. Τώρα με αυτή την τριλογία ντοκιμαντέρ. Δημιουργεί γεγονότα. Είναι διαρκώς στον αφρό και για ένα εξωκοινοβουλευτικό κόμμα, θα μου πεις είναι πρώην πρωθυπουργός.
2: Ναι.
0: Πλην όμως είναι ένα εξωκοινοβουλευτικό κόμμα. Δηλαδή είναι δυσανάλογο το τμήμα που καταλαμβάνει η δημοσιογραφία.
2: Φαίνεται, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο αυτό με το δημιουργεί γεγονότα, γιατί φαίνεται ότι έχει δουλευτεί αρκετά όλο αυτό. Όλο το επικοινωνιακό. Και όλο αυτό η προσπάθεια τώρα με το πολιτικό ντοκιματέρ σίγουρα βγάζει έναν διαφορετικό χαρακτήρα εν ώψη ΔΕΘ, που λέει ότι εγώ δεν θέλω να ανέβω πάνω με τοξικότητα. Θέλω να μιλήσω για την πολιτική. Ξεκίνησε με το βιβλίο και φαίνεται ότι η επιλογή του τελικά, γιατί αν θυμάσαι πριν το Μάιο και δύο μήνες πριν λέγαμε ότι το πάει από Σεπτέμβριο, η επιλογή του να πάει Μάιο του βγήκε, λένε και οι συνεργάτες του. Γιατί του βγήκε? Γιατί καταρχάς καθάρισε το θέμα δεύτερη θέση. Πιστεύουν ότι εκεί δεν υπάρχει επιστροφή. Δηλαδή αυτές οι πέντε μονάδες διαφορά που εμφανίζεται τώρα να έχει με τον Νίκο Ανδρουλάκη, δεν πιστεύουν ότι μπορεί να καλυφθεί. Το μεγάλο στοίχημα ποιο είναι τώρα για τον Αλέξη Τσίπρα? Να έρθει από το Σεπτέμβριο και να δείξει ότι αυτό το 16-17% δεν είναι ταβάνι. Εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα.
0: Να υπερκεράσει, γιατί... να γράψει δύο μπροστά.
2: Να γράψει δύο και ενδεχομένως να αρχίσει και σιγά σιγά να φθείρει τη Νέα Δημοκρατία, αν και πιστεύουν ότι η μεγάλη φθορά της Νέας Δημοκρατίας θα εμφανιστεί όταν θα εμφανιστεί και το κόμμα Σαμαρά. Έστω και αν είναι 2-3 μονάδες, είναι αρκετές για να πέσει και κάτω από το 25%.
0: Αυτό είναι και το οξύμορο, δεν είναι, ρε παιδιά? Δηλαδή το γεγονός ότι ο Τσίπρας ποντάρει στον Σαμαρά προκειμένου να φθείρει τον Μητσοτάκη. Δηλαδή, άμα το σκεφτείς λίγο σαν τρίγωνο, έχει το ενδιαφέρον του.
1: Και όσο ανεβαίνει ο Τσίπρας πάντως, νομίζω θα συσπηρώνει και τη Νέα Δημοκρατία. Και δεν είναι τυχαίο ότι τον θέλουν και τον έχουν επιλέξει για αντίπαλο. Το λέγαμε πριν καν δημιουργηθεί το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ότι θα ήθελαν έναν Τσίπρα απέναντί τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Τον έχουν πλέον. Μένει να δούμε πώς θα τον διαχειριστούν, ώστε και να συσπηρωθούν, αλλά να μην πάθουν και καμιά ζημιά στον δρόμο προς τις εκλογές.
0: Κοίταξε, αυτό είναι και έξυπνη τακτική από πλευράς Μητσοτάκη, διότι αν βάζοντας Ανδρουλάκη, Τσίπρα να μαλώνουν, αυτό σημαίνει ότι κόβουν και γέφυρες. Οπότε και μετεκλογικά, έτσι, δηλαδή σε ένα ενδεχόμενο, λέμε τώρα, σενάριο μετεκλογικής συνεργασίας Πασόκ Ελλάς, πλέον αυτό δεν ξέρω, με τέτοιες διαχωριστικές που έχουν σκαφτεί, δεν νομίζω να μπορεί να έχει κάποια τύχη.
2: Καταρχάς, αυτό προϋποθέτει να είναι λίγο υψηλά τα νούμερα και των δύο, και όχι μόνο του Αλέξη Τσίπρα, να είναι και του Νίκου Ανδρουλάκη. Βεβαίως, εγώ πιστεύω ότι ο αντίπαλος, ο πραγματικός αυτή τη στιγμή του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Δεν είναι ούτε ο Αλέξη Τσίπρας, δεν είναι ούτε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αλλά κοίτα πόσο διαφορετικά λειτουργήσαν τα πράγματα. Γιατί από τη μία έκανε αυτή την κίνηση ο Αλέξη Τσίπρας νωρίς και φαίνεται μέχρι στιγμής ότι του βγήκε, εκτός αν το Πασόκ κάνει μία επανάκαμψη και το δρόμο από το Σεπτέμβριο να ανεβαίνει. Οι ίδιοι το πιστεύουν στη Χαριλάου Τρικούπη. Πόσο δεν βγήκε αυτό στη Μαρία Καριστιανού.
0: Ναι.
2: Γιατί όλοι την είχαν προειδοποιήσει, ακούγαμε τότε ότι μην το κάνεις νωρίς ενδεχομένως να καείς, και βλέπουμε ότι εκείνα τα δυνητικά ποσοστά του 25-30% δεν υπήρξαν ποτέ, και κάποιοι αναρωτιούνται αν θα φτάσει μέχρι τις εκλογές αν πάμε Μάιο, με το κόμμα να φιλορροεί και να φεύγουν στελέχη τα οποία τα είδαμε στην πρώτη γραμμή όταν παρουσίασε το κόμμα
0: και με βαρύτατες καταγγελίες, έτσι, ναι. Βαρύτατες καταγγελίες προσωποκεντρικό
1: στο κόμμα. Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ναι. Το Μάιο υπήρχε ένας υπουργός, ναι, ο οποίος είναι πολύ καλός εκλογολόγος, ο οποίος ένα πηγαδάκι μας είχε πει τότε Μάιο, θυμίζω, ότι η Καριστιανού δεν θα μπει στη Βουλή ακόμη και αν κατέβει στις εκλογές. Τότε φαινόταν σε όλους περίεργο, ρυψοκίνδυνη πρόβλεψη, πόσο κυλάει ο χρόνος, πλησιάζουμε στη δική του πρόβλεψη. Και όχι αυτό που βλέπαμε τότε.
2: Τις πρώτες δημοσκοπήσεις
1: που... Θα πούμε τη Δευτέρα ποιος ήταν.
2: Που... Με τρόμαξε, θα το έλεγες τώρα.
0: Από τι αρχίζει. Από τι αρχίζει.
2: Τελειώνει σε σίγουρα το ρομπάτι. Που ήταν γύρω στο 10% κοντά στο Πασόκ και είχε πέσει η ελληνική λύση και η πλέψη ελευθερία στα τάρταρα. Ναι. Και σιγά σιγά έρχεται και διορθώνεται όλο αυτό με την μπλε, με την ελπίδα για τη δημοκρατία να
0: είναι σε άλλα ποσοστά. Ολοκληρώνοντας τώρα αυτήν την ακτινογραφία των κομμάτων, Αντώνη ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω τι έχουμε να πούμε. Εμένα μου κάνει εντύπωση πάντως, ανακοίνωσαν τομεάρχες και ο καθένας ανέλαβε από τρεις τομείς. Να θα μου πεις.
2: Δεν βγαίνει αλλιώς.
0: 10 έχουν μείνει.
2: Από 47-10. Εντάξει, κανείς δεν περίμενε στην εξέλιξη έτσι. Από 47-10.
0: Η Όλγα Γεροβασίλη από Δευτέρα χαράζει τον δικό της δρόμο.
2: Βουλή, οπότε το τελεσίγραφο της Σιδούρου δεν ξέρω κατά πόσο θα λειτουργήσει 24 Δευτέρα. Τετάρτη έχει επίκαιες ερωτήσεις. Πέμπτη έχει νομοθετικό έργο. Άρα φαντάζομαι Πέμπτη να ανακοινωθεί η ανεξαρτητοποίησή της. Βεβαίως έχει καταφέρει κάτι μαγικό ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ακόμα στο 1,5% και ασχολούμαστε μαζί του. Ασχολούμαστε μαζί του λόγω της Νίνας Κασιμάτη, λόγω της Όλγας Γεροβασίλη, λόγω ανθρώπων που φεύγουν, λόγω εντάσεων που ενδεχομένως θα δούμε μέσα, και με τον Παύλο Πολάκη να έχει μια διαφορετική γραμμή από τη Ρένα Δούρου σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει μια κινητικότητα. Πιστεύουν ότι μπορούν να προσεγγίσουν ένα αριστερό κοινό όταν, ας πούμε, ο Αλέξη Τσίπρας βγάζει και λίγο δεξιφλάς μιλώντας για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.
0: Για παράδειγμα.
2: Ναι. Άρα λοιπόν στοχεύουν σε ένα 1,5% ακόμα να φτάσουν στο 3% και μετά στις δεύτερες εκλογές. Εντάξει, εκεί θα το δούμε. Αν υπάρξουν δεύτερες.
0: Αν υπάρξουν. Τέλος πάντων, δεν έχουμε και τον χρόνο τώρα για να μην επανέλθουμε πάλι στο Πασό, και θα έχουν πολύ ενδιαφέρον οι δεύτερες εκλογές. Γιατί εγώ το βλέπω να έρχεται, να έχει ένα σκληρό διπολισμό και να προσπαθεί το Πασόκ να επιβιώσει σε αυτή την ιστορία. Τώρα δεν ξέρω αν θα πάνε
2: πολύ
0: σε κάποιο έκτακτο συνέδριο κάτι, ίσως να επαναπροσδιορίσουν στρατηγική συνεργασιών, γιατί έτσι όπως φαίνεται το πράγμα, σε σκληρό διπολισμό το πρόβλημα θα είναι μεγάλο.
1: Λοιπόν, ο στόχος του Μητσοτάκη είναι να σαρώσει το Πασόκ όσον αφορά το κέντρο.
0: Ναι. Και για να κλείσουμε, Γιάννη, στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, εκεί βλέπουμε τον Βελόπουλο να είναι σταθερά στα ποσοστά του, να διατηρείται πάρα πολύ καλά.
1: Η ελληνική λύση είναι το μόνο κόμμα το οποίο, Νίκο, δεν έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό ούτε από την κυρία Καριστιανού, ούτε από τη συζήτηση για το κόμμα Σαμαρά, φαίνεται να κρατάει δυνάμεις για κάποιο λόγο, για αρκετούς λόγους μάλλον, στη Βόρεια Ελλάδα κυρίως, αλλά φαίνεται να κρατάει δυνάμεις. Νομίζω τον χώρο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, αυτός που θα τον αναδιαμορφώσει θα είναι ο κύριος Σαμαράς. Νομίζω θα επηρεάσει και τη φωνή λογικής και τη νίκη, νομίζω δεν θα δούμε νίκη στις εκλογές. Να δούμε αν θα καταφέρει αυτός κάτι με τον κύριο Βελόπουλο. Νομίζω θα υπάρχουν και συγκοινωνούντα δοχεία με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, μπαίνει και το ερώτημα. Θα είναι Σαμαράς και Λατινοπούλου στη Βουλή και Βελόπουλος. Θέλω να πω, είναι επάρκεια αυτή η δεξαμενή για να μπουν τρεις σχηματισμοί με παρόμοια, θα έλεγα, παραπλήσια έτσι, παραπλήσιες αντιλήψεις.
1: Τη φωνή λογικής τη βλέπω πιο δύσκολη σε αυτή την εξίσωση.
0: Μάλιστα. Έχουν ενδιαφέρον όλα αυτά και θα έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα. Το επόμενο διάστημα, όπως και να το κάνεις, είναι πολιτική. Είναι τα προεκλογικά, είναι όλα τα θέματα και τα ζητήματα. Πρώτος ανεβαίνει ο Τσίπρας, 2 Σεπτεμβρίου,
2: παρουσιάζει το πρόγραμμα. Ξανανεβαίνει μετά ο Κυριάκος Μητσοτάκης 5-6. Ξανανεβαίνει 9 Σεπτεμβρίου συνέντευξη τύπου. 12-13 ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Πρέπει να ανέβει και μια τρίτη φορά στη Θεσσαλονίκη ο Τσίπρας. Γιατί είναι τρία μέρη συνέντευξη στο NGR. Τρία μέρη το βιντεάκι τώρα. Πως κάτι με το τρία πρέπει λίγο.
2: Μπορεί να είναι προγραμματισμένο για
1: να κάτσε.
0: Κάτσε όμως, είναι και η τρίτη του Σεπτέμβρη. Μην το ξεχνάμε και αυτό.
2: Ηράκλειο Κρήτης.
0: Ηράκλειο Κρήτης. Πού ακούγονται φωνές ότι δεν θα πρέπει να γίνει εκεί. Δεν βάζει για περιφερειάρχης Κρήτης. Είσαι πρόεδρος κόμματος.
2: Κρήτη όμως ήταν το μεγάλο ατού του
0: Ανδρουλάκης. Μας λέει και ο Πάσχος το πρωί στην εκπομπή στην τηλεόραση ότι μια ωραία ιδέα θα ήταν να γίνει στη Θεσσαλονίκη. Έτσι δεν είναι? Γιατί 2 του μηνός ο Τσίπρας, 3 του μηνός το καπάκι ο Ανδρουλάκης, ίσως, ξέρω εγώ, επικοινωνιακά να έβρινε και κάτι άλλο. Τώρα εμείς, εντάξει, να είχαμε να λέμε.
2: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Αλλά μια χαρά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καλή επιτυχία και πάλι, σιδηροκέφαλη. Από Δευτέρα εδώ, στον Εξώστη, κυρίες και κύριοι, 10 με 11 εδώ, στον Sky 100,3. Εμείς πάμε λίγο για μουσική ανάσα που λέει το ωραίο κλισέ.

Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος, κυρίες και κύριοι. Να σας αποχαιρετήσω για την ώρα όμως, διότι εκτάκτως απόψε θα είμαστε και στο ειδησογραφικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 στις 8 ακριβώς. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για λίγες ώρες αργότερα. Μέχρι τότε να είστε καλά. Με όσους δεν τα πούμε το βράδυ, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε ωραία, ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας, καλημέρα σας.

0: τον εξώστη.
1: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
0: Και σχολιάζεις τους πάντες.
1: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
0: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
1: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
2: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24.

θέσεις. Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή τη

Καθημερινή. Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.

0: δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
0: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Στον Μπράουν, στον Φίσερ, στον Κράφτ.
2: Η ώρα είναι 11.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Όσο εφαρμόζονται και αποδίδουν τα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, τόσο πρέπει σταδιακά να φεύγουν τα τεκμήρια για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Τόνισε σε συνέντευξη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εν ώψη των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα μέτρα θα είναι μόνιμου χαρακτήρα και θα αφορούν όλους τους πολίτες, ξεκαθάρισε ο κ. Μαρινάκης μιλώντας στην ιστοσελίδα News247. Σημείωσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η στήριξη συνταξιούχων, δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων, αλλά και ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε το ενδεχόμενο επαναφοράς 13ου μισθού στο δημόσιο και 13ης σύνταξης, επικαλούμενος το υψηλό δημοσιονομικό κόστος. Άφησε ανοιχτό το επίδομα που καταβάλλεται το Νοέμβριο στους συνταξιούχους να αυξηθεί και να έχει μόνιμο και οριζόντιο χαρακτήρα, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει ως αβάσιμους και απολύτως απαράδεκτους τους ισχυρισμούς της Άγκυρας που συνεχίζει να επαναφέρει τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο και να αμφισβητεί ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Αθήνα επισημαίνει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Σαφή προειδοποίηση προς τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να ευθυγραμμιστούν με την οικονομική εκστρατεία της Ουάσιγκτον κατά του Ιράν, προχώρησε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Άφησε να εννοηθεί ότι όσες χώρες επιλέξουν να συνεχίσουν τις συναλλαγές με την Τεχεράνη ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις. Μεγάλο χάσμα μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας καταγράφει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης στην Ελλάδα, με τους νέους να αντιμετωπίζουν υψηλή ανεργία, χαμηλές αμοιβές και περιορισμένες ευκαιρίες επαγγελματικής ένταξης. Ενδεικτικό είναι ότι 39% των Ελλήνων απασχολούνται σε θέσεις που δεν έχουν σχέση με τις σπουδές τους. Σύμφωνα με την έκθεση που δημοσιεύει η Καθημερινή, η έλλειψη προετοιμασίας για την επαγγελματική ζωή έχει ως αποτέλεσμα χαμηλότερες αποδοχές αλλά και στη δημιουργία οικογένειας. Παράλληλα, σύμφωνα με τον ΟΣΑ, στην Ελλάδα καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό άνεργων πτυχιούχων που φτάνει το 12,3% και είναι το μεγαλύτερο μεταξύ των κρατών μελών του οργανισμού. Άλλες δύο περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο σε Ηλία και Τελοακαρνανία. Στην πρώτη περίπτωση, σε χωριό της Ηλίας, οι απατεώνες κατάφεραν να πείσουν 50χρονοι ότι είναι υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών και προκειμένου να μην πληρώσει φόρο, θα έπρεπε να παραδώσει χρήματα και τη μαλφή που είχε στην κατοχή της. Η γυναίκα πίστηκε και επαρέδωσε στους δράστες χρήματα και κοσμήματα. Παρόμοια απάτη καταγράφηκε σε χωριό της Τελοακαρνανίας. Οι δράστες, προσποιούμενοι τους λογιστές, έπεισαν 74χρονοι τους δώσει 9.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας 6.000 ευρώ. Όλες οι υποθέσεις ερευνώνται από την αστυνομία. Δύο διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νοτία της Γάβδου, με τις λιμενικές αρχές να περισυλλέγουν περίπου 131 άτομα από τρεις λέμβους. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στην Παλαιόχωρα.

0: ανοιχτή για όλα τα ΑΦΜΗ. Μέχρι και σήμερα θα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Ευχές στη Μαντόνα για τα 68 γενέθλιά της απέστειλε μέσω Instagram ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναδημοσιεύοντας βίντεο από τις πρόσφατες διακοπές της στη χώρα μας. Η βασίλισσα της Pop γιόρτασε τα γενέθλιά της στην Κέρκυρα, ενώ επισκέφθηκε και άλλους προορισμούς όπως την Πάτμο και τα Μετέωρα. Στην ανάρτηση του Πρωθυπουργός, καλεί τη Μαντόνα να έρθει στην Ελλάδα και του χρόνου. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη League Phase του Conference, ανοιχτούς λογαριασμούς εν ώψη της Ρεβάνς την ερχόμενη εβδομάδα στην Τσεχία, άφησε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Γκράλοβε. Οι πράσινοι προηγήθηκαν με 2-0 με 2 γκολ του Τετέι, αλλά οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στην ισοφάριση στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ αναδειχθήκε ισοπαλός με την Μπραν με σκορ 1-1 στην Τούμπα. Αγκαλιά με την πρόκριση στη League Phase του Europa League in off. Η ομάδα της Κρήτης επικράτησε της ΤΣΣΚΑ Σόφιας με 3-0. Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League της Λοζάνης. Ο Έλληνας πρωταθλητής στο επικοντό με 6 μέτρα και 16 εκατοστά σημείωσε την καλύτερη του επίδοση στον ανοιχτό στίβο και κατέκτησε τη δεύτερη θέση πίσω από τον Ντουμπλάντης, ο οποίος είχε επίδοση στα 6 μέτρα και 21 εκατοστά. Στον τελικό των κρίκων του φετινού Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ενόργανης Γυμναστικής που διεξάγεται στο Ζάγκρεμπ, αγωνίζεται σήμερα το απόγευμα στις 7 ο Λευτέρης Πετρούνιας.
1: Πάμε επόμενη γραμμή.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
4: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται αίθριος καιρός, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 με 37 βαθμούς. Ή αν είμαι ασθενής, μόνο στα ανατολικά θα είναι βόρειο μέχρι 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ηλιόλουστος καιρός, με τη θερμοκρασία το μεσημέρι στους 35 βαθμούς, και εδώ ή αν είμαι ασθενής. Στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, η άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στα περιοδικά τους 36 με 38, τοπικά ακόμα και 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, την Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο τους 34 με 36 βαθμούς. Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός, την Εκεί το μεσημέρι, σε ορεινές περιοχές θεωρητικά θα εγκλωθούν λίγες μπόρες. Οι άνεμοι και τις δύο ημέρες στο Αιγαίο Βόρειο, 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα, θα παραμείνει σε επίπεδα λίγο υψηλότερα από τα κανονικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού που μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Γιώργος Μουρούτης.

Καλημέρα, Παρασκευή σήμερα και ακούτε Sky. Η ώρα είναι 11 και 9 πρώτα λεπτά, Παρασκευή 21 Αυγούστου. Με τον Αύγουστο να μας θυμίζει ότι δεν έχει πει ακόμα την τελευταία του λέξη το καλοκαίρι. Η ζέστη επιμένει, ο υδραήγυρος σήμερα θα ξεπεράσει τους 37 με 38 βαθμούς και το Σαββατοκύριακο αναμένεται νέα μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, δηλαδή μίνι καύσωνας, όπως έχουμε συνηθίσει να τον λέμε. Οπότε όσοι έχετε τη δυνατότητα, απολαύστε λίγο ακόμα καλοκαίρι, ειδικά με τόσο υψηλές θερμοκρασίες. Όσοι δεν έχετε τη δυνατότητα, επιδιώξτε να βρεθείτε σε χώρους με ψήξη, γιατί τα πράγματα δεν θα είναι τόσο εύκολα. Και μην ξεχνάτε λίγο νεράκι και στα ζωάκια που βρίσκονται στη γειτονιά σας, που το έχουν τόσο ανάγκη αυτές τις ώρες. Δυστυχώς για μας το καλοκαίρι τυπικά τελειώνει, για την ακρίβεια οι διακοπές μας τελειώνουν, γιατί από τη Δευτέρα με πρώτο το Δημήτρη Στούμπο κάθε κατεργάρης θα βρεθεί στον πάγκο του. Καύσωνα αναμένουμε λοιπόν στην Ελλάδα, καύσωνα ζει και η Ευρώπη με ακραίες συνθήκες. Στην Δυτική Ευρώπη το κόστος του καύσωνα δεν αποτυπώνεται μόνο στις πυρκαγιές και την ξερασία, αλλά και στους δείκτες νησιμότητας. Τα στοιχεία που δημοσιεύονται στο Διεθνή Τύπο μιλούν για περισσότερους από 25.000 θανάτους που συνδέονται ουσιαστικά με τη ζέστη. Πολύ προσοχή λοιπόν και εδώ για τις υψηλές θερμοκρασίες που έρχονται. Μαζί με τη ζέστη έχουμε και έναν ακόμη καλοκαιρινό κίνδυνο που απαιτεί προσοχή, ειδικά με τις συνθήκες που θα επικρατήσουν το Σαββατοκύριακο, τον ιό του Δυτικού Νείλου. Μέσα μόλις μία εβδομάδα από τις 13 Αυγούστου έως και χθες καταγράφηκαν 47 νέα κρούσματα και 4 θάνατοι, με την Ανατολική Ευρώπη, Ανατολική Αττική να εμφανίζεται ιδιαίτερα επιβαρημένη. Δεν χρειάζεται πανικός, δεν χρειάζεται αναστάτωση, λίγη προσοχή χρειάζεται και αντικουνουπικό. Όμως από τις υψηλές θερμοκρασίες της χώρας μας, να πάμε στις υψηλές θερμοκρασίες που διατηρούνται και στα ελληνοτουρκικά. Μέσα σε λίγες ημέρες η Άγκυρα έχει ξανανοίξει σχεδόν ολόκληρη τη βεντάλια των αμφισβητήσεών της στο Αιγαίο, με αφορμή προφανώς το χωροταξικό που το έχουμε αναλύσει τελευταίες μέρες πολύ στην εκπομπή μας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επανέρχεται η θεωρία των περίφημων γκρίζων ζωνών, με το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας να μιλάει για αποφασιστικότητα της Τουρκίας να προστατεύσει όσα θεωρεί δικαιώματα και συμφέροντά της στο Αιγαίο. Ασφαλώς τις προκλήσεις αυτές εμείς δεν τις αφήνουμε έτσι, δεν τις αφήνουμε αναπάτητες. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών επικαλείται συνθήκες και διεθνείς αποφάσεις και διεθνές δίκαιο. Προφανώς με ψυχραιμία αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις και τις δηλώσεις της Άγκυρας. Το κρίσιμο είναι ότι αυτή η κινητικότητα δεν συμβαίνει σε αδιάφορο χρόνο. Συμπίπτει με την προσπάθεια επανεκκίνησης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, που είναι και κοντά. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ ανεβάζει για άλλη μια φορά την πίεση προς το Ιράν, μιλά για οικονομική D-Day και για την πιο συντριπτική επιχείρηση οικονομικού πολέμου που έχει γίνει ποτέ εναντίον χώρας, απειλώντας όχι μόνο την Ταχεράνη αλλά και οποιονδήποτε συναλλάσσεται μαζί της. Μια προειδοποίηση που αφορά ακόμα και ισχυρούς παίκτες όπως την Ινδία, την Τουρκία, το Πακιστάν, τα Εμιράτα αλλά και την Κίνα, με τους αναλυτές να ερμηνεύουν τις απειλές αυτές ως παγκόσμιο τεστ συμμόρφωσης με την αμερικανική πολιτική. Στα δικά μας πολιτικά, μπορεί να βρισκόμαστε ακόμα στον Αύγουστο με τη Βουλή κλειστή, αλλά οι επόμενες εκλογές ήδη έχουν μπει στην καθημερινή πολιτική συζήτηση, με το Μέγαρο Μαξίμου, σύμφωνα με την Καθημερινή, να εξετάζει την υιοθέτηση ενός σημαντικού επιχειρήματος στο δρόμο προς τις εκλογές. Την ελληνική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αρχίζει την 1η Ιουλίου του 2027. Είναι ένα επιχείρημα που μπορεί να συνιστά και το εύρημα που θέλει να βρει η κυβέρνηση, θέλει να υιοθετήσει η κυβέρνηση
κυβέρνηση ως κεντρικό πολιτικό δίλημα ή επιχείρημα, προκειμένου η χώρα να αποφύγει τις διπλές κάλπες. Δηλαδή, είναι σαν να λέει ότι ψηφίστε με γιατί έχω μια πολύ μεγάλη εθνική υποχρέωση, όπως η ελληνική προεδρία στην Ευρώπη, και δεν χρειάζεται αστάθεια. Χρειάζεται μια κυβέρνηση που να μπορεί να το διαχειριστεί. Αν δεν έχουμε το χρόνο για διπλές, τριπλές ή οτιδήποτε άλλο, διπλές, τριπλές εκλογές ή οτιδήποτε άλλο στο μέλλον. Σε αυτό το περιβάλλον, διαβάζουμε επίσης στην Καθημερινή ότι ο Αντώνης Σαμαράς φαίνεται να τα έχει βρει σε όλα με τον Πέτρο Τατούλη. Έναν άνθρωπο με τον οποίο στο παρελθόν συγκρούστηκε σφοδρά, προκειμένου να εκλεγεί ο άλλοτε στενός του συνεργάτης, ο Δημήτρης Φτωχός, στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Επειδή ο κ. Σαμαράς κατά καιρού συνηθίζει να επικαλείται τη σταθερότητα στις απόψεις και τις αρχές του, δεν ξέρω πόσο συμβατό είναι αυτό να τα βρει με τον μεγαλύτερο αντίπαλό του εκεί στην Πελοπόννησο. Δεν ξέρω πόσο συμβατό είναι με τις αρχές και τις αξίες του, με πολλούς να ισχυρίζονται ότι αποκλειστικός του στόχος δεν είναι το συμφέρον, αν θέλετε, του κόμματός του, αλλά πώς θα πλήξει τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτό είναι ένα δίλημα, ένα επιχείρημα το οποίο ακούγεται τις τελευταίες ώρες στο πολιτικό περιβάλλον, στα πολιτικά καφενεία.

0: Επικαιρότητα. Ένα σημαντικό ζήτημα που απασχολεί και την καθημερινή αλλά και τον τύπο είναι το θέμα των πανεπιστημίων. Με τον Μιχάλη Τσιντσινή στην καθημερινή να ασκεί κριτική στην Υπουργό Παιδείας σε ό,τι αφορά μια εμβληματική μεταρρύθμιση, η οποία δεν υποστηρίχθηκε μετά όπως θα έπρεπε. Και άλλο ένα θέμα που είναι για μένα σημαντικό είναι το θέμα αξιοποίησης της περιουσίας των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Δηλαδή την ώρα που ζητούν χρηματοδότηση τα ΑΕΗ, πρώτα θα πρέπει να αξιοποιήσουν αυτό που έχουν στην κατοχή τους ως περιουσία, και νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε και στο εγγύς μέλλον. Όμως έχουμε δυνατότητα να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον κύριο Νίκο Φαραντούρη, ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κοινάλ, ο οποίος είναι και πανεπιστημιακός συν της άλλης, δεν είναι μόνο ευρωβουλευτής, είναι και πανεπιστημιακός, και έχω την εντύπωση ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον η συζήτησή μας. Καλημέρα κύριε Φαραντούρη.
1: Καλή σας μέρα κύριε Μουρούτη, σας χαιρετώ όπως και τους ακροατές μας.
0: Να είμαστε καλά, σας πετυχαίνουμε φαντάζομαι κάπου στην Ελλάδα, ακόμα είναι κλειστή η Ευρωβουλή.
1: Είμαι στην Ελλάδα, η Ευρωβουλή είναι κλειστή για το αμοιβώς κοινοβουλευτικό έργο. Εμείς όμως μπορούμε να δραστηριοποιούμαστε κατά τον λόγο αρμοδιότητας ο καθένας, ανάλογα με το πώς θέλει να κινηθεί. Και πράγματι έχουμε κάνει αρκετά πράγματα και μέσα στο 15 Αύγουστο. Πριν από μερικές μέρες, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ προχωρήσαμε επίγουσα ερώτηση για τα ζητήματα της Ιεράς Μονής του Σινά, και πριν από μια εβδομάδα θέσαμε το θέμα στην Κομισιόν των θαλασσίων πάρκων από την Τουρκία και της προβολής ισχύως της κλιμάκωσης της έντασης και των απειλών με όλο αυτό το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας που ξετυλίγεται μέρα με τη μέρα πλέον και στο πεδίο.
0: Πάμε ένα-ένα αυτά τα θέματα, γιατί έχουν πολύ
1: ενδιαφέρον. Η Ευρωβουλή είναι κλειστή. Εγώ βρίσκομαι με την οικογένειά μου για ολιγοήμερες διακοπές. Από Τρίτη όμως θα είμαι στις Βρυξέλλες και ξεκινάει μια αρκετά απαιτητική χρονιά.
0: Είναι αρκετά απαιτητική χρονιά και για τα χαρτοφυλάκια που αφορούν το δικό σας αντικείμενο, αλλά και για τη χώρα μας έχω την εντύπωση, γιατί αυτά τα θέματα που ήδη θίξατε είναι ιδιαίτερα σημαντικά και είναι στο επίκεντρο αυτή τη στιγμή του ενδιαφέροντος των ελληνικών συμφερόντων. Ειδικά πάμε ένα-ένα τα θέματα, ειδικά στο ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας, όπως έχουμε συνηθίσει να την λέμε. Αυτό που μας είπατε μόλις είναι με τη μορφή ερώτησης προς την Επιτροπή.
1: Βεβαίως.
0: Πότε θα περιμένουμε την απάντηση της Επιτροπής?
1: Θέλω να πιστεύω ότι πολύ σύντομα, διότι τα θέματα είναι επίγοντα και διότι ο τόνος και το περιεχόμενο του κοινοβουλευτικού ελέγχου της γραπτής ερώτησης παρέμβασής μας έχει κατεπίγοντα χαρακτήρα. Το λέω αυτό διότι, ξέρετε, η Τουρκία δεν είναι μια χώρα η οποία δεν έχει καμία σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, βρίσκεται σε μια εταιρική σχέση την οποία θέλει να την προωθήσει η ίδια πρώτα απ' όλα. Έχει πάρα πολλά ωφέλη και πλεονεκτήματα από αυτή τη σχέση. Θέλει να ξεπαγώσει την τελωνιακή της Ένωση. Έχει μια μεγάλη αγορά για τα τουρκικά της προϊόντα. Παίρνει δισεκατομμύρια κάθε χρόνο για τις διοικητικές υπηρεσίες, για τη σταθερότητά της, για το μεταναστευτικό και ούτω καθεξής. Έχει πολλά να χάσει εάν αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η Τουρκία είναι, εκτός από αναθεωρητική και απειλητική για τη χώρα μας δύναμη στη γειτονιά της, ένας πραγματικός κίνδυνος για την ίδια τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Να σας ρωτήσω όμως, συμφωνούμε, αλλά να σας ρωτήσω, από τη στιγμή που δεν το αποφάσισε για την Κύπρο, για παράδειγμα, που είναι μέλος της Ένωσης, σε σχέση με την εισβολή και την παράνομη κατοχή της Τουρκίας στο βόρειο κομμάτι του νησιού, γιατί να το αποφασίσει τώρα για μια άλλη χώρα?
1: Διότι ισχύει αυτό που λένε οι Αγγλοσάξονες μας, if you don't ask, you don't get. Αν δεν ζητήσεις, εάν δεν απαιτήσεις, πιθανότατα δεν θα πάρεις. Σας θυμίζω ότι πριν από ένα μήνα, προσωπική ερώτηση που είχα καταθέσει προς την Κομισιόν για τον αποκλεισμό της Κύπρου, εφόσον αναφέρεται την Κύπρο, από τις προπαρασκευαστικές εργασίες για τη μεγάλη παγκόσμια συνδιάσκεψη που θα γίνει στην Τουρκία τον Νοέμβριο για το κλίμα, το COP31, η Κομισιόν και είπα ότι εκπρόσωπος για την εξωτερική πολιτική και αντιπρόεδρος της Επιτροπής, η κυρία Κάλλας, απάντησε σε έναν πάρα πολύ αυστηρό τόνο ότι δεν υπάρχει περίπτωση να διοργανωθεί παγκόσμια συνδιάσκεψη για το κλίμα και να αποκλειστεί μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρα μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και μέχρι πριν από μερικές εβδομάδες προεδρεύουσα χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό κανονικά θα έπρεπε να το είχε αναλάβει επισήμως η Αθήνα. Το κάναμε εμείς, το κάναμε ερώτηση παρέμβαση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και κάπως έτσι οι απαντήσεις προς την Τουρκία πρέπει να δίνονται θεσμικά και με αυτοπεποίθηση. Γιατί το λέω αυτό? Διότι εάν αποφασίσει το πολιτικό προσωπικό της χώρας ότι θα ασχολείται πολύ περισσότερο με αυτά που αφορούν την Εσθονία ή τις φίλες χώρες, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Βαλτική, περισσότερο από την Κύπρο ή από αυτά που γίνονται στη γειτονιά μας, τότε και οι εταίροι μας,
0: δεν
1: πρόκειται να ιδρώσει το αυτή τους ούτε για την Κύπρο ούτε για την Τουρκία.
0: Κατανοητό, αλλά να σας αντιστρέψω όμως το ερώτημα αυτό που βάζετε. Και λέω το εξής, ότι στην τελευταία έκθεση προόδου της, και του Κοινοβουλίου αλλά και της Επιτροπής για την Τουρκία ήταν πάρα πολύ σκληρή η θέση της Ευρώπης και για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και για την Κύπρο. Παρά το γεγονός λοιπόν αυτό που η έκθεση επεσήμανε όλες αυτές τις τουρκικές αδυναμίες, την ίδια στιγμή βλέπουμε την Τουρκία και να αποθρασύνεται και να αυξάνει τις απαιτήσεις και να ουσιαστικά υιοθετεί δικά μας να υπερκαλύπτει, θα έλεγα, δικά μας κυριαρχικά δικαιώματα, τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής. Πώς το ερμηνεύετε αυτό?
1: Πολύ σωστά το θέτετε. Είναι μια πολύ εύστοχη παρατήρηση και σας υπενθυμίζω ότι πράγματι δεν αρκεί σε επίπεδο ρητορικής ή επισημάνσεων διαπιστώσεων να μένουμε, αλλά να εκμεταλλευόμαστε τις πάσες που παίρνουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη δουλειά που κάνουμε όσοι πιστεύουμε ότι πρέπει να έχουμε μια στεβαρή και στεναρή παρουσία τα εθνικά μας θέματα και να την υλοποιούμε στο πεδίο. Παράδειγμα, αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή η χώρα μας είναι στιβαρή άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο. Να έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου, να το λέμε, να το συζητάμε. Τι σημαίνει στιβαρή άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων? Να μην αφήνεις παραθυράκι διολύστησης, υποχώρησης. Δηλαδή, αυτό το έρμο το καλώδιο που έχουμε πει ότι έπρεπε να έχει ποντιστεί εδώ και 3 χρόνια. Έπρεπε να έχει ποντιστεί. Προσωπικά, καλωσόρισα και καλωσόρισε το ΠΑΣΟΚ την είσοδο στο μετοχικό κεφάλαιο μιας γαλλικής εταιρείας. Αλλά κατά τη γνώμη μου δεν χρειαζόταν κιόλας, κύριε Μουρούτη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει απαντήσει εδώ και ένα χρόνο ότι το έργο έχει και την οικονομική βάση. Σύμφωνα. Και τις τεχνοοικονομικές μελέτες να υλοποιηθεί. Δεν τη χρειαζόμασταν την εταιρεία. Εκτός αν τη θέλουν σαν προκάλημα για να πάει η γαλλική εταιρεία να πάρει την άδεια του Σουλτάνου για να ποντιστεί το καλώδιο. Αν είχαμε υλοποιήσει αυτό το καλώδιο που μας το χρηματοδοτούν με 700 εκατομμύρια οι Ευρωπαίοι εταίροι μας και μας έχουν πει σε όλους τους τόνους ότι δεν υπάρχει κανένα, έστω και προσχηματικά σημείο ή δικαιολογία για την Τουρκία για να το παγώσει, εάν είχαμε προχωρήσει σε μια στιβαρή πόντιση, δεν θα χρειαζόταν αυτή τη στιγμή να λέμε ότι δεν ασκούμε κυριαρχία στο Αιγαίο και να προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε τα αδικαιολόγητα.
0: Σύμφωνο. Υπάρχει όμως εδώ ένα επιχείρημα, αντεπιχείρημα, που λέει ότι η συμμαχία, η επιχειρηματική συμμαχία με την Γαλλία έχει ένα τεράστιο asset. Την αμοιβαία αμυντική συνδρομή, τη συμμαχία των τριών χωρών, που αν γίνει ομιγέννητο κάτι στραβό εκεί, εμφανιστεί κάποιο τουρκικό πλοίο, η γαλλική δύναμη σε συνδυασμό και με την ελληνική αποφασιστικότητα είναι ικανή να προασπιστεί πλήρως τα εθνικά αλλά και τα ευρωπαϊκά πια δικαιώματα.
1: Κύριε Μουρούτου, καταρχάς η αμοιβαία συνδρομή υποτίθεται ότι υπάρχει με ή χωρίς τη συμμετοχή μιας γαλλικής εταιρείας σε ένα project απολύτως κρυστάλλινο. Υποτίθεται. Δεν θα ήθελα όμως η γαλλική συμμετοχή, το λέω ως προειδοποίηση και ας με χαρακτηρίσει κάποιος προπετή. Το λέω όμως σαν προειδοποίηση για να υπάρχει και να κατατεθεί και να ακουστεί. Δεν θα ήθελα αυτό που ζητάει ο Σουλτάνος από μας, δηλαδή να παίρνουμε την άδειά του κάθε φορά που θέλουμε να δείξουμε στο Αιγαίο και εν προκειμένου για ένα project τόσο κρυστάλλινο, την άδεια αντί να
0: δεν έχει γίνει πάντως ποτέ αυτό, να ζητάμε την άδεια.
1: Όχι, όχι, αυτό λέω. Δεν θα ήθελα λοιπόν, αντί την άδεια να χρειαστεί να τη δώσει ο ΑΔΜΙΕ μακριά από εδώ, να αρθεί να τη ζητήσει για να την πάρει μια γαλλική εταιρεία και να πούμε, δεν τη ζητήσαμε εμείς, τη ζήτησε ο βασικός μέτοχος του project. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι σε αυτή κατάσταση, αν περιέλθουμε, πράγματι θα έχουμε χωρίσει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα μέσω ενός παρένθετου προσώπου μιας γαλλικής εταιρείας. Δεν λέω ότι θα γίνει. Προσπαθώ να πω ότι ένα project το οποίο ήταν ξεκάθαρο θα έπρεπε ήδη να έχει υλοποιηθεί περμάρε περτέρα με όλες μας τις δυνάμεις. ελληνισμός και ο κυπριακός και ο ελλαδικός, αντί να σκοτωνόμαστε σε δημόσια θέα για το ποιος φταίει που δεν έχει υλοποιηθεί το project, θα πρέπει να είχαμε ενώσει τις δυνάμεις μας, δύο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα project που σηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με 700 εκατομμύρια, που έχουμε πάρει απαντήσεις ξεκάθαρες από τους επιτρόπους, από τον επίτροπο Γιόγκερσεν και εγώ και οι άλλοι συνάδελφοί μου στο ΠΑΣΟΚ, ευρωβουλευτές, και όλοι οι Έλληνες ευρωβουλευτές που στηρίζουν το project, και όλοι οι Έλληνες αξιωματούχες και η ελληνική κυβέρνηση και όλοι μας και το πολιτικό προσωπικό της χώρας με αίσθημα εθνικής ομοψυχίας, και να έχουμε προχωρήσει εδώ και δύο χρόνια. Και δεύτερον, αυτή τη στιγμή γνωρίζετε πολύ καλά, είστε πάντα ενημερωμένος και παρακολουθείτε τα διεθνοπολιτικά αλλά και τα εθνικά θέματα, και εσείς προσωπικά και η εκπομπή σας, ότι επιχειρείται ένας αφελληνισμός της αλληλείας στο Αιγαίο. Υπάρχουν καθημερινά καταγγελίες ότι οι Έλληνες ψαράδες αδυνατούν να ψαρέψουν ακόμα και εντός ελληνικών χωρικών υδάτων. Και έρχονται οι στόλοι με αυτές τις μηχανότρατες από την Τουρκία με τις πλάτες των τουρκικών αγών.
0: Όχι, αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Έχετε δίκιο, και δεν είναι μόνο πολύ σοβαρό ζήτημα σε ό,τι αφορά τα εθνικά συμφέροντα και τα συμφέροντα των Ελλήνων αλλιών, αλλά και πολύ σημαντικό για το ίδιο το περιβάλλον, για τον βυθό της θάλασσας, γιατί αυτές οι τάξεις είναι καταστροφικές.
1: Πολλά ζητήματα.
0: Για τον βυθό, λοιπόν, για πολλές δεκαετίες, και είναι θέμα και ευρωπαϊκό.
1: Ναι,
0: επιτρέψτε μου να σας πάω κάπου αλλού, γιατί έχουμε μόνο δύο λεπτά. Στο ζήτημα της Αιγύπτου. Η Αίγυπτος ήταν ένας παραδοσιακός σύμμαχος της Ελλάδας, που αυτή τη στιγμή φαίνεται να τηρεί τις αποστάσεις της λόγω και της ενδεχόμενης, μάλλον του φλερ, του πολιτικού που της ασκεί η Τουρκία. Καταθέστε μια ερώτηση για το Σινά, θα μας πείτε μια κουβέντα γι' αυτό.
1: Ναι, καταρχάς, οι φίλοι και σύμμαχος και εταίρος Αίγυπτος θέλουμε να είναι και να παραμείνει φίλοι και σύμμαχος και εταίρος και της Ευρώπης και της χώρας. Αλλά οι εταιρικές σχέσεις και οι συμμαχικές σχέσεις πρέπει να βασίζονται και να προϋποθέτουν και κάποια εχέγγυα κράτους δικαίου, θρησκευτικής ελευθερίας, δημοκρατικών αρχών. Και εν προκειμένου, η Αγία Εκατερίνη στο Σινά, αυτή η μονή 1600 ετών παρουσίας, η οποία εκτός από ένα παγκόσμιο σύμβολο του χριστιανισμού και της Ορθοδοξίας, είναι και ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς και ταυτόχρονα με μια τεράστια γεωπολιτική σημασία, να κυματίζει η ελληνική σημαία μέσα σε μια περιοχή, την πιο ταραγμένη του κόσμου, που ενώνονται δύο ήπειροι στην έρημο του Σινά, είναι κάτι που πρέπει να απασχολήσει πάρα πολύ την ελληνική κυβέρνηση και όλο το πολιτικό προσωπικό της χώρας, και φοβούμαι ότι δεν γίνεται, διότι επίκειται εκδίκαση της υπόθεσης από το Αιγυπτιακό ακυρωτικό. Είναι η απόφαση που η υπόθεση που γνωρίζουμε εδώ και 1,5 χρόνο, που έσκασε ως κεραυνός εν εθρία, ενώ θα έπρεπε να το γνωρίζουμε, δηλαδή της ιδιοκτησίας των ακινήτων της μονής. Οι Αιγυπτιακές αρχές θέλουν να πάρουν την ιδιοκτησία. Δεν θεωρούν ότι ανήκει στην Ιερά Μονή, παρότι είναι γεγονός ότι υπάρχουν από χρυσόβουλα μέχρι και η παλάμη.
0: Είναι γνωστό το ζήτημα και κάνετε πάρα πολύ καλά που το βάζετε.
1: Εμείς λοιπόν τι λέμε, ότι εν όψη αυτής της δίκης στο ακυρωτικό, πρώτον, ο αρχιεπίσκοπος και ηγούμενος της Μονής Σιμεών δεν έχει λάβει καν νομιμοποίηση για αναγνώριση από τις Αιγυπτιακές αρχές. Υπάρχει τεράστιο ζήτημα εκπροσώπησης, άρα η Μονή προσέρχεται σε μια δίκη χωρίς τα νομικά όπλα, χωρίς τις δυνατότητες που προβλέπονται από ένα κράτος δικαίου και μια δίκαιη δίκη.
0: Μια δίκαιη δίκη.
1: Γιατί ζητάμε την παρέμβαση της Ευρώπης? Διότι ακριβώς επειδή η Ευρώπη χρηματοδοτεί την Αίγυπτο, επειδή η Ευρώπη συμμετέχει σε ενεργειακά project, η Ευρώπη δίνει χρήματα για την αναπτυξιακή βοήθεια.
0: Οφείλει να έχει και λόγο σε σχέση με τα δικαιώματα, με τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου.
1: Ακριβώς.
0: Και με αυτό να ολοκληρώσουμε, γιατί πρέπει να πάμε σε ειδήσεις.
1: Δεν είναι ένα υποδεέστερο ή ένα λιγότερο σημαντικό ζήτημα από αυτά τα τεράστια κολοσσίας σημασίας, όχι μόνο για τον ελληνισμό, αλλά για τον οικουμενικό παγκόσμιο πολιτισμό ως προστατευόμενο μνημείο της UNESCO. Αυτό ζητάμε και θα το πάμε
0: σας
1: μέχρι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Τέλει.
0: Πολύ σημαντική η παρέμβασή σας. Ήταν ο κύριος Νίκος Φαραντούρης, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
6: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
7: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
8: Λυσιστράτη είσαι.
7: Μην το πει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
7: 21 και 22 Αυγούστου.
5: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
7: Και όχι μόνο.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
9: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
10: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας.
11: Δεύτερον, δεν υπάρχει.
9: Γιάννης Τζούνος.
12: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
13: Και τελείωσε η υπόθεση.
9: Νότης Παπαδόπουλος.
14: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
9: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Από 24 Αυγούστου, καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα, στο Sky 100,3.
15: Πώς εδώ ήτανε. Γεια σας.
16: Καταπληκτικό.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Όσο εφαρμόζονται και αποδίδουν τα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, τόσο πρέπει σταδιακά να φεύγουν τα τεκμήρια για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, τόνισε σε συνέντευξη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, εν ώψη των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη Θεσσαλονίκη θα είναι μόνιμου χαρακτήρα και θα αφορούν όλους τους πολίτες, ξεκαθάρισε ο κ. Μαρινάκης, μιλώντας στην ιστοσελίδα News 24/7. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει ως αβάσιμους και απολύτως απαράδεκτους τους ισχυρισμούς που διατύπωσε χθες η Άγκυρα, η οποία συνεχίζει να επαναφέρει τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο και να αμφισβητεί ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Άλλες δύο περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο σε Ηλία και Έτωλο Ακαρνανία. Οι απατεώνες, προσποιούμενοι είτε τους λογιστές είτε τους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών, κατάφεραν να πείσουν σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις δύο γυναίκες ηλικίας 50 και 74 ετών να τους παραδώσουν χρήματα και κοσμήματα αξίας 1.000 ευρώ. Δύο διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου, με τις λιμενικές αρχές να περισυλλέγουν περίπου 131 άτομα από τρεις λέμβους. Ανοιχτή για όλα τα ΦΜΗ είναι μέχρι και σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Το κλιματικό φαινόμενο Ελνίνιο αναμένεται ότι θα είναι το πιο έντονο που έχει παρατηρηθεί εδώ και πάνω από έναν αιώνα, προειδοποίησε σήμερα ειδικό τη Βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Το Ελνίνιο είναι ένα προσωρινό φυσικό φαινόμενο που ενισχύεται από την αύξηση τη θερμοκρασία του πλανήτη και προκαλεί ακραία καιρικά φαινόμενα. Και ο καιρό θα είναι αίθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμού θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: επιστρέψαμε. Παραμένοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, εγώ να σας ενημερώσω για την Big Win, η οποία παραμένει και αυτή πιστή στη φιλοσοφία της για διαρκή κοινωνική προσφορά, στηρίζοντας τις εργασίες αναβάθμισης της στέγης Φωτεινή Πόρτα Ανοιχτή, συμβάλλοντας επίσης στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, λειτουργικού και ευχάριστου περιβάλλοντος για τους ωφελούμενους του Ιδρύματος. Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν την αντικατάσταση παλαιών πορτών με νέες, καθώς και εργασίες ελοχρωματισμού, μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές από την Big Win, που βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα του χώρου. Περισσότερα στο bigwincares.gr, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Και επιστρέψαμε στην γραμμή. Έχω την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Παναγιώτη Κακολλήρη. Ο κύριος Κακολλήρης είναι διεθνολόγος, είναι αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πολιτικών Ιδρυμάτων στις Βρυξέλλες, δηλαδή των πολιτικών think tank, όπως το καταλαβαίνουμε καλύτερα, δηλαδή των δεξαμενών σκέψεις που έχουν φτιάξει ένα δίκτυο στην Ευρώπη, συναντιούνται μεταξύ τους και ανταλλάσσουν θέσεις, απόψεις και αν θέλετε εργαλεία, θα έλεγα εγώ. Και επέλεξα να συνομιλήσουμε σήμερα με τον κύριο Κακολλήρη, γιατί χθες είχαμε φιλοξενήσει τον Μιχάλη Ιγναετίου, που μας ανέλησε πλήρως και αυτό το περιβάλλον στην Αμερική. Μια Αμερική διαφορετική από αυτή την Αμερική που είχαμε συνηθίσει να γνωρίζουμε στα προηγούμενα χρόνια, και ειδικά στον τρόπο με τον οποίο τα think tank επηρεάζουν την πολιτική σκηνή. Πέραν των υπολείπων, ο κύριος Κακολλήρης είναι και συνάδελφος στο παρελθόν. Ήταν συνάδελφος δημοσιογράφος με μακρά θητεία και στο ραδιόφωνο. Κύριε Κακολλήρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Μουτή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την συμμετοχή. Εγώ είπα και την παλιά σας ιδιότητα του δημοσιογράφου, η οποία ποτέ δεν χάνεται, γιατί ήσασταν και πολύ καλός σε αυτό που κάνατε όλα τα χρόνια, πολλά χρόνια πίσω.
1: Με την νέα σας... Σταθερός ακροατής του Sky, να πούμε.
0: Να είστε καλά, μας τιμάτε ιδιαίτερα. Με την ιδιότητά σας του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πολιτικών Ιδρυμάτων, θα θέλαμε να συζητήσουμε λίγο για την σημερινή Ευρώπη και κατά πόσο η Ευρώπη είναι αυτό που όλοι συζητάνε μεταξύ τους, κατά πόσο η Ευρώπη είναι αυτή η Ευρώπη που θα μπορούσε να έχει έναν αποφασιστικό ρόλο στην διαμόρφωση της παγκόσμιας πραγματικότητας, θα μπορούσε να έχει έναν ουσιαστικό ρόλο στην παγκόσμια οικονομία αλλά και στις διεθνείς σειράξεις, ή τελικά η Ευρώπη είναι ένας παλαιός ή παρικμασμένος γραφειοκρατικός ισχυρός γίγαντας που είναι στο περιθώριο και παρακολουθεί τις εξελίξεις, την επιδραστικότητα ή την πληθωρικότητα του Προέδρου Τραμπ, αλλά και τους ανταγωνισμούς των δυναμικών νέων κρατών όπως η Κίνα, η Ινδία κλπ.
1: Ξέρετε, πολλές φορές υπάρχει μια σύγχυση για το τι είναι η Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν είναι τίποτα άλλο από αυτό που τα κράτη-μέλη της τις επιτρέπουν να είναι. Η Ευρώπη δεν είναι κάτι αυτόφωτο. Είναι τα κράτη της τα οποία έχουν αποφασίσει να εκχωρήσουν κάποιες αρμοδιότητες προκειμένου να υπάρξει ένας καλύτερος συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών. Όσο λοιπόν τα κράτη δεν δίνουν αρμοδιότητες ενός μιας υπεθνικής εξουσίας, μιας ομοσπονδιακής εξουσίας, δεν μπορεί κανείς να περιμένει η Ευρώπη να είναι γρήγορη και αποτελεσματική και να έχει άμεσες απαντήσεις σε αυτά τα οποία συμβαίνουν, όταν η διαδικασία λήψης των αποφάσεων εκ των πραγμάτων δεν είναι μια απλή διαδικασία. Και μεταξύ μας, μάλλον είναι και καλό που δεν είναι μια απλή διαδικασία. Δηλαδή, φανταστείτε εάν έπρεπε να ληφθεί μια απόφαση αυτή τη στιγμή και να αποφάσιζε ο Γερμανός καγκελάριος με τον Γάλλο πρόεδρο και τον Πολωνό πρωθυπουργό, ας υποθέσουμε, βάζω τις μεγάλες χώρες θυσμιακά και να έλεγαν εκεί θα πάμε, αυτή θα είναι η στάση της Ευρώπης. Αυτό είναι κάτι που με ένα τηλεφώνημα θα μπορούσε να λήξει, θα έλεγε κανείς, αλλά πώς θα καλύπτονταν οι ευαισθησίες των υπολείπων χωρών. Δηλαδή πώς θα διασφαλίζονταν ότι όλες οι χώρες θα έχουν έναν λόγο και θα έχουν διασφαλίσει το εθνικό τους συμφέρον σε κάποια ζητήματα. Άρα εάν εμείς δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε μία απόφαση πολυκατοικίας 15 διαμερισμάτων, Φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι να υπάρξει μια κατάληξη σε μεγάλα ζητήματα τα οποία αφορούν τόσο πολλές διαφορετικές χώρες.
0: Ωραία, κατανοητό αυτό, κατανοητό αυτό. Όμως μήπως αυτό τελικά δημιουργεί μια μεγάλη γραφειοκρατία και η Ευρώπη υστερεί, θα έλεγα, ας μην πούμε ουσιαστικά, υστερεί χρονικά τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις της με αποτέλεσμα να είναι πάντα δεύτερη ή πάντα τρίτη.
1: Υστερεί χρονικά. Είναι καταδικασμένη να είναι δεύτερη και τρίτη, εάν συνεχίσει έτσι. Άρα κάτι θα πρέπει να αλλάξει.
0: Μιλήσατε για ομοσπονδία.
1: Μπορούν να αλλάξουν οι συνθήκες, οι ευρωπαϊκές συνθήκες αυτή τη στιγμή. Όχι, είναι η απάντηση. Οι πολιτικές ισορροπίες αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη δεν ευνοούν την αλλαγή συνθήκων. Δηλαδή να περάσουν τέτοιες θεμελιακές αλλαγές από όλα τα ευρωπαϊκά κοινοβούλια κτλ. Δεν πρόκειται να γίνει ποτέ αυτό. Έχει αλλάξει το momentum αυτή τη στιγμή. Τι θα μπορούσε να γίνει όμως? Θα μπορούσαν να υπάρχουν, να αποφασίσουμε ότι υπάρχει αυτή η κοινή βάση που έχουμε όλοι οι Ευρωπαίοι, μέχρι εδώ που έχουμε φτάσει, και να συμφωνήσουμε ότι σε κάποια σημεία κάποιοι θα αποφασίσουμε ότι θα πάμε πιο μπροστά και πιο γρήγορα.
0: Η κοινή βάση είναι αξιακή ή είναι και σε επίπεδο πολιτικό? Είναι πρωτίστως μάλλον αξιακή ή είναι πρωτίστως πολιτική ή οικονομική?
1: Έχει αξιακή βάση και ξέρετε, αυτό δεν είναι μόνο μια ωραία κουβέντα, είναι μια πραγματικότητα. Έχουμε μια κοινή αξιακή βάση στην Ευρώπη και το βλέπουμε όταν ταξιδεύουμε στο εξωτερικό. Το βλέπουμε πώς ασκείται η πολιτική στο εξωτερικό. Και δεν αναφέρομαι, δείτε για παράδειγμα τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες και πώς ασκείται η εξωτερική πολιτική στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα πράγματι υπάρχει μια κοινή αξιακή βάση την οποία δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε. Υπάρχει όμως, υπάρχουν πολιτικά εργαλεία και υπάρχουν και οικονομικά κίνητρα. Άρα έχουμε κάνει καλή δουλειά στην Ευρώπη τα τελευταία. Τελευταίες δεκαετίες για να φτιάξουμε αυτή τη βάση. Τι χρειάζεται να κάνουμε? Χρειάζεται να μπορέσουμε να επιταχύνουμε σε κάποιους τομείς. Δεν θα μπορέσουμε να επιταχύνουμε όλοι μαζί. Θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Άρα, ας προσπαθήσουμε, είναι η γνώμη μου, να επιταχύνουμε όσοι επιθυμούμε να επιταχύνουμε στους τομείς που επιθυμούμε να επιταχύνουμε, χωρίς να θέτουμε ένα αμφιβόλο το υπόλοιπο ευρωπαϊκό εγχείρημα. Και να δημιουργήσουμε ένα νέο παράδειγμα, ώστε το θετικό αποτέλεσμα που θα φέρει ο καλύτερος συντονισμός, για παράδειγμα στην άμυνα, που είναι ένα μείζον ζήτημα. Καταλήξαμε ότι χρειάζεται ένας καλύτερος συντονισμός.
0: Άρα μιλάτε. Συγγνώμη, σας διέκοψα, ολοκληρώστε αυτό που θέλετε να πείτε. Και
1: είμαστε όλοι έτοιμοι να συμφωνήσουμε. Είναι μια δύσκολη άσκηση αυτή.
0: Άρα μιλήσατε, ουσιαστικά λέτε. Όποιοι θέλουν και μπορούν τραβάνε μπροστά. Αυτό ήδη η Ευρώπη το έχει προβλέψει με τις λεγόμενες αυξημένες συνεργασίες, με τις συνεργασίες μεταξύ κρατών. Όσοι θέλουν τραβάνε μπροστά χωρίς βέτο. Αυτό είναι μια συζήτηση που γίνεται ήδη στην Ευρώπη. Δηλαδή η κατάργηση του βέτο που καθυστερεί και κολλησιεργεί πολλές από τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής. Βεβαίως εκεί υπάρχει και το αντεπιχείρημα ότι το βέτο για παράδειγμα της Κύπρου ή της Ελλάδας σε σχέση με τα τουρκικά συμφέροντα που πολλές χώρες εισαγάγουν στην Ευρώπη για δικούς τους λόγους είναι ένα ισχυρό εργαλείο αποτροπής αυτών των τουρκικών συμφερόντων.
1: Πολύ σωστά και σχολήσω ειδικό, αλλά έχει σημασία να συνειδητοποιήσουμε τι αξία έχει και το βέτο, αλλά και τι βάρος δίνει. Δηλαδή το βέτο δίνει βάρος στη διαδικασία και στους χρόνους, αλλά μας δίνει και δύναμη και ισχύει σε μείζωνα εθνικά ζητήματα. Άρα όταν λέμε ότι θέλουμε η Ευρώπη να είναι πιο γρήγορη, σημαίνει ότι εμείς δεν θα μπορούμε να βάλουμε βέτο. Άρα ας σκεφτούμε τι πραγματικά είναι αυτό το οποίο ζητάμε. Αν το ζητάμε πράγματι, θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι χάνουμε και το δικαίωμα του βέτο μας.
0: Και δεν μιλάμε μόνο για αυτά. Και δεν μιλάμε μόνο για αυτά τα συμφέροντα που είναι τα προφανή, δηλαδή τα ελληνοτουρκικά ή ελληνοκυπριακά σε σχέση με την Τουρκία. Μιλάμε και για προϊοντικά, οικονομικά. Για παράδειγμα, βέτο σε σχέση με τη φέτα που κατά καιρούς έχει τεθεί, που είναι ένα προϊόν το οποίο είναι εξαγωγικό με ονομασία προέλευσης, και άλλα αντίστοιχα προϊόντα, και άλλα προϊόντα που κάθε χώρα στην Ευρώπη έχει το δικαίωμα να προασπίζεται, όπως και άλλα συμφέροντα. Να ρωτήσω, αυτό είναι το αντικείμενο της των think tank στην Ευρώπη, δηλαδή πώς θα διαμορφωθεί η Ευρώπη των επόμενων δεκαετιών, ή είναι πιο πολύ τρέχοντα ζητήματα?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία είναι μείζωνα ακριβώς γιατί έχουν αλλάξει πολύ τα δεδομένα. Δηλαδή έχουν αλλάξει σχέσεις με την Ρωσία τα τελευταία χρόνια και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο ειρηνικής συνύπαρξης με τη Ρωσία. Κάποια στιγμή κάτι θα πρέπει να γίνει, θα πρέπει να υπάρξει ένας διάλογος, κάπως θα πρέπει να εκτονωθεί αυτή η κατάσταση. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι να έχουμε έναν τόσο κακό και δύσκολο γείτονα και τόσο επιθετικό γείτονα όπως έχουμε δει. Θα πρέπει να υπάρξει ένα νέο πλαίσιο. Άρα υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη για αυτό το πλαίσιο το οποίο θα πρέπει να γίνει σε
0: σχέση με επισπεύδουσες, φαντάζομαι, τις βαλτικές χώρες και τις χώρες όπως η Πολωνία ή
1: ακριβώς
0: η Γερμανία.
1: Ακριβώς. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για το θέμα της απλούστευσης των διαδικασιών. Αυτό είναι κάτι στο οποίο νομίζω μας βοήθησε ο πρόεδρος Τραμπ. Να μην λέμε μόνο τα αρνητικά τα οποία έχει κάνει ο πρόεδρος Τραμπ.
0: Δηλαδή,
1: μας βοήθησε και σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή έδειξε ότι όλος ο σχεδιασμός της Ευρώπης ήταν σε ένα άλλο γεωπολιτικό πλαίσιο. Όπου είχαμε διασφαλίσει την ειρήνη, τη συνεργασία, την κοινή αντίληψη με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον βασικό μας έτσι δυτικό σύμμαχο. Αν αυτά αρχίζουν να εκλείπουν, σημαίνει ότι θα πρέπει και εμείς να γίνουμε λίγο πιο γρήγοροι και ανταγωνιστικοί.
0: Mm-hmm.
1: Άρα μπήκαμε στη διαδικασία της αξιοποίησης της έκθεσης Draghi, της έκθεσης Letta, που μιλούν για τον ανταγωνισμό. Και τώρα βρίσκεται στις Βρυξέλλες μια μεγάλη συζήτηση για το πώς αυτές οι εκθέσεις θα πάψουν να είναι θεωρητικά κείμενα, αλλά θα γίνουν πράξη και θα αρχίσουν να αντακλώνται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Γίνονται κάποια βήματα σημαντικά, ακόμα θέλει χρόνο όμως για να φτάσουμε στο σημείο που θα είναι το επιθυμητό.
0: Να σας ρωτήσω, ανησυχείτε για την έξαρση των εθνικιστικών τάσεων σε διάφορα κράτη στην Ευρώπη, και δεν λέω μόνο των εθνικιστικών, δηλαδή της απομάκρυσης από το ομοσπονδιακό πλαίσιο ή το ευρωπαϊκό πλαίσιο και επιστροφή σε πιο εθνικά χαρακτηριστικά, κυρίως όμως την ακροδεξιά ρητορική και την αντιευρωπαϊκή ρητορική από κόμματα τα οποία σε κάποιες χώρες, όπως για παράδειγμα στη Γερμανία ή τη Γαλλία, φαίνονται να έχουν και πολύ μεγάλα ποσοστά, τουλάχιστον δημοσκοπικά. Συζητάτε για ενδεχόμενα ανάδειξης δυνάμεων με πολύ ακραία αντιευρωπαϊκή ρητορική στα πολιτικά ιδρύματα στις Βρυξέλλες.
1: Είναι αναμφίβολα ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό είναι ο συνδυασμός του λαϊκισμού με τον εθνικισμό και την ακροδεξιά. Είναι αυτό το κοκτέιλ το οποίο είναι άκρως επικίνδυνο, και ωστόσο εντοπίσετε το μεγάλο πρόβλημα είναι η Γερμανία και η Γαλλία, όχι μόνο λόγω του μεγέθους των δύο χωρών, αλλά και ιδίως λόγω της ιστορίας σε σχέση τουλάχιστον με τη Γερμανία. Υπάρχει ένα σημαντικό βήμα το οποίο έχει γίνει από το Brexit και μετά, είναι ότι κανείς δεν συζητά πλέον για έξοδο από την Ευρώπη.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή όλοι μπορεί να βάλουν εναντίον της Ευρώπης, αλλά κανείς δεν βγαίνει να πει ωραία, πάμε να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Γιατί θυμάμαι για παράδειγμα, για να τα λέμε αυτά, την κυρία Λεπέν το 2015 με την νίκη του κυρίου Τσίπρα να πανηγυρίζει δημοσίως, γιατί πίστευε ότι ο κύριος Τσίπρας θα βγάλει την Ελλάδα από την Ευρώπη.
1: Ακριβώς.
0: Ενώ τώρα φαίνεται ότι έχει λιάνει πολύ τις απόψεις της και φαντάζεται τις θέσεις της εντός ενός ευρωπαϊκού πλαισίου λίγο πιο κανονικού από αυτό που προέσβευε πριν 10 χρόνια.
1: Ακριβώς, και δείτε τι έγινε στην Ιταλία. Δηλαδή δείτε πώς η πραγματικότητα συγκρούστηκε με την ακραία ρητορική της κυρίας Μελώνη,
0: mm-hmm.
1: και πώς τελικά κυριάρχησε η πραγματικότητα. Δηλαδή η κυρία Μελώνη ήρθε και στράφηκε σε πιο μετριοπαθείς θέσεις, οι οποίες είναι αρκετά πια κοντά στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα σε πολλά έτσι σημεία. Άρα έχει σημασία να δούμε ότι ο λαϊκισμός, όταν συγκρούεται με την πραγματικότητα, συνήθως χάνει. Και αυτό είναι ένα ισχυρό μήνυμα και για τους πολίτες.
0: Να πάμε σε ένα πιο άμεσο ζήτημα. Το ζήτημα της ενεργείας, του ενεργειακού κόστους και του πολέμου στον κόλπο. Ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό? Θεωρείτε ότι είμαστε κοντά σε μία λύση ή μία όξυνση, μία ένταση της κατάστασης?
1: Καταρχάς θα πρέπει να πούμε ότι η μετατροπή της στρατιωτικής επίθεσης στο Ιράν σε οικονομική επίθεση εκ μέρους των ΗΠΑ περιέχει μία παραδοχή μεγάλης ήττας. Δηλαδή η μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη του κόσμου άδειασε το προστάσιο της χωρίς να μπορέσει να πετύχει το αποτέλεσμα το οποίο ήθελε. Δηλαδή αυτή είναι μία συγκλονιστική παραδοχή, εάν βγούμε έξω από τις ρητορικές εξάρτησεις του πρόεδρου Τραμπ, που αποδεικνύει αυτό το οποίο λέγαμε από την αρχή του πολέμου, ότι δεν υπάρχει δηλαδή στρατηγικό βάθος στο σχεδιασμό του Λευκού Οίκου, και ο βολονταρισμός του Αμερικανού Προέδρου, δηλαδή η αντίληψη ότι η πραγματικότητα θα προσαρμοστεί απλά στη δική του βούληση, κατέρευσε στο πεδίο. Πάμε να δούμε λοιπόν τι μπορεί να συμβεί σε αυτή τη συντριπτική οικονομική επιχείρηση που ανακοίνωσε χθες ο πρόεδρος, προανήγγειλε μάλλον χθες ο πρόεδρος. Καθέστατε να πούμε ότι δεν είναι τόσο απλή όσο παρουσιάζεται. Αφετέρου δεν είναι και τόσο γραμμικά τα αποτελέσματα όπως τα προσδοκά η Ουάσιγκτον. Δηλαδή το Ιράν έχει επιδείξει μια ιστορική αντεκτικότητα στις οικονομικές κυρώσεις. Δεν σημαίνει ότι είναι άτρωτο, κάθε άλλο. Απλώς έχει αναπτύξει μηχανισμούς αντιμετώπισης των διεθνών οικονομικών μέτρων. Επίσης πρέπει να πούμε ότι η στρατηγική αυτή απαιτεί υπομονή, ένα χαρακτηριστικό που δεν διαθέτει ο Αμερικανός πρόεδρος, και επίσης απαιτεί τη συνεργασία συμμάχων, οι οποίες πλέον δεν είναι τόσο θερμές και ενεργές. Και βεβαίως αυτά τα μέτρα έχουν επίπτωση και στις ίδιες τις ΗΠΑ. Δηλαδή η εφαρμογή των κυρώσεων στο κλείσιμο του Ορμούς δεν είναι κάτι που οι ΗΠΑ το πετυχαίνουν δωρεάν. Βεβαίως θα πρέπει να πούμε ότι εκτός από το Ιράν πλήττονται και οι χώρες οι οποίες προμηθεύονται πετρέλαιο από τον κόσμο. Δηλαδή ουσιαστικά πλήττεται και η διεθνής οικονομία, η οποία έχει δείξει αντοχή στη συνθήκη αυτή, αλλά έδειξε την αντοχή με την προσδοκία ενός επικείμενου τερματισμού της κρίσης που αυτή τη στιγμή δεν είναι ορατός. Υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία νομίζω έχει νόημα να υπενθυμίσουμε σε σχέση με το Ορμούζ. Πρώτον είναι ότι το όπλο του επιτιθέμενου έγινε όπλο του αμυνόμενου, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες κλείνουν τα στενά απ' έξω και οι Ιρανοί τα κλείνουν από μέσα, άρα το πρόβλημα διαχέεται σε όλο τον κόλπο. Το δεύτερο είναι ότι η κρίση είναι αναμφίβολο ότι μετά το τέλος της δεν θα επαναφέρει την περιοχή στην προτέρα κατάσταση, δηλαδή το πιο πιθανό είναι ότι θα δούμε μια προσπάθεια μιας παράνομης κόντρα στο διεθνές δίκαιο, εφαρμογή τελών διέλευση στα στενά. Κάτι το οποίο θα δημιουργήσει όχι μόνο επιπρόσθετα κόστη στο διεθνές εμπόριο, κυρίως θα δημιουργήσει ένα πολύ σημαντικό προβληματικό προηγούμενο στις διεθνείς σχέσεις. Δυστυχώς έχουμε μια αλλοπρόσαλη πολιτική εξωτερική στις ΗΠΑ που αντανακλά κυρίως τα χαρακτηριστικά του Αμερικανού Προέδρου και το κόστος είναι μεγάλο, θα είναι διεθνές και θα είναι και διαρκείας, φοβάμαι.
0: Κύριε Κακολίδη, τα ευρωπαϊκά συμφέροντα κατά την άποψή σας είναι συμβατά, τα οικονομικά συμφέροντα με τα αμερικανικά σε αυτή την κρίση? Είναι παράλληλα, είναι αντιθετικά, είναι αντίθετα?
1: Υπάρχουν πολλά κοινά σημεία μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών αυτή τη στιγμή. Το κακό είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει μια σωστή συνεννόηση για να υπηρετηθούν ακόμα και τα κοινά συμφέροντα.
0: Πάμε λοιπόν και στα δικά μας. Σε έναν κόσμο που αλλάζει όπως τον περιγράψατε και στην Ευρώπη, έναν κόσμο με πολλές προκλήσεις και προκλήσεις για τα επόμενα χρόνια, σε έναν κόσμο που ζούμε αυτή τη στιγμή μια πρόκληση κυρίως οικονομική, όπως εξαγγέλθηκε από τον πρόεδρο Τραμπ, που θα επηρεάσει επί της ουσίας και τις δικές μας ζωές, στην Ελλάδα κινούμαστε σε ρυθμούς νομίζω διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης, πολιτικής αντιπαράθεσης, που αφορά έναν μικρό κόσμο. Δεν ξέρω αν τα λέω ή τα περιγράφω σωστά. Αφορά ένα μικρό κόσμο, κυρίως το τι θα εξαγγελθεί, τι παροχές θα δώσει το ένα κόμμα περισσότερες σε σχέση με το άλλο κόμμα. Πιστεύετε ότι το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα είναι εντός πλαισίου σε σχέση με ό,τι γίνεται στον κόσμο, ή ζούμε στο δικό μας κόσμο, όπως θα λέγαμε με πιο έτσι λαϊκή γλώσσα?
1: Καταρχάς, έτσι όπως σας άκουγα, σκεφτόμουν ότι παρά το ότι η συζήτηση θα γίνει στη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκη, κάθε άλλο παρά διεθνείς παραμέτρους θα λάβει υπόψη.
0: Έχετε δίκιο. Εγώ απλώς θα προσθέσω και το λέω πάντα ότι αν κάποιος παρατηρήσει τις δημοσκοπήσεις των τελευταίων δεκαετιών, θα έλεγα, με τις που μετρούν τις εξαγγελίες των πρωθυπουργών ή των αρχηγών των κομμάτων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και δουν τις αλλαγές στα ποσοστά των κομμάτων, νομίζω ότι έχουν απειροελάχιστη, αν όχι μηδενική απήχηση στα δημοσκοπικά ποσοστά. Εξαιρώ τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης του κ. Τσίπρα λίγο πριν γίνει πρωθυπουργός.
1: Εκεί ήταν προδιαγραμμένα τα πράγματα.
0: Ήταν προδιαγραμμένα, αλλά φαίνεται ότι λειτουργήσε και αυτές και αυτή η έκθεση και αυτές οι εξαγγελίες λειτουργήσαν θετικά ως προς τον κύριο Τσίπρα. Βεβαίως αρνητικά προς την Ελλάδα, γιατί τελικά ούτε εφαρμόστηκαν, αλλά και προκάλεσαν και πρόβλημα στην οικονομία τότε.
1: Ναι, για να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν θυμάμαι περίπτωση πρωθυπουργού που να κέρδισε εκλογές με βάση τις εξαγγελίες της ΔΕΤ και να άλλαξε το σκηνικό. Μπορεί να το ενδυνάμωσε, αλλά σίγουρα δεν αλλάζει το σκηνικό από τις εξαγγελίες της ΔΕΤ, γιατί υπάρχει, ξέρετε, πάντα υπάρχει προσδοκία ότι κάτι ο Πρωθυπουργός θα δώσει στη ΔΕΤ. Άρα το θεωρούμε όλοι δεδομένο ότι θα ανέβει ο κάθε Πρωθυπουργός και θα, με βάση τα διαθέσιμα, θα δώσει ό,τι καλύτερο μπορεί.
0: Άρα, αν δώσει, δεν παίρνει ψήφους, και αν δεν δώσει, παίρνει μεγάλο βάρος, γιατί έχει δημιουργήσει ήδη προσδοκίες, εθιμικές προσδοκίες.
1: Ακριβώς. Τώρα, σε σχέση με το κατά πόσο η ελληνική πολιτική συζήτηση λαμβάνει υπόψη τις διεθνείς εξελίξεις, νομίζω πως όχι. Δηλαδή, νομίζω ότι κυρίως τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν έχουν βρει έναν τρόπο να μπορέσουν να ασκήσουν, να δουν πώς η διεθνές πολιτική σκηνή δημιουργεί δεδομένα για την Ελλάδα και αυτά τα δεδομένα να τα αξιοποιήσουν. Ο Πρωθυπουργός, ακριβώς επειδή είναι περισσότερο ένας πολίτης του κόσμου, έχει πια μεγάλη εμπειρία, έχει μεγάλη αναγνώριση στις Βρυξέλλες και σας το λέω με τα λόγου γνώσεως, δηλαδή στις Βρυξέλλες θεωρούν ότι είναι ένας καλός πρωθυπουργός, ο οποίος θα μπορούσε να συμβάλλει.
0: Και
1: είναι από
0: τους παλαιότερους, αν όχι ο παλαιότερος πρωθυπουργός στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Με πολύ ισχυρά ποσοστά το κόμμα του.
0: Παραμένει μετά από τόσα χρόνια πρώτος δημοσκοπήσεις.
1: Ακριβώς. Άρα όλο αυτό δεν είναι κάτι το οποίο ανατρέπεται εύκολα. Έχει εμπεδωθεί στις Βρυξέλλες και στην Ευρώπη ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι ένας πολιτικός ο οποίος έχει να δώσει πράγματα στην Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα. Και το λέω αυτό ευρύτερα. Άρα, αν εξαιρέσει κανείς τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έχει αυτή την προσέγγιση στα πράγματα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν νομίζω ότι έχουν αυτόν τον προσανατολισμό αυτή τη στιγμή.
0: Από την άλλη, πάντως, και κάπου εδώ σιγά-σιγά ολοκληρώνουμε και τη συζήτησή μας. Από την άλλη, υπάρχει μπροστά μας και η Ευρωπαϊκή Προεδρία. Άρα, η χώρα πρέπει να προετοιμαστεί με πολύ αποτελεσματικό τρόπο να θέσει και την ατζέντα της Ελληνικής Προεδρίας, η οποία θα πρέπει να συμπεριλάβει και τα ελληνικά ζητήματα, αλλά και ευρωπαϊκά ζητήματα που θα κάνουν και την διαφορά. Δηλαδή, δεν είναι μόνο τεχνική η Προεδρία, αλλά πρέπει να είναι και πολιτική και ουσιαστική.
1: Και ουσιαστική, έτσι.
0: Και να πούμε ότι αυτή η Προεδρία προϋποθέτει και πολιτική σταθερότητα, χωρίς να εμπεριέχει το σχολείο μου πολιτική χρειά. Χρειάζεται να είναι μια χώρα που θα έχει κυβέρνηση, που θα κυβερνείται, άρα υπάρχει μια...
1: Είναι μια πραγματικότητα αυτό το οποίο λέτε. Δυστυχώς δεν είναι καλό το timing της Προεδρίας σε σχέση με τις εκλογές. Να είμαστε ειλικρινείς, δεν είναι αυτό το οποίο ιδανικά θα έπρεπε να είναι, αλλά τι να κάνουμε, έτσι θα έφερε η ζωή, αυτό είναι, πρέπει να κινηθούμε μέσα σε αυτό. Αλλά εκ των πραγμάτων, δεν μπορεί να είμαστε μια χώρα η οποία θα παραπέει πολιτικά και να προσπαθεί να συντονίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε τόσο κρίσιμες συγκυρίες.
0: Και ίσως σε σχέση με αυτό που λέτε, θα έπρεπε προκαταβολικά να έχουμε μια συνένεση τουλάχιστον στους βασικούς άξονες, αλλά και στην ομάδα που θα δουλέψει την Προεδρία και στα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσει η χώρα μας, προκειμένου να μην εκτεθεί σε ενδεχόμενο, αν θέλετε, μη σταθερής κυβέρνησης εκείνη την περίοδο.
1: Αυτό που λέτε θα έμοιαζε ιδανικό, αλλά δεν βλέπω να υπάρχουν πολιτικές συνθήκες που να μπορούν να ευνοήσουν μια τέτοια προσέγγιση.
0: Είναι αλήθεια. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση που είχαμε, κύριε Κακολή. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Κακολύρης, διεθνολόγος, αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πολιτικών Ιδρυμάτων στις Βρυξέλλες. Ήταν μια συζήτηση η οποία ξεκίνησε από τα ευρωπαϊκά, πήγε στην παγκόσμια οικονομία και κατέληξε και στα ελληνικά, αλλά πάντα με το μάτι στραμμένο στις Βρυξέλλες. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο και εσείς και οι ακροατές μας. Θα είμαστε τη Δευτέρα και πάλι μαζί με τον Δημήτρη Στούμπο, μετά από ένα μεγάλο διάστημα που κάναμε χωριστά τις εκπομπές μας. Τη Δευτέρα λοιπόν θα είμαστε και μαζί και χώρια με τον Δημήτρη Στούμπο. Καλημέρα.
2: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια,

Ticket Services. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κωνσταντίνου.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Όσο εφαρμόζονται και αποδίδουν τα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, τόσο πρέπει σταδιακά να φεύγουν τα τεκμήρια για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Τόνισε σε συνέντευξη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εν ώψη των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα μέτρα θα είναι μόνιμου χαρακτήρα και θα αφορούν όλους τους πολίτες, ξεκαθάρισε ο κ. Μαρινάκης, μιλώντας στην ιστοσελίδα News 24/7. Σημείωσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η στήριξη συνταξιούχων, δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων, αλλά και ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε το ενδεχόμενο επαναφοράς 13ου μισθού στο δημόσιο και 13η σύνταξη, επικαλούμενο στο υψηλό δημοσιονομικό κόστος. Αφήσε ανοιχτό το επίδομα που καταβάλλεται τον Νοέμβριο στους συνταξιούχους να αυξηθεί και να έχει μόνιμο και οριζόντιο χαρακτήρα. Άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3. Μεγάλο χάσμα μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας, καταγράφει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης στην Ελλάδα, με τους νέους να αντιμετωπίζουν υψηλή ανεργία, χαμηλές αμοιβές και περιορισμένες ευκαιρίες επαγγελματικής ένταξης. Ενδεικτικό είναι το 39% των Ελλήνων απασχολούνται σε θέσεις που δεν έχουν σχέση με τις σπουδές τους. Σύμφωνα με την έκθεση που δημοσιεύει η Καθημερινή, η έλλειψη προετοιμασίας για την επαγγελματική ζωή έχει ως αποτέλεσμα χαμηλότερες αποδοχές αλλά και καθυστέρηση στη δημιουργία οικογένειας. Παράλληλα, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, στην Ελλάδα καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό άνεργων πτυχιούχων που φτάνει το 12,3% και είναι το μεγαλύτερο μεταξύ των κρατών μελών του οργανισμού. Άλλες δύο περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο σε Ηλία και το Λοακαρνανία. Στην πρώτη περίπτωση, σε χωριό της Ηλίας, οι απατεώνες κατάφεραν να πείσουν 50χρονοι ότι είναι υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών και προκειμένου να μην πληρώσει φόρο, θα έπρεπε να παραδώσει χρήματα και τη μαλφή που είχε στην κατοχή της. Η γυναίκα πίστηκε και παρέδωσε στους δράστες χρήματα και κοσμήματα. Παρόμοια απάτη καταγράφηκε σε χωριό της Λοακαρνανίας. Οι δράστες, προσποιούμενοι τους λογιστές, έπεισαν 74χρονοι τους παραδώσει 9.000 ευρώ σε μετρητά και κόσμημα αξίας 6.000 ευρώ. Όλες οι υποθέσεις ερευνώνται από την αστυνομία. Δύο διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νοτία της Γάβδου, με τις λιμενικές αρχές να περισυλλέγουν περίπου 131 άτομα από τρεις λέμβους. Στο 50% κινούνται τα αποθέματα φυσικού αερίου της Γερμανίας εξαιτίας του αποκλεισμού στα στενά του Ορμούς και του πολέμου με το Ιράν. Σύμφωνα με την Deutsche Welle, αυτό είναι το χαμηλότερο επίπεδο για μέσα Αυγούστου τα τελευταία χρόνια. Το κλιματικό φαινόμενο El Niño αναμένεται ότι θα είναι το πιο έντονο που έχει παρατηρηθεί εδώ και πάνω από έναν αιώνα, προειδοποίησε σήμερα ειδικός της Βρετανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Το El Niño είναι ένα προσωρινό φυσικό φαινόμενο που ενισχύεται από την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη και προκαλεί ακραία καιρικά φαινόμενα. Στο μεταξύ, όπως ανακοίνωσε χθες η αρχή της Διόρυγας του Παναμά, εξαιτίας της μείωσης των βροχοπτώσεων λόγω του El Niño, ο αριθμός των πλοίων στα οποία δίνεται άδεια να διασχίσουν τη Διόρυγα θα μειωθεί από το Σεπτέμβριο. Συγκεκριμένα από τις 3 Σεπτεμβρίου, ο αριθμός των διελεύσεων σε ημερήσια βάση θα μειωθεί από τα 36 στα 34 πλοία και από τις 15 Σεπτεμβρίου στα 32. Από τη Διόρυγα, μήκους 80 χιλιόμετρων, διέρχεται περίπου το 5% του όγκου των εμπορευμάτων που διακινούνται δια θαλάσσης σε παγκόσμια κλίμακα. Ανοιχτή για όλα τα ΦΜΗ μέχρι και σήμερα θα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Έκλεισε σήμερα τα 117 η Βρετανίδα Έθελ Κέιτερχαμ, ο γυραιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Γεννήθηκε στις 21 Αυγούστου του 1900.

0: 1909. Ζει σε οικοευγυρία στο Σάρε, η νότιο-δυτικά του Λονδίνου. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη League Face του Conference, ανοιχτούς λογαριασμούς εν ώψη της ρεβάνς την ερχόμενη εβδομάδα στην Τσεχία, αφήσει ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Γκράλοβε. Οι πράσινοι προηγήθηκαν 2-0 με 2 γκολ του Τετέι, αλλά οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στην ισοφάριση στις καθυστερήσεις. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ αναδείχθηκε ισόπαλος με την Μπραν με σκορ 1-1 στην Τούμπα. Αγκαλιά με την πρόκριση στη League Face του Europa League in Όφη. Η ομάδα της Κρήτης επικράτησε τις Τσέσσεκα Σόφιας με 3-0. Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League της Λοζάνης. Ο Έλληνας πρωταθλητής στο επικοντό με 6 μέτρα και 16 εκατοστά σημείωσε την καλύτερη του επίδοση στον ανοιχτό στίβο και κατέκτησε τη δεύτερη θέση πίσω από τον Ντουμπλάντης, ο οποίος είχε επίδοση στα 6 μέτρα και 21 εκατοστά. Στον τελικό των κρίκων του φετινού Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ενόργανης Γυμναστικής που διεξάγεται στο Ζάγκρεμπ αγωνίζεται σήμερα το απόγευμα στις 7 ο Λευτέρης Πετρούνιας.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βόλεϊ.
1: Ποιο βόλεϊ?
2: Ποιο μάτς?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
4: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται αίθριος καιρός, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 με 37 βαθμούς. Ή αν είμαι ασθενής, μόνο στα ανατολικά θα είναι βόρειο μέχρι 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ηλιόλουστος καιρός με τη θερμοκρασία το μεσημέρι στους 35 βαθμούς και εδώ ή αν είμαι ασθενής. Στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, η άνεμη βόρειο 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει περιοδικά στους 36 με 38, τοπικά ακόμα και 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, την Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο στους 34 με 36 βαθμούς. Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός, την Εκεί το μεσημέρι, σε ορεινές περιοχές θεωρητικά θα εγκλωθούν λίγες μπόρες. Οι άνεμοι και τις δύο ημέρες στο Αιγαίο Βόρειο, 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα, θα παραμείνει σε επίπεδα λίγο υψηλότερα από τα κανονικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού που μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες.
5: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6.
6: Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
7: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
6: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Μπαταρία νηπτήρα από 25 ευρώ.
8: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πλάσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή η οποία στηρίζει τις επιστημονικές ανακαλύψεις. Επιστημονικές ανακαλύψεις, συγκλονιστικές επιστημονικές ανακαλύψεις που δυστυχώς, με λύπη μου δηλαδή, παρατηρώ ότι δεν βρίσκουν χώρο στις ενημερωτικές εκπομπές, είτε της τηλεόρασης είτε του ραδιοφώνου. Δεν πειράζει, γι' αυτό είμαι εγώ εδώ, για να σας ενημερώσω. Ο Independent, ο ανεξάρτητος της Μεγάλης Βρετανίας εφημερίδα, συντροφική ως επιτοπλίστων της κεντροαριστεράς. Ο Independent λοιπόν στην Αγγλία μας ενημερώνει ότι 2.400 ετών τάφος βρέθηκαν ασημένια νομίσματα σε έναν τάφο ηλικίας 2.400 ετών. Τα νομίσματα έδειχναν γυμνούς άνδρες και κατά πάσα πιθανότητα ανήκαν σε Τούρκο Παλαιστή. Στη Μικρά Ασία, 2.400 χρόνια πριν, οι Τούρκοι δεν πρέπει να ήταν ούτε Μογγόλοι τότε. Είναι η πρώτη φορά που ανακαλύπτεται ύπαρξη, μπορεί να μην είναι η πρώτη, μπορεί να είναι η πολλωστή, που ανακαλύπτεται. Πάντως έχουμε μία έτσι απόδειξη, εγώ θα την πω, αυτό γράψε ο Independent, δεν το γράψε ότι και ότι, ότι οι Τούρκοι ζουν στη Μικρά Ασία από τον 3ο, 4ο, 5ο π.Χ. αιώνα. Μια φοβερή ανακάλυψη, όχι τόσο μεγάλη όσο ότι οι Έλληνες ήταν αρκετοί μαύροι. Αλλά άμα ζούσαν Τούρκοι στη Μικρά Ασία 2.500 χρόνια πριν, να μην υπάρχουν και μαύροι Έλληνες. Που υπάρχει και η επιστήμη, ευτυχώς που υπάρχει η δημοσιογραφία, παιδιά, η βρετανική δημοσιογραφία, και μας ενημερώνει το όνομα του δημοσιογράφου είναι, δεν τα έχω βγάλει από το μυαλό μου αυτά, Βισουάμ Σανκαράν, μάγος από το Σανκάρα, εμφάνισε Τούρκους στη Μικρά Ασία 2.500 χρόνια.

0: Αυτά ακούνε και οι Τούρκοι, αυτά διαβάζουν οι Τούρκοι και τα πιστεύουν και όλες οι φουκαράδες και σου λέει οι κακοί μας γείτονες, οι κακοί μας γείτονες που σε κάθε ευκαιρία αποδεικνύουν πόσο ανόητη είναι η αντίληψη.
1: Αντί να ξοδεύουμε τα χρήματά μας σε εξοπλισμούς, θα έπρεπε να έχουμε καλύτερη παιδεία, καλύτερη υγεία και να παίρνουμε Καναντέρ.
0: Που είναι φοβερά καλά και η παιδεία και η υγεία και τα Καναντέρ και η πυρασφάλεια και όλα αυτά είναι πολύ σπουδαία, αλλά για να έχουν κάποια σημασία πρέπει πρώτα να υφίστασε ως χώρα. Γιατί άμα δεν υφίστασε ως χώρα, δεν την κάνεις την παιδεία και την υγεία. Είναι σαν να λέμε καλύτερα, πρέπει να είσαι ζωντανός πρώτα για να απολαύσεις αγαθά. Πρέπει πρώτα να εξασφαλιστεί το ζήν, ώστε μετά να φτάσουμε κάποια στιγμή στο ευζήν, γιατί χωρίς το ζήν ούτε ευζήν υπάρχει. Και οι Τούρκοι αποδεικνύουν σε κάθε ευκαιρία ότι πρέπει οπωσδήποτε να διαφυλάξουμε το ζήν. Και κυρίως να μην, και ταυτοχρόνως να μην ιστεριάζουμε, παιδιά. Διότι ακούω αυτό, οι Τούρκοι δημιουργούν τετελεσμένα. Και ποια είναι τα τετελεσμένα? Όποιος φτιάχνει ένα χάρτη δημιουργεί τετελεσμένο. Τι είναι αυτό που έχει εμποδιστεί η Ελλάδα, που είναι απολύτως απαραίτητο και απολύτως χρήσιμο, όχι στο φαντασιακό, στο πρακτικό, να κάνει η Ελλάδα επειδή η Τουρκία δημιουργεί τετελεσμένα? Τίποτα. Η Τουρκία φτιάχνει χάρτες, τους ευσεβείς της πόθους εκφράζει, απειλεί, και η μόνη άμυνα απέναντι στις απειλές ποιες είναι? Όχι ρε, το διεθνές δίκαιο, μη λέτε μπούρδες. Το διεθνές δίκαιο είναι το αντίστοιχο του να έρχεται κάποιος να σε ληστεύει και εσύ να προσφεύγεις κάπου σε ένα όργανο το οποίο διαπιστώνει ότι το σε λίστεψαν, είναι παράνομο. Ωραία, και τι θα κάνετε στο δράστη? Τίποτα, δεν θα το κάνουμε. Αλλά λέμε ότι είναι παράνομο αυτό που έκανε. Αυτό είναι το διεθνές δίκαιο. Αυτά είναι τα ψηφίσματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αποφάσεις των διεθνών δικαστηρίων και όλα αυτά. Το μόνο που πραγματικά μπορεί να κάνει την Ελλάδα να αισθάνεται λίγο καλύτερα με την ατυχία αυτή να έχει τον κακό της γείτονα είναι εξοπλισμοί και συμμαχίες. Σημασίες με χώρες που είναι πιο κοντά στη δημοκρατική κουλτούρα τη δικιά μας και πιο μακριά θρησκευτικά από τους Τούρκους. Και εξοπλισμοί, παιδιά, τι να κάνουμε, είναι η ατυχία μας αυτή. Μπορεί να τα έχεις όλα,

0: Γιάννης, γιατί ρε κοντοπίθαρε, θες να κάνουμε πόλεμο με την Τουρκία? Ξεκίνα πρώτος. Κανονικά δεν θα πρέπει να απαντήσω στο Γιάννη, γιατί δεν είμαι ψυχίατρος για να το απαντήσω όπως πρέπει, μην τον άνθρωπο του δημιουργήσω μεγαλύτερα προβλήματα πόσα έχει, αλλά θα εξηγήσω στο Γιάννη, και επειδή μπορεί να υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι με πνευματικά έτσι, όχι. όχι πώς να, δεν είναι εξευτέρια. Λέω ακριβώς το αντίθετο. Δεν θέλω καθόλου να ξεκινήσει κανένας πόλεμος με την Τουρκία. Γι' αυτό κοροϊδεύω τους διάφορους πατριώτες τύπου Σαμαρά με τις αμφιλεγόμενες στρατιωτικές θητείες. Αμφιλεγόμενες όσον αφορά την έκταση. Εννοώ, όχι ο άνθρωπος για όνομα του Θεού πήγε στο στρατό, πήγε για λίγο. Αλλά δεν χρειάζεται, τα έπαιρνε τα γράμματα τα στρατιωτικά και δεν χρειάζεται να μείνει παραπάνω. Λέω ότι για να μην γίνει πόλεμος με την Τουρκία, πρέπει η Ελλάδα να είναι τόσο δυνατή και να έχει τόσο δυνατούς συμμάχους, ώστε η Τουρκία να φοβάται να κάνει πόλεμο. Γιατί όπως έχει αποδείξει η ιστορία, η Τουρκία, άμα δει ότι μπορεί, θα αρπάξει. Αν δει ότι είσαι λίγο αδύναμος, τσαπ, θα απλώσει το χέρι και θα αρπάξει. Και μετά θα κρατήσει, παρά το διεθνές δίκαιο το οποίο επικαλούνται οι διάφοροι συμπολίτες και το οποίο έχει την αξία του, πώς να το πούμε, του συγκαταβατικού χτυπήματος στην πλάτη. Βέβαια, εκτός από... πώς να το πούμε, εκτός από τις συμμαχίες και εκτός από τους εξοπλισμούς, καλό πάντα είναι να έχεις και ισχυρούς ευρωβουλευτές. Δηλαδή, πώς να το πούμε, να κάνεις εσύ κουμάντο στην Ευρώπη και να κάνεις εσύ κουμάντο στην περιοχή, ώστε να μπορείς να επιβάλλεις αποφάσεις.
1: Θα ζητήσω από τους οικονομικούς επιτρόπους να σταματήσει οποιαδήποτε ροή χρημάτων προς την Τουρκία μετά και την τελευταία εξέλιξη.
0: Πονάτε, Τούρκοι, έτσι. Εν τω μεταξύ, αν σταματήσει η χρηματοδότηση, η ροή χρήματος στην Τουρκία, θα ανοίξει η ροή μεταναστών από την Τουρκία. Και ξέρετε που θα έρθουν πρώτα, ε! Εν θα πάνε πρώτα στο Λουξεμβούργο, εν θα πάνε πρώτα στη Γαλλία ή στη Γερμανία, θα πάνε μπορεί και εκεί, αλλά πρώτα από πού θα περάσουν, ε!

Σταύρος, ρε κοπρίτη, γιατί δεν ρωτάς αν είναι αληθές το δημοσίευμα του Independent Wave. Είναι αληθές, Σταύρο μου.

γέμισαν τα social με τη χθεσινή έναρξη της περίοδου της κυνηγητικής. Τύποι με σκοτωμένα πουλιά και ζώα πάνω στο καπό των τζιπ τους να ποζάρουν πασιχαρείς, τους είδα. Εντάξει παιδιά, όποιος δεν μπορεί να ποζάρει με το πουλί του, ποζάρει με τα πουλιά που σκοτώνει. Τι να κάνουμε, αυτό είναι και προβολή, έχει με το πουλί.

Σφύρωνας Μάνο, πώς αξιολογείς την επιστροφή Χάρη και Μέγαν στο Λονδίνο? Γιατί? Πραγματικά από τα ασήμαντα πράγματα που προβάλλουν τα δελτία ειδήσεων, νομίζω ότι αυτό είναι από τα πιο ασήμαντα. Γιάννης Λαβρίνοβιτς, δάσκαλε, να πετάξω κανένα αστείο για το χτεσινοβραδινό στραπάτσο ή θα με βγάλεις από την τάξη? Να πετάξεις και θα σε βγάλω. Και τα δύο. Και θέλω να πετάξεις και θα σε βγάλω. Τι να πούμε, ρε παιδιά, για το χτεσινοβραδινό? Τα πράγματα πάνε διαρκώς το καλύτερο. Παλιά δεν λέγαμε να κρατάνε μία ώρα οι αγώνες, γιατί στη μία ώρα πάμε καλά και μετά το 60 καταραίουμε. Τώρα καταραίουμε μετά το 85. Είναι μια πρόοδος. Όπως μεγάλη πρόοδος θα ήταν αν η ομάδα, αντί, γιατί έχει γυμναστές, λέει, έχει κότσε, ψυχιάτρους θέλει η ομάδα. Το πρώτο που χρειάζεται είναι ψυχιάτρους. Και κάποιον να λέει καλή φιλοσοφία, αλλά το αποτέλεσμα ακόμα καλύτερο. Όπως λέγαμε, ωραίο το ευζήν, αλλά το ζήν είναι το πρώτο για να έχεις το ευζήν. Δεν ξέρω, Κωνσταντίνε, αν πήγε χθες ο Τσίπρας στο γήπεδο. Υποψιάζομαι ότι έσκασε αργοπορημένος γύρω στο 85. Ήταν εκεί και άργησε η επίδρασή του.

0: Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζω τη στηρίξη. Στηρίζω την αποφασιστικότητα. Θα έχουμε και Αλέξη. Κυκλοφόρησε πιο μετά το δεύτερο μέρος του διαφημιστικού, το δεύτερο διαφημιστικό του σποτ στη σειρά, το οποίο εξακολουθούν να το αποκαλούν ντοκιμαντέρ. Παιδιά, ξέρουμε όλοι τι είναι ντοκιμαντέρ. Είναι σαν κάποιος να μας δίνει μια πάστα σοκολατίνα και εμείς να λέμε «Μας έδωσε ένα πάρα πολύ ωραίο τσουρέκι». Δηλαδή, ή ακόμα χειρότερο, πιο τσουρέκι, «Μας έδωσε ένα πάρα πολύ ωραίο φυλαχτό». Δεν έχουν σχέση. Δεν είναι ντοκιμαντέρ. Το ότι τα γράφει στο δελτίο τύπου, θέλω να πω στους συναδέλφους, το ότι γράφει στο δελτίο του τύπου αυτός ντοκιμαντέρ, δεν σημαίνει ότι και εσείς πρέπει να λέτε ντοκιμαντέρ, αφού βλέπουμε όλοι ότι δεν είναι ντοκιμαντέρ και είναι και δίλεπτα, τρίλεπτα σποτάκια. Εντάξει, θέλω να πω, πιο εύκολο από το δελτίο τύπου άμα τη γράφεις και λες ότι... Αλλά καμιά φορά να λέμε. Να λέμε αυτό που βλέπουμε, λέω. Δεν μπορεί, θα είδε κάποιος ότι η διάρκεια είναι 2 λεπτά. Λες 2 λεπτά ντοκιμαντέρ, δεν μπορεί να είναι. Λοιπόν, στηρίζω την αποφασιστικότητα των διοκτικών αρχών, την, πώς να το πούμε, την οποία την επιδεικνύουν όταν τελειώνει το καλοκαίρι. Θυμάστε, χθες είπαμε για τον Δήμο εκεί κάπου στη Βόρεια Ελλάδα, στη Χαλκιδική, ο οποίος πήγε και ξύλωσε τις ομπρέλες των καταπατητών, των ιδιωτών καταπατητών, όχι μαγαζιών. Πήγε και τις ξύλωσε τέλος Αυγούστου. Τους είχε αφήσει να έχουν τις ομπρέλες τους όλο το χρόνο και τέλος Αυγούστου δεν σηκώνει η μύγα στο σπαθί. Έτσι και στην Κρήτη οι ιδιοκτικές αρχές πήγαν και έψαξαν αυτούς που δίνουν αλκοόλ στους νέους τέλος Αυγούστου. Σου λέει να έχουν δώσει μπόλικο, μπόλικο, μπόλικο, να έχουν βγει τα, να έχουν βγει τα φράγκα. Μετά να πούμε και εμείς ότι να παραστήσουμε και εμείς ότι κάνουμε τις δουλειές μας. Η είδηση.
1: Στο μικροσκόπιο των αρχών, η παράνομη διάθεση αλκοόλ και άλλων ουσιών σε ανηλίκους, κυρίως σε τουριστικές περιοχές. Στα Μάλια κατασχέθηκαν περισσότερα από 1000 λίτρα αλκοολούχου υγρού και δεκάδες φιάλες με το λεγόμενο αέριο γέλιο.
0: Δεν ξέρω τι είναι το αέριο του γέλιου και ναι, είμαι περίεργος. Χρειάζονται, δεν κάνει εκδηλώσεις η αριστερά. Ειδικά στην Κρήτη που έχουν και τόσο πασόκους, τέλος πάντων, είναι και για τους ξένους που δεν ξέρουν ελληνικά, δεν μπορούν να γελάσουν. Εν πάση περιπτώσει, πήγαν οι ιδιοκτικές αρχές και τα πιστώνα αυτά τέλος Αυγούστου. Γιατί πριν χαλάσουμε και την επιχειρηματικότητα, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, το συμπέρασμα είναι ότι οι κριτικοί πιτσιρικάδες δεν είναι αυτοί που ήταν, παιδιά. Είναι χαλασμένα τα μοντέλα και δεν το λέω εγώ.
2: Σχεδόν καθημερινό είναι το φαινόμενο μέθης ανηλίκων στην Κρήτη. Στα νοσοκομεία του νησιού, 1 με 2 περιστατικά καταλήγουν κάθε βράδυ από το ΕΚΑΦ, το οποίο παραλαμβάνει τους ανήλικους κυρίως από κέντρα διασκέδασης ή πανηγύρια.
3: Στους ανήλικους έχουμε 1-2 περιστατικά με 3 κάθε μέρα, ενώ παλιότερα μπορεί να είχαμε 1 το μήνα.
0: Δεν αντέχουν πια οι φλόροι. Έχουν φλωροποιηθεί και στην Κρήτη ακόμα. Δηλαδή είναι τραγικό αυτό που εγώ κατσέντα πιθανότατα θα φταίει και γι' αυτό. Τρεις στο νοσοκομείο κάθε μέρα. Οι ιδιοκτικές αρχές όμως πήγαν τον Αύγουστο και έπιασαν έναν τύπο. Και δεν μπορούν, παιδιά, και εδώ τώρα έχει που λένε τι τα δες τα αέρια γέλιου. Βάλε εδώ οι μαγαζάτορες. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι, παιδιά, που μπαίνουν μέσα οι ανήλικοι και πεκροπίνουν. Δηλαδή που είναι στην ουσία έμποροι απαγορευμένων ουσιών που γίνονται οι μαγαζάτορες. Έμποροι απαγορευμένων ουσιών για ανήλικους, γιατί οι ανήλικοι δεν τους ακούνε, βρε παιδάκι μου.
2: Από την πλευρά τους, οι καταστηματάρχες υποστηρίζουν πως η τήρηση των προβλεπόμενων ελέγχων είναι εξαιρετικά δύσκολη, ιδιαίτερα όταν στους χώρους τους εισέρχονται μεγάλες παρέες νεαρών.
4: Θα πρέπει να μην επιτρέπεται να μπαίνουν τόσο μικρά παιδιά και να καταναλώνουν αλκοόλ. Είναι όμως πάρα πολύ δύσκολο να το εφαρμόσουμε εμείς, σαν καταστηματάρχες. Διότι δυστυχώς τις περισσότερες φορές αυτά τα παιδιά δεν μας ακούν.
0: Τους καημένους τους καταστηματάρχες δεν τους ακούνε τα παιδιά. Αυτούς τους καταστηματάρχες που έχουν τον πορτιέρι απ' έξω και άμα δεν θέλει να σε βάζει, δεν σε βάζει και ενήλικος να είσαι και... Δεν τους ακούνε, μωρέ, τους κακόμοιρους. Και οι ίδιοι είναι πολύ διακριτικοί, διστάζουν να ζητήσουν ταυτότητα. Φταίνε πρώτα απ' όλα οι ιδιωτικές αρχές, αλλά σε συνεργασία με τους μαγαζάτορες που όταν θέλουν να κρατήσουν κάποιο κόσμο απ' έξω πολύ εύκολα το κάνουν, αλλά οι ανήλικοι καταναλώνουν και πίνουν, είπαμε, να... Ναι, είπαμε. Εν τω μεταξύ απαγορεύεται και η είσοδος, απαγορεύεται και η κατανάλωση, απαγορεύεται, αλλά διστάζουν οι διακριτικοί μαγαζάτορες να ζητήσουν ταυτότητα και διστάζουν να απαγορεύσουν εισόδους. Σπορτιέρδες τους έχουν για άλλους, δεν είναι.

0: Ποσειδώνας βέβαια στην Κρήτη, τα παιδιά πίνουν μαζί με τους γονείς τους. Ναι, αλλά έχουν φλωροποιηθεί όπως είπαμε και πια εκεί που πήγαινε ένας το μήνα στο νοσοκομείο, τώρα πάνε 3-3. Δεν αντέχουν τα σημερινά παιδιά. Δεν είναι σαν εμάς. Έγκυος, αναλιέγκυος και αφερέγκυος ως αφισιονάντο μαστούρα, σε ενημερώνω πως το αέριο γέλιο είναι αναισθητικό δοντιάτρων, το οποίο βρίσκεται σε κάποιες φιάλες σπρέι σαντιγί ζαχαρόδους κρέμας. Και τι, πρώτα απ' όλα στον οδοντίατρο ποτέ δεν μου έχουν δώσει αέριο γέλιο. Πάω σε λάθος οδοντίατρος. Λοιπόν, να συνεχίσω τους χαιρετισμούς με τη νέα νομοθεσία, η οποία επιτρέπει πλέον στους συμπολίτες να πιστολιάζουν μόνο δύο παρόχους. Τι νομοθεσία είναι αυτή που σου λέει? Τέλος πάντων, εντάξει, ελληνική νομοθεσία είναι. Βέβαια υπάρχει κάτι κάπως σκοτεινό με τους πιστολέρο συμπολίτες, τα λεφτά που δεν δίνουν, τα πώς μεταφέρονται αυτά στους καταναλωτές. Και λέω σκοτεινό, διότι άκουγα σήμερα το πρωί στον Σπύρο έναν κύριο, νομίζω ήταν εκπρόσωπος των... Δεν θυμάμαι τι ήταν, ζητώ συγγνώμη. Ο οποίος έλεγε ότι τα λεφτά από τα χρέη των κακών καταναλωτών, των πιστολέρων, μεταφέρονται στους υπόλοιπους και τα πληρώνουμε εμείς. Αλλά τα χρέη των πιστολέρων δεν διαγράφονται. Αν τα διεκδικήσει η εταιρεία και τα πάρει, θα μας τα επιστρέψει πίσω? Είναι η ερώτησή μου. Είναι ρητορική βέβαια, έτσι, και η εκπομπή είναι χιουμοριστική. Και πάμε σε διάλειμμα για διαφημίσεις και μετά μικρό δελτίο ειδήσεων.
1: Βρίσκομαι σήμερα στον προφήτη Ηλία, στα 2524 μέτρα, στο Βόρα, στο αγαπημένο Καϊμάξαλαν, εδώ που σε τρεις μήνες θα θέλει να έρθει όλη η Ελλάδα για να παίξει με το χιόνι, να κάνει σκι και να γνωρίσει από κοντά τις ομορφιές της Πέλας.
2: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα.
3: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
4: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
3: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
5: Οχ, μήνα με αποκαύσιμα.
6: Άραξον.
5: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
6: Άραξον, λέμε.
5: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
6: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
7: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
8: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
7: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
8: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
7: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
8: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
7: Στον Λούρο Πρέβεζας.
8: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
7: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
8: Άρα, Άξον.
9: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
4: θέσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρος στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφεται η είδηση.
10: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
4: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point. Όταν μιλάμε για ανελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
11: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

Λοιπόν, πάμε στον δεύτερο μέρος. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο μέρος του ό,τι να είναι. Παναγιώτης Παπακαλούσης στη ρύθμιση του ήχου, Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Όλοι μαζί μπορούμε στην καθιερωμένη μεγάλη συναυλία στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Φέτος η μεγάλη συναυλία θα γίνει στις 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, και θα είναι αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Εισιτήρια στην Ticketmaster. Και το λέω διότι δεν πρέπει να επαναληφθούν. Μεγάλα παιδιά είστε, όχι τελευταία στιγμή. Δεν χρειάζεται τελευταία στιγμή. Έτσι κι αλλιώς δεν απέχουμε μήνες, μέρες απέχουμε. Τώρα μπαίνουμε στο ticketmaster.gr και παίρνουμε εισιτήρια για τη μεγάλη φετινή συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, που είναι αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Τα έσοδά της, τα ξέρετε, να τα ξαναπούμε, θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων, για τη φροντίδα των δενδρυλίων για ένα χρονικό διάστημα μετά τις δεντροφυτεύσεις τους, αλλά και για ενέργειες γενικώς που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη συναυλία, στο olimazimborume.gr. Σοφίξ, δεν έπιασα τον ΔΕΔΙΕ, δεν ξέρω ποιον έπιασα, εγώ αναρωτιέμαι. Υπάρχει το παραμύθι, όχι αλήθεια, θα το κάνουνε, ότι οι πιστολέρο, οι κλέφτες συμπολίτες που κλέβουν ηλεκτρικό ρεύμα, δηλαδή το καταναλώνουν και δεν το πληρώνουν, τα λεφτά που χρωστούν τα πληρώνουμε όλοι οι υπόλοιποι που δεν είμαστε κλέφτες. Το χρέος τους όμως, το χρέος αυτών που δεν πληρώνουν παραμένει. Θέλω να πω, δεν διαγράφεται, δηλαδή οι εταιρείες ενέργειας παίρνουν και τα χρήματά μας για να καλύψουν τους κακοπληρωτές, αλλά κρατούν και το χρέος τους. Κάτι δεν είναι λογικό εδώ, το καταλαβαίνετε, δηλαδή ή πρέπει να διαγράφεται το χρέος των κακοπληρωτών, ή το πιο λογικό είναι να μην το πληρώνουμε εμείς το χρέος τους και να κουνάνε τον ποπό τους οι εταιρείες και να κυνηγούν δικαστικά τους κακοπληρωτές. Αλλά σου λέει, αφού θα πληρώσουν τα κορόιδα, γιατί να τους κυνηγήσουμε δικαστικά τους κακοπληρωτές. Έρχεται και η πολιτεία αγκαλίτσα, και αφού μέχρι τώρα άφηνε τους κακοπληρωτές να αλλάζουν ελεύθερα πάροχο, πιστολιάζουν τον ένα στον επόμενο, τώρα τους λέει, θα πιστολιάζετε μέχρι δύο. Και κανείς κερατάς δεν αναρωτιέται, γιατί ρε να πιστολιάζει έστω και έναν. Γιατί οι εταιρείες τα παίρνουν έτσι κι αλλιώς, παιδιά, τα λεφτά τους, και η κυβέρνηση δεν

η Ελένη σχετικά με τους εξοπλισμούς που μερικοί είναι αντίθετοι. Εντάξει, τώρα αντίθετοι με τους εξοπλισμούς είναι κάτι γραφικοί σύντροφοι. Είναι πολύ γνωστό το ρητό των Ρωμαίων. Αν επιθυμεί ειρήνη, παρασκεύαζε πόλεμο. Δεν χρειάζεται κανένα ρητό, βρε Ελένη μου, το λέει η λογική. Αν έχει ένα κακό γείτονα για να που αρπάζει σε κάθε ευκαιρία και έχει αρπάξει. Δεν είναι ότι θεωρητικό αρπάζει, άρπαξε την Κύπρο, βρήκε την ευκαιρία, τσουπ την πήρε. Ή και λες, δεν θέλω να είμαι αδύναμος ώστε να απλώσει το χέρι και να αρπάξει. Εξοπλίζομαι και κάνω συμμαχίες. Τελεία. Δεν είναι πυρηνική φυσική, διότι δεν υπάρχει κάποιος να επιβάλλει αυτό το διεθνές δίκαιο. Οπότε το διεθνές δίκαιο έχει φιλοσοφική διάσταση. Δηλαδή είναι κάτι που μας λέει ότι αυτό δεν είναι σωστό. Α, ωραία. Εντάξει. Είναι σαν να σορμάει κάποιος να σε βιάσει και να είναι κάποιος δίπλα την ώρα που σε βιάζει ο άλλος να του λέει δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις. Αυτό είναι το διεθνές δίκαιο. Δίκαιο που δεν επιβάλλεται είναι σαν να μην υπάρχει.

0: που δεν επιβάλλεται Κυριάκο μου, είναι σαν να μην υπάρχει. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Αλέξη μας. Το δεύτερο σποτάκι του κυκλοφόρησε. Είναι, αυτή τη φορά είναι ένα σποτάκι που έχει αποσπάσματα από την ωραία εκείνη, αν θυμάστε, σημάζωξη που είχε κάνει με νέους στο Χαλάνδρι. Είχε 80 καθίσματα, 100, οι νέοι ήταν καμιά 70, 80, ούτε αυτά δεν κατάφερε να γεμίσει. Ήταν κάτι παρατρεχάμενοι του εκεί οι πιτσιρικάδες. Είναι η ωραία... η ωραία ομιλία στην οποία έχει αυτό το ωραίο απόσπασμα.
1: Το πρώτο λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι αυτή η γενιά που εκπροσωπείτε είναι μια γενιά που πολύ δύσκολα μπορούμε εμείς, εντάξει δεν είμαι και boomer αλλά είμαι Gen X.
0: Gen X, τέλος πάντων, αυτό δεν το έχουν βάλει μέσα στο σποτάκι. Κακώς ήταν η πιο ωραία στιγμή. Όπως πολύ ωραία στιγμή είναι και η στιγμή που την πέφτει σε συνταξιούχους γιατί δεν τον ψηφίζουν.
1: Δύο πράγματα είχαμε νομοθετήσει και δεν εφαρμόστηκαν. Δύο σημαντικά, εν πάση περιπτώσει, γιατί αμέσως καταργήθηκαν. Το ένα αφορά τις μεγαλύτερες γενιές για τους συνταξιούχους. Ένα δισεκατομμύριο το χρόνο είναι ήδη 13η σύνταξη, τα πήρε πίσω η Νέα Δημοκρατία. Οι συνταξιούχοι βέβαια επικρότησαν ξανά και ξανά ψηφίζοντας τον κύριο Μητσοτάκη που τα πήρε πίσω. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι οι μεγάλες γενιές είναι συνεπείς σε αυτή τη χώρα.
0: Ξίδι μπορεί να πει κάποιος, κάποιος άλλος μπορεί να πει βεβαίως, γιατί οι μεγαλύτεροι, οι πιο έμπειροι, αυτοί που ξέρουν πάνω κάτω τι γίνεται και το μυαλό τους δεν είναι πουρέας από τον πολύ αυνανισμό, έχουν μια καλύτερη τέτοια του τι συμφέρει μακροπρόθεσμα να ψηφίσεις. Έχουν μια καλύτερη αντίληψη για το ποιος είναι παπατζής και ποιος όχι. Μπορεί να τους ξεχωρίσουν πιο εύκολα γιατί έχουν φάει πολλούς στη μάπα. Γι' αυτό άλλωστε η αριστερά παραδοσιακά είναι υπέρ του χαμηλώματος του ορίου ηλικίας για την ψήφο. Είναι τώρα 16-17, είναι ιδανικά θα το θέλει γύρω στα 12. Γιατί όσο μεγαλώνεις καταλαβαίνεις το παπατζιλίκι των συντρόφων. Λοιπόν, πάμε στο σποτάκι, τα οποία έχει μερικούς πιτσιρικάδες παρατρεχάμενους από εκείνη την ομιλία. Δύο εμένα μου αρέσανε πολύ, δεν μπορούσα να τους βάλει όλους, είπαμε είναι 3 λεπτά, 2,5 το σποτάκι. Ο πρώτος είναι, μιλάει για την οργή που νιώθουν οι νέοι.
2: Τα παιδιά νιώθουν οργή. Οργή και βία είναι να μην μπορείς να αφήσεις το παιδί σου, ξέρεις, δεν θα σπουδάσει γιατί δεν έχουμε λεφτά να σου στείλουμε στα φροντιστήρια.
0: Αυτό είναι βία. Γιατί θα του πεις δεν θα σπουδάσεις, θα πας να κάνεις καμιά κανονική δουλειά, να γίνεις τραυλικός, ηλεκτρολόγος, να γίνεις κάτι χρήσιμο τέλος πάντων, και ο άλλος θα θέλει να γίνει κοινωνικός ανθρωπολόγος. Και δεν θα έχεις λεφτά και είναι βία. Και έχουν οργή τα πουλάκια μου. Γιατί έχει βγει το καινούριο iPhone. Και είμαστε 3 μοντέλα πίσω. Και ο άλλος μας εξηγεί τι πρέπει να είναι μια σύγχρονη αριστερά.
3: Μια σύγχρονη αριστερά θέλει να είναι συγκρουσιακή, δηλαδή να τα βάλει και να επανακτήσει τα κοινά, είτε αυτά είναι τα πανεπιστήμια, είτε είναι τα νοσοκομεία, είτε είναι η ενέργεια, ή να είναι αντιμιλιταριστική και πρέπει να είναι βαθιά πολιτικά οικολογική.
0: Να είναι δηλαδή κάτι σαν τη Βόρεια Κορέα κατακτημένη από τους Τούρκους. Γιατί δεν θα έχει ιδιωτικά πανεπιστήμια, δεν θα έχει ιδιωτικά νοσοκομεία και θα είναι αντιμιλιταριστική, δεν θα έχει και στρατό. Αυτά είναι τα προτάγματα της προσπάθειας του Αλέξη, της Ελλάς του Αλέξη, όχι του κυρίου Μιχάλη. Και αυτό το σποτάκι τελειώνει με δύο τσιτάτα, τα διαβάζω. Λοιπόν, περίμενε και τα πήρα φωτογραφία για να τα θυμηθώ. Το πρώτο σποτάκι τελείωνε με το τσιτάτο, με τα τσιτάτα. Καθένας είναι αυτό που αγαπά. Άγιος Αυγουστίνος. Και το να ζεις σημαίνει να παίρνεις θέση. Αντώνιο Γκράμψη. Το δεύτερο, οι νέοι κατανοούν πιο γρήγορα την ανάγκη να πολεμήσουν την αδικία. Μάλκομ Εξ. Ήξερε αυτός, πας στους πιτσιρικάδες στο μυαλό πουρέ, τους παρασύρεις ό,τι θέλεις, είναι και πιο νταυραντισμένοι, είναι πιο εύκολο να γίνουν βίαιοι. Σκεφτόταν πολύ σωστά ο Μάλκομ Εξ, που γούσταρε γενικά τη βία, όπως ο Αλέξης μας φαίνεται που τον επικαλείται. Απάντησή μας και ελπίδα του κόσμου να στηριχθούμε στους νέους. Ρόμπερτ Κένεντι. Βάζει και Κένεντι μαζί με Μάλκομ Εξ, σου λέει και από εδώ και από εκεί. Κορόιδα υπάρχουν πολύ, πολυκατάστημα, ό,τι τσιμπίζει ο καθένας. Αμόρφωτοι οι περισσότεροι, ούτε τι είναι ο Μάλκομ Εξ ξέρουν, ούτε τι είναι ο Ρόμπερτ Κένεντι, ούτε τι είναι ο Γκράμψι, ούτε τι είναι ο Άγιος Αυγουστίνος. Οπότε σου λέει, φέρ τους όλους εδώ. Αν και τα τσιτάτα είναι αρκετά από μόνο για να καταλάβετε το την μπουρδα του πράγματος, εγώ στηρίζω. Έτσι, εγώ στηρίζω Αλέξη με τα γύλια. Μακάρι και πρωθυπουργός. Ας του δώσουμε και αυτού μια ευκαιρία, τι έχουμε να χάσουμε. Και αν δεν είναι καλός, βγάζουμε Αντώνη Σαμαρά. Να μας δώσει και συμβουλές για το στρατιωτικό. Για τη στρατιωτική θητεία. Ιδιωτικά πανεπιστήμια, μόνο η Ελλάδα και η Βόρεια Κορέα δεν είχε. Τώρα έχει μόνο η Βόρεια Κορέα. Κάποιοι συμπολίτες θέλουν να μην έχει και η Ελλάδα. Η χτεσινή είδηση.
4: Παρατείνεται η αβεβαιότητα για χιλιάδες φοιτητές και γονείς μετά τη νέα προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας του καθηγητή Διοικητικού Δικαίου Πάνου Λαζαράτου κατά της αδειοδότησης 7 μη κρατικών πανεπιστημίων.
0: Δεν ξέρω γιατί ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών προσφεύγει. Κάποιοι λένε, εγώ διαχωρίζω εντελώς τη θέση μου, ότι αν και το βρίσκω λογικό, εγώ το ίδιο θα έκανα. Εγώ αυτό το δικό μου κίνητρο θα ήταν αυτό. Εάν ήμουν σε ένα σταθμό, στο μοναδικό σταθμό στη χώρα και δεν επιτρεπόταν να υπάρχουν άλλοι ραδιοφωνικοί σταθμοί και ξαφνικά η κυβέρνηση αποφάσισε να δώσει και άδεια σε άλλους να ανοίξουν σταθμούς, φυσικά θα προσέφευγα στη δικαιοσύνη, έχω στο μονοπόλιο. Έλα Παναγία μου. Ενώ και εγώ ως δημοσιογράφος μόνο μου θα ήθελα να είμαι μόνο εγώ να μιλάω. Καθηγητής μόνο εγώ να διδάσκω, αλλά δεν λέω ότι είναι αυτό το κίνητρο του καθηγητή, για όνομα του Θεού. Η ουσία είναι ότι όποιο και να είναι το κίνητρο οποιοδήποτε, η κυβέρνηση είναι υπεύθυνη να έχει φτιάξει τον νόμο και τον κανονισμό και τις αδειοδοτήσεις, άδειες να τη δίνει με τέτοιο τρόπο ώστε καμία προσφυγή να μην δικαιώνεται. Δηλαδή πάλι η κυβέρνηση είναι που δεν τα έχει κάνει καλά. Διότι ωραίο, λογικό είναι για όσους έχουν δύο δράμια μυαλό να μην είναι η μοναδική χώρα στον πλανήτη μαζί με τη Βόρεια Κορέα που δεν έχει ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά όταν θα το κάνουμε αυτό, μην το κάνουμε τσάτρα πάτρα απλώς για να πούμε ότι το κάναμε, μην το κάνουμε σαν την πανεπιστημιακή αστυνομία να καμαρώσουμε ότι την ιδρύσαμε και μετά τους πούμε, εντάξει παιδιά δεν χρειάζεται, εσείς φυγέτε. Και αυτό το τσάντρα πάντρα είναι ένα πρόβλημα, ξαναλέω, της κυβέρνησης. Οι άλλοι μπορεί για οποιοδήποτε λόγο να κάνουν προσφυγές, να μην γουστάρουν. Η κυβέρνηση τι κάνει, πώς έχει θωρακίσει τη νέα της μεταρρύθμιση. Το λέω και γελώ, συγγνώμη. Γιατί έβαλα θωρακίσει και μεταρρύθμιση στην ίδια φράση. Μαζί με κυβέρνηση. Έπεσα πάνω και σε ένα σποτάκι του Αλέξη μας, ο οποίος προσπαθεί να βρει κοινό σε, ας μου επιτραπεί, κάπως περιορισμένο, γιατί το, είναι ένα βιντεάκι στο TikTok στο οποίο γράφει επάνω, εσύ που θα πας διακοπές, και σκάει η μούρη του Αλέξη και λέει,
5: οι άλλοι θα πάνε, οι άλλοι πάντα πάνε, ήρθε η ώρα να αποφασίζουμε εμείς για μας.
0: Τρεις πέρδικες. Οι άλλοι πάντα πάνε, άρα πάμε διακοπές. Άμα οι άλλοι πάντα πάμε, ο ένας δεν πάει, τι να κάνουμε, τα πάει του χρόνου. Βέβαια η άδεια Αθήνα των περασμένων δύο εβδομάδων κάτι λέει για τον Αλέξη, θέλω να πω γενικά, το έχουμε αφήσει αυτό το παραμύθι, μέχρι και η Τζάκρη. Βέβαια η Τζάκρη το έχει πάει στο άλλο άκρο τώρα. Δηλαδή από το παραμύθι οι Έλληνες δεν έχουν να φάνε μετά τις 10 του μηνός και δεν θα πάνε διακοπές, έχουμε πάει στο όλοι οι Έλληνες πάνε για σκι.
6: Βρίσκομαι σήμερα στον προφήτη Ηλία, στα 2524 μέτρα, στο βόρειο, στο αγαπημένο Καϊμάξαλαν, εδώ που σε τρεις μήνες θα θέλει να έρθει όλη η Ελλάδα για να παίξει με το χιόνι, να κάνει σκι και να γνωρίσει από κοντά τις ομορφιές της Πέλας.
0: Ρε, αφήστε και μην κάνετε όλοι σκι. Μείνετε και μερικοί να μην κάνετε. Για έλεος πια. Είπαμε ωραίο είναι το σκι, από το ωραιότερο σπορ μπορεί και το ωραιότερο, αλλά δεν χρειάζεται όλοι να κάνουμε σκι. Εντάξει, ας μείνουμε και μερικοί να μην κάνουμε, να βλέπουμε τους άλλους που κάνουν. Τέλος πάντων, το δεύτερο σποτάκι στην τριλογία σποτ που για κάποιο λόγο αποκαλούνται ντοκιμαντέρ έβγαλε ο Αλέξης, και σε αυτό το σποτάκι δεν υπάρχει απάντηση, δηλαδή είναι ο γενικός τίτλος της τριλογίας, είναι «Η γέννηση της Ελλάς». Του δικά του, όχι του κύριου Μιχάλη, αλλά κανένα δεν μας λέει ούτε στο δεύτερο σποτάκι ποιος πληρώνει το μεευτήριο για αυτή τη γέννηση. Ποιος έχει πάει εκεί στο ταμείο του μεευτηρίου και του έχουν πει τόσα. Ποιος μετά την ανατροφή του παιδιού, το μεγάλωμα, τις πάνες του, ποιος τις πληρώνει. Και επειδή βλέπω ότι η συζήτηση επικεντρώνεται στο ποιος πληρώνει το κόμμα, θα επιτρέψτε μου να τη διευρύνω λέγοντας ποιος πληρώνει και το Ινστιτούτο. Διότι σύμφωνα με τη συντρόφισσα Μαριζέτα, δεν το πληρώνει το κράτος. Οπότε δεν έχουμε μόνο κόμμα, έχουμε και ένα Ινστιτούτο που είναι πολύ πιο δαπανηρό, αν σκεφτούμε πόσα χρόνια λειτουργεί, από το κόμμα. Αυτά ποιος τα πληρώνει? Εντιμότητα, γατάκια, ήταν ερώτηση παγίδα. Η εντιμότητά του τα πληρώνει. Με εντιμότητα πληρώνει. Σαν αυτό το νόμι, σαν τις Δήμητρες που θέλει να βγάλει ο Βαρουφάκης. Είναι η εντιμότητα. Γράφει πάνω σε χαρτιά 500 εντιμότητες και πληρώνει. Και έτσι η Μαριζέτα κάνει τη ρητορική ερώτηση.
7: Ποιος μπορεί και ξέρει και θέλει να τα βάλει με τα μεγάλα συμφέροντα ώστε να μπορέσει να μειωθούν οι τιμές στην ενέργεια?
0: Κανείς, και σίγουρα όχι ο Αλέξης. Γι' αυτό λέω ότι είναι ρητορική. Ξέρουμε ποιος όχι σίγουρα. Ξέρουμε και το κανείς. Γιατί αν ήθελε, ερχόμαστε στο προηγούμενο, δεν θα έλεγε αφήνουμε να πιστολιάζετε δύο φορές και περνάμε τα χρέη στα κορόιδα. Όχι, θα λέγαμε απαγορεύεται να περάσεις τα χρέη στα κορόιδα και είσαι υποχρεωμένη η κυρία εταιρεία να κινείσαι νομικά εναντίον των κακοπληρωτών. Και μέχρι έναν αν πιστολιάσεις τελείωσες. Χωρίς ρεύμα, τι να κάνουμε. Εάν είσαι άπορος, υπάρχουν υπηρεσίες για τους απόρους, υπάρχουν βοηθήματα, θα πληρωθεί το ρεύμα. Μιλάμε για τους άλλους που δεν είναι άποροι. Είναι από αυτούς που δεν θα πάνε πουθενά διακοπές, γιατί το εξοχικό είναι στο πουθενά.

0: δημόσιοι υπάλληλοι, παιδιά, ξέρουμε έτσι, Πασόκ. Πασόκ, γιατί οι λεφτά υπάρχουν, βέβαια μου πεις και ο Μητσοτάκης λεφτά υπάρχουν. Μιμείτε και ο Μητσοτάκης γαπ, δεν τα καταφέρει τόσο καλά, αλλά νομίζω μέχρι τη ΔΕ θα τον έχει μάθει το ρόλο, έχει πέσει και από το ποδήλατο, δηλαδή τα κάνει σιγά σιγά ένα-ένα. Τέλει τώρα ένα βίντεο που θα κάνει push-up στην παραλία. Γνώμη μου. Εν πάση περιπτώσει, αν δεν τα καταφέρει, υπάρχει πάντα το Πασόκ, το οποίο θα μοιράσει λεφτά σε όλους τους δημόσιους υπαλλήλους.
1: Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για προκειμένου να μπορέσουμε να επαναφέρουμε τον 13ο μισθό στο δημόσιο. Μάλιστα, είναι μια πολιτική επιλογή την οποία εμείς την περασπιστούμε.
0: Ή του κοροϊδεύετε να μην υπερασπιστείτε έτσι, και αλλιώς κυβέρνηση δεν θα βρείτε ποτέ. Εγώ, που επίσης δεν θα δω ποτέ κυβέρνηση, γιατί δεν κατεβαίνω καν στις εκλογές, λέω, εάν κατέβαινα και αν με κάνατε πρωθυπουργό, και 16ο μισθό. Και όχι στους δημόσιους υπαλλήλους μόνο, σε όλους. Αλλά κυρίως στους δημόσιους υπαλλήλους που θα το πληρώσουν κατευθείαν τα κοροϊδά. Η Πασόκ είναι ωραία να το κάνει ερώτηση. Πολύ σωστά, 14ο και 14ο μισθό, φυσικά στους δημοσίους υπαλλήλους. Δεν πρέπει να συνοδεύεται και κατάργηση και αποκατάργηση της μονιμότητας.

Ο Κώστας, εχθές στο δρομολόγιο του προαστιακού 1322 Πειραιάς Αθήνα υπήρχαν δύο μέλη ευάλωτης κοινωνικής ομάδας. Ο ελεγκτής ζήτησε τα εισιτήρια. Δεν είχαν. Γιατί έχει κανείς εισιτήρια, έλα Παναγία μου. Του ζήτησε να βγουν στον επόμενο σταθμό. Αυτοί αρνήθηκαν. Ο ελεγκτής κάλεσε τον αστυνομικό. Γελάω ήδη. Που βρισκόταν σε υπηρεσία στο σειρμό, ο οποίος όχι μόνο δεν έκανε τίποτα, αλλά δήλωσε αναρμόδιος και βγήκε ο ίδιος από το σειρμό. Τώρα δεν ξέρω αν γράφει κάτι ο Κώστας, μπορεί να είναι και εντελώς ψέμα, αλλά το ότι γενικά η αστυνομία είναι αναρμόδια για την επιβολή του νόμου, αυτό το έχουμε εμπεδώσει, έτσι. Είναι η Ελλάς, του κυρίου Μιχάλη αυτή τη φορά, όχι του Αλέξη. Η Λία ρωτάει αν η Τζάκρη πήρε τα βουνά. Τι να κάνει η φουκαριάρα, κάπως πρέπει να την προσέξουνε. Δεν την παίρνει κανείς, ρε παιδιά, έλεος. Δηλαδή το σύστημα μετά από 25 χρόνια καταφέρει να πολεμήσει μια Τζάκρη και να νικήσει μια Τζάκρη. Το σύστημα, θυμάστε που έκανε και είχε δώσει εκείνη την ωραία παράσταση στο συνέδριο του κόμματος του Κασελάκη. Πάρτε την, ρε. Τι ψυχή έχει, Νίκο. Πάρτε τα, σιγά, Πασόκινε. Αλέξη, δικιά σου ήταν πριν καταλάβει ότι το πλοίο μπάζει και να πει. Πάρτε την κάποιο. Κρίμα είναι το κορίτσι, πάει στα χιόνια και λέει για τα σκι που πάνε όλοι οι Έλληνες. Φίλιππε, που κοίταξες το άρθρο που ανέφερες με τον Τούρκο Παλαιστή, αλλά δεν βλέπεις ούτε αναφορά σε Παλαιστή Τούρκο, ούτε κάτι λάθος ή παραπληνητικό, σε ενημερώνω ότι το άλλαξε η καλή εφημερίδα Independent τον τίτλο της. Έφαγαν το κράξιμο, φαίνεται από διαφόρους, γιατί εγώ απλώς το ανέφερα τώρα. Το κράξιμο πέφτει από τις 18 που το ανέβασαν. Οπότε, Φίλιππε, το ότι δεν το βλέπεις τώρα δεν σημαίνει ότι δεν υπήρξε. Και τη μορφή του μπορεί να τη δεις στο Facebook μου, στη σελίδα μου στο Facebook ή στο προφίλ μου στο Facebook ή στο Twitter μου, γιατί την ανέβασα εκεί την ανάτηση, την οποία την είδα εγώ με τα μάτια μου και την έκοψα εγώ με τα μάτια μου. Δεν πήρα από κάποιον άλλον που την είχε δει, έψαξα εγώ να τη δω με τα μάτια μου, την είδα και την ανέβασα. Σε ένα ντοκιμαντέρ που πρέπει να φιλοξενήσουν και την αντίθετη άποψη. Πού να μου χαθείς φασίστα. Καταρχήν δεν είναι ντοκιμαντέρ. Ντοκιμαντέρ, παιδιά, το λένε οι δημοσιογράφοι. Να πιστεύεστε την ορολογία τη δημοσιογραφική. Σποτάκια είναι. Διαφημιστικά σποτάκια.

0: Λοιπόν, τελειώσαμε. Yeah. Ή τελειώσαμε ή δεν τελειώσαμε. Είτε τελειώσαμε ή δεν τελειώσαμε. Παναγιώτη, το ίδιο του είναι. Τσάμπα κόπος μία ώρα. Συγγνώμη. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, εδώ τελείωσα. Μάλλον. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, αύριο 2 ώρες. Γιατί στην πλάτη σου θα με κουβαλάς. Καλό μεσημέρι.
1: Βρίσκομαι σήμερα στον προφήτη Ηλία, στα 2.524 μέτρα, στο Βόρα, στο αγαπημένο Καϊμάξαλαν, εδώ που σε 3 μήνες θα θέλει να έρθει όλη η Ελλάδα για να παίξει με το χιόνι, να κάνει σκι και να γνωρίσει από κοντά τις ομορφιές της Πέλλας.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12.
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
3: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την

0: και με την Καθημερινή.
1: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος εγγραφέας Νίκος Βατόπουλος. Ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης. Και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους. Γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Όσο εφαρμόζονται και αποδίδουν τα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, τόσο πρέπει σταδιακά να φεύγουν τα τεκμήρια για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Τόνισε σε συνέντευξη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, εν ώψη των εξαγγελίων του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα μέτρα θα είναι μόνιμου χαρακτήρα και θα αφορούν όλους τους πολίτες, ξεκαθάρισε ο κ. Μαρινάκης, μιλώντας στην ιστοσελίδα News 24/7. Σημείωσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η στήριξη συνταξιούχων, δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων, αλλά και ελεύθερων επαγγελματίων και αυτοαπασχολούμενων. Απέρριψε το ενδεχόμενο επαναφοράς 13ου μισθού στο δημόσιο και 13η σύνταξη, επικαλούμενος στο υψηλό δημοσιονομικό κόστος. Άφησε όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο το επίδομα που καταβάλλεται το Νοέμβριο στους συνταξιούχους να αυξηθεί και να έχει μόνιμο και οριζόντιο χαρακτήρα. Άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3. Μεγάλο χάσμα μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας καταγράφει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης στην Ελλάδα. Με τους νέους να αντιμετωπίζουν υψηλή ανεργία, χαμηλές αμοιβές και περιορισμένες ευκαιρίες επαγγελματικής ένταξης. Ενδεικτικό είναι ότι το 39% των Ελλήνων απασχολούνται σε θέσεις που δεν έχουν σχέση με τις σπουδές τους. Σύμφωνα με την έκθεση που δημοσιεύει Καθημερινή, η έλλειψη προετοιμασίας για την επαγγελματική ζωή έχει ως αποτέλεσμα χαμηλότερες αποδοχές αλλά και καθυστέρηση στη δημιουργία οικογένειας. Παράλληλα, σύμφωνα με τον ΟΣΑ, στην Ελλάδα καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό άνεργων πτυχιούχων που φτάνει το 12,3%. Άλλες δύο περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο σε Ηλία και το Λοκαρνανία. Στην πρώτη περίπτωση, σε χωριό της Ηλίας, οι απατεώνες κατάφεραν να πείσουν 50χρονοι ότι είναι υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών και προκειμένου να μην πληρώσει φόρο, θα έπρεπε να παραδώσει χρήματα και τη μαλφή που είχε στην κατοχή της. Η γυναίκα πίστηκε και επαρέδωσε στους δράστες χρήματα και κοσμήματα. Παρόμοια απάτη καταγράφηκε σε χωριό της Ετωλοκαρνανίας. Οι δράστες, προσποιούμενοι τους λογιστές, έπεισαν 74χρονοι να τους παραδώσει 9.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας 6.000 ευρώ. Όλες οι υποθέσεις ερευνώνται από την αστυνομία. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στα Ζωνιανά Μυλοποτάμου Κρήτης. Φωτιά είναι σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση επίσης στην περιοχή του Γιαλάρισσας. Και στις δύο περιπτώσεις επιχειρούν εναέρειες και πήγες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Άμεσα οριοθετήθηκε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο διαχωριστικό της Εγνατίας Οδού στο 37ο χιλιόμετρο στην περιοχή της Θεσπρωτείας. Σύγκρουση θαλαμιγού σκάφου σημαίας Ιταλίας με 4 αλλοδαπούς επιβαίνοντες με ιστιοφόρο σκάφος σημαίας Ηνωμένων Πολιτειών με 3 αλλοδαπούς επιβαίνοντες σημειώθηκε νωρίτερα στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Λευκάδας. Στο σημείο σπέβδει πλωτό του λιμενικού. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ούτε θαλάσσια ρήπανση. Στο 50% κινούνται τα αποθέματα φυσικού αερίου της Γερμανίας εξαιτίας του αποκλεισμού στα στενά του Ορμούς και του πολέμου στο Ιράν. Σύμφωνα με την Deutsche Welle, αυτό είναι το χαμηλότερο επίπεδο για μέσα Αυγούστου τα τελευταία χρόνια. Οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν τη νύχτα ρωσικό δηληστήριο πετρελαίου στην πόλη Πέρμ, πάνω από 1.600 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ανέφερε πλήγμα και σε ρωσική στρατιωτική αεροπορική βάση. Το κλιματικό φαινόμενο El Niño αναμένεται ότι θα είναι το πιο έντονο που έχει παρατηρηθεί εδώ και πάνω από έναν αιώνα, προειδοποίησε σήμερα ειδικός της Βρετανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Το El Niño είναι ένα προσωρινό φυσικό φαινόμενο που ενισχύεται από την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη και προκαλεί με τη σειρά του ακραία καιρικά φαινόμενα. Δύο Μεξικανοί ψαράδες εντοπίστηκαν ζωντανοί έπειτα από 5 ημέρες στον Ειρηνικό ωκεανό, έχοντας καταφέρει να παραμείνουν στην επιφάνεια της θάλασσας μέσα σε ένα μεγάλο φορητό ψυγείο μετά τη βύθιση του αλλιευτικού του σκάφους. Οι ίδιοι δήλωσαν ότι από τη στιγμή που βρέθηκαν στη θάλασσα μέχρι τη στιγμή της διάσωσής τους δεν είχαν καταναλώσει ούτε φαγητό ούτε νερό. Ανοιχτή για όλα τα ΦΜΗ μέχρι και σήμερα θα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται αίθριος καιρός, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 με 37 βαθμούς. Ή αν είμαι ασθενής, μόνο στα ανατολικά θα είναι βόρειο μέχρι 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ηλιόλουστος καιρός, με τη θερμοκρασία το μεσημέρι στους 35 βαθμούς, και εδώ ή αν είμαι ασθενής.

0: Στη χώρα προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός, η άνεμη βόρη 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 με 4. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στη περιοδικά τους 36 με 38, τοπικά ακόμα και 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, την Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο τους 34 με 36 βαθμούς. Το Σάββατο γενικά ήθρος καιρός, την Κυριακή το μεσημέρι, σε ορεινές περιοχές στη περιοδικά θα εγκλωθούν λίγες μπόρες. Η άνεμη και τις δύο ημέρες στο Αιγαίο Βόρη 5 με 6 με 4, η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα, θα παραμείνει σε επίπεδα λίγο υψηλότερα από τα κανονικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού που μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί Χριστίνα Βίδου.

0: δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
1: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
0: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Μπάνιο ακριλικό από 105 ευρώ.
2: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Καλώς τα να.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και καλό μεσημέρι και καλή βραδιά. Καλά θα περάσουμε και σήμερα.
2: Εντάξει, καλησπέρα. Έχει περάσει ο Εσπερινός.
1: Ναι, μωρέ, πω, αρχίσαμε. Κατάλαβες αυτό. Αυτή η ακρίβεια της λέξης, της έννοιας και τα σχετικά. Δεν είναι μόνος το Σταύρος. Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, είναι η Νικόλ. Η Νικόλ επίσης έχουμε κάνει μαζί εκπομπές. Είναι η 11χρονη Νικόλ. Είναι η κόρη του Σταύρου. Ή μάλλον ο Σταύρος πρέπει να λέει: Είμαι ο μπαμπάς της Νικόλ. Γεια σου, Νικόλ.
3: Καλησπέρα.
1: Είσαι καλά?
3: Ναι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Τώρα για την ακρίβεια, δεν είμαι 11, είμαι 10 και μισό.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ
2: τώρα κατάλαβες γιατί ότι είναι κόρη μου, έτσι.
1: Ναι, είναι οικογενειακό. Η μαμά ακούει?
2: Η μαμά δουλεύει λογικά, δύσκολο θα ακούει.
1: Ωραία, γιατί είναι αυτό το όλο το θα ήθελα να μιλήσω με την Ινέτα. Πώς είναι να είσαστε δύο τέτοιοι μέσα στο σπίτι.
2: Είναι χειρότεροι από εμάς αυτοί.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα τι θα κάνουμε. Ο Σταύρος πολλές φορές επικοινωνιακά μας έχει βοηθήσει ως αναλυτής, εννοώ, να καταλάβουμε και κατανοήσουμε πολιτικά το στήσιμο πολιτικών αρχηγών, την ροή και τη στρατηγική κομμάτων και όλα, μα όλα αυτά που μπορείτε να καταλάβετε. Πολλές φορές επίσης, και εδώ θα σταθώ σήμερα, τον έχουμε αναζητήσει τη γνώση του και την εμπειρία του πάνω σε θέματα AI, τεχνητής νοημοσύνης. Μακράν μπροστά το έχει επεξεργαστεί και αφορμή για αυτή τη συζήτηση που θα κάνουμε τώρα είναι δύο πράγματα. Το πρώτο, ότι διάβασα πρόσφατα το Ζούκεμπεργκ, αν θυμάμαι καλά, Σταύρο, να λέω ότι σε περίπου 5 χρόνια όλοι θα έχουμε τον προσωπικό μας agent. Δηλαδή, σύμβουλο συνεργάτη τεχνητής νοημοσύνης. Θες να μας το εξηγήσεις τι σημαίνει αυτό?
2: Να το εξηγήσω, θα προσπαθήσω να το κάνω όσο πιο απλό μπορώ.
1: Ναι.
2: Γιατί έχει νόημα. Είμαστε σε μια περίοδο που πάρα πολλά από αυτά είναι λίγο δυσκολονόητα για το πώς δουλεύουν κτλ. Εγώ θα το παρομοιάσω ως εξής. Όλοι έχουμε περάσει από μια εταιρεία, από κάτι που κάποιος είχε ένα προσωπικό βοηθό. Συνήθως ο επικεφαλής είχε έναν ή μία προσωπική βοηθό, ο οποίος αναλάμβανε τα ραντεβού του, τα email του, τις δουλειές του, σε κάποια πολύ παλιότερα χρόνια μέχρι το καθαριστήριό του. Αυτό το πράγμα στην ψηφιακή του εκδοχή, δηλαδή ένα σύστημα το οποίο θα είναι υποστηρικτικό στην καθημερινότητα των ανθρώπων, θα κάνει τις δουλειές, δηλαδή θα διαβάζει τα email, θα κοιτάει τα ραντεβού, θα παρακολουθεί, θα βοηθάει με το κείμενα που πρέπει να ετοιμαστούν, θα βοηθάει με το όποια δουλειά πρέπει να κάνουμε, βασικά όποια δουλειά που γίνεται μέσω υπολογιστή, για να το πω πολύ απλά.
1: Mm-hmm.
2: Ήδη σήμερα είναι εφικτό και μπορεί να το έχει κάποιος. Ο Ζάκεμπεργκ λέει σε 5 χρόνια, γιατί πολύ απλά έχουμε και την ταχύτητα που χρειάζεται η τεχνολογία για να πάει από πάνω προς τα κάτω, να φτάσει σε όλους.
1: Γιατί αυτή τη στιγμή η επόμενη ερώτηση είναι: ποια είναι η διαφορά από τα βασικά που χρησιμοποιούμε? Τα χρησιμοποιούμε όλοι, είτε κάποιοι το παραδέχονται, κάποιοι δεν το παραδέχονται.
2: Το 68% των Ελλήνων χρησιμοποιεί AI, σύμφωνα με μια έρευνα που είδα πρόσφατα το 2025. Το 68% των Ελλήνων χρησιμοποιούν ένα AI σύστημα. Και μόλις 8,5% των εταιριών έχουν υλοποιήσει επίσημα AI συστήματα στην ίδια έρευνα.
1: Ναι. Αυτό καταλαβαίνω και από εσάς μας ακούτε. Θα κάνουμε τώρα ένα πάρα πολύ ωραίο debate, γιατί ξέρω ότι πολλοί, όπως και εγώ, έχουμε κάποιες ενστάσεις, έχουμε κάποιο θαυμασμό απέναντι σε αυτό που μπορεί να κάνουμε τελικά εμείς με μια απίστευτη ταχύτητα. Μας εξοικονομεί χρόνο, τον οποίο μπορούμε να τον αφιερώσουμε.
2: Για την προσωπική σου βοηθό.
1: Βεβαίως, εγώ έχω την Κλειό και έτσι μου την ονόμασε. Κλειό. Και γεννήθηκε από τον Παρασκευά. Ο Παρασκευάς είναι ο προσωπικός έτσι βοηθός του Σταύρου. Αλλά θέλω να μας εξηγήσεις λοιπόν ποια είναι η διαφορά. Γιατί υπάρχει το ChatGPT, υπάρχουν και διάφορα άλλα που κάνουν χρήση όλοι. Τι σημαίνει προσωπικός βοηθός? Εγώ θα βάλω τι ζητάω, τι θέλω να μου κάνει.
2: Ωραία.
1: Πάμε λίγο να καταλάβουμε τη διαφορά.
2: Ο στόχος είναι να είναι όσο πιο κατανοητό γίνεται. Οπότε όποιος ακούει, ο οποίος καταλαβαίνει και 4-5 πράγματα παραπάνω και θα πει «Α, τα λέει πολύ απλοϊκά αυτά», ζητώ συγγνώμη από τώρα, αλλά ο στόχος είναι να καταλάβει ο περισσότερος κόσμος τι εννοούμε.
1: Mm-hmm.
2: Υπάρχουν, επί της ουσίας, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το πρώτο πράγμα είναι τα λεγόμενα μοντέλα, τα LLM που λέμε, τα Large Language Models. Όταν λέμε ChatGPT, όταν λέμε Claude, όταν λέμε Gemini, όταν λέμε Grok, άμα προσέξουμε, υπάρχει ένα μοντέλο που χρησιμοποιείται. Μπορεί να είναι το ChatGPT 5,6, μπορεί να είναι το ChatGPT 4, μπορεί να είναι το Claude Opus 5, κάποιο από τα μοντέλα. Το μοντέλο τι είναι? Το μοντέλο είναι αυτό που κάτσαν αυτές οι εταιρείες, εκπαιδεύσανε με κάποια 3 εκατομμύρια παραμέτρους, του περάσαν όλη την πληροφορία και του μάθανε τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λειτουργεί ως μια τεχνητή νοημοσύνη και να φτάνει σε κάποια συμπεράσματα τα οποία μπορεί να μεταφράζονται σε πράξεις, σε λέξεις, σε κείμενα, σε οτιδήποτε.
1: Ποιος το έχει κάνει αυτό?
2: Αυτό το έχει κάνει η OpenAI για το ChatGPT. Εξειδικευμένοι επιστήμονες, τέλος πάντων.
1: Α, μπράβο. Πού θέλω να καταλήξω, άνθρωπος βρίσκεται πίσω από αυτό?
2: Άνθρωποι. Πάρα πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλοί τεχνικοί. Αν και πλέον είμαστε στη φάση που πλέον τα μοντέλα, γι' αυτό που το singularity που λένε, είμαστε στη φάση που πλέον τα μοντέλα αρχίζουν και εκπαιδεύουν τον εαυτό τους. Οπότε είμαστε πιο πέρα. Αυτά λοιπόν είναι τα μοντέλα. Και τα μοντέλα αυτά έχουν κάποια προϊόντα καταναλωτικά, γιατί τέτοια είναι. Που λέγεται, ας πούμε, το ChatGPT, το οποίο μπορείς εσύ να το έχεις είτε τζάμπα είτε μια συνδρομή στον υπολογιστή σου, στο κινητό σου και το καθεξής. Το Gemini, το Claude, το Grok, όποιο έχεις.
1: Πολλοί επαγγελματίες έχουμε και με συνδρομή.
2: Ωραία. Αυτά λοιπόν τα συστήματα είναι η πιο απλή εκδοχή που μπορείς να έχεις, η οποία είναι σε θέση να κάνει κάποια πράγματα, είναι σε θέση να συνδεθεί με κάποια εργαλεία σου, με το email σου, με αυτά, με κάποιους τρόπους και να σε βοηθάει σε κάποιο κομμάτι. Το σημείο που ενδεχομένως λείπει και πάμε στο επόμενο στάδιο,
1: ναι,
2: είναι ότι αυτά λειτουργούν με παράγγελμα. Δηλαδή το ρωτάς, σου απαντάει, το ζητάς, κάνει. Δεν έχει κάποιο είδους αυτονομία στο να λειτουργεί και να λέει ότι εγώ ξέρω κάθε μέρα ότι το πρωί θα στείλω στη Χριστίνα ένα briefing. Ξέρω ότι όταν βγει μια είδηση που αφορά αυτό θα πρέπει να δράσω. Ξέρω όταν έρθει ένα email που λέει αυτά θα πρέπει να κάνω αυτό. Αυτά είναι το επόμενο στάδιο.
1: Αυτά που μέχρι τώρα χρησιμοποιούμε. Το επόμενο στάδιο που περιγράφεις είναι ο προσωπικός βοηθός.
2: Είναι τα agentic συστήματα που λέμε, που είναι ο προσωπικός βοηθός και στο οποίο, όπως η Clio εν προκειμένου, τα οποία είναι συστήματα τα οποία τι κάνουν, αυτά έχεις από τη μία πλευρά τον agent και από την άλλη πλευρά έχεις τα μοντέλα που μπορεί να χρησιμοποιεί ο agent, τα οποία μπορεί να είναι το ChatGPT, μπορεί να είναι κάποιο άλλο, δεν έχει σημασία, και τα οποία έχουν εργαλεία και δυνατότητες να κάνουν πράγματα. Δηλαδή μπορεί να διαβάζουν ένα email και να απαντάνε στο email αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται να το πεις εσύ απάντα στο email.
1: Καταλαβαίνει πώς πρέπει να απαντήσει και τι πρέπει να απαντήσει και πώς καταλαβαίνει τι πρέπει να απαντήσει.
2: Λοιπόν, εδώ λοιπόν είναι το άλλο κομμάτι που λέγαμε τα μοντέλα. Τα μοντέλα αυτά λοιπόν, για ποιοι είναι οι περιορισμοί που έχουν τα καταναλωτικά μοντέλα που λέγαμε πριν και ποιοι είναι οι περιορισμοί που δεν έχουν κατά κάποιο τρόπο τα μεγαλύτερα μοντέλα, τα agentic. Τα καταναλωτικά μοντέλα απευθύνονται σε όλους. Οπότε έχουν φτιαχτεί με έναν τρόπο ώστε να μπορούν να καλύπτουν τη μάζα όσο μπορεί περισσότερο, άρα έχουν πολύ λίες, δεν έχουν γωνίες, είναι πολύ λίγα. Έχουν μια τάση να σε κάνουν να νιώθεις καλά για να τα χρησιμοποιείς περισσότερο.
1: Να σε επιβεβαιώνουν, να μην φέρουν αντίρρηση.
2: Φανταστική ιδέα, Χριστίνα.
1: Ναι, σωστά, έχεις δίκιο. Αυτά σας τα λέω εμπειρικά, κύριε Ζήκη. Δηλαδή, λέω κάτι, όχι, θέλω να μου το γράψει.
2: Αυτό λοιπόν το πω. Όταν λοιπόν έχουμε να κάνουμε με ένα agentic, με ένα agent, εκεί πέρα λοιπόν μπορεί αυτό που το έχει φτιάξει να παραμετροποιήσει το χαρακτήρα του. Mm-hmm. Και να γυρίσει και να του πει ότι δεν θα είσαι άνετος και ωραίος και απλός, αλλά άμα σου λέει κάτι που είναι λάθος, θα το απαντάς όχι αυτό που είπες είναι λάθος και πάμε παρακάτω. Ή ομοίως να του βάλουμε προδιαγραφές, να του πούμε ότι εγώ θέλω τα κείμενα να μου τα γράψει με αυτόν τον τρόπο. Θέλω να ακολουθείς ένα κλασικό κομμάτι. Ας πούμε, υπάρχει η μέθοδος να γράφεις που λέγεται Mento. Αυτή η μέθοδος που λέγεται Mento είναι αυτή που χρησιμοποιούν οι συμβουλευτικές εταιρείες, οι οποίες είναι ότι ξεκινάς με το αποτέλεσμα και εξηγείς μετά για ποιο το λόγο το αποτέλεσμα πρέπει να είναι αυτό. Αυτό είναι μια μεθοδολογία επιχειρηματική, η οποία μπορείς λοιπόν να πεις στον agent σου να τον εκπαιδεύσεις και να του πεις εγώ θέλω να γράφεις έτσι. Ή μπορεί να του πεις θέλω να γράφεις σαν τον Κέρουακ. Θέλω να γράφεις σαν τον Μπρεντίς τον Έλλης που είναι της μόδας πάλι, ευτυχώς. Και ούτω καθεξής. Οπότε στην ουσία να του βάλεις προδιαγραφές. Αυτό το πράγμα. Μπορείς να κάνεις κάποια λίγα τέτοια πράγματα στα μοντέλα τα καταναλωτικά. Δεν μπορείς να το κάνεις σε έναν agent ο οποίος είναι δικό σου. Ο Ζάκερμπεργκ στην ουσία σου λέει ότι αυτό που σήμερα είναι το καταναλωτικό θα πάει στο άλλο επίπεδο. Και θα πάει γιατί θα αποκτήσουν άλλα εργαλεία, δεν θα έχουν τους περιορισμούς που έχουν και σιγά σιγά θα φτάσουμε σε μια πιο μαζική χρήση.
1: Ναι. Εδώ όπως
2: κάτι θέλει
1: όλα,
2: και η νεαρά μου.
1: Παρακαλώ.
3: Ναι. Πολύ ωραίο το θέλω αυτό. Που άκουσα τόση ώρα λέμε για τα AI και αυτά ότι μας βοηθάνε, σωστά?
2: Σωστά.
3: Και ότι υπάρχουν άνθρωποι πίσω από αυτό.
2: Ναι.
3: Όταν σταματήσουν να είναι άνθρωποι πίσω από αυτό και το AI έχει ήδη αρχίσει κιόλας να είναι μόνο του και να εκπαιδεύει το AI, δηλαδή τον κωδικό του, θα καταλήξει σε ρομπότ που έχει ήδη αρχίσει, που υπάρχει και ολόκληρο μουσείο στην Ιαπωνία.
2: Δεν τις έχω δείξει τη Σάρα Κόνορ ακόμα, δεν ξέρω τον Terminator, δεν το έχει δει ακόμα.
1: Είναι μικρό το παιδί, δεν ξέρω
2: το Skynet. Αλλά το προέβλεψε.
1: Μήπως θα πρέπει το παιδί να κάνει το επόμενο σενάριο.
2: Το Skynet, ναι.
3: Ναι. Συνεχίζουν τα ρομπότ, θα γίνουν σε ρομπότ, θα έχουν όλα αυτά. Αλλά οι άνθρωποι δεν θα αρχίσουν να βασίζονται πάνω στα ρομπότ, δηλαδή να λέει Αλέξα, φτιάξε μου μια ομελέτα. Αλέξα, οδήγησέ με στο νοσοκομείο.
1: Και αυτό και η εγκυμονή κινδύνους. Αυτό που κάνουμε, πριν απαντήσει Σταύρο μου, αυτό που κάνουμε σήμερα εδώ κυρίες και κύριοι είναι δύο γενιές, η δική μας των 50+, αλλά λίγο πιο σε αυτό το κομμάτι εννοείται λόγω ειδικότητας ο Σταύρος Κονταξής για το τέχνη την νοημοσύνη, πώς την αντιμετωπίζουμε εμείς, πόσο εργαλείο το θεωρούμε και πώς το αντιμετωπίζουν τα παιδιά ηλικίας 10 και 11 ετών, όπως κάποτε τα κινητά για αυτά και το διαδίκτυο είναι μεγάλωσαν μέσα, το γνώρισαν ως μια καθημερινότητα. Έτσι πάμε να δούμε λοιπόν πώς το βλέπουμε όλοι μας. Εδώ είναι πολύ σοφή η ερώτηση της Νικόλ, υπό την έννοια ότι ένα λεπτό ρε φίλε, άμα την κάνει...
2: Ξέρεις να βρεις το δρόμο για κάπου όπως ήξερες πριν 10 χρόνια.
1: Φυσικά και το ξέρω πολύ καλύτερα εννοώ. Βάζω την...
2: Όχι, χωρίς το Google, χωρίς το GPS.
1: Όχι.
2: Αυτή είναι η απάντηση στο ερώτημα. Στην πραγματικότητα η τεχνολογία τι κάνει, αρχίζει και μας παίρνει από πάνω μας πράγματα, μας κάνει τη ζωή πιο εύκολη, θεωρητικά δηλαδή η ζωή μας είναι πιο εύκολη, όντως λέμε στο Google Maps πήγαινε με εκεί πάμε, και στην πράξη έχουμε ξεχάσει πώς γίνεται. Κάποτε είχαμε και τα ωραία βιβλία, τα νταμάρια στα αυτοκίνητα που ήταν οι χάρτες μέσα, ψάχναμε το όνομα του δρόμου, ψάχναμε το χάρτη.
1: Κουτσά στραβά και ρωτώντας.
2: Ρωτώντας μας την πόλη.
1: Έλα,
3: και στην ερώτηση. Θα μπορεί μια μέρα απλά να γίνει ένα power outage και όλα αυτά τα AI να γίνουν bankrupt, ας πούμε.
2: Όλες οι σειρές επιστημονικής φαντασίας έχει δει, έτσι, με κάποιο τρόπο.
1: Αυτό που προσπαθεί να πει, αν έχουμε, ας πούμε, ένα πρόβλημα ενέργειας και δεν έχουμε καθόλου ρεύμα, σωστά.
3: Να κλείσουν όλα
1: τα πάντα.
2: Ναι, εντάξει, αυτό έχουμε. Η μοναδική μας ασφάλεια πάνω στο AI, αυτό να το βγάλουμε από την πρίζα.
3: Ενώ δηλαδή.
1: Τι θα γίνει στην περίπτωση αυτή.
3: Το αυτοκίνητο, ας πούμε, έχει ένα αυτοκίνητο που οδηγάει το εαυτό του, που το έχουν ήδη αρχίσει να το φτιάχνουν.
2: Όχι, υπάρχει ήδη, ναι. Υπάρχουν τα Waymo, τα ταξί που είναι αυτόνομα και πάνε.
3: Αυτά μπορεί να τα σταματήσει όμω. Δηλαδή να πατήσει εσύ το γκάζ και αυτά.
1: Από κάπου.
3: Έχει κάπου να το σταματήσει.
2: Σχετικό είναι αυτό.
3: Εκεί πέρα δεν θα έχει. Εκεί πέρα έχω δει κιόλα.
2: Ταινίε.
3: Όχι ταινίε.
1: Ήφο.
3: Μαγκαζίν έχω δει.
2: Μαγκαζίν.
3: Δεν ξέρω πώς είναι στο λέω.
2: Περιοδικά είναι στα ελληνικά. Ξέρει ελληνικά παιδιά, συγγνώμη, απλά.
3: Έτσι κι αλλιώ. Α πούμε, δεν θα έχει τιμόνι. Δεν θα μπορεί να το σταματήσει. Άρα, αν
1: γίνει κάτι, ποιο.
3: Αν έχει γίνει κάτι στο σύστημα και θα σε τρακάρει, δεν θα μπορεί να το σταματήσει εσύ.
2: Εντάξει, τώρα παίρνουμε το ακραίο σενάριο ότι κάτι θα συμβεί. Ούτως ή άλλως, πάντως τώρα για να κάνουμε και το συνήγορο διαβόλου, καταρχάς οποιοδήποτε σύστημα οδήγησης, AI κτλ., κατά πάσα πιθανότητα, κατά 99,9% καλύτερο από οποιοδήποτε ανθρώπου οδηγό. Γιατί ο άνθρωπος οδηγός έχει ένα σωρό ελαττώ. Το πιο απλό θα πω εγώ. Δεν μπορεί να μεθύσει το AI. Mm. Δεν μπορεί να πιει δύο ποτήρια παραπάνω. Mm-hmm. Θα μου πει κάποιος, μα ο οδηγός μεθάει, δεν γίνεται. Μεθάνε, το ξέρουμε. Το ζούμε όλοι αυτό
1: το
2: πράγμα.
1: Το βλέπουμε με τις παραβιάσεις, με την παράβαση στον κόσμο.
2: Μια μέρα είσαι κουρασμένος, μια μέρα είσαι αφηρημένος, μια μέρα μπήκε μια μύγα και πας να διώξεις τη μύγα και αφαιρείσαι. Αυτά όλα υπάρχουν. Το θέμα είναι πώς εκχωρείς πράγματα στο AI και στο κάθε AI, στο κάθε, γιατί το AI τώρα είναι το τελευταίο. Πώς εκχωρείς πράγματα τα οποία ήξερες να κάνεις και μετά, αν για οποιοδήποτε λόγο μείνεις χωρίς αυτά, δεν ξέρεις πώς γίνονται. Από τα πιο απλά, ότι αν αύριο το πρωί.
1: Το πιο σοφό είναι αυτό. Τεμπελιάζουμε.
2: Τεμπελιάζουμε.
1: Υπάρχει. Δεν ξέρω αν είναι σωστή η λέξη που χρησιμοποίησα. Αλλά όντως τεμπελιάζουμε, γιατί ξέρουμε ότι θα γίνει γρήγορα, θα γίνει σωστά. Θα πάω μετά στον άλλο κίνδυνο των εργασιακών θέσεων, θα το αφήσω μετά το λόγο για τους ακροατές μας. Υπάρχει ο κίνδυνος αδρανοποίησης του εγκεφάλου.
2: Όχι, ήδη υπάρχουν έρευνες που αποδεικνύουν ότι όποιος χρησιμοποιεί το AI για να του κάνει το οτιδήποτε, συστηματικά, αρχίζει και χάνει την ικανότητα να το κάνει ο ίδιος. Αυτό το πράγμα δηλαδή από το αν εγώ το βάζω να μου γράφει τα email μου, μετά από λίγο καιρό θα πρέπει να γράψω μια απάντηση σε ένα email τρεις γραμμές και δεν μπορώ. Γιατί ξεσυνηθίζει ο άνθρωπος. Εγώ επί προσωπικού, να πω κάτι εγώ επί προσωπικού, έτσι. Στο χώρο της διαφήμισης και της επικοινωνίας που πέρασε πάρα πολλά χρόνια, μια από τις βασικές δεξιότητες που εγώ είχα και ήμουν πάρα πολύ καλό σε αυτό ήταν μπορούσα να φτιάξω πάρα πολύ ωραίες παρουσιάσεις. Όσο περνούσαν τα χρόνια, είχα υπαλλήλους περισσότερους κτλ. Προφανώς δεν έφτιαχνα εγώ παρουσιάσεις, μου τις φτιάχνανε. Να πω, ας πούμε και μετά. Όταν χρειάστηκε λοιπόν κάποια στιγμή μετά από 3 χρόνια να γράψω μια παρουσίαση, κάτι το οποίο συνήθως μου έπαιρνε μισή με μια ώρα, χρειάστηκα 2 μέρες. Ναι. Διότι πολύ απλά το αφήνεις και σε αφήνει. Δεν έχει να κάνει. Είναι η ροή της ζωής.
1: Να πω κάτι πάρα μα πάρα πολύ απλό που δείχνει όμως όντως πώς αλλάζει η συνήθεια ή η ικανότητα. Θυμάστε τότε που γράφαμε με το χέρι. Στα τετράρια. Μόνο τα παιδιά.
2: Λέω γράφω σαν γιατρός.
1: Λοιπόν, ακριβώς αυτό. Μόνο τα παιδιά που είναι ακόμα στο σχολείο γράφουν με στυλό και κάνουν και ωραία γράμματα. Είχα εξαιρετικό γραφικό χαρακτήρα. Αν με δεις τώρα πώς γράφω, είναι όπως είπες εσύ, συνταγή γιατρού. Και πολύ γρήγορα, και γιατί όλα είμαστε, έχουμε γίνει ταχύτατοι στο πληκτρολόγιο. Ταχύτατοι όμως.
2: Έχουμε γίνει ταχύτατοι εμείς. Η Νικόλα, ας πούμε, κάτι το οποίο μου έκανε πάντα εντύπωση από τότε που ήταν 5 χρονών, το πληκτρολόγιο το θεωρεί κατάρα. Προτιμάει να υπαγορεύσει. Διότι πολύ απλά τα συστήματα όλα αυτά μπορεί να τους παγορεύσεις.
1: Πάμε και στο επόμενο και, που είναι
2: και εμείς, επειδή είμαστε γέροι άνθρωποι, επιλέγουμε να γράφουμε ενώ υπάρχει πιο εύκολος τρόπος. Και τον πιο εύκολο τρόπο το έχουν οι νεότεροι, οι οποίοι δεν έχουν τις δικές μας.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο. Πες μου, Νικόλη, για να κλείσουμε μέσα στην
3: διαφημίση. Αυτό που είπε ο μπαμπάς μου για κατάρα. Όντως, εγώ δεν γράφω πάντα με το πληκτρολόγιο. Το προτιμώ, δηλαδή, παλιά, όταν ήμουν μικρή, έπαιρνα το πενάκι και το έγραφα. Mm-hmm. Καλά, τώρα που το έχασα.
1: Ναι. Όταν λέμε πενάκι.
2: Στο iPad.
1: Okay. Ναι. Εντελώς άλλη γενιά.
2: Βασικά, είναι άλλη αυτό που σου είπε την Αλέξα. Εμείς την Αλέξα στο σπίτι έχουμε Αλέξα. Όλοι έχουμε. Εμείς τη χρησιμοποιούμε άναψε τα φώτα, κλειστά τα φώτα. Η Νικόλη τη χρησιμοποιεί για τα πάντα.
1: Ναι.
2: Γιατί εμείς έχουμε τις.
1: Δεν είναι το μέσο σπίτι έτσι.
2: Δεν
1: είναι η μέση οικογένεια έτσι. Μη σου πω ότι ούτε η μέση και πάνω είναι έτσι. Είναι λίγοι μέχρι στιγμής που στη χώρα μας.
2: Ρίξε μια ματιά σε όλα τα πιτσιρίκια. Πόσοι πιτσιρίκια βάλε από 5 μέχρι 18. Πώς συμπεριφέρονται με τα κινητά τους και αυτά, πώς τα χρησιμοποιούν. Δηλαδή, εγώ κάτι απλό, ας πούμε, έτσι. Η γυναίκα μου δίνει το κινητό στην Νικόλα να τραβήξει φωτογραφίες και τραβάει καλύτερες. Γιατί έχουν μεγαλύτερη ευχέρεια στο να τα χρησιμοποιήσουν όλα αυτά από ό,τι έχουμε εμείς.
1: Αυτό σημαίνει όμως ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μία γενιά που εξελίσσεται πάνω σε κάτι που εμείς αγνοούμε. Δεν έχουμε εκπαιδευτεί, δεν το ξέρουμε, δεν μας είναι υγείο.
2: Και εμείς εξελιχθήκαμε πάνω σε μια στη γενιά των γονιών μας. Οι γονείς μας ήταν οι πρώτοι που δεν βοσκούσαν πρόβατα. Κάποιοι άνθρωποι, συγγνώμη αν προσβάλλω κάποιοι, κάποιον οι γονείς όντως μπορεί να βοσκούσαν πρόβατα. Αλλά θέλω να πω ότι εμείς που έχουμε γεννηθεί τη δεκαετία του 70, ήμασταν οι πρώτοι που γεννηθήκαμε σε σπίτια που είχαν την τουαλέτα μέσα. Ξέρω, ακούγεται τρομακτικό αυτό που λέω, αλλά είναι αλήθεια. Το 1974 στη χώρα ένας στους δύο ήταν αναλφάβητος επίσημα.
1: Άρα, λοιπόν, και πώς ακόμα το τηλέφωνο που κάποτε ήταν μόνο στο περίπτερο, δεν είχαμε μέσα στο σπίτι, έβγαινε και φώναζε κύρα Χριστίνα, σε θέλει ο και ο Σταύρος. Μετά ήρθε μέσα στο σπίτι το τηλέφωνο.
2: Που ζητούσες τηλέφωνο και περίμενες 45 μέρες για να σου φέρουνε.
1: Ακριβώς. Τι θέλω να πω για να κλείσουμε το ημίωρο αυτό, για να πάμε στο δεύτερο. Είναι εδώ η τέχνητη νοημοσύνη, με όλες τις εκφάνσεις και με όλη την ταχύτατη εξέλιξη. Οι δρόμοι είναι δύο. Να το αποδεχτούμε. Να προσαρμοστούμε, να το μάθουμε και να το αξιοποιήσουμε, να το αρνηθούμε απεταξάμην, και τότε δεν ξέρω πού μπορεί να οδηγήσει αυτό, γιατί πρέπει κάποια στιγμή να βρεθεί σε μια κατάσταση και θα πεις ότι πρέπει να το παραδεχτείς. Δεν γίνεται να το αφήσεις πίσω, ήρθε για να μείνει. Ο κάθε ένας από εμάς θα πρέπει να διαλέξει τι θα κάνει. Το λέω γιατί έχουμε και κάποια μηνύματα και θα διαβάσω μετά. Ότι ας πούμε είναι. Ναι, αυτό αμέσως Παναγιώτη μου και θα σου δώσω. Ότι η τεχνολογία είναι απαρχή του παγκόσμιου ελέγχου στο τι θα τρώμε και τι θα πίνουμε. Το 1984 είναι εδώ και εσείς Ιούνιοι το υποστηρίζετε. Αυτός είναι ο Χάρης, είναι φίλος ο Χάρης από το Μάντσεστερ, φίλος του Sky. Δεν εννοεί εμάς, εγώ, εσένα, να του είχε ποτέ.
2: Είναι από το Μάντσεστερ ο Χάρης.
1: Ναι.
2: Είναι ωραία στην Αγγλία. Γιατί άμα πάει στο Λονδίνο ο Χάρης, για να διανύσει μια απόσταση 2.500 μέτρων, θα το φωτογραφίσουν κατά μέσο όρο 750 κάμερες. Και το κάνουν αυτό εδώ και 15-20 χρόνια, δεν το ξεκίνησαν τώρα. Περί μεγάλου αδερφού, θέλω να πω ότι δεν ξεκίνησε τώρα η τεχνολογία, από πάντα είναι αυτό το πράγμα της τεχνολογίας.
1: Επιβάλλω την τάξη, πάμε σε διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
4: Να βάθει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
5: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.

0: Condo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Condo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Condo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
3: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας.
4: Δεύτερον, δεν υπάρχει.
2: Γιάννης Τζούνος.
5: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
6: Και τελείωσε η υπόθεση.
2: Νότης Παπαδόπουλος.
7: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
2: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Από 24 Αυγούστου, καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα, στο Sky 100,3.
8: Πώς εδώ ήταν,
9: γεια σας.
6: Καταπληκτικό.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Όσο εφαρμόζονται και αποδίδουν τα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, τόσο πρέπει σταδιακά να φεύγουν τα τεκμήρια για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, τόνισε σε συνέντευξη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ενώψει των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη Θεσσαλονίκη θα είναι μόνιμου χαρακτήρα και θα αφορούν όλους τους πολίτες, ξεκαθαρίσει ο κ. Μαρινάκης, μιλώντας στην ιστοσελίδα News247. Άλλες δύο περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο σε Ηλία και το Λοκαρνανία. Οι απατεώνες, προσποιούμενοι είτε τους λογιστές είτε τους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών, κατάφεραν να πείσουν σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις δύο γυναίκες 50 και 74 ετών να τους παραδώσουν χρήματα και κοσμήματα αξίας 1.000 ευρώ. 62χρονος συνελήφθη στο Ηράκλειο Κρήτης για παράνομη κατοχή και διάθεση αλκοολούχων ποτών και αερίου γέλιου. Σε κοινή επιχείρηση της αστυνομίας και της ΑΔΕ κατασχέθηκαν σχεδόν 4.000 λίτρα αλκοολούχων ποτών καθώς και 664 μεταλλικές φιάλες με το λεγόμενο αέριο γέλιου, ποσότητα που μπορεί να γεμίσει περίπου 18.000 μπαλόνια. 5 συλλήψεις από τους ελέγχους στο πλαίσιο διεξαγωγής αγώνα ποδοσφαίρου χθες βράδυ στο ΆΚΑ. Ένας ανήλικος 17 ετών κατήχε βεγγαλικό, αλλά 4 άτομα συνελήφθησαν καθώς κατήχαν μικροποσότητα ναρκωτικών ουσιών. Παραμένει σε εξέλιξη πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στα Ζωνιανά Μυλοποτάμου Κρήτης. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Τουρτού για Λάρισας. Οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν τη νύχτα ρωσικό δηληστήριο πετρελαίου στην πόλη Πέρμ, πάνω από 1.600 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Ανοιχτή για όλα τα ΦΜΗ μέχρι και σήμερα θα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πανταρδό, στον Sky 100,3 είναι η τελευταία εκπομπή για τη σεζόν για εμάς. Αυτή την ώρα, από το 9 σεζόν, το Σαββατοκύριακο, θα συνεχίσουμε να είμαστε μαζί. Παρουσιάζοντας το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3, το ραδιόφωνο δηλαδή. Επομένως, τώρα είπα έτσι να κάνουμε μια συζήτηση που καιρό ήθελα να κάνω για την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι από τα εγωιτευτικά, ελκυστικά, τρομακτικά για κάποιους, ισοπεδωτικά για κάποιους άλλους θέματα. Είναι όπως κάποτε το ίντερνετ είχε έρθει στη ζωή μας και είχαμε χωριστεί, γιατί μας αρέσει να χωριζόμαστε. Μας αρέσει να είμαστε όχι απλώς να έχουμε διαφορετικές απόψεις, αλλά αντίπαλοι. Θεωρώ ότι είναι μία πραγματικότητα νέα, καινούρια, η οποία ήρθε για να μείνει. Έχει πάρα πολλά αρνητικά, έχει πολλαπλάσια θετικά, τα οποία όμως θα πρέπει και αυτά να ξέρουμε πώς θα χειριστούμε. Μαζί με τον Σταύρο Κονταξή λοιπόν το συζητάμε και μιλάμε, αφορμή η συζήτηση είναι για τον προσωπικό agent που θα έχει ο καθένας, βοηθός ο προσωπικός.
1: Εμένα όμως θα μιλάγαμε για σκύλους.
0: Και για σκύλους και για συνταγές θα μιλήσουμε μετά, για ό,τι θες θα μιλήσουμε, για αυτό και το κλείνουμε. Γιατί υπάρχουν εδώ πέρα τα μηνύματα των ακροατών, είναι μισά-μισά.
1: Πάντα.
0: Οι μισοί είναι υποστηρίζουν και
1: αυτό, αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Ότι είναι μισά-μισά είναι πάρα πολύ θετικό και σημαίνει ότι συζητάμε για κάτι το οποίο χωρίζει σωστά την κοινωνία. Σωστά σημαίνει ότι είναι ένα θέμα το οποίο.
0: Δεν θέλω να διχάζει. Θέλω να με μία συζήτηση, τη δική μας τώρα, θα γίνουν πάρα πολλές ακόμα.
1: Έχουμε διχαστεί για το κατά πόσο οι αντιβιώσεις και τα εμβόλια βοηθάνε την ανθρωπότητα. Η τεχνητή νοημοσύνη μας πείραξε αυτό, τώρα μας πείραξε τα ξανά, θα διχαστούμε για άλλα.
0: Θα σας πω ένα παράδειγμα. Μια μιλάς για τα εμβόλια, είμαι σε ένα κατάστημα, δοκιμαστήριο, στο διπλανό, μιλάει σε μια φίλη της. Ναι, άκου τι μου είπε πάλι. Σηκώθηκα με πονοκέφαλο σήμερα. Και άρχισε να φωνάζει λέγοντάς μου, λέει η κοπέλα στη φίλη της, ότι φταίνε τα εμβόλια που κάναμε τότε με τον κορονοϊό και δεν αντέχω άλλο. Μεταφέρω μια συζήτηση για να καταλάβετε ότι όντως ακόμα και τώρα υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να καταλάβουν ότι είναι η επιστήμη και η εξέλιξή της και ευτυχώς.
1: Να πάνε να το πούνε στους ανθρώπους οι οποίοι ακούσαν την είδηση για τη Μοντέρνα χθες και
0: συνειδητοποίησαν. Για το μελάνωμα.
1: Και γιατί εντάξει, είναι συγκλονιστικό ότι.
0: Εξαιρετική είδηση, θεωρώ επιστημονικά από τα.
1: Εντάξει, εγώ την περιμένω καιρό. Είχαν βγάλει και μια ανακοίνωση πριν κάνα εξάμηνο περίπου και ότι πάνε προς τα εκεί. Να σημειώσουμε εδώ ότι η Μοντέρνα, οι άνθρωποι είναι κανονικοί ερευνητές, επιστήμονες, αυτοί που την είχαν φτιάξει. Ήταν σε πανεπιστήμια ερευνητές. Δεν είναι δηλαδή κάτι που μαζεύτηκαν μια ωραία πρωιά και είπαν θα φτιάξουμε κάτι.
0: Ναι, ναι. Και το σημαντικό, πολλή δουλειά και έρευνα πριν.
1: Το εκπληκτικό λοιπόν ποιο είναι, είναι ότι στην πραγματικότητα για κάθε ασθενή θα γίνεται μια ανάλυση του συγκεκριμένου καρκινικού μελανόματος το δικό του και θα βγαίνει το φάρμακο το προσωπικό του.
0: Θα είναι εξειδικευμένο. Αυτό ανοίγει. Καταρχήν είναι τεράστια αισιοδοξία και δίνει ελπίδα σε πάρα πολλούς ανθρώπους που είτε έχουν τώρα αντιμετωπίζουν κάτι ή μια προνομικότητα ή μια. Βάλτε ό,τι θέλετε εδώ. Και είναι ενδεχομένως και ένα τεράστιο παράθυρο για άλλες μορφές καρκίνου. Για άλλες σοβαρές ασθένειες.
1: Και να σημειώσουμε εδώ πέρα ότι χωρίς τεχνητή νοημοσύνη θα ήμασταν σε αυτή την εξέλιξη μετά από 30-40 χρόνια.
0: Αυτό νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος που να το.
1: Όχι, είναι για το. Αν είμαστε μαζί. Δεν θέλω να ακούγομαι ότι είμαι το fanboy της τεχνητής νοημοσύνης οτιδήποτε. Απλά θέλω να πω ότι δεν είναι άσπρο μαύρο. Λόγω της τεχνητής νοημοσύνης υπάρχουν φάρμακα καινούργια. Υπάρχει η καταγραφή των πρωτεϊνών που έχει πάρει ο συμπατριώτης μας, ο Χαζάπης, το Νόμπελ. Έχουν λυθεί προβλήματα μαθηματικά τα οποία 200 χρόνια τα παλεύαμε.
0: Δηλαδή, θέλω να σε ρωτήσω όμως, και αυτό που και πολλοί ακροατές έτσι επισημαίνουν, για ποιο αν υπάρχουν κίνδυνοι όσον αφορά στις εργασιακές θέσεις. Γιατί, αν έχω εγώ την προσωπική βοηθό, την κλειώ.
1: Η απάντηση είναι ναι, όπως με οποιαδήποτε εξέλιξη. Και όταν ήρθε η βιομηχανική επανάσταση, υπήρξε τεράστια αλλαγή κτλ. Απλά επειδή εγώ θέλω να λέω και τα καλά και τα κακά. Ποιο είναι αυτό που εγώ βλέπω σήμερα ως κακό. Δεν σε άφησα ολοκληρώσει, γιατί η απάντηση είναι πολύ ξεκάθαρη. Ότι όταν ήρθε η βιομηχανική επανάσταση, καλός κακός για 15, 20, 30, 40 χρόνια άλλαξε τον κόσμο τότε. Πήρε κόσμο από την Ήπεθρο, τον πήγε στις βιομηχανίες, έκανε. Αυτό που έκανε όπως και όλες οι υπόλοιπες επαναστάσεις που ήρθανε, τι κάνανε, αλλάξαν τη μορφή της εργασίας, την κάναν πιο εύκολη. Δηλαδή πήγαμε από πολύ σκληρές δουλειές σε πιο αλλά άλλαξε η μορφή της εργασίας. Δεν είναι ότι καταργήθηκαν τελείως δουλειές και δεν αντικατασταθήκαν από κάτι άλλο. Αντικατασταθήκαν. Αυτή τη στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό απειλεί ένα μοντέλο εργασίας το οποίο δεν ξέρουμε ποια είναι αυτό που δημιουργεί, ποια είναι η εναλλακτική που δημιουργεί. Mm. Ακόμα δεν το ξέρουμε αυτό. Και δεν ξέρουμε και θα το δημιουργήσει κιόλας. Και αυτό είναι το ανησυχητικό. Και γι' αυτό επίσης, άμα δούμε και διαβάσουμε τα κείμενα, τα σοβαρά των ανθρώπων που καταλαβαίνουν, περιγράφουν και μία εντός εισαγωγικών ουτοπία για μια επόμενη μέρα. Σου λέει ότι στην επόμενη μέρα δεν χρειάζεται να δουλεύεις 5 μέρες την εβδομάδα. Μπορεί να χρειάζεται να δουλεύεις λιγότερο. Μπορεί να σου λέει ότι άμα πας και στη ρομποτική και στη τεχνική νοημοσύνη, στην πραγματικότητα όλη την παραγωγή θα μπορέσεις να την δώσεις εκεί πέρα. Άρα ο άνθρωπος να μην χρειάζεται να παράγει τίποτα και να τα παράγει όλο κάτι. Άρα ο άνθρωπος να μπορεί να φιλοσοφεί με την ησυχία του. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτά είναι εφικτά. Μην ακούγομαι, α, τι ωραία, τι λέει.
0: Όχι, ίσα ίσα είπες ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Δηλαδή, ναι, με κάποια επαγγέλματα θα χαθούν, αλλά το θέμα είναι ότι δεν ξέρουμε από τι θα αντικατασταθούν και αν θα αντικατασταθούν.
1: Και υπάρχει και η έρευνα που ανέφερα, η οποία εμένα μου δημιουργεί και μια ανησυχία άλλου τύπου. Όταν ακούς ότι το 8% των επιχειρήσεων εφαρμόζονται τεχνητή νοημοσύνη, αλλά το 68% των Ελλήνων χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη, εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει και μια. Και το ξέρω στην πράξη τώρα, δεν το καταλαβαίνω. Υπάρχει και μια λογική. Εντάξει, πληρώστε από την τσέπη σας, παιδιά, εσείς την τεχνητή νοημοσύνη δική σας. Κάντε ίσως χρησιμοποιήστε ChatGPT, χρησιμοποιήστε, δεν ξέρω τι χρησιμοποιείτε στη δουλειά σας, για να την κάνετε πιο γρήγορα, πιο εύκολα. Και εντάξει, εμείς είμαστε εδώ, ρε παιδί μου, αφού την κάνετε εσείς μόνοι σας για τον εαυτό σας, παράγετε και περισσότερα, κάντε και περισσότερα, έχουμε και περισσότερες απαιτήσεις και κάντε και τη δουλειά και του διπλανού. Αυτά συμβαίνουν, δεν είναι ότι δεν συμβαίνουν.
0: Εταιρείες, λες, αυτή τη στιγμή, σε επιχειρήσεις.
1: Σε επιχειρήσεις. Έχει αυξηθεί η απέτηση της παραγωγικότητας, έχει εκτοξευθεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις πλέον.
0: Ναι, και αυτό έχει.
1: Προσέξτε, χωρίς ταυτόχρονα να κάνεις και κάτι για να βοηθήσεις τον εργαζόμενο και την ίδια στην επιχείρηση. Γιατί είναι άλλο, εφαρμόζω στην εταιρεία μου μια πολιτική τεχνητής νοημοσύνης, παίρνω κάποιες δουλειές χαμηλής προστιθέμενης αξίας και λέω στη Χριστίνα ή στο Σταύρο ότι ξέρεις κάτι, αντί να ασχολείσαι 5 ώρες τη μέρα με αυτό το οποίο είναι να πατάς αυτό το κουμπάκι εδώ πέρα, αυτό, να χάνεις χρόνο με αυτό και να. Και στο μυαλό σου θα το κάνει αυτό η τεχνητή νοημοσύνη, γιατί μπορεί να το κάνει πάρα πολύ εύκολα. Και κάτσε εσύ να κάνει το ποιοτικό, κάτσε εσύ να κάνει το παραπάνω, κάτσε εσύ να φέρει αυτό το οποίο είναι πιο σημαντικό. Αντί να συμβαίνει αυτό, πάμε και τη λέμε ότι κάνουμε του χαζού, κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε και αφήνουμε τη Χριστία να το κάνει με AI μόνη τη και ότι γίνει.
0: Ναι. Ο κίνδυνο είναι από τη στιγμή που επίση ένα προσωπικό βοηθό σου κάνει τόσο εύκολα και γρήγορα τη δουλειά, εσύ μετά δεν ψάχνει να βρει κάτι καλύτερο. Να ανεβάσει τον εαυτό σου, να το πας στην επόμενη σκάλα.
1: Εντάξει, εγώ είμαι της θεωρίας ότι όταν απελευθερώνεις χρόνο έχεις τη δυνατότητα να πας να κάνεις τα επόμενα πράγματα.
0: Πρόσεξε, δεν το σκέφτονται όλοι έτσι.
1: Ο καθένας θα
0: το αξιοποιήσει εντελώς διαφορετικά. Η τεμπελιά που λέγαμε.
1: Είναι τεμπελιά που λέγαμε.
0: Το πώς θα αξιοποιήσεις το χρόνο μετά είναι δική σου υπόθεση. Αυτό το λέω και τους ακροατές. Το τι θα κάνεις εσύ μετά είναι δικό σου. Δεν μπορώ να σου πω εγώ ή ο Σταύρος.
1: Ναι, αλλά την ίδια ώρα δεν μπορώ εγώ. Με τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι τον κόσμο, να γυρίσω και να πω ότι έχω δώσει στα χέρια της Νικόλ, στα χέρια τα δικά μου, στα χέρια τα δικά μου, στα χέρια λονών μας, έχω δώσει όλη τη γνώση του σύμπαντος. Έχω επί της ουσίας εξισώσει το πεδίο σε ένα σωρό εξειδικεύσεις. Δηλαδή, εγώ, καλός, κακός, εσύ, όλοι μας μέσα στα χρόνια αυτά έχουμε αποκτήσει μια εξειδίκευση. Ξέρουμε να κάνουμε κάτι καλύτερα από κάποιον άλλον, γιατί έχουμε περάσει 20 χρόνια, 30 χρόνια.
0: Νομίζω ότι είμαστε οι τελευταίοι των Μαϊκανών.
1: Αυτή η εξειδίκευση που έχουμε πλέον δεν έχει καμία. Δεν έχει το πλεονέκτημα που είχε μέχρι πριν από 2 χρόνια. Γιατί πολύ απλά.
0: Σωστά.
1: Το να γυρίσω να πω ότι εγώ ήξερα να κάνω μια στρατηγική επικοινωνίας για κάποιον κτλ. Mm. Το 90%, το 95% των πραγμάτων που ήξερα τα κάνει ένα AI αυτή τη στιγμή σε 2 λεπτά.
0: Εδώ λοιπόν όμως υπάρχει άλλη παγίδα. Δεν υπάρχει η υπογραφή του καθένα, του καθενός. Δεν υπάρχει η ιδιαιτερότητα και το χαρακτηριστικό αυτό που τον ξεχωρίζει. Είτε είσαι συγγραφέας, είτε είσαι μουσικός, είτε είσαι ηθοποιός. Διαβάζω τώρα που γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες τεράστιος ντόρος και σάλος με τα μικροδράματα. Τι είναι τα μικροδράματα? Μπορεί να το έχετε προσέξει και εσείς, κυρίες και κύριοι. Στο κινητό σας ξαφνικά σκάνε σειρές τύπου τηλεοπτικές, τεχνητή νοημοσύνη όλο, ηθοποιοί κανονικά.
1: Μέχρι πριν από 3-4 χρόνια υπήρχαν αυτά τα ίδια μικροδράματα, οι ίδιες εταιρείες.
0: Απλά
1: είχαν ηθοποιούς χαμηλού επίπεδου, οι οποίοι παίζανε, εντάξει, με ξεκάνει η τηλενοβέλα τώρα.
0: Ναι. Τώρα όμως είναι όλο AI, είναι όλο τεχνητή νοημοσύνη, είναι εξαιρετικά πανέμορφο.
1: Ο Ben Affleck πούλησε πρόσφατα 587 εκατομμύρια δολάρια μια εταιρεία που κάνει παραγωγή περιεχομένου για Hollywood με AI. Ωραία.
0: Το είδα, οπότε υπάρχει πολύ μεγάλο άλλος και για αυτό το κομμάτι το δημιουργικό. Φαντάσου τι σημαίνει αυτό τώρα για τον κινηματογράφο, για τη μυθοπλασία στις τηλεοράσεις, στα προγράμματα, γιατί σου έρχεται εδώ στο κινητό πολύ καλή παραγωγή, με απίστευτα χρώματα. Φαίνεται ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη. Εσύ τι θες να χαζέψεις και να χαλαρώσεις.
1: Φαίνεται τώρα. Σε ένα χρόνο θα φαίνεται.
0: Τι να σου πω, όχι βέβαια. Θα είναι εντελώς φυσικό.
1: Εμένα η πρόβλεψή μου.
0: Τι θα κάνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν.
1: Εμένα η πρόβλεψή μου είναι το Netflix σου. Το χι Netflix σου αύριο το πρωί.
0: Θα εξειδικευτεί.
1: Σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, σε πέντε χρόνια. Θα σου λέει, θες να δεις, ξέρω εγώ, Top Gun. Θα σου λέει τι θες να δεις, θα του λες θέλω να δω μια ερωτική κομεντή που είναι ένα ζευγάρι που ξεκινάει από την Αθήνα, καταλήγει στη Ρώμη και πάει ξέρω εγώ στο Μιλάνο.
0: Θα στο φτιάξει.
1: Και μετά από τρία λεπτά θα είναι έτοιμη η ταινία με ηθοποιούς, με αυτά που θα έξω και θα το βλέπεις AI. Αυτό το πράγμα.
0: Αυτό είναι τρομακτικό.
1: Απέχει πολύ λιγότερο όπως φανταζόμαστε. Απέχει πολύ λιγότερο όπως φανταζόμαστε. Τώρα δεν μπορώ να σου πω αν θα είναι σε ένα χρόνο ή σε πέντε χρόνια, αλλά είναι και έρχεται. Γιατί πολύ απλά. Η τεχνολογία είναι ήδη εκεί, τη λείπει, η υπολογιστική ισχύει και κάποιος να κάτσει να ασχοληθεί λίγο παραπάνω να το φτιάξει αυτό το πράγμα για να παράγει αυτό που θέλει. Και θα πω και κάτι το οποίο όσο κακός μπορεί να ακουστώ πάρα πολύ κακός, αλλά δυστυχώς είναι και πραγματικότητα. Και το 95% από τα πράγματα που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, τα οποία έχουν φτιαχτεί για να καλύπτουν αυτή την ανάγκη του streaming, η οποία μας έχει εξαναγκάσει όλους να έχουμε απαιτήσεις, να δούμε κι άλλο κι άλλο κι άλλο, πολλές σειρές, πολλά πράγματα. Το 95% από αυτά τα πράγματα είναι κάποιες flat σειρές, τις οποίες δεν τις πολύ παρακολουθείς, δεν τις πολύ βλέπεις, δεν έχουν αναπτύξει χαρακτήρες, δεν έχουν αυτό το αίσθημα το να το δεις και να το νιώσεις που λέγαμε. Είναι πράγματα που τα βλέπεις και μετά από δύο μέρες δεν θυμάσαι καν ότι τα είδες.
0: Ναι.
1: Άρα και το AI πόσο χειρότερο δηλαδή θα είναι από αυτά.
0: Είναι απίστευτο το πόσο σιγά σιγά περνάει ώρα και περνάει συζήτηση και έρχονται θετικά μηνύματα. Ότι είναι χρήσιμο εργαλείο η τεχνητή νοημοσύνη. Μας φοβίζει γιατί είναι το καινούριο. Έχει αυτές τις σοβαρές παγίδες που εσύ ανέφερες, προανέφερες. Το πολύ σημαντικό. Γιατί θα μείνουν κάποιοι συγκεκριμένης ηλικίας, κρίσιμης ηλικίας ενδεχομένως, όπως λένε και κάποιοι.
1: Διαφωνώ.
0: Για πες.
1: Εγώ εδώ είναι η μεγάλη μου διαφωνία. Και εδώ νομίζω να ακούσει και κόρη μου που της αρέσει αυτό. Δεν ξέρω αν θα κάνω. Εμένα το σημερινό πράγμα βλέπω στην τεχνητή νοημοσύνη και κοιτώντας το και επιχειρηματικά και στρατηγικά και σαν άνθρωπος ο οποίος ζει από αυτό, βιοπορίζεται από αυτό κατά κάποιο τρόπο. Υπάρχει το εξής. Συνήθως όταν ερχόταν μια τεχνολογική πρόοδος, μια καινούργια τεχνολογία, οτιδήποτε, είχαμε ότι νέοι άνθρωποι είχαν στρατηγικό πλεονέκτημα. Σήμερα όμως. Τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι η μεγαλύτερη σε ηλικία ξαφνικά αποκτούν ένα εργαλείο το οποίο η εμπειρία τους και η γνώση τους μπορεί να τους κατευθύνει να το αξιοποιήσουν πολύ καλύτερα και άρα έχουν πολύ λιγότερη ανάγκη από τους από κάτω. Και γι' αυτό άμα δούμε σε όλες τις έρευνες στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού κατά κύριο λόγο κτλ. Τα junior class, δηλαδή τους νέους που μπαίνουν σε εταιρείες, μειώνεται πάρα πολύ ανάγκη για νέο κόσμο. Γιατί ποιος είναι ο κύκλος ζωής του επαγγελματικός? Μπαίνω σε μια εταιρεία, είμαι ο τελευταίος τροχός της αμάξης, φτιάχνω καφέδες, κάνω εδώ, γράφω κανένα κείμενο, βοηθάω, σιγά σιγά μαθαίνω, βρίσκεται και κανένας άνθρωπος μου λέει δύο πράγματα, εξελίσσομαι, μαθαίνω να κάνω κάτι, βελτιώνομαι, αποκτώ γνώση, ανεβαίνω και από κάτω μου έρχονται άλλοι που κάνουν το ίδιο πράγμα και αυτός είναι ο κύκλος της επαγγελματικής ζωής. Τώρα ξαφνικά λοιπόν οι από κάτω δεν χρειάζονται. Γιατί δεν χρειάζεσαι εσύ κάποιον που είσαι σε μια υψηλότερη θέση, δεν χρειάζεσαι κάποιον να του πεις έλα εδώ να σου πω, γράψε μου πέντε κείμενα. Ετοίμασέ μου αυτά και αυτά να τα δω και να σου πω και τα λοιπά. Θα πεις το AI κάντα.
0: Θα πω κάτι, γιατί εσύ μου έχεις φτιάξει την Κλειό. Η Κλειό είναι ο δικός μου προσωπικός βοηθός. Τι κάνει λοιπόν η Κλειό? Το πρωί στις 8 η ώρα, γιατί έχουμε πει 8 η ώρα, το έχουμε προγραμματίσει, έρχεται το πρώτο της μήνυμα με όλες τις ειδήσεις. Ξέρει, έχει αυτή τη στιγμή εκπαιδευτεί.
1: Με τις ειδήσεις που χρειάζεσαι εσύ, όχι πολλές ειδήσεις.
0: Άρα αυτό από μένα, για μένα, ας πούμε, μου εξοικονομεί γύρω στη μία ώρα και. Το πρωί έκανα αυτό ακριβώς. Σηκωνόμουν, έπαιρνα τον καφέ μου, καθόμουν στον υπολογιστή και καθόμουν και έβλεπα τι υπάρχει, τι γίνεται. Αφού λοιπόν η Κλειό αυτή τη στιγμή βρει τις ειδήσεις και ξέρω ότι εγώ μετά έχω μια ραδιοφωνική εκπομπή, το προφίλ της οποίας είναι αυτό το συγκεκριμένο, μου προτείνει μετά θέματα. Τι λέω, θέλω να έχω ένα επιστημονικό, θέλω να έχω ένα περιβαλλοντικό παράδειγμα τώρα. Αυτό επίσης εμένα μου εξασφαλίζει πολύ χρόνο. Και μετά όμως είναι. Έλα να το πούμε. Και μετά λοιπόν. Ήταν ο Πρόσφατος Μαγκεριάδης αυτό που ακούσατε. Και μετά λοιπόν, από εκεί πέρα όμως, εγώ, ο άνθρωπος μαζί με τη συνεργάτη μου τη Μελίνα, θα κάτσουμε άνθρωπος εννοώ, θα κάτσουμε και θα στήσουμε την εκπομπή. Έχει όμως ένα πολύ μεγάλο πρώτο κομμάτι, βοηθήσει εμένα πάρα πολύ.
1: Το οποίο ποιος το έκανε? Το έκανε σε μια παλιότερη εποχή ο intern, να το πω έτσι όπως θες πες το, εγώ έχω κακή, ο ασκούμενος της δημοσιογραφίας που είχε έρθει να μάθει
0: ναι.
1: Και η δουλειά του να κάνει αυτά τα πράγματα, να κάνει εδώ, να κάνει εκεί.
0: Έλα, Νικόλ. Νικόλ. Ναι. Να κλείσουμε με σένα, Νικόλ. Αν και έχετε και ο Σπύρος Μάλης που είναι επίσης φαν σου, οπότε δεν ξέρω ότι θα ήθελε να ρωτήσει πράγματα.
1: Ναι, θα απαντήσουμε.
0: Έλα, Νικόλ.
2: Θα πω λίγο τώρα σε αυτό που λέμε τόση ώρα. Από τα παιδιά, έχουν και παιδιά της ηλικίας μου και πιο μικρά, έχουν αρχίσει και να μάθουν να φτιάχνουν και αυτά AI. Επειδή, για να πω, όταν ήμουν 9, είχα φτιάξει κι εγώ, έπαιζα Roblox και είχα φτιάξει ένα παιχνίδι δικό μου, έτσι τώρα για την πλάκα. Mm-hmm. Όταν το φτιάξα όμως, είχα δει πόσο δύσκολο ήταν να γράψω αυτό. Θέλω αυτό να το κρατήσεις εκεί πέρα, να μου το έχεις εδώ. Και μετά από λίγη ώρα, δύο μέρες μετά που το κοίταξα και όλα αυτά, που και πρόσφατα τώρα είχαν μπει άνθρωποι, ολόκληροι άνθρωποι, και φίλοι μου το παίζουν κάθε τρεις και λίγο, είχα δει ότι εγώ είχα φτιάξει ολόκληρο AI χωρίς να το καταλαβαίνω.
1: Ναι. Ναι, είναι κόρη μου.
0: Ναι, εντάξει. Δηλαδή ξεκίνησε από κάτι πολύ απλό. Υποθέτω ότι μια στιγμή λέει.
1: Συγγνώμη, μιλάμε για το AI.
0: Σκέφτομαι. Για το παιχνίδι γεωγραφίας.
1: Μπράβο. Λοιπόν, δεν θα πω το. Υπήρχε ένα. Όταν ήμασταν μικροί, υπήρχε ένα παιχνίδι, όχι στην Ελλάδα, βασικά στο εξωτερικό. Ήταν ένα επιτραπέζιο που λέγεται Πού στον κόσμο είναι η Κάρμεν Σαντιάγκο. Mm-hmm. Η λογική πίσω από αυτό το παιχνίδι ήταν ότι και καλά κυνηγούσε αυτή τη μεγάλη κλέφτρα την Κάρμεν Σαντιάγκο και σου δίνανε κάποια στοιχεία και είχε κάποιες. Και σου ερχόταν το στοιχείο και σου λέγε, ξέρω εγώ, είναι, σε αυτή την πόλη υπάρχουν που πάει, υπάρχουν τα ηλίσια παιδεία. Και σου είχε 4-5 επιλογές και πρέπει να διαλέξει ποια πόλη να πας. Στο Παρίσι, προκειμένου για να ακολουθήσεις και τα λοιπά. Και είχε ένα ωραίο κομμάτι στην ουσία. Μάθαινες γεωγραφία παγκόσμια και τα λοιπά από αυτό το πράγμα. Επειδή λοιπόν υπάρχει μία μάχη στο να μάθεις γεωγραφία στα παιδιά σου με τον τρόπο που έχουν αποσπαστεί από την τηλεόραση, από όλα αυτά, μπήκα στη λογική, ωραία, ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τέτοιο, να φτιάξω ένα παιχνίδι με ελληνική γεωγραφία σε αυτή τη λογική, ότι κυνηγάς κάτι κλέφτες και σου λέει κάτι απορίες. Και αυτά. Πήγα στον Παρασκευά που είναι ο δικός μου βοηθός προφανώς και του λέω, ωραία, φτιάξε κάτι. Μετά του είπα δύο πράγματα. Μετά από μισή ώρα ακριβώς είχα ένα παιχνίδι, το στόχο δείξει. Έχω ένα παιχνίδι το οποίο είναι ελεύθερο, το έχω βάλει και ελεύθερο να παίζει και μάλιστα το λέω από τώρα, δεν κρατάει κούκκες, δεν κρατάει τίποτα ακριβώς επειδή απευθύνεται σε παιδιά. Και το οποίο προσαρμόζεται μέσω AI στην ηλικία, δημιουργεί μέσω AI τις ερωτήσεις και σε βάζει να μπει στο χάρτη να ψάχνεις πόλεις. Είναι πολύ εύκολο, δεν έχω σκοπό να είναι δύσκολο. Έχω σκοπό όμως να μαθαίνει κάποιος για μια πόλη, να μπορεί να λέει ότι όταν, ξέρω, όταν λέω Βόλο, να μπορώ να το βρω στο χάρτη, να μην κάθομαι να ψάχνω, ξέρω εγώ, στα Επτάνησα. Και ούτω καθεξής. Και αυτό το πράγμα το έβαλα και στο Facebook και παίζει πάρα πολλοί κόσμος. Είναι geo.catalytic.gr για όποιον θέλει. Δεν είναι το Catalytic, είναι με Q στο τέλος.
0: Μπαίνεις μέσα. Είναι εντελώς δωρεάν, δεν κάνουμε διαφήμιση εδώ για να ξέρετε.
1: Ναι, είναι για να παίξει κάποιος και η λογική είναι ωραία να σπέξουν παιδιά, να σπέξει κόσμος. Μπας και αν βοηθηθεί ένας άνθρωπος και μάθει να βρίσκει την Καστοριά στο χάρτη, εγώ έχω κερδίσει. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό το πράγμα. Όταν εγώ, ας πούμε, ήμουν στη διαφημιστική, είχα developers, είχα designs και αυτά, θα χρειαζόμουν 1,5 μήνα για να το φτιάξω. Και τώρα το έφτιαξα κυριολεκτικά σε μισή ώρα.
0: Ο Παρασκευάς μπορεί να κάνει λάθη.
1: Όλα κάνουν λάθη, αλλά ξέρω τι εννοούμε λάθος.
0: Πες Νικό.
2: Να πω κι εγώ που έχω παίξει το παιχνίδι.
1: Ναι.
2: Από τους πρώτους.
1: Ναι.
2: Είχα και το πριν.
0: Είχες το προνόμιο αυτό.
1: Ναι.
2: Ότι όντως έχει μερικά λάθη. Δηλαδή μερικά σημεία δεν γράφει. Δεν γράφει το όνομα.
1: Τα φτιάξαμε.
2: Πρέπει να το βρεις εσύ.
0: Αυτό είναι σοβαρό. Και αυτό και για μια ερώτηση. Οτιδήποτε θα πρέπει και εμείς μετά να το διασταυρώνουμε. Αλλά όταν γίνεται, είναι κάτι καινούργιο και κάνει λάθη, τελειοποιείται.
1: Ναι, να πω το εξής, ότι και εμείς όταν φτιάχναμε ένα software, ότι δούμε μια σελίδα, ήταν η πρώτη έκδοση και 50 λάθη. Μετά τα έψαχνα, τα έβρισκα, έτσι πάει. Αλλά τι θέλω να πω. Να οριοθετήσουμε τι εννοούμε λάθος. Δηλαδή, σε ένα μεγάλο βαθμό αυτά τα συστήματα, τα λάθη που νομίζουμε ότι κάνουν, είναι λάθη τα οποία είναι, εμείς συζητάμε κάτι λάθος και γι' αυτό παράγει κάτι. Ή του ζητήσαμε να πάει σε σημεία τα οποία πλέον δεν ελέγχουμε το αποτέλεσμα. Είναι αρκετά, δηλαδή,
0: να.
1: Είναι αρκετά απλό σε αυτό το πλαίσιο.
0: Βίδι κλείνουμε, βλέπεις μπροστά σου είναι ο Σπύρος που τακτοποιεί το μαγκαζίνο του. Κάποτε θυμάστε κάναμε στο χαρτί τις προσταφαιρέσεις, σωστά?
1: Σωστά.
0: Είχαμε λοιπόν χαρτί στο μάθημα, στο σχολείο, διαίρεση. Κάποια στιγμή ήρθε το calculator στη ζωή μας.
1: Ναι.
0: Και τακ τακ τακ τώρα.
1: Γιατί πας στο calculator?
0: Άρα θέλω να πω ότι είναι το δεν αδράνησε το μυαλό. Ξεκολουθούμε να ξέρουμε να κάνουμε διαίρεση.
1: Ας το calculator, είναι πιο απλό. Όταν ήρθαν τα κινητά και σταματήσαμε να πληκτρολογούμε το τηλέφωνο, σταματήσαμε να θυμόμαστε αριθμούς. Ενώ παλιό, που έχουν μνήμη τα κέρδη, ενώ παλιότερα θυμόμασταν 500
0: τηλέφωνα. Πες το Σταύρο μου, και εγώ νόμιζα ότι απλά γέρασα.
1: Ναι, εγώ έχω κρατήσει όμως, συνεχίζω, έχω υποσχεθεί στο Στρέι Σαντορίνη ότι θα τους έλεγα.
0: Γιατί, γρήγορα, γιατί ναι, τελειώσαμε.
1: Λοιπόν, όποιος θέλει αδέσποτο σκύλο, γιατί παρέλαβα χθες το Θόρ, να πω ότι οι άνθρωποι ήταν εξαιρετικοί, το βάλαν στο καράβι από τη Σαντορίνη, κάναν πολύ διαδικασία. Ο Θόρ είναι ένα λυκό σκύλο που μου ήρθε στο σπίτι, ένας γερμανικός ποιμενικός 3 ετών.
0: Καινούριος, καινούριο μέλος της οικογένειας.
1: Καινούριο μέλος της οικογένειας, ναι, γιατί είχαμε μείνει μόνο με την Ήρης.
2: Τεράστιος.
1: Και οι άνθρωποι από τη Σαντορίνη εξαιρετικοί. Το βάλανε στο καράβι, το βάλανε σε ένα πετάξι και.
0: Υιοθέτησε σκυλί, λέγεται Θόρ. Από πού ξανά το πούμε.
1: Από τα Στρέι Σαντορίνη, από την φιλοζωική τη Σαντορίνη, η οποία είναι τρομερή.
0: Και θα. Αν να σου πω κάτι, Σπύρο, δεν έχω άλλες εκπομπές όμως εγώ. Θα το κάνουμε τα παιδιά θέμα.
1: Ναι,
0: Στρέι Σαντορίνη. Πολύ ωραίο. Και τώρα που είναι 3 ετών ο Θόρ, θα σε μάθει και θα τον μάθει ή έχει άλλη δυσκολία επειδή είναι λίγο μεγάλος?
1: Εντάξει,
0: προφανώς. Μωρό είναι ακόμα.
1: Δεν είναι το ίδιο με το να πάρεις ένα κουτάβι. Αλλά επίσης τα γερμανικά ποιμενικά είναι από τα πιο εύκολα. Εκπαιδεύονται πάρα πολύ καλά. Αλλά θέλουν και έμπειρους ανθρώπους. Δηλαδή, εγώ έχω πάνω από 15 χρόνια που ζω με γερμανικά ποιμενικά. Έχω εκπαιδεύσει ήδη 2. Ο ένας μας έφυγε δυστυχώς με έμπνευσε. Αλλά. Σιγά σιγά.
0: Πάω να μπω Στρέι Σαντορίνη, όχι μου κάνει. Μην το πω στην κόρη μου.
1: Στο Facebook θα μπείτε.
0: Μην το πω στην κόρη μου. Γιατί αυτό είναι που με. Γι' αυτό άνω σε ένα λόγο.
1: Εγώ ξαναλέω. Εγώ τρελάθηκα με το εξής. Το σκυλί μου ήρθε στο σπίτι. Να. Μου το έφερε ένα pet taxi στο σπίτι. Δεν έκανα τίποτα. Δηλαδή νόμιζα θα πάω στο λιμάνι να το πάρω και λέω όχι, θα σου φέρω. Και ήρθε το σκυλί στο σπίτι, παιδιά.
0: Μπράβο. Λοιπόν, ήταν ο Σταύρος Κονταξής. Βάλε και ένα τραγούδι, μωρέ φίλε, τώρα έλα απόψε από τα παλιά να το τραγουδήσουμε όλοι μαζί. Σταύρος Κονταξής, την τελευταία εκπομπή και την ευχαριστώ πάντα.
1: Μεγάλη μου τιμή.
0: Πάντα. Και στην ΕΡΤ όταν ήμασταν επίσης.
1: Ναι, ναι.
0: Η Νικόλ, παρακαλώ, ήταν μαζί μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νικόλ, εσύ λες το τέλος. Κάνεις το τέλος εσύ.
1: Τι ωραία, χαιρετίζω τους μαθητές σου, πες, έλα.
0: Σε όλους σας, ελπίζω να ακούνε.
2: Κι εγώ ελπίζω. Ο μπαμπάς ένας φίλος μου ακούει.
0: Γεια σου, μπαμπά. Ναι.
2: Δεν ξέρω τώρα αν ακούει, δεν είμαι 100%. Αυτό μου έχουν πει.
0: Ωραία. Καλή σχολική χρονιά. Θα τα ξαναπούμε, εννοείται. Θα είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ και οι δύο.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά. Σπύρο, δεν μιλήσαμε, τι να σε κάνω,
3: μάλλον. Όπου είχες την ομορφότερη παρέα.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Σπύρος Μάλης με το μαγκαζίνα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
1: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας.
2: Δεύτερον, δεν υπάρχει.
0: Γιάννης Τζούνος.
3: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
4: Και τελείωσε η υπόθεση.
0: Νότης Παπαδόπουλος.
5: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
0: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Από 24 Αυγούστου, καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα, στο Sky 100,3.
6: Πώς εδώ ήρθανε.
7: Γεια σας.
8: Καταπληκτικό.
9: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τσικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
10: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
11: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι.
12: Τι δροσιά του να έχετε.
10: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
13: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
14: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει την

Κώστας Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Αυγούστου σήμερα ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky και θα αρχίσουμε με τις ειδήσεις όπως πάντοτε πρώτα σε τίτλους. Οι τελευταίες λεπτομέρειες στο πακέτο μέτρων της Θεσσαλονίκης από το οικονομικό επιτελείο. Ψηλά στην ατζέντα οι ελεύθεροι επαγγελματίες, η κυβέρνηση προαναγγέλει αλλαγές στον τρόπο φορολόγησης.
1: Πιστεύω ότι όσο εφαρμόζονται τα μέτρα αυτά και αποδίδουν, τόσο πρέπει σταδιακά να φεύγουν τα τεκμήρια και το κυριότερο, το ξαναλέω, όχι εν συνόλο, για αυτούς οι οποίοι είναι συνεπείς, κάνουν τις δηλώσεις την ώρα τους, πληρώνουν τους φόρους τους.
0: Έρχεται ετηρεσίας για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές στο ρεύμα. Τέλος πια τα περαδόθε στους παρόχους, αφήνοντας πίσω τους φέσια. Φέσια τα οποία έχουν φτάσει συνολικά τα 3 δισεκατομμύρια, τα οποία βεβαίως θα πληρώνουμε εμείς.
2: Τα κόστη αυτά, τα 3 δις, δεν πάνε σε κάποιο κουβά. Επιμερίζεται όλο αυτό το ποσό στους μηνιαίους λογαριασμούς των υπολείπων. Δηλαδή, εσείς, εγώ, μέσα στη τιμή της κιλοβατόρας που πληρώνουμε, υπάρχει ένα ποσοστό επιμερισμού αυτού του κόστους.
0: Και τι σημαίνει ο οικονομικός αποκλεισμός του Τραμπ στο Ιράν, αλλά και τι σημαίνει και για τις χώρες που συναλλάσσονται με την Τεχεράνη στα 94 ευρώ το πετρέλαιο.
3: Διερωτώνται τι μπορεί να είναι καλύτερο ή χειρότερο πια για αυτή τη νέα περίοδο που μπαίνουμε με τον οικονομικό στραγγαλισμό και την οικονομική συντριβή του καθεστώτος που επιδιώκει τώρα η Ουάσιγκτον.
4: Από 1η Ιουλίου μέχρι σήμερα έχουμε μια αύξηση 30% στην τιμή του πετρελαίου τύπου Brent και του αργού.
0: Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Τζέση Αμπντουλάη έχει την αρσυνταξία. Η Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής. Η Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και πριν προχωρήσουμε στην ειδησιογραφία της ημέρας, να δούμε το θέμα με τις υψηλές θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν σήμερα και τις επόμενες 2-3 ημέρες. Υψηλές θερμοκρασίες τέτοιες που φλερτάρουν με τον καύσωνα, σε μια δοκιμασία για όσους τουλάχιστον έχουν επιστρέψει από τις διακοπές τους, αλλά σε ένα δεύτερο επίπεδο έχει θέσει σε κατάσταση συναγερμού και πάλι την πυροσβεστική. Υψηλά επίπεδα ξηρασίας. Ο Αύγουστος, οι θερμοκρασίες τον Αύγουστο συνοδεύονται και από ισχυρούς ανέμους. Ο κύριος Γιάννης Αρτοπίος μίλησε στην ΕΡΤ, ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος.
5: Δυστυχώς, οι μετεωρολογικές συνθήκες που θα ακολουθήσουν τις επόμενες μέρες θα ευνοούν αυτό το φαινόμενο, διότι θα πρόκειται να έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, ενισχυμένους ανέμους, χαμηλή σχετική υγρασία. Θέλουμε λοιπόν να μην υπάρχει καμία έναρξη πυρκαγιών, ιδιαιτέρως από αμέλεια. Τα στοιχεία τα οποία έχουμε με βάση τα επιχειρησιακά μας δεδομένα λένε ότι από αρχές του χρόνου έχουν συλλεφθεί στα όρια φτώφορης διαδικασίας 308 πολίτες, 272 από αμέλεια, 36 από πρόθεση.
0: Και πριν προχωρήσουμε και στην υπόλοιπη δημοσιογραφία, θα μεταφερθούμε και στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί είναι η Μέρη Τούμπα, υπό αυτές τις ψηλές θερμοκρασίες που μόλις ακούσατε. Γεια σου, Μέρη.
6: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Και προς το παρόν να σου πω, δεν είμαστε στο κέντρο της Αθήνας. Μας βρίσκεται στην παραλία του Αλίμου.
0: Α, ακόμα καλύτερα.
6: Ακόμα καλύτερα για όσους είναι εδώ. Ακόμη χειρότερα για εμάς που είμαστε με τα ρούχα. Καταλαβαίνεις
0: ναι,
6: τώρα.
0: Καταλαβαίνω.
6: Πώς
0: αλλά...
6: Εδώ έχει πάρα πολύ κόσμο στην παραλία και Έλληνες και πολλοί τουρίστες. Συγγνώμη, έχασα το φυσικό. Έχει πολλούς και Έλληνες και τουρίστες που έχουν έρθει εδώ. Πάνε και στην οργανωμένη πλευρά της παραλίας, αλλά και στην ανοργάνωτη. Και πολλοί έχουν μάλιστα μαζί τους και ομπρέλες, καρεκλάκια.
0: Λογικά οι παραλίες της Αττικής συγκεντρώνουν τώρα τον κόσμο που δεν μπορεί, έχει επιστρέψει από τις διακοπές ή δεν κατάφερε να φύγει. Οπότε αυτές τις 2-3 ημέρες και με την πολύ ζέστη θα βρουν καταφύγιο εκεί.
6: Αυτό. Εμείς μιλήσαμε να και πάρα πολύ με κόσμο. Ναι, που γύρισαν τις διακοπές τους και λένε αφού έχει ανέβει τόσο η θερμοκρασία και αναμένεται να ανέβει ακόμη περισσότερο τις επόμενες ημέρες, μια ανάσα δροσιάς ήρθαν να την πάρουν εδώ στην παραλία. Αύριο και μεθαύριο θα ξεκινήσει να σημειώνει τη μεγαλύτερη άνοδο θερμοκρασία. Τώρα εδώ λέει ότι είναι περίπου στους 36 βαθμούς Κελσίου.
0: Μια χαρά είναι. Οι αυριανές μεθαυριανές θερμοκρασίες θα φλερτάρουν με θερμοκρασίες σε καύσωνα. Βλέπω, Μέρη, ότι άρχισες από τα εύκολα, τα δύσκολα τα άφησες για μετά.
6: Ναι, είπα να περάσω από το.
0: Πρώτα από την παραλία και μετά κέντρο.
6: Και μετά να κάτσουμε στο κέντρο μαζί με όλους τους υπόλοιπους.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σε ευχαριστώ. Και επιστρέφουμε τώρα στο θέμα που σας προαναγγείλαμε.

0: Μέσω του ηχητικού αποσπάσματος που ακούσατε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, φαίνεται λοιπόν πως το οικονομικό επιτελείο τακτοποιεί και τις τελευταίες λεπτομέρειες πριν τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ψηλά στην ατζέντα του οικονομικού επιτελείου, καλά, το είχε πει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Το είπε σχετικά με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τους ελεύθερους επαγγελματίες, το είπε με. Έδωσε 2-3 λεπτομέρειες ακόμα και ο κύριος Μαρινάκης, σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Ο στόχος της κυβέρνησης ποιος είναι? Να στηριχθούν όσο γίνεται οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι, και όχι μόνο, και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, και κυρίως, εγώ θα πω, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, με όσα παραπάνω λεφτά μπορούμε, ούτως ώστε να είναι δίκαια η μοιρασιά και τα μέτρα, αυτό που μπορώ να σας πω και κρατήστε, να είναι μόνιμο χαρακτήρα. Αυτό το οποίο είχε πει τότε ο Πρωθυπουργός, ότι ο στόχος δεν είναι να έχουμε για πάντα τα τεκμήρια, αλλά όταν εφαρμοστούν και αποδώσουν όλα τα υπόλοιπα μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, τότε να εξετάζουμε σταδιακά την αφαίρεσή τους, είτε εν συνόλο είτε το ένα μετά το άλλο.
0: Και ευθύς αμέσως στον Γιώργο Παπακωνσταντίνου, που όλες αυτές τις ημέρες και τις επόμενες νομίζω το έχει στραμμένη την πηξίδα στη Θεσσαλονίκη. Γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
2: Έχει διαφορετικούς λόγους, όχι εργασιακούς πάντως, να γνωρίζεις.
0: Σωστό.
2: Ναι, νομίζω ότι μπήκε μία επιπλέον πινέζα σε αυτό το στίγμα των μέτρων που θα παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χωρίς βέβαια να γίνουμε εις βάθος σοφότεροι από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Όμως, με δεδομένο ότι ο πυρός διορίζεται το ταβάνι, διότι ο κ. Μαρινάκης έδειξε τι έχει στην τσέπη της αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, είπε ότι ο διαθέσιμος πόρος είναι κάτι παραπάνω από ένα δισεκατομμύριο, μέτρα μόνιμου χαρακτήρα και όχι εφάπαξ παροχές, ως αιχμές, εγώ ξεχωρίζω το σήμα για τις αλλαγές στα τεκμήρια που το λέγαμε όλες τις προηγούμενες ημέρες και πολύ εγκαίρως εδώ από τον Sky. Σταδιακά πρέπει να φεύγουν τα τεκμήρια, είπε χαρακτηριστικό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όσο αποδίδουν δηλαδή τα υπόλοιπα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, με τον Παύλο Μαρινάκη μάλιστα να υπενθυμίζει και τη χαρακτηριστική αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη πριν από λίγους μήνες. Άφησε ανοιχτό το παράθυρο, δεν επιβεβαίωσε ούτε και έκλεισε βέβαια το σενάριο προς τη στήριξη των συνταξιούχων. Μένει να δούμε πώς αυτό θα αποτυπωθεί. Όπως επίσης ανοιχτό παράθυρο άφησε και για ένα νέο πρόγραμμα που να αφορά στη στήριξη των οικογενειών και όχι μόνο για την στεγαστική κρίση. Μακάρι να υπάρξουν οι πόροι, δείχνοντας βέβαια παράλληλα ως βασικό πρόβλημα τα κλειστά ακίνητα. Τώρα πέρα και έξω από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχουν ενδιαφέρον οι απαντήσεις που έδωσε, η συνέχεια, η επέκταση της εμβέλειας του μηνύματος που εξεπέμψε χθες το Υπουργείο Εξωτερικών για τις τουρκικές προκλήσεις. Ο κ. Μαρινάκης είπε ότι δεν παράγουν κανένα αποτέλεσμα και έφερε μάλιστα μια χαρακτηριστική παρομοίωση, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι με αυτές τις κινήσεις η Άγκυρα μοιάζει με έναν δρομέα που τρέχει μόνος του και στο τέλος παίρνει μόνος του και το μετάλλιο, και ξεκαθάρισε ότι θα γίνουν όλα τα απαραίτητα βήματα. Στο πολιτικό πεδίο δε αναφέρθηκε στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος αυτή τη στιγμή προδιαγράφεται ως βασικός αντίπαλος της κυβέρνησης στον δρόμο προς την κάλπη της άνοιξης το 2027. Ο κ. Μαρινάκης ήταν ξεκάθαρος ότι κανένας αντίπαλος δεν είναι από πριν αμεληταίος, έβαλε όμως και το όριο ότι δεν μπορεί η κυβέρνηση να συγκρίνεται μόνο με τη διακυβέρνηση Τσίπρα. Αν συμβεί αυτό, έχουμε χάσει πριν μπούμε στο γήπεδο.
0: Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου ήταν. Μας είπε και στα τα υπόλοιπα θέματα, στα εθνικά θέματα και της εγχώριας πολιτικής κοινής, τα οποία αναφέρθηκε ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αυτή τη συνέντευξη στο News 247 που έδωσε ο κ. Μαρινάκης. Εμείς θα επιστρέψουμε στο πεδίο της οικονομίας, γιατί σε αυτό αναφέρθηκε ο κ. Μαρκόπουλος. Ο υφυπουργός οικονομικών ήταν στον Αντένα.
3: Ήδη διαμορφώνεται ένα πλαίσιο ανακούφισης των πολιτών. Τα περιθώρια που θα προκύψουν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης καταλαβαίνουμε ότι είναι σημαντικά. Οι μικρομεσαίοι είναι στο ραντάρ του κυβερνητικού οικονομικού επιτελείου. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Από τη στιγμή που τα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής αποδίδουν και οριμάζουν, προφανώς υπάρχουν περιθώρια. Εμείς λέμε λοιπόν, στρατηγικά προσεγγίζουμε τα προβλήματα, όχι ευκαιριακά, όχι ακοστολόγητα.
0: Και στο πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, καθώς και οι κύριοι Πανάς και Δρίτσας, ο κύριος Πανάς βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ήταν στο Sky, ο κύριος Δρίτσας στέλεχος της Ελλάς, του κόμματος Τσίπρα, επίσης στον Sky, και είπαν
1: ένας αντίπαλος δεν είναι από πριν αμεληταίος. Υπάρχει λοιπόν τώρα μια προσπάθεια από τον κύριο Τσίπρα, κυρίως με ομιλίες ή μονολόγους, τέλος πάντων από τον ίδιο, να ξαναγράψει την ιστορία. Ένα αφήγημα τώρα που βλέπουμε να διακινείται από τον ίδιο για κάποια μέσα που λειτουργούν ως συμπληρωματικά για εκείνο, ότι ζούσαμε καλύτερα το 2019. Έχουμε αρχίσει και το διαβάζουμε αυτό. Καθόμουν και έβλεπα το να συγκρίνουμε δύο εντελώς ανώμια μεγέθη μεταξύ τους, προσβάλλει την νοημοσύνη των πολιτών. Το 2019 η χώρα μας είχε 38% ανεργία των νέων και 22% ανεργία των γυναικών.
4: Νομίζω ότι έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος όλο αυτό το χρονικό διάστημα και η επιλογή της κυβέρνησης να μην κινηθεί οριζόντια κατά εμάς με μέτρα τα οποία θα έχουν άμεση επίπτωση εν πάση περιπτώσει στην αγορά αλλά και στις μεγάλες έτσι αλυσίδες τροφίων, οι οποίες και αυτές πρέπει με τον ένα με τον άλλο τρόπο να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, έχει σαν αποτέλεσμα αποσπασματικά μέτρα τα οποία ουσιαστικά δεν φτάνουν στην τσέπη του καταναλωτή.
5: Το βασικό πρόβλημα με την κυβέρνηση και με τα μέτρα τα οποία παίρνει, γενικά με την αντίληψη του πώς λειτουργεί το κράτος, είναι όχι απλά η αποσπασματικότητα, είναι η πραγματική αδυναμία να συγκρουστεί με τις συνθήκες που δημιουργούν την αύξηση των τιμών, με τις συνθήκες που δημιουργούν την εσχροκέρδεια, με τις συνθήκες που δημιουργούν αυτό που βιώνει καθημερινά ο καταναλωτής, ο πολίτης στο νοικοκυριό, όπου στα μισά του μήνα, στις 20 του μήνα, ο μισθός τελειώνει και η δυνατότητα να ψωνίσει από το σούπερ μάρκετ δεν υπάρχει.
0: Θα αλλάξουμε θέμα, θα πάμε στον Γιώργο Προδοψάλτη, γιατί σήμερα μεταφέρθηκαν τα συντρίμμια του ελικοπτέρου από την Ψάθα. Θυμάστε μετά τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων, το ένα συνετρίβει. Τα συντρίμμια του λοιπόν μεταφέρθηκαν στις εγκαταστάσεις του Τατοίου, όπου εκεί βεβαίως θα μπουν στο μικροσκόπιο των πραγματογνωμόνων. Γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Ολοκληρώνεται τώρα, να πούμε, το μεγαλύτερο μέρος της διαδικασίας και το γερανοφόρο οχήματα θα ξεκινήσουν να μετακινούν αυτά τα συντρίμμια για να μπορέσουν να γίνουν οι νέες αυτοψίες σε ασφαλή τοποθεσία στην βάση στο Τατόι. Μια δύσκολη διαδικασία, να πούμε, γιατί ξεκίνησε ουσιαστικά λίγο μετά τις 10 το πρωί και αυτή τη στιγμή μεταφέρουν τα τελευταία κομμάτια πάνω στους γερανούς της εξειδικευμένης εταιρείας που ανέλαβε αυτή την διαδικασία 19 ημέρες μετά την σύγκρουση, να θυμίσουμε, στις 2 Αυγούστου, κατά την οποία είχαν χάσει τη ζωή τους ο Δανός χειριστής του ελικοπτέρου και ο Έλληνας μεταφραστής, ο σύνδεσμος στο μισθωμένο ελικόπτερο. Ένα δεύτερο ελικόπτερο, όπως θυμόμαστε, είχε καταπέσει και αυτό στο σημείο. Χρειάστηκε ουσιαστικά τμήματα όπως για παράδειγμα το στροφείο και οι έλικες να αποκολληθούν μέσα από χαράδρες, ανάμεσα από απόκρημνα σημεία και δέντρα, για να μπορέσει να γίνει ασφαλής μεταφορά, με παρουσία πυροσβεστικής, με κλιμάκια του ΕΟΔΑ ΣΑΜ, με πραγματογνώμονες εδώ και αστυνομικούς, μια διαδικασία πολύωρη, η οποία αναμένεται βεβαίως μετά να επιταχύνει και ένα κομμάτι της έρευνας, το οποίο είχε λίγο καθυστερήσει. Ήδη έχουμε γνώση ότι όσον αφορά τη διερεύνηση που την έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, υπήρξαν και κάποιες πρώτες καταθέσεις, μεταξύ των οποίων και του πιλότου του δευτέρου ελικοπτέρου. Θα τρέξει και μια διαδικασία και με αξιωματικούς που συμμετείχαν στο συντονισμό, γιατί εκεί τουλάχιστον φαίνεται να διαπιστώνονται κάποια λάθη σε πρώτο στάδιο τον συντονισμό των αέριων ρήψεων. Όπως και να έχει όμως, ένα κομμάτι που για εδώ και 20 μέρες προκαλούσε και σε εμάς απορία, γιατί παρέμεναν εδώ τα συντρίμμια, πλέον σιγά σιγά θα ολοκληρωθεί και αυτό το κομμάτι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Στη Μέση Ανατολή τώρα έχουμε τον οικονομικό στραγγαλισμό που επιβάλλει, που ανακοίνωσε ότι θα επιβάλλει ο Τραμπ στο Ιράν. Έχουμε από την πλευρά των Ιρανών την καταδίκη αυτών των απειλών. Ο πρόεδρος Τραμπ κάνει λόγο για τεράστιες οικονομικές συνέπειες και εις βάρος των χωρών οι οποίες θα συνεχίσουν να συνεργάζονται με το Ιράν. Παρένθεση, μεταξύ αυτών, εκτός βεβαίως από την Κίνα, το Ιράκ, είναι και η Τουρκία. Είναι και η Τουρκία. Οπότε εκεί διαμορφώνεται μια πολύπλοκη κατάσταση τώρα. Ο Γιώργος Φελίδης είναι στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
7: Καλώς σας βρήκα. Αναμένουμε με κομμένη την ανάσα, Δευτέρα ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπέσεντ, προανήγγειλε ότι θα, σε συνέντευξη τύπου που θα δώσει τις λεπτομέρειες αυτού του σχεδίου
0: του οικονομικού αποκλεισμού
7: του αυτού του οικονομικού πολέμου, τις σκληρότερες κυρώσεις στην ιστορία προετοιμάζει η Ουάσιγκτον κατά του Ιράν, όπως τόνισε μιλώντας στο CNBC, το οικονομικό αμερικανικό δίκτυο, ο Σκοτ Μπέσεντ. Λίγο αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε την οικονομική D-Day, δηλαδή την απόβαση των ΗΠΑ. Ο κύριος Μπέσεντ είπε ότι πρόκειται για διπλό πλήγμα. Διατηρούμε τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν και θα επιβάλλουμε τις αυστηρότερες κυρώσεις που έχουν εφαρμοστεί ποτέ. Αυτή η στρατηγική θα αποδώσει στο Ιράν και θα οδηγήσει στην κατάρρευση του καθεστώτος. Ήρθε η ώρα οι σύμμαχοί μας και οι υπόλοιποι διεθνείς κοινότητα να λάβουν αποφάσεις. Μάλιστα, είπε, θα συντρίψουμε το καθεστώς. Είναι καιρός οι σύμμαχοί μας και ο υπόλοιπος κόσμος να πάρουν μια απόφαση. Ή είστε μαζί μας ή εναντίον μας. Κάτι μου θυμίζει αυτό.
0: Είναι
7: ο George W. Bush.
0: Είναι ο George Bush μετά την επίθεση στους δίδυμους πύργους, στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας. Είχε βγει τότε και είπε, αντιλαμβανόμενος ότι υπάρχουν επιφυλάξεις από χώρες της Δύσης, τους λέει: εδώ δεν υπάρχουν πολλά στρατόπεδα. Υπάρχει το στρατόπεδο το δικό μας και το στρατόπεδο των τρομοκρατών. Αν δεν είστε μαζί μας, είστε
7: με τους άλλους. Τώρα, να πούμε ότι η Κίνα ήδη αντέδρασε. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών στο Πεκίνο είπε ότι τα στρατιωτικά μέσα, οι κυρώσεις και οι πιέσεις συνήθως δεν αποδίδουν το αποτέλεσμα, χρειάζεται διάλογος, και η Κίνα είναι αντίθετη σε αυτό, στην επιβολή περαιτέρω κυρώσεων.
0: Και είναι και ένας από τους μεγαλύτερους εταίρους του Ιράν.
7: Νομίζω
0: μεγαλύτερος.
7: Στο πετρέλαιο είναι ο μεγαλύτερος σίγουρα. Αλλά βέβαια το Ιράν, λόγω γυτνίας, έχει και πάρα πολλές σχέσεις με το Ιράκ, όπου υπάρχει
0: σύμφωνη, αλλά το να αποκλείσεις την Κίνα και να επιβάλλεις κυρώσεις στην Κίνα ή ο αποκλεισμός που θα κάνεις στο Ιράν να έχει αντίκτυπο στην Κίνα είναι λίγο πιο πολύπλοκο από ότι να αποκλείσεις το Ιράκ ή κάποια άλλη χώρα. Είναι λίγο δύσκολο.
7: Ναι. Και βέβαια, όπως είπες, μπορεί αυτές οι δευτερογενείς κυρώσεις, όπως λέμε, γιατί οι πρωτογενείς κυρώσεις θα τις υποστεί το Ιράκ, το Ιράν. Τις δευτερογενείς κυρώσεις, εάν στραφούν προς την Τουρκία, που και αυτή έχει.
0: Βεβαίως.
7: Έτσι πλήττεις και έναν από τους συμμάχους σου, όχι μόνο ανατοϊκά και γενικά στην περιοχή, στη Συρία. Δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό. Τώρα, με δηλώσεις σαν και αυτές του Προέδρου Τραμπ ή του Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος λέει: δεν ξέρω γιατί. Στην ίδια συνέντευξη του στο CNBC λέει: δεν ξέρω γιατί αυξήθηκαν έτσι λίγο οι τιμές, τσίμπησαν λίγο οι τιμές του πετρελαίου.
0: Ναι.
7: Έχω να σου πω ότι σκαρφάλωσαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 3 ετών οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Πριν από 10 λεπτά που τα έψαξα, το αμερικανικό αργό είναι στα 87,29.
0: Των τριών τελευταίων εβδομάδων.
7: Εβδομάδων. Ετών, είπα.
0: Ναι, όχι. Και εγώ το έπιασα με λίγο καθυστέρηση και προσπαθούσα.
7: Ναι.
0: Εντάξει.
7: Μπορεί και των τριών τελευταίων ετών, γιατί το ψάξα το θέμα και σε.
0: Ναι, αλλά το έχουμε δει
7: και σε ορίζοντα 100 τόσα, ναι, και το ψάξα γιατί το πιο πολύ που ήταν γύρω στα 120 δολάρια το βαρέλι ήταν εκεί το 22 με την εισβολή, μετά την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία. Τέλος πάντων, στα 87,29 αυτή τη στιγμή το αμερικανικό αργό, στα 94,10 το Brent. Ναι. Κάνοντας μια σύγκριση, πέρσι ακριβώς 21 Αυγούστου.
0: Από 94 πόσο ήταν πέρυσι?
7: 67,22.
0: Ωραία.
7: Ωραία,
0: ναι.
7: Δεν είναι καθόλου ωραία.
0: Μείνε μαζί μας, Γιώργο, γιατί έχουμε συνέχεια. Θα πάμε σε ένα άλλο πεδίο. Δεν θα απομακρυνθούμε και πολύ από την γειτονιά αυτή που μιλάμε. Δηλαδή θα πάμε στο θέμα Τουρκία-Ισραήλ. Έχουμε και νέα επεισόδια. Αλλά θέλω πρώτα να μείνουμε στο κομμάτι των επιπτώσεων σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, την οικονομία. Ο κύριος Παπαγεωργίου είναι ο πρόεδρος των Βενζινόπολων Αττικής. Μίλησε στο Μέγκα.
8: Από 1η Ιουλίου μέχρι σήμερα έχουμε μια αύξηση 30% στην τιμή του πετρελαίου τύπου Brent. Όμως και στην αύξηση δεν έχουμε δει αύξηση 30% στην τιμή της βενζίνης. Η αύξηση τιμή της βενζίνης είναι περίπου στα πλαίσια του 5, του 6, του 7%. Οι σημερινές τιμές είναι κατά ένα λεπτό αυξημένες, λόγω του ότι τα δηληστήρια αύξησαν το τιμολόγιο κατά ένα λεπτό. Άρα είμαστε το 2,02 και για τα δύο προϊόντα. Την τρέχουσα εβδομάδα, σχεδόν όλοι οι νομοί της χώρας ξεπέρασαν τα 2 ευρώ. Και όσοι δεν το έχουν ξεπεράσει, είναι πολύ κοντά οριακά στο 2.
0: Οι τιμές που διαμορφώνονται βεβαίως την χώρα διαφέρουν από τόπο σε τόπο. Οι χαμηλότερες συναντάμε στην Αττική. Στα νησιά είναι διαφορετικό το κόστος. Το γνωρίζετε όσοι πήγατε τις διακοπές σας. Τι έγραφε το ταμπλό. Ο κύριος Καπούνης, πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών της Νάξου. Εκεί θα πάμε στην Νάξου. Μίλησε στο Μέγκα.
9: Βενζίνα στην Νάξου είναι στο 2,33 και το πετρέλαιο στο 2,24. Το κόστος στο πρωτογενή τομέα αλλά και στο τριτογενή έχει ανέβει. Αν βάλουμε ότι και το πετρέλαιο και η βενζίνα αλλά και το προπάνιο, το αέριο έχει εκτοξευτεί, υπάρχει κόστος. Αυτή τη στιγμή, αν πάμε εμείς σαν Ένωση στο τυροκομείο, χρησιμοποιούμε προπάνιο, αλλά και όλα τα εστιατόρια χρησιμοποιούν προπάνιο. Οπότε έχει εκτοξευτεί, θα έχει περάσει και το 2,80.
0: Το κόστος ενέργειας είναι σαφές ότι διαχέεται σε όλη την αγορά. Με αυτά τα δεδομένα μπαίνουμε σε λίγες ημέρες στο Σεπτέμβριο και αρχίζουμε να σκεφτόμαστε και τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης. Ερωτήθηκε σήμερα ο κύριος Σκιουρτζής. Είναι νωρίς ακόμα, είναι πάρα πολύ νωρίς να μιλήσουμε για το πετρέλαιο θέρμανσης, να δούμε σε τι βαθμό θα παρέμβει η πολιτεία, το κράτος, επιδοτήσεις και όλα αυτά. Αλλά λέμε στο υποθετικό σενάριο ότι μπορεί να ξεκινούσε σε μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης. Πώς θα ήταν το σκηνικό, ο κύριος Σκιουρτζής στο Open.
10: Ήταν το δεκαήμερο το τελευταίο, έχουμε μία αύξηση 18 λεπτά στην βενζίνη και 10 λεπτά στο πετρέλαιο. Πετρέλαιο θέρμανσης και φυσικό αέριο, όπως και το ρεύμα, δεν είναι στα καλά τους, είναι αρκετά ακριβά. Προφανώς θα ζητηθεί μία σημαντική έκπτωση από το κράτος, γιατί θα ανοίξουμε στις ίδιες τιμές που κλείσαμε πέρσι. Ο Απρίλιος ήταν στο 1,70-1,75. Η τιμή είναι 80.
0: Ναι, είναι τιμές που δεν ξέρω αν μπορεί να τις αντέξει κάποιος. Αυτές που ανέφερε, προφανώς θα υπάρξουν παρεμβάσεις. Το φυσικό αέριο δεν είναι με τα καλά του, είπε ο κύριος Κιουτζής χαρακτηριστικά, θέλοντας να δείξει την κατάσταση που επικρατεί. Το φυσικό αέριο, ας δανειστώ αυτή την έκφραση, το φυσικό αέριο δεν είναι στα καλά του και στη Γερμανία. Η διευθύντρια της ελληνικής υπηρεσίας, της Deutsche Welle, η Δήμητρα Κυρανούδη, ήδη μας περιμένει. Γεια σου, Δήμητρα.
11: Γεια σας από το Βερολίνο. Σοβαρό καμπανάκι πλέον και για τα αποθέματα φυσικού αερίου στη Γερμανία, γιατί πλησιάζει ο χειμώνας και οι αποθήκες φυσικού αερίου είναι γεμάτες μόνο γύρω στο 50%. Είναι το χαμηλότερο επίπεδο για μέσα Αυγούστου τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι, γιατί αυτή την περίοδο φορτώνουν ούτως ώστε να αντιμετωπίσουν με πλήρες τις δεξαμενές του
11: εκτός. Και μάλιστα φορτώνουν τώρα, γιατί οι τιμές το καλοκαίρι κανονικά είναι χαμηλότερες, προκειμένου να πουλήσουν οι έμποροι ενέργειας το χειμώνα αργότερα σε υψηλότερες τιμές το φυσικό αέριο. Η κυβέρνηση επιρρύπτει ευθύνες στους ενεργειακούς παρόχους για κερδοσκοπία, όμως η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη, γιατί η Γερμανία, έχοντας περάσει από το 22 και μετά την πρώτη σοβαρή ενεργειακή κρίση μετά την δεκαετία του 70, τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αναγκάστηκε τότε να επενδύσει, να στραφεί στο LNG, στο υγροποιημένο φυσικό αέριο από Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και από το Κατάρ, γενικότερα από τη Μέση Ανατολή, και τώρα εξαιτίας της κατάστασης και του αποκλεισμού στα στενά του Ορμούς και βέβαια και του πολέμου με το Ιράν, έρχεται να αντιμετωπίσει μία δεύτερη μεγάλη κρίση, όπως βέβαια και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν είναι μόνο η Γερμανία αυτή τη στιγμή που βρίσκεται σε αυτό το επίπεδο σε σχέση με τα αποθέματα. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στην Ολλανδία, στο Βέλγιο, στη Σλοβακία, στη Σουηδία και στη Λετωνία. Παρόλα αυτά όμως έχουμε σοβαρές εκκλήσεις από τις Γερμανικές Ενώσεις Καταναλωτών για το χειμώνα, που προτρέπουν τους καταναλωτές να ελέγξουν από τώρα τις συμβάσεις τους, κατά πόσο δηλαδή περιλαμβάνουν κάποιες ρήτρες σταθερών τιμών, γιατί για μια μονοκατοικία στη Γερμανία με τήσια κατανάλωση γύρω στις 20.000 κιλοβατόρες αυτό θα μπορούσε να μεταφραστεί σε ένα κόστος περίπου επιπλέον 400-500 ευρώ. Είναι πολύ υψηλές τιμές για τη Γερμανία, που κάποτε το φυσικό αέριο ήταν πραγματικά
0: πάνω. Όση ώρα αναφέρεις τα στοιχεία του ρεπορτάζ σου, Δήμητρα, σκέφτομαι ότι όλα αυτά τα ακούμε για τη Γερμανία, που ένα στοιχείο που συνέβαλε σε αυτό που λέμε ατμομηχανή της Ευρώπης, για το χαρακτηρισμό ατμομηχανή της Ευρώπης για τη Γερμανία, ήταν και το θέμα της ενέργειας, της φθηνής ενέργειας που έπαιρνε από τη Ρωσία. Και τώρα μας περιγράφεις ένα σκηνικό που δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την προηγούμενη δεκαετία ή πριν την ρωσική εισβολή. Επειδή τώρα το έφερε η συζήτηση για τη Ρωσία, τη ρωσική εισβολή, υπάρχει ένα συναγερμός για εντοπισμό οπλών.
11: Ναι, στο Βερολίνο, λίγο έξω από το Βερολίνο, σε μια δασική περιοχή, οι γερμανικές αρχές ασφαλείας εντόπισαν μια κρύπτη. Στο σημείο αυτό βρέθηκαν πυροβόλα όπλα, δύο αναφέρουν τα γερμανικά δίκτυα προς το παρόν. Πάντως, η Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος εκτιμά ότι πρόκειται για ένα κρυσφύγετο ρωσικών πρακτόρων. Και τα όπλα αυτά προορίζονταν πιθανώς για στοχευμένες επιθέσεις στη Γερμανία. Μάλιστα, μπορεί να φαίνεται μικρός ο αριθμός, όμως το συγκεκριμένο σημείο βρισκόταν στο στόχαστρο των γερμανικών αρχών ήδη από το 2025, και αυτή τη στιγμή ήδη σύμφωνα με το γερμανικό δίκτυο ART έχουμε και μία πρώτη σύλληψη ενός υπόπτου από τη Ρουμανία, ο οποίος θεωρείται πιθανό να είχε συμμετοχή στη δημιουργία αυτής της κρύπτης με τα όπλα που εισφύγει.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμητρα. Η Δήμητρα Κυρανούδη ήταν η διευθύντρια της Ελληνικής Υπηρεσίας στην Deutsche Welle. Θα επιστρέψουμε στον Γιώργο Φελίδη. Τον έχουμε κρατήσει στο στούντιο. Είπα ότι θα μας μιλήσει για Τουρκία-Ισραήλ, αλλά επειδή έκλεισε η Δήμητρα με το θέμα της Ρωσίας και τις υποψίες που στρέφονται εκεί, είχαμε πλήγματα, συνεχίζονται μάλλον τα πλήγματα, εκατέρωθαν.
7: Συνεχίζονται, εκατέρωθαν. Σήμερα είχαμε 135 ρωσικά ντρόουν να εξαπολύονται κατά της Ουκρανίας. Ευτυχώς όχι βαλιστική πύραυλη. Και είχαμε και τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις να πλήττουν στη διάρκεια της νύχτας ρωσικό δηληστήριο πετρελαίου στην πόλη Πέρμ, σε απόσταση πάνω από 1.600 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα.
0: Αυτό δείχνει ότι πλέον έχουν αυξήσει την επιχειρησιακή τους δυνατότητα οι Ουκρανοί στον ύψιστο βαθμό.
7: Ακριβώς. Βέβαια, το βάθος, το στρατηγικό βάθος της Ρωσίας είναι σχεδόν άπειρο.
0: Ναι.
7: Αλλά το θέμα είναι ότι οι πετρελαϊκές τις εγκαταστάσεις, οι εγκαταστάσεις
0: της
7: διαμετακόμισης, οι άλλες ενεργειακές εγκαταστάσεις, τα λιμάνια, όλα αυτά βρίσκονται πλέον στο βεληνικές των Ουκρανικών όπλων.
0: Βέβαια. Γιώργο, να δούμε τώρα τα νέα επεισόδια σε αυτή την αντιπαράθεση μεταξύ Τουρκίας-Ισραήλ. Εκεί πλέον από μία έντονη ρητορική της μίας χώρας εναντίον της άλλης έχουμε περάσει στο επίπεδο των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Μάλλον δεν έχουμε τώρα περάσει. Οι πληροφορίες μου λένε, ο Αντλό, μέσα από ανοιχτές πηγές, τον Ισραηλινό τύπο, πως εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες γίνονται επιχειρήσεις από ειδικές δυνάμεις των Ισραηλινών σε διάφορα σημεία της Συρίας.
7: Της Συριακής επικράτειας.
0: Όχι αεροπορικές επιθέσεις. Όχι. Εγώ μιλάω για επιχειρήσεις ειδικών δυνάμεων στο έδαφος.
7: Δολιοφορά, στοχοθέτηση.
0: Τώρα είχαμε και επίθεση που συνδέεται ευθέως με την Τουρκία. Δεν είναι κάτι ξεχωριστό, χτύπησαν μια βάση την οποία είχαν επισκεφθεί την προηγούμενη μέρα Τούρκοι και σε συνεργασία την έφτιαχναν ανανησύρι με τους Τούρκους.
7: Και αυτή η βάση, η Αμπού Αλ-Νταχούρ, είναι 70 μόλις χιλιόμετρα από τα τουρκικά σύνορα στην επαρχία Ιντλίπ της Συρίας. Δεν την είχαν επισκεφθεί μόνο μία μέρα την προηγούμενη μέρα οι Τούρκοι. Κατά το προηγούμενο διάστημα υπήρχαν Τούρκοι στρατιωτικοί σύμβουλοι στη βάση αυτή. Ο Σύρος Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Αλ-Σαμπαϊνί, αναγνώρισε ότι η βάση αυτή έχει γίνει επίσκεψη Τούρκων, αλλά είπε ότι δεν βρίσκεται η βάση αυτή στο επιχειρησιακό επίπεδο, αν θέλεις, να είναι μια λειτουργούσα βάση. Είναι μια παλιά αεροπορική βάση του στρατού του Άσαντ, του Συριακού στρατού. Έχει τόλ κανονικά. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί από το τελευταίο πλήγμα των Ισραηλινών, αλλά υπήρξαν διάφορες υλικές ζημιές που προκλήθηκαν. Τώρα, Μπορεί να τα λέει αυτά ο Σύρος, οι Ισραηλοί όμως έχουν άλλη άποψη.
0: Άλλη άποψη και νομίζω ότι η άποψή τους εδράζεται σε πολύ καλή πληροφόρηση που έχουν από τις υπηρεσίες τους.
7: Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, ο Ισραήλ Κάτς, στο Twitter υποστήριξε πως ο Ερντογάν παρασύρει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία. Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά του. Καλό θα είναι ο Τούρκος πρόεδρος να συνεχίσει να εκφωνεί κούφιες παραλυρματικές ομιλίες κατά του Ισραήλ παρά να δοκιμάζει την αποφασιστικότητα του κράτους μας να αμυνθεί. Αυτά από τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου νωρίτερα είχε πει, είχε γράψει στο Twitter ότι οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις παραδέχθηκε έμεσα ότι βομβάρδισαν τη βάση, λέγοντας ότι το Τελ Αβίβ δεν θα ανεχθεί στη Συρία ένα τουρκικό στρατιωτικό κατεστημένο που θα απειλεί το Ισραήλ. Τους είπαμε μην το κάνετε, φαίνεται ότι δεν το άκουσαν, τώρα θα το ακούσουν.
0: Ναι, είναι σαφής η πρόθεση του Ισραήλ να μην αφήσει την Συρία να γίνει μια στρατιωτική εγκατάσταση των Τούρκων σε καμία περίπτωση. Υπάρχουν εκεί διάφοροι λόγοι ασφαλείας, υπάρχουν οι Δρούζοι, υπάρχουν οι Κούρδοι, υπάρχουν διάφορες εθνωτικές ομάδες.
7: Οι οποίοι είναι σύμμαχοι. Το Ισραήλ πάντα σπέβδει στο πλευρό του όταν απειλούνται.
0: Οπότε εκεί είναι μια περιοχή που μυρίζει μπαρούτι, για να χρησιμοποιήσουμε την έκφραση.
7: Ναι.
0: Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
12: Και τον ουρανό έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
13: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο τέταρτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
14: Τι παίζεις εκεί? Δωροστροφό της Novibet.
15: Δωροτροχό?
14: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
15: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
16: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Επιστρέφουμε στο στούντιο με ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι αφορά πάρα πολύ κόσμο που βρήκε τη λύση για να μην πληρώνει ρεύμα στο να αλλάζει συνεχώς πάροχο. Φαίνεται λοιπόν ότι το Υπουργείο Ενέργειας παίρνει κάποια μέτρα τα οποία περιορίζουν λιγάκι αυτό το πέρα δόθε σε διάφορες εταιρείες, αφήνοντας πίσω τους φέσια. Αναφερόμαστε στους στρατηγικούς κακοπληρωτές προφανώς και όχι σε περιπτώσεις όπου υπάρχει αδυναμία και εκεί το κράτος βεβαίως πρέπει να αναλαμβάνει. Ο Κωνσταντίνος Ζαβλός είναι στούντιο, καλώς ήρθες.
17: Υπάρχει αυτός ο νεολογισμός ενεργειακός τουρισμός.
0: Ενεργειακός τουρισμός,
17: είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν, μπορούμε να πούμε διάφορα, κάνουν hopping στους παρόχους και διάφορα τέτοια και μόλις βλέπουν ότι έχουν ένα μεγάλο λογαριασμό, αντί να τον αποπληρώσουν, πηγαίνουν σε μια άλλη εταιρεία, αφήνουν λοιπόν ένα φέση στην προηγούμενη και καταφέρνουν κατά τέτοιο τρόπο να έχουν κάποιο, να μην πληρώσουν τα χρήματα αυτά. Για αυτούς λοιπόν, μάλιστα αυτοί οι ενεργειακοί τουρίστες έχουν συμβάλει σε πολύ μεγάλο βαθμό στις ληξιπρόθεσμες οφειλές, οι οποίες το 2025 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές για το ρεύμα ήταν 3 δισεκατομμύρια ευρώ. ποσό που προφανώς το 2026 θα έχει αυξηθεί και μάλιστα έντονα, γι' αυτό και η κυβέρνηση προχωρά και σε αυτήν την ρύθμιση προκειμένου να μειωθεί αυτό το φαινόμενο των ενεργειακών τουριστών. Δημιουργείται λοιπόν η λεγόμενη πλατφόρμα επισήμανσης οφειλετών. Θα μπορούσαμε να την πούμε κάτι σαν τη Ρεσία για τους καταναλωτές ρεύματος, οι οποίοι θα επισημένονται από τους παρόχους και θα επισημένονται τρεις φορές. Την τρίτη φορά καίγονται. Δηλαδή στην πρώτη επισήμανση θα έχεις, ας πούμε, το θα μπορεί να θεωρηθεί ότι ίσως δεν το κάνεις γιατί θέλεις να αποφύγεις, αλλά γιατί μπορεί όντως να σε συμφέρει να αλλάξεις και αφήνεις κάποιο ποσό για δεν μπορείς να το πληρώσεις.
18: Το ερώτημα είναι ότι γιατί υπάρχει και η δεύτερη χαριστική, αλλά γιατί το έχω ακούσει και αυτή την κριτική, ότι εντάξει, μία, αλλά με τη δεύτερη θα έπρεπε να λαμβάνω μέτρα. Εδώ χαρίζεται και η δεύτερη φορά.
17: Χαρίζεται λοιπόν και η δεύτερη φορά, και την τρίτη φορά, με το που επισημαίνεται τρίτη φορά ο κακοπληρωτής, πια είναι και με τη βούλα, αν θέλεις, στρατηγικός κακοπληρωτής, είναι και με τη βούλα ενεργειακός τουρίστας, και ως εκ τούτου τελειώνει η δυνατότητά του, άρα θα πρέπει να αποπληρώσει. Δεν σημαίνει ότι θα μείνει χωρίς ρεύμα άμεσα ή δεν ξέρω πότε, αναλόγως ποια εταιρεία έχει ποια πολιτική για την διακοπή της
18: ηλεκτροδότησης. Αλλά τέλος πάντων μπαίνει ένα φρένο σε αυτό το πηγαίνω.
17: Αλλά μπορεί να πάει να πληρώσει τέλος πάντων την οφειλή του και να συνεχίσει να έχει το ρεύμα του. Απλά δεν θα μπορεί να αλλάξει πάροχο για να κρύβει οφειλές με αυτόν τον στρατηγικό τρόπο.
18: Με τα φέσια να έχουν φτάσει για το ρεύμα στα 3 δις.
17: 3 δις, τα οποία αυτό λέμε είναι στοιχείο του 2025. Το 2026 είναι προφανώς μεγαλύτερο και γι' αυτό και σίγουρα η κυβέρνηση αποφάσισε να προχωρήσει σε αυτή τη ρύθμιση.
18: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνο. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός ήταν. Μίλησε στο Sky ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης. Είναι ενεργειακός επιθεωρητής και είπε:
19: επιμερίζεται όλο αυτό το ποσό στους μηνιαίους λογαριασμούς των υπολείπων. Μέσα στη τιμή της κιλοβατόρας που πληρώνουμε υπάρχει ένα ποσοστό επιμερισμού αυτού του κόστους. Δεν είναι μόνο τα 3 δις που είναι οι ληξιπρόθεσμες φυλές. Το θέμα είναι ότι υπάρχει και άλλα 400 με 500 εκατομμύρια κάθε χρόνο από απώλειες που είναι είτε κανονικές είτε μη κανονικές, και οι μη κανονικές είναι από τη ρευματοκλοπή.
18: Καλύτερη πάσα ο κύριος Χρυσοδούλης δεν μπορούσε να κάνει. Υπάρχουν εκτός από τα 3 δις άλλα 500 εκατομμύρια, τα οποία τα πληρώνουμε και αυτά εμείς, οι συνεπείς, τα οποία έρχονται από ρευματοκλοπή. Ο λόγος στη Γεωργία Μαυρουδή. Γεια σου, Γεωργία. Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πραγματικά, και μιλάμε τώρα για μια υπόθεση στον Ασπρόπυργο, σε οικισμούς Ρωμά. Είχαμε λοιπόν 16 συλλήψεις της αστυνομίας μετά από μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Και μάλιστα από τα συνεργεία του ΔΔΕ εκδηλώθηκαν συνολικά 2.380 μέτρα καλωδίων. Σχεδόν 2.500 χιλιόμετρα καλωδίων, τα οποία, 2.380 μέτρα καλωδίων, σχεδόν 2.500, τα οποία σύμφωνα τώρα με την αστυνομία προσμευούνται για παράνομες συνδέσεις και ρευματοκλοπές. Η επιχείρηση έγινε την 5η το πρωί μετά από τη συμμετοχή ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων μαζί με τη διεύθυνση τροχέας. Των ΔΔΕ χρησιμοποιήθηκαν και ντρόουν. Κατά τους ελέγχους τώρα, διαπιστώθηκαν 16 περιπτώσεις κλοπής ηλεκτρικής ενέργειας από σπίτια, ενώ σε βάρος των 16 συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας. Τώρα οι αστυνομικοί, πέρα από όλα αυτά, βεβαίωσαν και 18 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, οι οποίες αφορούσαν μεταξύ άλλων τη στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, την ίχρηση ζώνης ασφαλείας και την έλλειψη κταίου. Αφαιρέθηκαν και 4 άδειες κυκλοφορίας καθώς και 7 άδειες οδήγησης. Τώρα η δικογραφία έχει υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Είναι μια υπόθεση παρόλα αυτά που έχουμε δει αρκετές φορές.
18: Από τις πολλές, από τις πάρα πολλές. Γεωργία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Από τις πολλές περιπτώσεις όπου ο ΔΔΕ, βεβαίως με τη συνοδεία της αστυνομίας, αντιλαμβάνεσαι ότι σε ένα τέτοιο περιβάλλον που πηγαίνει ο ΔΔΕ να κάνει τους ελέγχους, δεν μπορεί να πάει χωρίς αστυνομία, ισχυρές δυνάμεις αστυνομίας, να ξυλώσουν 2,5 χιλιόμετρα καλωδίου που ήταν. Που τα χρησιμοποιούσαν για να κλέβουν ρεύμα. Και κάτι ακόμη που εντάσσεται στο πεδίο της οικονομίας, γίνεται ακριβότερη η καθημερινή μας συνήθεια, ο καφές. Καθώς οι διεθνείς ανατιμήσεις παίρνουν σταδιακά και στη λιανική, οι καταναλωτές περιορίζουν την κατανάλωση, οι εισαγωγείς ζητούν μείωση του ειδικού φόρου για να συγκρατηθούν οι τιμές. Εσείς οι ίδιοι λέτε.
2: Έχει ακριβήνει βέβαια, όπως και να γίνει.
21: Όταν η ποιότητα είναι καλή, είναι και τα λεφτά λίγο παραπάνω, τουλάχιστον λες ότι πίνω καφέ.
22: Έχει τσιμπήσει, έχει τσιμπήσει.
23: Πιο πολύ στο σπίτι, απλά για μια βόλτα, αλλά προτιμούμε τον ίδιο καφέ που πίνουμε και στο σπίτι.
18: Και ο κύριος Νίκος Σατζαράς είναι εισαγωγέας έμπορος καφέ.
24: Αν υπάρξει αυτό το κούρεμα, εντάξει, να φύγει τελείως δεν γίνεται, το καταλαβαίνω, αλλά κούρεμα στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα μπορούμε και εμείς μετά να κάνουμε μείωση στον καφέ, στον καταναλωτή, στους πελάτες μας, άρα να πάρει μια ανάσα η εστίαση και σίγουρα και ο καταναλωτής που, αυτό λέγαμε και πριν, έχει κόψει τον καφέ το καθιστικό.
18: Στο κομμάτι των εκτόσεων να δούμε τώρα τι μηνύματα εισπράττει αλλά και εκπέμπει η αγορά. Χαρακτηρίζουν ασθενική τη φετινή περίοδο οι έμποροι, την φωτεινή εκπτωτική περίοδο, τη θερινή, καθώς οι προσφορές όπως λένε δεν κατάφεραν να ζεστάνουν την αγορά. Οι καταναλωτές βάζουν σε προτεραιότητα τις βασικές υποχρεώσεις, οπότε εκεί το πράγμα δυσκολεύει. Είπατε εσείς.
25: Ρούχα για το χειμώνα που τα έχουν και σε καλύτερη έκπτωση.
26: Παίζει αν έχεις budget και τι budget έχεις και πόσο είναι αυτό.
27: Απλά προσπαθούμε να τις εκμεταλλευτούμε, αλλά πάλι στο τέλος του μήνα συνήθως δύσκολα μένουν χρήματα.
25: Πού φεύγουν τα περισσότερα χρήματα?
27: Στα πάγια έξοδα συνήθως.
25: Κυρίως μαγιό εγώ, να τα προλάβω και για το χρόνο, γιατί είναι τώρα οικονομικά. Αγοράσεις κάποια ρούχα την περίοδο των εκπτώσεων?
26: Λίγο δύσκολο. Αναλόγως τώρα πώς θα βγει ο μήνας.
18: Και ο κύριος Σαγκάρης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, ήταν στην ΕΡΤ.
28: Ήτανε μεγάλες οι εκπτώσεις και τώρα βρισκόμαστε στο τέλος και έχουμε και τα αποτελέσματα σχεδόν. Είναι απογοητευτική. Το καταναλωτικό κοινό είναι, όσο πάει κάθε χρόνο, είναι πιο περιορισμένο.
18: Θα ανέβουμε τώρα στη Θεσσαλονίκη, στο Δημήτρη Χατζικόρτσο, τον ανταποκριτή μας, για μια περίπτωση όπου, μάλλον από θαύμα, δεν εκεί υπήρξε κάποιο θύμα. Όταν έπεσε ένα μπαλκόνι, αποκολλήθηκε ένα μπαλκόνι από τον πρώτο όροφο. Γεια σου Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
29: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Εγώ θα προσθέσω σίγουρα από θαύμα.
18: Ναι, έτσι όπως το είδες, δηλαδή το σκηνικό ήταν.
29: Ναι, η εικόνα ήταν τρομακτική, γιατί έγινε και μια ώρα το συγκεκριμένο συμβάν που είχε πάρα πολύ κίνηση στο δρόμο. Ήταν βράδυ, ήταν δίπλα στην πλατεία Άθωνος. Για όσους δεν ξέρουν, Θεσσαλονίκη είναι ένα σημείο που υπάρχουν πάρα πολλές ταβέρνες, καταστήματα. Είναι σε πολύ κοντινή απόσταση από την πλατεία Αριστοτέλους.
18: Οπότε λες, έτυχε να μην περνάει κάποιος όταν έπεσε το μπαλκόνι.
29: Ξεκάθαρα έτυχε. Επίσης εκείνη τη στιγμή ήταν σταθμευμένο ένα όχημα ακριβώς κάτω από αυτό το μπαλκόνι. Ήταν ένα εγκατελειμμένο κτίριο. Είχε σταθμεύσει ένα όχημα μπροστά. Οπότε σε περίπτωση, ας πούμε, που δεν υπήρχε το όχημα αυτό, θα μπορούσε κάποιος να περάσει από εκεί. Εν τέλει προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο όχημα και κάποιες φθορές στο παρακείμενο κατάστημα που βρισκόταν, που βρίσκεται στο σημείο. Αλλά ξεκάθαρα πρόκειται για καθαρή τύχη και θαύμα το ότι δεν υπήρξε κάποιο τραυματισμό. Είναι ένα πολυσύχναστο σημείο, επαναλαμβάνω, δίπλα στην πλατεία Αριστοτέλους, ένα σημείο με πάρα πολλά καταστήματα γενικού ενδιαφέροντος και πάρα πολλοί κόσμος αυτόν τον καιρό περνάει από εκεί, γιατί είναι από τα τουριστικά σημεία.
18: Ναι, καταλαβαίνω.
29: Κάποιους επισκέπτες.
18: Έτσι όπως το περιγράφεις, πράγματι. Σε ευχαριστώ Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου, είπε ένας άνθρωπος που βρισκόταν εκεί την ώρα που είπε στο μπαλκόνι.
30: Τρώγαμε και βλέπω ένα σαν σεισμός. Είχαμε όλες και βλέπω τα χάλια αυτά. Αλλά προηγουμένως πριν να πέσει αυτό, ήταν μια κυρία, πήγε να βάλει τα αμάξι, τελικά μετά το πήρε το αμάξι και έφυγε. Μετά από 3 λεπτά έπεσε το που βλέπετε εσείς.
18: Και από τη Θεσσαλονίκη τώρα στην Πάτρα, στο σχεδόν, όχι σχεδόν, καθημερινό μας ραντεβού με την Ελένη Παρασκευοπούλου, που με το εξαιρετικό ρεπορτάζ της, η συνεργάτη εδώ του Sky, την αποκρίτρια του Sky, φέρνει στην επιφάνεια περιπτώσεις που αφορούν αυτό που λέμε καθημερινότητα, και ένα από αυτά είναι και η απάτη εις βάρος όχι μόνο ηλικιωμένων. Γεια σου Ελένη, γεια σου, καλό μεσημέρι.
1: Έχεις
18: βοηθήσει πάρα πολύ πάντως με το ρεπορτάζ σου και τις υποθέσεις που φέρεις στην επιφάνεια. Το βλέπω και εδώ από τα μηνύματα των ακροατών. Έχεις βοηθήσει πάρα πολύ. Ακούγονται αυτές οι περιπτώσεις. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά χρήσιμο να γνωρίζουμε πώς λειτουργούν οι απατεώνες, τι κάνουν. Μπας και γλιτώσει κανείς, τι να πω.
1: Ναι, προσπαθούμε να ψάχνουμε κάθε μέρα τα περιστατικά και να βρίσκουμε πριν από τους δράστες τους νέους τρόπους και να τους παρουσιάζουμε τουλάχιστον ό,τι μπορούμε να γλιτώσουμε. Σας πάω στην Εντολοκαρνανία αμέσως. Έχουμε θύμα τηλεφωνικής απάτης, μία 74χρονη. Σύμφωνα με την καταγγελία που έχει κάνει, επικοινώνησαν μαζί της άγνωστη και προσποιήθηκαν τους λογιστές. Της είπαν ότι χρωστάει κάποιο μεγάλο χρηματικό ποσό, θα βρουν τον τρόπο να το τακτοποιήσουν και τη ζήτησαν να βάλει μέσα σε μία σακούλα ό,τι είχε, χρήματα και κοσμήματα. Αποτέλεσμα να βάλει εκεί 9.000 ευρώ με τριτάμιλα με πάντα και κοσμήματα αξίας κατά δήλωσή της 6.000 ευρώ. Και μάλιστα βγήκε και πήγε και συνάντησε 74χρονη το ζευγάρι, έναν, 74, έναν άντρα και μία γυναίκα, και τους παρέδωσε τη σακούλα. Καταλαβαίνετε, δηλαδή είδε και τους δράστες. Είστε δηλαδή σε άμεση οπτική επαφή με τους δράστες. Από εκεί και πέρα σας περνάω στην υπόθεση της Ηλίας, όπου έχουμε μία 50χρονη γυναίκα, σε χωριό λοιπόν της Ηλίας. Θα πω σε αυτό το σημείο ότι γνωρίζουμε πολύ περισσότερα στοιχεία σε σχέση με το ποιες περιοχές βρίσκονται, πού ακριβώς, γιατί έχω ερωτηθεί, αλλά δεν θα δώσουμε περισσότερα στοιχεία. Δεν πρέπει. Πάμε λοιπόν σε χωριό της Ηλίας, η 50χρονη γυναίκα, όπου εδώ άγνωστοι της τηλεφωνούν και της λένε ότι είναι από το Υπουργείο Οικονομικών.
18: Α, καινούργιο τώρα αυτό story. Δεν μας το είχες αναφέρει.
1: Έχουμε καινούργια περίπτωση. Γι' αυτό λέω ότι ψάχνουμε όσο μπορούμε περισσότερα.
18: Ναι.
1: Από το Υπουργείο Οικονομικών.
18: Της λένε λοιπόν, την παίρνει κάποιος και της λέει: γεια σας κυρία μου, είμαστε από το Υπουργείο Οικονομικών. Και.
1: Βεβαίως. Για να μην πληρώσετε φόρο, συγκεντρώστε ό,τι έχετε να μας το δώσετε. Και θα σας βοηθήσουμε για να μην πληρώσετε φόρο. Η γυναίκα πίστεψε για κάποιο λόγο δεν θα πληρώσει φόρο, την έπεισαν και δίνει, σας μεταφέρω γιατί λέμε κοσμήματα, αλλά θέλω κάποια στιγμή, γι' αυτό τα δίνω, είμαστε λίγο πιο ακριβείς να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι συμβαίνει. Δίνει μέσα στη σακούλα μεταξύ άλλων περιδέρεο, βραχιόλια, δαχτυλίδια χρυσά, σκουλαρίκια, μαργαριταρένιο βραχιόλι, μία χρυσή βέργα χειρός, χρυσό σταυρό. Αντιλαμβανόμαστε ότι μιλάμε για κοσμήματα πολύ μεγάλης αξίας.
18: Αξίας μεγάλης. Ναι.
1: Για πράγματα που έχουν οι άνθρωποι μία ζωή.
18: Οπότε προστίθεται και αυτό στο παλμάρε τους. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη. Σε ευχαριστώ να είσαι καλά. Η Ελένη Παρασκευοπούλου για ακόμη μία φορά. Και προσπαθούμε να δίνουμε όσο το δυνατόν έμφαση και να αναδεικνύουμε αυτά τα γεγονότα. Οι απατεώνες εκμεταλλεύονται την αδυναμία της στιγμής, την αδυναμία της ηλικίας, τέλος πάντων, για να μπορούν να αποκομίζουν χρήματα. Το ίδιο έκαναν και με μια ηλικιωμένη γυναίκα, την οποία, ακούστε τι έκαναν, την πήρε τηλέφωνο αρχικά κάποιος και της είπε ότι αν δεν μας δώσεις, γιαγιά, όλα σου τα χρήματα και τα κοσμήματα, θα σε σκοτώσουμε. Η γυναίκα το έκλεισε και μετά από λίγο της τηλεφώνησε κάποιος άλλος, επίσης απατεώνας, ο οποίος της είπε ότι είμαστε αστυνομικοί, ξέρουμε ότι σε πήρε προηγουμένως κάποιος και είπε ότι θα σε σκοτώσουν και για να τον πιάσουμε βοήθησέ μας, βγάλε έξω τα κοσμήματά σου και εμείς την έχουμε στημένη να βοηθήσεις την αστυνομία. Εκείνη το πίστεψε, μίλησε η Ελένη Παρασκευοπούλου, μίλησε μαζί της.
3: Ό,τι σου λένε να το κάνεις, γιατί μη φοβάσαι, είμαι από την αστυνομία. Εκεί την πάτησα. Μάτωμα αυτά τα λεφτά μια ζωή. Άρχισε και μου λέει, θα σε σκοτώσουμε, θα σε πιάσουμε, θα σε κάνουμε κομματάκια. Πανικοβλήθηκα και το κλείνω το τηλέφωνο. Χτυπάει το τηλέφωνο πάλι και βγαίνει μια κοπέλα και μου λέει ότι είμαι από δίωξη αστυνομίας. Με ξαναπαίρνει τηλέφωνο. Μου λέει, έχουμε πιάσει τους 8, οι δύο μας λείπουνε. Λέει, κατέβασέ τα πράγματα. Δυστυχώς δεν περίμενα να την πατήσω.
18: Δεν περίμενα να την πατήσω, είπε η γυναίκα. Περιέγραψε στην Ελένη Παρασκευοπούλου πώς ακριβώς την εξαπάτησαν. Τη Της παρουσιάστηκε απατεώνας με απειλές, θα σε σκοτώσουμε, και μετά από λίγο της τηλεφώνησαν κάποιοι άλλοι επίσης απατεώνες, το έπαιξαν αστυνομικοί και έτσι την έπεισαν. Η γυναίκα νόμιζε ότι βοηθάει με αυτόν τον τρόπο την αστυνομία, βοηθάει να συλληφθούν οι δράστες. Είναι μία από τις περιπτώσεις που νομίζω πρέπει να αναδειχθεί, γιατί πρόκειται για μία νέα μέθοδο, την οποία ελπίζω να μην τη συναντήσουμε εις βάρος άλλου ανθρώπου, να μην πέσουμε πάνω του. Η Έλληνα Χελβατζό τώρα για την πλατφόρμα Τουρισμός για Όλους είναι μέχρι και σήμερα, έχει πάλι παράταση, δεν ξέρω. Έλληνα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Όσο κανονικά σήμερα μέχρι τα μεσάνυχτα έχουν περιθώριο οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την αίτησή τους για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Η πλατφόρμα λοιπόν είναι ανοιχτή για όλα τα άφημη και οι δικαιούχοι μπορούν να εξασφαλίσουν από 200 έως και 600 ευρώ για διαμονή σε τουριστικά καταλήμματα σε όλη την Ελλάδα. Σε αυτόν τον νέο κύκλο, μάλιστα, έχουν διευρυνθεί τα εισοδηματικά κριτήρια ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν περισσότεροι πολίτες. Το όριο φτάνει τις 21.000 ευρώ για άγαμους χωρίς παιδιά, ενώ για έγγαμους χωρίς παιδιά διαμορφώνεται στις 33.000 ευρώ και αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων. Μάλιστα, για πρώτη φορά στο πρόγραμμα εντάσσονται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια άτομα με αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, καθώς και οικογένειες με τέκνα με αναπηρία. Να αναφέρουμε τέλος ότι η επιδοτούμενη περίοδος ξεκινά από τον Σεπτέμβριο και φτάνει ως το τέλος του 2027, ενώ η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει κανονικά με ηλεκτρονική κλήρωση.
18: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλενα. Όχι, Sky, εξακολουθείτε να ακούτε, μη σας μπερδεύουμε άλλο. Η μουσική είναι από το βίντεο που ανέβασε στα social της, στα κοινωνικά της δίκτυα, η Madonna. Η superstar Madonna βρίσκεται στην Ελλάδα εδώ και κάποιες ημέρες. Του δίνει και καταλαβαίνει, ήρθε να γιορτάσει τα γενέθλιά της. Πήγε σε πανέμορφα σημεία της χώρας μας, του τόπου μας, σε μοναστήρια. Πήγε στην Κέρκυρα να γιορτάσει λοιπόν και τα γενέθλιά της. Και από εκεί ανέβασε ένα βίντεο όπου είναι με τους συνεργάτες της. Σπάει πιάτα, γλεντάει με τον παραδοσιακό τρόπο. Η Madonna, το παραδοσιακό τρόπο γλεντιού εδώ στην Ελλάδα, και αυτό το αναδημοσίευσε το βίντεο και ο Πρωθυπουργός στα δικά του social με ευχές για τη Madonna. Της λέει χρόνια πολλά Madonna για τα γενέθλιά σου, χαίρομαι που πέρασες ωραία στην Ελλάδα, να ξαναέρθεις του χρόνου. Και αυτή βεβαίως δεν είναι μια τυχαία κίνηση, η Madonna έχει εκατομμύρια ακολουθούς σε όλο τον κόσμο, αυτό που έχει κάνει είναι εισάξιο με διαφήμιση εκατομμυρίων ευρώ από τις υπηρεσίες προβολής του ελληνικού τουρισμού. Τόσο κοστολογείται ένα βίντεο που δείχνει τις ομορφιές της πατρίδας μας και ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Οπότε είναι μια πολύ σημαντική παρουσία και ο Πρωθυπουργός, που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό, έσπευσε να το αξιοποιήσει με αυτόν τον τρόπο. Ελπίζω να το κάνουν και οι υπόλοιπες υπηρεσίες προβολής τουρισμού, κάτι που δεν είδα τις προηγούμενες ημέρες, για να είμαι ειλικρινής. Και στον ανταποκριτή μας στο Λονδίνο, το Γιάννη Χανιωτάκη. Γεια σου Γιάννη, και καλώς θα δεχθήκατε να πω. Και καλώς θα δεχθήκατε.
5: Ναι, έτσι ακριβώς έχουμε εξελίξει σε σχέση με την βασιλική οικογένεια. Μετά από περίπου 6 χρόνια στην Καλιφόρνια, ο πρίγκιπας Χάρη και η σύζυγός του Μέγκαν θα επιστρέψουν εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο σε λίγες ημέρες από σήμερα. Μία είδηση που βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, μονοπολεί το ενδιαφέρον τα τελευταία 24 ώρα εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο και η οποία έπεσε και σαν κεραυνό σε νεφρία. Ακόμα και ο ίδιος ο βασιλιάς Κάρολος ενημερώθηκε μόλις την περασμένη Κυριακή για την απόφαση αυτή. Όπως έγινε γνωστό, θα μετακομίσουν σε μια ιδιωτική κατοικία έξω από το Λονδίνο με τα δύο παιδιά τους, τα οποία θα ξεκινήσουν τη φοιτησή τους σε Βρετανικό σχολείο τον προσεχή Σεπτέμβριο. Να σημειώσουμε, Σπύρο, ότι δεν θα υπάρξει κάποια αλλαγή στο καθεστώς τους ως ιδιώτες, ως μη ενεργά δηλαδή μέλη, ναι, της βασιλικής οικογένειας. Περισσότερο ερμηνεύεται ως μια
18: Γιάννη, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή το κουτσομπολιό γύρω από τη βασιλική οικογένεια αρέσει σε πολλούς, τώρα υπάρχει ερμηνεία για την επιστροφή του ασώτου?
6: Πολλές. Αρχικά να σας πω ότι αυτό που οι περισσότεροι εκτιμούν είναι ότι υπήρξε μια συνάντηση των δύο πλευρών τον περασμένο Ιούλιο, όπου ο βασιλιάς είδε από κοντά το γιο του και τα εγγόνια του, οπότε ίσως εντάσσεται σε μια προσπάθεια επαναπροσέγγισης των δύο πλευρών. Είδαμε και από το περιβάλλον του παλατιού να διαρρέεται ότι ο βασιλιάς χαιρετίζει την απόφαση αυτή ως μια ευκαιρία να βλέπει περισσότερο το γιο του, τα εγγόνια του, ναι, την ύφη του. Και βέβαια ανοίγει και μια άλλη συζήτηση, ιδιαίτερα σήμερα, σχετικά με το πώς θα θυματοδοτηθεί η φύλαξη της οικογένειας.
18: Και αυτό το θέμα, δεδομένου ότι δεν έχουν πια την ιδιότητα που είχαν. Να σου κάνω άλλη μια ερώτηση πριν σε αφήσουμε. Οι σχέσεις των δύο αδελφών πώς είναι?
6: Είναι τεταμένες, έχουν
18: εννοώ του Χάρη με τον αδελφό του, τον πρίγκιπα, τον Ουίλιαμ.
6: Ακριβώς, είναι ιδιαίτερα τεταμένες, δεν έχουν έρθει σε επικοινωνία εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν υπήρξε και κάποια αντίδραση από το περιβάλλον του Ουίλιαμ σχετικά με το γεγονός της επιστροφής των Σάσεξ. Σίγουρα είναι ένα σημείο τριβής των δύο πλευρών. Ναι. Φαίνεται ότι έχουν εξομαλυνθεί λίγο οι σχέσεις με τον βασιλιά Κάρολο.
18: Άρα οι γέφυρες προς το παρόν έχουν πέσει προς τον Κάρολο, προς τον βασιλιά. Δεν υπάρχουν γέφυρες με τον αδελφό. Κατάλαβα.
6: Έτσι ακριβώς.
18: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Χανιωτάκης από το Λονδίνο, με δύο λεπτομέρειες παραπάνω για ένα θέμα που η αλήθεια είναι ότι προσελκύει το ενδιαφέρον. Διεθνείς εξέλιξεις τώρα, πιο βαριά πράγματα από την Deutsche Welle.
7: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
8: Μαύρο ρεκόρ γυναικοκτονιών στην Ιταλία προκαλεί πολιτική αντιπαράθεση. Πιο πολλές, πιο γρήγορες μεταρρυθμίσεις ζητούν από την κυβέρνηση οι Γερμανοί βιομηχανοί. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός. Την Ιταλία σημειώθηκε φέτος το καλοκαίρι ένα μαύρο ρεκόρ. Μέσα σε 1,5 μήνα 8 γυναικοκτονίες έδειξαν την έκταση του προβλήματος, την ώρα που η ανερχόμενη ακροδεξιά του πρώην στρατηγού Ρομπέρτο Βανάτσι μιλά στο πρόγραμμά της περί αναγκαίας μεσογειακής πατριαρχίας και ζητά την κατάργηση του νόμου που κατοχύρωσε τον όρο γυναικοκτονία πέρυσι τον Νοέμβριο. Περισσότερες μεταρρυθμίσεις με ταχύτερο ρυθμό ζητούν οι Γερμανοί βιομήχανοι από την κυβέρνηση Μέρτ, σε μια κίνηση που θα μπορούσε να θεωρηθεί και στήριξή της. Επιχειρηματικοί σύλλογοι και μεγάλες εταιρείες όπως η Audi, η BMW, η Siemens καλούν την κυβέρνηση να εφαρμόσει γρήγορα τις μεταρρυθμίσεις συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προβλέπονταν στη Συμφωνία Συνασπισμού χωρίς συμβιβασμούς. Η επιστολή αναφέρει ότι οι εταιρείες δέχονται σημαντικές πιέσεις λόγω υψηλού ενεργειακού κόστους και μεταβαλλόμενων οικονομικών συνθήκων και ζητούν ο συγκεκριμένος σχεδιασμός των πλαισίων κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής να καθορίσει αν τελικά οι εταιρείες μπορούν να παραμείνουν ανταγωνιστικές. Ακούτε πάντα την Deutsche Welle από τη Βόνη. Σύμφωνα με πληροφορίες γερμανικών μέσων ενημέρωσης, οι αρχές ασφαλείας ανακάλυψαν σήμερα μία κρύπτη στα προάστια του Βερολίνου, η οποία περιείχε δύο πυροβόλα όπλα. Εικάζεται από τον τύπο και από τις αρχές ότι πιθανότατα πρόκειται για αποθήκη οπλισμού που χρησιμοποιούσαν Ρώσοι πράκτορες. Τέλος, είχαμε ένα προσωρινό blackout σήμερα στην Κύπρο, με προβλήματα και στις 6 επαρχίες της λίγο πριν από τις 11 το πρωί, με τις διακοπές αυτές όπως είπαμε να αφήνουν αρκετές περιοχές χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Κυρίες και κύριοι, ήταν ειδήσεις της Deutsche Welle. Πολλούς χαιρετισμούς από τη Βόνη.
9: Και φεύγει για τη δεύτερη προσπάθεια. 6 μέτρα και 16 εκατοστά. Περνάει κυρίες και κύριοι, 6 μέτρα χειροκροτά και ο Ντουμπλάντης, χειροκροτούν όλοι. 6 μέτρα και 16 εκατοστά για τον υπτάμενο Εμμανουήλ Καραλή που δικαίως πανηγυρίζει.
18: Δικαίως πανηγυρίζει και μαζί του πανηγυρίζουμε και εμείς. 6-16 Καραλής, εντάξει ο άλλος πια Νίκος Σταμαρτέλο, δηλαδή σε λατήρια πατάει.
10: Καλό μεσημέρι Σπύρο, ο Ντουμπλάντης είναι άλλο επίπεδο.
18: Ναι.
0: Δυστυχώς, δηλαδή έχουμε αυτόν τον αθλητή, το χαμογελαστό παιδί, τον Μανόλο.
18: Πρόσεξε να σου πω. Εγώ πιστεύω ότι επειδή έχει πεισμώσει τόσο πολύ, επειδή ο Ντουμπλάντης και η σχέση του είναι τέτοια που ναι, μεν ανταγωνιστική, αλλά νομίζω ότι τον τραβάει κιόλας. Ναι, όταν πηδάει ο Ντουμπλάντης, είναι σαν να τον παίρνει και να τον τραβάει και τον καραλεί προς τα πάνω.
0: Συμφωνώ,
18: εγώ πιστεύω
0: 100%.
18: Ότι είναι θέμα χρόνου ότι θα την κάνει. Έτσι πιστεύω.
0: Συμφωνώ 100% ότι ο Ντουμπλάντης τραβάει τον καραλί προς τα πάνω.
18: Ναι.
0: Το πιστεύω 100%. Το θέμα είναι ότι στα ύψη που έχει πάει ο Σουηδός μέχρι τώρα,
18: εντάξει,
0: δεν έχει διανοηθεί άλλος να πλησιάσει.
18: Αυτό το ηχητικό που ακούσαμε ήταν από χθες.
0: Ήταν από χθες από το Diamonds League της Λοζάνης, όπου ήταν το επικοντό έξω από το στίβο. Και ήταν
18: πρώτος ο Ντουμπλάντης,
0: δεύτερος ο Καραλής, με ρεκόρ, πανελλήνιο ρεκόρ στον ανοιχτό στίβο. Βελτίωσε το δικό του προσωπικό ρεκόρ. Και το παιδί έχει πέσει πολύ. Να πούμε κάτι. Έχει ξεπεράσει την επίδοση του Μπούμκα.
18: Ναι. Φω, και εμείς μεγαλώσαμε.
0: Και εμείς μεγαλώσαμε με Σεργέι Μπούμκα.
18: Με τον Τζάρο των Εφαίρων.
0: Ακριβώς, μεγαλώσαμε με Σεργέι Μπούμκα.
18: Τώρα πάμε σε θέματα πιο... Ναι.
0: Είχαμε τρεις ελληνικές αναμετρήσεις για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε 2-0 της Χράντζας Κράλοβε. Ισοφαρίστηκε στο φινάλε σε 2-2. Άρα πάει την ερχόμενη εβδομάδα στην Τσεχία για τελικό για να προκριθεί στην λίγκ φέση της διοργάνωσης. Το ίδιο και ο ΠΑΟΚ με την Μπραν 1-1 στην Τούμπα. Πάει στην Νορβηγία, θέλει νίκη για να προκριθεί. Σε θέση ισχύως ο Όφη απέναντι στη Τζέσσεκα Σόφιας νίκησε 3-0.
18: Μπράβο στον Όφη.
0: Σημαντικό προβάδισμα εν ώψη της συνέχειας. Και σήμερα έχουμε στις 7 Πετρούνια στο τελικό του Πανευρωπαϊκού στους Κρίκους. Και το βράδυ στο Diamond League της Λοζάνης, αλλά στο γήπεδο πλέον και όχι στο δίπλα στη λίμνη όπως χθες. Πεντόγλου που περιμένουμε να δούμε πού θα απογειωθεί.
18: Σε ευχαριστώ Νίκο μου.
0: Επόμενος.
10: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
10: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
10: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12.
10: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
10: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όρι.
18: Και φτάσαμε στο τέλος.

0: ορίζονται και αποδίδουν τα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, τόσο πρέπει σταδιακά να φεύγουν τα τεκμήρια για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, τόνισε σε συνέντευξη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εν όψη των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Ο κ. Μαρινάκης απέρριψε το ενδεχόμενο επαναφοράς 13ου μισθού στο δημόσιο και 13η σύνταξης, επικαλούμενος το υψηλό δημοσιονομικό κόστος. Ωστόσο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο το επίδομα που καταβάλλεται το Νοέμβριο στους συνταξιούχους να αυξηθεί και να έχει μόνιμο και οριζόντιο χαρακτήρα. Άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα πρόγραμμα «Σπίτι μου 3». Η κυβέρνηση που λαιλάτησε με την οριζόντια τεκμαρτή φορολόγηση τους ελεύθερους επαγγελματίες σήμερα μοιράζει καθρεφτάκια, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Όπως λέει προφανώς ο κ. Μαρινάκης, νομίζει πως ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι τρώνε κουτόχορτο. Αλλιώς δεν εξηγείται τόσο θράσος. Ο κ. Τσουκαλάς καταλόγησε στην κυβέρνηση ότι κυνήγησε ανελαίητα το ελεύθερο επάγγελμα και τη μεσαία τάξη. Μεγάλο χάσμα μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας καταγράφει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης στην Ελλάδα με τους νέους να αντιμετωπίζουν υψηλή ανεργία, χαμηλές αμοιβές και περιορισμένες ευκαιρίες επαγγελματικής ένταξης. Ενδεικτικό ότι το 39% των Ελλήνων απασχολούνται σε θέσεις που δεν έχουν σχέση με τις σπουδές τους. Σύμφωνα με την έκθεση που δημοσιεύει η Καθημερινή, η έλλειψη προετοιμασίας για την επαγγελματική ζωή έχει ως αποτέλεσμα χαμηλότερες αποδοχές αλλά και καθυστέρηση στη δημιουργία οικογένειας. Παράλληλα, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, στην Ελλάδα καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό άνεργων πτυχιούχων, φτάνει το 12,3% και είναι το μεγαλύτερο μεταξύ των κρατών μελών του οργανισμού. 44 αλλοδαποί εντοπίστηκαν σε Λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή 35 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Τους εντόπισε ντρόουν της Frontex, μεταφέροντες στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Τα ξημερώματα είχαν εντοπιστεί στα νυχτά της Γάβδου 131 αλλοδαποί που επέβαιναν σε τρεις λέμβους. Ένταση μεταξύ μεταναστών και αστυνομία σημειώθηκε σε παραλία στη Βόρεια Γαλλία όταν οι αρχές επιχείρησαν να τους εμποδίσουν να χωρίσουν με φουσκωτό σκάφος με κατεύθυνση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μετανάστες φορώντας σωσίβια φαίνονται σε βίντεο να εκτοξεύουν αντικείμενα προς τους αστυνομικούς, προσπαθώντας να τους κρατήσουν μακριά από το σκάφος. Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί το πλησιάζουν και το σκίζουν με μαχαίρι για να χρηστευτεί. Η γαλλική κυβέρνηση δήλωσε ότι έχει αποτρέψει 185 περιστατικά διέλευσης με μικρά σκάφη μέσα σε διάστημα 3 μηνών από την υπογραφή της συμφωνίας ύψους 660 εκατομμυρίων λιρών με το Ηνωμένο Βασίλειο. 62χρονος συνελήφθη στο Ηράκλειο Κρήτης για παράνομη κατοχή και διάθεση αλκοολούχων ποτών και αερίου γέλιου. Σε κοινή επιχείρηση της αστυνομίας και της ΑΑΔΕ κατασχέθηκαν σχεδόν 4.000 λίτρα αλκοολούχων ποτών καθώς και 664 μεταλλικές φιάλες με το λεγόμενο αέριο γέλιου, ποσότητα που μπορεί να γεμίσει περίπου 18.000 μπαλόνια. Μεγάλο μέρος των συσκευασιών των αλκοολούχων ποτών προέρχονταν από επιχείρηση ποτοποιίας με έδρα περιοχή της Πελοποννήσου. Κρυψώνα με όπλα εντοπίστηκε σε δάσος κοντά στο Βερολίνο στη Γερμανία. Σύμφωνα με το γερμανικό τύπο, οι γερμανικές αρχές εκτιμούν ότι τα όπλα προορίζονταν για διάπραξη δολοφονιών για λογαριασμό των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών. Το κλιματικό φαινόμενο Ελνίνιο αναμένεται ότι θα είναι το πιο έντονο που έχει παρατηρηθεί εδώ και πάνω από έναν αιώνα, προειδοποίησε σήμερα ειδικός της Βρετανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Το Ελνίνιο είναι ένα προσωρινό φυσικό φαινόμενο που ενισχύεται από την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη και προκαλεί ακραία καιρικά φαινόμενα. Στο μεταξύ, όπως ανακοίνωσε χθες η αρχή της διόρυγας του Παναμά, εξαιτίας της μείωσης των βροχοπτώσεων λόγω του Ελνίνιο, ο αριθμός των πλοίων στα οποία δίνεται άδεια να διασχίσουν τη διόρυγα θα μειωθεί από το Σεπτέμβριο. Συγκεκριμένα, από τις 3 Σεπτεμβρίου, ο αριθμός των διελεύσεων σε ημερήσια βάση θα μειωθεί από τα 36 στα 34 πλοία παντός τύπου και από τις 15 Σεπτεμβρίου στα 32. Από τη διόρυγα μήκους 80 χιλιομέτρων διέρχεται περίπου το 5% του όγκου των εμπορευμάτων που διακινούνται διαθαλάσσεις σε παγκόσμια κλίμακα. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται έθριος καιρός, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 με 37 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής, μόνο στα ανατολικά θα είναι βόρειο μέχρι 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ηλιόλουστος καιρός με τη θερμοκρασία το μεσημέρι στους 35 βαθμούς.

0: εδώ οι άνεμοι ασθενείς. Στη χώρα προβλέπεται γενικά έθρος καιρός, οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 με 4. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στα περιοδικά τους 36 με 38, τοπικά ακόμα και 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, την Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο τους 34 με 36 βαθμούς. Το Σάββατο γενικά έθρος καιρός, την Κυριακή το μεσημέρι σε ορεινές περιοχές στα περιοδικά θα εγκλωθούν λίγες μπόρες. Οι άνεμοι και τις δύο ημέρες στο Αιγαίο Βόρειο 5 με 6 με 4, η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα, θα παραμείνει σε επίπεδα λίγο υψηλότερα από τα κανονικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού που μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Πλακάκια αλφα διαλογής από 7,5 ευρώ το τετραγωνικό.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

Αυτό θα πει επιθετικό μάρκετινγκ. Να έρχεται η Μαντόνα στην Ελλάδα και ο πρωθυπουργός της χώρας να την ευχαριστεί δημοσίως και να την προσκαλεί ξανά και του χρόνου που λέμε στη χώρα μας. Αφού προηγουμένως της ευχήθηκε και για τα γενέθλιά της. Θα μου πείτε τώρα, μα ήταν ανάγκη. Γιατί όχι, η Μαντόνα είναι Μαντόνα. Είναι ο ορισμός της επιδραστικότητας, ως εκ τούτου είναι και η καλύτερη διαφήμιση για τον ελληνικό τουρισμό στις τάξεις των διασύμων, έτσι. Παλιά οι celebrities επισκέπτονταν τη χώρα μας, αυτό που λέμε incognito. Αν δηλαδή ήσουν στην Κέρκυρα, δούλευε σεζόν σε ένα μαγαζάκι από αυτά τα πολλά και όμορφα που έχει Κέρκυρα που πουλάνε τα τουριστικά ή σε ένα μεζοδοπολείο και έλεγες στους φίλους σου στην παρέα την επόμενη μέρα. Και που λέτε, παιδιά, εκεί που καθόμουν ήρθε η Μαντόνα και μου ζήτησε κουμκουάτ και τζιτζιμπίρα. Θα σε πέρναγαν για τρελό. Τι είπες το προηγούμενο βράδυ κτλ. Κτλ. Τώρα με τα social δεν γλιτώνεις. Όλα στη φόρα. Και όλα προς αυτήν την, αυτό που λέμε έτσι, έστω και αθώο, αν είναι μερικές φορές, δεν είναι πάντα, εκμετάλλευση. Άμα η Μαντόνα διαλέγει Ελλάδα, σου λέει κάτι ενδιαφέρον θα συμβαίνει εκεί. Δεν ξέρω αν άλλοι αντίστοιχα ηγέτε θα το επέλεγαν. Παλιά, ας πούμε, δεν τους έστελναν χαιρετίσματα, αλλά είπαμε. Κάθε εποχή έχει και τους κανόνες της. Like a prayer, λοιπόν, για την αρχή μας αυτό το απόγευμα της Παρασκευής. Έφτασε επιτέλους Παρασκευή. 21 Αυγούστου. Εντάξει, δεν διεκδικούμε δάφνες πρωτοτυπίας. Η Μαντόνα εξάλλου δεν χρειάζεται για καμία έτσι, αιτιολογία. Εξορεί από τα μουσικά playlist. Δεν έχει βιώσει και δεν νομίζω ότι θα μάθει ποτέ τι σημαίνει αυτό, όπως άλλοι και άλλοι. Παναγιώτης Παπακαλούσης απέναντι με αυτό το απόγευμα ρυθμίζει, μεσημέρι δηλαδή για να ακριβολογούμε, μεσημεράκι είναι ακόμα, ρυθμίζει τον ήχο, Τζέσι Αμπντουλάη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας και στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ρούλα Βρετάκου και η Αργυρό Γεμελιάρη. 2-10-48-00-174. Αν θέλετε κάτι να μας πείτε, στη διάθεσή σας οι γραμμές. Και βεβαίως, αν προτιμάτε και την γραπτή επικοινωνία, τα μηνύματα στο www.skyradio.gr.

0: Λοιπόν, έχουν ξεκινήσει και φτάνουν τα μηνύματα. Ο Δημήτρης από το κέντρο, γεια σου Κατερίνα. Έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Γενικά έρχεται αυτή η μέρα που όλα θα μπουν στη θέση τους και όλοι θα, με έναν τρόπο, θα μπούμε στο πρόγραμμά μας, στη ρουτίνα μας, στο ρυθμό μας. Εντάξει, θα μας επιτρέψετε βεβαίως. Χρειαζόμαστε και μία περίοδο χάριτος. Μία περίοδο προσαρμογής. Σαν τους μαθητές. Όλοι μας νομίζω, Από Δευτέρα όμως, ναι, πράγματι ξεκινά το νέο πρόγραμμα του Sky. Αυτήν την ώρα θα ακούτε το Γιάννη και τη Μαρία, τη Μαρία και το Γιάννη, τα παιδιά της αλλαγής. Με τις προσθήκες του, με νέα πρόσωπα, με νέες συνήθειες που θα χτίσουμε παρέα, ξεκινάμε δυναμικά από την Δευτέρα 24 του μήνα. Μέχρι τη Δευτέρα να δούμε τώρα πώς θα φτάσουμε. Θα φτάσουμε λίγο ζόρικα και αυτό γιατί ο καιρός δεν θυμίζει ακριβώς τέλος καλοκαιριού, θυμίζει
1: Ιούλιο.
0: Ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, όπως ήδη ακούσατε, ο μετεωρολόγος μας, είναι εδώ στο στούντιο να μας δώσει τα στοιχεία αυτήν την ώρα που μιλάμε. Πόσο έχει τώρα εδώ, ναι, στην Αθήνα?
1: Εδώ στην Αθήνα νομίζω είδα και 37,8 κάπου στο Χαροκόπη στην Καλυθέα. Το Εθνικό Στατιστικό έχει βάλει 60 σταθμούς και μπορούμε με μεγάλη ακρίβεια έτσι να βλέπουμε σε πολλές περιοχές τι θερμοκρασία έχει. Ήταν πολύ ωραίο που είδα σε ένα σταθμό στο Ελληνικό, σχετικά καινούριο, είχε 37 και 5 και μόλις γύρισε ο άνεμος νοτιάς, η θαλάσσια άβρα η οποία ανοίξε το βορειά έπεσε στους 35 βαθμούς. Δηλαδή έχει διαφορά ανάλογα τι άνεμο θα έχουμε, έχει πολύ μεγάλη διαφορά στη θερμοκρασία για την Αττική. Βέβαια η υγρασία πάντα υπάρχει, δηλαδή ο νοτιάς μπορεί να ρίξει θερμοξιά, μπορεί να αυξήσει λίγο την υγρασία. Η ιστορία είναι ότι αύριο στην Αθήνα περιμένουμε 36, δεν ξέρω αν θα πάει κάπου 37 βαθμούς. Θα έχει όμως ασθενείς ανέμους τελείως. Άρα η θαλάσσια αύρα θα νικήσει και από τη μεριά του Εβοϊκού. Θα φυσάει νότερο γυβουργεδάκι εκεί. Θα έρθει και από το Σαλονικό πάλι ένα νοτιαδάκι 3 με 4 μποφόρ. Και γι' αυτό λέμε στους 36, αν πάει κάπου 37, το θερμόμετρο για την Αθήνα. Η Κυριακή θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία. Θα πάμε και 38 στην Αθήνα, γιατί θα επικρατήσει ξανά ο βοριάς που θα μας φάει λιγάκι το νοτιαδάκι αυτό του Σαλονικού. Και νομίζω οι επόμενες μέρες, Δευτέρα, Τρίτη, θα είμαστε πάλι εκεί 37-38. Άρα μέχρι Τετάρτη η Αθήνα θα είναι εκεί. Παραπάνω δεν νομίζω να πάει με τα στοιχεία σημερινά. Άρα το ταβάνι της Αθήνας νομίζω είναι κάπου εκεί το 38, ή αν θέλετε το αντιπροσωπευτικό, με 60 σταθμούς. Αν κάποιος πάει και παραπάνω, δεν νομίζω. Ναι. Στη χώρα τώρα που κοίταξα πριν από λίγο, είχαμε θερμοκρασίες μέχρι 38 βαθμούς. Οι πιο ψηλές τιμές ήταν στο Κρανίδι, τις Αργολίδες, αν θυμάμαι καλά. Κάπου στην Πάτρα, ήταν εκεί σε κάποιους σταθμούς στην Πάτρα κοντά. Στη Σπάρτη, νομίζω. Εκεί ήταν οι πιο μεγάλες θερμοκρασίες. Φαντάζομαι αργότερα η Θεσσαλία θα ανέβει. Παραδοσιακά είναι λίγο αργότερη η μέγιστη τιμή. Τώρα αύριο θα είναι λίγο πιο ζεστά, θα φτάσουμε 37 με 39 και θα δούμε νομίζω και κάπου τελικά 40. Το αναφέρουμε και στην πρόγνωση, στη Θεσσαλία ή την Κεντρική Μακεδονία. Το Κιλκής νομίζω είναι υποψήφιο. Στο Κιλκής υπάρχουν 6 σταθμοί. Πριν από λίγα χρόνια, δεν μπορούμε να τα ξέρουμε κιόλα, δεν τα βλέπαμε. Τώρα με 600 σταθμούς βλέπουμε ακριβώς τι γίνεται και εκεί χάνεται και η μπάλα λίγο αυτά που λέγαμε για χθες. Γιατί αν πούμε ότι κάπου πήγε 43 και αυτό έγινε στη σκάλα Λακωνίσης, λέω ένα σταθμό που τώρα μπήκε, έχει ένα χρόνο και είναι πιο παρουσιάζει μεγάλες τιμές. Είναι το προσωπευτικό του 43, δηλαδή στη χώρα έγινε 43 βαθμούς.
0: Όταν έχει στην Αθήνα 37,
1: όταν έχει 37, 38,
0: ναι, μεγάλη.
1: Ναι, αλλά γράφεται ότι πήγε 43 η θερμοκρασία σήμερα στην Ελλάδα. Και τώρα προσπαθούμε λίγο να ισορροπήσουμε, γιατί με 600 σταθμούς βλέπουμε πράγματα που δεν τα βλέπαμε. Για παράδειγμα, στο Ηράκλειο.
0: Είναι όπως έλεγα νωρίτερα με τους διασύμους που επισκέπτονται τη χώρα. Κάποτε την επισκέπτονταν και δεν το ξέραμε.
1: Στο Ηράκλειο, α πούμε, μπορεί να έχει 33 βαθμούς, αλλά νότιο του Ηρακλείου που έχει μπει κάποιοι σταθμοί νότιο που κατεβαίνει ο αέρας από το βουνό, ο βαριάς αύριο γυρθάκι, αύριο βουριαδάκι, μπορεί να πάσουν 37-38 νότιο του Ηρακλείου. Τι είναι το προσωπικό, το 37, το νότιο Ηρακλείου ή το Ηράκλειο που έχει 33, το στο Χωριδάκι δηλαδή που πήγε 38. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα δικά μας τα προβλήματα.
0: Άρα το αντιπροσωπευτικό είναι ό,τι συμβαίνει στην Αθήνα, όπως
1: όχι,
0: στην
1: ύφεση. Το προσωπικό είναι τα λέμε όλα, να βάζουμε και μια τελεία. Δεν τονίζουμε το 43 ή το 39 που πηγαίνει εκεί στις μοίρες Ηρακλείου που είναι λόγω του νοτοβοριά ανεβαίνει η θερμοκρασία. Να σας πω στην προοπτική του καιρού, είπαμε Κυριακή είναι πιο ζεστή ημέρα. Την Κυριακή, τη Δευτέρα θα μπει ένα βοριά στο Αιγαίο που θα φτάσει στα 6 και την Κυριακή θα έχει 6 μποφόρ. Μπορεί και 7 τη Δευτέρα, άρα λιγάκι στα ανατολικά προσύνεμα θα πέσει θερμοκρασία. Στη Βόρεια Ελλάδα και στην Κεντρική Μακεδονία επίσης θα πέσει θερμοκρασία. Από το 40 θα πάμε στο 37. Τρίτη, Τετάρτη όμως θα είναι πάλι ζεστές ημέρες, δηλαδή όχι 40, αλλά πάνω από 37. 37 με 39 και κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, εκεί θα παραμείνει το θερμόμετρο αρκετές ημέρες σχετικά ψηλά. Και να κλείσω κι εγώ.
0: Και μετά.
1: Μετά την Πέμπτη, νομίζω θα έχει και κάποια φαινόμενα. Α, η Δευτέρα επίσης μπορεί να βρέξει στη Βόρεια Ελλάδα κάποιες μπόρες. Εγώ νομίζω μετά από Πέμπτη εξομαλύνει την κατάσταση. Ωραία. Αλλά δεν κρατάω και να μην επιφυλάξει.
0: Ναι, ένα μικρό καλάθι.
1: Ναι, γιατί δεν συμφωνούν κιόλα σε αυτό που σας λέω. Αλλά κρατήσουμε το αισιόδοξο. Και να τελειώσω, λέγοντας κι εγώ κάτι για τη Μαντόνα.
0: Φυσικά, τι.
1: Δεν ξέρω πολλά. Απλώς θυμάμαι ότι κάποια στιγμή είχε έρθει και είχε ζητήσει τη βοήθεια ενός μετεωρολόγου. Είναι μια ιστορία, δεν μπορώ να την ψάξω στο Ιντερνετ. Και είχε ζητήσει και είχε αρνηθεί ο μετεωρολόγος να βοηθήσει για τη συναυλία της Μαντόνα. Και είχε γίνει θέμα ο μετεωρολόγος και η Μαντόνα. Δεν ήμουν εγώ, ήταν κάποιος άλλος.
0: Αυτή είναι ωραία ιστορία. Πρέπει να ετοιμάσουμε και να την πούμε.
1: Ήταν ο κύριος Αρνιακός, όπως ψάχνει, μπορεί να το βρει. Πρέπει να έχει να είναι δεκαετίες, δεκαπενταετίες ιστορία. Γιατί αρνήθηκε, ξέρω εγώ, γιατί δεν ήθελε να πάει. Αλλά και στη Μαντόνα έχουμε κάτι κυρικό να πούμε.
0: Στη Μαντόνα υπάρχουν φαντάζομαι πάρα πολλές ιστορίες. Υπάρχει και μια ιστορία την οποία άκουσα εγώ πρώτη φορά μία ώρα στο δελτίο που εκφώνησε η Δέσποινα Χριστοπούλου. Για το El Niño, για αυτή την μια προειδοποίηση που ήρθε από συνάδελφο της Βρετανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, είπε ότι το El Niño αναμένεται να είναι πιο έντονο, το πιο έντονο που έχει παρατηρηθεί εδώ και πάνω από έναν αιώνα.
1: Ναι.
0: Αυτό τώρα σημαίνει, δεδομένου ότι και εμείς μπαίνουμε προς το φθινόπωρο.
1: Να σας πω τι γίνεται το El Niño. Το El Niño είναι κάτι που συμβαίνει κάθε 2-3 χρόνια στον Ειρηνικό ωκεανό, στις ακτές του Ειρηνικού, του Δυτικού Ειρηνικού ωκεανού. Επηρεάζει κυρίως το Περού, με περιοχές του Ισημερινού, ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνει η θερμοκρασία εκεί και συνήθως επειδή συμβαίνει τα Χριστούγεννα, ονομάζεται El Niño, που σημαίνει το θείο βρέφος. Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει και το παρακολουθούν οι συνάδελφοι. Έχει γραφτεί πολλές φορές το τελευταίο δίμηνο για την Ελλάδα τι θα γίνει με το El Niño. Μέχρι την πεθαρά μου ρώτησε τι θα γίνει με το El Niño. Δεν θα γίνει στην Ελλάδα, δεν ξέρουμε πώς επηρεάζει το El Niño. Προφανώς από τον Ειρηνικό να επηρεάζει και την Ελλάδα, νομίζω είναι πολύ μακριά η Ελλάδα. Και επίσημες μελέτες λένε ότι δεν ξέρουμε την επίδραση που θα έχει στην Ευρώπη, ούτε καν στην Ευρώπη, και κυρίως για την Μεσόγειο. Είναι πολύ μικρή η επίπτωση. Άρα, ναι, ασχολούνται οι μετεωρολόγοι του κόσμου για το El Niño. Οι Έλληνες ας μην ανησυχούν για το El Niño. Έχουμε άλλα θέματα, δηλαδή. Όχι τα δικά στηρίζουμε φυσιογραφικά, και καιρικά που είναι πιο σημαντικά από το El Niño. Όντως όμως το El Niño το παρακολουθούν, δεν είναι ο Βρετανός μετεωρολόγος, είναι η Αμερικανική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Mm-hmm. Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός έχει βγάλει ανακοινώσεις ότι πράγματι πάμε για ενίσχυση και θα είναι ίσως από τα πιο δυνατά El Niño των τελευταίων δεκαετιών. Είπατε για τον αιώνα. Και κλείνουν λέγοντας ότι παρακολουθεί ο δορυφόρος που λέγαμε, που θα εκτοξευθεί τη θερμοκρασία της θάλασσας εδώ και 20-25 χρόνια. Όντως πριν από εκεί δεν ξέρω τι γινόταν. Γιατί είναι μέσα στη θάλασσα οι θερμοκρασίες αυτές. Άρα, πώς θα εξεντυπωθεί με τον αιώνα ότι έγινε, δεν το ξέρουμε. Η ουσία είναι ότι ναι, υπάρχει El Niño, υπάρχει κάτι που γίνεται στον Ειρηνικό. Την Ελλάδα, τη μικρή λαδίτσα μας, είμαστε πολύ μακριά και μάλλον δεν μας απασχολεί. Και παρόλο τους τίτλους που διαβάζουμε, El Niño, πώς θα επηρεάσει.
0: Το El Niño έρχεται μόνο του, έρχεται με τη Λανίνια.
1: Η Ελληνική είναι το ακριβώς ανάποδο. Είναι χαμηλή θερμοκρασία. Είναι χαμηλότερο από τα κάπου τις κανονικές θερμοκρασίες εκεί στο δυτικό Ειρηνικό, ναι. Στο ίδιο κομμάτι. Μάλιστα, οι συνάδελφοί μου και οι καλοί φίλοι στο Εθνικό Στεροσκοπείο έχουν φτιάξει και ένα παρατηρητήριο El Niño. Τώρα, όποιος θέλει μπορεί να μπαίνει σελίδα να βλέπει πώς πάει η θερμοκρασία.
0: Α, είναι διαθέσιμο.
1: Είναι διαθέσιμο, ναι. Ελεύθερο. Καλά κάνανε και το φτιάξανε. Βέβαια, την Ελλάδα μας.
0: Είπαμε.
1: Και ήδη γράψαν σε ένα πολύ ωραίο άρθρο που έχει εξερωτήσει και απαντήσει πόσο δεν την επηρεάζει, μάλλον δεν ξέρουμε κτλ.
0: Μάλιστα. Είναι πάντως εντυπωσιακό να ακούσω ότι το Σεπτέμβριο που μας έρχεται σε λίγες μέρες.
1: Κορυφώνεται το Δεκέμβριο αυτό και Δεκέμβριο είναι η κορυφή.
0: Στη διόρυγα του Παναμά, εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν έχει βρέξει, πράγμα που αποδίδεται στο El Niño, ναι, ο αριθμός των πλοίων που θα παίρνουν άδεια για να μπορούν να τη διασχίσουν θα μειωθεί. Είναι ειδήσεις που μας εντυπωσιάζουν.
1: Και σοκολάτα.
0: Σίγουρα κάτι θα ακριβίνει. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Είναι το πέταγμα της πεταλούδας που όλα τα επηρεάζει και βασικά την τσέπη μας. Λοιπόν, ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας.

Λοιπόν, υπάρχει μια είδηση έτσι που μας στεναχώρησε σήμερα. Αφορά τον συνάδελφό μας, τον δημοσιογράφο, τον Αντώνη Πανούτσο, ο οποίος, όπως πιθανότητα μπορεί να έχετε ήδη διαβάσει, νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό. Προσήλθε στα επίγοντα, είχε συμπτώματα, είχε υψηλό πυρετό. Φαίνεται ότι έπεσε θύμα του ιού του Δυτικού Νείλου. Το λέμε τις τελευταίες μέρες, το αναφέρουμε καθημερινά, ότι τα πράγματα έχουν λίγο αγρέψει φέτος, ειδικά με τον ιό του Δυτικού Νείλου, επομένως να είστε προσεκτικοί. Ο Αντώνης Πανούτσος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ. Ευχόμαστε από την καρδιά μας περαστικά και γρήγορα. Μια συζήτηση σχετική με το τι πρέπει να προσέχουμε, ποιους αφορά, ποιες ομάδες είναι οι πιο ευάλωτες, θα την ανοίξουμε γύρω στις 4:30. Θα είναι μαζί μας ο κύριος Γκίκας Μαγιορκίνης.

κατά τα άλλα, στην επικαιρότητα, έτσι στα βασικά της επικαιρότητας, ψηλά-ψηλά, στο πάνω ράφι, είναι οι απειλές της Άγκυρας, είναι η απάντηση που δίνει η Αθήνα. Μετά από αρκετό καιρό, αρκετούτσικο καιρό, έχουμε αρχίσει πάλι και βλέπουμε στα τηλεοπτικά παράθυρα ή ακούμε στα ραδιόφωνα τους διεθνολόγους να αναλύουν πώς μπορεί να εξελιχθεί αυτή η κρίση που έχει ξεσπάσει μετά τις απειλές της Άγκυρας, σε ρητορικό επίπεδο βεβαίως, και ελπίζουμε ότι εκεί θα μείνει. Ως έμεση απειλή για τη μεταφορά της έντασης στο πεδίο, στην πραγματικότητα, διαβάζει η Αθήνα την επιλογή της Άγκυρας να εκδώσει ανακοίνωση για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και την ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας με αναφορές σε αποφασιστικότητα για την προστασία των δικαιωμάτων στο Αιγαίο. Παρακολουθούμε και αναλόγως πράττουμε. Τώρα, τι πράττουμε? Αυτό είναι ένα πεδίο διαφωνίας. Ένα πεδίο διαφωνίας, το οποίο θα το δούμε βεβαίως να αναπτύσσεται σε όλο του το εύρος από την ερχόμενη εβδομάδα. Οπότε και περισσότεροι θα επιστρέψουν πίσω στην πόλη. Οπωσδήποτε και πολλά και το πολιτικό δυναμικό της χώρας θα επιστρέψει πίσω στη βάση. Και σιγά σιγά όλοι μαζί, με επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα, με τα ελληνοτουρκικά από τη μία, την οικονομία από την άλλη, θα πορευθούμε προς τη Θεσσαλονίκη και την Διεθνή Έκθεση. Πάμε σιγά σιγά προς τις πρώτες μας διαφημίσεις και τους τίτλους των ειδήσεων στις 3.30. Να σας πω πως και αυτό το μεσημέρι είναι μαζί μας στα Hondo Center. Θα βρείτε λοιπόν Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Μπορείτε να αποκτήσετε τα αγαπημένα σας fashion brand, ένδυση, τσάντες, μαγιό, όρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού. Ό,τι θέλετε θα το βρείτε στα Hondo Center με έκπτωση έως και 50%.

0: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
4: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
5: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας.
6: Δεύτερον, δεν υπάρχει.
4: Γιάννης Τζούνος.
7: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
8: Και τελείωσε η υπόθεση.
4: Νότης Παπαδόπουλος.
9: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
4: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Από 24 Αυγούστου, καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα, στο Sky 100,3.
10: Πώς εδώ ήτανε.
11: Γεια σας.
12: Καταπληκτικό.
13: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Όσο εφαρμόζονται και αποδίδουν τα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, τόσο πρέπει σταδιακά να φεύγουν τα τεκμήρια για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, τόνισε σε συνέντευξη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εν όψη των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Η κυβέρνηση που λαιλάτησε με την οριζόντια τεκμαρτή φορολόγηση τους ελεύθερους επαγγελματίες σήμερα μοιράζει καθρεφτάκια, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Τέσσερις νέες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στον Κόμητο Καρίστου και στην περιοχή Θάνο στη Λίμνο, σε αγροτοδασική έκταση στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας και σε δασική έκταση στην περιοχή Κατάφυτο στο Άνω Νευροκόπη Δράμας. 62χρονος συνελήφθη στο Ηράκλειο Κρήτης για παράνομη κατοχή και διάθεση αλκοολούχων ποτών και αερίου γέλιου. Σε κοινή επιχείρηση της αστυνομίας και της ΑΔΕ κατασχέθηκαν σχεδόν 4.000 λίτρα αλκοολούχων ποτών καθώς και 664 μεταλλικές φιάλες με το λεγόμενο αέριο γέλιου, ποσότητα που ανέρχεται σε περίπου 18.000 μπαλόνια. 44 αλλοδαποί εντοπίστηκαν σε Λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή 35 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων και οδηγήθηκαν στο λιμάνι. Τα ξημερώματα είχαν εντοπιστεί στα νυχτά της Γάβδου 131 αλλοδαποί που επέβαιναν σε τρεις Λέμβους. Ένταση μεταξύ μεταναστών και αστυνομίας μειώθηκε σε παραλία στη Βόρεια Γαλλία όταν οι αρχές επιχείρησαν να τους εμποδίσουν να αναχωρήσουν με φουσκωτό σκάφος με κατεύθυνση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις απογευματινές ώρες. Έως 37 και πιθανόν τοπικά 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Φυσικά 100,3 στα ραδιοφωνά σας, 3 και 33 πρώτα λεπτά. Να σας θυμίσω κάπου εδώ πως πλησιάζουν οι μέρες, επομένως αν δεν το έχετε ήδη φροντίσει κάντε το. Κλείστε το εισιτήριό σας για την μεγάλη μας συναυλία, τη φετινή συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Συναυλία θεσμός πια, κάθε χρόνο εδώ και πολλά χρόνια. Τώρα δεν θυμάμαι τον ακριβή αριθμό, αλλά θα το ψάξω, θα επανέλθω. Μάνος Λοΐζος, φέτος ο συνθέτης, και η συναυλία είναι αφιερωμαστή στη μνήμη του, στα σπουδαία τραγούδια, με την συμμετοχή βεβαίως καλλιτεχνών, επίσης σπουδαίων, που συμμετέχουν αφιλοκερδώς, και έτσι η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτη, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου και η Νεφέλη Φασούλη θα ερμηνεύσουν τα μεγάλα τραγούδια του Μάνου Λοΐζου. Ελάτε, θα περάσουμε ωραία. Είναι τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου το ραντεβού μας στο Καλλιμάρμαρο. Για τα εισιτήριά σας μπαίνετε στο ticketmaster.gr. Θα τα έχουμε φροντίσει όλα όπως κάθε χρόνο. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πάρετε το αυτοκίνητό σας. Ελάτε με τα μέσα. Θα υπάρχει πρόβλεψη να φύγετε και με τα μέσα. Και όλες τις λεπτομέρειες βεβαίως τις βλέπετε στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Ξαναλέω, αν και νομίζω οι περισσότεροι πια το ξέρετε, πως τα χρήματα που μαζεύουμε από τη συναυλία διατίθενται για την αγορά δενδρυλίων. Αγοράζουμε τα δέντρα που δενδροφυτεύουμε αργότερα μέσα στη χρονιά. Και βεβαίως με αυτό το ποσό φροντίζουμε και για την φροντίδα. Φροντίζουμε και για τη φροντίδα. Στην πραγματικότητα, τα χρήματα αυτά πηγαίνουν και στη φροντίδα των δέντρων που δενδροφυτεύουμε. Έτσι, γιατί είναι πολύ σημαντικό, αφού κάνεις τη δουλειά, να την κάνεις ολοκληρωμένη. Έτσι, φυτεύεις ένα δεντράκι, παρακολουθείς την πορεία του, ιδίως τους πρώτους μήνες που χρειάζεται έτσι μια παραπάνω προσοχή. Λοιπόν, είναι δύσκολα τα πράγματα επ' αυτού. Δηλαδή, ενδεχομένως όταν ξεκίνησαν οι διαδροφητεύσεις του Όλοι Μαζί Μπορούμε να μην είχε φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Τώρα όμως με τόσες πυρκαγιές πια, οι πυρκαγιές ξεκινούν από το μήνα Φεβρουάριο. Λέμε για την για τις φωτιές του καλοκαιριού, αλλά φέτος νομίζω η αντιπυρική στην πράξη ξεκίνησε πιο νωρίς από κάθε άλλη σεζόν, και κάθε καλοκαίρι είμαστε μπροστά στο ίδιο έργο θεατές. Φωτιές, καταστροφή, δάση που καίγονται, σπίτια, περιουσίες, άνθρωποι, αυτό που το πας, αυτό είναι το χειρότερο από όλα, είναι το ότι θρηνούμε κάθε χρόνο πια και ανθρώπινες ζωές. Λοιπόν, έχει γίνει πολλή κουβέντα για τους εθελοντές πυροσβέστες, για το αν η κυβέρνηση έχει χειριστεί το θέμα αυτό σωστά. Έχουμε συζητήσει μαζί τους πολλές φορές, προσπαθώντας έτσι κάπως να σκιαγραφίσουμε το προφίλ του ανθρώπου αυτού που εθελοντικά ρίχνεται στη μάχη κατά μιας φωτιάς. Κάτι τέτοιο θα κάνουμε και τώρα, διότι δεν ξέρω αν ήσασταν στην ακρόαση όταν αναφέρθηκε σε ένα ρεπορτάζ της εφημερίδας Τα Νέα, σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει στήσει κάτι πολύ ωραίο. Είναι εθελοντής πυροσβέστης ο ίδιος και έχει δημιουργήσει μια σελίδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Λέγεται Πυρκαγιά Ενημέρωση. Είναι στην πραγματικότητα μια διαδικτυακή κοινότητα, η οποία όμως σε ενημερώνει σε άμεσο χρόνο, σε χρόνο ντετέ, για το πού έχει ξεσπάσει φωτιά, για το πόσο σοβαρή είναι αυτή η φωτιά, χωρίς υπερβολή. Η ενημέρωση που λαμβάνει κανείς ακολουθώντας αυτή τη σελίδα ίσως να είναι και πιο έγκαιρη από το 112. Ο άνθρωπος αυτός είναι ο Ορέστης Νικολαίδης, είναι μαζί μας αυτό το απόγευμα. Αυτό το απόγευμα που ευτυχώς δεν έχουμε κάτι σημαντικό σε πυρκαγιές, νομίζω μια φωτιά στην Κάριστο μας απασχολεί αυτή την ώρα. Γεια σας κύριε Νικολαίδη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, πείτε μας λίγο δύο λόγια, πώς σας ήρθε η έπνευση να φτιάξετε αυτή την ομάδα.
1: Καταρχάς, να ξεκινήσω από αυτό που είπατε πριν λίγο, ότι η αντιπυρική περίοδος στην ουσία είναι πολύ σωστό αυτό που είπατε. Δεν υπάρχει πλέον αντιπυρική. Βλέπετε, έχουμε φωτιές Φεβρουάριο, Ιανουάριο, ανεξαρτήτου του μήνα πλέον. Οπότε πρέπει να είμαστε διαρκώς σε μια εγρήγορση.
0: Ναι, ναι, φέτος δεν θα το ξεχάσω, μου έκανε εντύπωση, ήταν φωτιά δασική μήνα Φλεβάρι. Δηλαδή, ναι, είναι μια πραγματικότητα,
1: ναι, ναι,
0: αυτή,
1: ναι, ναι,
0: που ζούμε. Να... Δεν νομίζω ότι κανείς περιμένει τα επόμενα καλοκαίρια δεν θα έχουν φωτιές.
1: Λέω, πρέπει να το έχουμε σαν δεδομένο αυτό, ότι δεν υπάρχουν αντιπυρικές περιόδους, δεν υπάρχουν οι περίοδοι που είναι οι κρίσιμοι. Υπάρχουν εμένα από θέμα αέρα, από θέμα ξηρασίας και θερμοκρασιακά, αλλά πλέον πρέπει να είμαστε, να προσέχουμε βέβαια, όλους τους μήνες πιστεύω.
0: Ωραία. Πείτε μας, εσείς είστε ένας άνθρωπος που το ζείτε το πράγμα στο πεδίο, γιατί είστε εθελοντής πυροσβέστης, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Ήμουνα πάρα πολλά χρόνια. Στην ουσία αυτή η σελίδα δημιουργήθηκε λίγο μετά το Μάτι, το 2018. Είμαστε δηλαδή σύνολο στα 7 χρόνια. Mm-hmm. Και δημιουργήθηκε με γνώμονα ότι είχαν πάρει τηλέφωνο κάποιοι γνωστοί μου ότι έχει σε ένα μέρος φωτιά και προσπαθούσα στα social να βρω πού έχει φωτιά, να βρω κάποια εικόνα, να δω τι γίνεται κλπ. Και δεν υπήρχε. Και έτσι πήραμε την απόφαση, δύο άτομα τότε, δύο φίλοι τότε, να φτιαχτεί αυτή η ομάδα. Και ξεκινήσαμε σιγά σιγά από 10, 20, 30 άτομα και έχουμε φτάσει τώρα στο σημείο να έχουμε μεγάλη κάλυψη στην Ελλάδα, σε όλη την Ελλάδα. Να έχουμε μια αμεσότητα, μια εγκυρότητα, όσο μπορούμε βέβαια με τις διασταυρώσεις που κάνουμε. Και να έχουμε μια πλήρη εικόνα και μια πρώτη εικόνα, μπορώ να πω.
0: Από το Μάτι είπατε και μετά, σας μπήκε η ιδέα.
1: Ναι, 6 μήνες μετά το Μάτι.
0: Τότε που δεν είχαμε ακόμα ούτε το 112.
1: Σωστά.
0: Τώρα έχουμε το 112. Κάποιοι γκρινιάζουν ότι έχουμε λάβει αρκετά αχρίαστα 112. Απ' την άλλη, αυτό το ακούς και ως ιεροσυλία, έτσι, αν έχεις βιώσει το Μάτι.
1: Ακριβώς. Ναι, εντάξει, είναι κάπου στη μέση αλήθεια. Παράδειγμα, συγκεκριμένο χθες μου έστειλε κάποιο μέλος μήνυμα ότι με την πυρκαγιά που είχε στην Ανθούσα, η οποία βέβαια ήταν άμεση κατάσβεση, ότι εγώ είμαι στο Πικέρνη, είμαι στο Παγκράτη και είμαι στο 112. Και γιατί μου είσαι, κάπου πρέπει, εντάξει, πρέπει λίγο να είμαστε, να βλέπουμε ποια είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι το 112 βοηθάει.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Βοηθάει, δεν το συζητώ. Είπαμε, ας επενδύσουμε στην πρόληψη. Δεν ξέρει κανείς, είμαστε αντιμέτωποι με φαινόμενα ακραία. Τώρα μου έρχεται στο μυαλό η ιστορία αυτή της Μάνης. Κανείς δεν περίμενε ότι θα ρίξει αυτή την ποσότητα νερού που έριξε. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή πόσα μέλη αριθμεί η ομάδα σας, κύριε Νικολαίδη?
1: Συνολικά, γιατί έχουμε και στο Viber, υπάρχει δηλαδή η πυρκαγιά ενημέρωση είναι και στο Viber.
0: Δηλαδή, εγώ μπορώ να γίνω τώρα στο Viber να μπω στην ομάδα σας. Α, ωραία.
1: Ναι. Με ένα search απλό, γράφοντας πυρκαγιά ενημέρωση, μπαίνετε κατευθείαν mm-hmm. στο group. Οπότε και εκεί πέρα σώνται μηνύματα μέσω Viber. Πέρα από το Viber είναι στο Instagram και στο Facebook, συνολικά είναι περίπου 200.000 και κάτι τα μέλη πλέον.
0: Ωραία. Θυμάστε κάποιο περιστατικό έτσι που να σας δυσκόλεψε ιδιαιτέρως όλα αυτά τα χρόνια?
1: Τα τελευταία χρόνια, δηλαδή πριν 2 περίπου χρόνια, είχαμε ένα πρόβλημα το οποίο ευτυχώς πλέον αντιμετωπίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό με τα κατοικίδια. Μας στέλνανε πάρα πολλοί άνθρωποι, είτε ήταν εθελοντές και ήταν επί το έργο και κάνανε έργο πάνω στο συμβάν, είτε απλοί κατοικοί, ότι βρίσκανε πάρα πολλά σκυλιά δεμένα, σκυλιά μέσα σπίτια ελεύθερα, πάνω στο συμβάν, πάνω στη φωτιά. Ναι. Ευτυχώς πλέον, τα τελευταία 2 χρόνια, μην πω ότι το τελευταίο χρόνο, αυτό έχει λίγο μειωθεί το πρόβλημα.
0: Δεν έχει εξελιχθεί όμως. Θυμάμαι στην πρόσφατη φωτιά στην Πάρο και στο Πόρτο Γερμανό, ναι, είχαμε θύματα.
1: Έτσι. Ναι, δυστυχώς. Αυτό είναι κάτι το οποίο, εντάξει, και εγώ το λέω συνέχεια. Δηλαδή, και ειδικά, σας λέω και πάλι, τα τελευταία χρόνια, συνέχεια κάναμε κλήσεις. Μην αφήνει τα ζώα.
0: Κοιτάξτε, δηλαδή, κύριε Νικολαίδη, η άποψή μου είναι ότι δεν έχει και καμία σημασία, βέβαια, αλλά θα το πω μιας και το συζητάμε. Αν μόνος σου αυθόρμητα, αυτονόητα, δηλαδή θα άφηνες ποτέ, ας πούμε, το παιδί σου, μάνα σου, τον πατέρα σου πίσω για να φύγεις?
1: Για μένα είναι μέλος της οικογένειας.
0: Αν χρειάζεται σύσταση ειδική, πάρε μαζί το κατοικίδιό σου, το φυλακά σου, το σκυλάκι σου, δεν ξέρω τι άλλο είναι. Το έχουμε χάσει το παιχνίδι εξορισμού. Νομίζω. Καλά κάνετε και το λέτε. Φαντάζομαι ότι σε μεγάλες φωτιές χρειάζεται να περάσετε μερόνυχτα ξύπνη όλη η ομάδα που το συντονίζει αυτό, γιατί είπαμε το ζητούμενο είναι να προσφέρετε ενημέρωση και έγκυρη και άμεση.
1: Έγκυρη και έγκυρη που λέω.
0: Ναι.
1: Δουλεύουμε και εμείς σαν βάρδιες. Κάποιος θα κάτσει κάποιες ώρες αργά τα ξημερώματα μέχρι το πρωί, κάποιος άλλος θα είναι το πρωί. Κάποιος θα είναι το μεσημέρι, πάντα υπάρχει κάποιος ο οποίος παρακολουθεί. Πρώτα απ' όλα για να μην έχουμε κάποια ψεύτικη είδηση, έτσι. Γιατί υπάρχουν και αυτά. Δυστυχώς.
0: Έχετε προβοκάτορες, δηλαδή. Μπαίνουν μέσα και προσπαθούν να.
1: Προβοκάτορες. Ακριβώς, ναι. Οι προβοκάτορες και πολλοί είναι στο. Ότι θα πούνε για το συγκεκριμένο συμβάν, ας πούμε, ότι είναι από μερικό έλεγχο. Είναι από έλεγχο, το οποίο δεν ισχύει. Ή ότι έχει σβήσει, το οποίο ούτε αυτό μπορεί να ισχύει. Εκεί πέρα, όταν δίνει κάποια τέτοια πληροφορία από τον άλλον, τον τον έχει πιο ήσυχο, είναι ζήτημα, γιατί λες, okay, δεν μπορείς να βγάζεις μια πληροφορία ότι δεν υπάρχει μέτωπο, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, είστε όλοι εντάξει, γυρίστε σπίτια σας. Θα μου πείτε τώρα όλοι κοιτάνε το Facebook, όχι. 10 άνθρωποι να το δουν, είναι σημαντικό. Άρα λοιπόν όλες αυτές τις πληροφορίες που έρχονται, τις φιλτράρουμε αναγκαστικά.
0: Οπότε υπάρχει άνθρωπος που κάνει και αυτή την επιπλέον δουλειά, ε.
1: Βέβαια. Σε κάθε post, ειδικά στο Facebook, το οποίο ανεβαίνει, όπως τώρα καλή ώρα που έχει στην Κάριστο, όλα τα σχόλια φιλτράρονται. Όλες οι πληροφορίες που έρχονται φιλτράρονται.
0: Αυτόν τον περίφημο οχαδερφισμό τον έχετε δει στα μέτωπα της φωτιάς? Δηλαδή κινείσαι σε μια περιοχή, βλέπεις φωτιά, καπνό μάλλον, έτσι, το πρώτο σημάδι είναι ο καπνός. Και δεν κινητοποιήσει. Λες, εντάξει μωρέ, κάποιος θα το έχει δει, αφού το δω εγώ, θα το δω κι άλλοι. Θα πάρει άλλο στην πυροσβεστική.
1: Έγινε χθες αυτό το συμβάν. Μας έστειλε ένα μέλος, μια κυρία, μήνυμα στη σελίδα, ότι στο απέναντι βουναλάκι στο σπίτι μου, δεν χρειάζεται την περιοχή, βλέπω καπνό. Και γράφουν από κάτω τα υπόλοιπα μέλη, ενημερώσει την πυροσβεστική, δηλαδή αυτονόητα πράγματα, ενημερώσει την πυροσβεστική, το 199 ή το 112 κτλ. Λέει και απάντησε από κάτω ότι κάποιος θα γίνει ενημερώσει. Όχι, δεν είναι έτσι. Ξαναπάρει πάλι. Δηλαδή αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω, γιατί μέχρι και τώρα συμβαίνει. Σας λέω περιστατικό περσινό προφεσινό.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Δυστυχώς.
0: Η συμβουλή σας, η δική σας σύσταση προς τον κόσμο που μας ακούει. Να, ας πούμε, θα κρατήσω. Κράτησα μάλλον την κουβέντα ενός δοσολόγου, ο οποίος μας έλεγε ότι πρέπει όλοι να είμαστε προετοιμασμένοι. Να μην θεωρούμε ότι αυτό δεν θα συμβεί. Αν έχεις ένα εξοχικό σπίτι, Φερρυππίν, το οποίο δίπλα έχει δέντρα, ή μπορεί να είναι δασικό ή μη δασικό, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να ξέρεις ανά πάσα ώρα και στιγμή, ή ακόμα και σε ένα παραθαλάσσιο μέρος, έτσι, ποια θα είναι η δίωδος διαφυγής. Δηλαδή το σχέδιο δράσης που δεν έχει καταρτιστεί πολεοδομικά, το βλέπουμε όλο αυτό με την αναρχή δόμηση, το μάτι ήταν μία από τις πολλές ιστορίες. Πρέπει μόνος σου να έχεις χαράξει να έχεις κάνει το πλάνο σου. Τι θα κάνεις σε περίπτωση που?
1: Σίγουρα, ξεκινάμε από την πρόληψη καταρχάς. Άμα δεν υπάρχει πρόληψη στο ίδιο στο σπίτι, δεν μπορούμε να κάνουμε άλλη κουβέντα. Μετά την πρόληψη είναι ότι πρέπει να έχεις υπολογισμένα, όσο μπορείς φυσικά, γιατί okay, η φύση είναι φύση, πρέπει να έχεις υπολογισμένα το τι πρέπει να κάνεις αν τυχόν γίνει. Μπορεί να μην γίνει ποτέ, αλλά μπορεί και να γίνει. Mm-hmm. Όπως και σε ένα σεισμό, το ίδιο πράγμα ισχύει στην οικία σου. Πρέπει να ξέρεις το τι πρέπει να κάνεις, πού πρέπει να πας. Πιστεύω ότι, αν και δεν νομίζω, αλλά πρέπει να είναι δεδομένα κάποια πράγματα.
0: Ναι.
1: Είμαστε πλέον σε τέτοιο δρόμο που πρέπει να τα ξέρουμε αυτά. Βέβαια είναι μεγάλη κουβέντα, γιατί θεωρητικά θα πρέπει να όλα αυτά να κυρίζουν από πιο μικρές ηλικίες, από τα σχολεία και για τον αθλητισμό φυσικά και για τις πυρκαγιές και για τους σεισμούς και για όλα αυτά. Μα, η γνώμη μου.
0: Έτσι είναι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Νικολαίδη.
1: Εγώ, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς.
1: Καλό υπόλοιπο.
0: Μπαίνω στο Viber να ακολουθήσω τη σελίδα σας.
1: Τέλεια,
0: να είστε
1: τέλεια.
0: Καλά. Καλή συνέχεια λοιπόν. Ο κύριος Ορέστης Νικολαίδης, αθελοντής πυροσβέστης, δημιουργός της σελίδας Πύρκα για ενημέρωση.

Λοιπόν, κάποιος εδώ με τρολάρει. Κάποιος προβοκάτορας υπάρχει ανάμεσά μας. Είναι και συνάδελφος, όπως γράφει στο μήνυμά του. Αύριο λέει πρέπει να ξυπνήσω στις 7:50, 8 παρα 10. Θα μπορέσεις να κάνεις εκπομπή? Μα αύριο έχουμε εκπομπή τρίωρη υπερπαραγωγή πρωινή. 7, 8 παρα 10 εσείς, εγώ κοντά στις 4:30, γιατί 6 ώρα θα είμαστε εδώ, εκτάκτος. 6 με 9. Δύσκολο πράγμα το πρωινό ξύπνημα, ιδίως αν δεν το έχει συνηθίσει, αλλά μεταξύ μας δεν νομίζω ότι κανείς το συνηθίζει πραγματικά. Ποτέ. Λοιπόν, στις αρχές της εβδομάδας ένας ακροατής έστειλε ένα μήνυμα ενδιαφέρον για τον ανελκυστήρα στην Ακρόπολη, τον πολύ τραγουδισμένο ανελκυστήρα στην Ακρόπολη. Διάβαζα λοιπόν την Πέμπτη, χθες, στην Εφημερίδα των Συντακτών, ένα ενδιαφέρον δημοσίευμα, το υπογράφει Ναταλή Χατζή Αντωνίου, και αναφέρει πολλά και ενδιαφέροντα, αλλά εγώ θα μείνω σε ένα ημερολόγιο Βλαβών, όπως το έχει ονομάσει. Η ημερολογιακή καταγραφή που έκανε η Ευσύν βάσει καταγγελιών από τους αναγνώστες της και πληροφορίες που έδωσαν οι εργαζόμενοι για το τι συνέβη με τον ανελκυστήρα. Και ο ακροατής αυτό μας έλεγε, ότι δεν λειτουργεί ο ανελκυστήρας στην Ακρόπολη. Πού? Στην Ακρόπολη, έτσι. Φαίνεται λοιπόν εδώ βάσει του δημοσιεύματος ότι στις 27 Ιουλίου ο ανελκυστήρας δεν δούλεψε καθόλου λόγω κακοκαιρίας. Στις 25 Ιουλίου χάλασε το απόγευμα, κινητοποιήθηκε ευνηδίως, εγκλωβίζοντας μέσα τουρίστες για μια ώρα τουλάχιστον. Με αποτέλεσμα μάλιστα μία εξ αυτών απάφηκε κρίση πανικού, πήγε η πυροσβεστική για να τους απεγκλωβίσει. Την επόμενη μέρα, 26 Ιουλίου, λειτουργήσε με 15 λεπτά αναγκαστικά διαλύματα ανά ώρα. Στις 28 λειτουργήσε λίγο και μετά χάλασε. Στις 4, 5, 6, 7 και 8 Αυγούστου δούλεψε για λίγες ώρες και από τις 8 μέχρι τις 10 το πρωί, και μετά κινητοποιήθηκε. Στις 6 Αυγούστου διευκρινίστηκε ότι αυτό συμβαίνει για έκτακτη συντήρηση και πάει λέγοντας. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο ισχύουν αυτά, είπαμε, είναι καταγγελίες τις οποίες φιλοξενεί η Εφημερίδα των Συντακτών, αλλά φαντάζομαι ότι όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά, για να μας το λέτε εσείς οι ακροατές, για να το βλέπω να γράφετε, μάλλον υπάρχει μια βάση. Στο μεταξύ έχετε δει που τα πάντα, για τα πάντα υπάρχει μια αξιολόγηση, μόνο στην εκπαίδευση δεν υπάρχει αξιολόγηση, στην ελληνική εκπαίδευση, έτσι, στο εξωτερικό υπάρχει. Είμαστε στο φεγγάρι των reviews, δηλαδή μπαίνουμε πρώτα να διαβάσουμε τι έγραψε ο άλλος για το εστιατόριο που σκοπεύουμε να πάμε, για το κατάλημα που σκοπεύουμε να μείνουμε, για το νησί, για το μέρος, για το οτιδήποτε, από το πιο απλό μέχρι το πιο σύνθετο. Διάβαζε λοιπόν σήμερα στα νέα πως αν μπει σήμερα αυτή τη στιγμή που μιλάμε να δει τι αξιολόγηση βάζει το κοινό, οι επισκέπτες στην Ακρόπολη, θα πάθει την πλάκα του. Διαβάστε τα σχόλια, πραγματικά θα γελάσετε πολύ. Υπάρχουν κάποιοι ανάμεσά μας που βάζουν και ένα αστέρι στην Ακρόπολη. Γράφει, ας πούμε, ένας. Όταν σχεδίασα το ταξίδι μου εκεί, περίμενα να βρεθώ σε έναν τεράστιο ναό και να έρθω σε επαφή με τα αρχαία πνεύματα που περιπλανώνται σε ένα μαγικό μέρος. Όπως ακριβώς ένιωσα και στον μεγαλειώδη ναό του Βάκχου στο Λίβανο. Δεν ήταν όμως έτσι και το μόνο που ένιωσα ήταν ένα κενό και μόνο μία ντουζίνα από μεγάλους κύονες χωρίς καλλιτεχνική αισθητική. Άλλος, αυτό είναι ακόμα πιο καλό, αυτό είναι εξαιρετικό. Ακόμα είναι ημιτελείς. Κάποια από τα κτίρια δεν έχουν ξεκινήσει καν να τα φτιάχνουν. Τρίτο, το μέρος μυρίζει σαν αρχαίο ερείπιο. Συχάθηκα τη μυρωδιά του χαλασμένου ελληνικού τούβλου. Λοιπόν, η αρχαία κατασκευή είναι σίγουρα εντυπωσιακή, αλλά ξοδέψτε τα χρήματα για ένα μεσημεριανό σε μία ταράτσα κοιτώντας την. Θα απογοητευτείτε πολύ. Ένας άλλος γράφει το εξής: προτείνω να κρατήσετε τα χρήματά σας για ένα μασάζ και θα δείτε ένα βίντεο για τον Παρθενώνα στο YouTube. Η φαντασία είναι ανεξάντλητη. Πολύ, και τα σχόλια βέβαια από κάτω είναι το κάτι άλλο. Είπαμε, μερικές ειδήσεις αξίζουν μόνο και μόνο για να μπεις να δεις τα σχόλια. Ένα αστέρι γράφει μια κυρία στην Ακρόπολη. Μάλλον κάποιοι περίμεναν να τους υποδεχθεί ο Περικλής προσωπικά με welcome drink και κόκκινο χαλί. Ευτυχώς η αξία της Ακρόπολης δεν καθορίζεται από τα reviews τους.

ένας γράφει, είναι σαν την Disneyland, αλλά σε ένα όμορφο αρχαίο μνημείο. Μα τι παρομοίωση ήταν αυτή, τη σύγκριση με την Disneyland, η Ακρόπολη. Ό,τι θες πια, ό,τι θες πραγματικά.

Λοιπόν, πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος της πρώτης ώρας. Να σας πω ότι τα Hondo Center είναι μαζί μας. Τα Hondo Center σας περιμένει τεράστια ποικιλία σε τσάντες, σχέδια και χρώματα που καλύπτουν από μία απλή καθημερινή ανάγκη μέχρι και μία επίσημη εμφάνιση. Ο απόλυτος προορισμός για τα αξεσουάρ είναι τα πολυκαταστήματα Hondo Center.

0: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι το συγκεκριμένο που είναι έτσι και λίγο, είναι και λίγο ελαφρά ειρωνικό. Καλώς τον, γεια σου Θανάση. Θανάση Καραγιάτη στο στούντιο, ήρθε για παρέα.
1: Όχι, δεν είναι καθόλου ειρωνικό. Ήταν αυτό όταν το είχε γράψει ο Black το 91, νομίζω, καλά θυμάμαι. Ήταν σε μια πολύ άσχημη φάση τη ζωή του.
0: Αυτό ακριβώς. Είχε μια διάθεση να.
1: Είχε χωρίσει με τη γυναίκα του και ήταν άρρωστη μάνα του καρκίνου.
0: Ναι.
1: Ήταν πολύ σκοτεινή.
0: Προφανώς δεν το εννοεί κυριολεκτικά. Είναι λίγο.
1: Και θυμάμαι ότι έδινε κάτι συνεντεύξει και έλεγε: Παιδιά, δεν είμαι τόσο μαύρος πλέον. Δηλαδή, πάει η ζωή μου καλύτερα.
0: Εσύ και να θυμάσαι, μου κάνει εντύπωση. Περίεργο. Λοιπόν, θα μπορούσε να παίζει ο Χαλής αυτή την είδηση την οποία έτσι επισημαίνει με το μήνυμά του ο Γιώργος που μας ακούει από τη μακρινή Δύση, ο Γιώργος από το Far West, για αυτό το λεωφορείο, το καινούριο. Διαβάζω μότα μότα το μήνυμά σου, Γιώργο. Το καινούριο Internet Sensation με το λεωφορείο που πιστολιάζει διπλή γραμμή στη γέφυρα της Λευκάδας και παραλίγο να ρίξει στη θάλασσα ένα αυτοκίνητο στο αντίθετο ρεύμα. Την είδατε. Το είδαμε, την είδαμε την είδηση. Να το βάζετε, λέει, να παίζει να το λέτε, γιατί είναι πλέον δεδομένο πως μόνο αν παίξει την τηλεόραση εφαρμόζεται ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Οπότε βοηθήστε. Για εσάς που δεν το είδατε, καταγράφηκε τουριστικό λεωφορείο, επαγγελματίας οδηγός δηλαδή, έτσι, να προσπερνά σειρά σταματημένων οχημάτων πάνω στη γέφυρα της Λευκάδας. Για πολλά μέτρα κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα. Κάτω είχε διπλή διαχωριστική γραμμή, ήταν ξεκάθαρο αυτό. Ένας οδηγός διερχόμενος αναγκάστηκε να σταματήσει κοντά στο Στιφαίο για να μην έχουμε τα χειρότερα, έτσι, για να αποφευθεί σύγκρουση.

0: Ελαδάρα με τα ωραία σου. Λοιπόν, πάμε στο δελτίο ειδήσεων στις 4. Η Άσπα, νομίζω, η Άσπα. Άσπα Παναγωπούλου θα σας πει περισσότερα για τις σημαντικότερες ειδήσεις αυτήν την ώρα. Επιστρέφουμε για 2 ώρες ακόμα παρέα σας.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Οπα, οπα, οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσκοτσικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
4: Πάμε επόμενη γραμμή.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την καθημερινή. Μαζί ο τέταρτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Τραγαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 4.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγοπούλου. 6 νέες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν μέσα σε μια ώρα σε Μεσσηνή, Αιτωλοκαρνανία, Λίμνο, Κάριστο, Τρίκαλα και Δράμα. Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα εστάλει στην περιοχή Νερομάνα του Δήμου Αγρινίου στην Αιτωλοκαρνανία. Επιχειρούν 42 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα, 14 οχήματα, ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θάνος, στο νησί της Λίμνου, όπου εστάλει και μήνυμα από το 112 με το οποίο καλούνται οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα. Επιχειρούν πλέον 23 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου και 7 οχήματα. Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα εστάλει και στο μεσοχώρι Μεσσηνίας λόγω της πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκταση.

0: φυγής, τόσο πρέπει σταδιακά να φεύγουν τα τεκμήρια για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, τόνισε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, εν όψη των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο κ. Μαρινάκης απέρριψε το ενδεχόμενο επαναφοράς 13ου μισθού στο δημόσιο και 13ης σύνταξης, επικαλούμενος το υψηλό δημοσιονομικό κόστος. Άφησε ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο το επίδομα που καταβάλλεται το Νοέμβριο στους συνταξιούχους να αυξηθεί και να έχει μόνιμο και οριζόντιο χαρακτήρα. Άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου 3». Η κυβέρνηση που λαιλάτησε με την οριζόντια τεκμαρτή φορολόγηση τους ελεύθερους επαγγελματίες σήμερα μοιράζει καθρεφτάκια, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟ Κώστας Τσουκαλάς. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Νετανιάχου και ενός ακόμα Ισραηλινού πολίτη για γενοκτονία. Η έκδοση των ενταλμάτων συνδέεται με την έρευνα για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν σε διεθνή ύδατα. Τα εντάλματα σύλληψης εκδόθηκαν στις 14 Ιουλίου με το τουρκικό Υπουργείο Δικαιοσύνης να ζητά από το Υπουργείο Εσωτερικών την έκδοση ερυθρών αγγελιών για τη διεθνή σύλληψή τους. 44 αλλοδαποί εντοπίστηκαν από ντρόουν της Frontex σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 35 ναυτικά μίλια νότια των καλών λιμένων και μεταφέρονται στο λιμάνι. Τα ξημερώματα είχαν εντοπιστεί στα νυχτά της Γάβδου 131 αλλοδαποί που επέβαιναν σε τρεις λέμβους. Ένταση μεταξύ μεταναστών και αστυνομία σημειώθηκε σε παραλία στη Βόρεια Γαλλία όταν οι αρχές επιχείρησαν να τους εμποδίσουν να αναχωρήσουν με φουσκωτό σκάφος με κατεύθυνση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μετανάστες φορώντας σωσίβια φαίνονται σε βίντεο να εκτοξεύουν αντικείμενα προς αστυνομικούς προσπαθώντας να τους κρατήσουν μακριά από το σκάφος. Στη συνέχεια οι αστυνομικοί το πλησιάζουν και το σκίζουν με μαχαίρι για να χρηστευτεί. Η γαλλική κυβέρνηση δήλωσε ότι έχει αποτρέψει 185 περιστατικά διέλευσης με μικρά σκάφη μέσα σε διάστημα 3 μηνών από την υπογραφή της συμφωνίας ύψους 660 εκατομμυρίων λιρών με το Ηνωμένο Βασίλειο. 62χρονος συλλήφθη στο Ηράκλειο Κρήτης για παράνομη κατοχή και διάθεση αλκοολούχων ποτών και αερίου γέλιου. Σε κοινή επιχείρηση της αστυνομίας και της ΑΔΕ κατασχέθηκαν σχεδόν 4.000 λίτρα αλκοολούχων ποτών καθώς και 664 μεταλλικές φιάλες με το λεγόμενο αέριο γέλιο, ποσότητα που μπορεί να γεμίσει περίπου 18.000 μπαλόνια. Μεγάλο μέρος των συσκευασιών των αλκοολούχων ποτών προερχόταν από επιχείρηση ποτοπίας με έδρα περιοχή της Πελοποννήσου. Κρυψώνα με όπλα εντοπίστηκε σε δάσος κοντά στο Βερολίνο. Σύμφωνα με τον γερμανικό τύπο, οι γερμανικές αρχές εκτιμούν ότι τα όπλα προορίζονταν για τη διάπραξη δολοφονιών για λογαριασμό των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική αύριο Σάββατο προβλέπεται αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 μέχρι 36 βαθμούς. Στα παραθαλάσσια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη ή άνεμοι ασθενείς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ηλιόλουστος καιρός με τη θερμοκρασία να φτάνει το μεσημέρι τους 35 βαθμούς ή άνεμοι 2 με 4 μποφόρ. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα στα περιοδικά θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις και μόνο σε ορεινές περιοχές θα εγκληθούν λίγες τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνω, θα φτάσει στην περιοδικά τους 36 με 38 και τοπικά τους 39 ίσως και τους 40 βαθμούς. Στο Ιόνιο, την Κρήτη, το Ανατολικό Αιγαίο τους 34 με 36 βαθμούς. Κυριακή και Δευτέρα, το μεσημέρι απόγευμα και πάλι σε ορεινές περιοχές, τα περιοδικά θα εγκληθούν λίγες μπόρες. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν βόρειοι στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ, τη Δευτέρα πιθανόν τοπικά και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα, θα παραμείνει σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στην Κατερίνα Δράκου.

μάλιστα σε αυτό το τραγούδι, σε αυτή την εκτέλεση δηλαδή, είναι το φινάλε. Επομένως, το αφήσαμε να παίξει όλα έτσι, να το ευχαριστηθούμε κι εμείς κι εσείς. Γιατί μην νομίζετε, από Δευτέρα θα τα πετσοκόβουμε τα τραγούδια, όπως συνήθως γίνεται όταν το πρόγραμμα επιστρέφει σε αυτό που λέμε κανονικότητα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλό απόγευμα, να πω. Καλό απόγευμα σε όλους σας. Σε εσάς που μας ακούτε από τα ραδιόφωνα των αυτοκινήτων, φεύγετε. Είναι απόγευμα Παρασκευής. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν επιστρέψατε τις βασικές διακοπές, είναι η μέρα και η ώρα που φεύγει κανείς για το εξοχικό, για το εξοχικό του φίλου, για το γειτονικό χωριό. Καλά κάνετε. Καλοκαίρι είναι ακόμα. Καλοκαίρι και καύσωνας μπροστά μας. Επομένως, γιατί όχι. Οι βουτιές στη θάλασσα δεν χορταίνονται εξάλλου ποτέ. Άσε που οι πραγματικά τυχεροί είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν πολλά μπάνια. Είναι αυτοί που κάνουν τα μπάνια που συνηθίζαμε να κάνουμε περισσότεροι ως παιδιά τότε που τα μετρούσαμε κιόλας. Θυμάστε τι γιαγιάδες τη λέγανε, κάνε μπάνιο παιδί μου, είναι υγεία, να μην αρρωστήσεις το χειμώνα. Αυτοί λοιπόν που θα κάνουν και μπορούν, είναι κοντά στη θάλασσα, να κολυμπήσουν και στις θάλασσες του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου, είναι πραγματικά πολύ τυχαίροι. Είναι προνόμιο να μπορείς να το κάνεις αυτό σήμερα. Να σας πω, μεταξύ των ειδήσεων έτσι που διαβάζουμε και ακούμε σήμερα, είναι και μία που ξεχωρίζω προσωπικά, αφορά το τι συμβαίνει στη χώρα μας σε επίπεδο πτυχιούχων και διάνεργων πτυχιούχων. Είναι στοιχεία του ΑΣΑ και τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν πως μεταξύ της εκπαίδευσης και αυτού που συμβαίνει λίγο αργότερα στην αγορά εργασίας υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα. Οι νέοι σήμερα, οι νέοι Έλληνες αντιμετωπίζουν και υψηλή ανεργία και χαμηλές αμοιβές και περιορισμένες ευκαιρίες επαγγελματικής ένταξης. Και αυτό γιατί η έλλειψη προετοιμασίας για την επαγγελματική ζωή και η αναντιστοιχία των δεξιοτήτων με τις απαιτήσεις που έχει πραγματικά η αγορά εργασίας δεν έχει μόνο ως αποτέλεσμα το να αμείβεται ένα νέο παιδί στην Ελλάδα σήμερα χαμηλότερα από ότι αντίστοιχα ένα συνομιλικό του στο εξωτερικό. Καθυστερεί και αυτό που λέμε οικονομική ανεξαρτησία. Και όταν δεν είσαι οικονομικά ανεξάρτητος, πόσες φορές έχουμε φέρει ως παράδειγμα εκείνο του 35 που μένει ακόμα με την πατρική του οικογένεια, δεν δημιουργείς και οικογένεια. Δεν το παίρνεις απόφαση να πάρεις τον καλό σου την καλή σου, να νοικιάσεις ένα σπίτι και αν κάνετε τη δική σας οικογένεια. Και να λοιπόν που καταλήγουμε, όλοι οι δρόμοι καταλήγουν στο δημογραφικό. Η ανεργία των πτυχιούχων ηλικίας 25 έως 34 ετών έφτασε το 24 στο 12,3%. Αυτό είναι ό,τι πιο υψηλό σε ποσοστό μπορεί να συναντήσει κανείς σε επίπεδο χωρών του ΩΣΑ. Η κατάσταση επιβαρύνεται από την περιορισμένη εργασιακή εμπειρία κατά τις σπουδές, έτσι, δηλαδή είναι σε πολλές χώρες σπουδάζεις και παράλληλα δουλεύεις, καταρτίζεσαι. Εδώ δεν συμβαίνει συνήθως κάτι τέτοιο. Μόλις το 4,2 των μαθητών και των φοιτητών εργάζεται παράλληλα. Ενώ ο μέσος όρος των χωρών του ΩΣΑ είναι αρκετά πιο πάνω. Από το 4 το δικό μας είναι στο 14. Αυτά σε ό,τι αφορά τους νέους ανθρώπους στη χώρα μας. Έτσι, και αυτό είναι συνάρτηση, αυτή η είδηση είναι σημαντική γιατί έχει πολλές προεκτάσεις και οικονομική και τα οικονομικά που είπαμε ανεβάζουν και κατεβάζουν κυβερνήσεις και το δημογραφικό και η κουβέντα που κάνουμε για την επιστροφή στη χώρα, το brain drain, brain gain και πάει λέγοντας. Παναγιώτης Παπακαλούσης απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο, Θανάσης Καραγιάννης ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια που ακούμε και στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ρούλα Βρετάκου. Αν θέλετε κάτι λοιπόν να μεταφερθεί, να φτάσει μέχρι εδώ, 210-48-0-170-174 καλείτε, διαφορετικά στέλνετε και τα μηνύματά σας στο www.skyradio.gr. Στην παρέα μας και τα Honda Center, εκεί θα βρείτε ό,τι είναι αυτό που χρειάζεστε σε είδη ταξιδίου. Βαλίτσες, σακίδια, καταπληκτικές εκπτώσεις για τις καλοκαιρινές σας αποδράσεις που συνεχίζονται.

0: Λοιπόν, αυτή είναι η Ζαζ στην διασκευή αυτού του πασίγνωστου γαλλικού κομματιού που ερμήνευσε μοναδικά η Edith Piaf, La Vie en Rose, και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο κύριος Γκέκας Μαγιορκίνης, καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας, για να συζητήσουμε όχι ακριβώς έτσι για πράγματα που είναι στρώμενα με ροδοπέταλα, αντιθέτως για το γεγονός ότι το σύστημα φέτος πιέζεται λόγω του ιού του Δυτικού Νείλου. Και αν θέλετε, η αφορμή για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση είναι και αυτή η είδηση που μας προκάλεσε έτσι στεναχώρια σήμερα για τον συνάδελφό μας, τον δημοσιογράφο τον Αντώνη Πανούτσο, ο οποίος περνά δύσκολες ώρες, νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό. Πήγε στο νοσοκομείο με συμπτώματα, με σοβαρά συμπτώματα, με υψηλό πυρετό. Η κλινική του εικόνα παρέπεμψε σε εγκεφαλίτιδα και ο έλεγχος εργαστηριακός που ακολούθησε έδειξε ότι έχει προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Βρίσκεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Εύχομαι από καρδιάς γρήγορα περαστικά. Κύριε Μαγιορκίνη, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, γιατί φέτος παρακολουθούμε έτσι, με ένα ενδιαφέρον παραπάνω την πορεία του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, έχουμε έξαρση?
1: Κάθε χρόνο έχουμε έξαρση το καλοκαίρι, ξεκινάει από τον Ιούνιο μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου. Από τουλάχιστον το 2010 που καταγράφηκε η πρώτη έξαρση στην Κεντρική Μακεδονία, κάθε χρόνο έχουμε έτσι μια έντονη δραστηριότητα, κάποιες χρονιές παραπάνω, κάποιες χρονιές λιγότερο. Το φετινό έτσι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που έχουμε να το δούμε για πάνω από 10 χρόνια είναι η υψηλή δραστηριότητα στην Αττική και συγκεκριμένα στην Ανατολική Αττική, με τους Δήμους Μαρκόπουλου και Σπάτα να είναι έτσι στο επίκεντρο. Τώρα, οι λόγοι για τους οποίους έχει συμβεί αυτό δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Το μόνο που ξέρουμε με σιγουριά είναι ότι ο ιός μολύνει τους ανθρώπους μέσω των κουνουπιών, δηλαδή πρέπει να σε τσιμπήσει μολυσμένο κουνούπι, και τα κουνούπια μολύνονται αποκλειστικά αφού τσιμπήσουν μολυσμένα πτηνά. Συνήθως μιλάμε για πτηνά των κορακοειδών, δηλαδή καρακάξες, κίσες, κοράκια, και επειδή αυτά τα πτηνά δεν διανύουν και μεγάλες αποστάσεις, ούτε τα κουνούπια διανύουν μεγάλες αποστάσεις. Προφανώς η γεωγραφική κατανομή μπορεί να εξηγηθεί μέσω της εγκατάστασης συγκεκριμένων πληθυσμών μολυσμένων πτηνών στις συγκεκριμένες περιοχές.
0: Μάλιστα. Πάντως βλέπουμε περισσότερα κρούσματα από άλλες χρονιές, έτσι?
1: Ναι, εξαρτάται, όπως είπα, από την γεωγραφική εγκύτητα του πληθυσμού των μολυσμένων πτηνών, με πιθανότατα υψηλότερη ή χαμηλότερη πυκνότητα αστικό ιστό. Επειδή αυτά τα πτηνά δεν είναι και πολύ διαδεδομένα μέσα, ας πούμε, στο κέντρο της Αθήνας. Δεν βλέπεις συχνά πολλά κοράκια και καρακάξεις, και είναι σπάνιο σχετικά το θέαμα. Προφανώς έχει να κάνει με περιοχές που έχουν περισσότερο αγροτικό χαρακτήρα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Μας αναφέρατε τις περιοχές που έχουν αυτή τη στιγμή τη μεγαλύτερη επιβάρυνση. Κάποιες είναι και εντός Αττικής, όπως είπατε, κύριε Μαγιορκίνη.
1: Ανατολική Αττική κυρίως. Έχει και στην υπόλοιπη, αλλά είναι ξεκάθαρο το πρότυπο, το γεωγραφικό πρότυπο.
0: Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι μπορεί να είναι αμέριμνος κανείς, οπουδήποτε και αν βρίσκεται, αν έχω καταλάβει σωστά.
1: Ναι, εντάξει. Έχουμε σποραδικά κρούσματα και αλλού. Γενικά θα πρέπει να προστατευόμαστε από τα κουνούπια. Καλό είναι να χρησιμοποιούμε και έντομα αποθετικά στο δέρμα και στο χώρο.
0: Να το διευκρινίσουμε λίγο αυτό, κύριε Μαγιορκίνη. Γιατί τώρα εμπειρικά θα σας πω ότι έχω δοκιμάσει ό,τι υπάρχει σε έντομο αποθετικό. Είναι ένα, δύο αυτά τα οποία κάνουν πραγματική δουλειά, αποθούν πραγματικά το κουνούπι. Αυτό θέλω να πω. Γιατί μπαίνουμε στη διαδικασία να βάλουμε στο σώμα μας πράγματα τα οποία είναι έτσι λίγο πιο οικολογικά, ας το πω έτσι, λίγο πιο αθώα. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει ότι είναι και λιγότερο αποτελεσματικά παράλληλα. Και αν μιλάμε για άτομα τα οποία είναι ευπαθή, ίσως πρέπει να χρησιμοποιήσουν κάτι πιο ισχυρό υπάρχει αυτή τη στιγμή, ας πούμε, στην αγορά.
1: Ναι, καλό θα είναι, ας πούμε, να τα προμηθευτούν από φαρμακείο, γι' αυτό λέω εγκεκριμένα. Δηλαδή να υπάρχει μια κατάλληλη, συνήθως, άμα ρωτήσουμε το φαρμακοποιό, θα τους δώσει, θα τους πει ποια είναι τα εγκεκριμένα από τον κατάλληλο αρμόδιο οργανισμό και θα τους τα δώσει ο φαρμακοποιός. Ένα νομοθετικό που είναι εγκεκριμένο είναι και αποτελεσματικό.
0: Ναι, μάλιστα. Ωραία. Θα μας πείτε ποιοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή κινδυνεύει το ίδιο ένα παιδί, ένας μεσήλικας και ένας άνθρωπος ηλικιωμένος.
1: Όχι. Με βάση, όπως λέει, φαίνεται και στην αναφορά του ΙΟΔΗ, έτσι, δεν υπάρχουν. Ενώ συνήθως, ας πούμε, σε άλλες ασθένειες βλέπουμε τα μικρά παιδιά να ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν ανήκουν τα παιδιά σε ευπαθείς ομάδες. Είναι ξεκάθαρα οι μεγάλες ηλικίες, άνω των 65 ετών. Και άμα δούμε και τους θανάτους, είναι ακόμα μεγαλύτερη ηλικία. Η διάμεση ηλικία είναι πάνω από 70 έτη, που σημαίνει ότι πάνω του 50% είναι οι άνθρωποι που εμφανίζουν, εννοούμε, πάλι στα βαριά συμπτώματα. Γιατί τον ιό μπορούμε να τον κολλήσουμε όλοι μας, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Λιγότερο από ένα στα 140 άτομα θα εμφανίσει τη βαριά μορφή της νόσου, δηλαδή την εγκεφαλίτιδα. Και οι υπόλοιποι θα το περάσουν είτε στο πόδι είτε με συμπτώματα που είναι πολύ ελαφριά.
0: Δηλαδή μπορεί να το έχει περάσει κανείς και απλώς να μην το έχει αντιληφθεί.
1: Ναι, είναι το πιο πιθανό είναι να το έχει περάσει και να το έχει αντιληφθεί. Αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο.
0: Χωρίς καμία υπόνοια, χωρίς καμία ένδειξη δηλαδή.
1: Χωρίς απολύτως τίποτα.
0: Χωρίς καμία.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Χωρίς καμία. Πάνω γύρω στο. Ανάλογα βέβαια και με τη μελέτη. Ξεπερνάει το 80% ναι. των ατόμων.
0: Αυτό το δίνει και δηλαδή, κάποια ανοσία παράλληλα, κύριε Μαγιορκίνη. Δηλαδή,
1: ναι, δίνει ανοσία, γιατί μετριώνται τα αντισώματα. Ο τρόπος στον οποίο το έχουν καταλάβει είναι μέταση αντισωμάτων. Δεν ξέρουμε, δεν έχουμε καλές μελέτες για το αν αυτή η ανοσία είναι φόρο ζωής ή πέφτει καθώς περνάει ναι. ο χρόνος. Δεν έχουμε καλές μελέτες αυτό. Αλλά ναι, του δίνει σίγουρα μια ανοσία.
0: Μάλιστα. Η εκτίμησή σας ποια είναι, επειδή φαντάζομαι ότι τρέχουν μοντέλα και στο δικό σας πεδίο τα παρακολουθείτε αυτά, πρέπει να περιμένουμε ότι ο Δυτικός Νείλος, ο οποίος αν δεν κάνω λάθος τώρα πότε συστηθήκαμε μαζί του στην Ελλάδα, πότε ήταν, το 11, το 12.
1: Η πρώτη μεγάλη έκταση έγινε το 2010,
0: το 10,
1: αλλά ναι. υπάρχουν μελέτες, έγιναν μελέτες εκείνη τη χρονιά και είδανε ότι σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού υπήρχαν αντισώματα. Που σημαίνει ότι μπορεί να το πήραμε στα μπάρι το 10, ναι. αλλά πιθανότατα κυκλοφόρησε και πιο νωρίς.
0: Άρα πρέπει να περιμένουμε ότι τώρα ο Δυτικός Νείλος αποτελεί έτσι ένα πρόβλημα που έρχεται να προσθεθεί στα υπόλοιπα καλοκαιρινά προβλήματα. Σχετίζεται με την κλιματική αλλαγή.
1: Είναι κάτι δεδομένο εδώ και πάνω από 15 χρόνια. Είναι καλοκαίρι, κάθε καλοκαίρι έχουμε έξαρση. Άρα ναι, είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να το θεωρούμε ήδη δεδομένο, δεν είναι ότι θα προσθεθεί τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο θα παραμείνει, ας πούμε, στην Αττική. Mm-hmm. Γιατί είχε εμφανιστεί εκεί γύρω στο 11-12 και εξαφανίστηκε και τώρα το ξαναβλέπουμε.
0: Μάλιστα, γενικά, η γεωγραφία λέτε θα αλλάζει, αλλά προφανώς πλέον μιλάμε για κάτι ενδημικό.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Δεν υπάρχει. Ο μόνος τρόπος είναι τα μέτρα προφύλαξης. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, κάποια θεραπεία ή δεν ξέρω, κάποιο εμβόλιο.
1: Δεν υπάρχει. Όχι, εμβόλιο δεν υπάρχει. Τα μέτρα προφύλαξης, τα ατομικά είναι και βέβαια κάποιοι ψεκασμοί που γίνονται ρίχνουν την πιθανότητα. Δεν μένουμε να δούμε εκρήζωση μέσω των ψεκασμών στους δημόσιους χώρους. Και αυτοί βοηθάνε να πέσει το φορτίο στην κοινότητα. Αλλά ναι, τα ατομικά μέτρα προστασίας είναι κάτι σημαντικά.
0: Μάλιστα. Ωραία. Τελευταία ερώτηση. Μιας και συζητάμε πολύ για τα εμβόλια, η ιστορία των εμβολίων ξεκίνησε mRNA εμβολίων τον καιρό εκείνο της πανδημίας. Χθες ακούσαμε αυτή την είδηση που ήταν πολύ ενθαρρυντική για αυτό το εμβόλιο κατά του μελανόματος. Θα έχουμε τη χαρά σε λίγο να φιλοξενήσουμε την κυρία Γκόγκα, που είναι και η κυρία ερευνήτρια του εμβολίου. Κάθε φορά, κύριε Μαγιορκίνη, φαντάζομαι ότι είναι ένα θέμα που σας το έχουν θέσει πολύ, ενδεχομένως όχι σε μια δημόσια συζήτηση, αλλά σε προσωπικότητα τέτ οπωσδήποτε άνθρωποι με τους οποίους έρχεστε σε επαφή. Κάθε φορά συζητάμε για τα εμβόλια και αναρωτιέμαι, τα εμβόλια εκείνα που κάναμε τον καιρό της πανδημίας μέχρι και σήμερα συνοδεύουν μια συζήτηση για την οποία κανείς δεν μας έχει ενημερώσει, πώς να το πω, με ακρίβεια. Πληρώσαμε κάποιο τίμημα άλλο με αυτοάνοσα νοσήματα ενδεχομένως ή με αύξηση των καρκίνων προκειμένου να προστατευθούμε τότε από τον κορονοϊό. Συνεχίζονται, γίνονται μελέτες, δηλαδή γίνονται μετρήσεις.
1: Κοιτάξτε, όπως όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα, αφού κυκλοφορήσουν γίνεται μια post-market ανάλυση για όλα, όχι μόνο για τα εμβόλια της COVID, για πάρα πολλά. Άρα λοιπόν δεν αλλάζουν και αυτά από το, να το πούμε έτσι, και για αυτά η, ό,τι γίνεται σχετικά με τα, όλα τα υπόλοιπα συμβασμόδη συζήτηση, η οποία γίνεται, δεν γίνεται γιατί δεν υπάρχει ενημέρωση, γίνεται γιατί υπάρχει έτσι μια συνωμοσιολογία που ξεκίνησε την COVID και συνεχίζει να αναδεύει το θέμα.
0: Δεν έχει, λέτε, συνεχίσουμε καμία βάση, γιατί ξέρετε... Κάποιοι λένε ότι ναι, ενδεχομένως το εμβόλιο αυτό να σου ξύπνησε ένα αυτοάνοσο που θα μπορούσε, αλλά μπορεί και να μην, να ήταν, να παρέμενε εν υπνώση, αν δεν, ας πούμε, έμπαινε το εμβόλιο στη μέση.
1: Κοιτάξτε, η συζήτηση σχετικά με τα εμβόλια και τα αυτοάνοσα δεν είναι καινούργια, είναι πολύ παλιά. Και έχουν γίνει πολλαπλές μελέτες οι οποίες δείχνουν ότι τα εμβόλια δεν προκαλούν αυτοάνοσα. Να θυμίσω ότι το εμβόλιο, ας πούμε το MMR, κατηγορήθηκε κάποια στιγμή και για αυτισμό σε παιδιά. Και αυτή η συζήτηση πάει και έρχεται ξανά και ξανά, ενώ έχει αποδειχθεί ότι πρόκειται και για απατεωνιά, να το πούμε έτσι, αυτού που το πρώτο παρουσίασε. Δηλαδή δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ήταν απατεώνας αυτός που εμφάνισε ψεύτικα στοιχεία ότι και καλά προκαλεί το εμβόλιο αυτισμό. Αλλά και ότι τα εμβόλια μπορούν να προκαλούν διάφορα πράγματα. Δεν σχετίζονται ούτε με τα αυτοάνοσα, ούτε με κάποια άλλη νόσο. Είναι μία συνωμοσιολογία η οποία δεν έχει και βάση, δεν έχει βάση ούτε επιστημονική. Οι μελέτες είναι αρκετά εκτεταμένες και να θυμίσω ότι υπάρχουν αρκετά φαρμακευτικά σκευάσματα τα οποία κυκλοφόρησαν, έτσι, και μετά από μερικά χρόνια φάνηκε ότι δημιουργούν κάποιο πρόβλημα.
0: Καλά, είπαμε, ναι, αν σε αυτή τη διαδικασία και το πιο γνωστό παυσίπονο τώρα μην αναφέρω παρακεταμόλις.
1: Πολλά έχουν παρενέργειες. Ναι, δεν το συζητάμε, αλλά οι παρενέργειες στα περισσότερα από αυτά τα φάρμακα που συνεχίζουν και κυκλοφορούν είναι, άμα τις βάλουν στη ζυγαριά, είναι ανεκτές σε σχέση με το όφελος που προκαλούν. Όλα τα φαρμακευτικά σκευάσματα έχουν παρενέργειες. Απλά δεν έχουμε τα εμβόλια, τις παρενέργειες τις οποίες αναφέρουμε αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Που λένε ότι προκαλούν καρκίνωση, προκαλούν, ξέρω εγώ, λύκο ή ρευματοειδή αρθρίτιδα ή σκλήση κατά πλάκα. Δεν σχετίζονται με αυτά. Υπάρχει μια αυτοάνωση αντίδραση την οποία την ξέρουμε, είναι το λεγόμενο Guillain-Barré, το οποίο προκαλούν και, και οι λοιμώξεις, αλλά και κάποια από τα εμβόλια. Το οποίο όμως η πιθανότητα να συμβεί με το εμβόλιο γνωρίζουμε ότι είναι πολύ χαμηλότερη σε σχέση με το αν κολλήσεις στο συγκεκριμένο μικρόβιο. Οπότε βάζοντας το στη ζυγαριά ξέρουμε ότι είναι καλύτερα να κάνεις το εμβόλιο, έχεις μικρότερη πιθανότητα να πάθεις το Guillain-Barré παρά αν κολλήσεις τον ιό που έχεις πολύ υψηλότερη πιθανότητα να... Οπότε υπάρχουν αυτά λοιπόν, αλλά γνωρίζουμε κάποιες δηλαδή τις παρενέργειες πολύ καλά, αλλά όχι αυτές οι οποίες είναι κατά φαντασία παρενέργειες. Και δεν είναι ότι δεν έχουμε μελετηθεί, απλά δεν υπάρχει αυτό το θέμα.
0: Σας ευχαριστώ για την απάντηση, κύριε Μαγιορκίνη. Μας το έθεσε ακροατής, γι' αυτό και εγώ οφείλα να ρωτήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά.
1: Πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ο κ. Γκίκας Μαγιορκίνης, καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
3: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
4: Μαγικό είναι να το βλέπεις. βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο. Να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα. Να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του. Να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρο Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρο Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρο Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
2: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρος στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει. Φέτε η είδηση.
5: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
2: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450 23500.
5: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.

0: Φυσικά σημεία προπόλησης Ταράτσα Open, Μαργαρίτα Ρέστοραντ, Βακαρά, Κάρμα, Σμολ, Λα Πιάτσα, Το Χάρτινο. 3η-1η Σεπτεμβρίου η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο Ανοιχτό Θέατρο Λευκάδας. Ώρα έναρξης 9.
1: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
2: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
3: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας.

0: Ωραία διασκευή είναι και αυτή. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστροφή, τέταρτο ημίωρο παρέα σας. Αυτό το απογευματάκι της Παρασκευής, 21 Αυγούστου. Πάμε σιγά σιγά προς τις 5. Και τώρα, προκειμένου να υποδεχτώ σωστά τον επόμενο μας καλεσμένο, είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Μιλωνάς, διευθυντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργιών του ΕΛΚΕΘΕ. Θα ήθελα έτσι τη βοήθειά σας για πράγματα που τρένταραν φέτος το καλοκαίρι. Τι βαρεθήκαμε ακόμα φέτος το καλοκαίρι. Το μου χρωστάς έναν Αύγουστο, οπωσδήποτε, έτσι. Δώρος ανεξήγητος γύρω από αυτό το τραγούδι, το οποίο στο μεταξύ είναι και αγνώστου πατρός, έχω καταλάβει σωστά. Τι τρένταρε άλλο, τα γυαλιά του Αντώνη Βεζιωριάδη, συζητήσαμε πολύ και έτσι κάποιοι ξεδίπλωσαν όλο τους το ταλέντο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα πανηγύρια, αλλά αυτό δεν αφορά το φετινό καλοκαίρι, είναι μια τάση των τελευταίων αρκετών καλοκαιριών. Η Τίνος σαν νησί το ίδιο. Να μην ξεχάσω το βασικότερο. Το βασικότερο είναι ο λαγοκέφαλος. Σε σημείο που πήγαινες, ας πούμε, στα νησιά και έβλεπες τα παιδάκια να ψάχνουν λαγοκέφαλους. Παρότι και αυτό δεν είναι καινούριο, παλιό είναι η ιστορία με το λαγοκέφαλο, φέτος για κάποιο λόγο πήρε ανεξήγητες διαστάσεις. Φτάσαμε στο σημείο μάλιστα το ψάρεμά του να το επιδοτήσουμε. Όλοι γίναμε κυνηγοί κεφαλών, λαγοκέφαλου και πάει λέγοντας. Τα λέω όλα αυτά γιατί στην συζήτηση που θα ακολουθήσει θα συζητήσουμε για αυτές τις αλλαγές που έρχονται στη θάλασσα, στο βυθό της Μεσογείου. Αλλαγές που μάλλον είναι μία αναστρέψιμες. Θα μας τα πει λοιπόν ο κύριος Μιλωνάς, ξαναλέω την ιδιότητά του, διευθυντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργιών του ΕΛΚΕΘΕ. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί διακόπτει τις διακοπές του στην Κύπρο για να τα πούμε. Γεια σας κύριε Μιλωνά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Λοιπόν, όπως είπατε, δεν είναι κάτι καινούργιο ο λαγοκέφαλος. Απλά πήρε κάποιον τόρο για κάποιους λόγους τους οποίους θα πούμε. Αλλά αφού ξεκινήσαμε λίγο ιστορικά, οι αλλαγές στη βιοποικιλότητα, δηλαδή στα είδη, τα ζώα και τα φυτά που υπάρχουν στην Μεσόγειο, άρχισαν από την διάνοιξη της διόρυγας του Σουέζ, που έγινε το 1868. Με τη διόρυγα ενώνεται ο Ινδικός ωκεανός, ο οποίος έχει άλλου είδους ζωή, άλλη αλατότητα, άλλη θερμοκρασία πιο ψηλή, με την Μεσόγειο. Τότε στην αρχική της δομή η διόρυγα ήταν αρκετά στενή και δεν περνούσαν τόσα πολλά ψάρια τότε. Οι διαφορές της θερμοκρασίας της θάλασσας στον Ινδικό ωκεανό με τη Μεσόγειο ήταν αρκετά μεγάλες, πολύ πιο κρύα η θάλασσα εδώ. Και επίσης, επειδή ήταν πιο στενή η διόρυγα, υπήρχε πολλή εξάτμιση του νερού περνώντας μέσα από την έρημο, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα κομμάτι του καναλιού της διόρυγας με πολύ πολύ ψηλή αλατότητα. Αυτό λειτουργούσε σαν φράγμα στο να έρχονται ψάρια από εκεί. Σιγά σιγά η διόρυγα έγινε πιο μεγάλη και τα τελευταία χρόνια έγινε πολύ πιο μεγάλη και ανοίχθηκε και δεύτερη παροχή, δεύτερος διάβλος που περνά, που αποφεύγει αυτές τις αλμυρές λίμνες. Και επίσης η θερμοκρασία της θάλασσας της Μεσογείου άρχισε να ανεβαίνει πιο ψηλά, με αποτέλεσμα πλέον να μην είναι κρύο για τα ψάρια του Ινδικού ωκεανού να μεταναστέσουν προς τον βορρά. Για να καταλάβετε την ιστορία λίγο, ο Γερμανός είναι ένα από τα πιο γνωστά ψάρια, τα οποία είναι αυτά που ονομάζουμε λεσεψιανά, δηλαδή ήρθαν από τη διόρυγαν του Σουέζ.
0: Ήταν
1: ο Φερντινάντε Λεσέψ, ο Γάλλος που έκανε την διόρυγαν του Σουέζ. Λοιπόν, αυτό ονομάζεται λεσεψιανή μετανάστευση, δηλαδή το να έρχονται ψάρια από τον Ινδικό ωκεανό μέσω της Ερυθράς θάλασσας της διόρυγας του Σουέζ στην Μεσόγειο. Ένα από τα πρώτα είδη που ξέρουμε στην Ελλάδα είναι ο Γερμανός, ο οποίος ονομάζεται Γερμανός, είναι έναν είδος που ονομάζεται Σικάνους ριγουλάτους και Σικάνους λούριδους, αλλιώς ονομάζεται και rabbit fish στα αγγλικά. Ο Γερμανός παρουσιάστηκε στην Ελλάδα, στη Ρόδον κυρίως. Πρώτα έρχονται, φτάνουν τα ψάρια στη Ρόδον, που είναι το ανατολικότερο και νοτιότερο μέρος, ας πούμε, του Αιγαίου πελάγους. Μετά σιγά σιγά ανεβαίνουν, αν οι συνθήκες το κάνουν να ευδοκιμήσει πιο πάνω. Εμφανίστηκε το 40 με τους Γερμανούς και επειδή κάποτε πιτσιλώνει, παίρνει αυτό το χρώμα της παραλλαγής
0: των Γερμανών.
1: Ονομάστηκε Γερμανός. Λοιπόν,
0: είναι η αγριόσαλπα αυτό που λέμε.
1: Ναι, το ονομάσαμε αγριόσαλπα γιατί μοιάζει με τη σάλπα, αλλά κυρίως έχει το ίδιο ενδιέτημα της σάλπας. Τρώει ακριβώς αυτά που τρώει η σάλπα και γι' αυτόν οι σάλπες έχουν εξαλειφθεί πλέον, δεν τις βρίσκεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Ισραήλ, στο Λίβανο, στην Κύπρο, δεν τις βλέπεις πλέον, δεν υπάρχουν πλέον. Τις έχει εξολοθρεύσει με το ότι τις ανταγωνίζεται, είναι τόσο πιο πολύ ικανόν, αναπτύσσεται, αναπαράγεται πιο πολλά, με αποτέλεσμα να τις έχει φάει το φαΐ βασικά. Λοιπόν, το ιστορικό του κομματιού που μου αρέσει πάντα να το λέω. Ο Γερμανός πρώτα παρουσιάστηκε στην Κύπρο. Επειδή η Κύπρος είναι πολύ πιο κοντά στη διόρυγα του Σουέζ. Uh-huh. Στην Κύπρο παρουσιάστηκε τη δεκαετία του 1920 με τους πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. Και γι' αυτό στην Κύπρο ονομάζεται προσφυγούλα. Οπότε στην Κύπρο το ονομάσαμε προσφυγούλα γιατί παρουσιάστηκε το δεκαετία του 1920. Τώρα το λέμε και κουρκούνα. Στην Ελλάδα ονομάζεται Γερμανός γιατί παρουσιάστηκε το 40.
0: Να ρωτήσω
1: τώρα,
0: κάτι.
1: Καταλαβαίνετε ότι, τώρα να τελειώσω αυτό το κομμάτι, νομίζω είναι σημαντικό. Για να έρθει ο Γερμανός δηλαδή από την Κύπρο στην Ελλάδα, περάσαν 20 χρόνια, ας πούμε χοντρικά από τη δεκαετία του 20 μέχρι τη δεκαετία του 40. Ο λαγοκέφαλος από την πρώτη στιγμή που παρουσιάστηκε στο Λίβανο, μέσα σε 10 χρόνια έφτασε στην Ελλάδα. Δηλαδή η ταχύτητα της μετανάστευσης των ψαριών τώρα είναι ελάχιστη.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβετε, διότι δεν υπάρχει αυτό το εμπόδιο της θερμοκρασίας. Οπότε ρωτήστε με αυτό που θέλατε, αφού έχω ολοκληρώσει αυτό
0: πω,
1: το μικρό εισαγωγικό.
0: Λοιπόν, και είναι και ενδιαφέρον, δεν το είχα ξανακούσει εγώ προσωπικά. Ναι, είχα ακούσει τον Γερμανός, δεν ήξερα αυτή την ιστορία που μας είπατε.
1: Από πού προέρχεται.
0: Από πού προέρχεται.
1: Ναι.
0: Λέτε λοιπόν ότι στην Κύπρο ο Γερμανός είναι ένα ψάρι πολύ δημοφιλές και μάλιστα έχω διαβάσει ότι έχει και πολύ μεγαλύτερη εμπορική αξία από ό,τι και στην Ελλάδα. Δεδομένου ότι, κύριε Μιλωνά, εμείς τώρα έχουμε επιδοτήσει το ψάρεμα του λαγοκέφαλου και αν δεν κάνω λάθος στην Κύπρο ξεκίνησαν πρώτα και ακολουθήσαμε κι εμείς φέτος πια μετά από τα παράπονα των ψαράδων, ιδίως στην Κρήτη εκεί όπου έτσι είναι και μεγαλύτερος ο πληθυσμός. Θέλω να σας ρωτήσω, να γυρίσουν πίσω αυτά τα είδη αποκλείεται. Άρα θα συνεπάρχουμε μαζί τους. Άρα τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να έχει νόημα, δηλαδή δεν ξέρω αν υπάρχει πραγματικά νόημα σε αυτό που γίνεται.
1: Να υπάρχει τρόπος να συμβιώσουμε βασικά αυτό.
0: Δηλαδή, ωραία, υπάρχει περίπτωση να αφανίσουν οι ψαράδες τους λαγοκέφαλους. Αποκλείεται.
1: Λοιπόν, καταρχήν όσον αφορά το Γερμανό. Ο Γερμανός στην αρχή που έφτασε στην Κύπρο δεν τον τρώγαμε ούτε εμείς. Μάλιστα ο Γερμανός την περίοδο του 1974 που έγινε ο πόλεμος και έφυγε ο κόσμος από τη Βόρειο Ανατολική Κύπρο και στη Νότιο Δυτική, τότε ήταν γνωστός μόνο στην ανατολική πλευρά της Κύπρου, στη Χερσόνησο της Καρπασίας. Και μόνο ο κόσμος από την Καρπασία το έτρωγε. Και ο κόσμος νόμιζε ότι το λέγαν προσφυγούλα επειδή το τρώγαν οι πρόσφυγες. Στην Κύπρο το 1974, ενώ ονομαζόταν προσφυγούλα επειδή εμφανίστηκε στην Κύπρο το 20. Λοιπόν, οπότε τότε να καταλάβετε, η μισή Κύπρος έτρωγε το Γερμανό, την προσφυγούλα, την κουρκούνα, και άλλη μισή τα πετούσαν. Με την πάροδο του χρόνου, συνηθίζοντας και μαθαίνοντας ότι αυτό το ψάρι είναι νόστιμο, και επίσης αφού έχουν λιγοστέψει όλα τα άλλα είδη τα οποία ξέρει ο κατανολητής, μπαρμπούνια, σαργή και όλα αυτά, τα είδη που ξέρουμε, άρχισε ο κόσμος να το τρώει.
0: Κάτι
1: και
0: το τώρα έπινε, σωστά,
1: Κύπρο,
0: να αντικαταστήσει.
1: Πουλιέται 25 ευρώ το κιλό στην ψαραγορά και 60 ευρώ το κιλό στο εστιατόριο. Δηλαδή μιλούμε τιμές
0: παρμπούνιου.
1: Ο Γερμανός,
0: σαν το μπαρμπούνι ακριβώς.
1: Που στην Κρήτη πριν κάποια χρόνια, πριν 15 χρόνια, ήρθαν έμποροι από την Κύπρο στην διεύθυνση Αλία στα Χανιά, τότε που άρχισε να ψαρεύουν, να βγαίνει πάρα πολύ ο Γερμανός, και ζητήσαν να έρθουν σε επαφές με τους ψαράδες, και οι ψαράδες τους έλεγαν φύγετε από εδώ, ούτε να το ξεψαρίζουμε δεν θέλουμε. Γιατί επειδή τα πρώτα τρία του αγκάθια έχουν δηλητήριο, όπως η δράκαινα, οπότε όταν τα σε τσιμπήσουν είναι πόδινο, όπως η Σίκα, ας πούμε, δεν το φοβόνταν και το έβγαζαν τα δίχτυα και τα πετούσαν πάνω στο μόλο, τα άφηναν να στεγνώσουν, να ξεράνουν που λέμε τα ψάρια, τα πατούσαν και έτσι τα έβγαζαν. Δεν ήθελαν καν να το διαχειριστούν το ψάρι για να το πουλήσουν. Στη Ρόδο που έχει, έχει υπάρξει πιο πολύ καιρό, έχουν αρχίσει να το τρώνε. Πρόσφατα ήμουν στη Ρόδο και το έβλεπα και στις αγορές και το σέρβιρα. Σιγά σιγά με εκστρατείες που πρέπει να γίνονται και που έχει αρχίσει ήδη να γίνονται στην Ελλάδα, η WWF και η Greenpeace έκανε μια πολύ ωραία εκστρατεία για να καταναλώνουμε τον Γερμανό. Σιγά σιγά θα τον τρώμε και εμείς και έτσι ο πληθυσμός του θα περιοριστεί.
0: Μάλιστα.
1: Και θα αφήσει τη σάλπα να έρθει. Τώρα ας πάμε στο λαγοκέφαλο.
0: Το λαγοκέφαλο δεν μπορούμε να το καταναλώσουμε.
1: Δεν είναι μπορούμε να το καταναλώσουμε γιατί είναι δηλητηριώδης ψάρι. Είναι ένα ψάρι από τα γνωστά ψάρια που παράγουν μια τετροδοξίνη, η οποία είναι από τις πινατόιδες τοξίνες στον πλανήτη και προκαλεί θάνατον, παράλυση του αμυλιστικού συστήματος και θάνατον. Άρα είναι κακό, δεν πρέπει να το καταναλώνουμε. Υπάρχουν κάποιοι ψαράδες, έχουμε ακούσει, έχουμε μιλήσει με κάποιους ψαράδες στην Κρήτη, Νότια Κρήτη, που λέει εμείς το τρώμε. Τώρα, πώς το κάνουν αυτοί, ξέρεις, υπάρχουν και ανέκδοτα με το... Με το λέγε και εσύ το ίδιο. Ναι, τα είχα ότι λένε ότι το τρώνε. Εντάξει, και εγώ λέω ότι έχω πάει, ας πούμε, έχω πάρει ένα λαγόν 5 κιλά, αλλά που τον είδε κάποιος. Θέλω να σου πω ότι επειδή κάποιος λέει ότι κάνει κάτι, δεν σημαίνει ότι δεν το κάνει. Και μπορεί να το κάνα μία φορά, εάν το ψήσεις σε πολύ δυνατή φωτιά, στους πάνω από 300 βαθμούς, μπορεί και να εξωτερωθεί η τοξίνη. Ή μπορεί, επειδή ακόμα δεν ξέρουμε την εποχικότητα της τοξίνης. Η τοξίνη προέρχεται, ακόμα δεν ξέρουμε στο Γερμανό πώς, αλλά συνήθως σε άλλα ψάρια που έχουν την ίδια τοξίνη, προέρχεται από τον μεταβολισμό κάποιου φύκους από μικρόβια που είναι στο έντερο του ψαριού.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε είναι συνδυασμός τριών πραγμάτων. Της τροφής που τρώει το ψάρι, του μικροβιώματος του στο έντερο και της ανεκτικότητας του ίδιου του ψαριού σε αυτήν την τοξίνη.
0: Άρα,
1: τα οποία ακόμα δεν έχουν μελετηθεί πολύ. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση ένας ερευνητής να πάρει ένα λαγοκέφαλο, να τον τεμαχίσει, να πάρει σηκώτην, δέρμαν, σάρκα, λέπια κτλ. Και να μην βρει σε όλα. Υπάρχει άλλη περίπτωση σε άλλη περίοδο να βρει σε όλα. Ή σε κάποια περίοδο να βρει διαφορετική ποσότητα σε διαφορετικών ιστών. Ακόμα δεν τα ξέρουμε όλα αυτά. Άρα μπορεί να έτυχε κάποιος ψαράς πάνω στον μπραβάτο, ας πούμε, του σιγά εγώ που δεν θα φάω, λέω, Γερμανό, να δοκίμασουν και να το έκανε. Αλλά υπάρχουν τεκμηριωμένοι θανάτοι και δεν είναι θέμα να το δοκιμάσουμε.
0: Δεν το δοκιμάσουμε, που δεν είναι. Ωραία. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα.
1: Λοιπόν, ο μοναδικός τρόπος για να περιορίσουμε την εξάπλωσή του, να μειώσουμε τη θερμοκρασία της θάλασσας, αποκλείεται. Να τον εμποδίσουμε από το να έρχεται από το Σουέζ, αποκλείεται. Να τους διώξουμε όλους που υπάρχουν, αποκλείεται. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να ψάξουμε να βρούμε κάποια αξία, να του δώσουμε κάποια αξία αυτού του ψαριού, ούτως ώστε να είναι εμπορεύσιμο. Όχι απαραίτητα για βρώση, αλλά μπορεί να χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς. Για παράδειγμα, σε προγράμματα ερευνητικά που έτρεξε το ΕΛΚΕΘΕ στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο στο ΕΣΠΑ και στο πρόγραμμα το ΕΠΑΛΤ, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλληλείας και Θάλασσας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, έχουμε κάνει δύο πράγματα. Το ένα είναι το ότι έχουμε παράξει ιχθυάλευρο για να αφαιρέσει την τετροδοξίνη από τον λαγοκέφαλο. Ο λαγοκέφαλος είναι έναν καθόλου καλό διατροφικά ψάρι. Έχει ψηλά ωμέγα 3, έχει άριστη πρωτεΐνη. Το πρόβλημα είναι ότι έχει αυτή την τοξίνη. Επεξεργαζόμενη λοιπόν αυτόν τη σάρκα, μπορούμε να αδρανοποιήσουμε την τοξίνη και μετά αυτήν το άλευρο που παράγουμε από τη σάρκα, την πρωτεΐνη δηλαδή και το λίπος του, να τη χρησιμοποιήσουμε για να τραφούν άλλα ψάρια, ή μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε σε τροφές κατοικίδιων ζώων, ή μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν θρεπτικό σε κομποστοποίηση για να κάνουμε λιπάσματα αυξημένης υψηλής οργανικής περιεκτικότητας. Αυτό το έχουμε κάνει, το έχουμε δοκιμάσει, έχουμε ταΐσει τσιπούρες με αυτόν το ψώ, με αυτόν το άλευρο, είναι απολύτως υγιής. Δεν μπορείς να μετρήσεις την ποσότητα της τετροδοξίνης της σάρκαντους μετά από 3 μήνες, γιατί είναι πάρα πολύ μικρή ποσότητα που δίνουμε σε σχέση με τα άλλα, αλλά προφανώς αυτό είναι μια αρχική μελέτη που πρέπει να δούμε εάν μπορούμε, πρέπει να γίνει 100% ασφαλής η οποιαδήποτε μέθοδος απενεργοποίησης του. Οπότε η μία μέθοδος είναι να απενεργοποιήσουμε την τοξίνη ούτως ώστε το υπόλοιπο ψάρι να είναι χρήσιμο για κάποια δουλειά. Το άλλο είναι ότι η τετροδοξίνη αυτή είναι το ίδιο είδος στην κατηγορία χημικών ενώσεων με την τοξίνη του πότοξ που παράγει το Clostridium botulinum. Οπότε μπορούμε να απομονώσουμε
0: το
1: τώρα,
0: δηλητήριο, δηλαδή, του λαγοκέφαλου πότοξ.
1: Ναι, αντί να
0: πολύ προωθημένη
1: σκέψη. Ναι, βεβαίως.
0: Ωραίο.
1: Βεβαίως. Οπότε μπορούμε, έχουμε με μεθόδους, χημικές μεθόδους αφαιρέσει, μπορούμε να αποκομίσουμε, δηλαδή να παράγουμε τοξίνη για μπότοξ από το λαγοκέφαλο, η οποία μετά πωλείται σε φαρμακευτικές εταιρείες, την επεξεργάζονται, τη συσκευάζουν και τη χρησιμοποιούν σαν μπότοξ. Οπότε με αυτούς τους δύο τρόπους αποκτά μια αλφα τιμή. Άρα εάν μπορούμε να δώσουμε στο ψαράν λεφτά για να ψαρεύει αυτό το ψάρι, να το δίνει για κάποιο προϊόν, τότε ο ψαράς θα το ψαρεύει. Και όπως έχουν κάνει οι ψαράδες και η αλία γενικά σε όλους τους ωκεανούς, θα μπορούν μέχρι και να τα εξαλείψουν με την υπεραλίευση. Οπότε αυτή είναι η λύση.
0: Αφήστε που είναι και το δέρμα του έτσι πολύ εντυπωσιακό. Οπότε και αυτό
1: είναι και το δέρμα του. Όπως είπατε πολύ σωστά, έχει αυτό το ασημί δέρμα με αυτές τις στρογγυλές βούλες. Και υπάρχει μια συνάδελφος θαλάσσια βιολόγος στην Τουρκία που έχει ανοίξει μια μικρή βιοτεχνία η οποία επεξεργάζεται το δέρμα του του λαγοκέφαλου και το χρησιμοποιεί για πορτοφόλια, για ζώνες, για διάφορα.
0: Βιολόγος είναι που το κάνει αυτό.
1: Είναι βιολόγος, ναι, είναι βιολόγος και αποφάσισε να κάνει αυτήν τη δουλειά. Όπως αντίστοιχα υπάρχει μια συνάδελφος από την Ουκρανία η οποία μάλιστα σπούδαζε στο, είχε κάνει το μάστερ της κοντά μας στην Κρήτη και βρέθηκε στην ηχθειοκαλλιέργεια και ο σκοπός της ήταν να κάνει ηχθειοκαλλιέργεια στην Ουκρανία και μετά ξέσπασαν ο πόλεμος, βρέθηκε η καημένη με έναν κοριτσάκι μικρόν, έφυγε μετανάστρια στην Νορβηγία, πήρε έναν αρχικό ποσό από την νορβηγική κυβέρνηση και τώρα φτιάχνει ήδη πολυτελείας πορτοφόλια με δέρματα από ψάρια, τα οποία είναι πολύ ανθεκτικά. Το δέρμα του ψαριού είναι πολύ ανθεκτικό να το επεξεργαστεί.
0: Δεν είχα ιδέα πρώτη φορά το ακούω αυτό ότι μπορεί να γίνει.
1: Οπότε υπάρχουν τρόποι και φυσικά πρέπει να δούμε, μπορεί να σκεφτούμε και άλλους τρόπους. Τώρα, αυτό που έγινε με την, γιατί έγινε τόσος ντόρος με τον λαγοκέφαλο. Πρώτα-πρώτα επειδή υπήρξαν κάποια μεμονωμένα περιστατικά όπου τραυματίσαν ανθρώπους, γιατί τα δόντια τους έχουν δύο δόντια σαν τον λαγό, γι' αυτό ονομάζονται λαγοκέφαλοι, δηλαδή έχουν δύο πολύ πολύ πολύ κοφτερά δόντια που μπορούν να κόψουν μέχρι και μέταλλο. Λοιπόν, εάν τώρα επειδή αυτά τα ψάρια δεν φοβούνται, δεν έχουν εχθρούς στη φύση εδώ που είμαστε, κολυμπούν πολύ κοντά στους ανθρώπους, δεν τα πειράζει κανένας, δεν τα σκοτώνει κανένας, δεν τα κυνηγά κανένας, μπορούν να έρθουν πολύ κοντά σε έναν άνθρωπο. Ένα μικρό παιδάκι που βλέπει το ένα ψάρι θέλει να το χαϊδέψει, θέλει να το απλώσει. Είναι αυτή η έμφυτη ανάγκη που έχουμε να έρθουμε κοντά στη φύση, στα άλλα τα ζώα. Όταν εσύ κουνάς ένα μικρό δαχτυλάκι μπροστά στο στόμα αυτού του ψαριού, αυτό μπορεί σε κάποια φάση να το νομίσει ότι είναι ένα σκουλικάκι και θα σε δαγκώσει. Ή περπατώντας στην άμμο, τα δάχτυλα μας μπαινοβγαίνοντας μέσα στην άμμο, δεν φαίνονται και πολύ διαφορετικά από έναν ζώο, ένα μικρό ζωάκι που κολυμπά στο μόνο. Οπότε μπορεί να επιτεθεί και υπάρχουν τέτοια κρούσματα ακροτηριασμού. Επειδή τα δόντια τους είναι πάρα πολύ κοφτερά, μπορούν να σου ακροτηριάσουν έναν άκρο, όχι απλά να σε πληγώσουν. Άρα υπάρχει κάποιος φόβος. Φυσικά δεν είναι επιθετικά. Δεν θα έρθουν να σου επιτεθούν για να σε φάει. Δεν είναι τρελά τα ψάρια να έρθουν να επιτεθούν σε έναν μεγάλο ζώο σαν τον άνθρωπο. Θα το κάνουν επειδή νόμισαν ότι κάτι είναι φαγητό εκεί κοντά και επειδή δεν νιώθουν φόβο. Άρα πρέπει εμείς να μάθουμε ότι δεν τα μεταχειριζόμαστε σαν γατάκια. Εδώ γατάκια βλέπεις το τραγούν και η μαμά είναι αμέσως
0: επιφυλακτική. Σωστά, σωστά.
1: Ωραία. Γιατί τον το λαγοκέφαλο πάμε να το χαϊδέψουμε.
0: Εντάξει, ναι, το θέμα είναι να μην συναντηθεί. Κύριε Μιλωνά, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα μπορούσα να μιλάω ώρες μαζί σας. Θέλω
1: εγώ
0: μια τελευταία συζήτηση. Μια τελευταία.
2: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
3: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
4: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
5: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
4: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
5: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
4: Water Park, Canali Beach Hotel στο Canali Prevezas.
5: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
4: Τηλέφωνο 26820-51100.
5: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
3: Παρέχος, φιγουράδος, κλάρο, κολοράδο, μαδούρο, χειροποίητο ή μηχανής. Κάθε πουρο έχει τον δικό του χαρακτήρα που ταιριάζει με το δικό σας. Κάθε πουρο βρίσκει τη θέση που το αξίζει. Στην Κάβα Γκάφας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα 26820-60800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
6: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
7: Στην Κιβωτό.
6: Και πού είναι αυτό?
7: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
8: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
9: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
8: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
9: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
8: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
3: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 5.

0: Πλάσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος. Ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης. Και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους. Γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική

0: 32 βαθμοί Κελσίου.
1: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
2: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέδεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

Ask 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Καλό απόγευμα σε όλους εσάς που είστε καθοδόν και φεύγετε αυτήν την ώρα. Είναι απόγευμα Παρασκευής. Αυτό σημαίνει ότι περισσότεροι φεύγετε. Φεύγετε για τα εξοχικά σας, για τα χωριά σας. Άλλοι φεύγετε για τις βασικές διακοπές σας. Δεν σημαίνει ότι επειδή εμείς επιστρέψαμε και επειδή γενικότερα από εδώ και πέρα θα μετράμε επιστροφές και οι παρέες θα επανενώνονται, κάποιοι δεν φεύγουν τώρα. Και μάλιστα είναι και ωραίο διάστημα αυτό. Λένε ότι αν έχεις την υπομονή να φας όλο το καλοκαίρι στην πόλη, σε αποζημιώνει το διάστημα που ξεκινούν οι διακοπές σου. Σε αποζημιώνει από την έννοια ότι το 15 Αύγουστο παντού τα πάντα είναι φίσκα, άρα απολαμβάνεις τα μέρη λίγο πιο έτσι άδεια και κατ' επέκταση πιο ευχάριστα, τις παραλίες, τις ταβέρνες, τα ταβερνάκια, τα εστιατόρια, οτιδήποτε είναι αυτό που θέλει κανείς να εντάξει στις διακοπές του. Παναγιώτης Παπακαλούσης απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο. Έχει περάσει η επίρρεια της άδειας προπολού, οφείλω να σας πω, κρίνοντας από αυτό που βλέπω. Θανάσης Καραγιάννης ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας και στην επικοινωνία μαζί σας αυτό το απόγευμα είναι η Ρούλα Βρετάκου. Την εντοπίζετε καλώντας το 210-48-00-170-174. Διαφορετικά στέλνετε και τα μηνύματά σας στο www.skyradio.gr. Να πω ότι αυτήν την ώρα υπάρχει μια φωτιά που μας απασχολεί στην όμορφη Λίμνο. Να, ένα νησί που τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει πάρα πολύ τουριστικά. Έχουν μαζευτεί εκεί οι surfers. Έχει γίνει πολύ ωραία δουλειά. Είναι ένα νησί πολύ όμορφο και για οικογένειες. Εκεί λοιπόν έχουμε και ένα πύρινο μέτωπο που έχει ξεσπάσει αυτήν την ώρα και η χαμηλή βλάστηση. Στην περιοχή Θάνος, γύρω στις 4, σε στέλνει μήνυμα από το 112, το οποίο καλούσε τους κατοίκους των περιοχών Αγία Παρασκευή, Προφήτη Ηλία, να απομακρυνθούν προς Μύρινα. Έχουν ασπεύσει οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 9 οχήματα, επιχειρούν ένα αέρια μέσα και ευχόμαστε ότι πολύ σύντομα θα μπορέσουν να πιάσουν τη φωτιά και να τη θέσουν υπό έλεγχο.

0: Υπάρχει ένα νέο πολύ ευχάριστο, το οποίο συζητήσαμε χθες και αναζωπηρώνει τις ελπίδες μας, τις ελπίδες που έχει πολλοί κόσμος αυτή τη στιγμή που παλεύει με τον καρκίνο, που αντιμετωπίζει τον καρκίνο. Ελπίδες για το πρώτο εμβόλιο που θεραπεύει τον καρκίνο. Σχεδιάζεται με αυτή την τεχνολογία που οι περισσότεροι γνωρίσαμε το διάστημα της πανδημίας, τεχνολογία mRNA. Και φαίνεται ότι υπάρχουν εντυπωσιακά αποτελέσματα από τη μελέτη αυτή. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Έχω την χαρά να φιλοξενώ την κυρία Ελένη Γκόγκα. Η κυρία Γκόγκα είναι καθηγήτρια παθολογίας και ογκολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι η διευθύντρια της πρώτης παθολογικής κλινικής στο Λαϊκό Νοσοκομείο και είναι η κύρια ερευνήτρια του εμβολίου mRNA για το μελάνωμα. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, είναι πολύ ενθαρρυντικές αυτές οι ειδήσεις. Θέλω να πω, συζητάμε πολύ για την τεχνολογία και για αυτή την δυτή της διάσταση. Κάποια πράγματα τα αναπολούμε πώς ήταν πριν, αλλά τώρα είναι, με συγχωρείτε κυρία Γκόγκα, με συγχωρείτε, χάνω τα λόγια μου γιατί έχουμε την Δήμαρχο Λίμνου, αν θέλετε περιμένετε
1: στην
0: γραμμή για να μας δώσει μια εικόνα για την φωτιά που έλεγα και νωρίτερα ότι έχει ξεσπάσει το νησί. Καλησπέρα σας κυρία Γιώργα. Μας ακούει η Δήμαρχος Λίμνου? Όχι. Λοιπόν, έπεσε η γραμμή. Εντάξει, μπορεί η γυναίκα να κατευθύνεται προς το μέτωπο και να μην είναι τόσο εύκολη η σύνδεσή μας. Δεν πειράζει, θα επιχειρήσουμε σε πολύ λίγο. Για την ώρα επιστρέφω στη συζήτηση με την κυρία Γκόγκα για αυτό το εμβόλιο που δημιουργεί ένα πειραματικό εμβόλιο mRNA κατά του μελανώματος. Λοιπόν, τι μπορούμε να περιμένουμε κυρία Γκόγκα?
1: Όπως είπατε, πραγματικά τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Υπήρξε ανακοίνωση τύπου πριν από δύο μέρες, στις 19 Αυγούστου, από τις δύο μεγάλες συνεργαζόμενες εταιρείες. Αυτό που νομίζω από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, ότι πολλά πράγματα στη ζωή, μάλλον όλα τα πράγματα στη ζωή, δεν μπορούμε να τα κάνουμε μόνοι μας, αλλά οι συνεργασίες και η γνώση από το ένα πεδίο πρέπει να μεταφέρεται στο άλλο, ώστε να μπορούμε να έχουμε και καλά αποτελέσματα και σε αυτό το οποίο να ζητούμε. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, η συγκεκριμένη προσέγγιση αποτελεί ένα ορόσημο στην έρευνα για τον καρκίνο. Μέχρι τώρα έχουμε διαφορετικούς τρόπους που αντιμετωπίζουμε τον καρκίνο και θα ξεκινήσω από τον πρώτο τρόπο αντιμετώπισης που ήταν η χειρουργική αντιμετώπιση, μετά ήταν η ακτινοθεραπεία και μετά τη δεκαετία του 1960 είχαμε τη χημειοθεραπεία. Τα τελευταία 10 χρόνια μπήκε δυναμικά η ανοσοθεραπεία, η οποία διαφέρει από την χημειοθεραπεία στο γεγονός ότι εκμεταλλεύεται τις δικές μας ικανότητες σαν οργανισμό, δηλαδή τα δικά μας λεμφοκύτταρα, τα οποία στρέφονται και εκπαιδεύονται να καταπολεμούν ιούς και ξένα κύτταρα. Και αυτό εκμεταλλεύτηκε η ανοσοθεραπεία τα τελευταία 10 χρόνια και χορηγήθηκε σε πάρα πολλά νεοπλασματικά νοσήματα. Όμως και η ανοσοθεραπεία, όπως και όλες οι προηγούμενες θεραπείες, είναι επεπερασμένες. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε το 100% όσον αφορά τη θεραπεία. Αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι το αποτέλεσμα έρευνας, αυτό που συζητάμε με τα αποτελέσματα, την ανακοίνωση εδώ και δύο μέρες. Είναι μια προσπάθεια η οποία έχει ξεκινήσει από τα τέλη του 1890 με φυσικά πρωτόγονους τρόπους αντιμετώπισης του καρκίνου με τοξίνες μικροβίων. Υπήρξε συνεχής εξέλιξη, όμως η τεχνολογία και η έλλειψη γνώσεων δεν μας επέτρεψε μέχρι τώρα να έχουμε κανένα αποτέλεσμα το οποίο να είναι θετικό. Θυμίζω ότι υπάρχει ένα εμβόλιο το οποίο το χρησιμοποιούμε σαν πρόληψη για τον καρκίνο και αυτό αποτελεί το εμβόλιο για τον HPV ιό των κονδυλωμάτων. μάθουν. Σωστά. Δηλαδή αυτό δεν είναι θεραπεία για τον καρκίνο, αλλά είναι πρόληψη για τον καρκίνο. Mm-hmm. Εδώ αυτό το οποίο συζητάμε είναι θεραπεία για τον καρκίνο, αλλά τα δεδομένα τα οποία έχουμε, σίγουρα η συγκεκριμένη τεχνολογία και το mRNA εμβόλιο και η χρήση του αυτή τη στιγμή δοκιμάζεται σε πολλούς καρκίνους, αλλά τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν είναι σε ασθενείς οι οποίοι διαγνώστηκαν με μελάνωμα, mm-hmm. υπευλήθησαν και σε χειρουργική εκτομή του μελανώματος, σύμφωνα με τα διεθνή κριτήρια έπρεπε να πάρουν θεραπεία, και σε αυτούς τους ασθενείς η προσθήκη της συγκεκριμένης προσέγγισης μαζί με την αγνωσοθεραπεία έδειξε επιπλέον ελάττωση των υποτροπών.
0: Άρα είναι ένα θεραπευτικό εμβόλιο, έτσι.
1: Είναι
0: ένα
1: θεραπευτικό εμβόλιο.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Σας λέω σε αντιδιαστολή με το εμβόλιο για τον HPV.
0: Mm-hmm. Να ρωτήσω κάτι, κυρία Γκόγκα. Τι είναι αυτό που κάνει το mRNA τόσο υποσχόμενο στην αντιμετώπιση του καρκίνου? Γιατί το συζητούσαμε, γίναμε όλοι, μάθαμε την τεχνολογία αυτή κατά τη διάρκεια του κορονοϊού. Και λέγαμε ότι τότε, από τότε θυμάμαι, έχουν περάσει πια 6 χρόνια, ότι αυτός ο τρόπος, το mRNA, μπορεί να το δούμε μπροστά μας. Και να που το βλέπουμε, και πιο συγκεκριμένα στο μελάνωμα, αλλά προφανώς έχει ανοίξει ο δρόμος και θα το δούμε και για άλλες μορφές καρκίνου, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό το οποίο είναι μοναδικό είναι ότι είναι ο τρόπος παρασκευής του συγκεκριμένου εμβολίου. Παρασκευάζεται διαφορετικό εμβόλιο για κάθε ασθενή, έχοντας πάρει υλικό από τον όγκο του. Γνωρίζουμε ότι το μελάνωμα και ο καρκίνος έχει κάποιες μεταλλάξεις, ουσιαστικά κάποιους στόχους, και συγκρίνεται με τους φυσιολογικούς στόχους του οργανισμού του κάθε ασθενούς. Παίρνουμε αίμα και μπορούν να ανακαλύψουν ποιοι στόχοι ανήκουν στον καρκίνο και δεν ανήκουν στον ασθενή. Οπότε στρεφόμαστε εναντίον των στόχων που έχουν σχέση με τον καρκίνο. Με τη σύγχρονη χορήγηση της ανοσοθεραπείας πολλαπλασιάζουμε και τα ταφ λεμφοκύτταρά μας, και το συγκεκριμένο εμβόλιο ουσιαστικά μαθαίνει τα ταφ λεμφοκύτταρά μας να αναγνωρίζουν
0: και να επιτίθεται. Μάλιστα, και να επιτίθεται στα καρκινικά κύτταρα. Πάμε προς αυτόν τον τρόπο αντιμετώπισης του καρκίνου, τον εξατομικευμένο, θεωρείτε?
1: Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες, όπως σας είπα, η χημειοθεραπεία, η συστηματική θεραπεία είχε αρχίσει να χρησιμοποιείται από τα τέλη της δεκαετίας του 1960, που στόχος ήταν τα φάρμακα τα οποία δίναμε είχαν σχέση τα κύτταρα, τα οποία πολλαπλασιάζονται γρήγορα. Οπότε μαζί με τα κύτταρα του καρκίνου σκοτώναμε και άλλα κύτταρα τα οποία πολλαπλασιάζονται γρήγορα, όπως αυτά του αίματος, γι' αυτό είχαμε προβλήματα με χαμηλά λευκά, ή τα κύτταρα που έχουν σχέση με τον θύλακο της τρίχας, mm-hmm. γι' αυτό έπεφταν τα μαλλιά. Προχωρώντας φτάσαμε να ανακαλύψουμε, μάλλον η έρευνα προχώρησε πάνω σε δύο πυλώνες. Ο ένας πυλώνας είναι το να μπορούμε να βρούμε κάποια ειδικά χαρακτηριστικά στον όγκο και να δώσουμε κατά κάποιο τρόπο το αντίδοτο σε κάποια μόνη μετάλλαξη. Αυτά είναι τα φάρμακα μοριακής στόχευσης, που και αυτά είναι ειδικά, αλλά είναι ειδικά για τη μετάλλαξη, δεν είναι ειδικά για τον κάθε ασθενή. Δηλαδή ένας ασθενής ο οποίος έχει παραδείγματος χάρη τη μετάλλαξη μπυρά στο μελάνωμα, μπορεί όμως να έχει και μετάλλαξη μπυρά και στο πνεύμονα, σε ασθενή με καρκίνο του πνεύμονα ή στον καρκίνο του παχαίως εντέρου. Χρησιμοποιούμε τον ίδιο συνδυασμό φαρμάκων. Μα. Αυτή είναι στοχεύουσα θεραπεία. Απ' την άλλη πλευρά, ο πυλώνας ήταν η διέγερση των δικών μας λεμφοκυτάρων να σκοτώσουν τα ξένα κύτταρα. Τα συγκεκριμένα κύτταρα επιτίθενται σε οποιοδήποτε όργανο υπήρχαν κύτταρα, λεμφοκύτταρα, τα οποία ήταν στις συγκεκριμένες θέσεις. Γι' αυτό είχαμε και παρενέργειες σαν παρενέργειες από τους ενδοκρινείς αδένες, τυροειδίτιδες, υποφυσίτιδες, πνευμονίτιδες. Τώρα, με τη συγκεκριμένη τεχνική, έχουμε ακόμα πιο συγκεκριμένη επίθεση στον καρκίνο.
0: Όλα γίνονται πιο στοχευμένα, λοιπόν.
1: Ναι. Όλα γίνονται πιο στοχευμένα. Μάλιστα. Και όχι μόνο σε μία μετάλλαξη όπως είναι η θεραπεία μοριακής στόχευσης. Αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο εμβόλιο φτάνει μέχρι να στοχεύσει 34 στόχους. Άρα μιλάμε για πολύ μεγαλύτερο αριθμό στόχων. Και όπως σας είπα, είναι μια διαφορετική θεραπεία για κάθε ασθενή.
0: Κυρία Γκόγκα, θέλω να σας ρωτήσω 2-3 πραγματάκια, δεν έχουμε δυστυχώς πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Ποιο είναι, πιστεύετε, το μεγαλύτερο εμπόδιο μέχρι να έχουμε ένα τέτοιο εμβόλιο ευρέως διαθέσιμο? Η εξατομικευμένη θεραπεία απαιτεί περισσότερο χρόνο? Η ταχύτητα είναι ένας εχθρός?
1: Το πρώτο το οποίο αναφέρατε, σίγουρα έχετε δίκιο, γιατί αν σκεφτείτε ότι θα πρέπει να έχουμε ιστό από τον ασθενή, να έχουμε βιολογικό υλικό από τον ασθενή, τα οποία πηγαίνουν στο εξωτερικό. Δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη εργαστήριο παραγωγής του συγκεκριμένου εμβολίου για τον καρκίνο. Θέλει αρκετό χρονικό διάστημα, διαδικασίες και ελέγχους ποιότητας. Mm-hmm. Και να πω την αλήθεια, υπάρχει και τουλάχιστον ένα 20-30% των ασθενών που δεν είναι εφικτό να μπορέσει να παραχθεί εμβόλιο. Οπότε ένα είναι αυτή η καθυστέρηση. Σίγουρα όγκοι οι οποίοι είναι ιδιαίτερα επιθετικοί με μεγάλη κινητικότητα δεν έχουν αυτό το χρονικό περιθώριο. Δεύτερον, όπως καταλαβαίνετε, είναι όλα τα διαδικαστικά για κάθε ασθενή. Φαντάζεστε να γίνεται μεταφορά υλικού σε ένα συγκεκριμένο μέρος. Ναι. Και δεν μιλάμε για έναν ασθενή, μιλάμε για εκατομμύρια.
0: Βέβαια, ναι, σωστά.
1: Και αυτό αποτελεί κάτι αρκετά δύσκολο.
0: Μάλιστα.
1: Και τέλος, σίγουρα είναι το θέμα του κόστους. Δεν είναι, ξέρετε ότι όλα τα καινοτόμα φάρμακα όταν βγαίνουν στην κυκλοφορία, βγαίνουν στην αγορά, έχουν πολύ υψηλό κόστος, γιατί υπάρχουν δισεκατομμύρια δολάρια έρευνας πίσω. Οπότε θα πρέπει να αποδώσουν όλα τα χρήματα τα οποία έχουν δαπανηθεί για την έρευνα. Mm-hmm. Και αυτό φαντάζεστε πόσο ακόμα πιο δύσκολο είναι.
0: Βέβαια.
1: Ναι, το καταλαβαίνετε, γιατί όταν δημιουργείται ένα καινοτόμο φάρμακο υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες ασθενείς οι οποίοι μπορούν να πάρουν το ίδιο φάρμακο και δεν χρειάζεται μια ειδική επεξεργασία. Εδώ μιλάμε για ένα φάρμακο, ξεχωριστό φάρμακο για κάθε άνθρωπο.
0: Εξατομικευμένο. Κυρία Γκόγκα, ένας ακροατής μας ρωτά εάν υπάρχει κάποια εξέλιξη για τη χρόνια λεμφοκυταρική λευχαιμία. Θα ήθελα έτσι αν έχετε κάτι να του απαντήσουμε. Αν έχετε κάτι να μας πείτε.
1: Πολύ ευχαρίστως. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Είναι ένα πεδίο με το οποίο δεν ασχολούμαι, η χρόνια λεμφοκυταρική λευχαιμία. Ξέρω ότι πάνω στις αιματολογικές κακοήθειες υπάρχουν μεγάλοι πρόοδοι, όπως τα CAR-T cells, υπάρχουν τα TCRs, αλλά είναι πραγματικά έξω από το πεδίο μου και δεν είναι σωστό να απαντήσω σε κάτι το οποίο δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, θέλω
1: να απευθυνθεί στο γιατρό του.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και κλείνοντας να σταθούμε και σε αυτό. Είστε η κύρια ερευνήτρια του εμβολίου αυτού για το οποίο συζητάμε, για το μελάνωμα, και το βλέπει κανείς σήμερα σαν λύση σε όλες τις ελληνικές εφημερίδες. Είστε όμως και η διευθύντρια της πρώτης παθολογικής στο Λαϊκό Νοσοκομείο, σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Βλέπετε λοιπόν καθημερινά τα πάντα. Και ξέρετε, πολλές φορές την έχουμε κάνει αυτή τη συζήτηση. Γίνεται σημαντική έρευνα στα ελληνικά δημόσια νοσοκομεία.
1: Ναι, αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Νομίζω ότι έχει συζητηθεί πάρα πολλές φορές το πόσο σημαντικό είναι να έρθουν, γιατί υπήρξε ένα χρονικό διάστημα, τουλάχιστον μια δεκαετία, μια μισή δεκαετία, που δεν προτιμούσαν οι χώρες και οι μεγάλες πολυεθνικές την Ελλάδα, γιατί υπήρχαν πολλές καθυστερήσεις και δεν είμαστε θερέγγοι στο να τρέξουμε μελέτες. Mm-hmm. Όμως αυτό άλλαξε. Υπάρχουν θαυμάσιοι ερευνητές, αξιόπιστοι, γνωστοί στον παγκόσμιο στερέωμα, οι οποίοι ξαναέφεραν τη θέση της Ελλάδος εκεί που της αξίζει. Άρα στο δημόσιο νοσοκομείο υπάρχει δυνατότητα, όπως και σε άλλους, υπάρχει και στα ιδιωτικά, απλώς είναι λίγο διαφορετική η προσέγγιση, υπάρχει δυνατότητα να έχουμε κλινικές μελέτες. Είναι θέμα σίγουρα φιλοσοφίας και τοποθέτησης του κάθε γιατρού.
0: Σας ευχαριστώ θερμά και συγχαρητήρια, κυρία Γκόγκα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, η κυρία Έλενα Γκόγκα, καθηγήτρια παθολογίας ογκολογίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, διευθύντρια της πρώτης παθολογικής κλινικής στο Λαϊκό, κύρια ερευνήτρια του εμβολίου για το οποίο συζητάμε εδώ και δύο μέρες για το μελάνωμα. Και νομίζω δικαίως είναι και η ίδια περήφανη που εργάζεται σε ένα δημόσιο νοσοκομείο και το οποίο μπορεί, πέρα από όλα τα άλλα, τα ξέρετε, να παράγει και σημαντική έρευνα. Τίτλοι ειδήσεων, Άσπα Παναγωπούλου.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Τι παίζεις εκεί? Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Μα δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή

0: εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζολίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
2: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Jo, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα. Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
3: Yes!

0: Τζον στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
2: Η νέα εποχή έφτασε
3: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
2: Infonet Πληροφορική.
3: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
2: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
3: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
2: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
3: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
2: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
2: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
2: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
1: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
4: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα.
5: Κτίσμα.
4: Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα.
5: Κτίσμα.
4: Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
6: www.ktismabathandroom.gr.
7: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
8: Σκάφη, μηχανήματα έργου από το Δήμο Μεγαλόπολης και φυσικά λαμβάνουμε σε πραγματικό χρόνο εικόνα από αυτό το συμβάν μέσα στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο, διότι θέλουμε να έχουμε καλύτερη απεικόνηση της πυρκαγιάς προκειμένου να διατίθενται τα καλύτερα και τα πιο ευέλικτα μέσα, είτε εν αέρια είτε επίγεια, προκειμένου να γίνει γρήγορη κατάσταση και αποτελεσματικότερη.
9: Μάλιστα.
8: Αυτό είναι το σκηνικό του καλοκαιριού. Αντιμετωπίζουμε, όπως είπατε, αρκετές πυρκαγιές, περισσότερες από 30 και 40 δασικές πυρκαγιές, βεβαίως. Και βεβαίως, θα πρέπει να το πούμε αυτό, ότι τα ανακριτικά κλιμάκια βρίσκονται πάντα εν εγρήγορση. Έχουμε 308 συλλήψεις, 272 από αμέλεια και 36 από πρόθεση. Όπερ σημαίνει ότι δεν εφησυχάζουμε, κυνηγάμε το έγκλημα, του εμπρισμού, είτε πρόκειται από αμέλεια, είτε πρόκειται
5: δεν
8: από.
5: Δεν ξέρω τι είναι πιο εξοργιστικό από τα δύο κερατοπία. Γιατί άκουγα και τον κύριο Κατσαφάδο που έκανε πρόσφατα στην τηλεόραση του ΣΚΑΕ τα στοιχεία. 300 και συλλήψεις κατά τη διάρκεια του 308, όπως λέτε, έχετε τα επικαιροποιημένα στοιχεία. Και οι περισσότερες να είναι από αμέλεια. Μετά από τόσα καλοκαίρια που έχουμε καρδιοχτυπήσει, εσείς το ξέρετε καλύτερα, για σας δεν υπάρχει.
8: Είτε από πρόθεση, ναι, είτε από αμέλεια, το αποτέλεσμα είναι ωστόσο το ίδιο καταστροφικό. Και πιστέψτε με, πραγματικά δεν θέλουμε να κινδυνεύσουν άνθρωποι. Στον πυρήνα της αποστολής μας, του πυροσβεστικού σώματος, της πολιτικής προστασίας, είναι να μην κινδυνεύσει ή δυνατόν κανένας άνθρωπος. Δεν είναι πάντα εύκολο, διότι και η αποστολή των μηνυμάτων του 112 δεν σβήνει τη φωτιά. Προστατεύουμε απλώς τον κόσμο και προληπτικά προσπαθούμε να τον απομακρύνουμε από τα επικίνδυνα σημεία των πυρκαγιών.
5: Έχετε δίκιο.
8: Η πυρκαγιά είναι ένα πολύ επικίνδυνο φαινόμενο, τόσο αυτή καθ' αυτή η πυρκαγιά, όσο και η έκκληση των καπνών, οι μεγάλες ποσότητες των καπνών, οι οποίες εκλείονται από το χώρο της πυρκαγιάς και μπορούν να είναι ενδυνάμει πολύ επικίνδυνες. Διότι μπορούν να δημιουργήσουν εγκάβματα, χημικά εγκάβματα μέσα στον οργανισμό τέτοιου είδους, που μπορούν να σου κάνουν πολύ εύκολα να σου δημιουργήσουν πρόβλημα και πολύ αναπνευστικό, δύσκολο πρόβλημα στην αναπνοή, και αυτό να είναι μοιραίο. Αυτό θέλουμε να το αποφύγουμε. Γι' αυτό είναι η αποστολή των μηνυμάτων του 112 και παρακαλούμε θερμά όσους και όσους μας ακούνε τώρα και λαμβάνουν μηνύματα ενδεχομένως από κάποιο χώρο πυρκαγιάς να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες. Είναι σωτήριο το μήνυμα του 112.
5: Ναι. Δεν σημαίνει ότι επειδή θα φτάσει στο 112 θα εκτελέσει κανείς και τη σύσταση αυτή. Το έχουμε δει να συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις. Κυρία Αρτοπιέ, δεδομένου ότι έχουμε υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, υψηλότερες από το φυσιολογικό, και το Σαββατοκύριακο θα είμαστε στο πικ αυτού του κύματος καύσωνα. Τολμώ να το πω καύσωνα. Δεδομένου ότι μπορεί να δούμε κάπου και 40 και 41 βαθμούς στη χώρα, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί. Έχετε λάβει κι εσείς τα μέτρα σας, έτσι? Δεν ξέρω, υπάρχει ιδιαίτερο σχεδιασμός?
8: Πρέπει να το πούμε αυτό. Το πυροσβεστικό σώμα βρίσκεται σε πολύ μεγάλη ετοιμότητα από την πρώτη στιγμή για τις επόμενες ημέρες και τις συνθήκες που θα αναμένονται να υπάρχουν στη χώρα μας. Όλες οι περιφέρειες της επικράτειας αύριο και σήμερα είναι σε πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και η προσοχή όλων μας είναι απαραίτητη. Επομένως, λοιπόν, κάθε καύση στην Ήπειρο, κάθε θερμή εργασία πρέπει να αποφεύγεται. Βρισκόμαστε μέσα στην αντιπυρική περίοδο, αποφεύγουμε οποιαδήποτε εργασία μπορεί να προκαλέσει κάποιο κίνδυνο ανάφλεξης, φωτιάς ή σπινθήρα. Η συνεργασία όλων μας, και των αρχών και των πολιτών και των δήμων και των περιφερειών, είναι πολύ κρίσιμο μέγεθος και πρέπει να τηρείται παρέκκλητα. Το πυροσβεστικό σώμα, τόσο με περιπολίες από το προσωπικό, τα οχήματα, με έμφορτες εναέρειες περιπολίες, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το κάθε δυνατό, το καλύτερο δυνατό, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την έναρξή τους αυτές τις πυρκαγιές. Ακόμη επίσης στο ΕΣΚΙΔΙΚ βρίσκονται όλοι οι συναρμόδιοι φορείς, τόσο από το ΓΕΘΑ όσο και από τη δασική υπηρεσία, από όλες τις υπηρεσίες συμπλεκόμενες στην δασοπυρόσβεση, για τη λήψη άμεσων αποφάσεων εφόσον απαιτηθεί.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, καλή δύναμη εύχομαι. Και ας είμαστε όλοι προσεκτικοί. Η περίφημη ατομική ευθύνη πρέπει να μας συνοδεύει και εδώ, αυτό το Σαββατοκύριακο που θα έχει ζέστη, και από Κυριακή που θα ανέβουν και τα μποφόρ, ένας λόγος παραπάνω. Να είστε καλά, κύριε εκπρόσωπε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γιάννης Αρτοπίος, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος.

0: Λοιπόν, αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι πως σήμερα στις περισσότερες εφημερίδες βρίσκει κανείς, αυτό σημαίνει ότι εμείς το διαβάζουμε, αυτό θέλω να πω, βρίσκει κανείς ρεπορτάζ για την μεγάλη επιστροφή. Η μεγάλη επιστροφή του Χάρη και της Μέγκαν τα μάζεψαν από την Αμερική και επιστρέφουν στο Λονδίνο μετά από 6 χρόνια. Άλλοι χαίρονται, άλλοι λυπούνται. Ξέρετε πώς πάνε αυτά τα πράγματα σε όλες τις οικογένειες και προφανώς η βασιλική οικογένεια δεν θα μπορούσε να είναι εξαίρεση. 6 χρόνια λοιπόν μετά την επεισοδιακή ρήξη με τη βασιλική οικογένεια και την εγκατάστασή τους σε ένα χυμαζόμενο εκεί προάστιο της Καλιφόρνια, εκεί που είναι όλοι ζάμπλουτοι, ο πρίγκιπας Χάρη και η Μέγκαν ετοιμάζονται να επιστρέψουν στην Βρετανία μαζί με τα 2 τους παιδιά. Σε μια κίνηση που αλλάζει τα δεδομένα, η απόφαση τους να γυρίσουν πίσω στη χώρα που είχαν εγκαταλείψει και μάλιστα είχαν φύγει με καταγγελίες. Τι, τα είχαν βάλει με τα μίντια, μας πιέζαν τα σφικτικά, τα είχαν βάλει με το θεσμό, αποχώρησαν λέγοντας ότι τα βασιλικά τους καθήκοντα στην πραγματικότητα δεν συνάδουν με αυτό που ήδη έχουν στο μυαλό τους για τη δική τους ζωή. Τώρα αλλάζουν πάλι οι ισορροπίες. Βεβαίως οι ιδιώτες θα παραμείνουν οι Σάσεξ. Θα ζήσουν δηλαδή σε ένα σπίτι ταπεινό, φαντάζομαι όχι, αλλά πάντως δεν θα είναι βασιλικό, σε μια μη βασιλική κατοικία. Και τα παιδιά τους θα πάνε στο βρετανικό σχολείο. Η μετακόμιση βεβαίως συζητείται και ιντριγκάρει, γιατί τους φέρνει ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Παρότι οι ίδιοι επιχείρησαν να απομακρυνθούν. Δεν ξέρω αν αυτός ήταν ο βασικός λόγος, δηλαδή να ξανάρθουν πάλι στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Πάντως είναι βέβαιο ότι το επόμενο διάστημα οι Βρετανοί τουλάχιστον, και κατ' επέκταση φαντάζομαι και εμείς, που μας αρέσει να κρυφοδιαβάζουμε τέτοια θέματα, θα διαβάζουμε για την ασφαλειά τους, για το ποιος θα πληρώσει τη ζωή του ζεύγους και των παιδιών τους και πάει λέγοντας. Και στο βάθος βεβαίως, στο βαθύ οικογενειακό ρήγμα. Τώρα, διάβαζα σήμερα στην Καθημερινή Ελλήνα για ένα ρεπογραφτό ρεπορτάζ για τον λύκο εκείνον που είχε έτσι προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στη Θεσσαλονίκη. Θυμάστε, ήταν βράδυ 30 Ιουλίου, του περασμένου Ιουλίου. Συζητήσαμε λοιπόν για εκείνη την επίθεση λύκου σε 4χρονο κοριτσάκι στην Πολύχνη Θεσσαλονίκης. Μάλιστα στην αρχή λέγαμε ότι δεν είναι λύκος, λέγαμε ότι είναι σκύλος, μετά τσακάλι. Εν πάση περιπτώσει είναι ένα περιστατικό, επειδή ακριβώς δεν είναι συνηθισμένο, κέντρισε το ενδιαφέρον. Το παιδί έπαιζε στο εξωτερικό χώρο ενός καταστήματος, εμφανίστηκε ο λύκος, δάγκωσε το παιδί στο πρόσωπο, το έσυρε για κάποια μέτρα, σοκ όπως καταλαβαίνετε. Τελικά αυτός ο λύκος που επισκεπτόταν τακτικά τη Θεσσαλονίκη συνελήφθη. Ο κύριος Γιώργος Ηλιόπουλος είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα από την Καλλιστό, επιστημονικά υπεύθυνος για το λύκο στην περιβαλλοντική οργάνωση Καλλιστό. Γεια σας κύριε Ηλιόπουλε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Τον εντοπίσατε τελικά?
1: Κοιτάξτε, αυτό το περιστατικό ήταν αρκετό καιρό. Είχαμε μια ψυχή συνεργασία με το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης και παρακολουθούσαμε το ζώο τους τελευταίους 2 μήνες, γιατί εισερχόταν στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Αλλά έγινε μια απότομη κλιμάκωση του περιστατικού, όπως πολύ σωστά αναφέρατε. Οπότε αναγκαστήκαμε, επιβαλόταν να απομακρυνθεί ο λύκος, να αφαιρεθεί ο λύκος από το πληθυσμό, κάτι το οποίο έγινε σχετικά γρήγορα. Με την χρήση ειδικών παγίδων έγινε μια συνάντηση στο Αστακέντρο της Θεσσαλονίκης λίγες μέρες μετά το περιστατικό. Κινήθηκαν σχετικά γρήγορα, τοποθετήθηκαν κάμερες για να εντοπίσουμε τα περάσματα του ζώου, ειδικές παγίδες, και ευτυχώς όλα πήγαν καλά. Και είναι και ένα μάθημα βέβαια, ώστε αυτά τα περιστατικά προσεγγίσουν να αντιμετωπίζονται με τη δέουσα προσοχή εφόσον ξανασυμβούν στο μέλλον.
0: Ήταν, λέτε, ένα crash test, δεδομένου ότι πια ο πληθυσμός του λύκου έχει αυξηθεί, άρα ενδεχομένως αυτή τη γνώση να τη χρειαστούμε ξανά μπροστά μας.
1: Κοιτάξτε, δεν έχει να κάνει απαραίτητα με το πληθυσμό του λύκου. Έχουν αλλάξει πάρα πολλοί συνθήκες στις περιαστικές περιοχές και στα να, δεν έχει να κάνει απαραίτητα με τον πληθυσμό. Στην συγκεκριμένη περίπτωση διαπιστώθηκε ότι αυτό το ζώο ήταν και τραυματισμένο, το γεγονός το οποίο έπαιξε προφανώς σημαντικό ρόλο στην συμπεριφορά αυτή. Δεν είναι ένα ζώο το οποίο έχει τρία πόδια, είναι απιθνασμένο κτλ. Δεν μπορεί να κυνηγήσει άγρια θυράματα, ένα λαγό, ένα άλλο ζώο, ένα αγριογούρνο. Οπότε θα αναγκαστεί για να επιβιώσει να προσεγγίσει περιαστικές περιοχές. Βέβαια, έχουμε και σε άλλες περιπτώσεις λύκους που είναι υγιείς σε περιαστικές περιοχές και θα πρέπει προφανώς να υπάρχει πολύ προσοχή και αντιμετώπιση αυτών των περιστατικών το γρηγορότερο δυνατό.
0: Μάλιστα. Αυτός
1: σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες πάντα.
0: Αυτός ο λύκος ήταν μέλος κάποιας αγέλης?
1: Ήταν μέλος μιας αγέλης του ΣΕΙΞΟΥ. Προφανώς είχε για κάποιο λόγο αποκοπεί το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους μήνες. Εντάξει, τώρα υπάρχουν οι λύκοι έχουν μια πολύπλοκη κοινωνική οργάνωση. Και συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Πάντως υπήρχε αυτό το ζώο σε Αθήνα για του ΣΕΙΞΟΥ. Υπήρχαν κάποιες προσεγγίσεις σε κατοικημένες περιοχές πέρυσι το χειμώνα. Είχαν αντιμετωπιστεί, δεν είχαν προσεγγίσει ανθρώπους, παρά μονάχα κατοικίες κατά τη διάρκεια της νύχτας. Είχαμε κάνει αρκετές αποφύσεις, αλλά προφανώς τώρα αυτό το ζώο, όταν έμεινε πιο απομονωμένο, απέκτησε αυτή την. Συμπεριφορά.
0: Εντάξει, ήταν ένα μεμονωμένο αλλά σοκαριστικό περιστατικό τώρα.
1: Είναι αρκετά. Κοιτάξτε, είναι σπάνια αυτά τα περιστατικά. Ήδη βέβαια στην Ελλάδα είναι το δεύτερο. Στην Ιταλία έχουμε επίσης τέτοια περιστατικά με προσεγγίσεις. Υπάρχει ένα ειδικό πρωτόκολλο αυτή τη στιγμή εξέλιξη στο πλαίσιο του προγράμματος Live Wild Wolf, το οποίο συμμετέχει καλλιστό και ο ΦΠΚΑ, και αντιμετωπίζονται όσο να το καλύτερα αυτά τα περιστατικά. Στόχος μας είναι να θεσμοθετηθεί αυτό το πρωτόκολλο, να ενισχυθούν και οι αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, όπως τα αρχεία ΦΠΚΑ, στην αντιμετώπιση των περιστατικών, ώστε να μην έχουμε πρόβλημα με τη δημόσια ασφάλεια, γιατί αυτός είναι ο κύριος όλος. Να προσθέσω και κάτι άλλο, ότι μεγάλο ρόλο παίζουν και οι προσελκυστές, δηλαδή δεν έχει να κάνει μονάχα με την καταστολή ενός φαινομένου και με τους λύκους, αλλά και με την πρόληψη. Πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η σωστή αποκομιδή των απορριμμάτων και η διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Δηλαδή, αυτά τα ζώα κατεβαίνουν στην πόλη και βρίσκονται να φάνε. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, είχαμε πολύ μεγάλο όγκο απορριμμάτων, παρατηρήσαμε, και πολύ μεγάλο αριθμό γατών. Δηλαδή, αυτό το ζώο κατέβαινε για να τραφεί με γάτες. Κάτι το οποίο το έχουμε παρατηρήσει σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις λύκων που κατεβαίνουν σε περιαστικές περιοχές. Αυτό πρέπει να το δουν λιγάκι οι Δήμοι. Δεν είναι η αιτία που κατεβαίνουν οι λύκοι στην πόλη, αλλά είναι ο λόγος που συντηρεί την παρουσία του στις περιοχές.
0: Κάτι τα προσελκύει, μάλιστα.
1: Πάντως, δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να το δουν οι Δήμοι. Πώς πρέπει να μειωθεί ο όγκος των απορριμμάτων, να γίνει σωστή η αποκομιδή τους και ο έλεγχος των αδέσποτων ζώων. Όταν έχει δηλαδή εκατοντάδες γάτες μέσα, για πολλούς λόγους.
0: Και για το λύκο. Σωστά.
1: Ένας λόγος είναι και αυτός, ναι. Και με τα αγριογούρουνα να υπάρχει αυτό το ζήτημα που κατεβαίνουν στις πόλεις.
0: Καλά, αυτά έχουν αποθρασυνθεί εντελώς. Ναι, τα βλέπεις δίπλα στον κάδο.
1: Αλλά σίγουρα συγκρατήστε αυτό το τελευταίο, ότι παίζουν ρόλο οι προσελκυστές. Επίσης.
0: Ωραία. Το κρατάω αυτό εδώ. Μιλάμε για ένα περιστατικό που συνέβη στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, μέσα στον αστικό ιστό όμως, περιαστικό ιστό. Είναι όμως αλήθεια ότι, επειδή το συζητάμε και εσείς το παρακολουθείτε και έχετε έτσι και τα τεκμήρια,
1: ναι,
0: πως
1: ναι,
0: η παρουσία του λύκου τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας έχει αυξηθεί ανά την επικράτεια, είτε μιλάμε για τη Βόρεια Ελλάδα, είτε μιλάμε για τα σύνορά μας εδώ με την Αττική, στα Αρβανιτοχώρια, νομίζω γίνεται ιδιαίτερη μελέτη του λύκου. Στη Βιωτία έχει αυξηθεί, είναι αυξημένος ο πληθυσμός.
1: Υπάρχει, ναι, ο πληθυσμός έχει εμφανίσει επανάκαμψη όπως και σε όλη την Ευρώπη. Αλλά σας λέω, δεν έχει να κάνει μόνο με τον πληθυσμό, έχει να κάνει και με τα διαθέσιμα, με τη διαθέσιμη τροφή. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες αλλαγές από τη στιγμή στην ΙΠΕΦ τα τελευταία χρόνια που ερμηνεύουν σε κάποιο βαθμό τα φαινόμενα αυτά, πέρα από την επέκταση κατανομής του λύκου και κυρίως η εξαφάνιση εκτατικής κτηνοτροφίας. Δηλαδή, εκεί πέρα που είχαμε αρκετά κοπά και εκτατική κτηνοτροφία και πτώματα, έχει εξαλειφθεί αυτή η πηγή τρόφης για τους λύκους Και αυτό ενδεχομένως έχει παίξει κάποιο ρόλο πέρα από την επέκταση της κατανομής. Πολύ σωστά αναφέρεται, γίνεται αυτή τη στιγμή έρευνα και αντιμετώπιση. Έχουμε παρόμοια τέτοια περιστατικά στην περιοχή της Αττικής, στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Πάνης. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι, έχω γυρίσει στην Αθήνα για να αντιμετωπίσουμε κάποια τέτοια περιστατικά. Και νομίζουμε ότι αν όλα πάνε καλά θα μπορέσει να δρομολογηθεί η αντιμετώπιση της το επόμενο διάστημα, τα επόμενα χρόνια.
0: Μάλιστα. Το λικάκι το συγκεκριμένο πάει Αρκτούρο?
1: Αυτό απομακρύνεται από το πληθυσμό, που σημαίνει ότι δεν θα επιστρέψει στο φυσικό περιβάλλον, θα παραμείνει σε αιχμαλωσία. Είναι ένας τρόπος να αφαιρέσει ένα ζώο από τον πληθυσμό χωρίς να χρειαστεί να το θανατώσει, εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα που προσφέρει το κέντρο περίθαλψης. Ναι, είναι στον Αρκτούρο, γίνονται εξετάσεις αυτή τη στιγμή, όσο πληροφορήθηκα σήμερα, για να δω την κατάσταση υγείας, και υπάρχει και μια επιτροπή που θα αποφασίσει για την τύχη του ζώου. Πάντως σε κάθε περίπτωση δεν θα επιστρέψει αυτό το ζώο στην φύση, σύμφωνα με το ποτό.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ηλιόπουλε. Ευχαριστώ για
1: την παρουσία.
0: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα και σε εσάς. Ο κύριος Γιώργος Ηλιόπουλος ήταν μαζί μας από την Καλλιστό, που είναι ο υπεύθυνος για το λύκο. Ποιος να μας το έλεγε ότι θα αρχίσουμε να συζητάμε συχνά πυκνά και για το λύκο και τα λυκάκια. Και για τις λύκαινες, βεβαίως. Λοιπόν, μέχρι εδώ ήτανε. Σας αποχαιρετώ για λίγο. Όχι, μαγκαζίνο δεν θα κάνουμε μαζί σήμερα. Με τον Νίκο Ανδρίτσο, μετά από αρκετό καιρό, βραδινό μαγκαζίνο Sky 100,3, έχει το πρόγραμμα. Εμείς όμως θα τα πούμε αύριο, αυτό που λέμε πουρνό-πουρνό, στις 6 το πρωί είναι το ραντεβού μας. Όσοι πιστοί, προσέλθετε. Μέχρι να τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε. Γεια σας.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσιγνωσίες, εργαστήρια,

0: επιτυχία στο gastronomos.gr. Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θάνου στη Λίμνο το μεσημέρι. Όπως είπε στο Sky ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, η φωτιά κατέβαινε προς το παραλιακό μέτωπο της παραλίας Θάνος, Πλατή και Ευγάτη. Γι' αυτό και σκάφη του λιμενικού με παραπλέοντα παρέλαβαν 59 άτομα. Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα από το 112 για εκένωση των περιοχών Αγία Παρασκευή και Προφήτης Ηλίας. Αυτή την ώρα διάσπαρτες αιστείες υπάρχουν κυρίως στο Πλατή. Πέρα από τις επιγείες δυνάμεις επιχειρούν 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Δύσκολη είναι και η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Χράνη Μεγαλόπολη στην Αρκαδία, όπως είπε στον Sky ο κύριος Αρτοπιός. Για την κατασβεσή της κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 7 οχήματα. Από αέρους επιχειρούν 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα έχει σταλεί στην περιοχή Νερομάνα του Δήμου Αγρινίου στην Εντολοακαρνανία. Σε εξέλιξη η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κατάφυτο στο Άνω Νευροκόπη Δράμας, η οποία εκδηλώθηκε πιθανότατα από κεραυνό. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην περιοχή Γενέση Τρικάλων. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας. Σκληρό μήνυμα του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου για τον Ταγί Περντογάν μετά την κίνηση της Άγκυρας να εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ και ενός ακόμα Ισραηλινού πολίτη για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών. Ο Ερντογάν είναι ένας αντισημίτης δικτάκτορας που έχει σφαγιάσει Κούρδους, παρέχει άσυλο σε τρομοκράτες της Χαμάς, κατέχει το μισό της Κύπρου και φυλακίζει αριθμό ρεκόρ δημοσιογράφων και πολιτικών που αντιτίθεται σε αυτόν. Τώρα επιδιώκει να επεκτείνει την επιθετικότητά του κατά του Ισραήλ και στη Συρία. Το Ισραήλ δεν θα το ανεχθεί αυτό, τόνισε ο Νετανιάχου. Η αξιοθρήνη προσπάθεια του Ερντογάν να εκβοβήσει τους ηγέτες και τους στρατιώτες του Ισραήλ, της μοναδικής πραγματικής δημοκρατίας στη Μέση Ανατολή, δεν θα οδηγήσει πουθενά, κατέληξε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Όσο εφαρμόζονται και αποδίδουν τα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, τόσο πρέπει σταδιακά να φεύγουν τα τεκμήρια για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, τόνισε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εν ώψη των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η κυβέρνηση που λαιλάτισε με την οριζόντια τεκμαρτή φορολόγηση τους ελεύθερους επαγγελματίες σήμερα μοιράζει καθρεφτάκια, σχολίασε ο εκπρόσωπος του Πασό Κώστας Τσουκαλάς. 44 αλλοδαποί εντοπίστηκαν από ντρόουν της Frontex σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 35 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων και μεταφέρονται στο λιμάνι. Τα ξημερώματα είχαν εντοπιστεί στα νητά της Γάβδου 131 αλλοδαποί που επέβαιναν σε τρεις λέμβους. 62χρονος συνελήφθη στο Ηράκλειο Κρήτης για παράνομη κατοχή και διάθεση αλκοολούχων ποτών και αερίου γέλιου. Σε κοινή επιχείρηση της αστυνομίας και της ΑΑΔΕ κατασχέθηκαν σχεδόν 4.000 λίτρα αλκοολούχων ποτών, καθώς και 664 μεταλλικές φιάλες με το λεγόμενο αέριο γέλιο, ποσότητα που μπορεί να γεμίσει περίπου 18.000 μπαλόνια. Στην κεντρική Σουηδία, αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ένα σχολείο από άτομο πλεισμένο με σπαθί, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Δήμος της κεντρικής Σουηδίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, ένα άτομο έχει τεθεί υποκράτηση, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να εργάζονται στον τόπο του συμβάντος με τη χρήση διαφόρων μέσων. Η κυβέρνηση βρίσκεται σε επαφή με την αστυνομία μετά την επίθεση, ανέφερε ο Υπουργός Δικαιοσύνης σε δήλωσή του στο Reuters. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το ένατο μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα διεκδικεί απόψε στις 7 στο Ζάγκρεπ ο Λευτέρης Πετρούνιας στον τελικό των Κρίκων. Έντονη είναι η δυσαρέσκεια στον Παναθηναϊκό για τις διαιτητικές αποφάσεις στη χθεσινή αναμέτρηση με την Κράλοβε για το Conference League. Οι πράσινοι κάνουν λόγο για ένα φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί και σε άλλους αγώνες και τονίζουν ότι ο σύλλογος δεν έχει τον απαιτούμενο σεβασμό από τη διαιτησία. Στην αποστολή του Ολυμπιακού για την αυριανή αναμέτρηση στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος με τον Ατρόμητο συμπεριλήφθηκαν οι νεοποκτηθέντες Φρόιλερ και Τικνιζιάν.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
4: Στην Αττική αύριο Σάββατο προβλέπεται έθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 μέχρι 36 βαθμούς, στα παραθαλάσσια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη, η άνεμη ασθενής. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ηλιόλουστος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει το μεσημέρι τους 35 βαθμούς, η άνεμη 2 με 4 μποφόρ. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθρος καιρός, το μεσημέρι απόγευμα στα περιοδικά θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις και μόνο σε ορεινές περιοχές θα εγκλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Η άνεμη βόρει 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνω, θα φτάσει στην περιοδικά τους 36 με 38 και τοπικά τους 39 ίσως και τους 40 βαθμούς. Στο Ιόνιο, την Κρήτη, το Ανατολικό Αιγαίο τους 34 με 36 βαθμούς. Κυριακή και Δευτέρα, το μεσημέρι απόγευμα και πάλι σε ορεινές περιοχές, τα περιοδικά θα εγκλωθούν λίγες μπόρες. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν βόρειο στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ, τη Δευτέρα πιθανόν τοπικά και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα, θα παραμείνει σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Στιγμιότυπα με τον Βασίλη Κουφόπουλο.

0: δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
1: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 32 βαθμοί Κελσίου.
0: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
2: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακά.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Με μια πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα λάμπει στην Ορθοδοξία. Γι' αυτό, κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι. Υπάρχουν και άλλα πολλά. Εδώ λοιπόν θα τα ακούσετε όλα. Και 2-10-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και skyradio.gr η ιστοσελίδα. Και πριν πάμε στο φλερ των πολιτικών με τους αθλητές, μία είδηση που μας έρχεται από επίσης από το χώρο της αθλητικής επικαιρότητας. Χθες έγινε ο αγώνας του Παναθηναϊκού με την Χράντες στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Όπλες οι δύο ομάδες. Πλην όμως υπήρξαν τρεις κρίσιμες αποφάσεις της διαιτησίας που φαίνεται να καθόρισαν το αποτέλεσμα, ειδικά η ισοφάριση του γκολ που δέχτηκε ο Παναθηναϊκός στο τέλος. Υπήρχαν παίχτες της Κράλοβε μπροστά από το τείχος. Ο διαιτητής επικύρωσε στη συνέχεια τον γκολ. Ο κανονισμός είναι σαφής. Δεν πρέπει, έπρεπε να ακυρωθεί και να δοθεί στη συνέχεια ελεύθερο υπέρ του Παναθηναϊκού.
2: Κάτι δόθηκε. Που δεν έγινε.
1: Δεν έγινε αυτό. Είχε γίνει φάουλ στην προηγούμενη φάση που σκόραρε μείωσε το σκορ η Κράλοβε και υπήρχε και ένα πέναλτι που δεν δόθηκε στον Πελίστη. Τρεις δηλαδή σκαστές περιπτώσεις. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για αυτές τις διαιτητικές αποφάσεις. Μαρτυρούν έλλειψη σεβασμού για τον χθεσινό αγώνα. Ο λόγος είναι αυτές οι διαιτητικές αποφάσεις που αλλίωσαν το αποτέλεσμα και κατεπέκτησαν τα δεδομένα εν ώψη της ρεβάνς στην Τσεχία. Και είναι ένα φαινόμενο που δεν έχει γίνει πρώτη φορά. Έχει παρατηρηθεί και άλλα καλοκαίρια που παίζονται κρίσιμες προκρίσεις.
2: Και όχι μόνο.
1: Και με περίεργες αποφάσεις από τους διαιτητές που έρχονται στην Ελλάδα. Είναι λοιπόν μια έλλειψη σεβασμού που δεν αφορά ένα μεμονωμένο παιχνίδι, ένα διαιτητή ή μια λαθασμένη απόφαση, αλλά μια σειρά περιστατικών στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με τελευταίο και ιδιαίτερα χαρακτηριστικό παράδειγμα όσα συνέβησαν χθες στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Όταν περιστατικά σωρεύονται, είναι εύλογο να δημιουργείται η αίσθηση ότι ο σύλλογος δεν αντιμετωπίζεται με τον σεβασμό που του πρέπει και το χθεσινό παιχνίδι αποτελεί την τελευταία προσθήκη σε αυτήν την αλυσίδα. Η παρέμβαση αυτού του Παναθηναϊκού έχει ιδιαίτερη σημασία και για να δούμε αν η UEFA θα λάβει το μήνυμα. Εμείς εδώ πάντως θα παρακολουθούμε.
2: Εδώ θα είμαστε.
1: Εδώ. Και πάμε να δούμε ποιοι πολιτικοί και ποιοι αθλητές παίζουν μεταξύ τους.
2: Και παίζουν πολύ. Οι αθλητές είναι λαμπερά πρόσωπα, όπως ξέρεις Βασίλη, κυρίες και κύριοι, και είναι λογικό να αποτελούν δέλεα για τα πολιτικά κόμματα. Και τώρα θέλω να σας ταξιδέψω στο παρελθόν, εκεί που μία μεγάλη αθλήτρια, η Βούλα Πατουλίδου, αγωνίστηκε 1992 Ολυμπιακοί Αγώνες Βαρκελώνης, πήρε χρυσό μετάλλιο. Η Βούλα Πατουλίδου, όπως πολύ καλά γνωρίζει Βασίλη, υπήρξε αντιπεριφερειάρχης και υποψήφια στις ευρωεκλογές. Παρετήθηκε για να κατέβει στις ευρωεκλογές από τη θέση της, δεν εξελέγει. Μάλιστα, το περιβάλλον της εξέφρασε και κάποια δυσαρέσκεια ότι δεν στηρίχθηκε όπως θα έπρεπε. Και τώρα, από ό,τι φαίνεται, θα θέσει υποψηφιότητα στην ιδιαίτερη πατρίδα της, πάνω στη Θεσσαλονίκη.
1: Με ποιο κόμμα?
2: Με ποιο κατέβηκε σε ευρωεκλογές?
1: Δεν ξέρω, μπορεί να έχουν αλλάξει. Τη μία μέρα αυτοί κατεβαίνουν όλοι. Τη με ένα κόμμα κάτι δεν τους πάει καλά και αλλάζουν. Εδώ η Βούλα είναι σταθερή. Είχε πήγε για την Ελλάδα αργά μότο.
2: Έτσι, η Βούλα δεν παίρνει μεταγραφές.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, η Βούλα Πατουλίδου με τη Νέα Δημοκρατία. Από εκεί και πέρα πάμε σε έναν άλλο αθλητή που επίσης έχει και αυτός δοξάσει και το 1992 τα ελληνικά χρώματα. Αυτός είναι ο Πύρος Δήμας. Ο Πύρος Δήμας, πού τον θυμάσαι εσύ πιο παλιά?
1: Πιο παλιά, στο Πασόκ.
2: Στο Πασόκ. Μετά πέρασε στη Νέα Δημοκρατία. Άλλαξε στρατόπεδο, ναι. Μεταγραφή. Έτσι. Μεταγραφές στον αθλητισμό είναι λογικό να γίνονται.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, πήγε στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
2: Κατέβηκε υποψήφιος στις ευρωεκλογές. Δεν εξελέγει κι αυτός. Και εδώ και λίγο καιρό είναι συνεργάτης του αναπληρωτή υπουργού αθλητισμού Ιωάννη Βρούτση.
1: Συντοπίτης μου, από την Άξο.
2: Ακριβώς.
1: Μας παίρνουν το γραφείο κάθε φορά στις γιορτές, γενέθλια, Πάσχα, Χριστούγεννα.
2: Συγχαρητήρια στους συνεργάτες του κύριου Βρούτση. Κάνουν πολύ, πολύ καλά τη δουλειά τους. Λοιπόν, ο κύριος Δήμας μαζί με τον κύριο Βρούτση,
1: ναι.
2: Όλες τις Κυκλάδες από νησί σε νησί παρέα, νομίζω ωραίο καλοκαίρι πέρασαν.
1: Πρέπει σίγουρα να έχει μαυρίσει.
2: Όμως θα είχε πλάκα, θα ήθελα να τον δω να κατέβει. Δεν ξέρουμε που θα κατέβει και αν θα κατέβει, βέβαια. Στην Α Αθηνών απέναντι από τον Ονό.
1: Ποιο νονό, παιδί μου, συγγνώμη, τι εννοείς? Νονό,
2: μην πάει το μυαλό σε νύχτα, σε παρακαλώ.
1: Είσαι νύχτα?
2: Όχι, μέρα, μέρα τον βάφτισε.
1: Ποιος?
2: Ο νονός του είναι ο Γιάννης Γουρός, αυτός που τον μίλησε στο Πασόκ.

0: Αλήθεια.
1: Είδες τι ωραίο πράγμα.
0: Πότε έγινε αυτό? Όταν... Πότε, σε τι ηλικία τον βάφτισε?
1: Μεγάλη.
0: Μεγάλη.
1: Μετά τα 18.
0: Μετά τα 18.
1: Όταν ήρθε στην Ελλάδα.
0: Όταν ήρθε στην Ελλάδα. Πριν τα μετάλλια ή μετά?
1: Κάπου εκεί, νομίζω λίγο πριν τη Βαρκελόνη πρέπει να τον είχε βαφτίσει. Εγώ ήμουν μικρή τότε, δεν θυμάμαι και δεν θέλω σχόλια, παρακαλώ.
0: Τίποτα.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχουμε και την Παρολυμπιονίκη και την Κέλλη τη Λουφάκη.
0: Ναι.
1: Η Κέλλη Λουφάκη είναι από Τυχείο και αποτελεί μήλον τη Έριδο εκεί. Για Νέα Δημοκρατία, για το κόμμα του Σαμαρά και για Πασόκ. Νομίζω ότι η Κέλλη, λένε οι πληροφορίες, είναι πιο κοντά στο Πασόκ. Το σίγουρο είναι ότι παντρεύτηκε πρόσφατα. Πρώτη τη επιθυμία είναι να μεγαλώσει την οικογένειά τη. Βέβαια, η πρωταθλήτρια μας είναι δραστήρια, μπορεί να τα πετύχει όλα μαζί. Θα δείξει.
0: Έτσι είναι, οι γυναίκες καταφέρνουν να πετύχουν πολλά, συνήθως.
1: Και ποιο άλλο κορίτσι είναι
0: άλλο
1: αγαπημένο της Νέας Δημοκρατίας? Είχε ακουστεί στο παρελθόν ότι θα είναι υποψήφιο.
0: Η Νέα Δημοκρατία έχει ομάδα ολόκληρη. Σε πόσα
1: Βούλα Κοζομπόλη. Ασημένιο Ολυμπιονίκη στο Πόλο.
0: Βούλα
1: 2004.
0: Κοζομπόλη. Μάλιστα. Και...
1: Και οι παράγοντες όμως αποτελούν μήλον της Έριδος για τον πολιτική.
0: Τον κύριο Τσίπρα σκέφτομαι που έχει μείνει μόνο με τον κύριο Δέδε, πρώην αντιπρόεδρο της ΑΕΚ, αν θα είναι στο σχήμα που θα κατέβει. Πάντως, για να, εντάξει, αυτά με τους αθλητές, έχουν γίνει και σφαγές, διότι κυρίες και κύριοι, υπάρχουν πράγματα και θάματα που γίνονται κάτω στον Πειραιά, στα Καμίνια, με το κυβερνό κόμμα και όχι μόνο. Και από ό,τι φαίνεται, κυρίες και κύριοι, θα κλάψουν πάρα πολύ το επόμενο διάστημα σε αυτήν την εκλογική περιφέρεια, γιατί θα γίνει χαμός.
1: Β' Πειραιός. Η Νέα Δημοκρατία έχει 4 βουλευτές εκλέξει εκεί.
0: Ναι.
1: Και παραλίγο μάλιστα να έχει και 5. Κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί.
0: Ναι.
1: Στο παρελθόν.
0: Ναι. Αλλά θα ξανασυμβεί και τώρα.
1: Βρετάκος, Λιβανός, Μαρκόπουλος, Τραγάκης.
0: Ναι.
1: Σίγουρα ξέρουν ότι δεν θα ξανασυμβεί.
0: Ναι.
1: Είναι δύσκολη πίστα η Β' Πειραιός, ειδικά για τη Νέα Δημοκρατία. Και τι γίνεται εκεί? Οι υποψήφοι έχουν αρχίσει τα γκάλοπ για να δουν τι γίνεται, αν πρέπει να φορτσάρουν περισσότερο, γιατί να μιλήσουν ποδοσφαιρικούς όρους. Ακούγεται κιόλας ότι θα κατέβει και αυτός ο διάσημος φωτογράφος της μόδας, ο Δημήτρης Κουλός.
0: Και εκείνος εκεί.
1: Και εκείνος εκεί.
0: Ω, χαμός θα ήταν.
1: Και έχει κι άλλο παρασκήνιο.
0: Α, κι άλλο για τη Β' Πειραιός.
1: Βεβαίως. Πριν ανέφερα το όνομα του κυρίου Τραγάκη.
0: Ναι.
1: Λένε ότι θα δώσει τη σκυτάλη στην κόρη την Αργυρό Τραγάκη.
0: Οπ.
1: Σου φαίνεται στο μυαλό κάτι στο παρελθόν, 2017.
0: Δεν είχε προσπαθήσει να δώσει στο γιο του το χρήσμα, κάτι να, περάσει την οικογενειακή, το πολιτικό γραφείο.
1: Αλλά τότε ο κ. Μητσοτάκης για αυτό το λόγο δεν τον έβαλε στις λίστες.
0: Γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι γνωστό ότι πάει κόντρα στην οικογενειοκρατία. Δεν θέλει τέτοια πράγματα.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Είναι σαφέστατο. Δεν έχει σχέση με οικογενειοκρατία η Νέα Δημοκρατία.
1: Θα μείνω όμως Β' Πειραιός, αλλά θα πάμε σε άλλο κόμμα.
0: Άλλο κόμμα, από αυτά τα καινούργια ή από τα παλιά?
1: Από αυτά τα φρέσκα.
0: Τα φρέσκα, Ελλάς.
1: Ελλάς.
0: Του Ελλάς Τσίπρα, μην μπερδεύεστε.
1: Όχι, Ελλάς Αντώνη Σαμαράς.
0: Ναι, αυτό μην μπερδεύεστε με τον Αντώνη, έχουμε και Αντώνη συνέχεια. Γιατί έχουμε και μια πρώτη μεγάλη κίνηση.
1: Γιώργος Ιωακιμίδης, δήμαρχος στο Ρέντι, στη Νίκαια, 7 συνεχόμενες θητείες.
0: Ναι.
1: Έχει πάει δίπλα από την Ελλάς. Και τώρα θέλω να σου πω μια μαντινάδα. Ποτέ τους δεν τελειώνουν οι αγάπες οι μεγάλες, γιατί αν θα τελειώνανε δεν θα ήταν σαν τις άλλες. Είχε πει όταν ανακοίνωσε ότι δεν θα ξαναπολιτευτεί. Όμως φαίνεται η πολιτική είναι μεγάλη αγάπη, δεν τελειώνει και έτσι είναι κοντά στην Ελλάς και μάλιστα έχει αρχίσει τις περιοδίες και βρέθηκε στα Κύθυρα παρέα με ποιον.
0: Με ποιον πήγε στα Κύθυρα?
1: Εμίλιο Σχυλάκη, σου λέει κάτι?
0: Η φωνή. Καταρχήν, ο ωραίος ηθοποιός, άρεσε πάρα πολλές γυναίκες. Εξαιρετική φωνή, από τις ωραιότερες που υπάρχουν στην Ελλάδα. Έχει κάνει μάλιστα και την αφήγηση στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, η Ιθάκη.
1: Ακριβώς.
0: Αν το έχετε ακούσει το βιβλίο, θα το καταλάβετε.
1: Και από τα Κύθυρα πάνε στην Ιθάκη.
0: Και από τα Κύθυρα φεύγουν για Ιθάκη προς τα πάνω.
1: Θα τα βρουν τα Κύθυρα και την Ιθάκη μαζί.
0: Δεν ξέρω. Πάντως, διάβασα στο θεωρείο σήμερα της Καθημερινής, στη θέλη του συναδέλφου του Γιώργου Παπαντονίου, ότι ο κύριος Τσίπρας δεν έχει πρόβλημα αν θα είναι μαζί του η κυρία Τσαπανίδου στο κόμμα. Μάστε.
1: Με φόρα.
0: Τη συνάδελφο Πόπη Τσαπανίδου. Με καριέρα στην τηλεόραση και από εδώ από το Sky και στην ΕΡΤ.
1: Με την Ίνα Κασιμάτη όμως δεν ξέρουμε τι γίνεται. Γιατί είχε ακουστεί και αυτή για Β' Πειραιός.
0: Και
1: εκείνη. Σίγουρα δεν θα άρεσε αυτό στον κύριο Ιωακιμίδη.
0: Ναι.
1: Και μένει να δούμε πού θα πάει.
0: Ναι.
1: Ελλάς, Πασόκ.
0: Πού θα πάει, Ελλάς, δηλαδή...
1: Και οι δύο τι θέλουν.
0: Συγγνώμη, τι γίνεται. Ποιες είναι οι πολιτικές ταυτότητες. Έχουμε χαθεί.
1: Και πού είσαι ακόμα.
0: Γιατί και στις Κυκλάδες, από ό,τι μαθαίνω, θα δούμε και μετά, τα ίδια γίνονται. Οι απογοητευμένοι πάνε, δηλώνουν, θα πάνε απέναντι. Αλλά πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να πούμε ότι έρχεται μια πρώτη κίνηση από ό,τι μαθαίνουμε εξαιρετική. Ο Αντώνης Σαμαράς, αν κάνει το κόμμα του, θα έχει στάξει τον κύριο Σαλμά.
1: Μεγάλη έκπληξη.
0: Ναι. Ήταν από τους ανθρώπους που έχουν ασκήσει σκληρή κριτική στη Νέα Δημοκρατία ο κύριος Σαλμάς και για τα πεπραγμένα στον χώρο της υγείας.
1: Κοντά είναι με τον κύριο Σαμαρά, οπότε εντάξει.
0: Και έχω και ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον παραπολιτικό. Ένας ακόμη πρώην υπουργός υγείας, ο οποίος πήρε σβάρνα όλους τους καφετέρες στα νότια προάστια.
1: Λοβέρδος, μήπως λέγεται.
0: Ναι, παιδί μου, όλο το καλοκαίρι τριγύριζε. Δεν έχει πάρει όλο κάτω. Πήγαινε πάνω κάτω, δεν έχει αφήσει. Πρέπει να έχει πιει δεκάδες καφέδες. Πρέπει να το κοιτάξει αυτό. Πόσο εσπρέσο να καταναλώσει.
1: Και πού να δεις τι γίνεται στις Κυκλάδες που υποψήφοι περιμένουν πρόταση, οι ίδιοι υποψήφοι τώρα.
0: Ναι.
1: Και από Ελλάς και από Σαμαρά.
0: Θεούλη μου. Εντάξει, δεν είναι μακριά πια το κόμμα του Άλεξη Τσίπρα, έχει και σχέση με την Εκκλησία.
1: Σωστό και αυτό.
0: Έχει βάλει εκεί ο Αρχιεπίσκοπος που είχε πει ότι ο Άλεξη Τσίπρας είναι ένα πολύ καλό παιδί. Αλλά όμως, κυρίες και κύριοι, ποια είναι η είδηση των ημερών, ποια γυναίκα απολαμβάνει τις διακοπές της στην Ελλάδα. Ποιος πολιτικός έσπευσε έξυπνος βέβαια να στείλει το μήνυμά του, είναι η Μαντόνα και είναι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Βάλτε λοιπόν Οδύση από τη μία, Έμιλιν Μύκονος από την άλλη. Είναι δύο δημοφιλέστατη, μία δημοφιλέστατη ταινία, μία δημοφιλέστατη παραγωγή. Και τώρα...

0: παλαιότερα θα θυμούνται το θόρυβο που είχε γίνει όταν είχε πρώτο κυκλοφορήσει αυτό το τραγούδι, τις αντιδράσεις της εκκλησίας, διότι φαινόταν προκλητικό κτλ. Ένα από τα ωραία της εποχής. Μιλάμε δεκαετία. Πασόκ Ορθόδοξο.
1: Τώρα όμως πήρε βάρνα της εκκλησίας. Ναι. Μονή Βαρλάμ στα Μετέωρα, στην Πάτμο πήγε αποκάλυψη και πήγε και Κέρκυρα. Και Μαντόνα.
0: Να, ναι, σωστά, ναι, χάθηκα εγώ.
1: Ναι, λοιπόν, και εδώ θα έρθω και θα σου πω κάτι, κυρίες και κύριοι. Πού ήταν το Υπουργείο Τουρισμού, ο ΕΟΤ, η μεγαλύτερη στάρ.
0: Καλοκαίρι είναι εδώ.
1: Ποιες διακοπές, η Μαντόνα κάνει διακοπές. Κανονικά θα πρέπει να την πάρουν από το χέρι, να την πάνε στην Ακρόπολη. Τέτοια τσάμπα διαφήμιση για τη χώρα μας. Ευτυχώς έσωσε την παρτίδα ο κ. Μητσοτάκης που ανέβασε για τα γενέθλια και τις έστειλε ευχές.
0: Ευχές και να ξανάρθει και τα λοιπά.
1: Και να ξανάρθει. Το ξέρεις ότι στα social media έγινε χαμός γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος εξαγριώθηκε.
0: Ναι, γάιδαρο μας χαρίζανε, το κοιτάζαμε στα δόντια. Δηλαδή το Υπουργείο Τουρισμού εκεί και λοιπόν δυνάμεων είναι σαν άλλο κόσμο εφικτό, νομίζουμε πλέον, έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση. Με τέτοιες σημαντικές παρουσίες στην Ελλάδα σε επίπεδο διασημότητων. Γιατί όταν έρχεται ένα τέτοιο πρόσωπο, κάνεις και κάτι, ασχολείσαι. Δεν είναι μια καθημερινή μέρα, είναι κάτι ξεχωριστό.
1: Σκέφτεσαι να είχαμε την Μαντόνα στην Ακρόπολη, να ταξίδευε αυτή η εικόνα σε όλο τον κόσμο. Όμως έχουμε στην γραμμή μας τον Μητροπολίτη Ζάμπιας και Μοζαμβίκης, Ιωάννη. Καλησπέρα, Σεβασμιότατε.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στις ακροατές σας, καλησπέρα στην Ελλάδα, στον απότιμο ελληνισμό και σε εσάς, τους ανθρώπους που αυτές τις μέρες αντί να κάνετε κανένα μπανάκι, είστε στο στούντιο.
1: Σεβασμιότατε, είχατε όμως και εσείς αφήξεις. Είχε έρθει εκεί ο Ευρωβουλευτής Νικόλαος Φαραντούρης, ο οποίος τιμήθηκε και με το Μεγαλόσταυρο της Αρχιεπισκοπής, και εσείς Κεφαλονίτης. Πώς τα πήγατε με τον. Εσείς Ζακυνθινός, πώς τα πήγατε με τον Κεφαλονίτη? Αυτό θέλω να ακούσω.
2: Επειδή τα νήσι πάντα έχουμε το χιούμορ στην καρδιά μας, θα πούμε ότι ο Νίκος έψαλε της Παναγίας Κεφαλονίτικα και εγώ Ζακυνθινά. Τώρα καταλαβαίνετε το τι έγινε εδώ, έτσι. Και θα γυρίσει τη δικιά του γλώσσα και τη δικιά του μουσική. Επομένως κάπου κοντά είμαστε, γιατί όλοι εδώ είναι πολυφωνικό το σύστημα. Έτσι είμαστε κάπου στη μέση. Όλα καλά, ο Νίκος εδώ ήταν για μας και για τον απόδημο ελληνισμό και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για τη χώρα. Είχαμε εκλογές, εθνικές εκλογές. 13 του μηνός ήταν παρατηρητής ομάδας ευρωβουλευτών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλων ανθρώπων του επιτελείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρουσία του ήταν εδώ χρήσιμη, γιατί είναι εδώ στη Ζάμπια, έτσι, ένα τόνο ότι η Ευρώπη, η οποία οφείλει πολλά στην Αφρική, αλλά κυρίως η Ελλάδα, η οποία η Ζάμπια οφείλει στην Ελλάδα, να έχετε υπόψη, διότι φέτος που κλείνουμε 130 χρόνια από την παρουσία των πρώτων Ελλήνων, επίσημα, έχουν και ανεπίσημα που είναι παραπάνω, οι Βλαχάκηδες από την Κρήτη, βγάζουμε το βιβλίο «Την προσφορά του ελληνισμού στην χώρα». Έχουμε τρεις οι οποίοι έχουν τιμηθεί με το χρυσό μετάλλιο της Προεδρίας της Δημοκρατίας για την προσφορά τους στον αγώνα ενάντια στην απεγιοκρατία. Δηλαδή, οι οποίοι στήριξαν και αγκάλιασαν και φυγάδευσαν κατά κάποιο τρόπο στις δύσκολες εποχές των βομβαρδισμών από τους Σαουθαφρικάνους, τον Κενεκαούντα, ελληνικές οικογένειες.
1: Σεβασμιότατε, θα μου επιτρέψετε να πω ότι εσείς είστε ουσιαστικά ιερομόναχος εκεί κάτω. Το έργο σας είναι πάρα πολύ μεγάλο. Θα θέλαμε λίγο να το γνωστοποιήσετε και στους ακροατές μας. Έχετε συνδέσει τον ελληνικό αθλητισμό, μαθαίνετε στα παιδιά αθλητισμό, στέλνετε παιδιά από τη Ζάμπια και τη Μοζαμβίκη να σπουδάσουν στην Ελλάδα.
2: Κάτσε, εκτός από την αποστολή, την οποία το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, ξέρετε, είναι 2.000 χρόνια, μια ιστορία στην Αφρικανική Ήπειρο γνωστή. Η ελληνική γλώσσα γράφτηκε το Ευαγγέλιο στα ελληνικά και από τότε μέχρι σήμερα υπάρχει μια ιστορική συνέχεια στον αφρικανικό χώρο. Όμως η Ελλάδα, εμείς οι Έλληνες εδώ, οι λιγοστοί που είμαστε, έχουμε τον ελληνικό, το διαμάντι του ελληνικού μας πολιτισμού, είναι η γλώσσα. Εκτός από την αποστολή, εκτός από όλα τα άλλα. Εάν το καταλάβουμε αυτό εμείς οι Έλληνες, που ο καθένας γίνεται πεσβευτής του ελληνικού ονόματος στη χώρα που ζει, σε όλο τον κόσμο, τότε πιστεύω ότι ο κόσμος μας αγκαλιάζει. Εδώ, ας πούμε, φέτος έχουμε το Πανεφρικανικό Κοινοβούλιο που θα κάνουμε τα 130 χρόνια από την ίδρυση, τη νέα αρχή των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα, 1896-2026. Όλοι τα Αφρικανικά Κοινοβούλια τον Νοέμβριο θα έχουν μια έκθεση ιστορική του Ολυμπιακών Κοινοβουλίων που έχουμε στην Ελλάδα. Έχουμε φτιάξει ένα μικρό Ολυμπιακό Μουσείο. Μας έχουν παραχωρήσει Ολυμπιονίκες.
0: Εξαιρετικά. Έχετε κάνει.
2: Θα έχουμε λοιπόν στο Παναφρικανικό, θα έχουμε μια έκθεση. Ναι. Όλοι οι βουλευτές του Παναφρικανικού που είναι 52 κράτη θα γίνουν κοινωνοί του ελληνικού Ολυμπιακού Πνεύματος.
0: Εξαιρετικά.
2: Πρώτη φορά.
0: Φοβερές πρωτοβουλίες.
2: Θα έχουμε Ολυμπιονίκες.
0: Σεβασμιότητα, θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε εκ νέου μια επικοινωνία. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πρώτη σας επαφή με το κοινό στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι.
2: Σημαντικό, διότι πρέπει να μαθαίνετε ότι γίνεται εκτός από τα όμορφα πράγματα που γίνονται στην Ελλάδα. Μαθαίνω ότι εδώ υπάρχουν και άνθρωποι που μεταλαμπαδεύουν τον ελληνικό πολιτισμό.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Το κεφάλι ψηλά, το κεφάλι ψηλά, Έλληνες. Μη φοβάστε. Έχουμε μέλλον. Γεια σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ζάμπιας Μοζαμβίκης, Ιωάννης, εδώ η διακοπή και τίτλοι των ειδήσεων.
3: Μάριος Φραγκούλης. Χέρια φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
4: Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr. Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Τον εξώστη.
3: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
2: Και σχολιάζεις τους πάντες.
3: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
2: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
3: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
0: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
4: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θάνος στη Λίμνο. Όπως είπε στον Sky ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, η φωτιά κατέβαινε προς το παραλιακό μέτωπο, γι' αυτό και σκάφη του λιμενικού παρέλαβαν 59 άτομα. Δύσκολη είναι η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Χράνη Μεγαλόπολη στην Αρκαδία. Σε εξέλιξη είναι οι φωτιές στην περιοχή Νερομάνα του Δήμου Αγρινίου, στην Αίτωλο Ακαρνανία και στην περιοχή Κατάφυτο, στο Άνω Νευροκόπη Δράμας. Σκληρό μήνυμα του Ισραηλινού Πρωθυπουργού για τον Ταγίπ Ερντογάν μετά την έκδοση από την Άγκυρα διεθνούς εντάλματος σύλληψης κατά του Νετανιάχου για γενοκτονία. Ο Ερντογάν είναι ένας αντισημίτης δικτάτορας που έχει σφαγιάσει Κούρδους, κατέχει το μισό της Κύπρου και φυλακίζει αριθμό ρεκόρ δημοσιογράφων και πολιτικών που αντιτίθενται σε αυτόν, αναφέρει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Κατηγορεί τον Τούρκο Πρόεδρο ότι τώρα επιδιώκει να επεκτείνει την επιθετικότητά του κατά του Ισραήλ και στη Συρία, τονίζοντας ότι το Ισραήλ δεν θα το ανεχθεί αυτό. Όσο εφαρμόζονται και αποδίδουν τα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, τόσο πρέπει σταδιακά να φεύγουν τα τεκμήρια για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, τόνισε σε συνέντευξη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εν ώψη των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Η κυβέρνηση που λαιλάτησε με την οριζόντια τεκμαρτή φορολόγηση τους ελεύθερους επαγγελματίες σήμερα μοιράζει καθρεφτάκια, σχολίασε ο εκπρόσωπος του Πασό Κώστας Τσουκαλάς. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις απογευματινές ώρες. Έως 37 και πιθανόν τοπικά 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: στιγμή ότι πασκάει 100,3 στα ραδιοφωνά σας με την Σπυρδούλα Ήρδα Σπανέα. Περνάμε μαζί την πρώτη ώρα. Παρουσιάζει το παρασκήνιο. Πόσο ψηλά ψήφισε, πήδηξε ο Μανόλο.
1: Πανελλήνιο ρεκόρ, όπως είδες. Ο Μανόλο ήταν έτοιμος για πολύ μεγαλύτερα ύψη, όπως φάνηκε. Όμως όταν υπάρχει ένας άνθρωπος που έχει καταπιεί αντιβαρύτητα. Δηλαδή είναι ο άνθρωπος που έχει νικήσει την βαρύτητα, ο Μόντο Ντουμπλάτης.
0: Ο Μόντο.
1: Ναι.
0: Μόντο το λένε.
1: Αρμάντ, αλλά όλοι το λένε Μόντο. Το χαϊδευτικό.
0: Μεταξύ σας. Έχεις μιλήσει μαζί του?
1: Έχω μιλήσει στο Παρίσι.
0: Έλα. Ναι. Και πώς ήταν?
1: Φοβερά cool, για να το πω όπως αρμόζει στην ηλικία του Ντουμπλάτης. Ωραίος τύπος. Γενικά οι αθλητές οι περισσότεροι είναι, επειδή φοράνε κοντά παντελονάκια, μένουν για πάντα παιδιά.
0: Είναι αυτό το χαρλατό. Αυτή η ανάλαφρη παιδικότητα δεν είναι, όπως τα παλιά χρόνια που υπήρχε αυτός ο ανταγωνισμός, ας πούμε, που ήταν ξέρεις εποχής ψυχρού πολέμου, που η Σοβιετική Ένωση κατέβαζε το Μπούμπκα και γινόταν, ήταν ένα σημείο αναφοράς.
1: Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις ανταγωνισμού. Δεν ξέρω αν είδες τον Ιταλό Χρυσό Ολυμπιονίκη της Κολύμβησης, που γύρισε και είπε: «Δεν αντέχω, επειδή με νίκησε ο Χρήστου».
0: Έλα καλέ, άλλη.
1: Βγήκε και το είπε στην ψύχρα.
0: Ναι, και είναι ωραία να υπάρχει. Πολύ ωραίο να υπάρχει η ευγενής άμυλα.
1: Εκεί δεν είναι ευγενής, δεν το γουστάρει καθόλου. Για να το πούμε λαϊκά, κυρίες και κύριοι.
0: Από την άλλη, δεν πρέπει να, στον αθλητισμό δεν υπάρχουν υποψίες για διαφορά, για στισήματα, για περίεργες επιλογές, για πράγματα δηλαδή που γίνονται κάτω από το τραπέζι. Δηλαδή, εγώ τώρα μιλάω γενικά, όχι ειδικά. Μην με πάρεις τα σοβαρά.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Δηλαδή, βλέπεις έναν αγώνα και έχεις μια διαιτησία κανονική μέχρι το 70 λεπτό. Δηλαδή, 50-50 τα σφυρίγματα.
1: Λες καλά πάει το πράγμα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, και εσύ δεν έχεις δίκιο. Δεν είναι μόνο στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ και σε άλλα. Υπάρχουν διαιτητές. Και ξαφνικά βλέπεις κάτι άλλο. Σαν να έχει εκεί που είναι καλοσύνη να έχει ξεκινήσει μια θύελα. Και να είναι όλα τα σφυρίγματα ανάποδα, τόσο ανάποδα, που να παραβιάζονται οι κανονισμοί. Δηλαδή, σαν να μην ξέρει ο διαιτητής από ποδόσφαιρο.
1: Λες τι έγινε, τι πει αυτός ο άνθρωπος.
0: Ναι, πώς έγινε αυτό, ρε παιδί μου, και αναρωτιέσαι, μήπως. Λέμε, μήπως κάποιος έχει μία υπάρχει μία διασύνδεση. Δηλαδή κάποιος μπορεί εξ αποστάσεως. Δεν το πιστεύουμε.
1: Πού πάει το μυαλό σου,
0: δεν το πιστεύω, γιατί είναι διεθνείς οι οργανισμοί και δεν έχουν τέτοια. Αλλά εδώ υπάρχουν θεματάκια. Από το τώρα δεν τα ξέρω, αλλά προβληματίζομαι βλέποντας κάποιον να είναι κανονικός διαιτητής
1: 75 λεπτά περίπου.
0: Ναι, και μετά να αρχίζει να τα βλέπει όλα ανάποδα. Ο τόσο πολύ ανάποδο σε ποσοστό 90-10. Όχι 60-40. Όχι 70-30. 90-10. Δηλαδή να πηγαίνεις με τον κανονισμό με το βιβλίο και να λες εδώ παράγραφος 3, άρθρο 4.
1: Τι γίνεται εκεί.
0: Και να μην το διαβάζει. Να μην το διαβάζει. Όχι, λέει είναι δικό μου. Έχω άλλο κανονισμό.
1: Λες να τον πείραξε ο αέρας του Ολυμπιακού Σταδίου.
0: Ναι, όταν έρχονται τον Αύγουστο κάτι διαιτητές από την Ευρώπη να σφυρίξουν αγώνες. Κάτι τέτοιο επαναλαμβάνεται, σαν φαινόμενο είναι, παιδί.
1: Πώς είχε καύσωνα, μόνο.
0: Είχε, ναι, στον Τενελή, ναι, αλλά καύσωνα. Αυτό το καύσωνα, πως κάποιος ανεβάζει.
1: Τον φούντωσε.
0: Κάπως με κάποιο τρόπο σπρώχνει.
1: Τον φουντώνει.
0: Τη θερμοκρασία προς τα πάνω. Λοιπόν, πάμε σε ένα πολύ ωραίο νέο.
1: Σε μια σπουδαία κίνηση αλληλεγγύης προχώρησε Μαρία Σάκαρη, κυρίες και κύριοι. Προσέφερε 8.000 ευρώ για ένα μικρό παιδάκι, τον Νικόλα, προκειμένου να πάει στο εξωτερικό να υποβληθεί σε επέμβαση. Αυτό αξίζει να πούμε, γι' αυτό έχει την αξία, ότι δεν το κοινοποίησε η ταινίστρια, το κοινοποίησε το σωματείο Παιδική Χαρά και μάλιστα έγραψε. Η Μαρία Σάκαρη έγινε και αυτή φύλακας άγγελος για τον Νικόλα. Είδε την ανάρτησή μας και το ποσό που υπολείπεται και αμέσως έκανε δωρεά 8.000 ευρώ. Χωρίς θόρυβο, χωρίς να ζητήσει τίποτα, δεν άφησε το χρόνο να περάσει. Συγχαρητήρια στην πρωταθλήτρια του τένις.
0: Εξαιρετική η πρωτοβουλία. Έτσι, εκεί φαίνεται οι άνθρωποι. Όχι αθλητές, οι άνθρωποι. Που κάνουν το καλό και το ρίχνουν στο γυαλό. Τίποτα άλλο. Απόψε έχουμε.
1: Μεγάλη μέρα η σημερινή από αθλητική πλευρά.
0: Γιατί έχουμε Τεντόγλου, νομίζω.
1: Έχουμε Τεντόγλου, έχουμε Λευτέρη Πετρούνια, έχουμε μεσογειακούς αγώνες που αρχίζουν στην Ιταλία, έχουμε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην Τσεχία. Πάρα πολλά. Αλλά ποιον έχουμε στη γραμμή μας?
0: Έναν εκλεκτό προσκεκλημένο.
1: Είναι ο Νίκος Προβιάς, ο κορυφαίος κριτής ενόργανης γυμναστικής στον κόσμο. Είναι γενικός γραμματέας της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω ιδιαίτερα, γιατί ουσιαστικά βρίσκεται στην Κροατία, όπου σε λίγη ώρα θα αγωνιστεί ο Λευτέρης Πετρούνιας και βγήκε από το στάδιο για να μιλήσει μόνο σε εμάς. Κύριε Προβιά, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
2: Αγαπητή Σπυριδούλα, αγαπητή κύριε Κουφόπουλο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δίνετε βήμα σαν Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία. να παρουσιάσουμε αυτή την πολύ όμορφη μέρα που έχουμε μπροστά μας, έναν μεγάλο τελικό, ευρωπαϊκό τελικό με το Λευτέρη Πετρούνια, όπου φιλοδοξούμε η Ελλάδα να κατακτήσει ένα ακόμα μετάλλιο.
1: Τι περιμένουμε, κύριε Προβιά, σήμερα? Ο Λευτέρης είπε φιλάω μια έκπληξη για τον τελικό.
2: Όταν έχεις έναν πρωταθλητή Ευρώπης 8 φορές, αυτό που κυνηγάς είναι να το κάνεις 9. Οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, μπορεί να πούμε ότι θα είμαστε ευχαριστημένοι με οποιοδήποτε μετάλλιο. Αλλά ο στόχος πάντα για έναν αθλητή όπως είναι ο Λευτέρης Πετρούνιας, ο οποίος δικαίως ονομάζεται ο Άρχοντας των Γκρίκων σε όλο τον κόσμο, όταν κάποιος τον αναφέρεται με την ονομασία Άρχοντας των Γκρίκων, αναφέρεται στο Λευτέρη Πετρούνια. Οπότε περιμένουμε να έχει μια τέτοια καλή απόδοση και να κατακτήσει το ένατο χρυσό μετάλλιο.
1: Ο Ρώσος που προκρίθηκε ως πρώτος, υπάρχει περίπτωση να προσπαθήσει να του βάλει εμπόδια? Τώρα που επανήλθαν οι Ρώσοι σιγά σιγά, βλέπω να αλλάζει ο χάρτης των μεταλλίων. Εσάς ποια είναι η άποψή σας?
2: Οι Ρώσοι παρουσιάστηκαν πανίσχυροι σε αυτό το ευρωπαϊκό πτάσμα, και στους άντρες και στις γυναίκες. Πραγματικά έχουν εντυπωσιάσει με τους νέους αθλητές που. Πραγματικά είχαμε πολύ καιρό να δούμε αθλητές έτσι ψηλού επίπεδου. Όμως όταν μιλάμε για τους Κρίκους, ο Λευτέρης Πετρούνιας έχει πάντα τον πρώτο λόγο.
1: Ακριβώς αυτό ο Λευτέρης ξέρει πολύ καλά. Είναι εξάλλου Ολυμπιονίκης, παγκόσμιος πρωταθλητής, πρωταθλητής Ευρώπης. Αφιβάλλω εάν έχει τόσο μεγάλη τροπεοθήκη στο σπίτι του για να χωράνε τα μετάλλια.
2: Εγώ, επειδή έχω επισκεφτεί πολλές φορές στο σπίτι του, πραγματικά είναι ένα σύγχρονο μουσείο Ολυμπιακού ιδεώδους και αθλητικού ιδεώδους. Οπότε θα σας καλέσουμε κάποια στιγμή να το δείτε από κοντά. Είναι πραγματικά καταπληκτικό αυτό που γίνεται στο σπίτι του Λευτέρη, από όλα αυτά τα μετάλλια που έχει κατακτήσει ο ίδιος και στη ζωή και στον αθλητισμό.
1: Μπορείτε να μας πείτε λίγο για τη δυσκολία του προγράμματος που θα παρουσιάσει σήμερα?
2: Αυτό ακριβώς. Ο Λευτέρης σήμερα έχει ένα πλεονέκτημα θεωρητικά. Αγωνίζεται 8ος, οπότε θα γνωρίζει τι έχουν κάνει 7 προηγούμενοι αθλητές. Και ανάλογα με τη βαθμολογία που έχουν επιτύχει, θα προσαρμόσουμε και το πρόγραμμα. Έχουμε δύο προγράμματα, ένα 5-6 αρχική αξία, όπως έγινε και στο προκριματικό, και ένα 5-7 που είναι λίγο πιο δύσκολο και που πιθανόν μας δώσει και το χρυσό μετάλλιο. Οπότε σήμερα έχουμε και μια στατική, τακτική, αθλητική, όπου θα δούμε τους υπόλοιπους αθλητές τι βαθμολογία θα κάνουν και ανάλογα θα αποφασίσουμε τελευταία στιγμή ποιο από τα δύο προγράμματα θα εκτελέσουμε. Όπως και να έχει, πάντως και στις δύο περιπτώσεις η εκτέλεση του Λευτέρη είναι η καλύτερη που μπορεί να υπάρχει. Δεν είναι τυχαίο που τη βαθμολογήθηκε με 8,80 στην εκτέλεση και την πρώτη μέρα, δηλαδή είχε την καλύτερη εκτέλεση από όλους. Οπότε αναμένουμε να είναι το ίδιο καλά και σήμερα στο τελικό.
0: Κύριε Προβιά, εμείς τώρα που είμαστε απλοί φίλαθλοι και θεατές για την ακρίβεια. Θέλουμε να μας πείτε ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία αξιολογούνται οι αθλητές. Δηλαδή πότε τους βάζετε τον καλύτερο βαθμό και πότε κόβετε. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά, τι δίνει ας πούμε το αθλήμα τους, την αρτιότητα?
2: Έχουμε δύο διαφορετικές βαθμολογίες. Μία έχει να κάνει με την δυσκολία του προγράμματος, που ανάλογα με τις ασκήσεις που κάνει κάθε αθλητής, ένα πρόγραμμα έχει μια συγκεκριμένη δυσκολία. Ναι. Και αυτό είναι το αριστά του. Ας πούμε ότι ένας αθλητής κάνει ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα και ξεκινάει μάλιστα το 10.
0: Ναι.
2: Κάποιος αθλητής που κάνει κάτι λιγότερο δύσκολο μπορεί να ξεκινήσει μάλιστα το 9,90 ή το 9,5 ή το 9,80. Και από εκεί και μετά, ανάλογα με τα λάθη που κάνει στην εκτέλεσή του, δηλαδή αν λυγίζει τα πόδια του, αν λυγίζει τα χέρια του, αν έχει κάποιες άλλες τεχνικές μειώσεις, από αυτόν τον βαθμό τον αρχικό αφαιρείται και πάει ένα συγκεκριμένο και μια συγκεκριμένη βαθμολογία.
0: Ωραία. Εκτός αθλήματος, εκτός ενόργανης, χθες ο Ανδρέας Τεντέ, όταν έβαλε γκολ το δεύτερο Παναθηναϊκού, έκανε μια διπλή κολοτούμπα.
1: Ενόργανιστας ήταν.
0: Και προσγειώθηκε στα πόδια του. Δηλαδή δεν έπεσε. Τι βαθμολογία θα βάζετε? Αλλά και τον γκολ και τη διπλή τούμπα.
2: Θα πρέπει να το δείτε συνολικά. Όταν ένα αθλητής βάζει τον γκολ και μετά έχει τη διάθεση να κάνει και μια διπλή κολοτούμπα, όπως λέτε εσείς, και να προσγειωθεί με επιτυχία, σημαίνει ότι πραγματικά ζει τη συγκεκριμένη στιγμή και αξίζει αυτή η κολοτούμπα να πάρει το άριστο 10.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε θα δώσουμε στον αθλητή του Παναθηναϊκού το 10 και για τον γκολ και για την κολοτούμπα που έκανε για να τον πανηγυρίσει.
0: Δεν ξέρω αν είναι σωστός ο όρος που το είπα, αλλά καταλαβαίνετε όλοι τι.
1: Διάδοχη, ναι.
2: Θέλω πραγματικά η γυμναστή να είναι μέσα σε κάθε σπίτι με οποιαδήποτε ορολογία, και δεν χρειάζεται να είναι επιστημονική ορολογία, η ορολογία που καταλαβαίνει όσο ο κόσμος.
1: Διάδοχη κατάσταση υπάρχει στην ελληνική ενόργανη γυμναστική?
2: Η ελληνική ενόργανη γυμναστική πραγματικά κάνει αρκετά μεθοδικά βήματα για να μπορέσει να έχει μια αξιόλογη και καλή παρουσία στο μέλλον. Ο στόχος μας είναι το 28 ο Πετρούνιας να πάει στην Ολυμπιάδα του Λος Άντζελες και να κατακτήσει ένα μετάλλιο, το τέταρτο στη σειρά. Αλλά και να πάει κάποιος, ξέρετε, είναι μεγάλη επιτυχία, να πάει κάποιος σε τέσσερις Ολυμπιάδες ένα άθλημα όπως είναι η Νόρια Γυμναστική, γιατί ξέρετε ότι η Νόρια Γυμναστική δεν έχει έξι προσπάθειες όπως είναι ο Σάλμα σε μήκος, ο Σάλμα στο ύψος κτλ. Εδώ έχει μία στον προκριματικό και μία στον τελικό. Αν κάτι πάει στραβά, γίνεται 38 δευτερόλεπτα που διαρκεί το πρόγραμμα ή στο ένα λεπτό. Δεν έχει άλλα περιθώρια. Μετά από 4 χρόνια ξαναπαίνει την ευκαιρία σου.
1: Κύριε Προβιά, σας ευχαριστούμε πάρα μέλλον. Πολύ. Έχουμε μέλλον, κρατάμε αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας αποδεσμεύουμε για να πάτε να δείτε το Λευτέρη, να τον χειροκροτήσετε και να του μεταφέρετε και τη δική μας θετική ενέργεια, τη θετική ενέργεια όλων των ακροατών μας.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ και εσάς και τους ακροατές σας που στηρίζετε τη γυμναστική και το Λευτέρη σε αυτή την προσπάθεια που κάνει.
0: Καλό βράδυ. Ήταν ο κύριος Νίκος Προβιάς, κριτής ενόργανης γυμναστικής, μέλος της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας. Τι ωραίο λόγο που είχε.
1: Πάρα πολύ καλό.
0: Και πόσο απλά μας τα περιέγραψε.
1: Ακριβώς. Σήμερα
0: και τι ωραίο βαθμό έδωσε στον ΤΤΕ και για τον γκολ και για την. Δεν ξέρω. Τουμπά. Είναι σωστό. Μάλλον ήταν λάθος ο όρος. Ζητώ συγγνώμη. Αλλά όλοι. Ήταν διπλή στον αέρα, έτσι. Δεν ξέρω.
1: Πολλοί ποδοσφαιριστές, η αλήθεια είναι ότι έχουν ξεκινήσει από την ενόργανη γυμναστική.
0: Έλεγα.
1: Ναι, αλήθεια
0: είναι αυτό.
1: Πάρα πολλοί αθλητές. Και αθλητές γενικότερα. Είναι ένα άθλημα που πολλοί γονείς πηγαίνουν τα παιδιά τους
0: όταν είναι μικρά.
1: Κολύμβηση και γυμναστική είναι.
0: Εμένα, όπως με βλέπεις, δεν έχω πάει. Πήγα απευθείας στο ποδόσφαιρο. Δεν πέρασα από ενόργανη.
1: Και ήσουν και τερματοφύλακας.
0: Ναι, αλλά έμεινα κοντός.
1: Λοιπόν, 9 και 4 Diamond League στη Λοζάνη. Λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τίτλου. Ποιος άλλος, ο Μίλτος Σεντόγλου. Θέλει να τριτώσει το καλό, σε διαμαντάκια εννοώ.
0: Ναι.
1: Βασίλη, μην κοιτάς περίεργα.
0: Ναι, γιατί.
1: Σιαμέν και Μονακό τα πρώτα διαμαντάκια που πήρε. Και τώρα στη Λοζάνη να κάνει το τρίτο. Έχω μάθει ότι ο διάδρομος είναι καινούριος, γρήγορος. Γιατί να μην πάμε σήμερα το βράδυ για το Πανελλήνιο ρεκόρ, να περάσουμε αυτό το 866 που βρε παιδί μου, βραχνά του έχει γίνει.
0: Καταρχήν θα ήταν ωραίο να πάμε.
1: Να πάμε.
0: Να βρισκόμαστε εκεί για να το βλέπουμε.
1: Να
0: είμαστε εκεί στο γήπεδο. Εσύ δηλαδή όταν δεν είναι πιο ωραία να είσαι στο γήπεδο και να βλέπεις.
1: Εννοείται.
0: Στο στάδιο μάλλον, όχι στο γήπεδο.
1: Αλλά αυτό το πρώτο πληθυντικού ήταν να πάμε.
0: Να πάμε όλοι μαζί. Να συμμετέχουμε ενεργά στην προσπάθεια του Μίλτον Τόγλου. Αλλά πες μου, όταν βλέπεις από τους αγώνες, από το γήπεδο. Το στάδιο, συγγνώμη. Ξανά δεύτερο λάθος το ίδιο. Δεν είναι διαφορετική αίσθηση.
1: Ναι, είναι πολύ ωραία.
0: Όταν βλέπεις την προσπάθεια του αθλητή που φτάνει στο τέρμα και όλοι χειροκροτούν και εκστασιάζονται.
1: Πορώνεσαι πολλές φορές πάρα πολύ και δεν μπορείς να γράψεις και μετά σε φωνάζουν οι αρχισυντάκτες.
0: Ναι.
1: Θα σου πω και κάτι.
0: Ναι, όχι, αυτό έχει συμβεί. Δηλαδή και στο ποδόσφαιρο. Ναι, άλλο να το βλέπεις στην τηλεόραση.
1: Εννοείται.
0: Και σε 3 replay. Και άλλο να είσαι. Και να,
1: μέσα.
0: Και να τριπλάρει.
1: Άνοιξε λάπτοπ μετά να γράψεις. Μπορείς.
0: Όπως η αδρεναλίνη είναι στα ύψη. Δεν μπορείς να δει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.
1: Και τώρα που θα πω για τον Απόστολο τον Χρήστο, όταν ο Χρήστο πήρε τα σημαίνιο μετάλλιο, είχα βουτήξει ένα συνάδελφο που ήταν δίπλα και του φώναζα στα αγγλικά: πες μου, είναι αλήθεια. Είναι ο Έλληνας δεύτερος. Λοιπόν, και αφού είπα Απόστολος Χρήστου, ο Απόστολος Χρήστου στους Μεσογειακούς που αρχίζουν σήμερα στην Ιταλία, θα μεταφέρει μαζί με την Ιταλίδα Ολυμπιονίκη της Κοπηλασίας σε μια ιδρία το νερό της Mare Mostrum, δηλαδή το νερό της δικής μας θάλασσας.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Ουσιαστικά αυτή η ιδρία αντικαθιστά την Φλόγα που είναι στους Ολυμπιακούς Αγώνες, για να πούμε, να ξέρουν και οι φίλοι μας. Και είναι πολύ μεγάλη τιμή και φυσικά μεταφέρει το μήνυμα ότι η δικιά μας θάλασσα, όλα αυτά που μας ενώνουν κλπ.
0: Και όλα αυτά μας γοητεύουν. Και πώς είπες θάλασσα, εμένα πώς πήγε το μυαλό μου, στους αστακούς.
1: Στους αστακούς.
0: Και στην πολιτική. Ναι, διότι υπάρχει ένας πολιτικός, κυρίες και κύριοι, σε αυτήν εδώ τη χώρα που έχει περάσει από 1, 2, 3 κόμματα. Και η επαγγελματική του δραστηριότητα είναι τα καράβια των αστακών, αλλιώς αστακοκάραβα.
1: Ακριβώς, και τιτλοφορήθηκε ως αριστερός με αστακοκάραβα. Τώρα τι θέλει να τιτλοφορηθεί αν το βρεις.
0: Τι θα είναι, ξέρω εγώ. Με αστακοκάραβα πάντα.
1: Πάντα με αστακοκάραβα. Τώρα είναι, λέει, κεντρός φιλελεύθερος.
0: Κεντρός φιλελεύθερος, άρα... Τι σημαίνει κεντρέος φιλελεύθερος, πρώην αριστερός, πάντοτε μαστακοκάραβα.
1: Πάντα μαστακοκάραβα. Προφανώς περίμενε να χτυπήσει τηλέφωνο, δεν χτύπησε από πουθενά τηλέφωνο. Συνεχίζει με το δικό του κόμμα. Μάλιστα,
0: Δημοκράτες νομίζω.
1: Δημοκράτες λέγεται το κόμμα του και μάλιστα θα διοργανώσει και συνέδριο.
0: Χαμός θα γίνει.
1: Εγώ θα ήθελα να πω ότι σπέτσες. Πριν από λίγες ημέρες, πριν πας σπέτσες.
0: Ναι, όχι. Στις σπέτσες το συνέδριο, το εκεί στην πισίνα.
1: Ακόμα καλύτερα.
0: Ναι, λοιπόν, το θυμάσαι που είχε πάει τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Βέβαια, και τώρα ποια πήγε.
0: Ποια πήγε. Και άλλος πήγε. Τι γίνεται.
1: Λοιπόν, εκεί γίνονται μεγάλες διεργασίες στις πέτσες. Ανάμεσα στο σασίμι και δεν ξέρω αν είχε αστακό ή την κύρη.
0: Εξήγησα, είναι μια σειρά από άγνωστες λέξεις. Η πρώτη λέξη σασίμι.
1: Σασίμι, νιγκύρι, δεν τα ξέρεις αυτά.
0: Όχι.
1: Η ιαπωνική κουζίνα δεν έχεις φάει ποτέ, με δουλεύεις τώρα.
0: Δεν έχω αγγίξει. Εγώ είμαι, προτιμώ τη σαρδέλα και το γαύρο.
1: Το μαρινάτο, ελπίζω.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν.
0: Και τη σαρδέλα λιόκαυτη.
1: Το νιγκύρι.
0: Ελληνικά.
1: Και έχει και ωραία γούνα κοντά σε σένα.
0: Και η γούνα που γίνεται στην Πάρο και στην Άξο. Το ψαράκι που το αφήνουν
1: λοιπόν,
0: στον ήλιο και το τρώνε.
1: Το νιγκύρι είναι, είναι ρύζι, ναι. Κολλώδες, το οποίο το πατάνε, σαν να λέμε, το κάνουν οβάλ και πάνω βάζουν και ένα κομματάκι ψαράκι. Το βουτάνε μέσα στη σόγια. Ξέρεις, εμείς στη Μάνη.
0: Τρώτε
1: με νιγκύρι μεγαλώσαμε.
0: Το έχω καταλάβει εγώ. Δηλαδή.
1: Λοιπόν,
0: δηλαδή όχι με γουρουνάκια.
1: Εκεί πήγα να
0: πούμε. Όχι με γουρουνοβούλες. Αλλά τρώγατε νιγκύρι από το πρωί.
1: Έτσι. Μπουζοπούλα τη λέμε στη Μάνη.
0: Πώς?
1: Μπουζοπούλα.
0: Τι εννοείς?
1: Έτσι λέμε τα γουρουνάκια στη Μάνη. Μπουζιά.
0: Αυτοκινήτου. Τι μπουζοπούλα.
1: Μπουζοπούλα λέγεται γουρνοπούλα στη Μάνη.
0: Δηλαδή,
1: δεν το περίεργο.
0: Συγγνώμη τώρα γιατί με πήγε.
1: Θα ζητήσω πέτσες, από τους ακροατές μας να διαμαρτυρηθούν όσοι είναι Πελοποννήσου.
0: Μισό λεπτό. Δηλαδή πώς παραγγέλνεις?
1: Ένα κεφάλι μπουζοπούλας.
0: Σε τοπική διάλεκτο.
1: Μπουζοπούλα.
0: Εννοώ και με προφορά.
1: Όχι, δεν έχουμε προφορά.
0: Δεν έχετε προφορά, είστε
1: μπουζοπούλα.
0: Μπουζοπούλα, ναι.
1: Ναι. Αχ. Και δεν έχει πάει σε πανηγύρι κάτω στη Μάνη να δει την μπουζοπούλα που πάει και έρχεται. Λοιπόν, όμως έχουμε ξεφύγει από το θέμα μας με την μπουζοπούλα.
0: Ναι.
1: Αφήσαμε τις τροφές τις ιαπωνικές. Εκεί στις Πέτσες φιλοξένησε τη Βαλερή Αγιέρ. Η οποία ναι. Είναι από τους Ευρωπαίους Δημοκράτες. Το συνέδριό τους θα διεξαχθεί στην Αθήνα και αυτό. Και ανάμεσα σε αυτά τα ωραία
0: ναι.
1: Φαγητά, τα σούσια, στακούς και τέτοια, συζητήσανε για το μέλλον.
0: Του κόμματος Δημοκράτες.
1: Ο κόμματος Δημοκράτες,
0: ο κύριος
1: Ελλάδα και Ευρώπη.
0: Ο κύριος Κασελάκης με τη Βαλερή Αγιέρ. Και ο κύριος Κασελάκης είχε γιορτάσει και τα γενέθλια του σύζυγου του πρωί μερών, έτσι, γιατί είναι και συνεπής, μας το κοινοποίησε στα social media.
1: Ακριβώς, και πολύ τρυφερή ήταν η ανάπτυξη.
0: Να ζήσουν τα παιδιά, να ευτυχίσουν, μια χαρά να είναι και να είναι ευτυχισμένοι. Αυτό που όλοι κοινοποιούν τα γενέθλια του, μεταξύ του δεν μπορούν να τα πούνε. Πρέπει να τα ανεβάσουν στο Facebook. Στο Instagram.
1: Είναι καινούρια μόδα, σε παρακαλώ.
0: Μόδα
1: εδώ η μητέρα
0: παιδί.
1: Λέει χρόνια πολλά στο παιδί της. Δεν το βλέπει
0: στο
1: μάλλον.
0: Σπίτι.
1: Δεν το βλέπει, φαίνεται.
0: Πρέπει να τα κάνει και δημόσια. Λοιπόν, ποιος θα γιορτάσει αυτές τις μέρες? Ποιος γιορτάζει?
1: Σε λίγες μέρες.
0: Την 3η του Σεπτέμβρη.
1: 3 ποιος... του Σεπτέμβρη να περνάς με τσικουδιές.
0: Με τσικουδιές του καφενέ και όχι μόνο, γιατί θα φύγουν βαπόρια, θα φύγουν αεροπλάνα, θα πάνε πεζοπορικά τμήματα, θα οργανωθούν τα ντάτσουν τη δεκαετία του 80. Θα γίνει.
1: Σημαίες
0: μεγάλες, πράσινες, ναι, γιατί θα γίνει, και δεν κάνουμε πλάκα κυρίες και κύριοι, θα γίνει μεγάλη γιορτή στην Κρήτη.
1: Απόβαση θα είναι ουσιαστικά, Βασίλη.
0: Ναι.
1: Θα φύγουν από Αθήνα και όχι μόνο,
0: ναι.
1: Προκειμένου να κάνουν.
0: Οι φίλοι του κινήματος.
1: Βεβαίως, προκειμένου να κάνουν επανεκκίνηση. Και ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, μάλιστα.
0: Ο πρόεδρος.
1: Θα παραθέσει και τραπέζι στους βουλευτές στο χωριό του. Ξέρεις πώς λέγεται το χωριό του?
0: Θερμό.
1: Ψυχρό Λασιθίου. Λες να φταίει τίποτα το όνομα του χωριού?
0: Επειδή είναι τόσο επικοινωνιακός ο πρόεδρος. Λες. Ωραία, θα τους τραπεζώσει οι τάβλες από εδώ, από εκεί. Θα είναι το.
1: Το καλύτερο δεν το ξέρεις. Ότι.
0: Θα στρώνουν. Πόσο κρέας έχουν να φάνε. Θα πεθάνουν. Να έχουν δίπλα τα
1: πράγματα. Αντικριστά, παιδί μου.
0: Αντικριστά.
1: Στην Κρήτη δεν τα ξέρεις.
0: Ναι, πώς δεν τα ξέρω τα αντικριστά. Ναι, αλλά πρέπει να έχεις να μην έχεις φάει ένα μήνα για να φας αντικριστά.
1: Αρχαίος τρόπος ψησίματος.
0: Ναι, αρχαίος. Είναι η φωτιά σε κυκλική πορεία. Βάζουν τα
1: κρέατα
0: γύρω-γύρω αντικριστά και τα αφήνουν σιγά-σιγά να γίνει.
1: Και να τα καλτσούνια. Να οι σαρικόπιτες. Να το ένα, να το άλλο.
0: Τα πιλάφια.
1: Τα πιλάφια, Παναγία. Μα ένα στρώει, 7 παχαίνουν.
0: Ένα, ωραία είναι τα πιλάφια με λεμονάκι και τα λοιπά. Είναι πάρα πολύ ωραία. Στα Χανιά είναι και ο πρόεδρος της κυβέρνησης, πάλι.
1: Αυτός λες να πήγε κάτω να φάγει καμία πίτα από αυτές τις κρεατόπιτες.
0: Αυτές είναι
1: κρεατόπιτα.
0: Είναι φύτο ο πρωθυπουργός της χώρας. Αποκλείεται να φάει αυτή την κρεατόπιτα.
1: Ποιος ξέρει τι είναι κρεατόπιτα, τι έχει μέσα, εδώ γιατί, θα σας παραδεχτώ.
0: Γιατί δεν έχει αυτή η κρεατόπιτα, κυρίες και κύριοι, που τη δίνουν στα χωριά της Κρήτης? Έχει μέσα όλη τη χοληστερίνη του κόσμου. Δηλαδή δεν μπορείς. Μετά πρέπει να απέχεις από το κρέας ένα χρόνο.
1: Και να η στάκα μέσα είναι πίτα με αρνί.
0: Είναι κάτι υπέρβαρο. Είναι το αρνί που έχει ξεμείνει, το οποίο το ξαναφτιάχνουν.
1: Η χαρά του καρδιολόγου.
0: Η χαρά του καρδιολόγου. Ναι, δηλαδή είναι όλες οι αρτηρίες του κόσμου βουλωμένες.
1: Ναι, και θέλω όμως να σου πω κάτι που λέει, δεν έχεις αφήσει τόση για ώρα. Πες. Δεν μ' άφησες. Θέλω να πω κάτι για τον Ανδρουλάκη. Θα κάνουν πορεία τα αυτοκίνητα. Αχ, για να πάνε 3 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή θα φύγουν από τα χωριά, από Ανόγια, από Λιβάδια, από εδώ, από εκεί. Κόρνες, τέτοια.
0: Θα βαράνε κόρνες και θα πηγαίνει το
1: και
0: Πασόκ.
1: Θα πάνε με πορεία στην Πλατεία Ελευθερίας.
0: Αυτό θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Χάπενι και τα λοιπά. Και θα ψήσουν τα κρέατα. Όχι, τα κρέατα
1: είναι στο ψυχρό.
0: Τα κρέατα είναι στο χωριό του Νίκο Ανδρουλάκη και εκεί θα είναι η πορεία, είναι η πορεία προς το λαό με τα αυτοκίνητα. Χαμός θα γίνει. Όπως παλιά. Δεκαετία του 80.
1: Σημαία, σουβλάκι και όλα μαζί.
0: Πολλά.
1: Και Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Σημαία, σουβλάκι και Νίκος Ανδρουλάκης. Να το σύνθημα της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, από τη Σπυριδούλα. Το έβγαλε στον αέρα και είναι προσφορά στο κίνημα Φιλοκερδός. Εμείς δεν ζητάμε χρήματα από προς Θεού. Πάντως, για να πω και κάτι ενδιαφέρον πολιτικό, στη Θεσσαλονίκη πάντως δεν θα είναι κανείς από το Πασόκ, από τους υποψηφίους. Δηλαδή, δεν έχουν σχέση με την ιστορική πορεία του κινήματος. Δηλαδή, Παπάς, Πέτρος Παπάς, ΣΥΡΙΖΑ. Ράνια Θρασκιά, ΣΥΡΙΖΑ και παλιά ψηλο Νέα Δημοκρατία.
1: Ο Σαουλίδης.
0: Ο Καστανής, που είναι Πασόκ κανονικό, δεν θα είναι, τώρα διαγράψε.
1: Όχι.
0: Οπότε, πώς θα πάνε οι ψηφοφόροι του Πασόκ να ψηφίσουν κάποιον που δεν είναι Πασόκ. Πρόεδρε, τι θες να μας τρελάνεις. Κατεβαίνεις και δεν λες ότι είσαι Πασόκ. Βάλε τη φανέλα, φωνάει παιδιά, να μυρίζει Πασόκ.
1: Υδρομένη
0: φανέλα κτλ. Να μην είναι αυτό το πράγμα το ντεμί, να είναι λίγο από εδώ.
1: Ξεθοριασμένη.
0: Λίγο σωμών.
1: Λίγο στο χρώμα της ελιάς, λίγο στο σωμών.
0: Ναι, αυτό. Γιατί μετά.
1: Μπερδεύεται ο κόσμος.
0: Γιατί είπε ελιά, Πιερακάκης.
1: Πιερακάκης.
0: Ήταν μια φορά και έναν καιρό. Υποψήφιος πρόεδρος της ελιάς, κυρίες και κύριοι, ήταν ο Κυριάκος Πιερακάκης. Τότε δεν θυμάστε ποια ήταν η ελιά. Υποτίθεται θα ήταν με την εξέλιξη του Πασόκ σε κάτι ευρωεκλογές και είχε θέσει υποψηφιότητα ο Κυριάκος Πιερακάκης, υπουργός Εθνικής Οικονομίας. Δεν θέλω να το θυμίζουμε. Να λέμε μόνο τα καλά, Νέα Δημοκρατία. Ο Κυριάκος Πιερακάκης είναι παιδιά Νέα Δημοκρατία τώρα.
1: Φαντάζεσαι τώρα να πάει ο ψηφοφόρος του Πασόκ να πάρει και να δει Πέτρος Παπάς. Θα πει, πάει του ΣΥΡΙΖΑ πήρα ψηφοδέλτιο.
0: Λάθος. Διαμαρτύρομαι, μου δώσανε λάθος ψηφοδέλτιο. Λοιπόν, ωραία αυτά τα καλά και τα λοιπά, χαριτωμένα. Αλλά η πολιτική είναι στην καθημερινότητα και είναι στην πράξη. Και όταν η κεντρική διοίκηση ή η τοπική αυτοδιοίκηση αγνοεί τα προβλήματα των ανθρώπων, οι οποίοι έχουν υποστεί ζημίες και καταστροφές.
1: Εμείς είμαστε εδώ για να τα θυμίζουμε.
0: Και αυτό είναι πολύ μα πάρα πολύ σοβαρό. Όλα τα άλλα αφήστε. Αυτό όμως, όταν έχει ανοίξει ο ουρανός, έχει πέσει βροχή και έχει καταστραφεί ένας τόπος όπως το Ίτυλο.
1: Το Ίτυλο στη Μάνη, όπως και ένα άλλο χωριό που λέγεται Αλίπα. Ειδικά στο Ίτυλο το είδαμε και στην τηλεόραση του Sky. Οι σκηνές ήταν πραγματικά, θύμιζαν ταινία. Βασιλίδες, σου έδειξα τις φωτογραφίες που μου έστειλαν. Οι ελιές είναι οι ρίζες, έχει φύγει όλο το χώμα. Ο κόλπος του Ιτήλου, ο ιστορικός κόλπος του Ιτήλου, έχει βαφτεί κόκκινος.
0: Ωραία. Έχει την περασμένη εβδομάδα έγινε.
1: Τι έγινε από εκεί πέρα, ο δήμαρχος ακόμα αγνοείται. Πήγε την πρώτη μέρα και ειρωνευόταν τους ανθρώπους. Και τους έλεγε, έλα φιλαράκι και κάτι τέτοια, μαγκές. Και μάλιστα ένας κύριος σε ηλικία γύρω στα 80 του είπε, αυτά πήγαινε αλλού να τα πείτε, κύριε δήμαρχε. Μην τα λέτε σε εμάς. Και του έλεγε, έλα ρε φιλαράκι, ωραία, κάτι τέτοια. Αγοραίες εκφράσεις. Και από εκεί και πέρα, ο μόνος που πήγε ήταν ο Δαβάκης προς τιμήν του, όταν συγκεντρώθηκαν οι τηλιώτες. Δεν έχει γίνει τίποτα, υφυπουργός. Ο κύριος Βερούτης ήθελε να κάνει κλήση. Δεν μάθαμε αν ήταν βιντεοκλήση, να τους βλέπει. Τώρα τους ενημέρωσε.
0: Ο κύριος Βερούτης είναι
1: αντιπεριφερειάρχης.
0: Μάλιστα.
1: Ενημέρωσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα πάει να κάνει αυτοψία.
0: Εντάξει, μην αγχώνεστε.
1: Μην τρέξει μόνο.
0: Έχει καιρό. Μην ξαναβρέξει. Έχει καιρό. Τώρα θα ξεκινήσει και το φθινόπωρο. Θα φύγει όλο το βουνό στη θάλασσα.
1: Αυτή είναι η πολιτική της κεντρικής της κυβέρνησης,
0: ναι,
1: για
0: αλλά
1: την επαρχία.
0: Ποιος άνθρωπος, και εδώ τώρα απευθυνόμαστε στο Μέγαρο Μαξίμου, είχε μιλήσει ειδικά για την περιοχή.
1: Για την περιοχή, ποιος, πριν πολλά χρόνια πας εσύ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο μπαμπάς Μητσοτάκης, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, επειδή το Ίτυλο έχει στατιστικό είναι αυτό.
0: Πες το κανονικά, μην τρέπεσαι, μην φοβάσαι.
1: Στατιστικό είναι. Είχε πει, αν χάσουμε το Ίτυλο, χάνουμε τη Μάνη. Αν χάσουμε τη Μάνη, χάνουμε τη Λακωνία. Αν χάνουμε τη Λακωνία, χάνουμε την Ελλάδα. Τα ΔΕΕΦΗ, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στη δεκαετία του 80. Και δεν μπορεί να με διαψεύσει κανένας, γιατί έχω γεννηθεί στο Ίτυλο.
0: Μάλιστα. Οπότε, ας το θυμηθούν αυτό όλοι οι παρατρεχάμενοι, διότι που λένε πολύ κοκόρι αργεί να ξημερώσει.
1: Ακριβώς αυτό, και περιμένουν ακόμα το Βερούτη, τον κύριο Βερούτη να πάει να κάνει αυτοψία.
0: Και αν είναι κανένας συντονιστής στο Μέγαρο Μαξίμου, ακόμη.
1: Ας πάρει κανένα τηλεφωνάκι.
0: Ναι, δηλαδή να μπει σε ένα κόπο, να πει παιδιά τι γίνεται, γιατί αυτοί οι δύο λένε στο Sky ότι στο, για το Ήτυλο δεν έχουμε δείξει το παραμικρό ενδιαφέρον. Και έχει πλημμυρίσει και ότι θα δώσουμε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, αλλά μάλλον και ο Δήμαρχος λέει ότι δεν πρέπει να πάει.
1: Ακριβώς αυτό. Και 1,5 εκατομμύριο δεν φτάνει για τη μελέτη.
0: Ναι. Λοιπόν, μέχρι εδώ. Τα υπόλοιπα από Δευτέρα. Και τη Δευτέρα, κυρίες και κύριοι. Σπυριδούλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Βασίλη, σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Η Σπυριδούλα ήρθε σπανία, κυρίες και κύριοι, αυτή την ώρα μαζί μας στα στιγμιότυπα. Μείνετε συντονισμένοι. Το δελτίο στις 7 από τον Sky 100,3 με την Άσπα Αναγωπούλου και συνεχίζουμε.
3: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 2.

εισιτήρια στο gastronomos.gr. Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τσικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater

0: Αιγαία και τον ουρανό έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
2: Όλα σε θυμίζουν.
1: Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θάνος στη Λίμνο. Όπως είπε στον Sky ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, η φωτιά κατέβαινε προς το παραλιακό μέτωπο της παραλίας Θάνο, Πλατή και Ευγάτη. Γι' αυτό και σκάφη του λιμενικού με παραπλέοντα παρέλαβαν 59 άτομα. Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα από το 112 για εκένωση των περιοχών Αγία Παρασκευή και Προφήτης Ηλίας. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Χράνη Μεγαλόπολη στην Αρκαδία. Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα έχει σταλεί στην περιοχή Νερομάνα του Δήμου Αγρινίου στην Ετωλοκαρνανία. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κατάφυτο στο Άνω Νευροκόπη Δράμας, η οποία εκδηλώθηκε πιθανότατα από κεραυνό. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην περιοχή Γενέση Τρικάλων. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας. Σκληρό μήνυμα του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου για τον Ταγί Περντογάν μετά την κίνηση της Άγκυρας να εκδώσει διεθνές ένταλμα της σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ και ενός ακόμα Ισραηλινού πολίτη για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών. Ο Ερντογάν είναι ένας αντισημίτης δικτάτορας που έχει σφαγιάσει Κούρδους, παρέχει άσυλο σε τρομοκράτες της Χαμάς, κατέχει το μισό της Κύπρου και φυλακίζει αριθμό ρεκόρ δημοσιογράφων και πολιτικών που αντιτίθενται σε αυτόν, αναφέρει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Κατηγορεί τον Τούρκο Πρόεδρο ότι τώρα επιδιώκει να επεκτείνει την επιθετικότητά του κατά του Ισραήλ και στη Συρία, τονίζοντας ότι το Ισραήλ δεν θα το ανεχτεί αυτό. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός κατέληξε λέγοντας ότι αξιοθρύνει την προσπάθεια του Ερντογάν να εκφοβήσει τους ηγέτες και τους στρατιώτες του Ισραήλ δεν θα οδηγήσει πουθενά. Όσο εφαρμόζονται και αποδίδουν τα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, τόσο πρέπει σταδιακά να φεύγουν τα τεκμήρια για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, τόνισε σε συνέντευξη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εν όψη των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η κυβέρνηση που λαιλάτησε με την οριζόντια τεκμαρτή φορολόγηση τους ελεύθερους επαγγελματίες σήμερα μοιράζει καθρεφτάκια, σχολίασε ο εκπρόσωπος του Πασό Κώστας Τσουκαλάς. Θανατηφόρο τροχαίου στην Κάτω Αχαΐα, σωρός γυναίκας εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε αυτοκίνητο μετά από τροχαίο. Από το άλλο όχημα απεγκλωβίστηκε τραυματισμένος ένας άνδρας ο οποίος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στην επιχείρηση απεγκλωβισμού της γυναίκας επιχείρησαν 16 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Ντρόουν, το οποίο μετέφερε δέμα, εντόπισαν χθες το απόγευμα εξωτερική φρουρή των φυλακών Λάρισας να προσεγγίζει το προάβλιο του σοφρονιστικού καταστήματος. Κατόπιν ενεργοποίησης του συστήματος αντιντρόουν που διαθέτουν οι φυλακές και σε συνεργασία με τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους, επετεύχθη εξουδετέρωση του ντρόουν. Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπεσε σε προάβλιο πτέρυγας και περισυνελέχθη μαζί με το δέμα, το οποίο περιείχε μεταξύ άλλων 12 κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM, καλώδια φόρτισης, ρούτερ και συσκευές αποθήκευσης δεδομένων. Για την κατάρριψη του ντρόουν χρησιμοποιήθηκε ελληνικής κατασκευής σύστημα αντιντρόουν του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας. Πρόκειται για σύστημα αντιμετώπισης με χρήση ηλεκτρικών παρεμβολών. Σπίτι που χρησιμοποιείται ως χώρος αποθήκευσης κλωβοποιημένων αντικειμένων στο κέντρο της Αθήνας εντόπισαν αστυνομικοί μετά από συντονισμένη επιχείρηση. Συνελήφθησαν 2 αλλοδαπές ενώ εξιχνιάστηκαν 3 περιπτώσεις κλοπών. Κατασχέθηκαν πλήθος χρυσαφικών μεγάλης αξίας, 94 ρολόγια, 21 ζευγάρια γυαλιά ηλίου, 8 κινητά τηλέφωνα, 2 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 9 πίνακες ζωγραφικής και πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων. Μέρος των κατασκευθέντων κοσμημάτων αποδόθηκαν στους παθόντες. Εκτιμάται η αντικειμενική αξία των κλοπημαίων ξεπερνά τις 120.000 ευρώ. Αποτροπιασμό προκαλεί επίθεση και ο τραυματισμός σκύλου με καραμπίνα στο χωριό Κρυονέρι των Καλαβρίτων πριν από λίγες ώρες. Ο σκύλος ήταν σε κοντινή απόσταση από το σπίτι των ιδιοκτητών του όταν πυροβολήθηκε, ενώ σε μικρή απόσταση ήταν και η κόρη της οικογένειας. η οποία ευτυχώς δεν τραυματίστηκε από τα σκάγια. Ο κτηνίατρος εντόπισε σκάγια από την κυνηγετική καραμπίνα, κάποια από τα οποία αφαίρεσε. Σε ακτινογραφία που υποβλήθηκε το σκυλάκι εντοπίστηκαν πάνω από 45 σκάγια στο σώμα του. Η οικογένεια κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το ένατο μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα διεκδικεί αυτή την ώρα στο Ζάγκρεπ ο Λευτέρης Πετρούνιας στον τελικό των κρίκων. Έντονη είναι η δυσαρέσκεια στον Παναθηναϊκό για τις διαιτητικές αποφάσεις στη χθεσινή αναμέτρηση με την Κράλοβε για το Conference League. Οι πράσινοι κάνουν λόγο για ένα φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί και σε άλλους αγώνες και τονίζουν ότι ο σύλλογος δεν έχει τον απαιτούμενο σεβασμό από τη διαιτησία. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική αύριο Σάββατο προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 μέχρι 36 βαθμούς. Στα παραθαλάσσια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη, η άνεμη ασθενής. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ηλιόλουστος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει το μεσημέρι τους 35 βαθμούς, η άνεμη 2 με 4 μποφόρ. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα στα περιοδικά θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις και μόνο σε ορεινές περιοχές θα εγκλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Η άνεμη βόρει 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνω, θα φτάσει στην περιοδικά τους 36 με 38 και τοπικά τους 39 ίσως και τους 40 βαθμούς. Στο Ιόνιο, την Κρήτη, το Ανατολικό Αιγαίο τους 34 με 36 βαθμούς. Κυριακή και Δευτέρα, το μεσημέρι απόγευμα και πάλι σε ορεινές περιοχές, τα περιοδικά θα εγκλωθούν λίγες μπόρες. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν βόρειο στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ, τη Δευτέρα πιθανόν τοπικά και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα, θα παραμείνει σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τη φωτογραφία σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Βασίλη Κουφόπουλο.

Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα Sky 100,3, Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026, 7 και 12 πρώτα λεπτά. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 8. Στη συνέχεια ακολουθεί το βραδινό μαγαζίνο του σταθμού με την Κατερίνα Δράκου και μετά εκ νέου για τα υπόλοιπα. Σοκ στο κρέο νέρι, κύριε Καλαβρή, τον άγνωστη πυροβόλησαν και τραυμάτισαν σκύλι. Μεταξύ πολλών άλλων που συμβαίνουν σε αυτήν εδώ τη χώρα και επιχείρηση αμπεγκλωβισμού 59 ατόμων από τη θαλάσσια περιοχή Θάνος νότια της Λίμνου. Το έχετε ακούσει ήδη την είδηση, αυτή την τεράστια κινητοποίηση των αρχών λόγω της εκδήλωσης πυρκαγιάς. Πάλι καλά που λειτουργεί και το λιμενικό και ανταποκρίνεται σε πρώτο χρόνο. 2-10-48-001-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και skyradio.gr η ιστοσελίδα. Ο γαμπρός του κ. Ερντογάν δηλώνει ότι η γαλάζια πατρίδα είναι ο κήπος μας. Δεν θα παραιτηθούμε. Έχουμε υπερβεί τώρα που λέω, γιατί κάνουν πολιτική οι γαμπροί και οι συνυφάδες. Το ξεκίνησε ο Ντόναλντ Τραμπ, το συνεχίζουν και όλοι οι υπόλοιποι και οι γειτονές μας και συνιστούν όλη ψυχραιμία. 2-10-48-001-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr η ιστοσελίδα. Πριν περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στην άλλη καταγραφή της επικαιρότητας με θέματα που είναι εντός και εκτός, μια απαραίτητη υπενθύμηση, το όλοι μαζί μπορούμε. Προσκαλεί το κοινό σε μια ξεχωριστή συνάβλια. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο συμμετέχουν αφιλοκερδός η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονύσης, ο Γιώργος Νταλάρος, ο Βασίλης Παγκοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτι, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φάσουλη. Εισιτήρια στο ticketmaster.gr, πληροφορίες στο olimazimborume.gr και τα έσοδα της συναυλής θα διατεθούν για την αγορά δεντρυλίων, για τη φροντίδα τους για ένα χρονικό διάστημα μετά από τις δεντροφυτεύσεις, αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. 7 και 14 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, και πάμε στα υπόλοιπα θέματα. Έχουν καταγραφεί, κυρίες και κύριοι, υπήρξαν καταστροφές στην περιοχή της Μακρακόμης, στις φυστικές. Οι άνθρωποι ζητούν στην περιοχή της Θεότιδας αποζημιώσεις για αυτή τη ζημιά που έχουν υποστεί σε αυτά τα πολύ ωραία και λιφωτά φυστίκια. Ο κύριος Βασίλης Ζήσης είναι παραγωγός φυστικού και βρίσκεται τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας, κύριε Ζήση.

0: Καλησπέρα, κύριε Κουφόπουλε.
1: Ποια είναι, πότε έγινε η καταστροφή και σε τι μέγεθος εκτείνεται η ζημιά?
0: Στις 24 του Ιούλη υπήρξε μια τρομακτική καταστροφή από χαλαζόπτωση, που χαρακτηριστικά θα σας πω ότι το πρώτο δεκάλεπτο της χαλαζόπτωσης το μέγεθος του χαλαζιού σχεδόν ήταν ίσα με ένα φλιτζάνι του καφέ. Μόνο αυτό μπορεί να καταλάβετε το μέγεθος της καταστροφής. Επίσης, κατά την ώρα του χαλαζιού υπήρχαν ρηπές αέρα που μπορεί να ξεπερνούσαν κατά 100-150 χιλιόμετρα. Φαντάζομαι καταλαβαίνετε τι καταστροφή έγινε στην περιοχή μας.
1: Ναι.
0: Είμαστε φυσικό παραγωγή, με τα περίφημα και λιποχτά φυστή και αυτιότητες. Ήμασταν ένα 20ήμερο περίπου πρώτης συγκομιδής, οπότε η καταστροφή ήταν τεράστια. Γίνηκαν φυσικά οι απαιτούμενες ενέργειες άμεσα από μεριά των παραγωγών και των φορέων του Δήμου, της Περιφέρειας, των βουλευτών, του ΕΛΓΑ. Και τώρα αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο στάδιο των καταγραφών και των αυτοψιών που θα προχωρήσουν στην εξατομίκευση των εκτιμήσεων των ζημιών. Βέβαια από εμπειρία, γιατί είμαι από το 82 καλλιεργητής, δεν βλέπω να περπατάει η διαδικασία με ταχύ ρυθμό. Και αυτό καταλαβαίνει δυσχεραίνει τη θέση των παραγωγών. Θέλω να σας τονίσω ότι η ζημία δεν είναι ζημία του έτους 2026.
1: Αλλά
0: έχουμε υποστεί από το 2022 που πήραμε μια καλή παραγωγή όλα τα επόμενα χρόνια μέχρι και το επόμενο χρόνο, το 27. Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι ρόδινα για τους παραγωγούς. Είχαμε διάφορα φαινόμενα, διάφορους παράγοντες που η παραγωγή ήταν κακή έως κάκιστη. Μπορώ να σας εκθέσω πού βρισκόμαστε, τι ζητάμε, τι προσδοκάμε. Αυτή τη στιγμή ζητάμε την άμεση ολοκλήρωση των εκτιμήσεων από τον ΕΛΓΑ και την ταχεία καταβολή των προβλεπόμενων αποζημιώσεων. Ζητάμε την χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης από την ελληνική κυβέρνηση προς τους παραγωγούς, πέρα από τα προβλεπόμενα των αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ. Το τονίζω, πέρα από τα προβλεπόμενα του ΕΛΓΑ. Για να μπορέσει να διασφαλιστεί η οικονομική επιβίωση των αγροτών, των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, και να διατηρηθούν και να διατηρηθεί η αγροτική παραγωγή και να επιτραπεί, όπως καταλαβαίνετε, να αποτραπεί μάλλον η εγκατάλειψη των καλλιεργειών. Επίσης ζητάμε την λήψη ειδικών μέτρων στους πληγέντες παραγωγούς, όπως αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων, αναστολή ασφαλιστικών εισφορών, ευνοϊκές ρυθμίσεις οφειλών, πρόσβαση σε ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία, ευρωπαϊκά, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Επίσης, θέλουμε την ενεργοποίηση κάθε εθνικού και ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου για την αποκατάσταση των συνοπειών της θεομηνίας που έπληξε την περιοχή μας. Και θέλουμε και μία στήριξη του πρωτογενού τομέα, αλλά και της τοπικής οικονομίας, διότι όπως καταλαβαίνετε η ζημία που υπέστησαν οι παραγωγοί επεκτείνεται και στην τοπική οικονομία, στα παράλληλα επαγγέλματα και σε όλα τα άλλα τα επαγγέλματα. Διότι η οικονομία της περιοχής μας και ιδιαίτερα του Δήμου Μακρακόμης στηρίζεται σε δύο καλλιέργειες, στο κελιφωτό φυστίκι Φτιώτιδας και στο ακτινίδιο Κοιλάδας Περχιού, το οποίο και αυτό έπαθε ανεπανόρθωτη ζημιά.
1: Και αυτό είναι και πάρα πολύ ωραίο όντως, το ακτινίδιο.
0: Ναι. Είναι pop και τα δύο τα προϊόντα. Ναι. Οι καταστροφές είναι τεράστιες. Και επίσης εκείνο το σημαντικό που ζητάμε είναι όλοι οι εμπλεκόμενοι και συναρμόδιοι υπουργοί μαζί με τον ΕΛΓΑ, μαζί με την Περιφέρεια Στερεάς, μαζί με κάθε άλλη αρμόδια υπηρεσία να κάνουν τις απαραίτητες παρεμβάσεις και να υλοποιηθούν όλα αυτά τα οποία είπαμε παραπάνω χωρίς καθυστερήσεις. Κάθε μέρα που περνάει και κάθε καθυστέρηση που θα υπάρξει επιβαρύνει την κατάσταση, διότι η παραγωγή είναι σε τραγική οικονομική κατάσταση. Και πολύ φοβάμαι ότι κάποια στιγμή θα λέμε κάποτε υπήρχε καλλιέργεια αυτή.
1: Η κυβέρνηση σας έχει πει κάτι, η εκπρόσωπή της?
0: Την επόμενη της Θεομηνίας, στην πλατεία του χωριού Μάκρης, ναι, έγινε μια συγκέντρωση με... την οποία προκάλεσε ο Δήμος Μακρακόμης και ιδιαίτερα ο Δήμαρχος με τους βουλευτές του νομού, με την Περιφέρεια Στερεάς, εκπροσώπους, με τη Διευθύντρια του ΕΛΓΑ. Ακούσαν τα προβλήματα, πήραμε υποσχέσεις, ελπίζουμε να υλοποιηθούν οι υποσχέσεις.
1: Υποσχέσεις για χρήματα,
0: υποσχέσεις για άμεσες εκτιμήσεις, να μην κολλήσει η εργήσουμε. Υποσχέσεις για ορισμένα άρθρα του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ας πούμε, όπως θα δοθεί προκαταβολή του 65% των αποζημιώσεων, ότι ο ΕΛΓΑ δεν αποζημίωνε το 100% της ζημίας, ότι θα τροποποιηθεί και θα δοθεί 100% της ζημίας. Καθώς επίσης και υπάρχει ένα άρθρο του κανονισμού που λέει ότι το ανώτερο πλαφόν για κάθε παραγωγό ήταν 70 χιλιάρικα, αν δεν κάνω λάθος πήγε στα 200, και μιλήσαν για κατάργηση του πλαφόν εντελώς.
1: Μάλιστα.
0: Οποιαδήποτε και να είναι.
1: Ναι, καταλαβαίνω. Άρα περιμένετε με άλλα λόγια να έρθει.
0: Ναι, περιμένουμε. Αυτή τη στιγμή το μόνο το οποίο ξέρουμε από πρώτο χέρι είναι ότι ό,τι προκύψουν αποζημιώσεις θα πληρωθούν από τον εθνικό προϋπολογισμό, τον κρατικό προϋπολογισμό, και όχι από τον προϋπολογισμό του ΕΛΓΑ. Αυτό ξέρουμε.
1: Ωραία, θα επανέλθουμε κύριε Ζήση. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά κύριε Κουφόπουλε, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Εμείς ευχαριστούμε που είστε απόψε μαζί μας. Στην ομοιότητα Πασκά 100,3 αλλαγή σελίδα κυρίες και κύριοι, διότι υπάρχουν και άλλα θέματα που δείχνουν την άλλη διάσταση της χώρας και της οικονομίας. Με 105 θέσεις να προορίζονται για σκάφη μήκους άνδρε των 40 μέτρων, εντάσσεται το πλατή γυαλί στο διεθνή χάρτη του πολυτελού Yachting. Το σχέδιο περιλαμβάνει 5 ξενοδοχεία συνολική δυναμικότητα 565 δωματίων, πολυτελείς κατοικίες, διαμερίσματα και άλλα. Ο Δήμαρχος Ξηρόμερο, ο κ. Γιάννης Τρενταφυλάκης, είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Δήμαρχε.
2: Κύριε Κοφόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
1: Λοιπόν, να δούμε τι περιλαμβάνει το σχέδιο αυτό για την ανάπτυξη περιοχής σας.
2: Ωραία. Είναι ένα project το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη φάση διαβούλευσης. Έχει ενταχθεί στις στρατηγικές επενδύσεις του Enterprise Greece με παλιότερο προεδρικό διάταγμα. Έχει βγει ο τρόπος χρηματοδότησης του έργου που είναι 80% με μέσω του τραπεζικού συστήματος και 20% με διακεφάλαια των επενδυτών. Και αυτή τη στιγμή αναμένεται το τρίτο προεδρικό διάταγμα που ολοκληρωθεί διαβούλευση για τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων, το οποίο το σχέδιο περιλαμβάνει το πολεοδομικό σχεδιασμό και τις περιβαλλοντολογικές αδειοδοτήσεις. Πρόκειται για μετατροπή της ΝΑΒΕΠΕ, της ναυτικής βιομηχανικής περιοχής του Πλατή Γυαλίου, σε Mega Yacht Marina, όπου θα ελιμενίζονται περίπου 350 με 400 σκάφη, τα μισά εκ των οποίων θα είναι Mega Yacht, δηλαδή πάνω από 30 με 40 μέτρα. Και παράλληλα στο χερσαίο κομμάτι θα αναπτύσσονται συνεδριακά κέντρα, VIP κατοικία και πολυτελή ξενοδοχεία. Είναι μια επένδυση, εγώ θα έλεγα φαραωνικό έργο, το οποίο το παρακολουθούμε στενά τα τελευταία χρόνια. Είναι ιδιωτική επένδυση. Ο Δήμος συμμετέχει σαν καταλήτης σε όλες τις διαδικασίες. Πρόσφατα πήραμε και γνωμοδοτήσαμε απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο για τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων, όπως επίσης θετικά γνωμοδότησε και το Περιφερειακό Συμβούλιο, η Επιτροπή Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και φαίνεται ότι όλα αυτά τα χρόνια που δεν είχε προσανατολισμό το συγκεκριμένο λιμάνι, αποκτά σάρκα και οστά ένα σχεδιασμός που για την περιοχή θα είναι ανάσα και οξυγόνο αναπτυξιακά, αλλά και για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος που έχει ευρύτερη περιοχή. Μιλάμε για ανάπτυξη θέσεων εργασίας, περίπου 800 θέσεις εργασίας στη φάση κατασκευής και 1000 με 1100 θέσεις
1: στη λειτουργία.
2: Στη λειτουργία του έργου.
1: Από ανθρώπους στην περιοχή ή ας πούμε θα υπάρχει πόσο ωστός.
2: Ένα από τα ζητούμενα που βάζουμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Ως ανταποδοτικό.
2: Ανταποδοτικά ακριβώς οι θέσεις εργασίες πρώτα να αναζητούνται στον τοπικό πληθυσμό και σε ανθρώπους που έλκουν την καταγωγή τους από την περιοχή μας. Γιατί και από εκεί πέρα αν υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό που δεν μπορεί να βρεθεί μέσα στην περιοχή, τότε να αναπτύσσονται άλλοι δρόμοι και άλλοι οδοί.
1: Γιατί σε άλλες περιοχές έχει εμφανιστεί το εξής φαινόμενο. Δεν υπάρχει δέσμευση για πρόσληψη σε μεγάλες επενδύσεις. Δεν υπάρχει ρητή δέσμευση για πρόσληψη προσωπικού από τις τοπικές κοινωνίες. Παρά μόνο ότι όσοι έρθουν θα μένουν σε τοπικά ξενοδοχεία. Και έτσι έρχεται προσωπικό από αλλού, από τρίτες χώρες ακόμη. Και το μόνο κερδίζει η κοινωνία. Που χάνει σε φυσικούς πόρους, για παράδειγμα νερό, είναι οι ενοικιάσεις και ένα τετράμινο, πεντάμινο στα ξενοδοχεία. Εσείς λέτε ότι θα βάλετε όρο για το προσωπικό.
2: Εμείς ήδη έχουμε βάλει τον όρο αυτό στη διαβούλευση. Εννοείται ότι σε μια ιδιωτική επένδυση δεν μπορεί να είναι δεσμευτικός αυτός όρος, αλλά στα πλαίσια εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
1: Εκεί το συζητάμε.
2: Και για να μην δημιουργηθεί κοινωνικός αυτοματισμός, θεωρώ ότι είναι ένα δίκαιο αίτημα και δεν νομίζω ότι θα έχει και κάποιος αντίρρηση αυτό, γιατί και οι θέσεις εργασίας είναι αρκετές. Και νομίζω ότι ο μέσος πολίτης και ο μέσος δημότης στην περιοχή μπορεί να προσφέρει ανάλογες υπηρεσίες, πολύ δε μάλλον από ανθρώπους τρίτου χώρου που λέτε, που δεν ισχύει για αυτή την επένδυση.
1: Ναι, ναι. Έχουν πολλά δει τα μάτια μας, γι' αυτό τα σημειώνουμε στη διαδρομή αυτή. Να σας ρωτήσω επίσης κάτι. Μιλήσατε για δημογραφικό πρόβλημα. Σωστό είναι τη ρήμη του λόγου. Υπάρχει ζήτημα στην περιοχή.
2: Νομίζω ότι η ελληνική περιφέρεια
1: στον
2: ελλαδαϊκό χώρο υπάρχει ένα πρόβλημα, είναι υπαρκτό, δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια. Εμείς από το 2011 στο 2021 με τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ έχουμε μια μείωση του πληθυσμού από 11.000 περίπου σε έναν πληθυσμό 10.000, μια μείωση του πληθυσμού κατά 10% περίπου, 10-12%. Αυτό δημιουργεί προβληματισμό. Είναι βέβαια μια πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί κεντρικά με πολιτικές μέσα από το ίδιο το κράτος και τα συναρμόδια υπουργεία, την περιφέρεια αλλά και τους δήμους σε τοπικό επίπεδο. Αν υπάρχει μια συνεργασία, είναι ένα πρόβλημα πλέον πανευρωπαϊκό. Ο πληθυσμός και γυράσκει. Και έχουμε και το φαινόμενο στην περιοχή. Πολλοί κόσμος, πολλοί νέοι άνθρωποι να φεύγουν από την περιοχή μας. Άρα, μια τέτοιου είδους επένδυση. Ήταν ένα ισχυρό κίνητρο να επιστρέψουν νέοι στην περιοχή, να κάνουν τις οικογένειες τους εδώ και να είναι και μια αντιμετώπιση στο δημογραφικό πρόβλημα.
1: Μακάρι όλα να πάνε καλά. Να δούμε τι θα βγάλει η διαβούλευση. Έχετε εκτιμήσει ποιο θα είναι το τελικό οικονομικό όφελος για την περιοχή?
2: Οικονομοτεχνικά, με όρους ουσιαστικά ανάλυση που έχει γίνει, μιλάμε ότι σε βάθος 30 ετίας μπορεί να φτάσει στα 40 δις.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση από το Δήμαρχο Σκάι. Δήμαρχος Ξερομερίου, ο κύριος Γιάννης Τριανταφυλάκης, σε διακοπή και τίτλοι.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Επόμενος.
5: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Άλλες, έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Το φως να βάθει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
8: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική. φανταστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
9: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
10: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας.
11: Δεύτερον, δεν υπάρχει.
9: Γιάννης Τζούνος.
12: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
13: Και τελείωσε η υπόθεση.
9: Νότης Παπαδόπουλος.
14: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
9: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Από 24 Αυγούστου, καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα, στο Sky 100,3.
15: Πώς εδώ ήρθανε.
16: Γεια σας.
17: Καταπληκτικό.
18: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον οι πυρκαγιές στην περιοχή Θάνος στη Λίμνο, στην περιοχή Χράνη Μεγαλόπολη στην Αρκαδία και στο Μισοχώρι Μεσσηνίας. Σε εξέλιξη είναι οι φωτιές στην περιοχή Νερομάνα του Δήμου Αγρινίου στην Αιτωλοκαρνανία και στην περιοχή Κατάφυτο στο Άνω Νευροκόπη Δράμας. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην περιοχή Γενέση Τρικάλων. Σκληρό μήνυμα του Ισραηλινού Πρωθυπουργού για τον Ταγί Περντογάν μετά την έκδοση από την Άγκυρα διεθνούς εντάλματος σύλληψης κατά του Νετανιάχου για την υπόθεση του στολίσκου για τη Γάζα. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός αποκάλεσε τον Τούρκο Πρόεδρο αντισημίτη δικτάτορα που έχει σφαγιάσει Κούρδους, κατέχει το μισό της Κύπρου και φυλακίζει αριθμό ρεκόρ δημοσιογράφων και πολιτικών. Θανατηφόρο τροχαίο στην παλαιά εθνική Πατρών Πύργου στην Κάτω Αχαΐα. Σωρός γυναίκας εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιά σε αυτοκίνητο, η οποία προκλήθηκε μετά από σύγκρουση με άλλο όχημα. Από το δεύτερο αυτοκίνητο απεγκλωβίστηκε τραυματισμένος ένας άνδρας. Ντρόουν το οποίο μετέφερε δέμα με κινητά, κάρτες SIM, ρούτερ και καλώδια φόρτισης κατέριψαν φρουρή των φυλακών Λάρισα σε προάβλιο των φυλακών. Για την κατάρριψη χρησιμοποιήθηκε ελληνικής κατασκευής σύστημα Τιντρόουν του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας. Από τροπιασμό προκαλεί η επίθεση και ο τραυματισμός σκύλου με καραμπίνα στο χωριό Κρυονέρι των Καλαβρίτων πριν από λίγες ώρες. Σε ακτινογραφία που υποβλήθηκε στο το σκυλάκι εντοπίστηκαν πάνω από 45 σκάγια στο σώμα του. Ο ιδιοκτήτης του κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις απογευματινές ώρες. Έως 37 και πιθανόν τοπικά 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
1: Η νέα εποχή έφτασε
2: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
1: InfoNet Πληροφορική.
2: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
1: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
2: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
1: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
2: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
1: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
1: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
1: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
0: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 57. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος. Για μία γιορτή ή μία επέτειο. Για ένα τραπέζι φίλων ή κάτι επίσημο. Με γλυκά ή αλμυρά εδέσματα. Κάθε δώρο έχει τον δικό του συμβολισμό που ταιριάζει με την περίσταση. Κάθε δώρο αποκτάει μία ξεχωριστή υπόσταση. Στην Κάβα Γκάβας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-60800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
3: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
4: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
5: Άραξον.
4: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
5: Άραξον λέμε.
4: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
5: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
6: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
7: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
6: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
7: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
6: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
7: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41555.
6: Στον Λούρο Πρέβεζας.
7: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνική Κυριακής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
6: Πρατήρια καυσίμων Άξον. Άρα Άξον.
8: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
9: Βάλε Μάπε Θερμ και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα Μάπε Θερμ αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Η πρώτη επιλογή.
10: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390.
11: www.ktismabathandroom.gr.
12: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
13: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
12: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
13: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβά ολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
14: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
15: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
14: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς. Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
16: Υποδήματα STEP.
17: Μόδα.
16: Ποιότητα.
17: Επωνυμία.
16: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP.

0: Lacoste,
1: Gant,
0: Replay,
1: Σακύρης Μαλάς,
0: US Polo,
1: Boss,
0: Cricket,
1: Damiani,
0: Skechers,
1: Versace,
0: Robinson
1: και πολλές άλλες.
0: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
0: Aerosola,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
0: Base Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
0: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
0: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
0: και στο stepbrandshoes.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Χρήστος Τακλής, θαλάσσιος βιολόγος, 7:42 πρώτα λεπτά.

0: Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, Καλλιμάρμα Παναθηναϊκό Στάδιο. Πολυμεσβορούν προσκαλεί το κοινό σε μια ξεχωριστή συναυλία. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δημήτρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βάσιλης Πάου Κωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτη, Κωνσταντίνα Φιλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Τα έσοδα της συναυλίας διατεθούν για την αγορά δεντρελίων, για τη φροντίδα τους για ένα χρονικό διάστημα μετά από τις δεντροφυτεύσεις, αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Σπεύσατε, κλείστε εγκαίρως τα εισιτήριά σας, διότι υπάρχει ο κίνδυνος μετά, κυρίες και κύριοι, να μην βρείτε. Άρα καλύτερο είναι να το κάνετε τώρα, άμεσα, που έχετε ακόμη την δυνατότητα. Παραμένουμε στα άλλα θέματα της επικαιρότητας, κάνοντας μια περιήγηση στην ελληνική περιφέρεια. Πόλος έλξης, τα άλλο τραπόζο και ακόμη και αυτό το καλοκαίρι οι τουρίστες και οι Έλληνες επιλέγουν πιο δροσερούς προορισμούς εξαιτίας και της ζέσης. Ο κύριος Γιώργος Μπαϊράμης, υπεύθυνος επικοινωνίας των Λετρών Πόζαρ, είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Μπαϊράμη.
1: Καλησπέρα, κύριε Κουφόπουλε.
0: Είστε εκεί στη δροσιά,
1: Είμαστε στη δροσιά, παρόλο που έχουμε πολύ δροσιά. Αλήθεια είναι, έχει λίγο ζέστη, αλλά πηγαίνοντας, φτάνοντας στα πλατάνια, έτσι, στις πρόποδες του καημάκι Τσαλάμ που βρίσκονται τα Λετρά Πόζαρ.
0: Δεν συγκρίνεται τώρα, τι να λέω.
1: Δεν συγκρίνεται, η δροσιά είναι και το βράδυ αυτό το αεράκι που έχουμε είναι πάρα πολύ καλό. Εδώ εντάξει, οκ, όσο είσαι στον ήλιο είσαι σίγουρα ζεσταίνεις, αλλά όταν είσαι παραποτάμια ή μέσα στο θερμοπόταμο που είναι 15, από 13 στους 15 βαθμούς το λιγότερο κρύο, το νερό δροσερό και ο κόσμος το συνδυάζει με το ζεστό και λέγεται θερμοπόταμος επειδή χύνεται το νερό, έτσι εκεί βλέπεις πολύ κόσμο σαν μια παραλία να είναι παραποτάμιο κόσμος, είτε από τα μαγαζιά δίπλα, είτε να πηγαίνει απλό την πετσετόλο, είτε να κάνει στις γούνες τα αιματικά νερά μπάνιο και να το ευχαριστείτε. Και είμαστε χαρούμενοι σαν κοινωνία Πόζαρ, βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο, έχουμε ξεσηκώσει πάρα πολλούς νέους από τις παραλίες και μας προτιμάνε, γιατί όπως και να έχει τα Λούτρα Πόζαρ είναι ένας προορισμός τεσσάρων εποχών, οπότε πόσο το χειμώνο, πόσο μάλλον και το καλοκαίρι, κόσμος έρχεται από όλη την Ελλάδα, από τα νησιά, από παντού. Και βλέπουμε πολύ ξένο κόσμο, πολύ ξένο κόσμο, πολύ ξένο κόσμο από το εξωτερικό. Βαλκάνια, Σκανδιναβία που έρχονται, ομογενείς Έλληνες και έρχονται να επισκεφτούν τα Λούτρα Πόζαρ, γιατί είναι ένας πόλος έλξης, πόλος δροσιάς, υγεία, ευεξία, το ιαματικό νερό. Βοηθάει πάρα πολύ.
0: Ναι, για όποιον. Είναι ένας διαφορετικός τρόπος ξεκούρασης.
1: Είναι πραγματικά, χαλαρώνει ο κόσμος. Και είναι ένας προορισμός, θα μπορούσα να πω, κύριε Κουφόπουλε, εντάξει, για όλα τα Βαλάντια. Είναι πάρα πολύ καλές οι τιμές. Παρόλο σε αυτά τους δύσκολους καιρούς, η τιμολογιακή πολιτική μας, δηλαδή, έτσι, προσπαθούμε να κρατήσουμε ήχη και με δόντια όσο μπορούμε, γιατί υπάρχουν πολλές οικοτεχνίες, υπάρχουν πολλοί παραδοσιακοί ξενώνες, σαφώς υπάρχουν και πάρα πολύ ωραία ξενοδοχεία με υπέροχες τιμές, ανάλογα ο καθένας θα πάρει τους παραδοσιακούς ξενώνες, θα φάει πολύ ωραία παραδοσιακά από το τόπο του, από το τόπο μας πράγματα και παραγωγές, ίσως και γι' αυτό κρατούνται λίγο οι τιμές όλα αυτά και ο κόσμος το βλέπει, βλέποντας ότι άμα επισκεφτεί τα Λούτρα Πόζαρ, ότι το πορτοφόλι του δεν βογκάει, να μου επιτραπεί
0: Η έκφραση. Ναι, είναι ένας άλλος προορισμός, εναλλακτικός, καταλαβαίνω. Δηλαδή, ποιο είναι το κόστος, ποια είναι η μέση τιμή για να καταλάβουν και οι αγροτές μας.
1: Βέβαια, θα σας δώσουμε κάποιες τιμές από ένα ξενόν. Κάποιος, αν φύγει πιο πολλές μέρες, ένα παραδοσιακό ξενόν μπορεί να βρει δωμάτιο από 40-50 ευρώ. Έτσι. Το ξενοδοχείο στα 70 με το πρωινό. Αλλά δεν έχει να ζηλέψει κανένα ξενοδοχείο ή ξενώνα το ένα με το άλλο. Απλά σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο θα έχει μια μεγάλη σάλα με ένα μπουφέ. Ο παραδοσιακός ξενώνας θα έχει το πρωινό το καλαθάκι. Οπότε οι τιμές εκεί παίρνονται ανάλογα με τις ανάγκες και αυτό που είναι το όμορφο και αρέσει στον κόσμο, όπου και αν μείνει, σε όποιο ξενώνα ή ξενοδοχείο, νιώθει έτσι μία παράδοση, μία μορφιά, μία σύγχρονη παράδοση, θα έλεγα. Πετρόχτητες σπίτια, νεοκλασικά μέσα φτιαγμένα, μοντέρνα, οτιδήποτε. Δηλαδή, έχει πάρα πολλές επιλογές. Και άμα κάτσει ένα ζευγαράκι, να το πούμε έτσι, ένας νέος που θα έρθει, μπορεί να φάει με 30 ευρώ πάρα πολύ ωραία και 40 ευρώ. Σε ένα ταβερνάκι μιλάμε. Και άμα πάμε έτσι στα πιο μικρά ταβερνάκια, με 20-25 ευρώ μπορεί να τσιμπήσει να πάρει κάτι καλύτερο.
0: Πόσα λουτρά μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος τη μέρα, ένα ή δύο?
1: Κοιτάξτε, ο κόσμος οι πιο νέοι. Και πολλοί δεν είναι, κάθονται που μπορούν να πάνε και δύο φορές την ημέρα ή να κάτσουν ένα τρίωρο, τετράωρο. Μια στο κρύο, μια στο ζεστό. Αν κάποιος είναι συνήθως του γιατροί, ο γιατρός θα σου πει αν έχεις μία μέση ηλικία πλάς, να μην κάτσεις στο ζεστό νερό παραπάνω από 25 λεπτά, μισή ώρα, 20 λεπτά. Αλλά αυτό έχει να κάνει και πώς το νιώθεις και εσύ. Αλλά μπες, ειδικά όταν είσαι στα έξω, στα πριβέ, ούτως άλλως γι' αυτό οι πριβέ πισίνες που υπάρχουν με το ιαματικό νερό, εκεί πέρα γι' αυτό κάθεσαι και είναι το ραντεβού μέχρι μισή ώρα, δηλαδή κάθε 45 λεπτά είναι το επόμενο ραντεβού, οπότε αυτός που θα μπει θα κάνει 25 λεπτά μπάνιο, μιλάντας.
0: Ναι, αλλά ο οργανισμός αντέχει και για ένα απογευματινό.
1: Αντέχει. Και παλιότερα που ερχόντουσαν που κάνανε ουτροθεραπείες, να σου πω έτσι ειδικότερα, οι μεγάλοι κάνανε το είχαν δηλαδή πρόγραμμα πρωί και βράδυ μπάνιο το 20 λεπτό τους. Αλλά ακούγοντας ιαματικά νερά, να δώσετε από κάτι ακόμα ότι πολλοί νομίζουν ότι το ζεστό νερό είναι μόνο για τους μεγάλους.
0: Όχι, για όλες
1: τις ηλικίες. Έτσι ξεκινήσαμε, η αλήθεια είναι, έτσι είχε βγει. Αλλά τώρα βλέπουμε ότι οι νέοι έρχονται και περνάνε πάρα πολύ ωραία.
0: Είναι φοβερό τώρα, δεν υπάρχει. Είναι δώρο από το Θεό, της φύσης.
1: Η φύση είναι, ναι, από μόνη της. Εκτιμήσαμε αυτό, δώρο Θεού. Και εμείς προσπαθούμε με κάθε τρόπο, σαν κοινωνία, πώς να προσέχουμε αυτή τη φύση και να την εμπλουτίζουμε όσο πιο εύκολα με να δίνουμε ανέσεις και ευκολία στον κόσμο.
0: Ναι. Αυτό είναι το πάρα πολύ ωραίο, να προστατεύει κανείς τη φύση, γιατί αν...
1: Και οι νέοι πραγματικά και ο κόσμος και πόσο μάλλον οι νέοι είναι υπέροχοι. Δεν αφήνουν ένα σκουπιδάκι, δηλαδή και εμείς όταν και οι εργάτες να κάνουν τη δουλειά τους, εγώ κατευθείαν παρατήρηση, μπορεί να κάνουν ένα παράπονο, να δουν ένα σκουπίδι από κάποιον ή σε έναν πελάτη που θα είναι, σε κανένα επισκέπτη. Δηλαδή βλέπεις ότι και ο κόσμος από μόνος του... Δεν το συζητώ για μια γόπα και τέτοια κουμπίδια. Είναι τρομερή. Μπράβο τη νεολαία. Αγαπάει τη φύση.
0: Μα να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μπαϊράμ.
1: Καλά, και εμείς ευχαριστούμε για την κουβέντα. Γεια σας.
0: Γεια σας. Γύρω Μπαϊράμ, υπεύθυνο επικοινωνία στο Λετρών Πόζαρ. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, στην ελληνική υπηρεσία τη Deutsche Welle με ένα θέμα άκρος ελληνικό. Διότι στην επισκόπηση τύπου αναφέρεται ότι η ελληνική φέτα είναι σε κρίση. Η επιμέλεια από την Ιωσήφινα Τσαγκαλίδου.
2: Ο γερμανικός τύπος γράφει για τους φόβους γύρω από την παραγωγή φέτας λόγω της ευλογιάς των εγωπροβάτων, αλλά και για τα νέα συστήματα πυρανίχνευσης σε αρχαιολογικούς χώρους. Στη φάρμα του Γιάννη Παπαστεργίου επικρατεί πλέον σιωπή. Πέρυσι εντόπισε στο κοπάδι του σημάδια ευλογιάς των εγωπροβάτων. Μερικούς μήνες αργότερα δεν είχε απομείνει ούτε ένα ζώο, γράφει η γερμανική έκδοση του Business Insider σε εκτενές ρεπορτάζ για την κρίση που πλήττει την ελληνική κτηνοτροφία και απειλεί την παραγωγή φέτας. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ένα σκύλο και θα έδιναν τη ζωή τους για αυτό το ζώο. Φανταστείτε τώρα να είχατε τόσα πολλά ζώα, λέει ο κτηνοτρόφος. Όπου εντοπίζεται η εξαιρετικά μεταδοτική νόσος, οι αρχές διατάσσουν τη θανάτωση ολόκληρων κοπαδιών, ακόμη και υγιών ζώων. Από την έναρξη της επιδημίας το 2024 έχουν πληγεί περισσότερες από 2.600 κτηνοτροφικές μονάδες, ενώ μέχρι τον Απρίλιο είχε διαταχθεί η θανάτωση άνω των 488.000 ζώων. Παράλληλα, οι περιορισμοί στη βόσκηση αναγκάζουν τους παραγωγούς να αγοράζουν ζωοτροφές, ενώ καταγγέλλονται καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις. Τι σημαίνει θανάτωση όλων αυτών των ζώων? Σημαίνει δάκρυα στο χωριό, αβεβαιότητα, ανεργία και πλήρη οικονομική καταστροφή, λέει ο Παπαστεργίου. Μεταξύ 2024 και 2025, ο αριθμός των προβάτων μειώθηκε κατά 17%, ενώ το Business Insider εκτιμά ότι φέτος η παραγωγή φέτας θα μπορούσε να είναι περίπου 11% χαμηλότερη. Η περιορισμένη προσφορά πιέζει ήδη τις τιμές προς τα πάνω. 9 μήνες μετά το ξέσπασμα της επιδημίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε την Ελλάδα να ξεκινήσει εκστρατεία εμβολιασμού. Η ελληνική κυβέρνηση το απέρριψε, γράφει το Business Insider, και εξηγεί ότι βάσει των ευρωπαϊκών κανόνων ο εμβολιασμός θα μπορούσε να οδηγήσει σε προσωρινούς περιορισμούς στις εξαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων. Ένα κρίσιμο ζήτημα για την ελληνική αγορά, καθώς περίπου το 65% της φέτας εξάγεται. Οι συνέπειες έχουν φτάσει ήδη στα τυροκομεία και στην εστίαση. Ο Αλέξανδρος Μπότος, πρόεδρος της Ρούσας ΑΕ, αναφέρει ότι 20 προμηθεύτριες μονάδες αναγκάστηκαν να θανατώσουν τα κοπάδια τους. Δεν μπορούσαμε απλώς να τις αντικαταστήσουμε με 20 νέους προμηθευτές, καθώς επρόκειτο για μεγάλες μονάδες, λέει, προσθέτοντας ότι η εταιρεία πληρώνει πλέον περίπου 10% ακριβότερα για το γάλα. Η Κατερίνα Κατσούλη, ιδιοκτήτρια εστιατορίου, λέει χαρακτηριστικά: πριν από σχεδόν έναν χρόνο, αγόραζα ένα κιλό φέτα περίπου 9 ευρώ. Τώρα η τιμή έχει ανέβει στα 13 ευρώ. Την ίδια ώρα, όσοι κτηνοτρόφοι έχουν ακόμη τα κοπάδια τους, ζουν με τον φόβο ενός κρούσματος. Κάθε μέρα, όταν ανατέλει ο ήλιος, φοβάμαι τρομερά. Τι θα βρω στο κοπάδι? Θα εντοπίσω κάποιο κρούσμα? Λέει ο κτηνοτρόφος Βαγγέλης Καρζοήλης. Το ΣΤΕΝ γράφει για το νέο δίκτυο έγκαιρης πυρανίχνευσης σε ελληνικούς αρχαιολογικούς χώρους. 8 συστήματα λειτουργούν ήδη, μεταξύ άλλων σε Ολυμπία, Μυκήνες και Επίδαυρο, ενώ 6 ακόμη θα εγκατασταθούν μεταξύ άλλων στην Ακρόπολη και την Κνωσό. Το πόσο χρήσιμη μπορεί να αποδειχθεί η τεχνολογία φάνηκε στις 31 Ιουλίου στις Μυκήνες. Στις 9:44 ενεργοποίησε σύμφωνα με τις αρχές αυτόματα συναγερμό και μετέδωσε εικόνες και άλλες πληροφορίες στο αρμόδιο κέντρο ελέγχου. Οι εγκαταστάσεις διαθέτουν οπτικές και θερμικές κάμερες εν μέρη με πανοραμική θέα 360 μοιρών, σημειώνει το ΣΤΕΝ, ενώ σε επιλεγμένα σημεία προβλέπονται και κινητά κανόνια κατάσβεσης για την πρώτη αντιμετώπιση μιας φωτιάς. Το ΣΤΕΝ σημειώνει ότι στόχος είναι ο έγκαιρος εντοπισμός πυρκαγιών σε χώρους πολιτιστικής και φυσικής αξίας, ώστε να επιταχύνεται η επέμβαση των αρχών. Για την Deutsche Welle, η Ιωσήφινα Τσαγκαλίδου.
0: Μείνετε συντονισμένοι στο Sky 100,3 σε λίγο το βραδινό μαγαζίνο με την Κατερίνα Δράκου. Το διόρθωμα, μπερδεύτηκα. Παραδρομή. Ο Νίκος Ανδρίτσος παρουσιάζει απόψε το βραδινό μαγαζίνο.

0: περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους, γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
1: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την

0: και με την καθημερινή. Τι παίζεις εκεί?
1: Δωροστροφό της Novibet.
0: Δωροτροχό?
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Χατζιωαννίδης, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 1 πρώτο λεπτό και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θάνος στη Λίμνο. Όπως είπε εδώ στον Sky ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, η φωτιά κατέβαινε προς το παραλιακό μέτωπο και τις παραλίες Θάνο, Πλατή και Ευγάτη. Γι' αυτό το λόγο και σκάφη του λιμενικού με παραπλέοντα παρέλαβαν 59 άτομα. Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα από το 112 για εκένωση των περιοχών Αγία Παρασκευή και Προφήτης Ηλίας. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι και η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Χρόνη Μεγαλόπολης, Μεγαλόπολης στην Αρκαδία. Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα έχει σταλεί στην περιοχή Νερομάνα του Δήμου Αγρινίου στην Ετώλο Ακαρνανία. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κατάφυτο στο Άνω Νευροκόπη Δράμας, η οποία εκδηλώθηκε πιθανότατα από κεραυνό. Οριοθετήθηκε νωρίτερα η πυρκαγιά στην περιοχή Γενέση Τρικάλων. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας. Όσο εφαρμόζονται και αποδίδουν τα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, τόσο πρέπει σταδιακά να φεύγουν τα τεκμήρια για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, τόνισε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Εν όψη των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ξεκαθάρισε ότι τα μέτρα θα είναι μόνιμου χαρακτήρα και θα αφορούν όλους τους πολίτες. Σημείωσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η στήριξη συνταξιούχων, δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων αλλά και ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε το ενδεχόμενο επαναφοράς 13ου μισθού στο δημόσιο και 13ης σύνταξης επικαλούμενος το υψηλό δημοσιονομικό κόστος. Άφησε ωστόσο ανοιχτό το επίδομα που καταβάλλεται το Νοέμβριο στους συνταξιούχους να αυξηθεί και να έχει μόνιμο και οριζόντιο χαρακτήρα. Ο κ. Μαρινάκης άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου 3». Η κυβέρνηση που λαιλάτισε με την οριζόντια τεκμαρτή φορολόγηση τους ελεύθερους επαγγελματίες σήμερα μοιράζει καθρεφτάκια, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟ Κώστας Τσοκαλάς, καταλογίζοντας την κυβέρνηση ότι κυνήγησε ανελαίητα το ελεύθερο επάγγελμα και τη μεσαία τάξη. Σκληρό μήνυμα του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου για τον Ταγί Περντογάν μετά την κίνηση της Άγκυρας να εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ και ενός ακόμη Ισραηλινού πολίτη για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών. Ο Ερντογάν είναι ένας αντισημίτης δικτάτορας που έχει σφαγιάσει Κούρδους, παρέχει άσυλο σε τρομοκράτες της Χαμάς, κατέχει το μισό της Κύπρου και φυλακίζει αριθμό ρεκόρ δημοσιογράφων και πολιτικών που αντιτίθενται σε αυτόν. Τώρα επιδιώκει να επεκτείνει την επιθετικότητά του κατά του Ισραήλ και στη Συρία. Το Ισραήλ δεν θα το ανεχτεί αυτό, τόνισε χαρακτηριστικά ο Νετανιάχου. Η αξιοθρήνητη προσπάθεια του Ερντογάν να εκφοβήσει τους ηγέτες και τους στρατιώτες του Ισραήλ της μοναδικής πραγματικής δημοκρατίας στη Μέση Ανατολή δεν θα οδηγήσει πουθενά, κατέληξε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Το
κλιματικό φαινόμενο El Niño αναμένεται ότι θα είναι το πιο έντονο που έχει παρατηρηθεί εδώ και πάνω από έναν αιώνα, προειδοποίησε σήμερα ειδικός της Βρετανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Το El Niño είναι ένα προσωρινό φυσικό φαινόμενο που ενισχύεται από την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη και προκαλεί ακραία καιρικά φαινόμενα. Στο μεταξύ, όπως ανακοίνωσε χθες η αρχή της διόρυγας του Παναμά, εξαιτίας της μείωσης των βροχοπτώσεων λόγω του El Niño, ο αριθμός των πλοίων στα οποία δίνεται άδεια να διασχίσουν τη διόρυγα θα μειωθεί από τον Σεπτέμβριο. Θανατηφόρο τροχαίος σημειώθηκε στην Κάτω Αχαΐα. Σωρός γυναίκας εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε αυτοκίνητο, η οποία προκλήθηκε μετά από σύγκρουση με άλλο όχημα. Από το δεύτερο αυτοκίνητο απεγκλωβίστηκε τραυματισμένος ένας άνδρας, ο οποίος παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. 62χρονος συνελήφθη στο Ηράκλειο Κρήτης για παράνομη κατοχή και διάθεση αλκοολούχων ποτών και αερίου γέλιου. Σε κοινή επιχείρηση της αστυνομίας και της ΑΑΔΕ κατασχέθηκαν σχεδόν 4.000 λίτρα αλκοολούχων ποτών, καθώς και 664 μεταλλικές φιάλες με το λεγόμενο αέριο γέλιου, ποσότητα που μπορεί να γεμίσει περίπου 18.000 μπαλόνια. Τα 44 αλλοδαποί εντοπίστηκαν από ντρόουν της Frontex Ελέμβο στη θαλάσσια περιοχή 35 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων και μεταφέρονται στο λιμάνι. Τα αξιμερώματα είχαν εντοπιστεί στα νυχτά της Γάβδου 131 αλλοδαποί που επέβαιναν σε 3 λέμβους. Ένταση μεταξύ μεταναστών και αστυνομίας σημειώθηκε σε παραλία στη Βόρεια Γαλλία, όταν οι αρχές επιχείρησαν να τους εμποδίσουν να αναχωρήσουν με φουσκωτό σκάφος με κατεύθυνση το Ηνωμένο Βασίλειο. Μετανάστες φορώντας σωσίβια φαίνονται σε βίντεο να εκτοξεύουν αντικείμενα προς τους αστυνομικούς, προσπαθώντας να τους κρατήσουν μακριά από το σκάφος. Στη συνέχεια οι αστυνομικοί το πλησιάζουν και το σκίζουν με μαχαίρι για να αχρηστευθεί. Η γαλλική κυβέρνηση δήλωσε ότι έχει αποτρέψει 185 περιστατικά διέλευσης με μικρά σκάφη μέσα σε διάστημα 3 μηνών από την υπογραφή της συμφωνίας ύψους 660 εκατομμυρίων λίρων με το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Γερμανία κρυψώνα με όπλα εντοπίστηκε σε δάσος κοντά στο Βερολίνο. Σύμφωνα με τον γερμανικό τύπο, οι τοπικές αρχές εκτιμούν ότι τα όπλα προορίζονταν για τη διάπραξη δολοφονιών για λογαριασμό των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών. Στη Σουηδία, αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ένα σχολείο από άτομο οπλισμένο με σπαθί, όπως ανέφερε σε ανακοίνωση του ο Δήμος Φάγκερστα στα κεντρικά της χώρας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Σουηδικής Αστυνομίας, ένα άτομο έχει τεθεί υποκράτηση, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να εργάζονται στον τόπο του συμβάντος με τη χρήση διαφόρων μέσων. Η κυβέρνηση βρίσκεται σε επαφή με την αστυνομία μετά την επίθεση, ανέφερε ο Υπουργός Δικαιοσύνης σε δήλωσή του προς το Reuters. Στην αθλητική επικαιρότητα, το 9ο μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα διεκδικεί απόψε στις 8.30 στο Ζάγκρεμπο ο Λευτέρης Πετρούνιας στον τελικό των κρίκων. Έντονη είναι η δυσαρέσκεια στον Παναθηναϊκό για τις διαιτητικές αποφάσεις στη χθεσινή αναμέτρηση με την Χράντετς Κράλοβε για το Conference League. Οι πράσινοι κάνουν λόγο.

απογευματινές ώρες έως 37 και πιθανόν τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση. Και στο πρώτο μας θέμα απόψε, σε πύρινο συναγερμό βρίσκεται η χώρα. 6 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν μέσα σε μία ώρα σε Μεσσηνία, Αιτωλοακαρνανία, Λίμνο, Κάριστο, Τρίκαλα και Δράμα. Η πιο δύσκολη μάχη δίνεται στη Λίμνο. Δεκάδες πολίτες έχουν απεγκλωβιστεί μέσω θαλάσσης από την περιοχή Θάνος, ενώ έχει ζήτηθει η εκένωση των περιοχών Αγία Παρασκευή και Προφήτης Ηλίας. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που ετοίμασε η Κάτια Νιάκαρη.
1: Παιδιά, να είμαστε σε ετοιμότητα εδώ. Καίγονται όλα. Καίγονται όλα.
2: Είναι επικίνδυνο για τον αυτό μας. Πάμε λίγο πίσω. Πάμε λίγο πίσω.
3: Κόλαση φωτιά στο νησί της Λίμνου.
1: Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Και δεν μπορούν να κατεβούν. Παντού καίγεται.
3: Πυκνός καπνός καλύπτει τον ουρανό και οι φλόγες καίνε ό,τι βρουν στο πέρασμά τους.
2: Αυτή να μας φύγει εδώ.
3: Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 2.30 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση και μέσα σε λίγη ώρα πήρε μεγάλες διαστάσεις.
4: Έβαλε λίγο αέρα σε δευτερόλεπτα. Έβαλε αέρα. Ξαφνικά έγινε 5 μέτρα φωτιά.
3: Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής, καθώς και υδροφόρες του Δήμου. Δύο φλωτά σκάφη του λιμενικού και ιδιωτικά απομάκρυναν 59 άτομα από την παραλία Θάνου στο λιμάνι της Μύρινας μετά από ενεργοποίηση του 112.
5: Ζητήσαμε την επίσπευση του 112 για την παραλία του Θάνου και για την ευρύτερη περιοχή και στη συνέχεια μετά από μισή περίπου ώρα ζητήσαμε την έκδοση 112 για την ευρύτερη περιοχή της Αγίας Παρασκευής και του Προφήτη Ηλία.
3: Οι φλόγες απείλησαν σπίτια.
5: Η πυρκαγιά ήρθε κοντά σε σπίτι, νομίζω με βλάβες στην πέργολα, έτσι στην βλάβες στη σκεπίδη.
3: Η μεγάλη κινητοποίηση όμως απέδωσε καρπούς. Από τις 6 το απόγευμα η πυρκαγιά δεν έχει ενεργό μέτωπο.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε τα νεότερα, κυρίες και κύριοι, αναφορικά με αυτήν την πυρκαγιά στη Λίμνο και πώς εξελίσσεται η επιχείρηση κατάσβεσης. Πριν από λίγο μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky στη Χριστίνα Βίδου ο δημοσιογράφος Παναγιώτης Καπέτης από τη Λίμνο. Να ακούσουμε τι μετέδωσε.
6: Καλησπέρα από τη Λίμνο, η οποία δυστυχώς φέτος το καλοκαίρι δεν έμεινε αλόβητη από τις πυρκαγιές. Όπως αναφέρατε και εσείς στο πλούσιο ρεπορτάζ σας, σήμερα το μεσημέρι πραγματικά έγισε το 112. Έτσι ώστε λουόμενοι επισκέπτες αλλά και κάτοικοι του νησιού να απομακρυνθούν από την περιοχή η οποία είχε έτσι νυχτείς τις φλόγες. 6 αεροσκάφη, 3 από το Βόλο, 3 από την Αλεξανδρούπολη και ένα ελικόπτερο συνέδραμαν για να μπορέσει αυτή την ώρα η κατάσταση να είναι ελεγχόμενη απόλυτα. Γίνονται ακόμα κάποιες πτήσεις προκειμένου να υπάρξει έτσι μια εικόνα του ότι η φωτιά πραγματικά έχει σβήσει και γίνονται ήδη εργασίες εδώ δίπλα μου και από το ΒΔΕ, γιατί για κάποιες ώρες δεν υπήρχε ρεύμα τόσο στην πρωτεύουσα της Λίμνου, τη Μύρινα, όσο και στην περιοχή όπου είχε ξεσπάσει η φωτιά για προληπτικούς λόγους. Όπως αναφέρατε, έγινε αποκλεισμός από τη θάλασσα, γιατί υπήρχε μόνο μία δίωδος, έτσι ώστε να επιστρέψουν πάνω από 1.000 περίπου άτομα από την παραλία του Θάνους. Όλα κύλησαν ομαλά. Παρ' όλα αυτά, ήταν ένα πραγματικά δύσκολο μεσημέρι το σημερινό για τη Λίμνου.
0: Πάμε να ακούσουμε πώς εξελίσσονται και τα άλλα πύρινα μέτωπα, κυρίες και κύριοι. Τις πληροφορίες έχει συγκεντρώσει η Κάτια Νιάκαρη. Να την ακούσουμε.
3: Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή καταρχάς δεν υπάρχει κάποιο ενεργό μέτωπο που να απασχολεί την πυροσβεστική. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την Αλεξανδρούπολη,

0: Αλεξανδρούπολη που είπες, είχαμε την μετάβαση μιας ομάδας δασοκομάντου στην φωτιά της Λίμνου. Όμως η ομάδα που είχε προγραμματιστεί από την Καβάλα με 10 πυροσβέστες και 5 οχήματα τελικά δεν χρειάστηκε, αφού η φωτιά επί της ουσίας έχει τεθεί υπό έλεγχο, δεν υπάρχει δηλαδή ενεργό μέτωπο. Ακόμα ένα μέτωπο που απασχόλησε την πυροσβεστική ήταν στο Γενέση Τρικάλων, το οποίο ξέσπασε περίπου στις 3 το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση. Αυτή την ώρα είναι οριοθετημένη η φωτιά, ωστόσο να πούμε ότι πρόκειται για την τέταρτη που ξέσπασε φέτος στην περιοχή. Να σας θυμίσω ότι για τις άλλες 3 συνελήφθη ένα 46χρονος πριν από μερικές ημέρες, που αντιμετώπισε την κατηγορία του εμπρισμού από πρόθεση, κάτι που γεννά κάποιους προβληματισμούς σε στελέχη της πυροσβεστικής. Ενδεικτικά να σας πω ότι χωρίς ενεργό μέτωπο είναι αυτή την ώρα και η πυρκαγιά στην περιοχή Χράνη στην Μεγαλόπολη Αρκαδίας, που ξέσπασε στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα, καθώς και αυτή που εκδηλώθηκε στις 3.30 το μεσημέρι στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας. Ενώ μέσα σε μισή ώρα, Χριστίνα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να σβήσουν την φωτιά που ξέσπασε στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα στο παρενέστη της Δράμας. Στο Αγρίνιο, στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 3.30 το μεσημέρι, υπάρχουν μόνο κάποια καπνογόνα σημεία χωρίς ενεργό μέτωπο και εκεί, όμως παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο. Από την πρώτη στιγμή, κλείνοντας να σας πω, έχουν κινητοποιηθεί τα κατατόπους ανακριτικά κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, που διερευνούν τα αίτια σε κάθε πυρκαγιά.
1: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Σε κλειό υψηλών θερμοκρασιών παραμένει η χώρα, με το θερμόμετρο να επιμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα και τους πολίτες να αναζητούν σκιά και λίγη δροσιά. Οι ειδικοί προειδοποιούν για τους κινδύνους από την παρατεταμένη ζέστη, ιδιαίτερα για τις ευπαθείς ομάδες. Ανάσα αναμένεται από την Τετάρτη, όταν το κύμα ζέστης αρχίσει σταδιακά να υποχωρεί. Θα ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ της Μέρης Τούμπα.
2: Πολλά νεράκια και δεν στη θάλασσα.
3: Εδώ θάλασσα είμαστε, δροσίζουμε.
4: Με σύμμαχο τη δροσιά της θάλασσας, οι Αθηναίοι ξεχύθηκαν στις παραλίες για να αντιμετωπίσουν τον τελευταίο καύσωνα του Αυγούστου.
5: Έχουμε βουτήξει 2-3 φορές. Μπαίνουμε και βγαίνουμε γιατί έχει πολύ ζέστη.
4: Βασικά ζητούμενα η δροσιά, οι βουτιές και μία ανάσα από τον καύσωνα που χτυπά και πάλι κόκκινο.
2: Εξοπλισμένοι με ομπρέλες αλλά και καρεκλάκια, όσοι βρίσκονται στην Αττική επέλεξαν τις παραλίες των νοτιών προαστίων προκειμένου να πάρουν μία ανάσα δροσιάς. Αντιλιακό.
5: Αντιλιακό βέβαια, έχει φέρει το παλικάρι. Ένας φέρει αντιλιακό, ένας ομπρέλα, τα έχουμε μοιράσει.
6: Έχει ζέστη πολύ, ναι. Δεν είναι σαν των νησιών τώρα η Αττική, αλλά ομπρελίτσες εδώ να μην πληρώνουμε είσοδο.
4: Αφόρητη ζέστη και στο κέντρο της Αθήνας. Οι πεζοί κινούνται από σκιά σε σκιά και κάποιοι μάλιστα δεν διστάζουν να βραχούν στο συντριβάνι αναζητώντας λίγη ανακούφιση.
7: It's a bit hot, but yeah, we love it. Yes. We just splash a bit, drink a lot of water.
2: Μεθαύριο θα έχει πιο πολύ.
5: Με σπίτι πάλι. Εργοντήσαμε πάλι και βλέπουμε.
2: Η ώρα είναι 3 το μεσημέρι και η πλατεία Συντάγματος είναι σχεδόν άδεια, αφού οι υψηλές θερμοκρασίες κρατούν τους Αθηναίους μακριά από το κέντρο. Οι μόνοι που φαίνεται να αντέχουν τη ζέστη είναι οι τουρίστες, οι οποίοι συνεχίζουν τις βόλτες τους.
8: It's very hot. Mm-hmm. I sweat a lot. So I bought iced tea.
4: Με ένα μπουκάλι νερό στο χέρι και όσοι εργάζονται στο κέντρο της πόλης.
9: Περιμένουμε τις παραλαβές να πάρουμε. Ζεσθενόμαστε, πίνουμε νεράκια και όλα καλά.
10: Θα προτιμούσα να είμαστε στην παραλία, αλλά υποχρεώσεις δεν με αφήνουνε.
4: Οι ειδικοί συνιστούν ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες να αποφεύγουν την παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο και τη βαριά σωματική άσκηση, να πίνουν άφθονα υγρά, να φορούν ελαφρά και ανοιχτό χρώμα ρούχα και να καταναλώνουν μικρά σε ποσότητα και ελαφριά γεύματα.
11: Οι παρατεταμένες αυξημένες θερμοκρασίες, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, αυξάνουν την πιθανότητα τόσο για αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια όσο και για στεφανία νόσο, ειδικά στα άτομα 60 ετών και άνω ή σε άτομα που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή και έχουν προβλήματα υγείας, όπως και στις εγκυμονώσεις και στα παιδιά.
4: Οι υψηλές θερμοκρασίες θα διαρκέσουν έως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας.
1: Πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε και την αναλυτική πρόγνωση που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις επόμενες ώρες και ημέρες, ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
12: θα γίνουν και άλλα πράγματα. Θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία και τις επόμενες μέρες. Σήμερα έφτασε το θερμόμετρο οπωσδήποτε στους 38, νομίζω είδα κάπου και 39 βαθμούς. Αύριο θα ανέβει λίγο ακόμα, έτσι σε περιοχές, για παράδειγμα στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, πιθανόν να δούμε και 40 βαθμούς. Να πούμε και στην Αθήνα ότι το θερμόμετρο στους 36-37 βαθμούς. Αύριο θα έχουμε ασθενείς ανέμους, θαλάσσια αύρα στην Αττική και δεν θα είναι τόσο ζεστά ίσως όπως σήμερα.
13: Οι χαμηλές πόσο θα είναι, γιατί και αυτό παίζει ρόλο.
12: Προφανώς σιγά σιγά μένα με την ημέρα στα αστικά κέντρα, στο πολύ τσιμέντο, θα ανεβαίνει και ελάχιστη θερμοκρασία και αυτό θα επιτείνει το αίσθημα της ζέστης, γιατί αυτή η ζέστη, το χαρακτηριστικό της είναι ότι θα μείνει αρκετές ημέρες τουλάχιστον μέχρι την επόμενη Τετάρτη. Να πούμε για τη Στερεά και την Πελοπόννησο αύριο 37 με 39 βαθμούς θερμοκρασία. Και προχωράμε στην Κυριακή που είναι η πιο ζεστή ημέρα. Την Κυριακή το θερμόμετρο στην Αθήνα και 38 βαθμούς. Σε κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία παραμένουμε στους 39 με 40 βαθμούς. Ζέστη βέβαια και στη Στερεά Πελοπόννησο μέχρι 39 βαθμούς. Τη Δευτέρα θα υπάρξει μια μικρή αλλαγή στα ανατολικά τμήματα της χώρας. Θα μπει βοριάς, θα φτάσει στα 6 και τα 7 μποφόρ. Κάποιες μπόρες στη Βόρεια Ελλάδα, έτσι θα ρίξει το θερμόμετρο στην κεντρική Μακεδονία μέχρι 37 βαθμούς. Στην Αθήνα έχω βάλει 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλία 37 με 38. Στη Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο ακόμα 37 με 39 βαθμούς. Και αυτές τις θερμοκρασίες θα τις δούμε μέχρι Τετάρτη. Άρα υπομονή ακόμα, παρόλο που θα ανέβει και η ελάχιστη θερμοκρασία που θα επιτείνει το αίσθημα της ζέστης, αλλά είναι το τελευταίο θερμό κύμα γιατί τελειώνει και ο Αύγουστος.
1: Και σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια πολύ σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
14: Παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
15: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
16: Τον εξώστη.
17: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
16: Και σχολιάζεις τους πάντες.
17: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
16: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
17: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
15: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
1: Εδώ είμαστε και πάλι, 8 και 23 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και συνέχεια στο δελτίο μας. Στο τραπέζι βάζει η κυβέρνηση τη σταδιακή μείωση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, συνδέοντας τις φοροελαφρύνσεις με την απόδοση των μέτρων κατά της φοροδιαφυγής. Ο Παύλος Μαρινάκης μιλά για ανάσα στους συνεπείς επαγγελματίες την ώρα που οι ίδιοι ζητούν ουσιαστική ελάφρυνση και η αντιπολίτευση εξαπολύει πείρα κατά της κυβέρνησης. Να ακούσουμε περισσότερα από τον Κωνσταντίνο Δαυλό.
18: Ευελπιστώ να μειώσει τη φορολογία.
19: Αυτή είναι η μόνιμη επωδός στα χείλη των ελευθέρων επαγγελματιών, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να ανοίγει ένα παράθυρο για τη μείωση των τεκμηρίων, θέτοντας όμως ως γνώμονα την πάταξη της φοροδιαφυγής.
20: Όσο εφαρμόζονται τα μέτρα αυτά και αποδίδουν, τόσο πρέπει σταδιακά να φεύγουν τα τεκμήρια. Και το κυριότερο, το ξαναλέω, όχι εν συνόλο, για αυτούς οι οποίοι είναι συνεπείς, κάνουν τις δηλώσεις στην ώρα τους, πληρώνουν τους φόρους τους, έχουν τα ηλεκτρονικά μηχανήματα, τα POS. Πρέπει να πάρουν ανάσα οι άνθρωποι αυτοί.
21: Δεν ξέρω αν αυτές οι φορολογικές ελαφρύνσεις θα ισοψηφίσουν τις φορολογικές επιβαρύνσεις που υπάρχουν ήδη.
19: Στον Παύλο Μαρινάκη απευθύνθηκε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.
22: Αφού η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας λαιλάτισε το εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών, τώρα δηλώνει έτοιμη να μειώσει τα τεκμήρια, λες και δεν είναι αυτή που τα θεσμοθέτησε. Προφανώς, ο κύριος Μαρινάκης νομίζει πως ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι τρώνε κουτόχορτο.
19: Η άρση της τεκμαρτής φορολόγησης είναι το βασικό αίτημα των μικρομεσαίων.
23: Με τον νόμο για την τεκμαρτή φορολόγηση καταργήσαμε αυτό που διδάσκεται στα πανεπιστήμια τα οικονομικά όλου του κόσμου, ότι το επιχειρήν έχει κέρδη και ζημίες.
24: Τι ζητάμε, 400 εκατομμύρια, το 24% του πακέτου των μέτρων να απευθύνεται στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.
25: Με το ρυθμό που καλπάζουν και οι τιμές, ακόμη και να υπάρξει κάποια προφορολάφρυνθηση, δεν νομίζω ότι θα δούμε ιδιαίτερη διαφορά.
0: Το αφήγημα της κυβέρνησης είναι ψεύτικο. Έχει μειώσει φόρους, αλλά φόρους που εξυπηρετούνται και θέλουν. Η τεκμαρτή, για παράδειγμα, φορολόγηση των επαγγελματιών, των αυτοαπασχολούμενων, κινείται προς αυτή την κατεύθυνση και όχι προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης της φοροδιαφύγης.
2: Αφού η Νέα Δημοκρατία κατέστρεψε τους ελεύθερους επαγγελματίες, καθιστώντας τους ασυνεπείς στις υποχρεώσεις τους, τώρα λέει ότι θα επιβραβεύσει τους συνεπείς.
1: Στην τελική ευθεία μπαίνει η κυβέρνηση για το πακέτο της ΔΕΘ, με το Μέγαρο Μαξίμου να ξεκαθαρίζει ότι οι παρεμβάσεις που θα ανακοινωθούν θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα. Συνταξιούχοι, δημόσιοι υπάλληλοι και ελεύθεροι επαγγελματίες βρίσκονται στο επίκεντρο, ενώ στα ύψη ανεβαίνει η πολιτική αντιπαράθεση για τον 13ο και 14ο μισθό, αλλά και την ακρίβεια. Περισσότερα στο ρεπορτάζ της Χρύσας Μπάτου.
4: Με το ρώσιμο της ΔΕΘ να πλησιάζει στην κυβέρνηση, βάζουν τις τελευταίες πινελιές στο πακέτο μέτρων, το οποίο, όπως ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, θα έχει μόνιμο χαρακτήρα.
20: Ο στόχος της κυβέρνησης ποιος είναι, και στα μέτρα που θα ανακοινωθούν, να στηριχθούν όσο γίνεται οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι, και όχι μόνο, και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, και κυρίως, εγώ θα πω, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι, με όσα παραπάνω λεφτά μπορούμε, ούτως ώστε να είναι δίκαια η μοιρασιά. Και τα μέτρα, αυτό που μπορώ να σας πω και κράτησα, να είναι μόνιμο χαρακτήρα.
4: Το όχι του Συμβουλίου της Επικρατείας στην επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού φέρνει στα άκρα την πολιτική κόντρα με την κυβέρνηση διαστόματος Παύλου Μαρινάκη να τονίζει πως δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια και την αντιπολίτευση να επιμένει στην επαναφορά του.
18: Είδατε τι γαργάρα έγινε με τη 13η σύνταξη όταν αποκαλύφθηκε ότι μέσα στον υπολογισμό μας υπάρχουν και τα επιδόματα τα οποία δίνει η Νέα Δημοκρατία ήδη.
0: Το βασικό ερώτημα είναι το εξής. Οι ανάγκες του λαού είναι κόστος. Οι ανάγκες της εργατικής τάξης και των υπόλοιπων εργοστρωμάτων είναι κόστος.
4: Αφού η κυβέρνηση λίστεψε με φόρους τους Έλληνες, τώρα ισχυρίζεται ότι μπορεί να επιστρέψει με τα δίθεν μέτρα στήριξης μόλις ενός δις.
20: 13η σύνταξη και 14η και 13ος μισθός και 14ος είναι συνολικά 8 δισεκατομμύρια. Άρα 5 δις είναι οι δύο συντάξεις, 3 δις είναι οι δύο μισθοί. Όπως αντιλαμβάνεστε, τα λεφτά αυτά δεν υπάρχουν. Τα διαθέσιμα που έχουμε είναι κάτι παραπάνω από 1 δισεκατομμύριο.
4: Την ίδια στιγμή η αντιπολίτευση εγκαλεί την κυβέρνηση για την ακρίβεια.
0: Αποσπασματικά μέτρα τα οποία ουσιαστικά δεν φτάνουν στην τσέπη του καταναλωτή.
1: Αν πραγματικά νοιάζεστε για τις επόμενες γενιές, σας κάνουμε κάτι για αυτές σήμερα. Να έχουν προσιτό σπίτι, να μπορούν να κάνουν τη ζωή τους στον τόπο τους.
20: Έχουμε δει μια σειρά από μέτρα, το πόσο κάνει, το καλάθι του νοικοκυριού, διάφορα πας για διάφορες αγορές, όπως και τώρα συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ και τους πολιτές σε σχέση με κάποια αγαθά, τα οποία δεν έχουν αποδώσει.
4: Τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο μετά το καλοκαίρι.
1: Πάμε τώρα να ακούσουμε τι γνωρίζουμε για το πακέτο που διαμορφώνεται για τη ΔΕΘ και ποιες αποφάσεις βρίσκονται πιο κοντά στο να κλειδώσουν. Τις πληροφορίες έχει ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου, τις παρέθεσε στη Χριστίνα Βίδου. Πάμε να ακούσουμε.
3: Εκείνο για το οποίο διαβεβαιώνουν κυβερνητικά στελέχη είναι ότι η περίμετρος των παρεμβάσεων στη ΔΕΘ θα είναι μεγάλη. Ακούσαμε και στο βίντεο της Χρύσας Μπάτου, όπως και του Κωνσταντίνου Δαυλού, οικογένειες, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις. Έναν σχεδιασμό που, όπως πληροφορείται ο Sky, θα απλώνεται και μετά το 2027. Τώρα, σταλχιολογούμε προτάσεις που βρίσκονται πάνω στο τραπέζι και περιμένουν το πράσινο φως. Μία από αυτές είναι για τους συνταξιούχους, για τους οποίους εξετάζεται το βοήθημα των 300 ευρώ να ανέβει στα 400 ευρώ μαζί με τη διεύρυνση των δικαιούχων. Στο στεγαστικό, η συζήτηση αφορά νέα φορολογικά κίνητρα για να ανοίξουν, να ξεκλειδώσουν κλειστά σπίτια και να πέσουν στην αγορά τους ώστε να μειωθούν και τα ενίκια. Στις επιχειρήσεις, τώρα όπως πληροφορείται ο Sky, μία από τις ισχυρότερες προτάσεις είναι να πέσει ο φορολογικός συντελεστής, με συγχωρείς, στο 20% από το 22 που είναι σήμερα. Έχουμε δει και στα βίντεο που προηγήθηκαν ότι μεταξύ άλλων για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίους σχεδιάζονται ανάσες στα τεκμήρια. Τώρα, στέλεχος με γνώση της προετοιμασίας έλεγε στο Sky ότι πολλά από τα αιτήματα των μικρομεσαίων και των κοινωνικών εταιρεών συνολικά μπορούν να βρεθούν στην τελική λίστα. Αυτή είναι η προσπάθεια.

0: Και την ίδια ώρα ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο με τη ΔΕΘ να αποτελεί τον επόμενο μεγάλο σταθμό στην αντιπαράθεση κυβέρνησης και κομμάτων. Το Μέγαρο Μαξίμου εξαπολύει πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα για την οικονομία, ενώ στο στόχαστρο βρίσκεται και ο Αντώνης Σαμαράς με αφορμή την κριτική του για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στα ελληνοτουρκικά. Ρεπορτάζ του Γιάννη Καντέλη.
1: Έχοντας εισέλθει σε μια μακροχρόνια προεκλογική διαδρομή, κυβέρνηση και κόμματα έχουν λάβει θέσεις μάχης και όλοι βάλουν εναντίον όλων. Το Μέγαρο Μαξίμου στρέφει τα πειρά του στον Αλέξη Τσίπρα και τα όσα έγιναν επί διακυβέρνησή του στην οικονομία.
2: Αν κάνουμε το λάθος και βάλουμε ως μέτρο σύγκρισης τη διακυβέρνηση του κ. Τσίπρα, τότε έχουμε χάσει πριν μπούμε στο γήπεδο. Σκεφτείτε τι θα συνέβαινε εάν όλες αυτές τις κρίσεις, τους πολέμους, τις οικονομικές συνέπειες, τον πρωτοφανή πληθωρισμό, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην βλέπει την ακρίβεια, όλα αυτά τα οποία ακουμπάνε άμεσα στην οικονομία, τα αντιμετωπίζουμε με τη διαλυμένη οικονομία που μας άφησε ο κ. Τσίπρας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός συνεχίζει την επικοινωνιακή του εκστρατεία με ορίζοντα την παρουσίαση του οικονομικού του προγράμματος στη Θεσσαλονίκη στις 2 Σεπτεμβρίου.
3: Υπήρχαν πράγματα που δεν καταφέραμε να κάνουμε, πράγματα που κάναμε λάθος. Γι' αυτό που με βασανίζει είναι η ανάγκη να επιχειρήσουμε σε στέρεες βάσεις αυτή την προσπάθεια.
1: Στο κάδρο του Μαξίμου βρίσκεται και ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος ετοιμάζει το νέο του κόμμα με βασικό αφήγημα την κριτική του για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στα ελληνοτουρκικά.
2: Το να είσαι όταν έχεις την εξουσία στο κλίμα του διαλόγου, όχι της υποχώρησης, άλλο διάλογος, άλλο υποχώρησης. Και όταν φεύγεις από την εξουσία, να αποφασίζεις να είσαι πιο επιθετικός με τη γείτονα χώρα, γιατί είναι το ασφαλούς αυτή η επιθετικότητα, δεν ισχυροποιεί καθόλου τη χώρα την οποία έχει υπηρετήσει είτε ως πρωθυπουργός είτε από οποιοδήποτε άξιμο.
1: Το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ τα κόμματα θα παρουσιάσουν το οικονομικό τους πρόγραμμα.
0: Αλλάζουμε εντελώς θέμα τώρα. Ένα ντρόουν φορτωμένο με παραγγελίες επιχείρησε να προσγειωθεί στις φυλακές της Λάρισας. Το οδέμα δεν έφτασε ποτέ, αλλά καταρρίφθηκε από σύστημα αντιντρόουν. Ο Πάνος Γαρουφαλιάς θα μας πει τι μετέφερε και πώς κατάφεραν οι αρχές να το εξουδετερώσουν.
4: Έγινε λοιπόν το περιστατικό χθες το απόγευμα στο σοφρονιστικό κατάστημα της Λάρισας. Είδε λοιπόν η εξωτερική φρουρά των φυλακών, οι άντρες της εξωτερικής φρουράς, ένα ντρόουν να πλησιάζει τις φυλακές έχοντας προσαρτημένο ένα δέμα. Μάλιστα πλησίαζε τους χώρους προαυγισμού των φυλακών. Αμέσως λοιπόν ειδοποίησαν και έτσι ενεργοποιήθηκε το ελληνικό αντιντρόουν σύστημα, το ΕΛΚΑΚ, το οποίο στην ουσία μέσω ηλεκτρικών παρεμβολών κατάφερε να καταρρύψει το συγκεκριμένο ντρόουν και να πέσει σε μία από τις πτέρυγες των φυλακών. Φυσικά περισυνελέγει και το δέμα, το οποίο έφερε αρκετά πράγματα. Είχε 12 κινητά τηλέφωνα, είχε 4 ρούτερ ασύρματης σύνδεσης, είχε 3 συσκευές αποθήκευσης, είχε καλώδια φόρτισης, ενσύρματα ακουστικά, αντάπτορες, ασύρματα ακουστικά Bluetooth και είχε και διάφορα άλλα, μεταξύ αυτών και 21 κάρτες SIM. Δεν είναι η πρώτη φορά που ντρόουν πλησιάζει το συγκεκριμένο σοφρονιστικό κατάστημα. Είχαμε και τον περασμένο Μάρτιο μια ανάλογη περίπτωση. Εκεί λοιπόν το συγκεκριμένο ντρόν κατερρύφθηκε και είχε μάλιστα και ναρκωτικά. Είχαμε και συλλήψεις.

0: στοιχεία μπαίνουν στο μικροσκόπιο των ερευνών για την τραγωδία με τους τρεις νεκρούς στη Σύφνο, εκεί όπου κατέπεσε το ελικόπτερο λίγο πριν την προσγείωσή του στο ελικοδρόμιο του νησιού. Ο Γιάννης Σουλιώτης έχει αναλυτικό ρεπορτάζ, πάμε να τον ακούσουμε.
1: Σύμφωνα με επίσημη αναφορά που έχει καταχωριστεί στη βάση δεδομένων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, το ελικόπτερο που κατέπεσε την Δευτέρα στη Σύφνο είχε στην αρχή του καλοκαιριού εμπλακεί σε ένα σοβαρό περιστατικό στην Πάρο, το οποίο είναι πιθανό να είχε προκαλέσει βλάβη στο ουραίο στροφείο του, δηλαδή τον πίσω έλικα. Συγκεκριμένα, Χριστίνα, την 1η Ιουνίου το ελικόπτερο είχε πραγματοποιήσει δρομολόγιο στην Πάρο. Κατά την παραμονή του στο νησί, όσο δηλαδή παρέμενε στο έδαφος, οι υπεύθυνοι του ελικόπτερου είχαν ακινητοποιήσει με ημάντες τον πίσω έλικα, ούτως ώστε να μην γυρίζει από τον ισχυρό αέρα. Να προστατεύσουν δηλαδή το στροφείο από τους ισχυρούς ανέμους. Όταν όμως στη συνέχεια ο χειριστής του ελικόπτερου παρέλαβε τους επιβάτες, έθεσε σε λειτουργία τους έλικες χωρίς προηγουμένως να αφαιρέσει τους ημάντες. Το συμβάν είχε θεωρηθεί σοβαρό και η ιδιοκτήτρια εταιρεία είχε ενημερώσει ως όφιλε την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας με τους υπευθύνους για τη διερεύνηση του αεροπορικού δυστυχήματος στη Σύφνο να εξετάζουν σήμερα το ενδεχόμενο το συγκεκριμένο περιστατικό να είχε προκαλέσει καταπώνηση ή ακόμα και ζημιά σε εξαρτήματα του ουραίου στροφείου. Εξέλιξη που ίσως να συνδέεται και με το δυστύχημα της περασμένης Δευτέρας. Για το περιστατικό του Ιουνίου, πάντως, να διευκρινίσουμε εδώ ότι έχει ενημερωθεί και η αστυνομία που διεξάγει έρευνα για το δυστύχημα. Πάντως, από τη βάση δεδομένων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας προκύπτει ακόμα ότι το μοιραίο ελικόπτερο είχε ελεγχθεί και λάβει πιστοποιητικό αξιοπλοείας στις 2 Ιουλίου, μετά δηλαδή τα γεγονότα που είχαν εξελιχθεί στην Πάρο.
0: Το άλλο τραγικό συμβάν τώρα, 19 ημέρες μετά τη μοιραία σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα, τα συντρίμια τους ανασύρθηκαν από τη Χαράδρα και μεταφέρθηκαν στο Τατόι για να εξεταστούν από τους πραγματογνώμονες. Την ίδια ώρα σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας που κόστισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Περισσότερα θα μας πει στο ρεπορτάζ που ακολουθεί ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
2: Γερανός απομακρύνει το κατεστραμμένο στροφείο του πυροσβεστικού ελικοπτέρου Bell μέσα από τη Χαράδρα όπου κατέπεσε. Περίπου μία ώρα αργότερα οι ημάντες σηκώνουν από το οδόστρωμα την διαλυμένη άτρακτο. 19 ημέρες μετά τη μοιραία σύγκρουση των δύο μισθωμένων ελικοπτέρων στην Ψάθα που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο του 46χρονου Δανού χειριστή και του Έλληνα μεταφραστή, τα συντρίμμια μεταφέρονται σε ασφαλές σημείο στην αεροπορική βάση στο Τατόι. Η δύσκολη επιχείρηση ξεκίνησε μέσα από την Χαράδρα στην οποία κατέπεσε το ένα από τα δύο μισθωμένα ελικόπτερα στις 2 Αυγούστου. Στο σημείο που βρίσκεται πίσω μου εντοπίστηκε ο έλικας του ενός ελικοπτέρου και τα εξειδικευμένα συνεργεία τον αφαίρεσαν νωρίς το πρωί. Τεχνικοί αποσυναρμολογούν τμήματα από τους έλικες προκειμένου να γίνει η ασφαλής μεταφορά. Τα γερανοφόρα οχήματα της εξειδικευμένης εταιρείας που ανέλαβε τις εργασίες απομάκρυνσης έφτασαν στο σημείο της συντριβής λίγο μετά τις 10 το πρωί. Στην επιχείρηση συμμετείχαν στελέχοι της πυροσβεστικής ενώ υπήρχε παρουσία πραγματογνώμονα του ΕΟΔΑ ΣΑΜ. Η ώρα είναι 12 το μεσημέρι και εδώ και τουλάχιστον μια μισή ώρα τα εξειδικευμένα συνεργεία εργάζονται προκειμένου να απομακρύνουν τα συντρίμμια από την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων. Πρώτα ο γερανός απομάκρυνε το στροφείο του ελικοπτέρου. Τα τμήματα του ελικοπτέρου αναμένεται να εξεταστούν στο Τατόι από τους τρεις διορισμένους πραγματογνώμονες που έχουν αναλάβει τη διερεύνηση. Σε ένα παράλληλο κομμάτι της έρευνας, στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος θα λάβουν καταθέσεις από τους αξιωματικούς της πυροσβεστικής που συντόνιζαν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης στο Πόρτο Γερμενό την ημέρα της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων.

0: τραγωδία σημειώθηκε στην παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου λίγο πριν από τα φανάρια της Κάτω Αχαΐας. Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της και ένας ακόμη άνθρωπος τραυματίστηκε σε τροχαίο δυστύχημα. Θα μας πει περισσότερα η Έλενη Παρασκευοπούλου.
1: Στο σημείο λοιπόν που βρισκόμαστε σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο που μια γυναίκα έχει χάσει τη ζωή της. Τα δύο οχήματα είχαν κίνηση, το ένα προς Πύργο και το άλλο προς Πάτρα, στην παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου. Το ένα όχημα μετά τη σφοδρή με τοπική σύγκρουση παρέμεινε στο οδόστρωμα και το δεύτερο κατέληξε στο σημείο που βλέπετε τώρα και πήρε φωτιά. Έφτασαν στο συγκεκριμένο σημείο άμεσα ισχυρές αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις. Οι πυροσβέστες έσβησαν τη φωτιά και εντόπισαν μία γυναίκα που είχε απανθρακωθεί μέσα στο όχημα. Και ο οδηγός του άλλου οχήματος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Και πλέον τα αίτια της τραγωδίας αναζητάει η τροχέα Πατρών, γιατί αξίζει να αναφέρουμε πως πρόκειται για ένα σημείο απόλυτης ευθείας, θα λέγαμε, με τα δύο οχήματα να πρέπει τώρα να διερευνηθεί για το πώς κατέληξαν σε αυτή την σφοδρότητα τη μετοπική σύγκρουση.
0: Σαφές και αυστηρό μήνυμα προς την Άγκυρα στέλνει η Αθήνα απέναντι στις συνεχιζόμενες τουρκικές προκλήσεις σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Η κυβέρνηση διαμηνύει ότι οι μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας δεν παράγουν κανένα αποτέλεσμα και απαντά με όπλο το διεθνές δίκαιο και τη διπλωματία. Την ίδια ώρα παραμένει σε επαγρύπνηση και προετοιμάζεται για κάθε ενδεχόμενο ρεπορτάζ του Γιώργου Παπακωνσταντίνου.
2: Η Αθήνα ανεβάζει την πίεση της διεθνούς νομιμότητας απέναντι στη ρητορική του αναθεωρητισμού και τα διπλωματικά ξεστρατίσματα της Άγκυρας, στέλνοντας το μήνυμα πως όσο η Τουρκία ανοίγει τη βεντάλια των προκλήσεων, τόσο θα στενεύουν τα περιθώρια των κινήσεών της.
3: Δεν παράγουν κανένα αποτέλεσμα. Είναι ο δρομέας που τρέχει μόνος του στον κήπο του και παίρνει μετάλλιο και το δίνει στον εαυτό του. Και ενδεχομένως κάποιες από αυτές τις κινήσεις να είναι και κινήσεις πυροτεχνήματα ή αντιπερισπασμού, όταν βλέπει μια χώρα, τη γείτονα χώρα της, εμείς δεν τις κάνουμε αυτές στο πλαίσιο ενός ανταγωνισμού με την Τουρκία, να μεγαλώνει ουσιαστικά.
2: Τα απανωτά κρούσματα των τουρκικών παρανομιών, σύμφωνα με τους ειδικούς, ανεφοδιάζουν με πυρομαχικά την ελληνική διπλωματική φαρέτρα, προκειμένου να ανακόψει την πορεία της Άγκυρας τόσο στην ένταξη προς το Rearm Europe, όσο και προς το πρόγραμμα των F-35.
4: Η Ιταλία, η Ισπανία και η Γερμανία. Και υπάρχει και ένα τμήμα στην Αμερική που επιθυμεί να βοηθήσει την Τουρκία προς αυτούς τους δύο στόχους. Άρα αυτό που έχει συμβεί τώρα μας δίνει εξαιρετικό υλικό για να μπορέσουμε να πολεμήσουμε την ένταξη.
2: Την ίδια στιγμή στη γείτονα προπαγανδίζεται η μεταφορά της γαλάζιας πατρίδας από τους χάρτες στη θάλασσα. Με παιδιά μπροστά σε ένα στρατιωτικό σκηνικό, η Άγκυρα προμοτάρει το αναθεωρητικό δόγμα μέσω αμυντικής έκθεσης για το πολεμικό της ναυτικό. Από την άλλη, δημοσιεύματα στη γείτονα επιβεβαιώνουν την ελληνική ανάγνωση για τις τρεις αιστείες της τουρκικής αντίδρασης. Η αποκάλυψη των απειλών του Υπουργού Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας πρόδωσε και την ενόχληση της Άγκυρας για τη συνεργασία Αθήνα-Τελαβίβ, με αιχμή και τα Ισραηλινά συστήματα που θωρακίζουν τα νησιά όπως η Spike and Loss και η Fals, που δίνουν στο ελληνικό πυροβολικό δυνατότητα πλήγματος σε πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις.
5: Παρακολουθούνται όλες οι δραστηριότητες της Ελλάδας που παραβιάζουν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας και αντιβαίνουν στο διεθνές δίκαιο. Οι στρατιωτικές δραστηριότητες που αναπτύσσει το Ισραήλ με την Ελλάδα παρακολουθούνται επίσης στενά.
2: Εφόντο πάντως στις τουρκικές χαράξεις σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, η Αθήνα εκπονεί σχέδια για όλα τα σενάρια.
6: Την αποτροπή σου τη δείχνεις στο πεδίο με τις δυνάμεις που έχεις.
2: Ταυτόχρονα ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τα διαβήματα διαμαρτυρίας.
0: Την ίδια ώρα στα άκρα οδηγείται η αντιπαράθεση Ισραήλ-Τουρκίας. Ο Νετανιάχου εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Ταγίπ Ερντογάν μετά το διεθνές ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε η Άγκυρα σε βάρος του. Ο Γιώργος Φελίδης θα μας πει τι πυροδότησε αυτή τη νέα κλιμάκωση.
7: Πρόκειται, Χριστίνα, για κράτη συμμαχικά των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και χώρες που σε μεγάλο βαθμό παρακάμπτουν ήδη τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στην Τεχεράνη. Ας δούμε ποιοι αναμένεται να πληγούν περισσότερο και πώς μπορούν να αντιδράσουν, εάν αντιδράσουν. Και αρχίζουμε με την Κίνα, που είναι ο μεγαλύτερος πελάτης του Ιράν, ο μεγαλύτερος αγοραστής πετρελαίου. 31 δισεκατομμύρια δολάρια έδωσε για πετρέλαιο. Όπως έχει δείξει και στο παρελθόν, είναι πιθανόν να επιβάλλει αντικυρώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, εάν δεχθεί κυρώσεις. Πάμε στην Ρωσία, η οποία ήδη υπόκειται σε εκτεταμένες αμερικανικές κυρώσεις και έχει δείξει ότι μπορεί να λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό εκτός του οικονομικού πλαισίου των Ηνωμένων Πολιτειών. Τρίτη χώρα είναι η Τουρκία, η οποία το διμερές εμπόριο με το Ιράν έχει φτάσει τα 6 δισεκατομμύρια δολάρια και να θυμίσουμε ότι το 2018 σε ανάλογες κυρώσεις Τραμπ εναντιώθηκε στις κυρώσεις αυτές και τελικά πέτυχε την εξαίρεσή της από τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επίσης έχουν εισαγωγές από το Ιράν στα 6,5 δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά έχουν και τις καταθέσεις Ιρανών οντοτήτων και προσώπων που φτάνουν, σύμφωνα με υπολογισμούς, στα 20 δισεκατομμύρια δολάρια σε τράπεζες του Άμπου Ντάμπι και του Ντουμπάι. Υπάρχει βέβαια και το Ιράκ, το οποίο έχει διμερές εμπόριο και λόγω γυτνίασης με το Ιράν που φτάνει τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ μόνο για φυσικό αέριο το Ιράκ έδωσε στο Ιράν 5 δισεκατομμύρια δολάρια τον τελευταίο χρόνο. Και βέβαια υπάρχει και το Πακιστάν, του οποίου το διμερές εμπόριο με το Ιράν φτάνει τα 4 δισεκατομμύρια δολάρια και το ξέρουμε ότι έχει αναλάβει έναν ενεργό διαμεσολαβητικό ρόλο για την επίλυση του πολέμου.
0: Ακούσαμε τον Γιώργο Φελίδη να μας εξηγεί τι συμβαίνει και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις του ολοκληρωτικού οικονομικού πολέμου που ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν και τι ζημιές θα υποστούν πολλά κράτη εάν εφαρμοστεί το αμερικανικό εμπάργκο. Αυτό μας εξήγησε ο Γιώργος Φελίδης πριν από λίγο. Πάμε όμως σε αυτό το σημείο να ακούσουμε και την κλιμάκωση που υπάρχει μεταξύ Ισραήλ και Τουρκία. Ο Γιώργος Φελίδης και πάλι για το τι πυροδότησε αυτή την κλιμάκωση, την πολύ σκληρή απάντηση σήμερα του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, αλλά και τι προηγήθηκε.
7: Στη δήλωσή του, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτηρίζει τον Ερντογάν ως αντισημίτη δικτάτορα, ο οποίος έχει διαπράξει σφαγές εναντίον Κούρδων, φιλοξενεί τρομοκράτες της Χαμάς, κατέχει το ίμιση της Κύπρου και φυλακίζει αριθμό ρεκόρ δημοσιογράφων και πολιτικών που αντιτίθεται σε αυτόν. Προσθέτοντας ότι ο Τούρκος πρόεδρος τώρα επιδιώκει να επεκτείνει την πεντριοπαθή του επιθετικότητα εναντίον του Ισραήλ και στη Συρία. Κάτι που το Ισραήλ δεν θα το ανεχθεί. Η αξιολείπητη προσπάθεια, όπως τονίζει ο κ. Νετανιάχου, του Ερντογάν να εκφοβήσει τους ηγέτες και τους στρατιώτες του Ισραήλ, της μοναδικής πραγματικής δημοκρατίας στη Μέση Ανατολή, δεν θα έχει αποτέλεσμα. Τώρα να πούμε ότι αφορμή ήταν λίγες ώρες νωρίτερα το τουρκικό Υπουργείο Δικαιοσύνης που, σύμφωνα με εντάλματα σύλληψης του Πρωθυπουργού Νετανιάχου και ενός Ισραηλινού πολίτη, ζήτησε από το Υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας να εκδώσει ερυθρές αγγελίες με σκοπό τη διεθνή σύλληψή τους. Με αφορμή την Ισραηλινή επιχείρηση αναχέτησης του στολής για τη Γάζα και τα όσα ακολούθησαν τις συλλήψεις των ακτιβιστών επιβατών του, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Αφέκ Μόσκοβιτς διώκονται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, γενοκτονία, στέρηση ελευθερίας, εκούσιους ξυλοδαρμούς και τραυματισμούς, βασανιστήρια, καταστροφή αγαθών, λαιλασία και εκτροπή μέσων μεταφοράς, όπως αναφέρει ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης.
0: Οι αναταράξεις στη Μέση Ανατολή φτάνουν ήδη μέχρι τις αντλίες των πρατηρίων στη χώρα μας. Οι τιμές των καυσίμων κινούνται ανωδικά, με το πετρέλαιο κίνησης να έχει ξεπεράσει κατά μέσο όρο τα 2 ευρώ το λίτρο. Θα μας πει περισσότερα ο Μάριος Γιαννόπουλος.
8: Δυσίωνες οι προοπτικές για αποκλιμάκωση των τιμών στα καύσιμα εξαιτίας των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Χαρακτηριστική περίπτωση η αμόλυβδη βενζίνη, που πλέον έχει σπάσει το ψυχολογικό φράγμα των 2 ευρώ.
9: Εκεί που πέφτουν, εκεί ξανανεβαίνουν, δυστυχώς. Το γεμίζω αναγκαστικά γιατί κάνω πολλές διαδρομές.
8: Η μέση τιμή του δίζελ διαμορφώθηκε στα 2,012 ευρώ το λίτρο, σημειώνοντας αύξηση 1,6 λεπτά μέσα σε μια μέρα, ενώ από τις 17 Αυγούστου η επιβάρυνση φτάνει τα 2,3 λεπτά ανά λίτρο.
9: Πάντα το γεμίζουμε γιατί έχουμε μεταμοσχευμένη γυναίκα και πήγαινε ερχόμαστε και μας χρειάζεται άμεσα να έχουμε γεμάτο το ρεζερβουάρ.
8: Η αύξηση στο δίζελ τον Ιούλιο φτάνει στο 12,1%, η τρίτη μεγαλύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν ο μέσος όρος στα κράτη-μέλη είναι 4,3%.
9: Σκαρφάλωση. Πολύ. Τι μπορούμε να κάνουμε? Έχετε περιορίσει μετακινήσεις? Ναι, βέβαια.
8: Καθώς οι τιμές αντιστέκονται, μοιάζει να κλειδώνει η παράταση της επιδότησης των δίζελ κίνησης, η οποία φτάνει τα 10 λεπτά το λίτρο.
10: Η βοήθεια της κυβέρνησης εξαφανίζεται, εκμηδενίζεται σε πάρα πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα. Άρα στην ουσία είναι σαν να μην υπάρχει.
8: Βασική αιτία της αβεβαιότητας παραμένει η σύγκρουση στα στενά του ορμούς και οι καταναλωτές ανησυχούν ότι η παράταση του αποκλεισμού θα επιφέρει νέες αυξήσεις στο σύνολο της ενέργειας.
0: Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές της χώρας μετά την έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου. Τα κρούσματα έχουν αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με πέρυσι, ενώ εντείνονται τα μέτρα κατά πολέμησης των κουνουπιών, θα μας πει περισσότερα η Μαρία Δουρουδή.
11: Η φετινή εικόνα, Χριστίνα, είναι αισθητά επιβαρημένη. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΕΟΔΗ, μέχρι τις 19 Αυγούστου είχαν καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι, όλοι σε άτομα άνω των 65 ετών, όταν το 2025 είχαν καταγραφεί 96 κρούσματα και 9 θάνατοι. Η Ανατολική Αττική καταγράφει τη μεγαλύτερη επιβάρυνση. Στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδας έχουν εντοπιστεί 16 κρούσματα, στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογείας 13 και στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 9. Στη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων η μόλυνση περνά απαρατήρητη. Περίπου 8 στους 10 ανθρώπους που μολύνονται δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα, ενώ 2 στους 10 εμφανίζουν ήπια νόσο που θυμίζει γρίπη. Σε λιγότερος από 1 στους 100 ασθενείς, Χριστίνα, κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας, η νόσος μπορεί να εξελιχθεί σοβαρά και να προσβάλλει το κεντρικό νευρικό σύστημα. Όσον αφορά στα συμπτώματα, Χριστίνα, αυτά μοιάζουν με αυτά της γρίπης. Οι ασθενείς παρουσιάζουν γαστρεντερικά προβλήματα και εξανθήματα. Τέλος, 1 στους 100 μπορεί να παρουσιάσει εγκεφαλή, μηνυγκίτιδα ή οξία χαλαρή παράλυση.
0: Ακούσαμε την Μαρία Δουρουδή πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky στη Χριστίνα Δίδου και μπορεί ο Αύγουστος να οδεύει προς το τέλος του. Για κάποιους όμως οι διακοπές αρχίζουν τώρα. Οι τελευταίοι αδειούχοι του μήνα εγκαταλείπουν τις πόλεις και παίρνουν τον δρόμο για τους προορισμούς των διακοπών τους. Στα διόδια της Ελευσίνας είναι ο Νίκος Μαλιαράκης. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
12: Μπορεί πολλοί να επιστρέφουν, όμως για πολλούς οι καλοκαιρινές διακοπές ξεκινούν σήμερα και ξεκινούν εδώ από το λιμάνι του Πειραιά. Θα δείτε με τη βοήθεια του Τόλη Παπαγεωργίου τον κόσμο, ο οποίος έχει συγκεντρωθεί εδώ και ώρα μπροστά από το συγκεκριμένο πλοίο, το οποίο αναχωρεί στις 9 για το λιμάνι του Ηρακλείου. Η επιβατική κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς έχουμε την κορύφωση του τελευταίου κύματος αδειούχων που εγκαταλείπουν το κλινόν Άστι από το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Αναχωρούν σήμερα περισσότεροι από 17.000 ταξιδιώτες, ενώ μέχρι την Κυριακή ο αριθμός αυτός θα φτάσει συνολικά σχεδόν τις 50.000. Εκτιμάται ότι το τριήμερο, μέχρι δηλαδή και την Κυριακή, από τα λιμάνια του Πειραιά, του Λαβρίου και της Ραφίνας θα έχουν αναχωρήσει συνολικά πάνω από 80.000 ταξιδιώτες. Το λιμονικό σώμα έχει λάβει αυξημένα μέτρα τόσο για τη διευκόλυνση των ταξιδιωτών όσο και για την ομαλή επιβίβασή τους.
0: Λιμάνι λοιπόν του Πειραιά. Ο Νίκος Μαλιαράκης ήταν και όχι στα διόδια της Ελευσίνας, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα. Τώρα, αλλάζοντας θέμα, την καλύτερη προβολή για τη χώρα μας έκανε η Μαντόνα, γιορτάζοντας εδώ τα 68α γενέθλιά της. Από το Γλέντι, σε ένα χωριό της Κέρκυρας, μέχρι τα Μετέωρα και την Πάτμο, η βασίλισσα της Pop χόρεψε, έσπασε πιάτα, επισκέφθηκε μοναστήρια και αποθέωσε την Ελλάδα. Μέσω Instagram της ευχήθηκε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη φράση «Και του χρόνου εδώ». Ρεπορτάζ έχει η Μαρία Δουρουδή, να το ακούσουμε.
13: Με ένα βίντεο ύμνο στην Ελλάδα, η Μαντόνα μοιράστηκε στιγμές από τις διακοπές της σε Κέρκυρα, Πάτμο και Μετέωρα, σβήνοντας τα κεράκια από διάφορες τούρτες για τα 68 γενέθλιά της. Οι εκατομμύρια followers της είδαν τη Μαντόνα να παίζει ντέφι, να χορεύει με την παρέα της παραδοσιακούς χορούς, να σπάνε πιάτα και να κάνουν βουτιές στα καταγάλανα νερά του Ιωνίου. Είναι τα γενέθλιά μου. Φάτε, προσευχηθείτε, αγαπήστε, πείτε, χορέψτε, σπάστε πιάτα και τα είστε γάτες. Σε ευχαριστώ Θεέ μου, έγραψε η ίδια στην ανάρτησή της. Η παγκοσμίου φήμης Popstar στις 16 Αυγούστου γιόρτασε τα γενέθλιά της στο χωριό Κουραμάδες της Κέρκυρας, σε μια παραδοσιακή ταβέρνα που κανείς δεν ήξερε ποια θα ήταν η καλεσμένη. Η χοροδία Άγιος Σπυρίδων μάλιστα εμφανίστηκε ως έκπληξη.
14: Παρουσιάστηκαν τα παιδιά από το πουθενά, βγαίνοντας από ένα καντούνι του χωριού, σαν μια όμορφη παρέα, όπου τραγούδησαν την Τριανταφυλιά.
13: Ο μοναδικός Έλληνας δημοσιογράφος που βρέθηκε εκείνο το βράδυ στο ίδιο τραπέζι με τη Μαντόνα ήταν ο Πάνος Νικολακόπουλος, ο οποίος μέχρι και σήμερα δεν μπορεί να πιστέψει ότι έζησε αυτή την εμπειρία.
15: Ανταλλάξαμε βλέμματα, ανταλλάξαμε χαμόγελα, της απίθυνα το λόγο, μου απάντησε. Ήταν όλο πάρα πολύ σουρεαλιστικό και εξωπραγματικό. Της ευχήθηκα χρόνια πολλά. Της είπα αυτό που εκείνη τη στιγμή πίστευα ότι πολλοί θα ήθελα να της πούν, ότι δηλαδή στην Ελλάδα την αγαπάμε.
13: Λίγες μέρες πριν η Μαντόνα επισκέφτηκε τα Μετέωρα.
16: Ήταν μια σημαντική επίσκεψη και για τα Μετέωρα αλλά και για ολόκληρο τον Δήμο.
17: Η Μαντόνα έφτασε το απόγευμα της 14ης Αυγούστου στη Μονή Βαρλαάμ με 14 άτομα συνοδεία. Όπως φαίνεται, μίλησε με τον ίδιο τον ηγούμενο της Μονής και περιηγήθηκε στους χώρους της. Παρέμεινε στη Μονή για τουλάχιστον 3 ώρες.
18: Η κουβέντα περιστράφηκε γύρω από θέματα θρησκευτικού περιεχομένου και ο χαρακτήρας της συζήτησης ήταν καθαρά πνευματικός.
13: Με άκρα μυστικότητα η Μαντόνα επισκέφτηκε και το νησί της Πάτμο.
19: Εντυπωσιάστηκε πολύ με τους ιερούς τόπους του νησιού μας και στη Μονή και στην αποκάλυψη που πήγε. Έφυγε μάλλον με τις καλύτερες εντυπώσεις από το νησί και υποσχέθηκε ότι θα ξαναέρθει.
13: Αναδημοσιεύοντας βίντεο της διάσημης τραγουδίστριας από το γλέντι των γενεθλίων της, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έγραψε: «Χρόνια πολλά, Μαντόνα. Χαίρομαι που πέρασες ωραία στην Ελλάδα. Να ξαναέρθεις του χρόνου».
0: Σοβαρές ζημιές λίγο πριν από τη συγκομιδή αχλαδιών μετρούν οι παραγωγοί, με ορισμένους να μην μπαίνουν καν στα χωράφια για να μαζέψουν. Οι αγρότες βλέπουν την παραγωγή να γίνεται όλο ένα πιο απρόβλεπτη, ενώ την ίδια ώρα καταγγέλουν τεράστια ψαλίδα στις τιμές από το χωράφι μέχρι το ράφι. Πάμε να ακούσουμε τον Πάνο Γαρουφαλιά.
20: Στον Τύρναβο, η συγκομιδή για τα χλάδια κρυστάλλια βρίσκεται στο ζενίθ τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Στην περιοχή αυτή παράγεται σχεδόν το 90% της συνολικής εθνικής παραγωγής. Τα κρυστάλλια αποτελούν μια διαχρονικά αγαπημένη ελληνική ποικιλία που ξεχωρίζει για την τραγανή υφή, τη χυμώδη γεύση και το πλούσιο αρωμά της.
21: Είναι πολύ νόστιμο σε σχέση με τα υπόλοιπα και έχει και μεγάλη αποθηκευτική διάρκεια. Πλέον βρίσκεται όλο το χρόνο στα ράφια.
20: Η φετινή χρονιά όμως είναι απογοητευτική. Η κλιματική κρίση χτύπησε την παραγωγή δύο φορές, με τους αγρότες να βρίσκονται σε απόγνωση, περιμένοντας ακόμη τις αποζημιώσεις.
17: Στην περιοχή του Τυρνάβου φέτος όσοι πήρανε παραγωγή από το αχλάδι κρυστάλλι ήταν πραγματικά τυχεροί. Υπάρχουν πολλοί αγρότες που λόγω της κακοκαιρίας πριν από 20 μέρες με ένα σφοδρό χαλάζι έχασαν όλοι τους την παραγωγή και βέβαια δεν μπήκαν καν να μαζέψουν στα περιβόλια.
22: Δεν έκανε βαρύ χειμώνα για να κοιμηθούν τα δέντρα, οπότε μόλις έδεσαν οι καρποί τους έριξε κάτω.
20: Τα ακραία καιρικά φαινόμενα ανατρέπουν κάθε προγραμματισμό.
21: Υπάρχουν χρονιές που υπάρχει μια κανονική παραγωγή, έτσι ώστε ο παραγωγός να συνεχίσει να παράγει την επόμενη χρονιά. Αλλά υπάρχουν και χρονιές οι οποίες η παραγωγή είναι πάρα πολύ ελάχιστη, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι τα έξοδα δεν βγαίνουν.
20: Αχτίδα αισιοδοξία όμως φαίνεται να έρχεται από το εξωτερικό, καθώς ανοίγουν για εξαγωγή οι αγορές της Ανατολικής Ευρώπης, δημιουργώντας νέες προοπτικές και ευκαιρίες διάθεσης του προϊόντος για τους παραγωγούς.
0: Το φαινόμενο Ελνίνιο δείχνει ήδη τα δόντια του και οι επιστήμονες προειδοποιούν για ένα εκρηκτικό συνδυασμό με την κλιματική αλλαγή. Ακραίες βροχοπτώσεις και πλημμύρες πλήττουν την Νότια Αμερική, την ώρα που σε άλλες περιοχές αυξάνεται ο κίνδυνος ξηρασίας. Οι προβλέψεις είναι δυσίωνες. Το 2027 είναι πολύ πιθανό να καταγραφεί ως το θερμότερο έτος στην ιστορία. Την ίδια ώρα όμως γίνονται ακόμη πιο ανησυχητικές προειδοποίησεις. Η Βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία εκτιμά ότι το Ελνίνιο που αναπτύσσεται στον Ειρηνικό μπορεί να είναι το ισχυρότερο που έχει καταγραφεί στη σύγχρονη εποχή. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον ανταποκριτή μας στο Λονδίνο, τον Γιάννη Χανιωτάκη.
1: Είναι πράγματι δραματικές οι προβλέψεις της Βρετανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας σχετικά με το φαινόμενο Ελνίνιο και όλα δείχνουν πως θα μπορούσε να εξελιχθεί, όπως είπες και εσύ, Χριστίνα, στο ισχυρότερο που έχει καταγραφεί από τον 19ο αιώνα. Το εν λόγω φυσικό φαινόμενο χαρακτηρίζεται από την αύξηση της θερμοκρασίας των επιφανειακών υδάτων στον Ειρηνικό. Μία άνοδος της τάξης των 2 βαθμών Κελσίου αρκεί για να χαρακτηριστεί εξαιρετικά ισχυρό. Φέτος, ωστόσο, οι θερμοκρασίες ενδέχεται να αυξηθούν κατά 3 βαθμούς. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι επιπτώσεις θα γίνουν αισθητές σε παγκόσμιο επίπεδο. Τι σημαίνει αυτό? Καταστροφικές ξηρασίες στο νότιο ημισφαίριο αλλά και έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες που αναμένεται να πλήξουν μεταξύ άλλων και χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Και όπως ακούσαμε και στο βίντεο, Χριστίνα, λόγω της έντασης του φαινομένου θα αυξηθεί η μέση παγκόσμια θερμοκρασία, με το 2027 πιθανώς να είναι το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί ποτέ.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, ανοιχτούς λογαριασμούς εν ώψη των ρεβάνς την ερχόμενη εβδομάδα άφησαν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ κόντρα σε Χράντετς Κράλοβε και Μπραν αντίστοιχα για τα play-off του Conference League. Στο Europa League, ο Όφι πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και επικράτησε τις ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας με 3-0. Να ακούσουμε περισσότερα από τον Νίκο Μπαγκάκη.
3: Το μάτς τελειώνει. Έχουν πέσει από την Ακρόπολη και έχουν βρει και πορτοφόλι οι Τσέχοι.
4: Παναθηναϊκός και Χράντες Κραλόβε άφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς εν ώψη της ρεβάνς στη Τσεχία σε μια εβδομάδα με το ισόπαλο 2-2 στο ΆΚΑ. Με ηγέτη τον Ανδρέα Τετέι, το τριφύλι προηγήθηκε με ένα εξαιρετικό εκτέλεσμα.
3: Ο Τετέι σουτάρει μπάλα στα δίχτυα!
4: Ο Έλληνας διεθνής φορ συνέχισε το one-man show απέναντι στο Ζαντραζίλ, πετυχαίνοντας το 2-0.
3: Πατάει περιοχή ο Τετέι, θέλει να σουτάρει. Ο Τετέι σκάβει την μπάλα στα δίχτυα!
4: Οι φιλοξενούμενοι, εκμεταλλευόμενοι τη φρεσκάδα που έφεραν οι αλλαγές της στη μεσαία γραμμή, μείωσε στο 89 με τον Ουμάρ παρά το καθαρό επιθετικό φάουλ που προηγήθηκε στον Κυριακόπουλο.
3: Οι σπόντες ευνοούν τον Ουμάρ, ο οποίος θέλει να πλασάρει, η μπάλα πηγαίνει στα δίχτυα.
4: Ο ίδιος παίκτης πάγος στο Ολυμπιακό στάδιο στις καθυστερήσεις.
3: Ευκαιρία, γκολ, 2-2.
23: It's a simple task.
24: Είναι απλό, δεν είναι εύκολο, αλλά είναι απλό. Πρέπει να πάμε στην Τσεχία και να κερδίσουμε. Αυτός είναι ο στόχος.
4: Στο 1-1 έμεινε ο ΠΑΟΚ με την Μπραν στο πλαίσιο του πρώτου μεταξύ τους αγώνα στα play-off.
25: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 9.

0: Πλάσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
2: See you later.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Άσπα Παναγοπούλου και αμέσως μετά θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Κουφόπουλος. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους και καλό Σαββατοκυριακό.
4: Η ώρα είναι 9.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Νέα στοιχεία τίθενται στο μικροσκόπιο των αρχών για τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σύφνο με θύματα τον πιλότο και το ζευγάρι των Βρετανών. Σύμφωνα με επίσημη αναφορά που έχει καταχωριστεί στη βάση δεδομένων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, οι υπεύθυνοι του ελικοπτέρου είχαν ακινητοποιήσει με ημάντες τον πίσω έλικα, ούτως ώστε να μην γυρίζει από τον αέρα κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Πάρο την 1η Ιουνίου. Ωστόσο, στη συνέχεια ο χειριστής έθεσε σε λειτουργία τους έλικες χωρίς προηγουμένως να αφαιρέσει τους ημάντες. Η ιδιοκτήτρια εταιρεία είχε ενημερώσει ως όφιλε την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Τώρα οι υπεύθυνοι για τη διερεύνηση του δυστυχήματος στη Σύφνο εξετάζουν το ενδεχόμενο το συγκεκριμένο περιστατικό να προκάλεσε καταπώνηση ή και ζημιά στα εξαρτήματα του ουραίου στροφείου. Πάντως το μοιραίο ελικόπτερο είχε λάβει πιστοποιητικό αξιοπλοεία στις 2 Ιουλίου, δηλαδή μετά τα γεγονότα της Πάρου. 19 ημέρες μετά τη μοιραία σύγκρουση των δύο μισθωμένων πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο του 46χρονου Δανού χειριστή και του Έλληνα μεταφραστή, τα συντρίμμια μεταφέρθηκαν σήμερα σε ασφαλές σημείο στην αεροπορική βάση στο Τατόι. Τα τμήματα του ελικοπτέρου αναμένεται να εξεταστούν από τους 3 διορισμένους πραγματογνώμονες που έχουν αναλάβει τη διερεύνηση. Παράλληλα, στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος θα λάβουν καταθέσεις από τους αξιωματικούς της πυροσβεστικής που συντόνιζαν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης στο Πορτογερμενό την ημέρα της σύγκρουσης των ελικοπτέρων. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει σύμφωνα με την πυροσβεστική φωτιά στην περιοχή Νερομάνα του Δήμου Αγρινίου στην Αιτωλοκαρνανία. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον οι πυρκαγιές στην περιοχή Θάνο στη Λίμνο και στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας. Υπό μερικό έλεγχο οι φωτιές στην περιοχή Χράνη Μεγαλόπολη στην Αρκαδία, στην περιοχή Κατάφυτο στο Άνω Νευροκόπη Δράμας και στο Γενέση Τρικάλων. Σκληρό μήνυμα του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου για τον Ταγί Περντογάν μετά την κίνηση της Άγκυρας να εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ και ενός ακόμα Ισραηλινού πολίτη για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών. Ο Ερντογάν είναι ένας αντισημίτης δικτάκτορας που έχει σφαγιάσει Κούρδους, παρέχει άσυλο σε τρομοκράτες της Χαμάς, κατέχει το μισό της Κύπρου και φυλακίζει αριθμό ρεκόρ δημοσιογράφων και πολιτικών που αντιτίθενται σε αυτόν, αναφέρει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Ο Νετανιάχου κατηγορεί τον Τούρκο Πρόεδρο ότι τώρα επιδιώκει να επεκτείνει την επιθετικότητά του κατά του Ισραήλ και στη Συρία, τονίζοντας ότι το Ισραήλ δεν θα το ανεχθεί αυτό. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός κατέληξε λέγοντας ότι αξιοθρήνει την προσπάθεια του Ερντογάν να εκφοβήσει τους ηγέτες και τους στρατιώτες του Ισραήλ δεν θα οδηγήσει πουθενά. Δέμα που περιείχε 12 κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM, καλώδια φόρτισης, ακουστικά, ρούτερ και συσκευές αποθήκευσης δεδομένων επιχείρησαν να ρίξουν άγνωστοι με ντρόουν στο προάβλιο των φυλακών Λάρισας. Το ντρόουν εντόπισαν χθες το απόγευμα οι εξωτερικοί φρουροί των φυλακών και κατόπιν ενεργοποίησης του συστήματος αντιντρόουν επιτεύχθηκε η εξουδετέρωσή του. Για την κατάρριψη του ντρόουν χρησιμοποιήθηκε ελληνικής κατασκευής σύστημα την ντρόουν του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας. Θανατηφόρο τροχαίου στην παλαιά Εθνική Πατρών Πύργου στην Κάτω Αχαΐα. Σε όρος γυναίκας εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιά σε αυτοκίνητο, η οποία προκλήθηκε μετά από σύγκρουση με άλλο όχημα. Από το δεύτερο αυτοκίνητο απεγκλωβίστηκε τραυματισμένος ένας άνδρας, ο οποίος παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ. Στη σύλληψη 29χρονου Τούρκου, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία, προχώρησαν το πρωί αστυνομικοί στη Βόρεια Ελλάδα. Η ερυθρά αγγελία αφορούσε το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, πράξη που έλαβε χώρα τον Αύγουστο του 2020 στην Κωνσταντινούπολη. Σε λύκειο της Κεντρικής Σουηδίας, 18χρονος πρώην μαθητής ήταν τελικά ο δράστης της επίθεσης με σπαθή από την οποία τραυματίστηκαν δύο μαθητές. Ο νεαρός έχει ιστορικό προβλημάτων ψυχικής υγείας και συνελήφθη από τους αστυνομικούς, οι οποίοι τον πυροβόλησαν στα πόδια για να τον εξουδετερώσουν. Από τροπιασμό προκαλεί επίθεση και ο τραυματισμός σκύλου με καραμπίνα στο χωριό Κρυονέρι των Καλαβρίτων πριν από λίγες ώρες. Σε ακτινογραφία που υποβλήθηκε το σκυλάκι εντοπίστηκαν πάνω από 45 σκάγια στο σώμα του. Ο ιδιοκτήτης του κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική αύριο Σάββατο προβλέπεται αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κοιμωθεί από 24 μέχρι 36 βαθμούς, στα παραθαλάσσια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη, η άνεμη ασθενής. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ηλιόλουστος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει το μεσημέρι τους 35 βαθμούς, η άνεμη 2 με 4 μποφόρ. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, το μεσημέρι απόγευμα στα περιοδικά θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις και μόνο σε ορεινές περιοχές θα εγκληθούν λίγες τοπικές μπόρες. Η άνεμη βόρει 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνω, θα φτάσει στην περιοδικά τους 36 με 38 και τοπικά τους 39 ίσως και τους 40 βαθμούς. Στο Ιόνιο, την Κρήτη, το Ανατολικό Αιγαίο τους 34 με 36 βαθμούς. Κυριακή και Δευτέρα, το μεσημέρι απόγευμα και πάλι σε ορεινές περιοχές, τα περιοδικά θα εγκληθούν λίγες μπόρες. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν βόρει στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ, τη Δευτέρα πιθανόν τοπικά και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα, θα παραμείνει σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος.

0: ιστοσελίδα. Θα κάνουν παρέα, κυρίες και κύριοι, με ενημέρωση, ειδήσεις και πληροφορίες μέχρι και τις 11 εδώ στον Sky 100,3 για όλα όσα χρειάζεστε να ξέρετε, όσα χρειάζεται να ξέρετε, με όλα όσα υπάρχουν στην επικαιρότητα, γιατί τα γεγονότα δεν βλέπουν ούτε καλά, δεν ξέρουν τίποτα από καλοκαίρι και τίποτα από διακοπές. Εσείς πάντως, αν είστε σε κάποιο ωραίο σημείο, συνεχίζετε να απολαμβάνετε την ησυχία, την ηρεμία, την ωραία θάλασσα, το δροσερό βουνό, διότι αν έχετε παρατηρήσει, οι διακοπές όλο και λιγοστεύουν, όλο και μειώνονται ή ενσωματώνονται πλέον σε αυτές η εργασία. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που δεν κατορθώνουν ποτέ να έχουν διακοπές ή τα τελευταία χρόνια λόγω της φύσης εργασίας μπορεί και να μην έχουν κάνει ποτέ. Είναι και εκείνοι. Ας μην ξεχνάμε. Άρα, με άλλα λόγια, θα πρέπει να έχουμε τεράστια αντοχή, γιατί είμαστε σε μια πολύ σκληρή εποχή. Φυσικά, αν υπήρχε Πασόκ, ξέρατε ότι θα τελείωνε η δραστηριότητα περίπου στις 10 Ιουνίου και θα ξεκινούσε την 31η Αυγούστου ή, αν υπήρχε αναγκαιότητα παράτασης στην ξεκούραση, στις 10 Σεπτεμβρίου με ένα παράθυρο μέχρι τις 15. Μετά θα άνοιγαν τα σχολεία, προσδοκώντας την πρώτη ωραία αργία που θα ήταν 28 Οκτωβρίου. Άρα μην παραπονιόμαστε, η ζωή είναι μικρή. Εδώ εμείς απουσιάζουμε κατά καιρούς, όχι η ζωή, έχει ζωή. Άρα έστω να την απολαύσουμε όπως και αν μας δίνετε. 2-10-48-00-174, αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι, αν είστε κάπου, αν είδατε κάτι ξεχωριστό, αν είδατε κάτι διαφορετικό. Ο Δημήτρης γράφει ότι ο Αύγουστος μας αποχαιρετά με πολύ ζέστη. Ναι, όντως έτσι είναι. Αλλά μπορούμε να αντέξουμε. Η Αθήνα βέβαια αυτές τις ώρες είναι πολύ πολύ ζόρικη. Πάμε να περιπλανηθούμε στο χώρο και σε γύρι της σύγχρονης τεχνολογίας, διότι πάντα εκεί υπάρχουν πολλές και ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Είναι μαζί μας η κυρία Νίκη Καταλαγαριάνου, είναι αναλύτρια κυβερνοασφάλειας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Διαβάσαμε προηγούμενες μέρες ότι αυτόνομοι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης, AI agents, κατά διάρκεια δοκιμών κυβερνοασφάλειας, παραβίασαν τα ελεγχόμενα τους ψηφιακά περιβάλλοντα και χρησιμοποίησαν τεχνικές κοινωνικής μηχανικής με ψεύτικα προφίλ για να εξαπατήσουν ανθρώπους και για να περάσουν κακόβουλο κώδικα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι μια πολύ σοβαρή εξέλιξη. Θέλετε να μας δώσετε περισσότερα δεδομένα?
1: Είναι πράγματι αρκετά σοβαρό. Αυτό που γίνεται για αρχή, για να καταλάβουμε τι συμβαίνει, είναι ότι όταν δοκιμάζουν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης αυτοί που τα δημιουργούν, τα βάζουν σε ένα απομονωμένο περιβάλλον για να κάνουν τις δοκιμές τις απαραίτητες που χρειάζονται. Αυτό που συνέβη είναι ότι βγήκαν αυτοί οι συγκεκριμένοι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης από το περιβάλλον αυτό το περιορισμένο, απέκτησαν πρόσβαση στο ίντερνετ και μέσω αυτού δεν έκαναν κάτι περίπλοκο, έκαναν απλά επικοινωνία με ανθρώπους, δημιουργώντας ψεύτικα προφίλ και πείθοντάς τους ότι είναι όντως άνθρωποι. Και επικοινωνώντας μαζί τους, τους ζήτησαν να εκτελέσουν έναν κακόβουλο κώδικα. Και αυτοί, πιστεύοντας ότι είναι πραγματικά άνθρωποι, όντως τον εκτέλεσαν.
0: Όταν λέτε τον εκτέλεσαν, τι εννοείται?
1: Εκτέλεσαν τον κακόβουλο κώδικα, έτρεξαν τον κώδικα και ο κώδικας αυτός μετά απέκτησε προσβάσεις, έκανε συγκεκριμένες ενέργειες σε συστήματα. Κάταραν ουσιαστικά η τεχνητή νοημοσύνη μπόρεσε να χακάρει από μόνη της συστήματα.
0: Ναι, αυτά μέχρι τώρα τα βλέπαμε στις ταινίες επιστημονικής φαντασίας.
1: Δυστυχώς ναι, και εξελίσσονται πάρα πολύ γρήγορα τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Και αλλάζουν όλοι οι κανόνες που ξέραμε μέχρι στιγμής, γιατί δεν είναι ένας απλός ιός, είναι ένα σύστημα το οποίο σκέφτεται από μόνο του, ξέρει να λύσεται, γιατί ένας ιός θα κάνει τα συγκεκριμένα πράγματα που το έχουν βάλει να κάνει, ενώ το σύστημα αυτό, η τεχνητή νοημοσύνη, σκέφτεται από μόνη της και θα μπορέσει να βρει πολλούς διαφορετικούς τρόπους να προσπεράσει τα εμπόδια.

0: όταν προσποιείται ότι είναι άνθρωπος, μπορεί να περάσει και τον ανθρώπινο παράγοντα, ο οποίος όσες τεχνικές ασφαλείας και να έχουμε, ό,τι συστήματα ασφαλείας και να έχουμε, αν ο άνθρωπος κάνει κάποια πράγματα μόνος του και τα προσπεράσει αυτά και δώσει για παράδειγμα κωδικούς και τρέξει κώδικες, είναι αθήματα τα συστήματα ασφαλείας.
1: Ναι. Τρομερό σε κάθε περίπτωση.
0: Ναι.
1: Μπορεί υπάρχει κάποιος τρόπος να μηνθεί κανείς, εννοώ σε επίπεδο τεχνολογίας.
0: Επειδή είμαστε πολύ αρχικό στάδιο, σίγουρα ξεκινάνε να βρίσκονται τρόποι. Κάποιες αρχικές ιδέες είναι το να απομονώνονται πιο σοβαρά τα συστήματα AI όταν δοκιμάζονται σε επίπεδο υλικού, το ίδιο το υλικό που είναι φτιαγμένο να βρίσκεται σε κάποιο περιορισμένο χώρο. Mm-hmm. Αλλά όλα αυτά είναι ακόμα σε δοκιμαστική περίοδο. Να μην αφήνουν τα AI με περισσότερους κανόνες, ίσως να παίρνουν κρίσιμες αποφάσεις ή να επικοινωνούν προς τα έξω, και σίγουρα μετά από πλευράς των ανθρώπων που βρίσκονται οστήματα να μπορούν να έχουν, να τους παρέχονται τρόποι επαλήθευσης ταυτότητας, για να καταλαβαίνουν αν έχουν απέναντί τους πραγματικά έναν άνθρωπο ή ένα AI σύστημα.
1: Πολύ. Πολλά νέα δεδομένα που δεν ξέρω αν μπορούμε να τα αντέξουμε. Την ίδια ώρα διαβάζουμε ότι υπήρξαν κυβερνοεπιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές μονάδος επεξεργασίας νερού. Δηλαδή, συντονισμένες κυβερνοεπιθέσεις σε εγκαταστάσεις ύδρευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι μπορεί αυτό να σημαίνει? Γιατί είναι αυτοματοποιημένα τα συστήματα. Σταμάτησε η παροχή του.
0: Αυτό που συνέβη είναι ότι οι εργοστασιακές εγκαταστάσεις που έχουν μονάδες επεξεργασίας νερού έχουν υπολογιστές που ρυθμίζουν αυτόματα πόσο χλώριο μπαίνει στο νερό, πόσα χημικά, για να είναι πόσιμο. Αυτό που έγινε είναι ότι οι hacker έκαναν επιθέσεις σε τέτοιες εγκαταστάσεις, απέκτησαν πρόσβαση σε αυτά τα συστήματα, και επειδή ήταν προφανώς επικίνδυνο, από τα εργοστάσια αυτά, για να αποτρέψουν, συγγνώμη, το ενδεχόμενο να μολυνθεί το νερό ή να διακοπεί η παροχή ενδεχομένως, κατέβασαν τους διακόπτες αυτών των υπολογιστών και το γύρισαν σε manual, σε λειτουργία στο χέρι, με φυσική παρουσία πάνω από τις βάνες και τις αντλίες που υπήρχαν. Αλλά αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, είναι επικίνδυνο, γιατί αν αλλάξουμε τις αναλογίες των χημικών, γίνεται τοξικό, μη πόσιμο ή ακόμα και τοξικό το νερό. Και πολλές φορές αυτά είναι τρόποι που χρησιμοποιούν άλλα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ενδεχομένως από άλλα κράτη για επιθέσεις σε άλλους. Είναι το λεγόμενο η βιομηχανική κατασκοπία που χρησιμοποιείται.
1: Ναι, πολύ σοβαρό χτύπημα.
0: Ναι, είναι πολύ σοβαρό, και είναι οι κρίσιμες υποδομές, είναι οι στόχοι που έχουν κατά κύριο λόγο άλλα κράτη για πιθανούς εχθρούς τους ή όπως αλλιώς το βλέπουν.
1: Ναι, γιατί άρα αυτές είναι κρίσιμες υποδομές τις οποίες πρέπει να υποστηρίζει κάθε κράτος με πολύ με ξεχωριστούς τρόπους, αν υπάρχει δυνατότητα.
0: Ήδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, πετρέλαιο, αεροδρόμια, τράπεζες, όλες τις κρίσιμες υποδομές, γιατί αυτό, όπως είδαμε εδώ πέρα, μπορούν να ρίξουν όλο το σύστημα και να επηρεάσουν πάρα πολλούς ανθρώπους.
1: Ναι. Και πότε εντοπίζεται μια τέτοια παραβίαση του συστήματος και πώς? Γρήγορα, αργά, έχει γίνει ζημιά, ας πούμε?
0: Εξαρτάται με πόση λεπτομέρεια έχει γίνει η επίθεση και πόσα μέτρα έχουν πάρθει από τους επιτιθέμενους ώστε να μην φαίνονται. Είναι αναλόγως. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να έχουν καλυφθεί αρκετά και να αργήσουν να το ανακαλύψουν, σε κάποιες άλλες πιο γρήγορα, και εξαρτάται και από την υποδομή. Για παράδειγμα, το νερό μπορούν να έχουν και συγκεκριμένους δείκτες και να βλέπουν την κατάστασή του. Στο ρεύμα θα πέσει κατευθείαν και θα καταλάβουν ότι κάτι συμβαίνει.
1: Αυτά στην Ελλάδα έχουμε τέτοιες περιπτώσεις στην Ελλάδα, έχει γίνει γνωστό αν υπήρξαν τέτοιες επιθέσεις?
0: Κάτι γνωστό αυτή τη στιγμή όχι.
1: Δεν έχουμε τόσο πολύ εξυγχρονιστεί, δεν είμαστε τόσο πολύ ψηφιακοί, γι' αυτό μήπως πρέπει να μείνουμε να είμαστε αναλογικοί? Όχι βέβαια, φαντάζομαι, μήπως πρέπει να είμαστε εκπαιδευμένοι καλά και προετοιμασμένοι ψηφιακά.
0: Πρέπει να είμαστε ακριβώς προετοιμασμένοι και πρέπει όλα αυτά τα συστήματα σε εργοστασιακές εγκαταστάσεις χρήσιμων υποδομών πρέπει να βρίσκονται απομονωμένα από το ίντερνετ κατά κύριο λόγο όσο γίνεται, έτσι ώστε να μην μπορούν να επηρεαστούν από τέτοιες επιθέσεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση που μιλάμε τώρα υπήρχαν αρκετά συστήματα τα οποία επειδή ήταν πιο παλιά δεν είχαν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και συνδέονταν στο ίντερνετ. Επομένως, ήταν πιο εύκολο να τα χακάρουν. Είναι ένα μέτρο που θα μπορούσε αρχικά να πάρθει με τον εξυγχρονισμό των συστημάτων και την απόσυρσή τους από το να συνδέονται στο ίντερνετ.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε καλώς να είστε απόψε μαζί μας. Κυρία Νίκη, Κυρία Νίκη Καταλαγαριανό, είναι αναλύτρια κυβέρνου ασφάλειας. Κυρίες και κύριοι, μπήκαμε για λίγο σε αυτόν τον άγριο κόσμο των κυβέρνου επιθέσεων. Στην μετά την Πασκάη 100,3, αφήνουμε για λίγο την Ελλάδα. Πάμε στο θέμα ημέρας από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, το πείραμα του Μαγδεμβούργου. Στο σχόλιο η Δήμητρα Κυρανούδη.
2: Το Μαγδεμβούργο, η πρωτεύουσα του κρατηδίου της Σαξονίας Anhalt, δεν είναι διάσημο. Ωστόσο, έχει βαριά ιστορία. Ιδρύθηκε από τον Καρλομάγνο, έζησε όλους τους φρικτούς πολέμους. Τον 30ετή πόλεμο, τους Ναπολεόντιους πολέμους. Υπήρξε τμήμα της Προσίας. Μομβαρδίστηκε από τους συμμάχους το 1945 και έπειτα αποτέλεσε τμήμα της Ντεντέρ. Με την πτώση του τείχους και τη γερμανική επανένωση, ακολούθησε τη μοίρα των υπόλοιπων ανατολικογερμανικών περιοχών. Οικονομική παρακμή, φυγή νέων, γυράσκουσα η κοινωνία, αίσθημα κοινωνικής αδικίας. 36 χρόνια μετά την επανένωση, η Σαξονία Anhalt βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Στις 6 Σεπτεμβρίου διεξάγονται εκλογές και ήδη το κρατήδιο, που θεωρείται προπύργιο της ακροδεξίας, αναμένεται να αποτελέσει εργαστήριο πολιτικών εξελίξεων. Με ποσοστά 40-42%, η εναλλακτική για τη Γερμανία προηγείται σχεδόν κατά 20 μονάδες των χριστιανοδημοκρατών. Αν αυξήσει περαιτέρω τη δύναμή της ή αν συμπράξει με κάποιο άλλο κόμμα που θα προδώσει το λεγόμενο δημοκρατικό τείχος προστασίας, θα μπορούσε να σχηματίσει την πρώτη ακροδεξιά κυβέρνηση μεταπολεμικά στη Γερμανία. Τι θα σήμαινε αυτό? Καθορισμό της κρατηδιακής πολιτικής, δεδομένου ότι τα κρατήδια στο πλαίσιο του ομοσπονδιακού συστήματος διαθέτουν αυξημένες αρμοδιότητες από την εκπαίδευση μέχρι την αστυνόμευση, αλλά και μεγαλύτερη επιρροή στην ομοσπονδιακή πολιτική μέσω του δεύτερου νομοθετικού σώματος της χώρας, του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου. Πέρα όμως από τα κέρια θεσμικά ζητήματα που θα προκύψουν, η AfD και ο υποψήφιός της Ulrich Zygmunt δηλώνουν έτοιμοι να σπάσουν ταμπού, να προτάξουν ένα νέο γερμανικό πατριωτισμό στον πολιτικό λόγο, στις κοινωνικές διεργασίες, στα σχολεία, τον πολιτισμό. Η AfD θεωρείται αποδεδειγμένα ακροδεξιά στη Σαξονία Anhalt. Το μεγάλο ερώτημα είναι πάντως τι θα κάνουν τα παραδοσιακά κόμματα και ο Merz με αυτό το ποσοστό άνω του 40% που στηρίζει το κόμμα. Πώς θα πείσουν αυτούς τους ψηφοφόρους, πώς θα τους εμπνεύσουν ξανά? Η AfD θεωρείται πλέον από πολλούς το νέο κόμμα των εργατών και η ανωδική της πορεία δύσκολα ανακόπτεται. Το Βερολίνο και η Ευρώπη πρέπει να στρέψουν άμεσα το βλέμμα στο Μαγδεμβούργο με ρεαλισμό και σύνεση, αν θέλουν να αποτρέψουν μια δεύτερη Βαϊμάρη. Για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.

0: μόλις τώρα ο Πετρούνιας ολοκλήρωσε την παρουσίασή του. Έκανε σπουδαία πράγματα. Κατάφερε το σώμα του να ισορροπήσει, να διατηρηθεί. Ένας αθλητής υψηλής ποιότητας. Και αναμένουμε, κυρίες και κύριοι, την βαθμολογία. Είναι εκεί που μιλάμε για τα θαύματα που δημιουργεί ο αθλητισμός. Τώρα η έξοδος, δεν μπορώ να αξιολογήσω εγώ την έξοδό του. Είχε, επιστρέφοντας δηλαδή από τους Κρήκους, προσγειώθηκε σε 2 χρόνους. Αυτά. Λοιπόν, περιμένουμε τώρα την βαθμολογία. Χαμογελαστός ο Πετρούνιας μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος του. 9 και 26 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα, Sky 100,3. Για να δούμε πώς έκριναν, τι είπαν οι κριτές. Θα φανεί σε λίγο. 14.366 βαθμοί. Λοιπόν, τρίτος στην κατάταξη. Άρα δεν κερδίζει μετάλλιο. Προφανώς. Θα ρωτήσουμε και την Σπυριδούλα. Σπάνια. 9.26 πρώτα λεπτά. Sky 100,3 με ένα τραγούδι που πάμε.
1: Δουλειά. Εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά. Α, θα χουζουρεύω. Όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί. Πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς 4 τοίχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. 2ο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
3: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
4: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
3: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκον 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
2: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 2645-025-390. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 57. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
5: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
6: Yes!
7: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion. Clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα.
8: Η νέα εποχή έφτασε
9: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
8: Infonet Πληροφορική.
9: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
8: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
9: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
8: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
9: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
8: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
8: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
8: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
2: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.
10: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
0: Ξεχάσετε να μας το πείτε. Οι ομοσπονδίες αποφασίζουν, όχι εμείς. Είναι προφανές αυτό και προετοιμάζονται και για την μεγάλη τους επιστροφή και στη Ρώση και στους Ολυμπιακούς Αγώνες που θα γίνουν σε 2 χρόνια στις ΗΠΑ. Κάτι έχει αλλάξει. σε επίπεδο του lobbying και γίνεται αποδεκτή η κατάσταση του πολέμου που επικρατεί ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία. Λοιπόν, αλλά είμαστε παρακολουθώντας την επικαιρότητα, είμαστε και σε ενδυστή διάθεση. Δεν ξεχνάμε ότι είναι 21 Αυγούστου και προσπαθούμε έτσι να διευκρινίσουμε τι γίνεται στις διακοπές, διότι τόσο οι οθόνες όσο και τα επαγγέλματά μας διεισδύουν σε αυτές, στις διακοπές, στον ελεύθερο χρόνο και συνεχίζουν να τον κλέβουν. Και έτσι δημιουργείται και στρες. Στρες στις διακοπές ακούγεται λίγο παράξενο, αλλά αρκετοί άνθρωποι το έχουν. Κυρία Ιωάννα Κωνσταντινίδου, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια και είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας, κύριε Κωνσταντινίδου.
6: Καλησπέρα σας, χαίρετε.
0: Πώς λοιπόν ξεκινάει το στρες στις διακοπές?
6: Όπως πολύ σωστά προαναφέρατε, πως το κινητό δεν βοηθά καθόλου, καθώς βλέπουμε πως όταν απασχολούμε το μυαλό μας με τα πράγματα τα οποία αφήσαμε πίσω στην ουσία, από αυτά που θέλαμε διάλειμμα, τα κουβαλάμε στο κινητό μας. Και τι εννοώ με αυτό? Όταν ανοίγουμε το κινητό και μπαίνουμε στα social, θα δούμε και τον εργοδότη, τον συνάδελφο, τον συγγενή κτλ. Και μπορεί να εμπλακούμε με κάποιο τρόπο. Αυτό σίγουρα είναι ένας παράγοντας πολύ πολύ σημαντικός. Όταν θέλουμε να αποσυμπιεστούμε, κάνουμε και κάτι γι' αυτό. Δεν μπορούμε να κάνουμε τα ίδια με αυτά που κάναμε προδιακοπών. Όταν λέμε διακοπές, εννοούμε διακοπές σε φόλη της ύλης, έτσι. Ένας ακόμα όμως παράγοντας είναι το συνολικά ότι το νευρικό μας σύστημα δεν είναι απλά χαλαρώνει με το πάτημα, θα λέγαμε, ενός κουπιού.
0: Ναι.
6: Χρειάζεται μετάβαση. Θέλουμε ένα διάστημα δίχως πίεση. Γιατί έχουμε συσσωρευτικά μεταφορικά και μη 11 μηνών κούραση, η οποία δεν θα φύγει έτσι απλά γιατί πήγα αλλού. Θέλει προσαρμογή, θέλει χρόνο, θέλει πραγματικά να αφήσουμε τον εαυτό μας να ανοιχτεί στην προοπτική της χαλάρωσης, και αυτό ξαναλέω δίχως κινητά, δίχως υποχρεώσεις, πραγματική χαλάρωση, καθαρή χαλάρωση.
0: Ποιο είναι το διάστημα?
6: Συγγνώμη.
0: Και να μην λέγατε κάτι, σε διέκοψα.
6: Όχι, ήθελα να καταλήξω στο ότι όταν είμαστε σε συνεχή εγρήγορση και ο οργανισμός μαθαίνει έτσι, δηλαδή να βρίσκεται στην ουσία σε κατάσταση alert, συναγερμού, θέλουμε και ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να μπορέσουμε να μεταβούμε σε κάτι πιο χαλαρό.
0: Ναι, αυτό το διάστημα όταν ξεκινούν οι διακοπές, πόσες μέρες είναι? 5-7, τι λέει?
6: Σε καμία περίπτωση δεν είναι τόσο λίγες. Δεν είναι τυχαίο που σε άλλες χώρες στο εξωτερικό είναι και 2 μήνες.
0: 2 μήνες.
6: Προσωπικά αναλαμβάνω την ευθύνη αυτό που λέω. Υποστηρίζω το δίμηνο. Αυτό είναι αδιανόητο για τα σημερινά δεδομένα, το γνωρίζω. Ωστόσο είναι ένας καλός χρόνος για να πούμε ότι πράγματι μετέβει ο οργανισμός σε κάτι πιο ήρεμο. Και μιλάμε για νευρικά συστήματα κουρασμένα. Τώρα υποθέτω ότι μιλάμε για τους παραγωγικούς ανθρώπους παραγωγικής ηλικίας, όπου μπορεί να είναι 30, 35, 40, 50 ετών ή 60.
0: Οι διακεκομμένες διακοπές, που είναι μια υπαρκτή τάση.
6: Είναι υπαρκτή τάση και βοηθάει, όπως τάση είναι χαρό και η φυγή στο βουνό.
0: Ναι.
6: Και οι ορεινές διακοπές είναι μια πολύ καλή ιδέα, σαφώς και λειτουργεί, εφόσον πάλι επιλέξουμε συνειδητά να το κάνουμε. Δηλαδή τι, αφήνουμε στην άκρη το κινητό, αφήνουμε υποχρεώσεις και όσο μπορούμε εστιάζουμε σε αυτό που ζούμε εκείνη τη στιγμή.
0: Ναι,
6: και δεν έχει νόημα να πάρουμε τις σκέψεις μας και τις υπεραναλύσεις μας και τα άγχη μας και τους θυμούς μας μαζί μας.
0: Ναι, είναι εύκολο όμως να κατεβάσουμε τα ρολά.
6: Αυτό ακριβώς είναι
0: με
6: το
0: δύσκολο. Με την εξέλιξη της εργασίας και της τεχνολογίας.
6: Πολύ σωστά. Χρειάζεται υποστηρικτικό περιβάλλον εδώ, αντισταθμιστικοί παράγοντες, χρειάζονται και πιο συχνά άδειες. Στην πραγματικότητα οι Έλληνες είναι από τους πιο σκληρά εργαζόμενους στην Ευρώπη, στο πλαίσιο τουλάχιστον των ωραριών. Και χρειάζεται υποστήριξη.
0: Ναι.
6: Και σε πρακτικό και σε υλικοτεχνικό επίπεδο, αλλά και σε ψυχολογικό, αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Λέτε λοιπόν ότι θα είναι καλύτερο να είναι σπαστές οι διακοπές όχι μόνο το καλοκαίρι αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια του έτους?
6: Ναι, ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Και ας μην πάμε στα εντός εισαγωγικών στα άκρα με το δίμηνο, τουλάχιστον μήνας θα έπρεπε να υπάρχει στη διάθεση του εργαζόμενου. Ουτοπικό, αλλά θα έπρεπε σε ένα επίπεδο βιολογικό και ψυχολογικό.
0: Ναι, στη σημαντική.
6: Μπορεί κάποιος να ψάξει και τις έρευνες αναφορικά με αυτό.
0: Ναι.
6: Ώστε να βγάλει ο καθένας τα δικά του συμπεράσματα αναφορικά με το πόσο σημαντικό είναι το χρονικό πλαίσιο της χαλάρωσης. Είναι καλό να καταλάβουμε ότι χρειαζόμαστε χρόνο μετάβαση. Το κάθε τι, όχι μόνο σε αυτό. Αλλά κυρίως μετάβαση από ένα νευρικό σύστημα κουρέλια, κρόσια, που λέμε λαϊκά, σε ένα νευρικό σύστημα το οποίο μπορεί και απολαμβάνει τη φύση, τη θάλασσα, όπου βρίσκεται ο καθένας.
0: Το περιβάλλον.
6: Βέβαια.
0: Καλά, βέβαια, στην Ελλάδα τώρα με τόσες πυρκαγιές και αναστατώσεις, δηλαδή, μπορεί να βρεθεί κανείς σε μια πρόσμενη κατάσταση.
6: Ισχύει.
0: Και να στρεσαριστεί για να αντιμετωπίσει δηλαδή χειρότερες καταστάσεις συγκριτικά με την περίοδο της εργασίας. Ποια.
6: Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχουμε εδώ ένα παράγοντα ακόμη εξωτερικής πίεσης που δεν σταματά. Είναι η απειλή, είτε ορατή ή αόρατη, της φωτιάς. Μην ξεχνάμε και μια φωτιά έχει μια εμβέλεια, δηλαδή ο καπνός μπορεί να είναι χιλιόμετρα μακριά. Και όμως είμαστε alert μετά. Έχουμε μια εσωτερική ένταση, παραμένει, έχει το απόλυτο δίκιο. Και εμφανίζουμε ανησυχία. Εγώ πιάσα και τον εαυτό μου εκνευρισμό, ενοχές. Δηλαδή ήμουν προχθές, πήγα αυτημερών στη θάλασσα και σας το λέω με το χέρι στην καρδιά, είχα άγχος. Γιατί πριν λίγες μέρες και εγώ ήταν εισίδηρη. Ένα μπάς περιπτώσει σχετικά κοντινό μέρος από όπου πήγα.
0: Πάντα έτσι είναι. Και εμείς που είμαστε δημοσιογράφοι, λειτουργούμε πάντα με την ανησυχία της πυρκαγιάς.
6: Έτσι.
0: Άρα υπάρχουν και εξωτερικοί παράγοντες που.
6: Ακριβώς. Υπάρχει ακόμα.
0: Ναι, παρακαλώ, ναι.
6: Ναι, υπάρχει ακόμα ένας εξωτερικός παράγοντας, ο οποίος είναι κάπως ασύλληπτος. Θα τον κάνω τώρα συγκεκριμένο όμως. Έχουμε και μια πεποίθηση. Ως εσωτερικός και εξωτερικός παράγοντας, αλλά από κάπου το κληρονομήσαμε και το δω, διότι είσαι ότι πρέπει να περάσω καλά στις διακοπές.
0: Α, υποχρέωση.
6: Υπάρχει,
0: ναι.
6: Ακριβώς, υπάρχει απέτηση. Πάμε πάλι στα social, όλοι ανεβάζουν φωτογραφίες, περνάνε τέλεια, πρέπει να το ακολουθήσω, είναι το σωστό, είναι το ανθρώπινο, πρέπει να χαλαρώσω αμέσως με το κοκτέιλ, στην ξαπλώστρα και τελικά αγχώνομαι να βγάλω τη σποτό.
0: Ναι, και χάνει κανείς την αίσθηση του σήμερα, το αυτό που βιώνει, όντως.
6: Το εδώ και τώρα, στο παρόν. Και η πίεση ξέρουμε ότι δεν λειτουργεί ποτέ θετικά. Όταν κάποιος πιέζει τον εαυτό του να κάνει οτιδήποτε, πόσο μάλλον δεν να περάσει καλά, και αυτό είναι αφύσικο για το σύστημά του την ώρα εκείνη, τόσο περισσότερο θα αγχώνεται. Οπότε οι διακοπές δεν μας θεραπεύουν αυτόματα, το ξεχνάμε αυτό.
0: Ναι.
6: Από τη σωρευμένη εξάντληση τουλάχιστον και την κούραση. Τη χρόνια κούραση, μάλιστα, χρειάζεται χρόνος μετάβασης και αποσύνδεση ουσιαστική από όλες τις υποχρεώσεις. Και να ξέρουμε τέλος πάντων ότι οι πρώτες μέρες μπορεί να μην είναι τόσο ξεγνιαστές και ωραίες, αλλά στην πορεία θα έρθει και πραγματική ξεκούραση.
0: Μακάρι. Ευχόμαστε γι' αυτό. Σας ευχαριστώ
6: πάρα πολύ. Το εύχομαι και εγώ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ
6: για την απόψινη σας
0: παρουσία. Καλώς βράδυ. Κυρία Ιωάννα Κωνσταντινίδου, ψυχολόγος ψυχοθεραπεύτρια, συνεπώς είδατε ότι το ΠΑΣΟΚ δεκαετία του 80 είχε μια λογική όταν έλεγε ότι ξεκινάνε τα μπάνια του λαού. Ο κόσμος έπρεπε να χαλαρώσει. 2 μήνες είναι η επιστημονική τοποθέτηση της κυρίας Κωνσταντινίδου για τις διακοπές. 2 μήνες. Ποιο κόμμα θα μπορέσει να δεσμευτεί γι' αυτό, άραγε. Για σκεφτείτε και θα το ψηφίζετε. 2-10-48-0-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr στο σελίδα.
11: Una notte a Napoli con la luna in mare ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli. Le stelle si scordò.

0: Κωνσταντίνα Βασάμι διαλέγει τη μουσική. Καλησπέρα σα, στιγμιότυπα. Σκάει 100,3 και 210-48-00-170-4 στην περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσουμε. Έχουμε και GPS και drones για να επιτηρήσουμε τα κοπάδια μα. Ο κ. Δημοσθένης Λαγόπουλος είναι κτηνοτρόφος. Καλησπέρα σα.
1: Καλησπέρα σα από την όμορφη του Καλαμπάκα. Τι κάνετε?
0: Μια χαρά, εσεί?
1: Όλα καλά.
0: Αυτό είναι καινούριο. Η επιτήρηση του κοπαδίου με τη χρήση drone.
1: Το συστηματάκι, ναι, ουσιαστικά είναι καινούριο, είναι μια πατέντα ανάγκης, το χρησιμοποιούμε εδώ και αρκετό καιρό, σε συνδυασμό με τα GPS κολάρα,
0: ναι.
1: Και κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά, την αλήθεια.
0: Δηλαδή πώς λειτουργεί?
1: Ουσιαστικά έχουμε βάλει στα ζώα μας κολάρα GPS,
0: ναι.
1: Βλέπουμε σε πραγματική χρονική στιγμή το που βρίσκονται ακριβώς πάνω στο χάρτη που είναι το στίγμα τους, και ουσιαστικά με τον drone ελέγχουμε για τα ζώα που δεν έχουν, που βόσκουν, και για διάφορα άλλα πράγματα, και συμβάλλουμε ουσιαστικά και στην επιτήρηση των βοσκοτόπων, δηλαδή μπορούμε να βρούμε και μια φωτιά γέρος, έχει διάφορα καλά γύρω από αυτό.
0: Ναι. Για να βάλει κανείς κολάρα με τσίπ σε ένα κοπάδι πρέπει να είναι αρκετά χρήμα. Πόσο κοστίζει ένα κολάρα?
1: Έχει ένα κόστος, είναι η αλήθεια. Βέβαια είναι λύση ανάγκης, όπως σας είπα. Πρέπει να...
0: Ναι, φανταζόμαστε. Ναι, ναι, αλλά είναι ένα βάρος οικονομικό και αυτό.
1: Είναι, σίγουρα είναι.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχω πάρει το πιο εξελιγμένο κολάρο που υπάρχει. Δεν το έχω βάλει ακόμα να το χρησιμοποιήσω, έχω πάρει ένα δείγμα,
0: ναι.
1: Θα το ανεβάσω φαντάζομαι στο επόμενο χρονικό διάστημα στα social που θα κάνω την πρώτη δοκιμή. Έχει έρθει στην Ελλάδα, έχουν βάλει κάποια κοπάδια,
0: ναι.
1: Και ουσιαστικά αυτό είναι το virtual fencing.
0: Μάλιστα.
1: Πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα?
0: Ναι, πώς προλάβατε, παρακαλώ.
1: Ναι, ναι. Αυτό το σύστημα ουσιαστικά είναι η αιχμή του δόρατος στην εξέλιξη της βόσκησης πραγματικά. Αυτή τη στιγμή, για να καταλάβετε, το καλύτερο πράγμα που υπάρχει για την διαχείριση της βόσκησης είναι η ηλεκτρική περίφραξη, το ηλεκτρικό κορδόνι.
0: Ναι.
1: Εμείς κάνουμε χρήση του κορδονιού και έχει πάρα πολλά ωφέλη. Δεν φεύγουν τα ζώα μας στους δρόμους, δεν σμίγουν διάφορα κοπάδια μεταξύ τους, οπότε αποφεύγεται και ο κίνδυνος διασποράς νόσων. Βέβαια, με το virtual fencing αυτό που πετυχαίνεις είναι ότι ουσιαστικά πέρα από το ότι βλέπεις το ζώο σου live το που βρίσκεται, ουσιαστικά έχει ηλεκτρικό σήμα πάνω του. Φανταστείτε όπως είναι κάποια κολάρα που έχουν για σκυλιά, για εκπαίδευση,
0: ναι.
1: Και βάζεις νοητά όρια από το κινητό σου πάνω στο χάρτη για το που πρέπει να βρίσκουν τα ζώα σου, και ουσιαστικά δεν φεύγουν πέρα από αυτό το νοητό φράχτη που έχεις φτιάξει. Και αυτό είναι το καλύτερο σύστημα. Βέβαια το κόστος του είναι τριπλάσιο από το απλό GPS, και θα ευελπιστούσαμε για κάποιο πρόγραμμα κρατικό το οποίο θα έβγαινε για κάτι τέτοιο, γιατί το κόστος είναι πραγματικά δυσβάσταχτο.
0: Σας έχουν πει ότι μπορεί να τύχει επιδότησης?
1: Μας έχουν πει ότι μάλλον θα μπορέσει να γίνει, το ψάχνουμε και εμείς και θα δούμε.
0: Στην πραγματικότητα με αυτόν τον τρόπο τελειώνει και η ιστορία με τα ζώα που δεν υφίστανται. Διότι αν είναι...
1: Σίγουρα.
0: Αν δηλαδή σίγουρα, έχουν είναι... τον έλεγχο το ότι έχουν το τσιπ πάνω το ζώο, δεν μπορείς να δηλώσεις ένα ζώο που δεν έχεις.
1: Είναι πάρα πολλά το ωφέλη. Είναι σίγουρα αυτό που λέτε, 100%. Δηλαδή,
0: δεν θα έχουμε το φαινόμενο δηλαδή που δηλώνανε ζώα από εδώ και από εκεί στα χαρτιά και δεν υπήρχαν. Εδώ τώρα είναι τα ζώα, τα βλέπεις επί τόπου.
1: Ναι, ναι, το κάθε ζώο δηλαδή, έχει μέχρι ας πούμε και μνήμη, και φαίνεται το κάθε ζώο που έχει πάει και που έχει βοσκήσει. Φαίνεται.
0: Α,
1: και αυτό.
0: Α, και αυτό είναι σωστά.
1: Ναι, ξεκάθαρα. Δηλαδή αυτό ουσιαστικά το σύστημα είναι, σας λέω, είναι η αιχμή του δόρατος στη βόσκηση. Είναι το ηλεκτρικό κορδόνι, και αυτό είναι τα συστήματα που θα βοηθήσουν και θα υπάρχει κτηνοτροφία στην Ελλάδα στα επόμενα χρόνια. Γιατί ως γνωστόν δεν υπάρχουν βοσκοί, είναι πάρα πολλά τα προβλήματα και δεν υπάρχει άλλη λύση πραγματικά στη διαχείριση. Είναι πραγματικά, σας λέω, κάτι το τρομερό. και ευελπιστούμε να το κάνουμε και αυτό πράξη.
0: Υπάρχουν άλλοι συναδελφοί σας, κύριε Λαγόπουλε, που έχουν ακολουθήσει αυτή την επιλογή?
1: Ναι, υπάρχουν. Έχουν βάλει, όπως σας είπα, κάποια ελάχιστα κοπάδια αυτό το σύστημα. Οι εντυπώσεις είναι πάρα πολύ καλές. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει ευρεία χρήση αυτού του συστήματος. Δεν είναι παλιό. Εγώ περίπου έχω την τελευταία πενταετία που το έχω δει. Βέβαια είχαν βγει κάποια κολάρα στην αρχή που ήταν με μπαταρία και έπρεπε να αλλάζει την μπαταρία ένα εξάμηνο. Βέβαια τώρα τα πιο εξελιγμένα, όπως και αυτό που πήραν για να δοκιμάσω, είναι με ηλιακό πανελάκι, οπότε δεν χρειάζεται και φως.
0: Με ηλιακό πάνελ, δηλαδή,
1: ναι.
0: Προχωρημένο.
1: Ναι, δηλαδή μια φορά στο ζώο και τέλος.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ ωραία, πολύ σοβαρή εξέλιξη. Με το ηλιακό πάνελ.
1: Είναι το καλύτερο πράγμα, ναι,
0: μπροστά.
1: Είναι εντυπωσιακό. Ναι, σκεφτείτε ότι είναι ουσιαστικά σαν ένα στρόγγυλο κουδούνι,
0: ναι,
1: που κρέμεται κάτω από το λαιμό του ζώου και αυτό, ας πούμε, κάνει όλους τους χειρισμούς, έχει αριστερά δεξιά πανελάκι, φορτίζει και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Ναι. Ωραία, δηλαδή μπορείτε να πείτε, αν έχετε υποχρέωση, δεν έχετε υποχρέωση να φορτίσετε τα ζώα?
1: Όχι, καμία. Με το παλιό συστηματάκι που σας είπα που το κοιτούσαμε, ναι, ήθελε σαν να εξάγει.
0: Ήθελε μια φόρτιση.
1: Ήθελε φόρτιση, ναι, σωστά.
0: Τι έχετε?
1: Τώρα με αυτό το σύστημα.
0: Το κοπάδι σας από τι αποτελείται?
1: Έχουμε αγελάδες κρατοπαραγωγής.
0: Ναι.
1: Έχουμε την ελληνική κόκκινη και έχουμε και τα βραχυκερατικά σπάνια φυλή. Και έχουμε και μοσχάρια μετά πάχυνσης για κρέας ουσιαστικά. Έχουμε δικές μας ζωοτροφές και έχουμε και κρεοπόλιο.
0: Και δικές σας ζωοτροφές.
2: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681 0 72 550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Tenda Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει.
4: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγκελακ, Rust-Oleum και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων τη Καραβέλα. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο

0: Κέντρο Λευκάδας. Προπόληση εισιτηρίων cometogether.live. Φυσικά σημεία προπόλησης Ταράτσα Open, Μαργαρίτα Ρέστοραντ, Μπακαρά, Κάρμα, Σμολ, Λα Πιάτσα, Το Χάρτινο. 3η-1η Σεπτεμβρίου η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο Ανοιχτό Θέατρο Λευκάδας. Ώρα έναρξης 9. Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
1: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681-079-341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
2: Η Rect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Rect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Η Rect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr.

0: στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας δείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 120 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα, μεταξύ άλλων και μια επίθεση με drones μέρα μεσημέρι εναντίον ενός εμπορικού κέντρου στο Κβιρίχ, γενέτειρα του επικεφαλής του Ουκρανικού κράτους. Για ένα απόλυτα κοινικό και απαράδεκτο πλήγμα εναντίον ενός κοινού εμπορικού κέντρου έκανε λόγο ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Στη σύλληψη 29χρονου Τούρκου, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία, προχώρησαν το πρωί αστυνομικοί σε Βόρεια Ελλάδα. Η ερυθρά αγγελία αφορούσε το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, πράξη που έλαβε χώρα τον Αύγουστο του 2020 στην Κωνσταντινούπολη. Αποζημίωση ύψους 11 εκατομμυρίων ευρώ καλούνται να καταβάλουν στην ιδιοκτήτρια εταιρεία της εφημερίδας Daily Mail ο πρίγκιπας Χάρι, ο Έλτον Τζον και άλλα δημόσια πρόσωπα, αφού έχασαν στη δίκη σε βάρος της. Οι ενάγοντες δεν κατάφεραν να αποδείξουν ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου του Λονδίνου πως η εφημερίδα υπέκλεψε φωνητικά μηνύματα ή παρακολούθησε τηλεφωνικές συνομιλίες προκειμένου να τροφοδοτήσει περίπου 50 άρθρα τα οποία δημοσιεύθηκαν το διάστημα μεταξύ 1993 και 2018. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
6: Στην Αττική αύριο Σάββατο προβλέπεται ήθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 μέχρι 36 βαθμούς. Στα παραθαλάσσια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη, η άνεμη ασθενής. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ηλιόλουστος καιρός με τη θερμοκρασία να φτάνει το μεσημέρι τους 35 βαθμούς, η άνεμη 2 με 4 μποφόρ. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα στα περιοδικά θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις και μόνο σε ορεινές περιοχές θα εγκλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Η άνεμη βόρει 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνω, θα φτάσει στην περιοδικά τους 36 με 38 και τοπικά τους 39 ίσως και τους 40 βαθμούς. Στο Ιόνιο, την Κρήτη, το Ανατολικό Αιγαίο τους 34 με 36 βαθμούς. Κυριακή και Δευτέρα, το μεσημέρι απόγευμα και πάλι σε ορεινές περιοχές, τα περιοδικά θα εγκλωθούν λίγες μπόρες. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν βόρειο στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ, τη Δευτέρα πιθανόν τοπικά και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα, θα παραμείνει σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τη φωτογραφία σας.
5: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Βασίλη Κουφόπουλο.

0: Sky 100,3. Σε λίγο, κυρίες και κύριοι, θα μάθουμε περισσότερες πληροφορίες για το καλό λάδι. Προέχει όμως η επικαιρότητα η αθλητική. Είναι ξανά στην τηλεφωνική μας γραμμή η Σπυριδούλα Ήρυδας Πανέα με νέα, σοβαρά και άλλα.
1: Καλησπέρα Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Ναι, το νέο που έχουμε να πούμε δεν είναι καλό. Υπάρχει ένα θετικό κρούσμα απαγορευμένων ουσιών στον ελληνικό αθλητισμό και ιδιαίτερα στον ελληνικό στίβο. Πρόκειται για πρωταθλήτρια δρόμων αντοχής. Το δείγμα έχει ληφθεί από τη WADA, δηλαδή τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ, σε αγώνα που διεξήχθη στο εξωτερικό. Προς το παρόν υπάρχει μία τιμωρία για την αθλήτρια σιωπηρή και δεν συμμετείχε σε αγώνες τους πρόσφατους μήνες. Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Καταπολέμησης Ντόπινγκ και όπως ορίζουν οι κανονισμοί, το όνομα της αθλήτριας δεν δημοσιοποιείται μέχρι να τελεσυνδικήσουν οι αποφάσεις. Γιατί όπως γνωρίζεις Βασίλη, κάθε αθλητής ή αθλήτρια που βρίσκεται να είναι θετικός σε χρήση απαγορευμένων ουσιών έχει ένα χρονικό διάστημα προκειμένου να κάνει ένσταση και να υπάρξει εξέταση του δεύτερου δείγματος. Καθώς σε κάθε δειγματοληψία που γίνεται σε έναν αθλητή, οι δειγματολήπτες παίρνουν δύο δείγματα. Το ένα το ανοίγουν και γίνεται η εξέταση και το άλλο το φυλάνε. Οπότε, εάν ο αθλητής διαφωνεί, θα εξεταστεί και το δεύτερο δείγμα. Εάν συμφωνούν τα δύο δείγματα, που 99,9% μην πω παραπάνω συμφωνούν γιατί έχουν ληφθεί την ίδια στιγμή από τον ίδιο άνθρωπο, τότε ισχύει η ποινή.
0: Μάλιστα.

0: σέβονται τους καρπούς της γης και να δημιουργούν πολύ, να ομορφαίνουν και τα προϊόντα της. Στα δίπλα της παρέας έκανε εντύπωση στους Γερμανούς, στο ελληνικό λάδι. Το καλοκαίρι του 2016 παρήγαν έναν τόνο, σήμερα η παραγωγή έχει φτάσει τους 5 και έφτιαξαν με την δική τους ομάδα ένα δικό τους ηλεκτροβείο στο Ορφίνο της Καβάλας και ένα ηλεκτρονικό κατάστημα για να γίνεται εξαγωγή του λαδιού στο εξωτερικό και κάθε χρόνο βραβεύονται με βραβεία γεύσης και ποιότητας. Η κυρία Ιουλία Λαρκιδάκη Στεφάνου είναι ελαιοπαραγωγός και σομελιέ ελαιολάδου. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Κουφόπουλε από το Οφρίνιο, Λαλίο,
0: στην Καβάλα. Σας πιάσα, έχει ένα θόρυβο γραμμή.
1: Έχει ένα θόρυβο γραμμή.
0: Η σύνδεσή μας κάτι γίνεται. Ναι. Αν μπορείτε να μιλάτε
1: καλύτερα.
0: Ναι, ναι, καλύτερα στο ακουστικό.
2: Καλύτερα στο ακουστικό.
0: Οπ, τώρα ακουγόμαστε. Έχει επιστροφή ο ήχος. Κλείνουμε, παρακαλώ, κλείνουμε τη γραμμή, παρακαλώ, και πιστεύω ξανακαλούμε και τσεκάρουμε. Καινούργια συστήμα, δεν ξέρω. Είναι, μιλούσα άραγε από εφαρμογή ή συνέβη κάτι άλλο. Πρώτη φορά γίνεται αυτό. Έκανε ένα σαν σκίσιμο η τηλεφωνική σύνδεση όποτε μιλούσε η προσκεκλημένη μας και μετά ακούγαμε ξανά τη φωνή. 2-148-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr η ιστοσελίδα. Έχουμε λοιπόν κρούσμα ντόπινγκ στον ελληνικό στίβο. Περιμένουμε περισσότερες πληροφορίες για το ρεπορτάζ που βρίσκεται σε εξέλιξη και το επόμενο άλμα του Μίλτον Ντόγλου, ο οποίος είναι ήδη στην κορυφή με 10-24, όμως επειδή είναι σε εξέλιξη τα αγωνίσματα, η τηλεόραση βέβαια δείχνει, η τηλεοπτική κάλυψη καταγράφει τώρα έναν αγώνα δρόμου. Πάμε να επικοινωνήσουμε εκ νέου με την κυρία Ιουλία Λαρκεδάκη Στεφάνου. Για να δούμε.
1: Καλησπέρα σας και πάλι.
0: Τώρα, εξαιρετικά.
1: Ακούτε τώρα καλύτερα.
0: Σούπερ.
1: Σούπερ. Τα έχουν αυτά τα live καμιά φορά.
0: Δεν πειράζει, μια χαρά.
1: Λοιπόν,
0: πού σας βρίσκουμε λοιπόν?
1: Βρίσκομαι στην παραλία Οφηνίου, στα δυτικά του νομού Καβάλας. Λίγο μετά το Στριμώνα, όπως έρχεται κανείς από Θεσσαλονίκη πηγαίνοντας προς Καβάλα. Μια περιοχή που ανθίζει αυτή τη στιγμή από τον τουρισμό. Και είναι η ευρύτερη περιοχή στην οποία βρίσκουμε και τα κτήματά μας με τα ελαιόδεντρα.
0: Πώς ξεκινήσατε όλη αυτή την προσπάθεια?
1: Αν σας πω, βασικά ξεκινήσαμε κατά τύχη. Ήμασταν πάντα ελαιοπαραγωγική οικογένεια, αλλά δεν παράγαμε ελαιόλαδο για να το προμηθεύσουμε στην αγορά. Παράγαμε ελιές τις οποίες τις δίναμε στους εμπόρους και κρατούσαμε κάποιες ελιές τις οποίες τις ελαιοποιούσαμε για να έχουμε το λάδι της χρονιάς μας. Αυτό το λάδι της χρονιάς μας το παίρναμε στη Γερμανία, όπου ζούμε εγώ και η οικογένειά μου τα τελευταία 30 χρόνια. Και κάποια στιγμή το
0: αναγκάστηκα. Στη Γερμανία σε ποια πόλη ζείτε?
1: Στην πόλη Πάντερμπον, είναι μια μικρή επαρχιακή πόλη βόρειο-ανατολικά του Ντόρτμουντ. Βόρεια Ρινανία, Βεσταλία.
0: Ωραία, έχουμε πολλές ανταποκρίσεις και από την Deutsche Welle. Λοιπόν.
1: Μάλιστα.
0: Άρα παίρνατε το λάδι σας στη Γερμανία και.
1: Ναι. Τα βάζαμε στα μπουκαλάκια μας, τα κλασικά τα μπουκαλάκια χωρίς ετικέτες κλπ. Και μαγειρεύαμε με αυτά και μαγειρεύαμε πολύ συχνά με φίλους, Γερμανούς και όχι μόνο. Και πάντα μας ρωτούσανε τι λάδι είναι αυτό που χρησιμοποιούμε. Δεν ξέραμε ελαιόλαδο, σαν για μας ήταν κάτι τελείως φυσιολογικό. Οπότε άρχισαν αυτοί οι άνθρωποι να αγοράζουν ελαιόλαδο.
0: Δεύτερη φορά που μας έπεσε η γραμμή, ξανά παρακαλώ. 2-2 απόψε με τη συγκεκριμένη τηλεφωνική σύνδεση. Η Καβάλα είχε αποπακριθεί, όσο φαίνεται. Από την. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων. Φαντάζομαι ότι σε λίγο συντόμως θα έχουμε μια καλή συνδέση. Δεν ξεκινούσε και η ιστορία. Πώς από την Γερμανία, από μια μικρή πόλη όπου έφεραν το λάδι που βγάζαν για τη δική τους, παραγωγή και το κέρνους, το έδιναν και στους, όταν έσωραν τα πέζια και στους Γερμανούς φίλους τους, ξαφνικά ήρθε η ιδέα για να κάνουν κάτι άλλο, για να το περάσουν αυτό στην παραγωγή. Και εκεί ήταν που χάσαμε την σύνδεση με την καλεσμένη μας. Πάμε για την τρίτη προσπάθεια.

0: Άθεια, αν είμαστε τυχεροί.
1: Που πέφτει η γραμμή, έχει, μάλλον είναι υπερφορτωμένη εδώ πέρα στην περιοχή.
0: Λοιπόν, στην ιστορία είμαστε.
1: Οι άνθρωποι ξεκίνησαν να αγοράζουν ελαιόλαδο στο σούπερ μάρκετ για να μαγειρέψουν και αυτοί παρόμοια φαγητά έτσι όπως τα κάναμε εμείς. Και τελικά διαπίστωσαν ότι το ελαιόλαδο που αγόραζαν δεν έμοιαζε καθόλου με αυτό που χρησιμοποιούσαμε εμείς. Και βασικά αυτοί μας έβαλαν την ιδέα στο μυαλό γιατί δεν το εξάγεται. Και μπήκαμε σε μια διαδικασία μαζί με κάποιους φίλους εδώ από την περιοχή του Οφηνίου. Τα παιδιά είναι ο Γιάννης και ο Βαγγέλης Χρυσαφούδης. Να κάνουμε ένα μικρό πείραμα. Ξεκινήσαμε με ένα τόνο ελαιόλαδο, το οποίο εμφιαλώσαμε σε φιάλες των 500 ml, δηλαδή μισό λίτρο. Και κάναμε μια πρώτη προσπάθεια με την με τη σοδιά που είχαμε το 2016. Αυτό έφυγε μέσα σε 5-6 μήνες μέσω ενός e-shop που στήσαμε στη Γερμανία. Οπότε είπαμε ok, το συνεχίζουμε. Και συνεχίζουμε με τα παιδιά αυτή τη συνεργασία. Στον 5ο χρόνο της συνεργασίας μας μπήκαν στην διαδικασία να στήσουν ένα ελαιοτριβείο. Και από τότε και μετά έχουμε καταφέρει κάθε χρόνο να κερδίζουμε διεθνή βραβεία ποιότητας και γεύσης για το ελαιόλαδό μας.
0: Τρομερή ιστορία. Βέβαια, στην πράξη μάλλον αρχίσετε από την αρχή, έτσι δεν είναι? Και χρειαζόταν και κεφάλι για να κάνετε όλη αυτή την... και πολύ προσωπικό μόχθο.
1: Πάρα πολύ προσωπική δουλειά, ναι. Εμείς είχαμε κάποια ελαιόδεντρα γύρω στα 1800 δέντρα. Τα παιδιά είχαν επίσης γύρω στις 2000 δέντρα. Ξεκινήσαμε με αυτά. Τα πρώτα χρόνια μαζεύαμε τις ελιές και τις πηγαίναμε σε κάποιο άλλο ελαιοτριβείο. Απλά εκεί διαπιστώσαμε ότι και μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα κάναμε διάφορα σεμινάρια για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να μπορέσουμε να φτάσουμε την ποιότητα που βγάζουμε σε ελαιόλαδο στο μέγιστο. Και εκεί διαπιστώσαμε ότι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας είναι το ελαιοτρίβι. Και ο Γιάννης και ο Βαγγέλης Χρυσαφούδης μπήκαν στη διαδικασία να χτίσουν αυτό το ελαιοτρίβι από το μηδέν, από την αρχή, δίχως βοήθειες κρατικές και τα λοιπά. Με πολύ κόπο, με πολύ μόχθο και με πάρα πολύ προσωπική εργασία. Και αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει στο σημείο να εξάγουμε στη Γερμανία ανάλογα με τη χρονιά γύρω στους 5-6 τόνους ελαιολάδου αποκλειστικά από τις ελιές που παράγουν.
0: Εσύ, ναι. Τρίτη φορά που έπεσε γραμμή. Πάμε για την τέταρτη, γιατί θα χάσουμε να ολοκληρώσουμε τη συνομιλία με την κυρία Λαρκιδά και Στεφάνου, διότι η ιστορία τους έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αν μπορούμε, παρακαλώ, και να τα καταφέρουμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε διάφορα μηνύματα Κροατών για να μεταφέρουμε ορισμένα μέχρι την επόμενη σύνδεση. Αναφορικά με τα θαλάσσια πάρκα, ελληνική πλευρά, γράφει ο Γιώργος Χαραπουλάκης, θα πρέπει να κρατήσει χαμηλούς τόνους και να μην πέσει στην παγίδα ακροδεξιών δίθεν πατριωτικών απόψεων. Χρειάζεται ειλικρινή διάλογος και κουλτούρα συνεργασίας με την Τουρκία, όπως έγινε στο παρελθόν, με τη θετική ατζέντα. Ήδη η επίσκεψη Τούρκων τουριστών στα νησιά του Αιγαίου πήγαινε εξαιρετικά, γράφει ο Γιώργος Χαραπουλάκης. Ο Άρης είναι σε έναν πτέρασμα. Θα ήθελα να μπορείτε να έχετε επίσημα στοιχεία να μας πείτε πόσες χιλιάδες μεταναστών, τους λαϊκής βολής, έχει δεχθεί η Κρήτη φέτος. Στην αρχή του χρόνου έχω την αίσθηση ότι μας γλεντάνε κανονικότητα. Έχω την αίσθηση, αγαπητέ, ότι δεν ξέρετε πόσο μεγάλη είναι η Κρήτη. Πραγματικά. Και πόσα χωράφια παραμένουν ακαλλιέργητα και πόσες ελιές θα πέσουν στο έδαφος. Να σας το πω καθαρά. Θέλει εργατικά χέρια η Κρήτη να δουλευτεί καλά. Πάμε να επιστρέψουμε στην κυρία Λαρκιδάκη Στεφάνου. Τελευταία προσπάθεια επικοινωνίας.
1: Τελευταία προσπάθεια, ναι. Μείναμε στο ότι εξάγουμε το ελαιόλαδο που παράγουμε αποκλειστικά από τις δικές μας ελιές, των δύο οικογενειών. Βέβαια, το ελαιοτρίβι βγάζει πολύ παραπάνω ελαιόλαδο πλέον, γιατί έχει γίνει πολύ γνωστό στην περιοχή για την ποιότητά του. Και φτιάχνει βέβαια και άλλες ετικέτες ελαιολάδου και για άλλους παραγωγούς. Και έχει και μία δική του ετικέτα, η οποία διατίθεται και εδώ στην αγορά, στην ελληνική αγορά. Και αυτό μέσα, που έχει όμως σημασία είναι ότι εμείς τελικά στη Γερμανία μάθαμε τον Γερμανό καταναλωτή να τρώει ελαιόλαδο, να μάθει τι είναι το ελαιόλαδο, να μπορεί να γνωρίσει το καλό ποιοτικό ελαιόλαδο από αυτό που δεν είναι καλό, που είναι παλιό, που είναι νοθευμένο. Και αυτό που εγώ προσωπικά κάνω είναι ότι μέσω της ιδιότητας που...
0: παιδιά, δεν γίνεται. Τέταρτη φορά για να την ξανακαλέσουμε. Πρέπει να συνεχίσουμε τη συνομιλία. Δεν μπορεί να είναι αυτή η διακοπή. Και είναι και ευχαριστώ στους ακροατές. Να προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε. Έχουμε το τηλέφωνο. Αυτή είναι η τεχνολογία. Αυτά είναι τα δεδομένα. Τουλάχιστον να στείλουμε το, να ολοκληρώσουμε την συνομιλία με την προσκεκλημένη μας. Γιατί έχουμε να δούμε μια πάρα πολύ ωραία δραστηριότητα. Κάποιοι άνθρωποι αποφάσισαν να αξιοποιήσουν τις ελιές τους, να οργανώσουν δική τους μονάδα παραγωγής, δημιουργώντας ένα ελαιοτριβείο, να αρχίσουν και να κάνουν και εξαγωγές, να δημιουργήσουν ετικέτες, να είναι τόσο καλή η επιχείρησή τους ώστε να αρχίσουν να βγάζουν και τα ελαιόλαδα των άλλων. Κυρία Λαρκιδάκη Στεφάνου, πάμε για τον επίλογο, μην ξαναπέσει η γραμμή.
1: Αυτό που προσωπικά εγώ προσπαθώ να κάνω είναι όντως να εκπαιδεύσω τον κόσμο εκεί. Mm-hmm. Κάνουμε διάφορα σεμινάρια, στα οποία, γευσινοστικά σεμινάρια, στα οποία ο κόσμος μπορεί να δοκιμάσει ποιοτικά ελαιόλαδα με τις ιδιότητές τους, με το πικρό τους, με το πικαντικό τους, mm-hmm. με το φρουτόδες τους, και να τα συγκρίνουν με ένα ελαιόλαδο που αγοράζουν σε ένα σούπερ μάρκετ το οποίο δεν έχει τίποτα από όλα αυτά. Mm-hmm. Και είναι απλά μια λιπαρή ουσία. Στη φιάλη της οποίας αναγράφεται ο ορισμός ελαιόλαδο, και μάλιστα εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, χωρίς αυτό πραγματικά να είναι.
0: Προς αυτή την κατεύθυνση σας κεράσουμε ένα βιβλίο. Λέγεται Φωνικές Ελιές.
1: Ένα βιβλίο.
0: Λέγεται Φωνικές Ελιές και αφορά τη δουλειά που κάνετε. Είναι ενός δημοσιογράφου, λέγεται Tom Hindelbrand, είναι Γερμανός.
1: Ναι.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ποταμός. Και περιγράφει τη διαδικασία ανώθευσης του ελαιολάδου με ένα ταξίδι που ξεκινάει από το Μαρόκο, περνάει στην Τουρκία, την Ελλάδα.
1: Το γνωρίζω το βιβλίο.
0: Α, το γνωρίζετε.
1: Το γνωρίζω το βιβλίο, ναι. Το έχω ακούσει σαν ηχητικό βιβλίο. Σε ένα από τα ταξίδια μας από τη Γερμανία προς την Ελλάδα. Το είχαμε Είναι καταπληκτικό.
0: Ναι. Είναι ένας Γερμανός δημοσιογράφος ο οποίος εργάστηκε στο Spiegel Online. Τα βιβλία του έχουν ονομαστεί. Όσα περιγράφει είναι αληθινά.
1: Κοιτάξτε, αυτός αναφέρεται ιδιαίτερα συγκεκριμένα στην Ιταλική μαφία του Ελλάδου. Και τουλάχιστον από αυτά που ακούμε έτσι δεξιά και αριστερά, ένα πολύ μεγάλο μέρος ισχύει. Βέβαια, τώρα αυτός θα περιγράφει πάρα πολύ δραματικά.
0: Καλά, είναι μυθοπλασία. Δεν είναι δημοσιογραφία. Δεν είναι δημοσιογραφία, είναι μυθοπλασία. Έτσι είναι.
1: Αλλά σίγουρα γύρω από το ελαιόλαδο κυκλοφορούν όχι μόνο μύθοι, αλλά υπάρχουν και αυτές οι αυθαιρεσίες. Εντάξει, κυκλοφορεί πάρα πολύ νοθευμένο ελαιόλαδο στην αγορά. Και πιστεύω ότι έχει μεγάλη σχέση. Και αυτά που περιγράφει ο συγγραφέας στο βιβλίο του. Σίγουρα δεν είναι όλα φαντασιώσεις.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας.
1: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε να μιλήσω. Όπως και τα παιδιά από την τηλεόραση του Skype που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα μια συζήτηση. Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
1: Σας εύχομαι καλό βράδυ. Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Κυρία Ιουλία Λακυρδάκη Στεφάνου, ελαιοπαραγωγός και σομελιέ ελαιολάδου. Το βιβλίο είναι του Tom Hindelbrand, είναι Γερμανός δημοσιογράφος, γεννημένος στο Αμβούργο το 1972. Ο ελληνικός του τίτλος είναι «Φωνικές Ελιές». Αν το διαβάσετε, θα καταλάβετε πάρα πολλά πράγματα και δεν θα ξαναπάτε στο σούπερ μάρκετ να πάρετε ελαιόλαδο σε κάθε περίπτωση. Πολύ δύσκολη κατάσταση εκεί. Αν θέλετε κάτι που να είναι πραγματικό, να είναι πραγματικό λάδι και να μην είναι οτιδήποτε άλλο.

0: Ναι.
1: Έλα, Κωστή, τι κάνεις. Πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι. Σε αεροπλάνο είσαι.
0: Όχι, όχι. Έλα, ακούς. Απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
2: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
3: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και Σία Ωμικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655. Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
4: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-61613.
5: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace, τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
6: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
5: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
6: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
7: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Στηρίζει Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
8: Τοπικά η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Viva Sky 100,3-2-10-48-00-170 και 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr. Στο σελίδα παλιότερα στο δημοτικό είχαμε την πρώτη επαφή με τους χάρτες. Ήταν κάτι υπέροχο, γιατί για πρώτη φορά αποτύπωναν συνοπτικά την μορφή της χώρας ή του πλανήτη ή της περιοχής μας. Ένας, ας πούμε, σπουδαίος γεωγράφος ήταν ο Ερατοσθένης. Στους χάρτες λοιπόν μπορούσε να καταλάβεις τα πραγματικά μεγέθη μιας χώρας. Πώς προσδιορίζεται, να δεις ποια είναι, τι σημαίνει να είναι, τι σημαίνει θαλάσσιος χώρος, τι είναι ένα νησί, τι σημαίνει να έχεις πολλά νησιά, τι σημαίνει να είσαι σε ένα μέρος στη Μεσόγειο, να είσαι στην απόλυξη των Βαλκανίων, να είσαι σε ένα σημείο κλειδί. Θα μπορούσες λοιπόν να καταλάβεις γιατί είναι σημαντικό η Ελλάδα, είναι σημαντικό το Αιγαίο, γιατί είναι πολύ σημαντική η Θράκη, ο Εύξενος Πόντος, η Μακεδονία, η Οροσειρά της Πίνδου, η Πελοπόννησος, η Κρήτη. Η Κρήτη λοιπόν, παιδιά, είναι ένα πολύ μεγάλο νησί. Είναι από τις λίγες περιοχές της χώρας όπου οι δείκτες της, οι δημογραφικοί δείκτες παραμένουν θετικοί. Έχει μια πλούσια οικονομική δραστηριότητα και μαντέψτε, είναι μια ιδιαίτερως αναπτυσσόμενη περιοχή ακόμη και σήμερα, η οποία δεν στηρίζεται αποκλειστικά στον τουρισμό και την εστίαση, αλλά έχει και εμένα την διάσταση της αγροτικής παραγωγής. Τι χρειάζεται η Κρήτη? Πολλά εργατικά χέρια. Πάρα πολλά. Έτσι είναι τέτοια η εξέλιξη του νησιού που όσοι και αν έρχονται μετανάστες, νόμιμοι, θέλει και άλλους. Θέλει, γιατί η γη έχει ανάγκη, όπως λένε, από χέρια. Μια πολιτική λοιπόν θα μπορούσε να είναι η ενσωμάτωση αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι έρχονται πεινασμένοι από άλλα μέρη, ταλαιπωρημένοι, καραβοτσακισμένοι. Λοιπόν, εδώ το απευθύνουμε κυρίως σε ορισμένους εκ των ακροατών που έχουν μια αιμονική και στερεοτυπική αντίληψη για τους ανθρώπους τους. Αυτά, και πάμε παρακάτω εδώ, κυρίες και κύριοι. Είναι τα στιγμιότυπα στον Sky 100,3 και αν έχετε αναρωτηθεί ποτέ μπορούμε ποια είναι η φωνή της υπηρεσίας Google Translate, υπάρχει η απάντηση. Είναι μαζί μας η κυρία Βάσια Ζαχαροπούλου. Είναι σοπράνο. Καλησπέρα, κυρία Ζαχαροπούλου.
1: Καλησπέρα, κύριε Κοφόπουλε. Πώς είστε?
0: Είστε καλά. Τι ωραία φωνή.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Κάπου την έχουμε ξανακούσει.
1: Μπορεί, ναι, είναι πολύ πιθανό. Σας το λέω. Ναι. Πιστευτείτε με. Είναι οικία η φωνή, ε.
0: Ναι.
1: Και να φανταστείτε ότι...
0: Και εμείς εδώ λόγω δουλειάς ακούμε πολλές φωνές.
1: Είμαι σίγουρη, έχετε δίκιο. Στο συγκεκριμένο project που αναφέρατε, το project της Google, είναι και κάπως έτσι διαφορετικά τοποθετημένη.
0: Ναι.
1: Πιο λεπτή, πιο μόνιμα πρόσχαρη,
0: ναι,
1: και φιλική, έτσι, με μια φιλική διάσταση. Φαντάζομαι υπήρχε συγκεκριμένος λόγος για τον οποίο έγινε αυτό, μπορούμε να τον καταλάβουμε όλοι. Μιας και, ξέρετε, και εμένα... Από τις πρώτες ερωτήσεις που μου έγιναν όταν κάναμε ακόμα τα τεστ για να επιλεχθώ τελικά για το συγκεκριμένο project ήταν πώς θα σου φαίνεται αν ακούς τη φωνή σου παντού. Δέχτηκα αυτή την ερώτηση και απάντησα έτσι όπως νόμιζα. Εντάξει, κάποια στιγμή θα το συνηθίσω, φαντάζομαι.
0: Ναι, έρχεται και αυτή η ώρα.
1: Αλλά ξέρετε, δεν το έχω συνηθίσει ακριβώς ακόμα.
0: Δεν συνηθίζεται εύκολα.
1: Δεν συνηθίζεται εύκολα και ακριβώς επειδή έχει φύγει μόνο από τα πλαίσια της Google Assistant, γιατί ουσιαστικά αυτό είναι το...
0: Ναι.
1: Δεν ήταν μόνο το Translate. Το Translate είναι ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του λογισμικού. Είναι και το... Ήταν και οι χάρτες, ήταν και το να έχεις ένα Android τηλέφωνο το οποίο να του μιλάς και να σου απαντάει, να σου λέει τον καιρό ή να σου λέει να σε βοηθάει με διάφορα πράγματα. Οπότε έχει μια πιο ευρία γκάμα δραστηριοτήτων στα οποία εφαρμόζεται το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη έτσι, λειτουργία. Αλλά ξέρετε, συνέχεια εκπλήσουμε με το τι διάσταση χρήσης έχει πάρει. Και εκτός της Google, ας πούμε, με εταιρείες που προφανώς συνεργάστηκαν με την Google, και έτσι πραγματικά ακούω τη φωνή μου σε μέρη που δεν φανταζόμουν.
0: Ωραία, λέω,
1: είναι και εδώ.
0: Πώς είναι η διαδικασία παραγωγής?
1: Εννοείται ηχογραφήσεις.
0: Ηχογραφήσεων, ναι. Πάρνε, αλλά είναι μια παραγωγή, μια φωνή στην παραγωγή. Ηχογραφήσεων, αλλά παράγεται και ένα αποτέλεσμα. Ναι, σωστή, ωστόσο όλος είναι ηχογράφηση.
1: Ήτανε πολύ ωραίες οι ηχογραφήσεις που έκανα εγώ. Ναι. Φυσικά δεν μπορούσα. Διάβαζα ατελείωτα κείμενα.
0: Ατελείωτα,
1: αλλά... ατελείωτα.
0: Τι διαβάζατε?
1: Διάβαζα ασυνάρτητες προτάσεις. Δεν υπήρχε συνοχή.
0: Ναι.
1: Η Λόλα έφαγε ένα μήλο. Πήγανε βόλτα και συναντηθήκαν δύο ελικόπτερα. Τι να σας πω, ναι. Κάτι τυχαίο τώρα.
0: Στον ίδιο τόνο, στον πρόσχαρο.
1: Ναι, ναι, ναι. Πάντα με αυτό τον τόνο της φωνής που είναι πάντα τοποθετημένος ψηλά και δεν έχει μεγάλες τονικές αλλαγές. Ώστε να μπορεί μετά το σύστημα να ενώνει όσα τυχόν δεν έχουν υποθεί, να ενώνει τις συλλαβές.
0: Άρα δηλαδή έπρεπε να πείτε, για να το εκλακεύσουμε, όλες τις προτάσεις.
1: Ναι.
0: Με τον ίδιο τρόπο, στον ίδιο τόνο.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο το εγχείρημα.
1: Είναι. Και δεν το φανταζόμουν κι εγώ πόσο δύσκολο θα ήταν το εγχείρημα, γιατί ξέρετε, όταν το κάνεις και για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, για πολλές ώρες μέσα στην ημέρα, απαιτήσεις από όλο αυτό το εγχείρημα, από εμένα, απαιτήσεις εννοώ στο κομμάτι της φυσικής μου κατάστασης, της φωνητικής μου τελειότητας καθημερινά.
0: Φυσικά.
1: Της ψυχικής μου ηρεμίας.
0: Εννοείται, γιατί πόσες ώρες είσαστε μέσα στο στούντιο?
1: Έγραφα γύρω στις 5 ώρες την ημέρα, κάθε μέρα. Για περίπου ένα χρόνο. Δηλαδή ήταν πολλές οι ώρες εργασίας. Εξού και κάποια στιγμή, ξέρετε, επειδή όταν απλά διαβάζεις κάτι για πάρα πολλές ώρες και για πάρα πολλούς μήνες, κάποια στιγμή ζεις λίγο έτσι, λες, α, πάλι τι θα πω πάλι σήμερα, α, πάλι θα, ναι. Είναι λίγο, μπαίνει σε μια ρομποτική κατάσταση.
0: Ναι, είναι μονότονο, είναι παραλαμβάνω.
1: Είναι αρκετά μονότονο, ναι, και ειδικά για εμένα που ασχολούμαι με το μουσικό θέατρο, με τη μουσική, και ό,τι έχω επιλέξει να κάνω έχει μέσα την απόλυτη δημιουργία. Καταλάβατε ότι ήταν πολύ καλή δύσκολα.
0: Ναι, γιατί η φωνή σας έπρεπε να είναι στερεοτυπική πλέον, να κάνει αυτό το 5 ώρες μια παράσταση ασυνάρτητη. Μια συνάρτητη παράσταση.
1: Κάπως έτσι και χωρίς διακυμάνσεις, που αυτό που μας εξητάει, τουλάχιστον εμένα προσωπικά σε αυτό που κάνω, είναι οι διακυμάνσεις, οι αλλαγές στους ρόλους, οι παρτιτούρες που καλούμε πάντα να με εκπλήξει κάτι και να δεχτώ την επόμενη πρόκληση. Εδώ η πρόκληση ήταν να βγάλω λίγο την επόμενη μέρα, ας πούμε. Είχα τη βοήθεια των ανθρώπων με τους οποίους δούλευα μαζί στο συγκεκριμένο project, τον project manager, την ηχολήπτη με την οποία δουλεύω μαζί. Είχα την στήριξή τους καθημερινά, το να λέμε, ωραία, πάμε, προχωράμε, έχουμε ήδη φτάσει στα μισά.
0: Ναι, ποια μισά.
1: Ναι, ήταν και για μένα πρωτόγνωρο, ξέρετε, δεν είχα ξανακάνει κάτι τέτοιο. Και ήταν μεγάλος όγκος εργασίας. Αυτό...
0: Επί ένα χρόνο, 5 ώρες ηχογράφηση τη μέρα, δεν πρέπει να έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο.
1: Ναι, και πόσο γνωρίζω κιόλας και πια, μετά από τόσα χρόνια και περισσότερη εμπειρία, δεν ξέρω πραγματικά αν έχει ξαναγίνει ένα τόσο μεγάλο project.
0: Ναι, γιατί πρέπει να βρεθούν όλες οι απαντήσεις σε όλες τις πιθανές ερωτήσεις. Το σύστημα δηλαδή να συναρμολογεί τις λέξεις και να παράγει ένα αποτέλεσμα. Και οι λέξεις αυτές έχουν τον ίδιο τόνο. Απίθανο.
1: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Και ξέρετε, κάπως, επειδή και αυτό έγινε σε όλες τις γλώσσες, έτσι, παγκόσμια.
0: Ναι.
1: Οπότε το βρίσκαμε και λίγο μαζί. Δηλαδή δεν υπήρχαν οι σαφείς οδηγίες ότι θα το πείτε έτσι. Δοκιμάζαμε. Οπότε πηγαίναμε λίγο ψάχνοντας μέχρι να βρούμε και αυτό που θα αρέσει και στους υπευθύνους αυτό το project, στο εξωτερικό. Και κάπως το βρίσκαμε μαζί. Οπότε. Υπήρχαν έτσι ώρες ψαξίματος, δεν ήταν καθαρή ώρα εργασίας μόνο που λέγαμε.
0: Δεν, ναι, δεν είχατε ένα πρότυπο, δηλαδή την Αγγλίδα συνάδελφό σας που έλεγε υπόδεχο.
1: Σε ένα βαθμό.
0: Σε ένα βαθμό.
1: Σε ένα βαθμό, γιατί είναι διαφορετική εκφορά της γλώσσας, είναι διαφορετική η γλώσσα, διαφορετικές οι κινήσεις που κάνουν οι μύες, για να πούμε τα ελληνικά, διαφορετικές στα αγγλικά, στα γαλλικά, πιο ανοιχτό στόμα. Εμείς μιλάμε πιο απέρτα που λέμε, πιο ανοιχτά.
0: Ναι,
1: στα φωνήεντά μας.
0: Ναι.
1: Και πραγματικά αυτό που με εξέπληξε ήταν ότι χρησιμοποίησα πάρα πολύ σε όλες αυτές τις ώρες ηχογράφησης την τεχνική αναπνοής που έχω μάθει και στήριξη στο τραγούδι, στο κλασικό τραγούδι.
0: Ναι, όντως, προφανώς.
1: Πάρα πολύ. Έμαθα να βυθίζω όσο δεν βυθίζω ποτέ, που λέμε βυθίζω τη φωνή.
0: Ναι, ναι.
1: Και ακούγεται, ξέρετε, στηριγμένη και προβεβλημένη, ας πούμε. Ήταν και για μένα ένα σχολείο. Και να σας πω την αλήθεια, μπορεί να ταλαιπωρήθηκα λίγο, αν μπορώ να το πω έτσι. όσον αφορά αυτό που συζητήσαμε στο θέμα της δημιουργικότητας ή της μονότονης εκφοράς του λόγου, αλλά αφενός ήταν μία δουλειά στο voice acting.
0: Είναι εφικτή δουλειά, έτσι, δηλαδή στην πρωτοπορία. Συγγνώμη.
1: Ακριβώς. Και μου έδωσε πολύ μεγάλη εμπειρία στο κομμάτι της αργότερα της εκφώνησης, της διαφήμισης, γιατί πια είχα φοβερά καθαρή άρθρωση και πολύ καλό λόγο.
0: Και άρα μπήκατε, δηλαδή σας επέλεγε μετά η αγορά. Ήσασταν, έρχονταν οι προτάσεις πολύ πιο
1: εύκολα. Ειδικά όταν αρχίσα να το μαθαίνουν, γιατί άργησε και πολύ να μαθευτεί, γιατί υπήρχε. Δεν μπορούσα να το, να το πω. Ναι, ακριβώς.
0: Έχει μνήθειες.
1: Ακριβώς.
0: Να έχει κάνει κανείς τέτοια δουλειά, ναι, γιατί μετά πρέπει να προστατεύουν το προϊόν τους.
1: Φυσικά και είναι πολύ λογικό, νομίζω.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ λογικό.
0: Ποια είναι η πιο βαρετή έκφραση που είπατε? Φράση, μάλλον, συγγνώμη, έκφραση.
1: Βαρετή,
0: Ναι, ποια. Θυμάστε μια λέξη που, που μπερδευτήκατε. Που δεν έβγαινε με τίποτα.
1: Που μπερδέστηκα, ναι, θυμάμαι αυτή τη φράση. Είχε να κάνει με πλοήγηση. Και το συζήτησα πρόσφατα και με συναδέλφου στο Sky που είχαμε μιλήσει.
0: Ναι.
1: Και ήταν, κύριε Κουφόπουλο, το στρίψτε τη Πευσίπου. Πολλά.
0: Στρίψτε στην Σπευσίπου. Πω.
1: Ναι. Είναι γλωσσοδέτης, αν πρέπει να το πεις και στρίψτε στη Σπευσίπου. Εκεί έρχεται το τέλος. Και η αλήθεια είναι, ξέρετε, δεν ήταν στην αρχή του session, ναι, ώστε να είμαι ξεκουραστεί και να μπορώ να το πω έτσι πιο εύκολα με το αρθρό σου.
0: Ναι.
1: Ήταν στο τέλος του session.
0: Ναι, πω δύσκολο. Ξέρετε από την άλλη, λοιπόν, ότι πολλοί οδηγοί εκνευρίζονται από τις οδηγίες αυτές.
1: Ναι, το ξέρω. Το, και εγώ πολλές φορές.
0: Ναι. Κινηθείτε βαριοδυτικά.
1: Και λέω, πού με πας πάλι.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είναι. Θα ήθελα να μην το παίρνουν προσωπικά. Δεν έχει να κάνει με μένα.
0: Είναι μια δουλειά.
1: Βέβαια. Είναι και αυτό μια δουλειά, φυσικά. Φυσικά. Απλά είναι κάτι που, από ό,τι καταλαβαίνω, ακριβώς επειδή το έχει ο καθένας πάνω του, στο κινητό του μέσα, και μπορεί ανά πάσα στιγμή έχει πρόσβαση στο να το ακούσει ή να το ακούσει από κάπου αλλού, είναι τόσο οικείο σε όλους. Γιατί ξέρετε, και εγώ πάντα λέω, μα πώς γίνεται, εκπλήσεστε τόσο πολύ φίλοι μου, γνωστοί μου, που λένε, α, εσύ είσαι, για δείξτε μου πώς το κάνεις. Και ξέρετε, τους το δείχνω, το αναπαράγω ακριβώς όπως το έχω κάνει, και παθαίνουν τέτοιο ενθουσιασμό που μου κάνει και εμένα εντύπωση. Λέω, είναι τόσο, φαίνεται τόσο φοβερό αυτό.
0: Πάντως, ακούγοντας, χάσανε το βάθος της φωνής σας. Δηλαδή, όντως είστε ψηλότερα στην πλοήγηση, αλλά χάσανε όλα τα ηχοχρώματα.
1: Ναι, δυστυχώς. Γιατί και αν ήταν δική μου η επιλογή και σε μένα, δηλαδή, σαν γούστο, ας πούμε, ναι, θα μου άρεσε και εμένα κάτι πιο ζεστό.
0: Ναι, είναι λίγο πιο ουδέτερο. Είναι χαρούμενο, αλλά δεν έχει και συνέστημα.
1: Ακριβώς.
0: Δεν ξέρω πώς το πετύχατε αυτό.
1: Ούτε εγώ.
0: Είναι μια χαρά, λίγο ρομποτική χαρά.
1: Μα ξέρετε, όταν πρώτα έγινε γνωστό, μου λέγανε φίλοι μου, νομίζαμε ότι δεν ήταν άνθρωπος. Νομίζαμε ότι ήταν ρομπότ, ήταν κάτι, ας πούμε, κάτι φτιαχτό.
0: Δεν έχουν φτάσει τα ρομπότ ακόμη μέχρι σε αυτό το σημείο.
1: Ευτυχώς όχι, κύριε Κουφόπουλε. Ευτυχώς όχι για εμάς, δηλαδή, γιατί θα μας πάρουν τη δουλειά.
0: Αλλά εδώ είχαμε φιλοξενήσει ένα ρομπότ που χρησιμοποιεί η AI, την Σοφία.
1: Η Σοφία?
0: Ναι.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι, η οποία όταν μιλούσε ήταν ρομποτική η ομιλία της, όμως στο τραγούδι άλλαζε εντελώς.
1: Γιατί τραγουδούσε η Σοφία?
0: Ναι, συνέβαινε αυτό. Μπορούσα να τη ζητήσω ένα τραγούδι, το οποίο το δημιουργούσε μόνη της. Έβγαζε τους στίχους και την μουσική και συνέχεια ξεκινούσε τραγούδι. Δηλαδή, έλεγαμε το θέμα, καλοκαίρι. Και έφτιαχνε ένα τετράστιχο για το καλοκαίρι, το οποίο το ερμήνευε. Και εκεί άλλαζε η φωνή εντελώς. Ήταν κάτι πολύ μαγικό.
1: Ναι, είναι εντυπωσιακό, και εγώ εντυπωσιάζομαι από την εξέλιξη της τεχνολογίας. Απλά να σας είμαι ειλικρινής, κάπου λίγο με τρομάζει κιόλας.
0: Φυσικά, εννοείται, όλοι τρομάζουμε.
1: Ναι, και ειδικά πια παρατηρώ κι εγώ τη χρήση του AI σε βίντεο, ας πούμε, που κάνουν διάφοροι, και πια δεν ξεχωρίζει αν μια είδηση είναι αληθινή ή όχι, και αυτό με τρομάζει πάρα πολύ.
0: Ή μπορεί να πάει κάποιος, δηλαδή υπάρχουν και οι παγίδες, οι απάτες ή η κακόβουλη δραστηριότητα.
1: Ακριβώς.
0: Που κάποιος παίρνει τη φωνή σας και κάνει ό,τι θέλει να κάνει.
1: Ω, βέβαια.
0: Και φτιάχνει μια άλλη.
1: Και φτιάχνει να λες κάτι άλλο επίσης. Ναι, το οποίο είναι και πανεύκολο με το translate. Είναι ό,τι πιο εύκολο μπορεί να κάνει κανείς.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι, μου είχαν στείλει μήνυμα από ένα στούντιο ηχογράφησης και μου λένε συγγνώμη για αυτό που κάναμε, αλλά τώρα που μάθαμε επίσης εσύ, σου στέλνουμε αυτό που είχαμε κάνει.
0: Ναι.
1: Μου στείλανε. Ότι είχαν βάλει, είχαν κάνει πολύ καλή δουλειά, βέβαια, οφείλω να το ομολογήσω. Είχαν μιξάρει τη φωνή μου από το translate, με αυτόν τον τρόπο ομιλίας, αυτόν τον τρόπο εκφοράς του λόγου, και με είχαν βάλει να τραγουδάω ένα λαϊκό άσμα. Και αυτό το χρησιμοποιούσαν, δηλαδή κανονικά βάζαν τη φωνή να τραγουδήσει και το χρησιμοποιούσαν για να διαφημίσουν το τι μπορούν να κάνουν.
0: Επειδή ο Μίλτος Τεντόγλου πρότευσε στο Άλμα εις Μήκος, μείνετε για λίγο στη γραμμή σας, διότι
1: παρακαλώ,
0: θα μας δώσει τελευταίες πληροφορίες συνάδελφός μας, Σπυριδούλα Ήρηδα Σπανέα. Έλα, Σπυριδούλα.
2: Βασίλη, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και πάλι. Σε παράσταση για έναν ρόλο θα μπορούσαμε να πούμε και πραγματικά με ακούς με αυτό τον τόνο της φωνής, ναι, γιατί ο Μίλτος Τεντόγλου έκανε τα πρώτα 4 άλματα και μετά άφησε το 5ο και το 6ο επειδή έκανε κρύο και δεν ήθελε να κουραστεί. Ήταν σαν να έλεγε στους άλλους, θα μπορείτε να νικήσετε με. Βέβαια, για να το κάνει αυτό είχε πετύχει ένα εκπληκτικό άλμα στα 8.24 που τον είχε φέρει στην πρώτη θέση. Το πρώτο του ήταν 8.4, 8.24 το δεύτερο, 8.10 το τρίτο και 8.17 το τέταρτο. Λοιπόν, και ξαφνικά βλέπουμε ότι αφήνει την πέμπτη προσπάθεια και μετά αφήνει και την έκτη, ενώ έμεναν ακόμα δύο αθλητές. Όχι όποιοι και όποιοι. Ο Εχάμερ, ο οποίος έχει εκπληκτικές επιδόσεις, και ένας φοβερός και τρομερός έφηβος Σέρβος, ας κρατήσουμε το όνομα, Βόσκοβιτς. Έφηβος και είχε άλμα 8.7. Δηλαδή ήταν τρίτος ο Εχάμερ 8.13. Αλλά με δύο τέτοιους αντιπάλους είσαι τόσο σίγουρος που λες, δεν κάνω πέμπτο και έκτο άλμα. Και όντως δεν τα έκανε, γιατί ήταν τόσο σίγουρος για τον εαυτό του και έβαλε στη λογή του ακόμα ένα διαμαντάκι, το τρίτο για φέτος, το 12ο συνολικά στην πολύ πολύ πλούσια συλλογή του.
0: Εξαιρετικός αθλητής. Εξαιρετικός. Πέταξε.
2: Ακριβώς.
0: Και μάλιστα ήταν και κάποια εκατοστά πριν τη γραμμή. Πριν ήταν το κενό.
2: Ακριβώς, ήταν και πριν τη γραμμή. Είπαμε και στην εκπομπή νωρίτερα, Βασίλη, ότι ήταν πολύ ωραίος ο διάδρομος, γρήγορος, καινούργιο το στάδιο, αλλά η θερμοκρασία δεν βοηθούσε για μεγάλες επιδόσεις. Mm. Οι αθλητές στο μεσοδιάστημα από τις προσπάθειές τους κατέβαλαν προσπάθεια για να μένουν ζεστοί.
0: Ναι, δύσκολο γι' αυτό.
2: Ναι, οπότε ο αθλητής σου λέει να τραυματιστώ, το να μην ρισκάρω. Από 8-24 δίγησε τους αντιπάλους του. Φυσικά ο δάσκαλος Γιώργη Πομάσκη ξέρει και με το που δει έναν αθλητή τον περνάει ακτινογραφία, έτσι, για να μιλήσουμε λίγο πιο χαλαρά. Καλό μας το επιτρέπει η ώρα, μην τα πούμε σε πιο ρεπορταζιακό στυλ. Λοιπόν, τον περνάει ακτινογραφία και ξέρει μέχρι πόσο θα φτάσει.
0: Ναι, γιατί πρέπει δίπλα σου να έχεις και έναν δάσκαλο να σε συμβουλεύει.
2: Βεβαίως, ο προπονητής είναι το άρθρο και το μέγανε.
0: Ο Γιώργη Πομάσκη, έναν σοφό Νέστορα, έναν γέροντα.
2: Ακριβώς.
0: Και αν δεν λέει μια παλιά παροιμία, αν δεν έχεις γέροντα να βρεις.
2: Πολύ σοφή παροιμία.
0: Ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σπυριδούλα.
2: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός, κυρίες και κύριοι. Σπυριδούλα Ήρδα Σπανέα μας έδωσε το ρεπορτάζ. Επιστρέφουμε στην συζήτησή μας με την σοπράνο Βάσια Ζαχαροπούλου. Την έχετε ακούσει πολλές φορές στο κινητό σας. Σας ευχαριστούμε για την υπομονή.
1: Εγώ άκουσα και πολύ όμορφα νέα. Είναι υπέροχο να το ακούσω αυτό για τους αθλητές μας.
0: Ναι, ένα χρυσό. Το οποίο ήρθε όπως το πέμε, χωρίς να φορτσάρει πάρα πολύ.
1: Όντως.
0: Ναι, με μια σχετική άνοιξη. Αλλά πάντα πίσω από τους μεγάλους αθλητές υπάρχουν και μεγάλοι σπουδαίοι προπονητές. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Δηλαδή, δίπλα σε μια φωνή, τη δική σας είχατε και κάποιον άνθρωπο, σκηνοθέτη, project manager και ηχολήπτη, δηλαδή δύο ανθρώπους οι οποίοι σας κατεύθυναν, σας συντόνιζαν.
1: Φυσικά.
0: Δεν είναι μόνος του, κανείς δεν είναι μόνος του.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος του σε αυτά, γιατί.
0: Και τώρα η ζωή σας πώς είναι μετά από όλα αυτά? Ενώ συνεχίζετε κανονικά τον επαγγελματικό βίο στην εθνική σκηνή.
1: Συνεργάζομαι και με την εθνική λυρική σκηνή, βεβαίως. Mm. Συνεχίζω τη συμμετοχή στις συναυλίες μου. Με περιμένουν ωραία πράγματα από Σεπτέμβριο. Με τη νέα χρονιά, με τη νέα σεζόν, ξεκινάμε μια ωραία περιοδία με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και τους ξύλινους πνευστούρτες που κάνουμε αφιέρωμα σε Έλληνες συνθέτες και πηγαίνουμε στη Ρόδο, την Σίμη και την Κάσο. Οπότε χαίρομαι πολύ για αυτό το, για αυτό το ξεκίνημα της σεζόν, γιατί θα πω αγαπημένο μου ρεπερτόριο. Και συνεχίζω με μουσικό θέατρο και ωραίες συναυλίες με την Κρατική Ορχήστρα μετά πάλι τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Το voice over και το voice acting, γιατί κάνω και πολύ μεταγλώτηση, έχω μεγάλη δραστηριότητα στο κομμάτι της μεταγλώτησης.
0: Ναι, εκεί υπάρχει πολύ ενεργό ενδιαφέρον πια.
1: Ναι, όντως.
0: Στις στο παιδικό πρόγραμμα κυρίως.
1: Σωστά.
0: Δυστυχώς έγινε μια επιλογή πολλά χρόνια πριν στην ελληνική τηλεόραση να αφήσουμε την μεταγλώτηση και να περάσουμε στον υποτιτλισμό.
1: Ναι.
0: Και πήγε πίσω πολύ αυτό το κομμάτι και χάθηκαν πάρα πολλά χρόνια. Γιατί δεν υπήρχε εκπαίδευση, δεν υπήρχαν στούντιο, είχε ατονίσει. Αλλά τώρα έχει και με τις πλατφόρμες streaming και τις ανάγκες που υπάρχουν για το παιδικό πρόγραμμα.
1: Σωστά.
0: Μεταγλώτηση να πιστεύει. Οπότε κάνετε και εκεί φωνές. Κάνετε παιδικές. Πόσες φωνές έχετε, κυρία Ζαχαρόπουλου, πόσες φωνές κάνετε?
1: Πάρα πολλές. Καταρχάς αλλάζω πολύ εύκολα τη φωνή μου.
0: Ναι.
1: Ένας ρόλος είναι μόνο στον οποίο δεν την αλλάζω ιδιαιτέρως, απλά λίγο προσαρμόζομαι στην ηλικία του ρόλου, και αυτός είναι η Άννα στο Frozen, σε αυτή την ταινία που έχει κάνει έτσι πάταγο. Είναι φοβερή και πολύ ωραία ταινία, και μάλιστα μάθαμε τώρα πρόσφατα ότι έρχεται και το 3.
0: Ναι, έρχεται και το 3.
1: Το Νοέμβριο του 27, οπότε σύντομα σίγουρα θα έχουμε γραφές εμείς.
0: Το τραγούδι το θυμάστε?
1: Το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Ποιο απ' όλα λέτε αυτό που πήρε ο Όσκαρ της Έλισσα, το ρητικό?
3: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Prevezatoday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα. Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία, με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
4: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα.today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
5: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
6: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
5: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις?
6: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
5: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
6: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
5: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
6: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
5: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
6: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
6: Software Lab, η viral επιλογή.
7: Ο σταθμό

0: 1,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Η κόρη μου που είπε ατακούλες. Της Βαϊάννα, της νηπιακής ηλικίας. Της Βαϊάννα. Οπότε καταλαβαίνετε τώρα τη χαρά μου.
3: Το χάρισμα συνεχεία επεκτείνεται. Μπράβο.
2: Πάει σόι το Βασίλειο που λέμε.
3: Ναι, είναι δύσκολο το voice acting. Είναι πολύ, πρέπει να υπάρχει πολύ μεγάλο συντονισμό γιατί τρέχουν όλοι.
2: Ακριβώς. Η ταχύτητα είναι το δύσκολο.
3: Ναι, η ταχύτητα.
2: Ακούς και πρέπει με την πρώτη ή δεύτερη φορά να το πεις. Δεν είναι ότι θα είσαι εκεί μέσα 10 ώρες και θα γράφεις και θα περιμένω όλοι εσένα να πεις τη φράση κάποια στιγμή. Και επίσης ακούς και το ξένο. Οπότε πρέπει να το πεις ελληνικά. Ναι, μεν να πας πάνω στο ξένο, αλλά να το πεις ελληνικά. Να μην το τονίσεις με τον αγγλικό τρόπο, γιατί θα ακουστεί παράτονο.
3: Ναι.
2: Θα είναι σωστά ελληνικά.
3: Ναι, μετά θα είναι χάλια, θα είναι άσχημο.
2: Τέλεια.

0: Welcome to Greece.
1: Στη Σύφνο, εξετάζουν το ενδεχόμενο το συγκεκριμένο περιστατικό να προκάλεσε καταπώνηση και ζημιά σε εξαρτήματα του ουραίου στροφείου. Πάντως, το μοιραίο ελικόπτερο είχε λάβει πιστοποιητικό αξιοπλοεία στις 2 Ιουλίου, δηλαδή μετά τα γεγονότα της Πάρου. 19 ημέρες μετά τη μοιραία σύγκρουση των δύο μισθωμένων πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο του 46χρονου δανού χειριστή και του Έλληνα μεταφραστή, τα συντρίμια μεταφέρθηκαν σήμερα σε ασφαλές σημείο στην αεροπορική βάση στο Τατόι. Τα τμήματα των ελικοπτέρων αναμένεται να εξεταστούν από τους τρεις διορισμένους πραγματογνώμονες που έχουν αναλάβει την διερεύνηση. Παράλληλα, στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος θα λάβουν καταθέσεις από τους αξιωματικούς της πυροσβεστικής που συντόνιζαν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης στο Πόρτο Γερμενό την ημέρα της σύγκρουσης των ελικοπτέρων. Σκληρό μήνυμα του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου για τον Ταγίπ Ερντογάν μετά την κίνηση της Άγκυρας να εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ και ενός ακόμη Ισραηλινού πολίτη για την αναχέτηση του στολίσκου για την Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών. Ο Ερντογάν είναι ένας αντισημίτης δικτάτορας που έχει σφαγιάσει Κούρδους, παρέχει άσυλο σε τρομοκράτες της Χαμάς, κατέχει το μισό της Κύπρου και φυλακίζει αριθμό ρεκόρ δημοσιογράφων και πολιτικών που αντιτίθενται σε αυτόν, αναφέρει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Κατηγορεί τον Τούρκο Πρόεδρο ότι τώρα επιδιώκει να επεκτείνει την επιθετικότητά του κατά του Ισραήλ και στη Συρία, τονίζοντας ότι το Ισραήλ δεν θα του ανεχτεί αυτό. Ο Νετανιάχου κατέληξε λέγοντας ότι η αξιοθρήνητη προσπάθεια του Ερντογάν να εκβοβήσει τους ηγέτες και τους στρατιώτες του Ισραήλ δεν θα οδηγήσει πουθενά. Δέμα που περιείχε 12 κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM, καλώδια φόρτισης, ακουστικά, ρούτερ και συσκευές αποθήκευσης δεδομένων επιχείρησαν να ρίξουν άγνωση με ντρόουν στο προάβλιο των φυλακών Λάρισας. Το ντρόουν εντόπισαν χθες το απόγευμα οι εξωτερικοί φρουροί των φυλακών. Ενεργοποίησαν ένα ντρόουν σύστημα ελληνικής κατασκευής του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας και κατάφεραν να το εξουδετερώσουν. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 120 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα. Μεταξύ άλλων, μία επίθεση με ντρόουν στο μεσημέρι εναντίον εμπορικού κέντρου στο Κριβίριχ, γενέτειρο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για ένα απόλυτα κοινικό και απαράδεκτο πλήγμα εναντίον ενός κοινού εμπορικού κέντρου, έκανε λόγο ο Ζελένσκι. Αποζημίωση ύψους 11 εκατομμυρίων ευρώ καλούνται να καταβάλουν στην ιδιοκτήτρια εταιρεία της εφημερίδας Daily Mail ο πρίγκιπας Χάρι, ο Έλντον Τζον και άλλα διάσημα πρόσωπα που αφού έχασαν τη δίκη σε βάρος της. Οι εναγόντες δεν κατάφεραν να αποδείξουν ενώπιον του ανώτατου δικαστηρίου του Λονδίνου πως η εφημερίδα υπέκλεψε φωνητικά μηνύματα ή παρακολουθούσε τηλεφωνικές συνομιλίες προκειμένου να τροφοδοτήσει περίπου 50 άρθρα τα οποία δημοσιεύθηκαν το διάστημα μεταξύ 1993 και 2018. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Στην Αττική αύριο Σάββατο προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 μέχρι 36 βαθμούς. Στα παραθαλάσσια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη, η άνεμη ασθενής. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ηλιόλουστος καιρός με τη θερμοκρασία να φτάνει το μεσημέρι τους 35 βαθμούς, η άνεμη 2 με 4 μποφόρ. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα στα περιοδικά θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις και μόνο σε ορεινές περιοχές θα εγκλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Η άνεμη βόρει 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνω, θα φτάσει στην περιοδικά τους 36 με 38 και τοπικά τους 39 ίσως και τους 40 βαθμούς. Στο Ιόνιο, την Κρήτη, το Ανατολικό Αιγαίο τους 34 με 36 βαθμούς. Κυριακή και Δευτέρα, το μεσημέρι απόγευμα και πάλι σε ορεινές περιοχές, τα περιοδικά θα εγκλωθούν λίγες μπόρες. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν βόρει στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ, τη Δευτέρα πιθανόν τοπικά και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα, θα παραμείνει σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 11.30.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
5: Τι κάνεις?
6: Καλά, με χαρά.
5: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
7: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
8: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς όλο τα φως.
0: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
6: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
9: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή η οποία στηρίζει τις επιστημονικές ανακαλύψεις. Επιστημονικές ανακαλύψεις, συγκλονιστικές επιστημονικές ανακαλύψεις που δυστυχώς, με λύπη μου δηλαδή, παρατηρώ ότι δεν βρίσκουν χώρο στις ενημερωτικές εκπομπές, είτε της τηλεόρασης είτε του ραδιοφώνου. Δεν πειράζει, γι' αυτό είμαι εγώ εδώ, για να σας ενημερώσω. Ο Independent, ο ανεξάρτητος της Μεγάλης Βρετανίας εφημερίδα, συντροφική ως επιτοπλίστων της κεντροαριστεράς. Ο Independent λοιπόν στην Αγγλία μας ενημερώνει ότι 2.400 ετών τάφος βρέθηκαν ασημένια νομίσματα σε έναν τάφο ηλικίας 2.400 ετών. Τα νομίσματα έδειχναν γυμνούς άνδρες και κατά πάσα πιθανότητα ανήκαν σε Τούρκο Παλαιστή. Στη Μικρά Ασία, 2.400 χρόνια πριν, οι Τούρκοι δεν πρέπει να ήταν ούτε Μογγόλοι τότε. Είναι η πρώτη φορά που ανακαλύπτεται ύπαρξη, μπορεί να μην είναι η πρώτη, μπορεί να είναι η πολλωστή που ανακαλύπτεται, πάντως έχουμε μία έτσι απόδειξη, εγώ θα την πω, αυτό γράψε ο Independent, δεν το γράψε ότι και ότι, ότι οι Τούρκοι ζουν στη Μικρά Ασία από τον 3ο, 4ο, 5ο π.Χ. αιώνα. Μια φοβερή ανακάλυψη, όχι τόσο μεγάλη όσο ότι οι Έλληνες ήταν αρκετοί μαύροι. Αλλά άμα ζούσαν Τούρκοι στη Μικρά Ασία 2.500 χρόνια πριν, να μην υπάρχουν και μαύροι Έλληνες. Ευτυχώς που υπάρχει και η επιστήμη, ευτυχώς που υπάρχει η δημοσιογραφία, παιδιά, η βρετανική δημοσιογραφία, και μας ενημερώνει το όνομα του δημοσιογράφου είναι, δεν τα έχω βγάλει από το μυαλό μου αυτά, Βίσουαμ

0: ανόητη είναι η αντίληψη.
1: Αντί να ξοδεύουμε τα χρήματά μας σε εξοπλισμούς, θα έπρεπε να έχουμε καλύτερη παιδεία, καλύτερη υγεία και να παίρνουμε Καναντέρ.
0: Που είναι φοβερά καλά και η παιδεία και η υγεία και τα Καναντέρ και η πυρασφάλεια και όλα αυτά είναι πολύ σπουδαία, αλλά για να έχουν κάποια σημασία πρέπει πρώτα να υφίστασε ως χώρα. Γιατί άμα δεν υφίστασε ως χώρα, δεν την κάνεις την παιδεία και την υγεία. Είναι σαν να λέμε, πρέπει να είσαι ζωντανός πρώτα για να απολαύσεις αγαθά. Πρέπει πρώτα να εξασφαλιστεί το ζήν, ώστε μετά να φτάσουμε κάποια στιγμή στο ευζήν, γιατί χωρίς το ζήν ούτε ευζήν υπάρχει. Οι Τούρκοι αποδεικνύουν σε κάθε ευκαιρία ότι πρέπει οπωσδήποτε να διαφυλάξουμε το ζήν και κυρίως να μην, και ταυτοχρόνως να μην ιστεριάζουμε, παιδιά, διότι ακούω αυτό, οι Τούρκοι δημιουργούν τετελεσμένα. Και ποια είναι τα τετελεσμένα? Όποιος φτιάχνει ένα χάρτη δημιουργεί τετελεσμένο. Τι είναι αυτό που έχει εμποδιστεί η Ελλάδα, που είναι απολύτως απαραίτητο και απολύτως χρήσιμο? Όχι στο φαντασιακό, στο πρακτικό. Να κάνει η Ελλάδα επειδή η Τουρκία δημιουργεί τετελεσμένα. Τίποτα. Η Τουρκία φτιάχνει χάρτες, τους ευσεβείς της πόθους εκφράζει, απειλεί, και η μόνη άμυνα απέναντι στις απειλές ποιες είναι? Όχι ρε, το διεθνές δίκαιο, μη λέτε μπούρδες. Το διεθνές δίκαιο είναι το αντίστοιχο του να έρχεται κάποιος να σε ληστεύει και εσύ να προσφεύγεις κάπου σε ένα όργανο το οποίο διαπιστώνει ότι το σε λίστεψαν, είναι παράνομο. Ωραία, και τι θα κάνετε στο δράστη? Τίποτα, δεν θα το κάνουμε. Αλλά λέμε ότι είναι παράνομο αυτό που έκανε. Αυτό είναι το διεθνές δίκαιο. Αυτά είναι τα ψηφίσματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αποφάσεις των διεθνών δικαστηρίων και όλα αυτά. Το μόνο που πραγματικά μπορεί να κάνει την Ελλάδα να αισθάνεται λίγο καλύτερα με την ατυχία αυτή να έχει τον κακό της γείτονα είναι εξοπλισμοί και συμμαχίες. Σημασίες με

Γιάννης, γιατί ρε κοντοπίθα ρε, θες να κάνουμε πόλεμο με την Τουρκία? Ξεκίνα πρώτος. Κανονικά δεν θα πρέπει να απαντήσω στο Γιάννη, γιατί δεν είμαι ψυχίατρος για να το απαντήσω όπως πρέπει. Μην τον άνθρωπο του δημιουργήσω μεγαλύτερα προβλήματα πόσα έχει, αλλά θα εξηγήσω στο Γιάννη, και επειδή μπορεί να υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι με πνευματικά έτσι, όχι. όχι πώς να, δεν είναι εξευτέρια. Λέω ακριβώς το αντίθετο. Δεν θέλω καθόλου να ξεκινήσει κανένας πόλεμος με την Τουρκία. Γι' αυτό κοροϊδεύω τους διάφορους πατριώτες τύπου Σαμαρά με τις αμφιλεγόμενες στρατιωτικές θητείες. Αμφιλεγόμενες όσον αφορά την έκταση. Ενώ όχι, ο άνθρωπος για όνομα του Θεού πήγε στο στρατό, πήγε για λίγο. Αλλά δεν χρειάζεται, τα έπαιρνε τα γράμματα τα στρατιωτικά και δεν χρειάζεται να μείνει παραπάνω. Λέω ότι για να μην γίνει πόλεμος με την Τουρκία, πρέπει η Ελλάδα να είναι τόσο δυνατή και να έχει τόσο δυνατούς συμμάχους, ώστε η Τουρκία να φοβάται να κάνει πόλεμο. Γιατί όπως έχει αποδείξει η ιστορία, η Τουρκία, άμα δει ότι μπορεί, θα αρπάξει. Αν δει ότι είσαι λίγο αδύναμος, τσαπ, θα πλώσει το χέρι και θα αρπάξει. Και μετά θα κρατήσει, παρά το διεθνές δίκαιο, το οποίο επικαλούνται οι διάφοροι συμπολίτες και το οποίο έχει την αξία.

0: εκτός από... από πώς να το πούμε, εκτός από τις συμμαχίες και εκτός από τους εξοπλισμούς, καλό πάντα είναι να έχεις και ισχυρούς ευρωβουλευτές. Πώς να το πούμε, να κάνεις εσύ κουμάντο στην Ευρώπη και να κάνεις εσύ κουμάντο στην περιοχή, ώστε να μπορείς να επιβάλλεις αποφάσεις.
1: Θα ζητήσω από τους οικονομικούς επιτρόπους να σταματήσει οποιαδήποτε ροή χρημάτων προς την Τουρκία μετά και την τελευταία εξέλιξη.
0: Πονάτε, Τούρκοι, έτσι. Εν τω μεταξύ, αν σταματήσει η χρηματοδότηση, η ροή χρήματος στην Τουρκία, θα ανοίξει η ροή μεταναστών από την Τουρκία. Και ξέρετε που θα έρθουν πρώτα, ε! Εν θα πάνε πρώτα στο...

Σταύρος, ρε κοπρίτη, γιατί δεν ρωτάς αν είναι αληθές το δημοσίευμα του Independent που έγινε. Είναι αληθές, Σταύρο μου.

γέμισαν τα social με τη θεσινή έναρξη της περίοδου της κυνηγητικής. Τύποι με σκοτωμένα πουλιά και ζώα πάνω στο καπό των τζιπ τους να ποζάρουν πασιχαρείς, τους είδα. Εντάξει παιδιά, όποιος δεν μπορεί να ποζάρει με το πουλί του, ποζάρει με τα πουλιά που σκοτώνει. Τι να κάνουμε, αυτό είναι και προβολή. Έχει με το πουλί

Βίρονας Μάνο, πώς αξιολογείς την επιστροφή Χάρη και Μέγαν στο Λονδίνο? Γιατί? Είναι πραγματικά από τα ασήμαντα πράγματα που προβάλλουν τα δελτία ειδήσεων. Νομίζω ότι αυτό είναι από τα πιο ασήμαντα. Λάνης Λαβρίνοβιτς, δάσκαλε, να πετάξω κανένα αστείο για το χτεσινοβραδινό στραπάτσο ή θα με βγάλεις από την τάξη? Να πετάξεις και θα σε βγάλω. Και τα δύο. Και θέλω να πετάξεις και θα σε βγάλω. Τι να πούμε, ρε παιδιά, για το χτεσινοβραδινό? Τα πράγματα πάνε διαρκώς το καλύτερο. Παλιά δεν λέγαμε να κρατάνε μία ώρα οι αγώνες, γιατί στη μία ώρα πάμε καλά και μετά το 60 καταραίουμε. Τώρα καταραίουμε μετά το 85. Είναι μια πρόοδος. Όπως μεγάλη πρόοδος θα ήταν αν η ομάδα, αντί, γιατί έχει γυμναστές, λέει, έχει κότσες, ψυχιάτρους θέλει η ομάδα. Το πρώτο που χρειάζεται είναι ψυχιάτρους. Και κάποιον να λέει καλή φιλοσοφία, αλλά το αποτέλεσμα ακόμα καλύτερο. Λέγαμε, ωραίο το ευζήν, αλλά το ζήν είναι το πρώτο για να έχεις το ευζήν. Δεν ξέρω Κωνσταντίνε, αν πήγε χθες ο Τσίπρας στο γήπεδο, υποψιάζομαι ότι έσκασε αργοπορημένος γύρω στο 85. Ήταν εκεί και άργησε η επίδρασή του.

0: Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζω τις στηρίξεις. Στηρίζω την αποφασιστικότητα. Θα έχουμε και Αλέξη. Κυκλοφόρησε πιο μετά το δεύτερο μέρος του διαφημιστικού, το δεύτερο διαφημιστικό του σποτ στη σειρά, το οποίο εξακολουθούν να το αποκαλούν ντοκιμαντέρ. Παιδιά, ξέρουμε όλοι τι είναι ντοκιμαντέρ. Είναι σαν κάποιος να μας δίνει μια πάστα σοκολατίνα και εμείς να λέμε «Μας έδωσε ένα πάρα πολύ ωραίο τσουρέκι». Δηλαδή, ή ακόμα χειρότερο, πιο τσουρέκι, «Μας έδωσε ένα πάρα πολύ ωραίο φυλαχτό». Δεν έχουν σχέση. Δεν είναι ντοκιμαντέρ. Το ότι τα γράφει στο δελτίο τύπου, θέλω να πω στους συναδέλφους, το ότι γράφει στο δελτίο του τύπου αυτός ντοκιμαντέρ, δεν σημαίνει ότι και εσείς πρέπει να λέτε ντοκιμαντέρ, αφού βλέπουμε όλοι ότι δεν είναι ντοκιμαντέρ και είναι και δίλεπτα, τρίλεπτα σποτάκια. Εντάξει, θέλω να πω, πιο εύκολο από το δελτίο τύπου άμα τη γράφεις και λες ότι... Αλλά καμιά φορά, να λέμε. Λέμε αυτό που βλέπουμε, λέω. Δεν μπορεί, θα είδε κάποιος ότι η διάρκεια είναι 2 λεπτά. Λες 2 λεπτά ντοκιμαντέρ, δεν μπορεί να είναι. Λοιπόν, στηρίζω την αποφασιστικότητα των διοκτικών αρχών, την, πώς να το πούμε, την οποία την επιδεικνύουν όταν τελειώνει το καλοκαίρι. Θυμάστε, χθες είπαμε για τον Δήμο εκεί κάπου στη Βόρεια Ελλάδα, στη Χαλκιδική, ο οποίος πήγε και ξύλωσε τις ομπρέλες των καταπατητών, των ιδιωτών καταπατητών, όχι μαγαζιών. Πήγε και τις ξύλωσε τέλος Αυγούστου. Τους είχε αφήσει να έχουν τις ομπρέλες τους όλο το χρόνο και τέλος Αυγούστου δεν σηκώνει η μύγα στο σπαθί. Έτσι και στην Κρήτη οι ιδιοκτικές αρχές πήγαν και έψαξαν αυτούς που δίνουν αλκοόλ στους νέους τέλος Αυγούστου. Σου λέει να έχουν δώσει μπόλικο, να έχουν βγει τα φράγκα. Μετά να πούμε και εμείς ότι να παραστήσουμε και εμείς ότι κάνουμε τις δουλειές μας. Η είδηση.
1: Στο μικροσκοπείο των αρχών, η παράνομη διάθεση αλκοόλ και άλλων ουσιών σε ανηλίκους, κυρίως σε τουριστικές περιοχές. Στα Μάλια κατασχέθηκαν περισσότερα από 1000 λίτρα αλκοολούχου υγρού και δεκάδες φιάλες με το λεγόμενο αέριο γέλιο.
0: Δεν ξέρω τι είναι το αέριο του γέλιου και ναι, είμαι περίεργος. Χρειάζονται, δεν κάνει εκδηλώσεις η αριστερά. Ειδικά στην Κρήτη που έχουν και τόσο πασόκους, τέλος πάντων είναι και για τους ξένους που δεν ξέρουν ελληνικά, δεν μπορούν να γελάσουν. Εν πάση περιπτώσει, πήγαν οι ιδιοκτικές αρχές και τα πιάσαν όλα τέλος Αυγούστου. Γιατί πριν χαλάσουμε και την επιχειρηματικότητα, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, το συμπέρασμα είναι ότι οι κριτικοί πιτσιρικάδες δεν είναι αυτοί που ήταν, παιδιά. Είναι χαλασμένα τα μοντέλα και δεν το λέω εγώ.
2: Σχεδόν καθημερινό είναι το φαινόμενο μέθης ανηλίκων στην Κρήτη. Στα νοσοκομεία του νησιού, 1 με 2 περιστατικά καταλήγουν κάθε βράδυ από το ΕΚΑΦ, το οποίο παραλαμβάνει τους ανήλικους κυρίως από κέντρα διασκέδασης ή πανηγύρια.
3: Στους ανήλικους έχουμε 1-2 περιστατικά με 3 κάθε μέρα, ενώ παλιότερα μπορεί να είχαμε 1 το μήνα.
0: Δεν αντέχουν πια οι φλόροι. Έχουν φλωροποιηθεί και στην Κρήτη ακόμα. Δηλαδή είναι τραγικό αυτό που η Γόκα Τσέντα που ήταν όταν θα φταίει και γι' αυτό. Κλείσει στο νοσοκομείο κάθε μέρα. Οι ιδιοκτικές αρχές όμως πήγανε τον Αύγουστο και έπιασαν έναν τύπο. Και δεν μπορούν, παιδιά, και εδώ τώρα έχει που λένε τι τα δες τα αέρια γέλιου. Βάλε εδώ οι μαχαζάτορες. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι, παιδιά, που μπαίνουν μέσα οι ανήλικοι και πεκροπίνουν. Δηλαδή που είναι στην ουσία έμποροι απαγορευμένων ουσιών που γίνονται οι μαχαζάτορες. Έμποροι απαγορευμένων ουσιών οι ανήλικοι, γιατί οι ανήλικοι δεν τους ακούνε, βρε παιδάκι μου.
2: Από την πλευρά τους, οι καταστηματάρχες υποστηρίζουν πως η τήρηση των προβλεπόμενων ελέγχων είναι εξαιρετικά δύσκολη, ιδιαίτερα όταν στους χώρους τους εισέρχονται μεγάλες παρέες νεαρών.
4: Θα πρέπει να μην επιτρέπεται να μπαίνουν τόσο μικρά παιδιά και να καταναλώνουν αλκοόλ. Είναι όμως πάρα πολύ δύσκολο να το εφαρμόσουμε εμείς σαν καταστηματάρχες. Διότι δυστυχώς τις περισσότερες φορές αυτά τα παιδιά δεν μας ακούν.
0: Τους καημένους, τους καταστηματάρχες δεν τους ακούνε τα παιδιά. Αυτούς τους καταστηματάρχες που έχουν το πορτιέρι απ' έξω και άμα δεν θέλει να σε βάζει, δεν σε βάζει και ενήλικος να είσαι και... Δεν τους ακούνε, μωρέ, τους κακόμοιρους. Και οι ίδιοι είναι πολύ διακριτικοί, διστάζουν να ζητήσουν ταυτότητα. Είναι πρώτα απ' όλα οι ιδιοκτικές αρχές, αλλά σε συνεργασία με τους μαγαζάτορες που όταν θέλουν να κρατήσουν κάποιο κόσμο απ' έξω πολύ εύκολα το κάνουν, αλλά οι ανήλικοι καταναλώνουν και πίνουν, είπαμε, να... Ναι, είπαμε. Εν τω μεταξύ απαγορεύεται και η είσοδος, απαγορεύεται και η κατανάλωση, απαγορεύεται, αλλά διστάζουν οι διακριτικοί μαγαζάτορες να ζητήσουν ταυτότητα και διστάζουν να απαγορεύσουν εισόδους. Τους πορτιέρδες τους έχουν για άλλους, δεν είναι.

0: έγκυος, αναλιέγκυος και αφερέγκυος, ως αφισιονάντο μαστούρα σε ενημερώνω πως το αέριο γέλιου είναι αναισθητικό δοντιάτρων, το οποίο βρίσκεται σε κάποιες φιάλες σπρέι σαν τη γη, ζαχαρόδους κρέμας και τι. Πώς θα πω.
1: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο, να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα, να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του, να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Onirom Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Onirom Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Onirom Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή. Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και fusion δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολεξιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
3: Κάτσενος Κολεξιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενος Κολεξιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
2: Κάτσενος Κολεξιόνε. Αδυναμία μου.
4: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου, με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
6: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
7: Όμως, έφτασε συνολικά τα 11 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, 8 χρυσά και 3 χάλκινα. Συγχαρητήριο μήνυμα του Πρωθυπουργού με ανάρτησή του στο X για τον Έλληνα πρωταθλητή. Νέα στοιχεία τίθενται στο μικροσκόπιο των αρχών για τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σύφνο. Οι υπεύθυνοι του ελικοπτέρου είχαν κινητοποιήσει με ημάντες τον πίσω έλικα ώστε να μην γυρίζει από τον αέρα κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Πάρο την 1η Ιουνίου. Ωστόσο, στη συνέχεια ο χειριστής έθεσε σε λειτουργία τους έλικες χωρίς προηγουμένως να αφαιρέσει τους ημάντες. Εξετάζεται αν το συγκεκριμένο περιστατικό προκάλεσε καταπώνηση και ζημιά. Σκληρό μήνυμα του Ισραηλινού Πρωθυπουργού για τον Ταγίπ Ερντογάν μετά την έκδοση από την Άγκυρα Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης κατά του Νετανιάχου για την υπόθεση του στολίσκου για τη Γάζα. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός αποκάλεσε τον Τούρκο πρόεδρο αντισημίτη δικτάτορα που έχει σφαγιάσει Κούρδους, κατέχει το μισό της Κύπρου και φυλακίζει αριθμό ρεκόρ δημοσιογράφων και πολιτικών. Ντρόουν το οποίο μετέφερε δέμα με κινητά, κάρτες SIM, ρούτερ και καλώδια φόρτισης κατέριψαν φρουρή των φυλακών Λάρισα σε προάβλιο των φυλακών. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες νεφώσεις το απόγευμα έως 37 βαθμούς, τοπικά 38 η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
10: Τι κάνεις?
11: Καλά, με χαρά.
10: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
12: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
13: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς όλο τα φως. Οπα!
14: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
15: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
16: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται.

βρήκε και το βιογραφικό του αρθρογράφου για τους Τούρκους στη Μικρά Ασία 2.500 χρόνια πριν. Είπαμε το όνομα του είναι Βισουάμ Σανκαράμ και δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Θέλει να του μιλάνε, οι αντωνυμίες του είναι they, them, στο πληθυντικό. Είναι αυτό που είναι πολλοί άνθρωποι μαζί σε έναν. Δεν ξέρω, σχολιασμός και εκπομπές χωρίς ψυχιάτρους. Δεν νομίζω ότι...

Ο πιγκουίνος στηρίζει στους ευαίσθητους Σοβιετικούς που σαν σήμερα το 1968 εισέβαλαν στην Πράγα προκειμένου να σώσουν τους Τσεχοσλοβάκους από τους εαυτούς τους. Εννοείται τους στηρίζω, γιατί κορόιδο είμαι και πολύ καλά κάνανε. Ήτανε κομμουνιστές οι άνθρωποι οι άλλοι, αφού δεν ήταν κομμουνιστές, τι ήταν? Εχθροί του λαού. Έπρεπε να πεθάνουν. Ήταν όλος ο λαός, θα μου πείτε. Έπρεπε να πεθάνουν. Πιο πολύ στηρίζω τους Έλληνες αριστερούς που χειροκροτούσαν. Ξέρετε αυτούς που αγωνίζονται.

Λοιπόν, πάμε στον δεύτερο μέρος. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο μέρος του ό,τι να είναι. Παναγιώτης Παπακαλούσης στη ρύθμιση του ήχου, Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Όλοι μαζί μπορούμε στην καθιερωμένη μεγάλη συναυλία στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Φέτος η μεγάλη συναυλία θα γίνει στις 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, και θα είναι αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Εισιτήρια στην Ticketmaster. Και το λέω διότι δεν πρέπει να επαναληφθούν. Μεγάλα παιδιά είστε, όχι τελευταία στιγμή. Δεν χρειάζεται τελευταία στιγμή. Έτσι κι αλλιώς δεν απέχουμε μήνες, μέρες απέχουμε. Τώρα μπαίνουμε στο ticketmaster.gr και παίρνουμε εισιτήρια για τη μεγάλη φετινή συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, που είναι αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Τα έσοδά της, τα ξέρετε, να τα ξαναπούμε, θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων, για τη φροντίδα των δεντριλίων για ένα χρονικό διάστημα μετά τις δεντροφυτεύσεις τους, αλλά και για ενέργειες γενικώς που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη συναυλία, στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr. Σοφίξ, δεν έπιασα τον ΔΕΔΙΕ, δεν ξέρω ποιον έπιασα, εγώ αναρωτιέμαι. Υπάρχει το παραμύθιο, για αλήθεια θα το κάνουνε, ότι οι πιστολέρο, οι κλέφτες συμπολίτες που κλέβουν ηλεκτρικό ρεύμα, δηλαδή το καταναλώνουν και δεν το πληρώνουν, τα λεφτά που χρωστούν τα πληρώνουμε όλοι οι υπόλοιποι που δεν είμαστε κλέφτες. Το χρέος τους όμως, το χρέος αυτών που δεν πληρώνουν παραμένει. Θέλω να πω, δεν διαγράφεται, δηλαδή οι εταιρείες ενέργειας παίρνουν και τα χρήματά μας για να καλύψουν τους κακοπληρωτές, αλλά κρατούν και το χρέος τους. Κάτι δεν είναι λογικό εδώ, το καταλαβαίνετε, δηλαδή ή πρέπει να διαγράφεται το χρέος των κακοπληρωτών, ή το πιο λογικό είναι να μην το πληρώνουμε εμείς το χρέος τους και να κουνάνε τον ποπό τους οι εταιρείες και να κυνηγούν δικαστικά τους κακοπληρωτές. Αλλά σου λέει, αφού θα πληρώσουν τα κορόιδα, γιατί να τους κυνηγήσουμε δικαστικά τους κακοπληρωτές. Έρχεται και η πολιτεία αγκαλίτσα, και αφού μέχρι τώρα άφηνε τους κακοπληρωτές να αλλάζουν ελεύθερα πάροχο, πιστολιάζουν τον ένα στον επόμενο, πιστολιάζουν τον ένα στον επόμενο, τώρα τους λέει, α, θα πιστολιάζετε μέχρι δύο. Και κανείς κερατάς δεν αναρωτιέται, γιατί δεν απιστολιάζει έστω και έναν. Γιατί οι εταιρείες τα παίρνουν έτσι κι αλλιώς, παιδιά, τα λεφτά τους, και η κυβέρνηση δεν

η Ελένη σχετικά με τους εξοπλισμούς που μερικοί είναι αντίθετοι. Εντάξει, τώρα αντίθετοι με τους εξοπλισμούς είναι κάτι γραφικοί σύντροφοι. Είναι πολύ γνωστό το ρητό των Ρωμαίων. Αν επιθυμεί ειρήνη, παρασκεύαζε πόλεμο. Δεν χρειάζεται κανένα ρητό, βρε Ελένη μου, το λέει η λογική. Αν έχει ένα κακό γείτονα για να που αρπάζει σε κάθε ευκαιρία και έχει αρπάξει. Δεν είναι ότι θεωρητικός αρπάζει, άρπαξε την Κύπρο, βρήκε την ευκαιρία, τσουπ την πήρε. Και λες, δεν θέλω να είμαι αδύναμος ώστε να απλώσει το χέρι και να αρπάξει. Εξοπλίζομαι και κάνω συμμαχίες. Τελεία, δεν είναι πυρηνική φυσική, διότι δεν υπάρχει κάποιος να επιβάλλει αυτό το διεθνές δίκαιο. Οπότε το διεθνές δίκαιο έχει φιλοσοφική διάσταση. Δηλαδή είναι κάτι που μας λέει ότι αυτό δεν είναι σωστό. Α, ωραία. Εντάξει. Είναι σαν να σορμάει κάποιος να σε βιάσει και να είναι κάποιος δίπλα την ώρα που σε βιάζει ο άλλος να του λέει δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις. Αυτό είναι το διεθνές δίκαιο. Δίκαιο που δεν επιβάλλεται είναι σαν να μην υπάρχει.

0: δεν επιβάλλεται, Κυριάκο μου, είναι σαν να μην υπάρχει. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Αλέξη μας. Το δεύτερο σποτάκι του κυκλοφόρησε. Είναι, αυτή τη φορά είναι ένα σποτάκι που έχει αποσπάσματα από την ωραία εκείνη, αν θυμάστε, σημάζωξη που είχε κάνει με νέους στο Χαλάνδρι. Είχε 80 καθίσματα, 100. Οι νέοι ήταν καμιά 70, 80. Ούτε αυτά δεν κατάφερε να γεμίσει. Ήταν κάτι παρατρεχάμενοι του εκεί οι πιτσιρικάδες. Είναι η ωραία... η ωραία ομιλία στην οποία έχει αυτό το ωραίο απόσπασμα.
1: Το πρώτο λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι αυτή η γενιά που εκπροσωπείτε είναι μια γενιά που πολύ δύσκολα μπορούμε εμείς, εντάξει δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
0: Τέλος πάντων, αυτό δεν το έχουν βάλει μέσα στο σποτάκι. Κακώς ήταν η πιο ωραία στιγμή. Όπως πολύ ωραία στιγμή είναι και η στιγμή που την πέφτει σε συνταξιούχους γιατί δεν τον ψηφίζουν.
1: Δύο πράγματα είχαμε νομοθετήσει και δεν εφαρμόστηκαν. Δύο σημαντικά, εν πάση περιπτώσει, γιατί αμέσως καταργήθηκαν. Το ένα αφορά τις μεγαλύτερες γενιές για τους συνταξιούχους. Ένα δισεκατομμύριο το χρόνο είναι ήδη 13η σύνταξη, τα πήρε πίσω η Νέα Δημοκρατία. Οι συνταξιούχοι βέβαια επικρότησαν ξανά και ξανά ψηφίζοντας τον κ. Μητσοτάκη που τα πήρε πίσω. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι οι μεγάλες γενιές είναι συνεπείς σε αυτή τη χώρα.
0: Ξίδι μπορεί να πει κάποιος, κάποιος άλλος μπορεί να πει βεβαίως, γιατί οι μεγαλύτεροι, οι πιο έμπειροι, αυτοί που ξέρουν πάνω κάτω τι γίνεται και το μυαλό τους δεν είναι πουρέας από τον πολύ αυνανισμό, έχουν μια καλύτερη τέτοια του τι συμφέρει μακροπρόθεσμα να ψηφίσεις. Έχουν μια καλύτερη αντίληψη για το ποιος είναι παπατζής και ποιος όχι. Μπορεί να τους ξεχωρίσουν πιο εύκολα γιατί έχουν φάει πολλούς στη μάπα. Γι' αυτό άλλωστε η αριστερά παραδοσιακά είναι υπέρ του χαμηλώματος του ορίου ηλικίας για την ψήφο. Είναι τώρα 16-17, είναι ιδανικά θα το θέλει γύρω στα 12. Γιατί όσο μεγαλώνεις καταλαβαίνεις το παπατζηλίκι των συντρόφων. Λοιπόν, πάμε στο σποτάκι, τα οποία έχει μερικούς πιτσιρικάδες παρατρεχάμενους από εκείνη την ομιλία. Δύο εμένα μου αρέσανε πολύ, δεν μπορούσα να τους βάλει όλους, είπαμε είναι 3 λεπτά, 2,5 το σποτάκι. Ο πρώτος είναι, μιλάει για την οργή που νιώθουν οι νέοι.
2: Τα παιδιά νιώθουν οργή. Οργή και βία είναι να μην μπορείς να αφήσεις το παιδί σου, ξέρεις, δεν θα σου βγάζει και δεν έχουμε λεφτά να σου στείλουμε στα πολιτήρια.
0: Αυτό είναι βία. Γιατί θα του πεις δεν θα σπουδάσεις, θα πας να κάνεις καμιά κανονική δουλειά, να γίνεις τραυλικός, ηλεκτρολόγος, να γίνεις κάτι χρήσιμο τέλος πάντων, και ο άλλος θα θέλει να γίνει κοινωνικός ανθρωπολόγος. Και δεν θα έχεις λεφτά και είναι βία. Και έχουν οργή τα πουλάκια μου. Γιατί έχει βγει το καινούριο iPhone. Και είμαστε 3 μοντέλα πίσω. Και ο άλλος μας εξηγεί τι πρέπει να είναι μια σύγχρονη αριστερά.
3: Μια σύγχρονη αριστερά θέλει να είναι συγκρουσιακή, δηλαδή να τα βάλει και να επανακτήσει τα κοινά, είτε αυτά είναι τα πανεπιστήμια, είτε είναι τα νοσοκομεία, είτε είναι η ενέργεια, να είναι αντιμιλιταριστική και πρέπει να είναι βαθιά πολιτικά οικολογική.
0: Να είναι δηλαδή κάτι σαν τη Βόρεια Κορέα κατακτημένη από τους Τούρκους. Γιατί δεν θα έχει ιδιωτικά πανεπιστήμια, δεν θα έχει ιδιωτικά νοσοκομεία και θα είναι αντιμιλιταριστική, δεν θα έχει και στρατό. Αυτά είναι τα προτάγματα της προσπάθειας του Αλέξη, της Ελλάς του Αλέξη, όχι του κυρίου Μιχάλη. Και αυτό το σποτάκι τελειώνει με δύο τσιτάτα, τα διαβάζω. Λοιπόν, περίμενε γιατί τα πήρα φωτογραφία για να τα θυμηθώ. Το πρώτο σποτάκι τελείωνε με το τσιτάτο, με τα τσιτάτα. Καθένας είναι αυτό που αγαπά. Άγιος Αυγουστίνος. Και... το να ζεις σημαίνει να παίρνεις θέση. Αντώνιο Γκράμψη. Το Το δεύτερο, οι νέοι κατανοούν πιο γρήγορα την ανάγκη να πολεμήσουν την αδικία. Μάλκομ Εξ. Ήξερε αυτός, πας στους πιτσιρικάδες στο μυαλό πουρέ, τους παρασύρεις ό,τι θέλεις, είναι και πιο νταυραντισμένοι, είναι πιο εύκολο να γίνουν βίαιοι. Σκεφτόταν πολύ σωστά ο Μάλκομ Εξ, που γούσταρε γενικά τη βία, όπως ο Αλέξης μας φαίνεται που τον επικαλείται. Απάντησή μας και ελπίδα του κόσμου να στηριχθούμε στους νέους. Ρόμπερτ Κένεντι, βάζει και Κένεντι μαζί με Μάλκομ Εξ, λέει και από εδώ και από εκεί. Κορόιδα υπάρχουν πολύ, πολυκατάστημα, ό,τι τσιμπίζει ο καθένας. Αμόρφωτοι οι περισσότεροι, ούτε τι είναι ο Μάλκομ Εξ ξέρουν, ούτε τι είναι ο Ρόμπερτ Κένεντι, ούτε τι είναι ο Γκράμψι, ούτε τι είναι ο Άγιος Αυγουστίνος. Οπότε σου λέει, φέρ τους όλους εδώ. Αν και τα τσιτάτα είναι αρκετά από μόνος για να καταλάβετε το μπουρ, την μπουρδα του πράγματος, εγώ στηρίζω. Έτσι, εγώ στηρίζω Αλέξη με τα γύλια. Μακάρι και πρωθυπουργός. Ας του δώσουμε και αυτού μια ευκαιρία, τι έχουμε να χάσουμε. Και αν δεν είναι καλός, βγάζουμε Αντώνη Σαμαρά. Να μας δώσει και συμβουλές για το στρατιωτικό. Για τη στρατιωτική θητεία. Ιδιωτικά πανεπιστήμια, μόνο η Ελλάδα και η Βόρεια Κορέα δεν είχε. Τώρα έχει μόνο η Βόρεια Κορέα. Κάποιοι συμπολίτες θέλουν να μην έχει και η Ελλάδα. Η χτεσινή είδηση.
4: Παρατείνεται η αβεβαιότητα για χιλιάδες φοιτητές και γονείς μετά τη νέα προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας του καθηγητή Διοικητικού Δικαίου Πάνου Λαζαράτου κατά της αδειοδότησης 7 μη κρατικών πανεπιστημίων.
0: Δεν ξέρω γιατί ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών προσφεύγει. Κάποιοι λένε, εγώ διαχωρίζω εντελώς τη θέση μου, ότι αν και το βρίσκω λογικό, εγώ το ίδιο θα έκανα. Εγώ αυτό, το δικό μου κίνητρο θα ήταν αυτό. Εάν ήμουν σε ένα σταθμό, στο μοναδικό σταθμό στη χώρα, και δεν επιτρεπόταν να υπάρχουν άλλοι ραδιοφωνικοί σταθμοί, και ξαφνικά η κυβέρνηση αποφάσισε να δώσει και άδεια σε άλλους να ανοίξουν σταθμούς, φυσικά θα προσέφευγα στη δικαιοσύνη, έχω στο μονοπόλιο. Έλα Παναγία μου. Ενώ και εγώ ως δημοσιογράφος μόνο μου θα ήθελα να είμαι μόνο εγώ να μιλάω. Καθηγητής μόνο εγώ να διδάσκω, αλλά δεν λέω ότι είναι αυτό το κίνητρο του καθηγητή, όνομα του Θεού. Η ουσία είναι ότι όποιο και να είναι το κίνητρο οποιοδήποτε, η κυβέρνηση είναι υπεύθυνη να έχει φτιάξει τον νόμο και τον κανονισμό και τις αδειοδοτήσεις, άδειες να τη δίνει με τέτοιο τρόπο ώστε καμία προσφυγή να μην δικαιώνεται. Δηλαδή πάλι η κυβέρνηση είναι που δεν τα έχει κάνει καλά. Διότι ωραίο, λογικό είναι για όσους έχουν δύο δράμια μυαλό να μην είναι η μοναδική χώρα στον πλανήτη μαζί με τη Βόρεια Κορέα που δεν έχει ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αλλά όταν θα το κάνουμε αυτό, μην το κάνουμε τσάτρα πάτρα. Απλώς για να πούμε ότι το κάναμε. Μην το κάνουμε σαν την πανεπιστημιακή αστυνομία να καμαρώσουμε ότι την ιδρύσαμε και μετά τους πούμε: εντάξει, παιδιά, δεν χρειάζεται, εσείς φυγέτε. Και αυτό το τσάτρα πάτρα είναι ένα πρόβλημα, ξαναλέω, της κυβέρνησης. Οι άλλοι μπορεί για οποιοδήποτε λόγο να κάνουν προσφυγές, να μην γουστάρουν. Η κυβέρνηση τι κάνει, πώς έχει θωρακίσει τη νέα της μεταρρύθμιση. Το λέω και γελώ, συγγνώμη. Γιατί έβαλα θωρακίσει και μεταρρύθμιση στην ίδια φράση. Μαζί με κυβέρνηση. Έπεσα πάνω και σε ένα σποτάκι του Αλέξη μας, ο οποίος προσπαθεί να βρει κοινό σε, ας μου επιτραπεί, κάπως περιορισμένο, γιατί το είναι ένα βιντεάκι στο TikTok, στο οποίο γράφει επάνω: εσύ που θα πας διακοπές, και σκάει η μούρη του Αλέξη και λέει:
5: οι άλλοι θα πάνε, οι άλλοι πάντα πάνε, ήρθε η ώρα να αποφασίζουμε εμείς για μας.
0: Τρεις πέρδικες. Οι άλλοι πάντα πάνε, άρα πάμε διακοπές. Άμα οι άλλοι πάνε, ο ένας δεν πάει, τι να κάνουμε, τα πάει του χρόνου. Βέβαια η άδεια Αθήνα των περασμένων δύο εβδομάδων κάτι λέει για τον Αλέξη, θέλω να πω γενικά, το έχουμε αφήσει αυτό το παραμύθι, μέχρι και η Τζάκρη. Βέβαια η Τζάκρη το έχει πάει στο άλλο άκρο τώρα. Δηλαδή από το παραμύθι οι Έλληνες δεν έχουν να φάνε μετά τις 10 του μηνός και δεν θα πάνε διακοπές, έχουμε πάει στο όλοι οι Έλληνες πάνε για σκι.
6: Βρίσκομαι σήμερα στον Προφήτη Ηλία, στα 2524 μέτρα, στο βόρειο, στο αγαπημένο Καϊμάξαλαν, εδώ που σε τρεις μήνες θα θέλει να έρθει όλη η Ελλάδα για να παίξει με το χιόνι, να κάνει σκι και να γνωρίσει από κοντά τις ομορφιές της Πέλλας.
0: Αφήστε και μην κάνετε όλοι σκι. Μείνετε και μερικοί να μην κάνετε. Για έλεο σκιά. Είπαμε ωραίο είναι το σκι από το ωραιότερο σπορ, μπορεί και το ωραιότερο. Αλλά δεν χρειάζεται όλοι να κάνουμε σκι. Εντάξει, ας μείνουμε και μερικοί να μην κάνουμε. Να βλέπουμε τους άλλους που κάνουν. Τέλος πάντων, το δεύτερο σποτάκι στην τριλογία σποτ που για κάποιο λόγο αποκαλούνται ντοκιμαντέρ έβγαλε ο Αλέξης, και σε αυτό το σποτάκι δεν υπάρχει απάντηση, δηλαδή είναι ο γενικός τίτλος της τριλογίας, είναι η γέννηση της Ελλάς. Του δικά του, όχι του κ. Μιχάλη, αλλά κανένα δεν μας λέει ούτε στο δεύτερο σποτάκι ποιος πληρώνει το μεευτήριο για αυτή τη γέννηση. Ποιος έχει πάει εκεί στο ταμείο του μεευτηρίου και του έχουν πει τόσα. Ποιος μετά την ανατροφή του παιδιού, το μεγάλωμα, τις πάνες του, ποιος τις πληρώνει. Και επειδή βλέπω ότι η συζήτηση επικεντρώνεται στο ποιος πληρώνει το κόμμα, θα επιτρέψτε μου να τη διευρύνω λέγοντας ποιος πληρώνει και το Ινστιτούτο. Διότι σύμφωνα με τη συντρόφισσα Μαριζέτα, δεν το πληρώνει το κράτος. Οπότε δεν έχουμε μόνο κόμμα. Έχουμε και ένα Ινστιτούτο που είναι πολύ πιο δαπανηρό, αν σκεφτούμε πόσα χρόνια λειτουργεί, από το κόμμα. Αυτά ποιος τα πληρώνει. Η εντυμότητα, γατάκια, ήταν ερώτηση παγίδα. Η εντυμότητά του τα πληρώνει. Με εντυμότητα πληρώνει. Σαν αυτό το όνομα, σαν τις Δήμητρες που θέλει να βγάλει ο Βαρουφάκης. Είναι η εντυμότητα. Γράφει πάνω σε χαρτιά 500 εντυμότητες. Και πληρώνει. Και έτσι η Μαριζέτα κάνει τη ρητορική ερώτηση.
7: Ποιος μπορεί και ξέρει και θέλει να τα βάλει με τα μεγάλα συμφέροντα ώστε να μπορέσει να μειωθούν οι τιμές στην ενέργεια?
0: Κανείς, και σίγουρα όχι ο Αλέξης. Γι' αυτό λέω ότι είναι ρητορική. Ξέρουμε ποιος όχι σίγουρα. Ξέρουμε και το κανείς. Γιατί αν ήθελε, ερχόμαστε στο προηγούμενο, δεν θα έλεγε αφήνουμε να πιστολιάζετε δύο φορές και περνάμε τα χρέη στα κορόιδα. Όχι, θα λέγαμε απαγορεύεται να περάσεις τα χρέη στα κορόιδα και είσαι υποχρεωμένη, η κυρία εταιρεία, να κινείσαι νομικά εναντίον των κακοπληρωτών. Και μέχρι έναν αν πιστολιάσεις, τελείωσες. Χωρίς ρεύμα, τι να κάνουμε. Εάν είσαι άπορος, υπάρχουν υπηρεσίες για τους απόρους, υπάρχουν βοηθήματα, θα πληρωθεί το ρεύμα. Μιλάμε για τους άλλους που δεν είναι άποροι. Είναι από αυτούς που δεν θα πάνε πουθενά διακοπές, γιατί το εξοχικό είναι στο πουθενά. Πάνω στο δάσος κάπου, στο πουθενά. Ακούνε δημόσιοι υπάλληλοι, παιδιά, ξέρουμε έτσι, Πασόκ. Πασόκ, γιατί οι λεφτά υπάρχουν, βέβαια μου πεις και ο Μητσοτάκης, λεφτά υπάρχουν. Μιμείται και ο Μητσοτάκης γαπ, δεν τα καταφέρνει τόσο καλά, αλλά νομίζω μέχρι τη ΔΕ θα τον έχει μάθει το ρόλο, έχει πέσει και από το ποδήλατο, δηλαδή τα κάνει σιγά σιγά ένα-ένα. Τέλει τώρα ένα βίντεο που θα κάνει push-up στην παραλία, γνώμη μου. Εν πάση περιπτώσει, αν δεν τα καταφέρει, υπάρχει πάντα το Πασόκ, το οποίο θα μοιράσει λεφτά σε όλους τους δημόσιους υπαλλήλους.
8: Το υπάρχει μεταδοτικός πόρος και προκειμένου να μπορέσουμε να επαναφέρουμε τον 13ο μισθό στο δημόσιο. Μάλιστα, είναι μια πολιτική επιλογή την οποία εμείς την περασπιστήκαμε.
0: Ή του κοροϊδεύετε να μην υπερασπιστείτε, έτσι κι αλλιώς κυβέρνηση δεν θα βρείτε ποτέ. Εγώ, που επίσης δεν θα δω ποτέ κυβέρνηση, γιατί δεν κατεβαίνω καν στις εκλογές, λέω εάν κατέβαινα και αν με κάνατε πρωθυπουργό και 16ο μισθό, και όχι στους δημόσιους υπαλλήλους μόνο, σε όλους. Αλλά κυρίως στους δημόσιους υπαλλήλους που θα το πληρώσουν κατευθείαν τα κοροϊδά. Πασόκ είναι ωραία να το κάνει ερώτηση. Πολύ σωστά, 14ο και 14ο μισθό. Φυσικά στους δημοσίους υπαλλήλους δεν πρέπει να συνοδεύεται και κατάργηση.

0: Κώστας, εχθές στο δρομολόγιο του προαστιακού 1322 Πειραιάς Αθήνα υπήρχαν δύο μέλη ευάλωτης κοινωνικής ομάδας. Ο ελεγκτής ζήτησε τα εισιτήρια. Δεν είχαν. Γιατί έχει κανείς εισιτήρια, έλα Παναγία μου. Του ζήτησε να βγουν στον επόμενο σταθμό. Αυτοί αρνήθηκαν. Ο ελεγκτής κάλεσε τον αστυνομικό. Γελάω ήδη. Που βρισκόταν σε υπηρεσία στο σειρμό, ο οποίος όχι μόνο δεν έκανε τίποτα, αλλά δήλωσε αναρμόδιος και βγήκε ο ίδιος από το σειρμό. Τώρα δεν ξέρω αν γράφει κάποιο Κώστας, μπορεί να είναι και εντελώς ψέμα, αλλά το ότι γενικά η αστυνομία είναι αναρμόδια για την επιβολή του νόμου, αυτό το έχουμε εμπεδώσει, έτσι. Είναι η Ελλάς, του κυρίου Μιχάλη αυτή τη φορά, όχι του Αλέξη. Η Λία ρωτάει αν η Τζάκρη πήρε τα βουνά. Τι να κάνει η φουκαριάρα, κάπως πρέπει να την προσέξουνε. Δεν την παίρνει κανείς, ρε παιδιά, έλεος. Δηλαδή το σύστημα μετά από 25 χρόνια καταφέρει να πολεμήσει μια Τζάκρη και να νικήσει μια Τζάκρη. Το σύστημα, θυμάστε που έκανε και είχε δώσει εκείνη την ωραία παράσταση στο συνέδριο του κόμματος του Κασελάκη. Πάρτε την, βρε. Τι ψυχή έχει, Νίκο. Πάρτε τα, σιγά, Πασόκιν. Αλέξη, δικιά σου ήταν πριν καταλάβει ότι το πλοίο μπάζει και να πει. Πάρτε την κάποιο. Κρίμα είναι το κορίτσι, πάει στα χιόνια και λέει για τα σκι που πάνε όλοι οι Έλληνες. Φίλιππε, που κοίταξες το άρθρο που ανέφερες με τον Τούρκο Παλαιστή, αλλά δεν βλέπεις ούτε αναφορά σε Παλαιστή Τούρκο, ούτε κάτι λάθος ή παραπληνητικό. Σε ενημερώνω ότι το άλλαξε η καλή εφημερίδα Independent τον τίτλο της. Έφαγαν το κράξιμο, φαίνεται από διαφόρους, γιατί εγώ απλώς το ανέφερα.
1: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα. Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.
2: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
3: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
2: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
3: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
2: E-shop, σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
3: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
2: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
3: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
2: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
3: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 697. 2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
3: Software Lab, η viral επιλογή. Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Άλλη μια παγκόσμια επιτυχία για τον Μίλτο Τεντόγλου. Ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε την πρώτη θέση στο Diamond League της Λοζάνης, ένα από τα σημαντικότερα τουρνουά του στίβου, με άλμα στα 8 μέτρα και 24 εκατοστά. Τώρα το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό των κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ κατέκτησε ο Λευτέρης Πετρούνιας με 14.366 βαθμούς. Έχασε στις λεπτομέρειες το χρυσό, αφού έμεινε πίσω από τους Αβετισιάν από την Αρμενία και Ζάικα από τη Ρωσία που είχαν από 14.400 βαθμούς. Ο Λευτέρης Πετρούνιας έφτασε συνολικά τα 11 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, 8 χρυσά και 3 χάλκινα. Συγχαρητήριο μήνυμα του Πρωθυπουργού με ανάρτησή του στο 6 για τον Έλληνα πρωταθλητή. Νέα στοιχεία μπαίνουν στο μικροσκόπιο των αρχών για τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σύφνο με θύματα τον πιλότο και το ζευγάρι των Βρετανών. Σύμφωνα με επίσημη αναφορά που έχει καταχωριστεί στη βάση δεδομένων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, την 1η Ιουνίου στην Πάρο, οι υπεύθυνοι του ελικοπτέρου είχαν ακινητοποιήσει με ημάντες τον πίσω έλικα ώστε να μην γυρίζει από τον αέρα. Στη συνέχεια, ο χειριστής έθεσε σε λειτουργία τους έλικες χωρίς προηγουμένως να αφαιρέσει τους ημάντες. Γεγονός που είχε θεωρηθεί σοβαρό, με αποτέλεσμα η ιδιοκτήτρια εταιρεία να ενημερώσει ως όφελε την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Τώρα οι υπεύθυνοι για τη διερεύνηση του δυστυχήματος στη Σύφνο εξετάζουν το ενδεχόμενο το συγκεκριμένο περιστατικό να προκάλεσε καταπώνηση ή και ζημιά σε εξαρτήματα του πίσω έλικα. Πάντως, το μοιραίο ελικόπτερο είχε λάβει πιστοποιητικό αξιοπλοείας στις 2 Ιουλίου, δηλαδή μετά τα γεγονότα της Πάρου. Σκληρό μήνυμα του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου για τον Ταγί Περντογάν μετά την κίνηση της Άγκυρας να εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ και ενός ακόμη Ισραηλινού πολίτη για την αναχέτηση του στολίσκου για την Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών. Ο Ερντογάν είναι ένας αντισημίτης δικτάτορας που έχει σφαγιάσει Κούρδους, παρέχει άσυλο σε τρομοκράτες της Χαμάς, κατέχει το μισό της Κύπρου και φυλακίζει αριθμό ρεκόρ δημοσιογράφων και πολιτικών που αντιτίθεται σε αυτόν, αναφέρει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Κατηγορεί τον Τούρκο Πρόεδρο ότι τώρα επιδιώκει να επεκτείνει την επιθετικότητά του κατά του Ισραήλ και στη Συρία, τονίζοντας ότι το Ισραήλ δεν θα το ανεχτεί αυτό. Ο Νετανιάχου κατέληξε λέγοντας ότι αξιοθρύνει την προσπάθεια του Ερντογάν να εκφοβήσει τους ηγέτες και τους στρατιώτες του Ισραήλ δεν θα οδηγήσει πουθενά. Δέμα που περιείχε 12 κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM, καλώδια φόρτισης, ακουστικά, ρούτερ και συσκευές αποθήκευσης δεδομένων επιχείρησαν να ρίξουν άγνωστοι με ντρόουν στο προάβλιο των φυλακών Λάρισας. Το ντρόουν εντόπισαν χθες το απόγευμα οι εξωτερικοί φρουροί των φυλακών. Ενεργοποίησαν αντιντρόουν σύστημα ελληνικής κατασκευής του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας και κατάφεραν να του εξουδετερώσουν. Μεγάλο χάσμα μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας καταγράφει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης στην Ελλάδα, με τους νέους να αντιμετωπίζουν υψηλή ανεργία, χαμηλές αμοιβές και περιορισμένες ευκαιρίες επαγγελματικής ένταξης. Ενδεικτικό ότι το 39% των Ελλήνων απασχολούνται σε θέσεις που δεν έχουν σχέση με τις σπουδές τους. Σύμφωνα με την έκθεση που δημοσιεύει η Καθημερινή, η έλλειψη προετοιμασίας για την επαγγελματική ζωή έχει ως αποτέλεσμα χαμηλότερες αποδοχές αλλά και καθυστέρηση στη δημιουργία οικογένειας. Παράλληλα, σύμφωνα με τον ΟΣΑ, στην Ελλάδα καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό άνεργων πτυχιούχων που φτάνει το 12,3% και είναι το μεγαλύτερο μεταξύ των κρατών μελών του οργανισμού. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 120 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα, μεταξύ άλλων μία επίθεση με ντρόουν στο μεσημέρι εναντίον εμπορικού κέντρου στο Κριβίριχ, γενέτειρα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Για ένα απόλυτα κοινικό και απαράδεκτο πλήγμα εναντίον ενός κοινού εμπορικού κέντρου, έκανε λόγο ο Ζελένσκι. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά, ήθελος προβλέπεται ο καιρός αύριο στην Αττική με λίγες νεφώσεις το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή ως 3 μποφόρ το μεσημέρι και το απόγευμα στα νότια, νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 23 έως 37 βαθμούς, τοπικά 38. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπηρωτικά ορεινά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5, στα δυτικά και νότια, τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 12.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
2: Φύγε εκεί από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Κυριακή από τη ζωή του Γρηγόρη Βαλτινού. Είναι ηθοποιός, σκηνοθέτης, μπορώ να πω και επιχειρηματίας ή θείας άρχης, όπως λέγανε παλιά.
3: Αν θέλουμε να είμαστε λίγο vintage, ναι, θα μπορούσε να πεις ότι είμαι και θείας άρχης, με την έννοια το ότι έχω την ευθύνη πολλών πραγμάτων. Την επιλογή του έργου, την επιλογή των ηθοποιών, τις περισσότερες φορές η συνεργασία με τον σκηνοθέτη, όταν δεν σκηνοθετώ εγώ, την επιλογή των υπόλοιπων συντελεστών, σκηνικά, κοστούμια, φώτα, τα πάντα, και με μία πετριά να ανακατεύομαι σε όλα, σεβόμενος πάντα την ιδιότητα του καθενός και την αρμοδιότητα του καθενός.
0: Όλα αυτά κάνουν έναν επιχειρηματία.
3: Έναν επιχειρηματία τον κάνει η σωστή επιλογή για το κοινό. Είναι μεγάλη υπόθεση το να επιλέξεις ένα έργο. Είναι μια συλλογική ευθύνη. Δεν είναι μια ατομική ευθύνη της επιχείρησής σου, ούτε της καριέρας σου. Πιστεύω ότι μια επιλογή ενός έργου, αυτό που θα προτείνεις δηλαδή στον κόσμο, είτε σαν περιεχόμενο, είτε σαν συνεργάτες, είτε σαν τελικό προϊόν, σαν αποτέλεσμα καλλιτεχνικό, δεν βοηθάει μόνο εσένα, βοηθάει και το θέατρο γενικότερα, γιατί μπορεί να προσελκύσει κοινό ή να αποτρέψει το κοινό να πάει στο θέατρο. Γι' αυτό είναι μεγάλη ευθύνη, τεράστια ευθύνη.

0: μιλάμε στον ενικό ή στον πληθυντικό?
1: Εγώ σε αγαπώ τόσο πολύ που πρέπει να κάνω τεράστια προσπάθεια και θα είναι και υποκριτικό να μιλάμε στον πληθυντικό. Ωραία. Γιατί έχουμε συναντηθεί αρκετές φορές εδώ.
0: Πού γεννήθηκες?
1: Θεσσαλονίκη γεννήθηκα. Εντελώς συμπτωματικά, γιατί το χωριό του πατέρα μου ήταν μισή ώρα από τη Θεσσαλονίκη. Είναι ο Καταχάς Πιερίας, που ανήκει νομίζω στην Κατερίνη ή στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω ακριβώς τώρα με τους Καποδίστριες. Ήταν εκεί οι γονείς μου. Πετάχτηκα μέχρι τη Θεσσαλονίκη να γεννηθώ. Μόλις γεννήθηκα, επέστρεψα στο χωριό. Έμεινα κάτι μήνες. Μετά χώρισαν οι γονείς μου και με πήρε η μαμά και πήγαμε στη γενέτειρά της, στην Ξάνθη. Η Ξάνθη τότε ήταν σχεδόν όπως είναι τώρα. Απλώς τώρα είναι πιο καλοποιημένη. Είναι μια πανέμορφη πόλη της Θράκης. Έχουν φτιάξει πολύ ωραία την παλιά πόλη, την οποία τη θυμάμαι. Τα πρώτα ερεθίσματα είναι από εκεί. Είναι από την Ξάνθη. Τα χωράφια, τα σπαρμένα, οι πρώτες μυρωδιές, οι τύποι με τα κεράσια, με το αγιόκλημα, με τα γιασεμιά. Πολλές φορές τώρα, όταν μυρίζω κάτι, ακόμα και κάτι χημικό, ακόμα και μια κολόνια που καταφέρνει να πιάσει μια μυρωδιά της φύσης, λέω, αχ, αυτό μου θυμίζει Ξάνθη. Μέναμε στην άκρη της πόλης, ίσως γι' αυτό και κάποια στιγμή μπόρεσα να φύγω από την Ξάνθη και να έρθω στην πρωτεύουσα και να γίνω ηθοποιός. Μένοντας εκεί μπορεί να μην ήμουν ηθοποιός τώρα. Ο δρόμος λοιπόν τότε δεν ήταν ασφαλτοστρωμένος όπως την περισσότερη Ελλάδα. Ήταν και λίγο έγερνε, ήταν λίγο κατηφορικός. Θυμάμαι λοιπόν τα βράδια που παίζαμε από τότε να κάνω θεατρικά παιχνίδια, να κάθομαι στο ψηλό σημείο και να κάνω διάφορα τραγούδια, ποίηματα και τα υπόλοιπα παιδιά να κάθονται από κάτω και να με βλέπουν. Ανέβαινε κι άλλος κόσμος βέβαια πάνω να κάνει αυτό το θεατρικό παιχνίδι, αλλά εγώ περίμενα με ανυπομονησία τη δική μου σειρά, όπως περίμενα και αυτό το σεντόνι της μαμάς, το οποίο το τεντώναμε σε ένα αυτοσχέδιο κουβούκλιο με κεριά από πίσω. Παίρναμε τις φιγούρες του Καραγκιόζη που τις μοιράζανε διάφορα παιδικά περιοδικά τότε, τις κολλάγαμε σε χαρτόνι με αλευρόκολλα και παίζαμε Καραγκιόζη πίσω από το πανί.
0: Περίμενες το χειροκρότημα?
1: Πάντα το περίμενα το χειροκρότημα. Ξέρεις κάτι, Κωνσταντίνα, το χειροκρότημα στην αρχή μπορείς να το περιμένεις για λόγους πιο ευτελείς, να το πω έτσι. Μπορεί να είναι ματαιοδοξία, μπορεί να είναι μια επιβεβαίωση, μια ανάγκη για αγάπη, μια ανάγκη κάποιας, αν θέλεις, ψυχολογικής στήριξης που μπορεί να μην την έχεις στη ζωή σου. Να είναι μια απομάκρυση της ανασφάλειας. Αυτά είναι εγωιστικοί λόγοι. Αργότερα, όταν μπήκα μέσα σε αυτή την τέχνη και καθώς περνούσαν τα χρόνια, και μάλιστα τα πρώτα 20 που είναι το έτος 0 για ένα ηθοποιό, τότε καταλαβαίνει τι ακριβώς κάνει, γιατί το επέλεξε, πώς πρέπει να αρχίσει να το κάνει. Πηγαίνει βαθύτερα. Στα σκοτάδια εκεί είναι το φως, σε αυτή την τέχνη. Λοιπόν, αργότερα κατάλαβα ότι το χειροκρότημα είναι μια επιβράβευση, μια συμφωνία. Είναι ένας υπέροχος ήχος, γιατί δεν μπορεί ο καθένας από τους θεατές κάτω να μιλήσει, να σου πει τη γνώμη του. Στη λέει με τις παλάμες του. Συμφωνώ, συμφωνώ, συμφωνώ.

0: Λες ότι είσαι ίσως φτιαγμένος από άλλο υλικό σε σχέση με τους άλλους.
1: Θα έλεγα προς το τέλος του γυμνασίου.
0: Ανώριες.
1: Ναι. Πάντα με τράβαγαν αυτές οι τέχνες. Ήμουνα μαέστρος στη χοροδία. Εμπειρικά τελείως. Ήξερα όλα τα τραγούδια της χοροδίας. Έκανα τα σόλι της χοροδίας. Μάλιστα στο γυμνάσιο με φωνάζανε μαέστρο. Έκανα τις θεατρικές παραστάσεις της επετείους 28 Οκτωβρίου, 25 Μαρτίου. Τα ποίηματα, τα σκέτς, όλα αυτά. Και κάποια στιγμή είχα το θράσος στην τελευταία τάξη να επιλέξω ένα έργο, γιατί πηγαίναμε σε αρένων, έψαχνα απεγνωσμένα ένα έργο που να είναι μόνο άντρες, γιατί δεν θα μπορούσαμε να έχουμε γυναίκες ηθοποιούς, και βρήκα το blog site του Ηλία Βενέζη, το οποίο είναι μόνο με άντρες, το ανέβασα και είχα το θράσος και να το σκηνοθετήσω. Η πρώτη μου δηλαδή προσέγγιση στο θέατρο ήταν σαν σκηνοθέτης. Το ανέβασα, μάλιστα τότε ήρθε και η τηλεόραση και μας πήρε συνέντευξη, γιατί ήταν...
0: Ποια χρονιά ήταν αυτή?
1: Το 73. Ήταν η πιο πλήρης παράσταση που είχε ανέβει σε σχολείο. Ήταν σχεδόν επαγγελματική. Και μας πήρε τότε η συγχωρημένη σου, λέει, Αλεξανδροπούλου, μία συνέντευξη. Έδωσα συνέντευξη για τη σκηνοθεσία μου, για την ερμηνεία μου. Εκεί έγινε το μεγάλο καβάλιμα. Είπα ότι
0: εκεί
1: εγώ...
0: την ψώνησες.
1: Εκεί την ψώνησα. Ήρθαν και καθηγητές και μου είπαν ότι θα είναι έγκλημα αν δεν ασχοληθείς με το θέατρο. Άλλο που δεν ήθελα εγώ, αυτό το άλλο θέατρο, και το είπα αμέσως στους γονείς μου για να δούνε ότι υπάρχει και η συγκατάθεση της κοινωνίας.
0: Ότι δεν το διάλεξες μόνος.
1: Δεν το με διάλεξε, ότι με διάλεξε. Έτσι λοιπόν έδωσα αμέσως εξετάσεις στο Εθνικό Θέατρο και στο Γκουν. Πέρασα και στις δύο σχολές. Στο Εθνικό πέρασα με άριστα, μάλιστα.
0: Και γιατί προτίμησες το Εθνικό?
1: Γιατί τότε με τις συζητήσεις που γινόντουσαν ανάμεσα στα παιδιά και στους υποψήφιους σπουδαστές του θεάτρου, κατάλαβα ότι το Εθνικό είχε πιο ακαδημαϊκή, πιο σφαιρική γνώση, και πράγματι είχα πολύ μεγάλη τύχη, γιατί έμαθα πράγματα στο Εθνικό, πάρα πολλά. Δεν έκανα ούτε μία απουσία όλα αυτά τα χρόνια, ακόμη και άρρωστος πήγαινα, και επίσης δούλευα από τις 7 το πρωί για να μπορώ να συντηρούμε οικονομικά και να μπορώ να κάνω αυτό που επέλεξα, αφού η κούτρα μου το κατέβασε, και στη συνέχεια πήγαινα νηστικός και έκανα 6 ώρες μάθημα, και μετά το μάθημα καθόμουν και έκανα επιπλέον πρόβες. Δεν θα ξεχάσω ποτέ που τα είχα κάνει πλακάκια με τους φύλακες του Εθνικού. Τώρα έχουν συνταξιοδοτηθεί και δεν τους καρφώνω για να χάσουν τη δουλειά τους, και μου επιτρέπανε και πέρναγα από μία μικρή πόρτα που ένωνε τη σχολή του Εθνικού τότε με το Εθνικό Θέατρο. Πέρναγα σιωπηλά, πατώντας αγάτα, τους έκλεινα το μάτι και μου λέγανε πέρνα, και με αφήνανε και ανέβαινα στο δεύτερο εξώστη ολομόναχος και έβλεπα πρόβες κάθε μέρα μέχρι τη μία τη νύχτα.
0: Έμενες μόνος στην Αθήνα?
1: Όχι, με τους γονείς μου, με τη μητέρα μου και τον πατριό μου. Στον πατριό μου δεν είχα πει ότι πάω να γίνω ηθοποιός, γιατί θα με ρώταγε, ωραία, και τι δουλειά θα κάνεις. Είναι...
0: ήταν η εποχή που αυτή η δουλειά δεν ήταν δουλειά.
1: Νομίζω ότι και τώρα δεν είναι. Γιατί όποιος αποφασίζει να κάνει αυτό το καμικάζι, πρέπει να είναι έτοιμος για όλα.
0: Το λες καμικάζι?
1: Το λέω. Είναι μια δουλειά η οποία δεν μπορεί, όπως οι περισσότερες δουλειές, να είναι σταθερή. Δεν μπορεί να σου επιτρέψει να έχεις όνειρα για τη ζωή σου, για την οικογένειά σου.
0: Εννοείς δεν μπορείς να σχεδιάσεις?
1: Δεν μπορείς να σχεδιάσεις, όχι. Δεν μπορείς να πεις ότι θα κάνω οικογένεια, θα κάνω παιδιά, θα έχω μια οικονομική ευχέρεια να τα μεγαλώσω, να τα σπουδάσω. Γι' αυτό θεωρώ τον εαυτό μου ευλογημένο που μέσα από αυτή τη δουλειά κατάφερα να τα κάνω αυτά τα πράγματα. Δεν τα περίμενα. Σαν δώρο ήρθανε αυτά. Θα μπορούσα να μην είμαι έτοιμος όταν ήρθε η τύχη, όταν ήρθε η ευκαιρία. Αυτή η γυμνή κοπέλα με αυτή την κοτσίδα πίσω που περνάει από μπροστά σου, και είναι γυμνή γιατί δεν έχει ρούχα να την αρπάξεις. Μια κοτσίδα έχει. Πρέπει να προλάβεις να την πιάσεις από εκεί, από τα μαλλιά.
0: Και πότε την έπιασες?
1: Την έπιασα τελειώνοντας το στρατό. Μπήκα το 77 και τέλειωσα το 79-80. Έκανε οντισιόν ο Ζήλντα Σεν για το Γλυκόπουλι της Νιώτης με τη Μελίνα Μερκούρη και με το Φέρτη. Και πήγα και έκανα οντισιόν εγώ μαζί με 300 άτομα. Και αργούσε πάρα πολύ να βγάλει την απόφαση ο Ντασέν, και μην είχε φάει αγωνία βέβαια, αν θα μπορέσω μετά το στρατό να δουλέψω κατευθείαν, και μάλιστα σε μια τέτοια δουλειά. Και μετά από 1-2 μήνες πήρα απελπισμένο στο Φέρτη, σίγουρος όν ότι δεν θα με διαλέξει, αλλιώς θα με είχαν ειδοποιήσει. Και μου είπε, σήμερα ο Τζούλη πήγε στην Αμερική, αλλά πριν φύγει είπε Grigoris, Tom Finley Grigoris.

0: της. Είχα την ευλογία να είναι κλασικό έργο. Δεν έπεσα ποιοτικά, ας πούμε, σε κάτι το οποίο θα ήταν απλά για επιβίωση, σε κάτι, αν θέλετε, με λιγότερες απαιτήσεις. Ανταποκρίθηκα, ήμουν έτοιμος. Εγώ έχω δουλέψει πάρα πολύ στη σχολή. Έχω δουλέψει πολύ, έχω προετοιμαστεί πάρα πολύ στο στρατό. Κατάλαβα ότι είχα πολλές ελλείψεις. Αυτή η δουλειά σε αναγκάζει να μελετήσεις, εάν θέλεις να την υπηρετήσεις σωστά. Σε μορφώνει. Γι' αυτό συχνά λέω και το λέω πάντα, σαν δημόσια ομολογία, το θέατρο με μόρφωσε, με διαμόρφωσε.
1: Όμως δεν ήσουν αυτός ο ηθοποιός που είχε όλο το πακέτο, όπως λένε κάποιοι τα τελευταία χρόνια.
0: Θα σου πω κάτι. Υπήρχαν παιδιά που σε κάποιους τομείς, όπως είναι η ομορφιά, όπως είναι το κορμί, όπως είναι το sex appeal, όπως είναι τα likes τώρα και οι ψηφοφορίες που γινόταν στα νεανικά κοριτσίστικα περιοδικά, ποτέ δεν βγήκα πρώτος, πάντα έβγαινα τελευταίος και πολλές φορές δεν ήμουν καν στη δεκάδα. Υπήρχαν άλλοι ηθοποιοί τότε.
1: Όπως ποιοι?
0: Δεν λέμε ονόματα.
1: Δεν που ήταν ονόματα. Καλύτεροι από σένα.
0: Όχι, ήταν πιο αρεστή στα κορίτσια. Mm. Επειδή μιλήσαμε για ομορφιά, απαντώ έτσι.
1: Mm.
0: Επειδή μιλήσαμε για όλο το πακέτο. Το δικό μου το πακέτο όμως ήταν πολύ καλύτερο στο θέατρο. Αυτό το λέω όχι με έπαρση, με σεμνότητα το λέω, αλλά έχω δικαίωμα να το πω, έχοντας δουλέψει τόσο πολύ πριν και συνεχίζοντας να δουλεύω σχεδόν το ίδιο, ακόμα και τώρα. Τώρα απλώς με ξεκουράζουν τα σημεία που κατέχω από την εμπειρία και από τις σταθερές που κατάφερα να αποκτήσω. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στις σταθερές. Όλη η προσπάθειά μας πρέπει να είναι να αποκτήσουμε κάποιες σταθερές στη ζωή, στη δουλειά μας, στην τέχνη μας, να πούμε ότι αυτό το κατακτήσαμε, το κρατάμε και αν μπορέσουμε να το πάμε παραπέρα και αν δοθεί ευκαιρία.
1: Αυτό συνδέεται με την αστάθεια της παιδικής σου ηλικίας?
0: Πιστεύω ότι συνδέεται άμεσα. Δεν έχω πάει σε ψυχολόγο ποτέ. Έχω διαβάσει όμως πολλά βιβλία γύρω από αυτό το θέμα, γιατί δεν μπορείς να είσαι ηθοποιός και σκηνοθέτης άμα δεν διαβάσεις πολύ και άμα δεν διαβάσεις τέτοια βιβλία. Δεν μπορείς να αναλύσεις χαρακτήρες και να τους συνθέσεις εάν δεν ξέρεις για ποιο λόγο λειτουργούν έτσι. Πιστεύω ότι η αστάθεια και η ανασφάλεια της παιδικής μου ηλικίας με οδήγησαν στο να νιώσω πιο σίγουρος και πιο αποδοτικός αργότερα στο θέατρο, γιατί, όπως λέω και πολύ συχνά και είμαι αναγκασμένος να το επεξηγώ, δεν είχα άλλη επιλογή παρά μόνο να πετύχω.
1: Για ποιο λόγο?
0: Γιατί δεν υπήρχε βοήθεια από την οικογένεια λόγω περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων. Δεν υπήρχε δουλειά που θα μπορούσα να κληρονομήσω. Δεν ήθελα να κάνω τίποτα άλλο. Έπρεπε ταυτόχρονα από αυτό που αγαπώ και που με απασχολούσε όλο το 24ωρο να μπορώ και να ζήσω, δηλαδή να αυτοσυντηρηθώ και αργότερα, αν είχα και υπέρμετρες φιλοδοξίες να κάνω οικογένεια και παιδιά, να μπορέσω να ανταποκριθώ και σε αυτό. Γιατί τα παιδιά δεν φταίνε σε τίποτα.

0: κόντρα όμως σε όλο το θεώρημα του ελληνικού θέατρου, τουλάχιστον της γενιάς σου. Ότι οι καλλιτέχνες είναι μποέμ, ότι δεν παντρεύονται ή ότι παντρεύονται και χωρίζουν. Εσύ είσαι αυτός ο πολύ σταθερός τύπος που νομίζω ότι έχεις κάνει μία φορά στη ζωή σου οικογένεια.
1: Ναι.
0: Έχεις δύο παιδιά και είσαι πάντα στην ίδια σταθερή τροχιά, έτσι όπως την περιγράφεις.
1: Αυτό είναι και θέμα τύχης. Μπορεί να είναι και θέμα ενστίκτου. Δηλαδή, το ποιον άνθρωπο θα επιλέξεις. Ίσως να είδες βαθύτερα, να είδες μακρύτερα, να κατάλαβες από ένστικτο ότι σου κάνει, ότι αυτό είναι που σου λείπει, αυτό είναι που δεν έχεις. Αυτό που λέμε είναι λάθος έκφραση, να βρω έναν άνθρωπο να μου ταιριάζει, να μου μοιάζει. Νομίζω ότι είναι λάθος αυτή η έκφραση. Πρέπει να βρεις έναν άνθρωπο που να μην σου μοιάζει, για να σε συμπληρώνει.
0: Σινεμά, θέατρο ή τηλεόραση, ποιο είναι το φυσικό σου περιβάλλον? Υπάρχει φυσικό περιβάλλον για έναν ηθοποιό ή όλα είναι η ίδια δουλειά?
1: Το φυσικό περιβάλλον του ηθοποιού είναι η ίδια η ζωή καταρχάς. Από εκεί είναι η πηγή. Αυτό πρέπει να αντλεί, να παρατηρεί, να αφομοιώνει, να προεκτείνει, να επεκτείνει και πρέπει κάποια στιγμή να μπορείς να το ταυτίσει με το ίδιο το θέατρο. Κατά τα άλλα, αν θέλουμε να τα κατατάξουμε, είναι θέατρο που είναι ο τροφοδότης και του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Στο σινεμά έχεις καλύτερες συνθήκες από την τηλεόραση. Στην τηλεόραση πρέπει να πας με όλα σου τα εφόδια, να ανοίξεις το βαλιτσάκι σου και να παίξεις με αυτά που έχεις αποκτήσει και με αυτά που είσαι έτοιμος. Με την ευφυΐα σου, με την ταχύτητά σου, με την εξυπνάδα σου, την ευστροφία σου, την ευληγησία σου. Δεν έχεις πολλά περιθώρια να προετοιμαστείς.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Κοινό μετάλλιο στον τελικό των κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ. Κατέκτησε ο Λευτέρης Πετρούνιας με 14.366 βαθμούς. Έφτασε συνολικά τα 11 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, 8 χρυσά και 3 χάλκινα. Συγχαρητήριο μήνυμα του Πρωθυπουργού με ανάρτησή του στο X για τον Έλληνα πρωταθλητή. Νέα στοιχεία τίθενται στο μικροσκόπιο των αρχών για τη σύντριβη του ελικοπτέρου στη Σύφνο. Υπεύθυνοι του ελικοπτέρου είχαν κινητοποιήσει με ημάντες τον πίσω έλικα ώστε να μην γυρίζει από τον αέρα κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Πάρο την 1η Ιουνίου. Στη συνέχεια ο χειριστής έθεσε σε λειτουργία τους έλικες χωρίς προηγουμένως να αφαιρέσει τους ημάντες. Εξετάζεται αν το συγκεκριμένο περιστατικό προκάλεσε καταπώνηση και ζημιά. Σκληρό μήνυμα του Μπενιαμίν Νετανιάχου για τον Ταγί Περντογάν μετά την έκδοση από την Άγκυρα Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης κατά του Νετανιάχου για την υπόθεση του στολίσκου για τη Γάζα. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός αποκάλεσε τον Τούρκο πρόεδρο αντισημίτη δικτάτορα που έχει σφαγιάσει Κούρδους, κατέχει το μισό της Κύπρου και φυλακίζει αριθμό ρεκόρ δημοσιογράφων και πολιτικών. Άμεσα ήταν η απάντηση από την τουρκική προεδρία. Κατηγορεί τον Νετανιάχου και συνεργάτες του για μικροπολιτικές τακτικές με στόχο την εξασφάλιση εκλογικού ωφέλους. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 120 τραυματίστηκαν εχθές σε ρωσικά πλήγματα, μεταξύ άλλων μία επίθεση με drones το μεσημέρι εναντίον εμπορικού κέντρου στο Κριβίι Ριχ, γενέτειρα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το απόγευμα έως 37 βαθμούς, τοπικά 38 η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 βαθμούς στην Θεσσαλονίκη.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Γρηγόρη Βαλτινού. Ηθοποιός, σκηνοθέτης, θειασάρχης, επιχειρηματίας, πώς συστήνεσαι? Δεν χρειάζεται. Είσαι ο Γρηγόρης Βαλτινός.
3: Ηθοποιός συστήνομαι. Επιχειρηματίας έγινα γιατί ο αδερφικός μου φίλος και συνεταίρος μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια, Γιάννης Κανελόπουλος, κάποια στιγμή μου είπε: ελευθερώνεται το Ηλίσια, να το πάρουμε. Του λέω: άσε με, Χριστιανέ μου, που θα πάρουμε το Ηλίσια. Άσε με τώρα, μου βάζει μπελάδες στο κεφάλι.
2: Όχι για το Ηλίσια ειδικά, για να πάρετε κάποιο θέατρο.
3: Ναι, γενικά. Τι να το κάνω το θέατρο? Να είμαι αναγκασμένος να το συντηρώ, να το επανδρώνω, να βγάζει κάθε χρόνο κάποια συγκεκριμένα χρήματα για να μπορεί να πληρώνεται όλος ο κόσμος? Μπελά στο κεφάλι μου. Όχι, με αυτό πρέπει να πάρεις εσύ ένα θέατρο, αν δεν πάρεις εσύ και τα λοιπά. Την πάτησα τελικά, το πήραμε. Το λέω χαριτολογώντας, δεν το μετάνιωσα, γιατί πολλές φορές έχεις τη δυνατότητα να κάνεις πράξη, ένα όραμά σου. Αν έχεις την οικονομική ευχέρεια από άλλες παραγωγές, μπορείς να ρισκάρεις κιόλας και να χάσεις και κάποια χρήματα. Δεν πειράζει, γιατί όταν πάρεις από πολύ νωρίς, όπως πήρα εγώ απόφαση ότι από το θέατρο δεν θα γίνεις ποτέ πλούσιος, αυτό σε ηρεμεί. Εγώ έχω και την ευχέρεια, για να τα λέμε όλα, για να μην κάνουμε αυτή την αγιοποίηση, γιατί πάντα μου αρέσει να τα λέω όλα, ειδικά στις συνεντεύξεις μου, δίνεται ευκαιρία να κάνω μια δημόσια δέσμευση με τις συνεντεύξεις. Εγώ είχα πάντα το δεκανίκι του ηθοποιού. Μπορούσα να παίζω και στην τηλεόραση και να ζήσω. Μπορούσα να παίζω και στο ίδιο το θέατρο το δικό μου ή και σε άλλα θέατρα και να έχω μια πηγή επιβίωσης από εκεί. Δεν περιμένω από την επιχείρηση. Πρέπει να σας πω ότι 15 χρόνια που έχουμε το Ηλίσια, σαν επιχειρηματίας δεν έχω πάρει ούτε ένα ευρώ. Είναι όλα μέσα στην παραγωγή. Μέσα στο θέατρο. Ζω από τον ηθοποιό. If I were a rich man, all day long, I'd be. If

0: ηθοποιός δηλαδή παραμένει το εισιτήριο για αυτή τη δουλειά.
1: Ναι, και το εισιτήριο για τη ζωή. Ξέρεις, Κωνσταντίνα, έχω βελτιωθεί πάρα πολύ σαν άνθρωπος μέσα από το θέατρο. Το αισθάνομαι εγώ για μένα, αλλά το βλέπω και στους άλλους, τους απέναντί μου, στην οικογένειά μου, στα ίδια μου τα παιδιά, στους φίλους μου. Κατάλαβα από πολύ νωρίς, μέσα από τους χαρακτήρες, μέσα από αυτούς τους σπουδαίους συγγραφείς που έχω ερμηνεύσει, μέσα από τους αρνητικούς χαρακτήρες και τύπους της κοινωνίας με τους οποίους ήρθα σε επαφή μέσα από τα έργα. Κατάλαβα τι δεν πρέπει να κάνεις στους άλλους.
0: Ποια είναι τα δύο πράγματα που δεν πρέπει να κάνεις στους άλλους?
1: Δεν πρέπει να τους αδικείς. Πρέπει να έχεις, πρέπει δεν πρέπει θα λέμε τώρα, πρέπει να έχεις ανεπτυγμένο το αίσθημα της δικαιοσύνης, της ηθικής. Δεν πρέπει να είσαι πονηρός, αλλά να είσαι έξυπνος. Πρέπει να έχεις ενσυναίσθηση, να καταλάβεις ακόμα και έναν αρνητικό χαρακτήρα γιατί είναι έτσι. Και πρέπει να έχεις πάντα σαν εργαλείο, σαν όπλο, την αγάπη. Όχι με τη ρομαντική έννοια που λέμε αγαπάτε αλλήλους και. Να πιστεύεις την αγάπη σαν όπλο. Να μπορέσεις δηλαδή να λυγίσεις ακόμα και έναν ατσαλένιο άνθρωπο, δείχνοντάς του ότι θα είναι πιο χαρούμενος με την αγάπη, πιο ευτυχισμένος.
0: Η αγάπη είναι συστατικό της επιτυχίας.
1: Είναι, ναι. Είναι ανταποδοτική η αγάπη. Πρέπει να αγαπάς και να είσαι ερωτευμένος με οτιδήποτε κι αν κάνεις. Και δεν εννοώ μόνο τον έρωτα από άνθρωπο σε άνθρωπο. Εννοώ τον έρωτα στη δουλειά σου. Γι' αυτό πρέπει να έχεις την ευφυΐα από νωρίς να διαλέξεις μια δουλειά που σου αρέσει.
0: Αυτό όμως τώρα είναι κάτι που το πετυχαίνει κανείς με άσκηση ή έτσι έρχεται σε αυτόν τον κόσμο?
1: Το πετυχαίνει με καλή προετοιμασία, με πολλή ενδοσκόπηση από νωρίς.
0: Δεν πρέπει να είναι και οι συνθήκες τέτοιες ώστε να σε σπρώξουν σε αυτή την περιπέτεια?
1: Ναι, καμιά φορά οι συνθήκες σε αποκοιμίζουν, ειδικά στην παιδική ή την εφηβική ηλικία, όταν όλα σου παρουσιαστούν ρόδινα. Καμιά φορά εγώ ευλογώ την περίοδο που για μένα ήταν περίοδος πόνου, είτε στην παιδική μου ηλικία είτε στην εφηβική αργότερα. Ήταν περίοδος σκληρής δουλειάς, σκληρής προετοιμασίας, γιατί αυτά με χάραξαν και έκαναν το χαρακτήρα μου. Πολλές φορές ακόμα και τους αρνητικούς ανθρώπους που συνάντησα, τους ανθρώπους που δεν ξέρανε να αγαπάνε, δεν ξέρανε ακριβώς να παίξουν το ρόλο τους απέναντί μου. Τους ευγνωμονώ. Ξέρεις, ευγνωμονώ πάρα πολύ τα αρνητικά πράγματα που βίωσα, γιατί μπόρεσα να τα αναγνωρίσω πια και να πω από πολύ νωρίς ότι εγώ αυτό δεν θα το κάνω.
0: Αυτό πότε άρχισες να το καταλαβαίνεις, σε ποια ηλικία? Πότε άρχισες να αισθάνεσαι αυτού του τύπου την ευγνωμοσύνη?
1: Νομίζω από τα 10 μέχρι τα 20 πονάς. Είσαι ένα ζωάκι το οποίο δέχεται θετικά ή αρνητικά πράγματα. Τα θετικά σε ανακουφίζουν, όπως είναι η αγάπη της μάνας, η φροντίδα της μάνας, η όποια σιγουριά μπορείς να πάρεις μόνο από το ένα σκέλος της οικογένειας, και αν θέλεις τα αρνητικά που μπορείς να πάρεις από τον πατριό σου, ας πούμε, τα οποία τα εντοπίζεις, τότε δεν ξέρεις ότι κάποτε μπορεί να έχεις τη δύναμη να τα πολεμήσεις ή να πεις ότι εγώ δεν θα τα κάνω αυτό.
0: Και πώς ξεφεύγεις από την παγίδα να μην γίνεις αυτό που δεν σου αρέσει?
1: Εκεί θέλει και λίγο τύχη. Πρέπει να είναι καλό το κύτταρο, γιατί μπορεί να είναι κακό. Μπορεί να γυρίσει ανάποδα. Μπορεί να πεις ότι αφού πόνεσα εγώ θα πονέσεις και εσύ, γιατί αυτός είναι ο δρόμος για τη γνώση, ο πόνος, όπως είναι στον Ιδίποδα Τύρανο, ο οποίος είναι το θύμα των θεών, ότι για να μάθεις πρέπει να πονέσεις. Εκεί λοιπόν εντοπίζω εγώ την τύχη μου, στο ότι αυτό το μέταλλο, αυτό το κύτταρο, αυτό το DNA απόθησε το κακό και κατάλαβε ότι το καλό θα σε πάει μπροστά. Όχι συμφεροντολογικά, αν και αυτό ισχύει, το καλό συμφέρει.
0: Οι περισσότεροι όμως δεν το επιλέγουν.
1: Είναι γιατί είναι κουτί, είναι ανταποδοτικό το καλό. Το καλό είναι ανταποδοτικό.
2: My yard with the chicks and turkeys and geese and ducks all the town to see and hear, squawking just as noisily.

0: λόγω ηφαίας, το λες.
1: Δεν ξέρω αν είμαι ηφαίης, ειλικρινά. Μπορεί να έχω πολύ ανεπτυγμένο το αίσθημα της αυτοσυντήρησης.
0: Α, αυτός ο επιβιωτικός μηχανισμός.
1: Ακριβώς, ο επιβιωτικός μηχανισμός. Και αυτό ίσως μπορεί να με κάνει λίγο ηφαίη σε ό,τι έχει να κάνει με την επιβίωσή μου. Έχω μάθει το χαρτί να το κάνω ζωή, να το κάνω εικόνα. Έχω μάθει πώς να ζωντανέψω έναν άνθρωπο. Έχω μάθει τις σωστές δοσολογίες απάνω στη σκηνή του σοβαρού με το σχολιαστικό, του σοβαρού με το αστείο. Έχω μάθει το μηχανισμό της επαφής με το κοινό. Έχω μάθει να αναγνωρίζω τη σιωπή, την ησυχία, το θόρυβο, τον ήχο από κάτω ή την απουσία του ήχου.
0: Όλα αυτά είναι ποιοτικό ή εμπορικό θέατρο, μπορείς να το χαρακτηρίσεις?
1: Όλα αυτά είναι μόνο ποιοτικό. Δεν υπάρχει ποιοτικό και εμπορικό. Το ιδανικό είναι η ταύτιση αυτών των δύο.
0: Που το έχεις πετύχει εσύ πάνω κάτω.
1: Αυτό ήταν ο στόχος μου. Πάντα με έπιανε λίγο αλλεργία με αυτή τη, πώς το λένε, το διαχωρισμό. Και επειδή ακριβώς με έπιανε αλλεργία, έβαλα σκοπό στη ζωή μου να τα ταυτοποιήσω.
0: Και φτύνεις πώς δεν έκανες, πώς τη γλίτωσες? Επειδή ήταν πολύ ξεκάθαρος ο στόχος για το ποιος θέλεις να είσαι. Ήξερες ποιος θέλεις να είσαι?
1: Ήξερα ποιος θέλω να είμαι. Είχα βάλει κοκκίνες γραμμές. Δεν ήταν όλες οι δουλειές στο πικ, στην κορύφωση της ποιότητας. Έκανα και κάποια πράγματα λιγότερο απαιτητικά.
0: Δεύτερα, τρίτα.
1: Ναι, έκανα και κάποια πράγματα για να ζήσω, για να επιβιώσω, γιατί μου χρειαζόταν κάποια χρήματα για να μπορέσω να κάνω καλύτερες επιλογές στο θέατρο. Δεν ήταν όλα, δεν είμαι άγιος, δεν είμαι ο γκουρού της ποιότητας και της τέχνης, αλλά ακόμα και μέσα σε αυτές τις επιλογές, εάν καταφέρεις να βάλεις τις κόκκινες γραμμές σου, είσαι ασφαλής.

0: Totoro.
1: When you're rich, they think you really know. If I were

0: Παραγωγική από τη ζωή του Γρηγόρη Βαλτινό. Ηθοποιός, σκηνοθέτης, θεασάρχης, επιχειρηματίας. Οι κόκκινες γραμμές είναι τα όχι που χρειάστηκες να πεις.
1: Ναι, είναι μέχρι πού θα κάνω υποχώρηση. Μέχρι πού θα φτάσω. Μέχρι ποιο πράγμα θα δεχτώ. Ξέρεις ότι όταν σπούδαζα ένα θέατρο, υπήρχαν 54 παραστάσεις μόνο στην Αθήνα. Μετά τη σχολή που τέλειωνε περίπου 9 το βράδυ, έτρεχα σαν τρελός να προλάβω να δω μία παράσταση. Τις έβλεπα και τις 54. Το περισσότερο καλό στην τέχνη μου που το έκαναν οι φτηνές και οι κακές παραστάσεις. Γιατί και εκεί είπα αυτό που είπα και στη ζωή μου. Εγώ αυτό δεν θα το κάνω.
0: Αυτό τώρα δεν ξέρω αν είναι χαρακτηριστικό της προσωπικότητας ή χαρακτηριστικό του πολύ επιτυχημένου καλλιτέχνη.
1: Εγώ θα ήθελα, τουλάχιστον σε κάποιες σταθερές μου, να είναι πολλοί άνθρωποι έτσι, όχι γιατί είμαι πρότυπο, αλλά γιατί διαπίστωσα ότι αυτές οι σταθερές κάνουν καλό στους απέναντι και επικοινωνούν. Ξέρεις κάτι, δεν το κάνω ούτε από ουμανισμό, ούτε από φιλανθρωπία, ούτε για να γίνω αρεστός. Πιστεύω στο καλό. Πιστεύω ότι αν οι άνθρωποι είναι ευτυχισμένοι γύρω μου, θα είμαι κι εγώ πιο ευτυχισμένος. Είναι συμφεροντολογικό.
0: Θέλεις να αρέσεις ωστόσο?
1: Πάρα πολύ.
0: Έτσι όπως το είπες, νόμιζα πως δεν θέλεις να αρέσεις.
1: Θέλω να αρέσω. Αν θέλω να αρέσω, ειδικά σε αυτή τη δουλειά, βεβαίως. Είμαι ο πιο δυστυχισμένος άνθρωπος όταν κάτι που επιλέγω και προτείνω δεν αρέσει. Λέω τόσο λάθος, τόσο κακό ένστικτο, τόση κακή επαφή με τον κόσμο.
0: Δηλαδή έχεις μετρήσει και αποτυχίες?
1: Λίγες, έτσι. Λίγες, για να μην κάνω τάχα μου τον σεφτοσεμνότυφο. Αρκεί να σου πω ότι στο θέατρο Λαμπέτη ήμουνα 15 χρόνια και ανέβασα 7 έργα. Γιατί τα πήγαινα 2 χρονιά στο καθένα. Σκηνοθετούσα βέβαια και κάποιες χρονιές. Οπότε περίπου έκανα 20 έργα στο Λαμπέτη. Γιατί σκηνοθέτησα και στο Αθήνα το καλοκαιρινό, που ήταν η ίδια επιχείρηση, και στην Ταράτσα του Λαμπέτη και στο ίδιο το Λαμπέτη. Αλλά μέσα σε αυτά υπήρξαν και κάποιες αποτυχίες, τις οποίες τις ευγνωμονώ. Γιατί αυτές μου έμαθαν πολλά πράγματα.
0: Και πρέπει να αποφύγεις πάλι.
1: Ναι, πρέπει να τις εκμεταλλεύεσαι στο έπακρο τις αποτυχίες. Η επιτυχία μπορεί να σε υπνοτίσει λιγάκι. Μπορεί να σε χαϊδέψει, να σε εφησυχάσει. Ή μπορεί να σε κάνει να αποκτήσεις μια μανιέρα και στις επιλογές σου και στον τρόπο που εκτελείς. Μπορεί να σε κάνει συνέχεια να είσαι ο ίδιος. Λες, αφού πέτυχε η συνταγή, παιδιά, θα κάνουμε το ίδιο και φέτος.
0: Τη γλίτωσες?
1: Τη γλίτωσα, γιατί κάτι άλλο που έκανα ήταν να αλλάζω πίστα συνέχεια. Έχω παίξει όλα τα είδη θεάτρου.
0: Α, ναι, είσαι ζεμπρεμιέ, καρατερίστας, κωμικός.
1: Ρολίστας θα έλεγα.
0: Θα έλεγες ρολίστας?
1: Ναι. Πάντα ήμουν ρολίστας. Από μικρός ήμουν ρολίστας. Γι' αυτό ήμουν τυχερός. Εδώ, ας πούμε, μπορώ να τη δεχτώ την τύχη. Κατά τα άλλα, δεν πιστεύω και πολύ σε αυτούς που ξυπνάνε το πρωί και περιμένουν να είναι τυχεροί.
0: Υπάρχουν αυτοί?
1: Βεβαίως. Κοιτάνε το φλιτζάνι, τα χαρτιά και τα άστρα. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να δουλεύουμε πάρα πολύ για να είμαστε έτοιμοι ανα πάσα στιγμή να ανταποκριθούμε στο οτιδήποτε. Το βλέπω καθαρά σαν ένα αγώνα. Να κερδίσουμε, ρε παιδιά, για τη φανέλα.
0: Τι ομάδα είσαι?
1: Ρέζου θετικό. Δεν ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο καθόλου.
2: Καλούλα, τι σου συμβαίνει? Τι έγινε? Πες μου.
3: Τελείωσε τη δουλειά σου.
2: Έπαθε κανένας τίποτα στο σπίτι? Πες μου. Μην με τρελαίνεις. Τι σου συμβαίνει? Πες μου.
3: Γιατί μου το έκανες αυτό, Πέτρο?
2: Εγώ. Τι έκανα εγώ? Δεν μπορεί να έκανα εγώ. Εγώ σε λατρεύω και το ξέρεις. Πέφτω στα πόδια σου. Τι έκανα?
3: Γιατί, παιδί μου? Γιατί, αρσιμάκι μου?
2: Μη μου μιλάς. Δεν θέλω να ακούσω λέξη. Τίποτα, ούτε την ανάσα σου. Τιχ, τίποτα! Πήγαινε στο δωμάτιο σου. Δεν ακούς τι σου λέω, πήγαινε!
3: Όχι, πήγαινε στα σύρια, σημάκια.
2: Θα την πω εγώ, θα την πω εγώ. Ασφαλώς και θα την πω εγώ. Λοιπόν, εγώ πίσω δεν θα κάνω. Γιατί εγώ μόνο ξέρω πώς νιώθει μέσα της. Έτσι έπρεπε να κάνει, αυτό έπρεπε να κάνει. Μια αληθινή κυρία αυτό θα έκανε. Αλλά μέσα της, μάνα, εγώ σου το λέω, μέσα της καίγεται.
0: Ποια είναι είναι τα χαρακτηριστικά κάθε δεκαετία. Δουλεύει από τη δεκαετία του 80 τώρα, αν κατάλαβα σωστά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 80, 90, 2000, 2010, 2020. Έχει αλλάξει το θέατρο. Έχει αλλάξει εσύ τον τρόπο σου σε κάθε δεκαετία, προσαρμόστηκες, ή η δεκαετία σε ανάγκασε να ακολουθήσεις και ένα συγκεκριμένο μονοπάτι?
1: Το αγώ ξυπνάει τον αγωγιά, τι θες να πεις. Ωραία. Το θέατρο είναι παιδί της εποχής του. Πραγματικά κάθε δεκαετία αλλάζουν τα δεδομένα. Και τώρα, καθώς καλπάζει τόσο πολύ η τεχνολογία, καθώς καλπάζουν τόσο πολύ οι συγκρούσεις και οι πόλεμοι που μας είχαν φυσικάσει τα προηγούμενα χρόνια, τουλάχιστον στην περιοχή μας, γινότανε γύρω-γύρω, στις Αφρικές, τώρα τα πράγματα αλλάζουν πάρα πολύ. Εγώ πάντα παρακολουθούσα μέσα στις δεκαετίες τον τρόπο έκφρασης των νέων ανθρώπων και τις ανάγκες των νέων ανθρώπων. Αυτές προσπαθούσα να εκφράσω, να εξυπηρετήσω και να, αν θέλεις, ανακουφίσω μέσα από τις επιλογές μου. Το μέλλον είναι οι νέοι. Εάν θέλουμε να επιβιώσουμε στο μέλλον, πρέπει να κολλήσουμε σε αυτούς, στη δική τους έκφραση, στις δικές τους ανάγκες, στους δικούς τους τρόπους, στα δικά τους βάσανα. Αυτά πρέπει να ανακουφίσουμε. Δεν αποδειχτήκαμε καλοί διαχειριστές και δεν αποδειχτήκαμε και καλοί γονείς. Προκανήσαμε όλο το απόθεμα. Φτάσαμε στο σημείο αυτή τη στιγμή τα παιδιά μας να μην είναι ευτυχισμένα, να είναι πολύ ανασφαλή ως προς την επιβίωσή τους, ως προς τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό και πρόοδο, και θα πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να σώσουμε ό,τι μπορούμε.
0: Γίνεται αυτό.
1: Είναι πολύ δύσκολο μέσα σε ένα περιβάλλον σαν αυτό εδώ, το οποίο στηρίζεται στον καταναλωτισμό, στηρίζεται στο χρήμα, στο σύστημα το δυτικό, το οποίο πέτυχε. Πέτυχε γιατί έβαλε ένα καροτάκι στον καθένα μπροστά. Μπορείς και εσύ να γίνεις, και για να γίνεις θα πρέπει να υπομείνεις κάποια πράγματα, θα πρέπει να αντέξεις την εκμετάλλευση, τον εξευτελισμό, θα πρέπει να αντέξεις την ταπείνωση πολλές φορές. Έτσι λοιπόν πρέπει να δούμε αν έχουμε τη δύναμη και τη δυνατότητα να αναθεωρήσουμε κάποια πράγματα. Το σύστημα δουλεύει πάρα πολύ καλά. Έχει πάρει όλα τα όπλα από τα χέρια μας και δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Πολλές φορές λέμε ότι ο λαός μέσα σε ένα δημοκρατικό καθεστώς, που ναι μεν μπορεί να μην είναι τέλειο, αλλά είναι το καλύτερο, είναι το πιο φιλελεύθερο, τουλάχιστον σου δίνει μια αίσθηση, ψευδαίσθηση ελευθερίας, ότι εσύ επιλέγεις. Το θέμα είναι από τι πράγματα μπορείς να κάνεις την επιλογή σου. Τα πράγματα που μπορείς να επιλέξεις είναι δεδομένα και τα περισσότερα είναι ενταγμένα στο ίδιο σύστημα. Έτσι λοιπόν πρέπει να δούμε τι είδους επανάσταση μπορούμε να κάνουμε, αν η ζωή που κάνουμε δεν μας αρέσει πια και μας πονάει και είναι ανασφαλής και ανα πάσα στιγμή μπορεί να διαλυθεί.
0: Το λες ουμανιστικά ή πολιτικά?
1: Και τα δύο. Δεν υπάρχει τίποτα που να ξεφεύγει από την πολιτική. Όλες οι πράξεις μας, η καθημερινότητά μας, οι επιλογές μας, ο τρόπος της ζωής μας, τα πράγματα που αγοράζουμε, το πώς δουλεύουμε, το πόσες ώρες δουλεύουμε, το τι συμβιβασμούς κάνουμε, είναι η απόρρια πολιτικών επιλογών. Πρέπει να δούμε ποιο μοντέλο διακυβέρνησης μας ταιριάζει και πρέπει να δούμε ποια είναι τα όπλα μας για να μπορέσουμε να αλλάξουμε κάτι που δεν μας αρέσει. Εάν δεν μας αρέσει αυτό το σύστημα, πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να το πολεμήσουμε και να το πολεμήσουμε με τους σωστούς τρόπους. Το να βγεις μια-δυο φορές το χρόνο να κάνεις μια γενική απεργία δεν είναι για μένα ο σωστός τρόπος.
0: Αλλά
1: είναι ένας τρόπος ο οποίος απλώς δίνει λόγο ύπαρξης σε κάποια κόμματα προοδευτικά, σε εισαγωγικά ή μη. Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να τρομάξουμε το σύστημα, όπως μας τρομάζει και αυτό, όπως μας πονάει και αυτό. Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να το πονέσουμε, αν θέλουμε να το αλλάξουμε. Δεν μπορεί ο νέος αυτή τη στιγμή να μην έχει το δικαίωμα να σκεφτεί ότι θα προχωρήσει η δουλειά του, θα αυξηθεί ο μισθός του, θα μπορέσει να παντρευτεί, να κάνει μια οικογένεια, να φέρει τουλάχιστον ένα παιδί στον κόσμο. Δεν μπορούμε να μιλάμε για υπογεννητικότητα στη χώρα μας και να λέμε πρέπει να γεννήσουμε παιδιά. Και ποιος θα μας τα μεγαλώσει? Με ένα χιλιάρικο δεν μεγαλώνει το παιδί.
0: Κάνεις καταγγελία αυτή τη στιγμή?
1: Θα ξέρω τι κάνω. Εγώ δεν έχω ενταχθεί ποτέ σε κόμματα για να μπορώ να μιλάω έτσι. Και στο θέατρο και στο ραδιόφωνο και στην εφημερίδα. Αν αυτή τη στιγμή ήμουν ενταγμένο σε ένα κόμμα το οποίο θα ήταν και στην εξουσία, δεν θα μπορούσα να σας τα πω αυτά.
0: Σε έχουν προσεγγίσει πολιτικοί όμως σε περιόδους πολιτικής εκστρατείας?
1: Πολλές φορές.
0: Και
1: ναι.
0: Τι απαντάς?
1: Γιατί αν μιλούσα έτσι προεκλογικά θα κερδίζαμε τις εκλογές.
0: Ξέρεις τι λένε οι αναρχικοί όμως.
1: Τι λένε?
0: Αν οι εκλογές είχαν αποτέλεσμα, θα μας τις είχαν καταργήσει.
1: Σωστή είναι, φίλοι μου. Μ' αρέσει πολύ αυτό.

από Κωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την πρόβο

άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο, που θα

σκορπισμένη φωτιά. Ο κάμπος πληγεί. Ο τάφος μικρός.

μαζί τις πίκρες. Ήλιος λαμπρός στους δρόμους γιορτή.

0: Όσο καλφεύγω εκείνη μπροστά, εκεί με κοιτάζει. Στον καθρέφτη πάνω ξεριστό με κοιτάζει. Πηγαίνω στην πόρτα του σανσέρ να ανοίξω, βγαίνει μπροστά μου. Σήμερα ήταν μια γάτα παρεμπιπτόντω στο μπαλκόνι και φοβήθηκα πάρα πολύ άσχετο, αλλά το έλεγα στα παιδιά.
1: Ακούτε Πρίσμα 91,5.